0: προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, λίγη ώρα μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας, στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, ώστε να παραμείνουν στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή μακριά από πόρτες και παράθυρα. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήχησε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της κορυφογραμμής Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας χθες βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Νεβινομίσκ στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης Βλαντίμιρ Βλαντίροφ τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με μια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, δήλωσε χθες ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της χώρας δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιόμετρων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων που ακολούθησε. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνω με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, για εμάς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, παραμένουμε πρώτοι. Κρατάμε αυτό.
0: Δεν έπαιξε καλά, αλλά απλώς κέρδισε.
1: Ναι, κανένας δεν έπαιξε καλά.
0: Κανένας δεν έπαιξε καλά και πολλά νεύρα, έτσι.
1: Και αν έχεις δει και το City Liverpool νωρίτερα, λες. Τι γίνεται.
0: Όχι, ναι, δεν πρέπει να το έχεις δει γιατί κάνεις σύγκριση εκεί.
1: Εντάξει,
0: πέρα,
1: ας χάσαμε και 3-0 εμείς στη Liverpool, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον είδες κάτι.
0: Λιμάνι είσαι στην Αγγλία όμως, βλέπω, ε.
1: Ή αν ράς θα λέγα καλύτερα.
0: Εντάξει. Τι έχουμε για αυτήν την εβδομάδα? Έχουμε υποσχεθεί και κάποια πράγματα, μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, γιατί τα κόμματα μετράνε και μετράνε με δικά τους στοιχεία, ειδικά το Μεγάλο Μαξίμου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, αυτό το πώς συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τάσεις κοινής γνώμης με τα focus group. Τα λέγαμε την Παρασκευή, είχαμε δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και το ότι έχει τσιμπήσει μετά την ΔΕΘΗ Νέα Δημοκρατία και ότι βλέπουν πως ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ κερδίζει ο Τσίπρας μάλλον. Ακόμα μπερδεύομαι. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει και άρα έχει μειωθεί η ψαλίδα και βλέπουν και αυτό τον χαμό που γίνεται στα δεξιά με τα πολλά κόμματα. Άρα, πού στρέφεται η Νέα Δημοκρατία, Αντώνη?
0: Πού στρέφεται?
1: Στο κέντρο.
0: Βέβαια. Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας.
1: Εκεί που μπορεί λίγα ο Ανδρουλάκης. Άρα σου λέει, αυτοί μας είχαν ψηφίσει, με κάποιο τρόπο θα τους κάνουμε να μας ξαναψηφίσουν.
0: Κοίτα, τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι βλέπουν ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει μια διόρθωση, ότι είχαν ένα πικ, αλλά και ανέμενα να υπάρχει αυτή η καθοδική καπύλη. Περιμένουν μετά τις περιοδίες που θα κάνει να αρχίσει πάλι να τσιμπάει. Εκτιμούν ότι στις εκλογές θα πάρει πάνω από 17%. Όπως λένε, ένα 20% των πολιτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Και στόχος είναι, όπως έλεγε κορυφαίος τέλεχος από την Αμαλία, στο ακροτήριο του καναπέ έχουν κάποιες δικές τους μετρήσεις που λένε ότι ένα 15% των πολιτών που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές θα πάει σε αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Θα δει κάτι πιο ενδιαφέρον, θα δει καινούργια κόμματα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να πάει, τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, αυτό είναι. Σου λέει για να. Απλώς αυτοί εκτιμούν για να σηκωθούν αυτοί από τον καναπέ. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας ή να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκεί το πηγαίνουν, κατάλαβες, προς αυτούς.
1: Στην κυβέρνηση τώρα, απ' την άλλη, αυτό που βλέπουν στα ποιοτικά και συγκρατούν πολύ είναι ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που ζητάει σταθερότητα εναντί αλλαγής. Το είχαμε πει την Παρασκευή αυτό. Αυτό σου προσθέτω ότι φαίνεται. Οι δράσεις του τελευταίου διαστήματος θεωρούν πως η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί χωρίς να διαταράξει την δημοσιονομική σταθερότητα, που αν ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό. Και για να τα συνδέσουμε, έχουμε μπροστά μας Τετάρτη τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, για δίζελ κίνησης, για βενζίνη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε, εγώ ακούω ότι η βενζίνη, ίσως η επιδότησή της να μην συνεχιστεί, θα το δούμε αυτό. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.
0: Ωραία. Και απλώς να συμπληρώσω εγώ για το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, με βάση αυτά που έχουν στα χέρια τους, βλέπουν ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι ο Τσίπρας. Βλέπουν ότι το δικό τους προγραμματικό στόχος, έτσι όπως το έχουν βάλει, πάει καλά. Οπότε πιστεύουν ότι και μέσα τον Οκτώβριο θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Και Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στο 210-48-00-170 έως 174. Εκεί που απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Είναι έξω. Όχι. Αργυρό και Μελιάρη.
0: Ναι.
1: Στην επίσης έχουμε και το Viber στο 698. 1-2-3-1-3, όπως και το skyradio.gr, πες την άποψή σου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.

0: θα περάσουμε γρήγορα γρήγορα στον εξώστη. Δεν έχουμε πολλά σήμερα γιατί είναι ήδη μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Θα ακούσετε και μαζί μας κάποια ηχητικά που θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε και μετά.
0: Και βέβαια το ηχητικό που έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι ο Τσίπρας που έπαιξε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό.
1: Ή προσπάθησε τουλάχιστον να παίξει μπάσκετ.
0: Αυτό πρέπει να σου πω, γυρίστηκε την Παρασκευή. Γενικά τα κρατάνε κρυφά. Μονταρίστηκε δύο μέρες και το είδαμε την Κυριακή το πρωί. Και βγάλαμε πολλά συμπεράσματα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
4: Αν χάσω σε αυτό το γύρο,
3: θα πάμε σε δεύτερο. Θα κερδίσω, φίλε.
4: Είσαι προληπτικός.
3: Λίγο.
4: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
3: Όχι, είναι υπέρ μου.
4: Άμα δεν είναι.
3: Εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
1: Καταρχάς πάει για δεύτερο γύρο. Ξέρεις, όποιος πάει για δεύτερο γύρο μπορεί να μην φτάσει ποτέ εκεί.
0: Καταρχάς δεν έχει καθόλου αριστερό, γιατί τον είδαμε κάνει μπάσιμο από τη δεξιά πλευρά και κάνει κουτάλα με το δεξί. Και κακό ο Τσίπρας να μην έχει αριστερό χέρι.
1: Επίσης, ο Τσίπρας με τον Κορονιό και δεύτερο γύρο να παίξουν πάλι θα χάσει.
0: Καλά, λέει, εντάξει.
1: Οπότε και αυτό το μήνυμα είναι λίγο θολό που εκπέμπει από το
0: πρώτος
1: βίντεο.
0: Σε τρίποντα στην Α1. Και βεβαίως δεν ξέρω πόσο θα του βγει αυτό το χιούμορ με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, πολύ κρύο.
0: Ναι. Το έχει ξανακάνει και δεν έχει λειτουργήσει.
1: Ναι,
0: και είναι και λίγο παλαιοκομματικό.
1: Ναι, δεν το έχει πάει αυτό. Ενώ το βίντεο το γύρισμα ήταν έξυπνο, ήθελε λίγο πιο έξυπνες ατάκες.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Χατζηδάκη, το βίντεο?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν το είδα. Αλλά θέλω να σας πω και να το υπογραμμίσω ότι τέτοιου είδους προσαγγίσεις καθόλου δεν με ενοχλούν, το αντίθετο. Αυτό που με ενοχλεί είναι η τοξικότητα και η ύβρις από όπου και αν προέρχονται. Και οφείλουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Τα υπόλοιπα ο κόσμος θα πει ο καθένας τα δικά του και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό ακόμα? Γιατί θα δούμε και ακούσουμε ένα ηχητικό μετά με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλάει για τον κύριο Σκουλό. Το να φέρνουν στην πολιτική οι αρχηγοί πρόσωπα γνωστά από το Star System, είτε ηθοποιούς είτε αθλητές. Λειτουργεί αυτό στον κόσμο? Είναι λίγο παλαιοκομματικό.
2: Είναι ένα ερώτημα που έχω και εγώ. Έχει δοκιμαστεί κατά καιρούς, δεν έχει αλλάξει ουσιοδός τα πράγματα. Από την άλλη, για να τα λέμε όλα, όταν το απέναντι κόμμα έχει γνωστούς και εσύ δεν έχεις, μπορεί και να θεωρείται ότι δεν σε πλησιάζει κανένας.
0: Στην Ευρωβουλή πάντως δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, όποιο υπόβαθρο και να έχουν, να μπορούν όντως να προσφέρουν στην πολιτική. Ας το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, ευγενικός όπως πάντα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Σκουλό.
5: Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Ως υποψήφιο τώρα, και στους οποίους τον είχαμε. Ως υποψήφιο στον Πειραιά,
6: Β'
5: Πειραιά. Το Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος τι δεν ξέρετε, το ξέρετε τα κανάλια και τα λοιπά, εντάξει. Δεν ξέρετε ότι είναι συμπαίκτη με τον τένις. Και δυστυχώς θα το παραδεχτώ δημοσίως, με κερδίζει κιόλα. Θα το παραδεχτώ.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι ανακοινώνεις κάποιον που ήδη έχει μια αναγνωρισιμότητα την ώρα που κρατάς τα ψηφοδέλτια και δεν τα ανακοινώνεις, που είναι κάποιοι που μπορεί να είναι μέσα στην πολιτική, μπορεί να είναι μέσα στην παράταξη, αλλά δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα και δεν προλαβαίνουν και να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι μια συζήτηση γιατί κρατιούνται τα ψηφοδέλτια από όλα τα κόμματα, γιατί φοβούνται ότι το κλέψει ο αντίπαλος, έναν που θα μείνει έξω και θα είναι δυσαρεστημένος.
0: Θα δημιουργήσει δύο ταχυτήτων υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Λες. Αυτό.
1: Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Τζαβάρα.
1: Κύριε Τζαβάρα, πολύ αισιόδοξο.
7: Το κόμμα έχει ιδρυθεί και έχει ιδρυθεί στην κοινωνία, στις καρδιές εκείνων που εμπιστεύονται στον Αντώνη τον Σαμαρά. Στη συγκίνηση του λαού το κόμμα λέγεται εμπιστοσύνη στον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Στον Αντώνη τον Σαμαρά, δύο φορές το λέω, όχι Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ αισιόδοξος. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις που σου λέγανε νωρίτερα στο Μαγάρο Μαξίμου δείχνουν ότι και η εμφάνιση Κασιδιάρη, που σημειωτέων πλέον έχουν συμφωνήσει δημοσκοπικές εταιρείες ότι εφόσον ξεπερνάει το 1% στις μετρήσεις που θα κάνουν, θα το μετράνε κανονικά. Πλέον θα υπάρχει μπάρα. Αλλά και αυτός ο πολυκερματισμός στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει τόσο περιθώριο όσο θεωρούν οι οπαδοί του κυρίου Σαμαρά τη δυναμική του υποίδρυση κόμματος. Μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
0: Άρα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη
1: από αυτό.
0: Μιας και έχουμε τώρα τον κύριο Τζαβάρα, το κόμμα Σαμαρά.
1: Για να μπούμε στο δεύτερο μισάωρο με άνεση στα οικονομικά.
2: Ναι. Έχω υπογραμμίσει ότι έχω μια κάποια δυσκολία να αναφέρομαι συνέχεια τουλάχιστον στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι έχω διατελέσει υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τιμή να καλείσαι να υπηρετείς σε τέτοιου είδους θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να προσθέσω επίσης ότι δεν μου αρέσει να πολυμιλάω για αυτό το θέμα και για ένα άλλο λόγο, πια μιλώντας πλέον ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι η συνεχή συζήτηση επιδοτεί μάλλον τέτοιου είδους προσπάθειες. Και δεν έχω κανένα λόγο να επιδοτήσω τέτοιες προσπάθειες, θέλω να στηρίξω από τη θέση μου τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
1: Αλλά ο κ. Σαμαράς αργά ή γρήγορα ήδη το κάνει, αλλά όταν ανακοίνωσε το κόμμα και με έναν άλλον τρόπο πιο επίσημο, θα είναι πολιτικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τους πιο σκληρούς, όπως συμβαίνει στους εμφυλίους.
2: Ναι. Θα πει τις απόψεις του, θα τοποθετηθούμε όταν θα γίνει το κόμμα και με μεγαλύτερη σαφήνεια προφανώς. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ αυτή την ώρα και θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό είναι ότι δεν προκύπτει κάποιο ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα το οποίο να εκφράζεται από αυτό το εγχείρημα όταν θα προχωρήσει με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Περισσότερο είναι εσωκομματικού χαρακτήρα η όλη προσπάθεια. Ή ενδοπαραταξιακού, να το πω ευρύτερα, γιατί για να, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε.
1: Επειδή το συζητούσαμε πριν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κινηθεί να συγκεντρώσει ένα κοινό στα δεξιά της που έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό το κοινό να γυρίσει ή έχει φύγει για άλλες πολιτείες και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να στραφεί στο κέντρο, στην κεντροδεξιά, εκεί όπου κατάφερε να κυριαρχήσει από το 19 και μετά.
2: Ναι. Πάρτε τις εκλογές του 2007 και του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω πήρε το ίδιο ποσοστό. 41 πήρε τώρα, το 42 είχε πάρει τότε. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει μια μετακίνηση 10 μονάδες προς το κέντρο. 10 μονάδες έχουν φύγει προς τα δεξιά, όπως και αν το ορίσει κανείς, υπάρχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας. Και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν έρθει 10 μονάδες από το κέντρο. Οι ψήφοι δεν έχουν οσμή, να σας απαντήσω κατευθείαν. Δεν μας ενοχλεί να μας ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο, ότι είναι μυστική ψηφοφορία και δεν καταγράφεται ποιος σε ψήφισε και ποιος δεν σε ψήφισε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια αποστασιοποίηση και εδώ και στην Ευρώπη, για διάφορους λόγους που ξεπερνούν και τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, ανθρώπων που ψήφιζαν παλιά κεντροδεξιά κόμματα και τώρα πάνε προς την λαϊκίστικη δεξιά ή προς την ακροδεξιά, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, και αυτό που έχει παρατηρηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, μόνο στην Ελλάδα, διότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με κεντροδεξιά κόμματα, είναι ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, έχει κατορθώσει και απευθύνεται στο κέντρο με αξιοπιστία, ισοσταθμίζοντας μέσω του κέντρου τις απώλειες που έχει από την λαϊκιστική δεξιά. Ξαναλέω, οι ταμπέλες είναι λίγο αυθαίρετες, αλλά ναι.
0: Κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Χατζηδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και...
1: Και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο και με καύσιμα και με πετρέλαιο θέρμανσης και με σύνοδο κορυφής και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνεται και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μία σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο στήξε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες από την ΕΡΤ ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλο, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χτες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
4: Αντώνης Ατζολέτος.
3: Γιάννη, ο Παντελής μας διορθώνει. Λέει 12-12 σήμερα, απελευθέρωση Αθήνας. Δεν είπαμε κάτι.
4: Ναι, είναι τα 82 χρόνια.
3: 82 χρόνια. Από γερμανικά στρατεύματα.
4: Και το συζητούσαμε πριν που είμαστε στο στούντιο.
3: Και δεν το είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, ξαναρχίζουμε μάλλον την συζήτησή μας με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και να πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί έρχεται 15 Οκτωβρίου, περιμένουν όλοι να δουν ποια θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα και νομίζω και οι δηλώσεις Τραμπ, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τον Ζελένσκι και την συμφωνία που είχε προηγηθεί νωρίτερα με την Ρωσία, το υπογραμμίζουν το πρόβλημα. Είπε και ο ίδιος τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας, με την οικονομία μας, με την επιβάρυνση. Το λέω αυτό.
4: Αργά λίγο το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά ναι.
5: Ανεξάρτητα, σας είπα, από όλα τα υπόλοιπα. Εκείνο το οποίο με κάνει να το υπογραμμίσω είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα θεωρώ

0: λέμε τους τελευταίους μήνες ότι είναι δικό μας το πρόβλημα και δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης μετά την ενεργειακή κρίση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, εξαντλώντας τις δυνατότητες που έχουμε από τον προϋπολογισμό, και επειδή θα θέλαμε να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες, γι' αυτό έχει στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αντίστοιχη επιστολή έχει στείλει
1: η κυρία Μελώνη,
0: για να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πάντως που έχουμε και βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως είναι, ευμετάβλητη, έχουμε αποφασίσει να αναπροσδιορίζουμε τη στάση μας κατά διαστήματα. Γι' αυτό και είπαμε ότι τώρα παρατάθηκαν για 15 μέρες τα μέτρα που ίσχυαν προηγουμένως. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Υπολογίζεται ότι η τιμή θα ήταν γύρω στο 1,9 με τα τρέχοντα δεδομένα στις τιμές καυσίμων, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει για σημαντικά κάτω από το 1,75. Διαβάζουμε για τιμές γύρω στο 1,50. Θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο με την παράλληλη επιδότηση κυβέρνησης και δηληστηρίων, κράτους και δηληστηρίων?
0: Δεν θέλω να σας πω, γιατί δεν πρέπει να σας πω. Καταλαβαίνετε.
1: Το σημαντικά ισχύει.
0: Διοντολογικά δεν είναι σωστό. Και δεύτερον, επειδή κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, τώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, τη συμφωνία με τη Ρωσία, πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Εννοώ και της βενζίνης και του ντίζελ. Άρα θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη. Και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους: επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτά τα δύο. Και επίσης η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, διότι το ντίζελ έχει δευτερογενή επίπτωση και στον πληθωρισμό. Αφορά μεταφορικές εταιρείες, αφορά επιχειρήσεις.
1: Μπορεί να φτάσει και στο ράφι.
0: Επομένως έχουμε μετακύληση του κόστους αυτού.
1: Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη θα μείνει εκτός?
0: Θέλω να μείνω σε αυτά που σας είπα, γιατί
1: εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, το λέμε εμείς.
0: Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση αυτή.
2: Απλώς όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι σημαντικά και επηρεάζουν τις τιμές, αλλά δεν τον αφορούν τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει ότι πέρυσι έβαλε πετρέλαιο με ένα 10, ένα 15, και τώρα άμα είναι μια τιμή κοντά στο 1,75, άμα είναι ένα 50, εντάξει, θα είναι καλά. Αλλά άμα είναι και κοντά, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλη δυσφορία.
0: Ήταν πώς άνοιξε και πώς έκλεισε το πετρέλαιο.
2: Ναι, είχε ανοίξει έτσι.
0: Μπορεί να πατήσεις ένα που λέμε κουμπί rewind και να ξαναγυρίσεις τη ζωή σου πίσω και να την πας στη θετικότερη φάση κτλ. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκλογές έρχονται, έχουμε ακόμα παραπάνω λόγους να το πετύχουμε. Όμως θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια. Το ότι είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταση της στήριξης λέει πολλά.
2: Απλώς έρχεται και η αντιπολίτευση και σας λέει τη στιγμή που τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι σημαντικά. Ναι. Γιατί δεν υιοθετούμε εμείς το ιταλικό μοντέλο?
0: Όποιο μοντέλο και αν. Καταρχήν η Ιταλία που έχει το ιταλικό μοντέλο έγραψε γράμμα μαζί με το Μητσοτάκη και ζητάει παραπάνω ενισχύσεις.
2: Όλοι θέλουν παραπάνω.
0: Μόνο αυτό έρχεται να δείξει ότι είναι σαθρά τα επιχειρήματα του Πασόκ. Ακόμη περισσότερο, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι αν θα πάρει 10, 15, 20 cents, όποια επιδότηση από τη δεξιά του τσέπη ή από την αριστερή του τσέπη. Σημασία έχει να πάει στο παντελόνι του. Λοιπόν, επομένως όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι πολύ αδιάφορα για τον κόσμο, διότι αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν θα είναι δηλαδή μείωση του ΦΠΑ ή επιδότηση στην Αγγλία, ο άλλος χρήματα υπολογίζει.
2: Λέω μήπως είναι συνδυαστικά κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, θα είναι αυτά τα μέτρα της ίδιας φιλοσοφίας.
1: Και επειδή αναφερθήκατε στα αγράμματα, ο κ. Σαντουλάκης είπε γαλάζια γράμματα, από τις δηλώσεις του κ. Ντομπρόφσκι στο αρμόδιο Επιτρόπου Οικονομικών μετά το Eurogroup, καταλάβαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κοντά στο να υιοθετήσει προτάσεις μεγαλύτερης ευελιξίας, γιατί υπάρχει ο φόβος της αγοράς ομολόγων.
0: Έχει εγκριθεί η ρήτρα.
1: Από εκεί θα μπορέσει να πάρει τα λεφτά.
0: Ενεργειακής διαφυγής με μέτρα τα οποία τα είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί. Η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος της οποίας εγκρίθηκαν σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά, αλλά τα μέτρα είχαν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και είναι δράσεις περισσότερο, πώς να πω, εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας, όπως λέγεται στην αργό την ενεργειακή, μέτρα δηλαδή τα οποία περιορίζουν το κόστος μέσω μακροπρόθεσμα. Τώρα, τέτοιου είδους μέτρα σαν και αυτά που αναφέρεστε δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία και αυτό είναι που ζητάμε, όπως έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στον κορονοϊό, να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα διαφυγής, να μην πηγαίνει κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του και μετά να πέφτουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την κρίση της αγοράς ομολόγων αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τελικά για την οικονομία και για τους πολίτες. Αυτό έχω υποχρέωση να το πω, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση εμείς να πέσουμε στον πειρασμό επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται κόμματα καινούρια, υπάρχουν τα παλιά, υπάρχει ο διαγωνισμός, έτσι γίνεται σε εκλογές, εμείς να πάμε να πέσουμε, να παίξουμε μπάλα, να σας το πω διαφορετικά, στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα είναι διπλά λάθος. Πρώτον, διότι ο κόσμος δεν θα διαλέξει εμάς,
1: θα
0: πάει στους αυθεντικούς λαϊκιστές, και δεύτερον, γιατί μια τέτοια πολιτική θα ζημίωνε την πατρίδα μας, την εθνική οικονομία βεβαίως, εννοείται, και πρέπει με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Δηλαδή, στη δική μου ανάλυση, στο ένα άκρο υπάρχει η αναλγησία, στο άλλο άκρο υπάρχουν τα ψέματα και η δημαγωγία, στο κέντρο υπάρχει η υπευθυνότητα, με ευαισθησία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και σε αυτό το δρόμο πρέπει να μείνουμε.
1: Από τις ουσίες καταλαβαίνω πάντως ότι είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη στο να περιμένουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παρούσα φάση.
0: Αυτό που είπε ο Ντομπρόφσκης δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αναμενόμενο για τον Ντομπρόφσκης όμως, από την άλλη πλευρά. Δεν τον έχω κάτι το προσωπικό, ναι. Τον ξέρω από τότε που ήμασταν ευρωβουλευτές και οι δύο. Εκφράζει την ορθοδοξία της στιγμής τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ξεγραμμένο ακόμα και 2-3 μέρες πριν υιοθετηθεί. Πριν από μερικά χρόνια τότε με τον κορονοϊό. Δεν θέλω να πω ότι θα πάμε οπωσδήποτε προς τα εκεί. Άλλωστε, είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό με τα καύσιμα, λόγω και της διεθνούς κατάστασης, που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα.
2: Και υπάρχει και το άλλο μέτωπο βεβαίως, που σαφώς θα σας ανησυχεί, πληθωρισμός, τρόφιμα, αυξήσεις.
0: Εννοείται. Συνδεόμενα είναι.
2: Ναι, ασφαλώς.
0: Άλλωστε μεταξύ τους είχαμε...
1: Πληθωρισμός πάνω από 5.
0: Είχαμε προχωρήσει στην Εθνική Συμφωνία με τις εταιρείες τροφίμων, τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετς. Είχε αποτελέσματα καταγεγραμμένα άλλωστε και τα ξέρει κάθε καταναλωτής και κάθε ακροατής που μας ακούει από την επαφή του με τα σούπερ μάρκετ. Το σκηνικό αυτό με τα καύσιμα όμως είναι σίγουρα, δεν πρέπει να το κρύβουμε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Δεν διαθέτουμε δυστυχώς, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, μαγικά ματζούνια εμείς. Δεν έχουμε. Η αντιπολίτευση έχει, αλλά καμιά φορά αποδεικνύονται σαπουνόφουσκες και ψέματα και επικίνδυνα πράγματα. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο της υπευθυνότητας, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και νομίζω...
1: Κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 5,1 αυτή την περίοδο, από τον τελευταίο μήνα, αλλά έρχεται να μπει σε έναν πληθωρισμό διαρκείας των τελευταίων 2-3 ετών. Εκεί λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση το παιχνίδι στις τιμές το είχε χάσει καιρό πριν. Δεν το χάσε τώρα με τα καύσιμα. Και ο κόσμος συνεχώς βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μαζεύονται έσοδα.
0: Αν πάτε πίσω από το 2022 που ξεκίνησε το πρόβλημα και δείτε τους δείχτες της Eurostat, όχι τους δικούς μας εδώ, έτσι, θα δείτε ότι είμαστε πάνω κάτω στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όποτε είμαστε λίγο πάνω, γίνεται χαμούλης που λέμε. Το καταλαβαίνω. Τα μέσα ενημέρωσης παντού, σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι η δουλειά τους. Όποτε είμαστε λίγο κάτω, δεν σημαίνει και τίποτα. Πάντως Είμαστε, σας είπα, στο μέσο όρο. Θέλω να προσθέσω όμως και δύο πράγματα ακόμα για τους ακροατές μας. Πιστεύει κανείς ότι εμείς που ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε το φαινόμενο αυτό του πληθωρισμού, ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε, εφαρμόζαμε δηλαδή τότε πολιτικές που μετά οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε? Δεύτερον, έχω πει και στην αντιπολίτευση, αν πιστεύουν ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, όχι δύο, μία, που έχει εφαρμόσει μια πολιτική που εξαφάνισε αυτό το διεθνές πρόβλημα του πληθωρισμού που ξεκίνησε για διαφόρους λόγους από το 2022, να μας πούν ποια είναι αυτή η χώρα, ποια μέτρα εφάρμοσε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς.
2: Απλώς, ξέρετε, σας εγκαλούν για καθυστερήσεις. Δηλαδή, σας λέγανε 120 δόσεις, λέγατε όχι, το κάνατε. Σας λέγανε 13η σύνταξη, λέγατε όχι, δώσατε ουσιαστικά τη μισή, 400 ευρώ. Τώρα θα δώσετε και μία ενίσχυση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια καθυστέρηση εδώ πέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, η δική μας πολιτική εδράζεται πάντοτε σε γερά θεμέλια. Και προχωρούμε με κάποια σταθερά βήματα μπροστά. Δηλαδή, αν πάτε πιο πίσω ακόμα, μέχρι το 22-23 ήταν παγωμένες οι συντάξεις και παγωμένοι οι μισθοί στο δημόσιο. Για 13 χρόνια. Ξεπάγωσαν. Προσθέθηκαν κάποιες άλλες ενισχύσεις. Δόθηκε το επίδομα στους ενοικιαστές, επιστροφή ενός ενοικίου. Στη συνέχεια μπήκε ένα επίδομα για κάποιους συνταξιούχους 250 ευρώ. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω ότι με βάση τις αντοχές της οικονομίας, με την ανάπτυξη και με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, σταθερά βήματα μπροστά και προσθέτουμε καινούργια στοιχεία στην οικονομική και στην κοινωνική μας πολιτική. Το ίδιο έγινε και με τους συνταξιούχους. Από τα 250 ευρώ για κάποιους, πήγαμε, επειδή προκύπτουν αυτά τα πλεονάσματα, για λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως, πώς προκύπτουν, πήγαμε στα 400 ευρώ σε μια πολύ ευρύτερη περίμετρο. Και λέμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ, όχι από τώρα που θα μας ήταν περισσότερο αν θέλετε κομματικά υποφελές, αλλά από του χρόνου, γιατί φέτος δεν υπάρχει η δυνατότητα, θα υπάρχει από του χρόνου, επειδή σταδιακά χτίζεται το οικοδόμημα της οικονομίας. Για τις δόσεις, πράγματι είχαμε πάει στις 72 δόσεις, επειδή οξύνεται η κατάσταση κάθε μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι κάθε 15 μέρες ουσιαστικά θα βλέπουμε την πολιτική μας, σε συνδυασμό με το πού πάνε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό πήγαμε στις 120. Τώρα, αν το είχε πει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, μπράβο που το είχε πει πολύ καλά, θα πρέπει να χαίρεται που το υιοθετήσαμε και εμείς, έτσι. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φτάσουμε το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα σε αυτά τα οποία λένε, γιατί θα τεινάξουμε στον αέρα την οικονομία και δεν θέλουμε εμείς να βάλουμε την υπογραφή μας πάνω σε αυτό.
1: Μια παύση για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
2: Επιστρέψαμε εδώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και νομίζω ολοκληρώσαμε με τα οικονομικά, Γιάννη.
1: Ή τουλάχιστον αυτά που ήθελα να μας πει στον αέρα.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί συζητήθηκε αρκετά η αναφορά του Πρωθυπουργού εδώ στο Sky, στη συνέντευξη με τον Άρη Πρωτοσάλτε, για το 25%. Γιατί μιλάτε για αυτοδυναμία και την ίδια στιγμή, όταν ο πύχης μπαίνει στο 25% κάτω από τον οποίο ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θα παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, αυτό δείχνει μια ητοπάθεια.
0: Όχι, δείχνει μια ειλικρίνεια. Με την έννοια ότι το ερώτημα ήταν, εδώ σε αυτό το στούντιο υπευλήθη, αν πάρετε 25% και κάτω, τι θα κάνετε? Και είπε, αν πάρω, θα μείνετε ή θα φύγετε. Και είπε, αν πάω 25% και κάτω, δεν έχω κανένα λόγο να επιμένω και να κάθομαι στη θέση του.
2: Θα μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πύχη, για παράδειγμα, λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
0: Θα μπορούσε. Αλλά θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μα τι λέτε τέτοια ποσοστά, τι τα συζητάτε, εμείς έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά στο μυαλό
2: αυτό
0: μας.
2: Είναι
0: το γεγονός όμως ότι το είπε δείχνει μια ειλικρίνεια και απέναντι στο δημοσιογράφο που το ρώτησε, αλλά και απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε και οι πολίτες να έχουν μια εικόνα. Ακόμα δεν πρέπει να ξέρουν μόνο το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, πρέπει να ξέρουν και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά τα σενάρια. Βεβαίως, εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
1: Μήπως όμως λένε κάποιοι, βάζει και χαμηλά τον πύχη ώστε σίγουρα με βάση τουλάχιστον τις μετρήσεις που υπάρχουν, τις εκτιμήσεις, ώστε σίγουρα να είναι πάνω από αυτό το πύχη και έτσι να μην τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση, κύριε Καντέλη. Και σε αυτή την ερώτηση απάντησε. Αν το ρωτούσαν για 35% αν θα πάρετε, τι θα κάνετε, θα απαντούσε
1: πιο συγκρατημένο.
0: Μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά.
1: Έχει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στο παρασκήνιο, όλα αυτά τα σενάρια στα οποία τέθηκαν και στον Πρωθυπουργό, εδράζονται στο ότι έχει ξεκινήσει ή υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο και εντός Νέας Δημοκρατίας το τι γίνεται την επομένη των εκλογών. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση ή δεν πάμε τόσο καλά όσο πιστεύουμε ότι θα πάμε. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει σε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά και κάνει όλους τους εντός ή εκτός εισαγωγικών παίχτες να ορίζουν τη δική του στρατηγική.
0: Κοίταξε, εμείς προφανώς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι οι εκλογές θα είναι μια εύκολη υπόθεση, ένας υγιεινός περίπατος και τελειώσαμε. Ούτε έχουμε τη θεωρία του Πασόκ που είναι εκεί που είναι στις δημοσκοπήσεις τρίτο και λέει ότι ο στόχος είναι να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Εμείς λέμε ναι, υπάρχει ένας δύσκολος στόχος που είναι η αυτοδυναμία, θα τον παλέψουμε. Δύσκολος ήταν και το 2023 και τελικά παρά τις προβλέψεις των περισσότερων εμού συμπεριλαμβανομένου πετύχαμε τελικά αυτό το στόχο. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα επαναληφθούν. Η καλύτερη πρόβλεψη πάντως για μας είναι η προσπάθεια. Πρέπει να πάμε σεμνά, σοβαρά, αποτελεσματικά, με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε, μιλώντας ξεκάθαρα στους πολίτες για την επόμενη μέρα. Και νομίζω αυτό που θα έχουν οι πολίτες να αποφασίσουν στο τέλος δεν θα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες με τους άλλους, θα είναι κυρίως ελπίδα για την επόμενη μέρα, που μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα τις ελπίδες της. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, ή περιπέτειες λόγω ακυβερνησίας αφενός ή λόγω μιας κυβέρνησης ηττημένων ή δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει από την άλλη πλευρά.
1: Αποφύγατε πολύ ωραία αυτό που ρώτησα όμως και θα το επαναλάβω και με άλλον τρόπο. Έγινε ένα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί ένα πάρτι του κύριου Δένδια. Κάντε εσείς ένα πάρτι για την ΟΝΕΔ. Αυτό. Κάνετε εσείς λοιπόν ένα πάρτι την Παρασκευή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΕΔ ως ένας από τους πρώην προέδρους της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάσσετε και το δικό σας πάρτι σε αυτή την συζήτηση, την οποία αποφύγατε πριν στην ερώτηση της εσωκομματικής προετοιμασίας για την επόμενη μέρα.
0: Δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά αυτή η χρονιά αυτή. Πράγματι. Κυρίως λόγω του ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Άρα προετοιμαζόμαστε. Άρα δώσαμε έμφαση και στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με την εκδήλωση που μίλησε ο Πρωθυπουργός. Και εγώ από την πλευρά μου υποψήφιος θα είμαι ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι μυστικό, στο βόρειο τομέα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή είναι εκλογές, έχουμε μπροστά μας τα γενέθλια της ΟΝΕΔ στις 17 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ κάνω αναρτήσεις, κάποιες αναλύσεις κατά καιρούς για τη διαδρομή της ΟΝΕΔ. Φέτος αποφάσισα να κάνω αυτή την εκδήλωση την επόμενη Παρασκευή στο Γουδί, στο Glass House στις 7.30 το βράδυ, όπου καλώ ονεδίτες όλων των γενεών, γιατί πέραν του ότι έχουμε τα γενέθλια, πέραν του λόγου που ήδη ανέφερα που είναι οι εκλογές, το κάνω ακόμα πιο σαφές, επειδή έχουμε διάφερες προσπάθειες οι οποίες στοχεύουν ουσιαστικά να πάρουν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, από δορυφορικά κόμματα ή δορυφορικά κόμματα υποκατασκευήν, θέλουμε να απευθυνθούμε και θέλω κι εγώ ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ να απευθυνθώ στους ονεδίτες όλων των γενεών και με τη δύναμη της λογικής, αλλά ναι, και με τους συναισθηματικούς δεσμούς που μας συνδέουν, για να στείλω το μήνυμα ότι η μόνη προοπτική για τον τόπο και η μόνη ελπίδα για τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία, και οφείλουμε όλοι εμείς που έχουμε και πείρα κομματική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πέρα από επιμέρους πικρίες, δικαιολογημένες ενδεχομένως, έτσι ώστε ο τόπος να παραμείνει σε μια τροχιά σταθερότητας και προοπτικής.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εμείς εδώ σας αφήνουμε.
1: Επιστρέφουμε αύριο στις 10 το πρωί με τον Εξώστη.
2: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε χθες και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, λίγη ώρα μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήχησε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ περίπου 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας χθες βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσει σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζιας στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», όπως έγραψε σε ανάρτησή του. Δύο Τούρκοι συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με μια πυρκαγιά που σημειώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, δήλωσε χθες ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Ο Υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας τώρα δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νότιων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Αντρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι ποτέ στον Αντρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα τοπικά ισχυρά από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από το απόγευμα στα πελάγη 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. When the...

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δυνατά ξεκινήσαμε, δεν μπορούμε να πούμε.
1: Δευτέρα.
2: Τζέφερσον Airplane.
1: Τζέφερσον Airplane.
3: Φτιάχτηκες τώρα, είσαι σε καλή κατάσταση. Χαμογέλα στο χιλάκι σου. Δώσε λίγο, δώσε.
1: Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσικοφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τώρα ήταν και λίγο δικό μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό Γεμελιάρη, 210-48-0-170-174. Στο Viber 698-123-1003.
0: Θα πούμε και τα πολιτικά, θα πούμε και την κόντρα Πασόκ Ελλάς, Ελλάς Πασόκ.
1: Μεγάλη κόντρα. Μεγάλη κόντρα και με συνέχεια.
0: Φωτογραφίες και τα λοιπά. Θα πούμε και για το 25%.
1: Ναι. 25%. Και αυτό πυροδότησε συζητήσεις.
0: Ναι. Αρχή θα κάνουμε όμως με ένα θέμα τώρα. Δεν τον βλέπει πολύ καλά τον Ζελένσκι.
1: Λες να έχουμε απαγωγή.
0: Μίλησε στο ενεργειακό φόρουμ της Πολωνίας και είπε. Γιατί το βασικό πρόβλημα είναι ότι ηρωνεύεται τον Τραμπ εδώ. Και ο πρόεδρος δεν τα αφήνει αυτά έτσι να περάσουν.
1: Έλατε.
0: Και λέει, αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σταματήσουν να κάνουν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κιόλας. Γιατί αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι αφήνω λέει ελεύθερα, εν πάση περιπτώσει, να πουλάνε ρωσικό πετρέλαιο και στην Αμερική και εδώ και εκεί. Αφού αυτό δεν έχει πετρέλαιο ακόμα τώρα. Το πρόβλημά του είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πουλάει, ό,τι έχει το πουλάει στους Κινέζους, στους Ινδούς κτλ.
0: Δεν, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ότι έχει λίγο πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δηληστήρια.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Το δηλισμένο προϊόν είναι το θέμα.
1: Το δηλισμένο προϊόν έχει ελάχιστο. Ναι. Άρα πώς θα αυξήσει 300.000 λέει την πρώτη εβδομάδα τα βαρέλια.
2: Ενδεχομένως αυτό να μην γίνεται.
0: Του στέλνει πρωτογενές υλικό, του στέλνει το Brent δηλαδή. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα.
2: Στείλει αργό πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ναι. Δεν φαίνεται τίποτα πάντα.
2: Να του στέλνει αργό πετρέλαιο, ναι, αλλά εκεί θα πρέπει κάπου να δηλίζεται το προϊόν, έτσι δεν είναι.
1: Μα τα στέλνει υποτίθεται σε αυτές τις χώρες. Από τις οποίες τα αγοράζουμε εμείς στην τριπλάσια τιμή.
0: Επίσης έχει πει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κάτι προσπαθεί να έρθει τώρα να θα έχουμε περίεργες καταστάσεις. Γιατί λέει, γιατί η Αμερική δεν κάνει συμφωνία για τον ντίζελ με την Ουκρανία. Εμείς λέει επηρεάζουμε αν κινούνται τα πλοία. Εμείς καθορίζουμε αν λειτουργούν τα δηληστήρια, είπε ο Ζελένσκι.
1: Ναι, γιατί έχει βαρέσει το 1/3 των δηληστήριων της Ρωσίας. Γι' αυτό το λέει.
2: Αλλά παρακάτω αυτά που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να κάνουν κακό στον ίδιο τον Ζελένσκι. Έτσι όπως το ξεκινήσαμε κιόλας, έτσι δηλαδή.
1: Πάντως είπαν ότι ο Τραμπ το κάνει αυτό που μπας και κατεβάσει λίγο την τιμή του πετρελαίου, διότι έχει, τον άλλο μήνα έχει εκλογές.
2: Συνδυάμεσες εκλογές, σωστά.
0: Και σοβαρά προβλήματα.
1: Και σοβαρά προβλήματα.
0: Γιατί τα χάνει και τα δύο σώματα, κατά πώς φαίνεται, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η άλλη είδηση, πριν μπούμε στα αυτά τα περίεργα, είναι ότι τώρα ο Νότης θα μας δώσει τα φώτα του. Μήπως τον είχε συναντήσει το Λόρδο στη Βρετανία.
2: Έχει την ίδια ιδιότητα,
0: Ναι. Όπως γράφει η στήλη Dark Room του New Money, ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Ρόμπερτ Μάιρ, διεθνής αυθεντίας στη διάνοιξη σειράγκων σε μαλακά εδάφη και στις επιπτώσεις των εδαφικών μετακινήσεων, έρχεται εδώ να δώσει λύση. Έτσι λένε.
2: Στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Θα σώσει την Κυψέλη αυτός ο άνθρωπος.
1: Ένας λόρδος στην Κυψέλη.
0: Ένας λόρδος στην Κυψέλη. Μπορεί να είναι και ελληνική ταινία. Κανονικά.
1: Νομίζω πως ήδη το γράφουν.
0: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα λέει.
1: Ναι. Okay.
0: Είναι πολύ γνωστός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τεχνικά πάρα πολύ δύσκολα έργα. Όπως η σημερινή Elizabeth Line.
1: Και
0: η επέκταση της Jubilee Line του μετρό στο Λονδίνο, έτσι.
1: Που ήταν σε μαλακά εδάφη δηλαδή εκεί προφανώς.
0: Τι να
1: πω κι εγώ.
0: Έχει ασχοληθεί με την προστασία του Big Ben και του παλατιού του Westminster.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
2: και είναι ειδικός,
1: νομίζω ότι τον καλύτερο πήραμε.
2: Στα μαλακά εδάφη.
0: Από το 2015 είναι ισόβιο μέλος της Βουλής των Λόρδων.
1: Ναι, εντάξει. Τι ηλικίας.
0: Μεγαλούσικος νομίζω τώρα.
2: Μεγάλος είναι.
1: Ισόβιο μέλος.
2: Ναι.
1: 80 δεν θα είναι.
0: Λες να είναι 80. Κάτσε τώρα να δω. Το ψάχνω από το. Να πω ότι για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Από το Google. Δεν το ήξερα αυτό, συγγνώμη. Ναι. Είναι 76 ετών. Έχει γεννηθεί 20 Απριλίου του 1950.
2: Μάλιστα.
0: Και αν πάνε όλα καλά, οι άνθρωποι της Κυψέλης πρέπει στις 20 Απριλίου να τους στείλουν κάποιο γλυκό, μια ανθοδέσμη,
1: για να δούμε.
0: Τούρτα, κάτι.
2: Για τα γενέθλιά του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ πέρα με πρωτοβουλία, λέει, είναι του κυρίου Ταχιάου η πρωτοβουλία. Έγινε μια σχετική έρευνα για να υπάρχει και επιπλέον καταρχήν πραγματογνωμοσύνη, γιατί προφανώς θα δείτε ακριβώς, και επειδή οι πραγματογνωμοσύνες είναι συγκεκριμένες για την Κυψέλη, τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει το μηχάνημα, έτσι, γιατί το μηχάνημα, να θυμίσουμε, ότι είναι σταματημένο. Και εκτός του ότι το μηχάνημα είναι σταματημένο και δεν προχωρά το έργο, αυτό είναι το ένα μέρος. Και ίσως,
1: σταματημένο μέσα στο τούνελ, βέβαια.
2: Μέσα στο τούνελ.
1: Δεν έχει βάρος πάνω.
2: Το πιο σημαντικό νότιμο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι, κάποιοι έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι άλλοι μένουν και λένε από κάπου δεν πρέπει επίσημα να ενημερωθώ. Ναι, μεν βγαίνουν υπουργοί, υφυπουργοί και λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην στατικότητα, αλλά εσύ μένεις ένα σπίτι με ρογμές.
1: Εγώ με τίποτα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει ιατρικό μετρό και να πει όποιος, όποιος φοβάται να μείνει στο σπίτι του, σου έχω εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί, να πηγαίνει να μένεις. Πώς αλλιώς θα γίνει.
2: Μάλιστα. Τώρα που θα έρθει ο Άγγλος ο Λόρδος, πώς το είπαμε.
0: Θα το στείλει στο Λονδίνο.
2: Θα το εξετάσει και θα πει πού μπορεί να μένουν οι άνθρωποι. Κατάλαβες, ενδεχομένως. Αν και δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, η ιδιότητά του είναι η συνέχιση του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει σε ένα πάρα πολύ μαλακό έδαφος, όπως είναι αυτό της Κυψέλης. Θα δούμε την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νιφουδή, είναι ο απλητής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφουδή.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης βλάκας τελικά?
4: Όχι, δεν είναι προφανώς. Και ξέρετε, προφανώς το λέτε για το άρθρο του κύριου Καρδερού.
2: Προφανώς, ναι.
4: Για τους ακροατές σας που δεν
2: είναι. Βεβαίως, ναι.
4: Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, νομίζω ότι είναι μια δημοκρατία και έχει ευθύνη των δικών του λόγων. Οπότε σε καμία περίπτωση εμείς δεν εκφραζόμαστε με τέτοιους χαρακτηρισμούς, όχι μόνο τον κ. Ανδρουλάκη που είναι αρχηγός κόμματος, αλλά ακόμα και για έναν άνθρωπο απλό, βουλευτή, που είναι πολιτικός αντίπαλος. Άλλο οι πολιτικές διαφορές και άλλο προσωπική χαρακτηρισμή.
2: Άρα δεν υιοθετείτε το περιεχόμενο των όσων γράφτηκαν, και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι από το Πασόκ λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευτείτε από εδώ και πέρα, χτυπώντας το Πασόκ και τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και διάβασα και μια ανάρτηση του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος λέει ότι είναι ολίσθημα, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτες εκφράσεις και, εν πάση περιπτώσει, είναι υποβάθμιση της πολιτικής.
4: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή, σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε ούτε τα λεγόμενα ανθρώπων όταν μας συμφέρουν και ούτε όταν δεν μας συμφέρουν. Δηλαδή, ο κ. Σιακαντάρης επίσης εκφράζει την προσωπική άποψη και σωστά τοποθετείται μεν, αλλά επειδή στο παρελθόν, για παράδειγμα, έχουμε κατηγορηθεί για αυτά που λέει ο κ. Σιακαντάρης, λέω ότι ο καθένας έχει ευθύνη των γραπτών του, των λόγων του, της δημόσιας τοποθέτησής του, οπότε και για αυτή κρίνεται. Εμείς νομίζω ότι από την αρχή, είστε δημοσιογράφοι, από την αρχή στα πάνελ, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουμε ένα ήπιο προφίλ. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντάσεις πέρα από αυτές που θέλουμε, γιατί αφορούν τον κόσμο, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Πόσο μάλλον από την αρχή είχαμε μια στρατηγική που δεν είναι κάνουμε αντιπολίτευση στο Πασόκ, δεν είναι το Πασόκ ο αντίπαλός μας. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και είναι να βάλουμε στην ατζέντα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα βάζαμε προς αυτή την κατεύθυνση την ατζέντα. Ναι. Προέκυψε ένα θέμα, βέβαια, μείζων την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθήσατε κι εσείς, η επίθεση απρόκλητη απέναντι στην Άννα την Παπαδοπούλου. Mm-hmm. Όμως εμείς το αντιμετωπίσαμε ως ομενωμένο παρελθόν. Ξέρετε, δεν βγάλαμε ανακοίνωση να πούμε ότι το Πασόκ φταίει.
1: Πολλοί βγήκαν από το Πασόκ, είπαν όμως το λάθος αυτό.
4: Εμείς είπαμε ότι ο κ. Σταδόλφ έπρεπε να διαγραφεί και να καταδικαστεί καταρχήν από το Πασόκ αυτή του η στάση. Πράγμα που δεν το έκανε, αλλά αφορούσε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ατυχής, αλλά που συνέβη σε μια live εκπομπή που είδαμε όλοι.
1: Ναι. Κύριε Νιφούδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Τσίπρα δύο φορές να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να λέει πρώτον το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιακό που θα μπει στην Κάσο. Δεν διορθώθηκε ποτέ και όχι ενεργειακό. Και μετά να λέει σε μια εκπομπή ότι οι Τούρκοι έχουν ήδη τα F-35.
4: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω, ο πρόεδρος
4: το καταλαβαίνετε, ναι. ότι δεν είναι από άγνοια. Δηλαδή, εγώ το αντιμετωπίζω και λίγο χιουμοριστικά με την έννοια ότι άνθρωποι είμαστε όλοι που κάνουμε ένα.
1: Μα είναι μεγάλα θέματα αυτά. Είναι τα κύρια θέματα της εξωτερικής πολιτικής τώρα.
4: Ναι, αλλά ξέρετε και τα δύο θέματα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι το 2016 όταν ξεκίνησε οι συζητήσεις για την κατάποση του καλωδίου. Όπως επίσης και το F-35 έχει κάνει δικές του κινήσεις ως πρωθυπουργός. Άρα είναι, δεν το συζητάμε ότι ούτως ή άλλως είναι ενήμερος, αλλά και επί των ημερών του γίνανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα νομίζω γλωσσικά ολισθήματα γίνονται και μέσα σε ένα φόρτο εργασίας καθημερινό και υποχρεώσεων.
0: Να σας πω κάτι τώρα, γιατί έχω μια ανακοίνωση πριν από κάποια λεπτά από το ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι.
0: Σας κατηγορεί ότι τις σκυτάλιες επιθέσεις κατά του Ανδρουλάκη από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75 της Ελλάς, του κυρίου Καρτερού δηλαδή, πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος. Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευση σοχετό που επιλέγει η Ελλάς ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Καταλάβατε τι γίνεται.
4: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ζορισμένο από τις δημοσκοπήσεις και ίσως και το πολιτικό του αδιέξοδο στην ουσία της πολιτικής θέλει να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, εγώ σοκάρομαι και κυρίως γιατί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι από το Μάιο που δημιουργηθήκαμε, τουλάχιστον έχουμε βάλει στην ατζέντα ζητήματα και έχουμε κάνει τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις δικές της, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, και άσχετα αν είναι η προσωπική κατεύθυνση. Νομίζω τώρα εδώ και μια εβδομάδα, αντί να είναι αυτός ο δρόμος μας, γιατί έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας.
0: Εσείς δεν ζορίζεστε από τις δημοσκοπήσεις?
4: Εμείς δεν ζορίζομαστε. Ξέρετε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, είμαστε σταθερά δεύτεροι που όμως.
0: Αυτό θέλετε να κυβερνήσετε, λέτε κι εσείς.
4: Θα σας πω.
0: 15% δεν κυβέρνησε κανείς.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι πολύ γρήγορα οι πολίτες αντιλήφθηκαν. Όμως, είμαστε το ίδιο. Δηλαδή και τρίτη να είμαστε με αυτό το ποσοστό. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε και κερδίσουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το αναγνωρίζουμε. Κάνουμε πολύ
0: δουλειά. Για ποιες εκλογές μιλάτε? Για τις αυτές που έρχονται?
4: Για τις εκλογές του Μάιου. Κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να γίνουμε ένα πλειοψηφικό.
0: Όχι, επειδή είπατε και τρίτη να είμαστε, λέει, δεν ζοριζεστε και το καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνετε. Λέτε θέλετε να κερδίσετε, που τρίτη θέση δεν κέρδισε επίσης.
4: Όχι, άλλο λέω. Λέω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε 15%. Είμαστε ικανοποιημένοι ότι με 4 μήνες πήραμε αυτό το ποσοστό. Αλλά η ουσία είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θέση είμαστε.
2: Υπάρχει και η άλλη μετάφραση όμως, κύριε Νηφούδη, που φαντάζομαι δεν την ακούτε από μένα, ότι η Ελλάς ταβάνιασε, έφτασε μέχρι εκεί στις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάει παραπάνω, βλέπει ότι το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει και επειδή η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, χτυπάμε το ΠΑΣΟΚ να κερδίσουμε εμείς τη δεύτερη θέση.
4: Μα εμείς δεν το χτυπάμε. Εμείς τη δεύτερη θέση την έχουμε, αλλά δεν είμαστε εγγραφωμένοι δεύτερη θέση. Πρώτη θέλουμε να γίνουμε. Και δεν το χτυπάμε εμείς το ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή έγινε μια επίθεση σε μια γυναίκα σε μια live εκπομπή. Εμείς από την αρχή έχουμε διαλέξει ένα δρόμο και στα πάνελ θα το δείτε και το έχετε δει μάλλον, που δεν επικάνουμε την πολίτευση του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη δική του πολιτική. Εμείς ερχόμαστε να θέσουμε μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάει την κουβέντα στο να σκοτωνόμαστε εμείς και ο κόσμος εν τέλει. Εμείς διαφωνούμε καταρχήν ότι ο κόσμος είναι τόσο κουρασμένος που μόνο τον απομακρύνουμε από την πολιτική. Εμείς από την αρχή λέμε ότι θέλουμε να φέρουμε και άλλο κόσμο να ασχοληθεί και να σηκωθεί από τον καναπέ και να ψηφίσει. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα το οποίο δίνουμε, σε καμία περίπτωση.
0: Το άρθρο του κυρίου Καρτερού βοηθάει σε αυτό που λέτε?
4: Σε καμία περίπτωση. Δεν το έγραψε όμως κάποιος ο οποίος είναι ανεργό μέλος της.
0: Τον 75 δεν είναι. Και μάλιστα λέει και το ΠΑΣΟΚ στο τέλος της ανακοίνωσής του για τον Καμένο να μην διαγράψει.
4: 300 είναι, όχι σε 75. Νομίζω ότι είναι στους 300, αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος και ακόμα και εγώ να βγω να πω κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεσμεύει όλο το κόμμα. Άσχετα αν έχουμε την τάση όλοι να το αναπαράγουμε πολλές φορές, λες και ο μόνος που.
0: Έτσι όπως το λέτε, μιλάτε για ατομική ευθύνη. Δηλαδή και ο Άλνας Κωνσταντόπουλος ατομική ευθύνη και αυτός ο Καρτερός. Αλλά μέλος του κόμματος δεν είναι ο Καρτερός.
4: Μα ακριβώς το λέω ότι εμείς δεν κατηγορήσαμε το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του για το ότι είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Κατηγορήσαμε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν καταδίκασε την επίθεση. Για αυτά που είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν είναι ο κ. Ανδρουλάκης ούτε το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του. Αλλά προφανώς και όταν κάποιος.
0: Αν ένας ΠΑΣΟΚος γράψει ότι ο Τσίπρας είναι βλάκας Έτσι όπως το έγραψε.
4: Να καταδικάσει το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Η Ελλάς δεν έπρεπε να έχει βγει να καταδικάσει τον κύριο Καρτερό.
4: Ναι, αλλά και ο κύριος Καρτερό. Μα εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι λόγια του κυρίου Καρτερού, ο οποίος δεν είναι ένα έλεγχος το οποίο βγαίνει να εκφράσει την άποψη του κόμματος.
2: Δεν έχει υπογράψει το μανιφέστο. Δεν ανήκει στις τάξεις του κόμματος.
1: Και δεν ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα για πολλά χρόνια.
4: Μα ξέρετε, ήταν στενός συνεργάτης όταν ήταν πρωθυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν είναι συνεργάτης στην ελληνική αριστερή συμπάταξη. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζω προσωπικά, υποστηρικτής της προσπάθειάς μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει με τα λόγια του το κόμμα. Δεν είναι ένας. Ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι οργανωτικός υπεύθυνος, από όσο γνωρίζω, και προέμεινε βουλευτής. Έχει άλλη βαρύτητα τα λόγια του.
0: Αλλά δεν είναι ο κ. Καρτερός μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75. Ή δεν υφίστανται οι 75.
4: Όχι, τώρα δεν είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των 75. Εκτός γνωρίζω δεν είναι. Στις 75 είναι οι τομεάρχες μας, οι εκπρόσωποι τύπου και ένα πολύ μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Αλλά πάλι θα πω ότι πρέπει καμιά φορά να.
0: Εσείς
4: να...
0: το καταδικάζετε πάντως.
4: Εγώ λέω λοιπόν ότι κακώς δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε στην πολιτική. Ναι. Δεν έχει ανάγκη αυτό η πολιτική. Προσωπικά το καταδικάζω με την έννοια ότι δεν πρέπει να εκφραζόμαστε έτσι, όχι μόνο για πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ακόμα και για.
2: Τι προσωπικά είπατε το καταδικάζετε. Φαντάζομαι και η Ελλάδα το καταδικάζει. Είστε αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου.
4: Ναι, λέω λοιπόν ότι
2: δεν το καταδικάζει η ΛΑΣ.
4: Ναι, καταδικάζονται τις εκφράσεις. Αν θα βγάλουμε μια ανακοίνωση, θα τη μάθετε κι εσείς. Αλλά αυτό είναι ότι.
2: Και δεν έχει βγει πάντως μέχρι τώρα.
4: Ναι, αλλά δεν είναι ενεργός στέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Άρα δεν έχουμε εμείς κάτι να καταδικάσουμε. Σας λέω λοιπόν.
0: Όχι, άμα δεν είναι, δεν έχετε να καταδικάσετε, εννοείται.
4: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε έναν δημοσιογράφο ή έναν άνθρωπο
0: που
4: θέλει να τοποθετείτε.
1: Πάντως το Πασόκ ανεβαίνει, λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν, επειδή έχει προγραμματικό λόγο. Εσείς στην αρχή άρχισαν να λέτε ότι θα φορολογήσετε τους πλούσιους, ξέρω εγώ, 1% των πλουσίων. Πέσανε διάφορες απόψεις απίθανες ότι θα πρέπει να μπούμε μέσα, ξέρω εγώ, στις.
2: Θηρίδες και τα λοιπά.
1: Τα ρόλεξ τους, τους πίνακες, τα κρυσαφικά τους. Μετά το καταλάβατε ότι αυτό είναι αντιέξοδο, το μαζέψατε. Πού βρισκόμαστε εκεί?
4: Δεν το είπαμε όμως έτσι ακριβώς. Τώρα
1: το είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά το ξέρετε ποιος.
4: Το σημαντικότερο είναι, και νομίζω ότι αυτό μπήκε στη δημόσια συζήτηση και πλέον υπάρχει, και το νομίζω και η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αρνηθεί, η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλουσιολόγιο, ώστε ο καθένας να γνωρίζει ότι υπάρχει. Γιατί υπάρχει, ξέρετε, και μια δυσυνδαιμονία. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους, ας πούμε, που έχουν.
0: Πάντως, εγώ διαβάζω, επειδή μου το στείλανε τώρα εδώ, ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Μιλάμε για την ίδια Πολιτική Επιτροπή που έχουν γραμματέα τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σωστά?
4: Ο κύριος Χατζηγιαννάκης είναι
0: ο γραμματέας του κόμματος. Ναι.
4: Ο κύριος Καρτερός στους 75 που είναι η πολιτική γραμματεία δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι, αυτό έχω μπροστά μου.
4: Στους 300 που είναι το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά σας λέω ότι στους 75 δεν είναι σίγουρα. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
0: Πώς 300... τους έχω εδώ μπροστά μου, τους έχω ανοίξει. Έχει από την εφημερίδα των συντακτών.
4: Στους 75.
0: Ναι. 20 Ιουλίου 26. Νίκος Παπαδημητρίου, εφημερίδα των συντακτών, ο καλός συνάδελφος Νίκος Παπαδημητρίου, γράφει τους 75. Με γραμματέα τον κύριο Χατζηγιαννάκη.
4: Κύριος Χατζηγιαννάκης ακόμα νομίζω τον Ιούνιο δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Ιούλιο. Να διαβάσω και τους 75 δηλαδή, άμα θέλετε, εδώ που τους έχω.
1: Και πάνω σε αυτό που λέγαμε, βλέπω εδώ Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής των μεάρης οικονομικών της Ελλάς. Ναι. Λέει, θα καταγραφεί και τα λοιπά, ακίνητα, μετοχές, επενδύσεις, αλλά και κοσμήματα, αντικείμενα αξίας που φυλάσσονται σε θηρίδες και τα λοιπά. Ο ίδιος, αν δικό σας είναι αυτός.
4: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δικά του λόγια. Νομίζω ότι
1: δικά του λόγια είναι. Συγκεκριμένα ο κύριος Παπάς ανέφερε στο πλαίσιο της πρότασης του κύριου Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή πατριωτικής φοράς.
4: Έχει απαντηθεί πολλές φορές αυτό, ότι προφανώς και δεν θα μπούμε στις τράπεζες να ελέγξουμε τον πλούτο των ανθρώπων στις θηρίδες. Μιλήσαμε για τη δημιουργία ενός περιουσιολογίου, το οποίο πρέπει να γίνει στη χώρα, ώστε να βρούμε εν τέλει ο καθένας μας τι έχει. Γιατί όπως και οι πολιτικοί και εσείς οι δημοσιογράφοι, νομίζω κάνετε πόθεν έτσι και τα κατατίθεται όλα αυτά, καλό να γνωρίζουμε όλοι. Γιατί υπάρχει πλούτος εκεί έξω, που δεν είναι κακός, ξέρετε, γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Δεν είναι κακό να υπάρχει πλούτος. Απλά ο πλούτος πρέπει να φορολογείται και να
2: είναι καταγεγραμμένος και να ξέρουμε από πού προέρχεται. Ανανεώνουμε, κύριε Νεφούδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλά,
1: γεια σας.
2: Καλή συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο κόστησε τη ζωή σε ένα άτομο, ενώ περίπου 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσουμε. Εντάξει, δεν.
1: Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, που κάναμε και με τον κύριο Νίφουδη, κάνουμε και με το Πασό κτλ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Δεν εξυπηρετεί ούτε την Ελλάς, ούτε το Πασόκ δηλαδή. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη. Ο οποίος λέει, εγώ είμαι πρώτος και με αυτά που κάνετε δεν το συζητώ. Τσακωθείτε εσείς για τη δεύτερη θέση.
0: Μα η δεύτερη σκοτώνεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει, εδώ είναι το ερώτημά μου. Δεν το καταλαβαίνει ουδής εκ των δύο. Ή εις εκ των δύο. Να το πάρει, να τελειώνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, το βρίζουν. Άμα βρίζουν ένα βλάκι, είναι λογικό το Πασόκ.
1: Εννοείται και μία και δύο και τρεις φορές. Τώρα το πάμε λίγο παρακάτω και λέμε η κόντρα Ελλάς Πασόκ. Ποιον εξυπηρετεί?
0: Πάντως εγώ θέλω να πω ότι επειδή είχα μια στεναχώρια, δηλαδή, γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έγινε στον αέρα με τον κύριο Νιφούδη.
2: Γιατί?
0: Για το... εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά εγώ. Είμαι καλός άνθρωπος. Πώς το λέει. Ο κύριος Καρτερός είναι στους 75 και το πρόβλημα είναι ότι είναι και ο κύριος Νιφούδης στους 75.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Καρτερός όμως δεν θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις, στις συναντήσεις τους.
0: Δεν ξέρω. Γιατί... αλλά είναι.
1: Ναι, μήπως μαζεύτηκαν μερικές φορές μέσα του κύριου
2: Καρτερός. Δεν τον έχει δει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό λέω.
1: Να μην πήγε ο Καρτερός.
0: Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά πριν θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Καμένο. Γιατί για τον κύριο Καμένο έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και για κάποιον λόγο χρεώνει τον Καμένο στο Τσίπρα. Για να ακούσουμε τον κύριο Καμένο.
3: Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Αυτό δεν νομίζω ότι το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτό είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα μέν στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Τα μέν στελέχη του Πατριωτικού Πασόκ δεν είναι πουθενά. Και τα στελέχη τα οποία του είχαν αναπομείνει των Παπανδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Και προσπαθεί να σωθεί αυτή τη στιγμή κάνοντας τέτοιου είδους
1: είναι αδιαφυσβήτητος ηγέτη του Πασόκ.
4: Δεν υπάρχει
1: κανείς στο Πασόκ.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Καμένος. Και βγάλατε ανακοίνωση, κύριε Τσουκαλά. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: γιατί χρεώνεται τον Καμένο στον Τσίπρα?
5: Εντάξει τώρα. Εγώ άκουγα να λέει για τους Παπανδρεϊκούς. Ο κ. Καμένος δεν είναι που έλεγε. Τον Ανδρέα Πανδρέου τον έδειχνε ως μέλος του 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε?
0: Ναι.
5: Αλλά είχε γράψει και
2: βιβλίο.
5: Λίγο αστείο. Ναι. Λίγο αστείο να μιλάει για Παπανδρεϊκού.
1: Άρα τι, λέει γραφικότητες ο κύριος Καμένος, λέτε?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι.
2: Στα τέσσερα εσείς, αυτό θυμάμαι εγώ. Στα τέσσερα.
5: Είναι κανονικά ανάκτια λόγου. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι προφανώς ήταν συγκυβερνήτη του κ. Τσίπρα ως υπουργός άμυνα. Ότι βγαίνει κανονικά για μια, σας λέω εγώ, διαπάλη που κανονικά δεν τον αφορά. Έτσι δεν είναι, δεν αφορά κανονικά τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος βγαίνει με δηλώσεις, τη μία στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, την άλλη παίρνει θέση στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του κυρίου Σταμαρά υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα ξαφνικά παίρνει θέση και υπέρ του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο ηγέτης μιας παράσης που δεν έχει σχέση ο κύριος Καμένος. Και παίρνει θέση αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν. Ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό που ενοχλείται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος αξιολογεί αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπει τις επιθέσεις που υπάρχουν με απαξιωτικές πράσεις από στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Όταν βγαίνει την επόμενη μέρα ο κύριος Καμένος. Και όλο αυτό δίνει την εικόνα ενός κόμματος το οποίο ανήκει στον χώρο, τον προοδευτικό. Δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Κύριε εκπρόσωπε, να ρωτήσω κάτι, γιατί το βάλε και ο κύριος Νιφούδης που φιλοξενούσαμε πριν. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, επειδή λέτε και αντιδράσατε το με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Αφήστε με, θα σας ρωτήσω. Θα πάμε συγκεκριμένο και θα μας τα πείτε μετά και για την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αντιδρά για το άρθρο του Καρτερού και καλά κάνει, που είναι μέλος των 75. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόβλημα που ο κύριος Κωνσταντόπουλος φέρεται να έχει επιτεθεί στην κυρία Παπαδοπούλου και μάλιστα η γυναίκα του έκανε σήμερα και δικαστικά μέτρα.
5: Εγώ έχω μια εικόνα ότι υπάρχει ένα βίντεο. Η εικόνα που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
5: Για την εικόνα αυτή, η οποία είδαμε κατέρωθεν πολύ βαρύ χαρακτηρισμό και από τους δύο, όχι μόνο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει ζητήσει συγγνώμη. Εγώ δεν πέρασα μια διαδικασία των ψηφισμών να πω ότι θα έπρεπε να ζητήσει αντίστοιχα ως την ομιλητή του, γιατί ο καθένας κρίνεται και αφετελώς. Πράγματι ζήτησε στη γνώμη κύριο Χρυσαντόπουλου. Δεν βλέπω κάτι άλλο, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και δεν ήμουν αυτόπιση και αυτή ως μάρτυρας για να μπορέσω να αξιολογήσω κάτι άλλο.
0: Σε πολλά πράγματα δεν είμαστε. Η κυρία Παπαδοπούλου κατέθεσε μήνυση για εξύβριση και απειλή.
5: Εδώ λοιπόν, για το θέμα του τι έγινε μετά την τηλεμαχία, τηλεμαχία εννοώ εκεί, λέει άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Ήμουν εγώ από τότε και αυτήχος για να πάρω θέση σε αυτό.
1: Όχι, αλλά είπατε ότι υπάρχει βίντεο. Επίσης το να ζητάει κάποιος συγγνώμη δεν σημαίνει ότι επειδή είπε συγγνώμη το κόμμα δεν θα.
0: Στον αέρα, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, στον αέρα. Ότι το κόμμα δεν θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, επειδή κάποιος
5: είπε συγγνώμη. Στον αέρα, εγώ είδα μία διαφωνία σε έντονους τόνους, εκατέρωθεν, την οποία όχι, δεν αξιολογώ ότι είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει κάποια όρια ειδικά. Προφανώς ήταν μια καλή εικόνα και αυτό λόγο ζήτησε συγγνώμη. Έχουμε δει πολύ χειρότερα. Ο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε πάνελ να μην αφήνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν των άλλων κομμάτων. Είναι πάρα πολύ παράξενο. Ούτε είδαμε κάποια ιδιαίτερη προσβολή με την έννοια της φράσης.
0: Πάντως, έτσι όπως το πάτε, ό,τι και ανάμεσά σας, ό,τι και να συμβεί στις εκλογές, σας πάρουμε το καλό σενάριο του Πασόκ. Ότι το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη και ο Τσίπρας θα είναι τρίτος. Με ποιον θα συνεργαστείτε εσείς μετά?
5: Θα συνεργαστούμε με όποιον μπορεί να στηρίξει το δικό μας πρόγραμμα για επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας, για 10% μισθό.
0: Ο Τσίπρας δεν είναι από αυτούς.
5: Μέχρι στιγμή τα θέματα αυτά έχει άλλη άποψη. Το κοντινή στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν αλλάξει μετά.
1: Ναι, ο 13ος.
5: Τώρα, ίσως επειδή έχουμε σενάρια υποθετικά. Αν αλλάξει ή αν δεν αλλάξει. Γι' αυτό ο κόσμος, αν θέλει να γίνει πολιτική αλλαγή, να ψηφίσει παρ' αυτό. Επειδή ακριβώς εδώ πέρα έχουμε μία ρευστοποίηση, έχουμε θολό στίγμα των άλλων δυνάμεων. Εδώ έχουμε ένα εκλογικό νόμο που χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Εμείς λέμε, αν δεν θέλουμε να συνεχιστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική των ανισοτήτων, το κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα ρηξικέλεπτο, αξιόπιστο, διαβαστικό, αλλά συνάμα και ένα πρόγραμμα που σταθερίζει τα περώτα στη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Προγραμματικά θα ακούσουμε κάτι καινούριο τώρα για την ιστορία αυτή της ενέργειας. Δηλαδή έχετε κάτι το οποίο...
5: Θα δείτε τις επόμενες μέρες, μόλις και η κυβέρνηση τοποθετηθεί, θα έχουμε τις τοποθετήσεις στις δικές του.
2: Άρα έχετε ετοιμάσει.
1: Γιατί δεν το λέτε νωρίτερα εσείς? Αφού όπως λέτε και
5: έχουμε δει πολλά πράγματα νωρίτερα.
1: Κύριε Τσουκαλά, ακούστε κάτι. Με τις 120 δόσεις υπόθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση στις αρχές του Σεπτεμβρίου το αρνόταν, τελικά το υιοθέτησε. Θέλω να πω ότι μήπως γυρίζουμε λίγο την πολιτική πίσω. Θέλω να πω μήπως γυρίζουμε λίγο. Δηλαδή αυτές είναι προτάσεις μου σαν ΠΑΣΟΚ, είτε τις πω Δευτέρα, είτε Τρίτη, είτε Τετάρτη, είτε Πέμπτη. Περιμένουμε πρώτα την κυβέρνηση και μετά θα σας πούν ότι κάνετε μικροκομματικά λαϊκισμό, λέγοντας ότι θα δίναμε παραπάνω.
5: Κύριε Τζούνο, έχουμε καταθέσει προτάσεις. Mm-hmm. Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ποιος το έβαλε πρώτα?
1: Εσείς το βάλατε, δεν λέω, όχι, λέω για την Τετάρτη της ανακοινώσεις.
5: Για την παρατήρια, ποιος το έβαλε πρώτα? Τη χορολόγηση των υπερκερδών, ποιος τον έβαλε πρώτα? Το να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης του παραγωγού και δήμους και την ενέργεια, ποιος το έχει βάλει? Άρα, δεν παραβιάζεται ανεκτευτήρες.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι ο Νότης σας ρώτησε για την Τετάρτη που θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
5: Τώρα μου λέτε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις, ενώ τι έχουμε κάνει δικές μας.
1: Όχι, να μας
5: πείτε. Δεν έχουν γίνει. Κάντε τις δικές μας προτάσεις.
2: Γενικά, εγώ λέω ότι όσο επιμένετε στον προγραμματικό λόγο, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι ο Τσίπρας πάει να κάνει περιοδεία στην Κρήτη, γιατί βλέπει στις δημοσκοπήσεις να γλιστράει. Έχετε λοιπόν κάτι καινούργιο να
5: κάνει τον αγώνα του. Ακούστε, ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Μα δεν είναι πρόβλημα να μάθουμε, κύριε Τσίπρας, κάνει τον αγώνα του. Να τον κάνει. Είναι δικαίωμά του, κάνει τον αγώνα του. Το ζήτημα είναι ότι για ποιο λόγο επιλέγει μια μονομέτωπη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έχετε εξήγηση, εσείς?
5: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Δεν θα απαντήσω ο ίδιος. Εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι στην ουσία αυτό που είπε και ο ίδιος την προηγούμενη Πέμπτη, τι είπε, παρασύρθημα από εμένα ήταν να είμαι ειλικρινής, ότι μας νοιάζει να καλύπτουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Εμάς μας νοιάζει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε αυτός ο χώρος. Είμαστε ο χώρος πρόοδου.
1: Άρα τον κύριο Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά, τον κύριο Τσίπρα τον ενδιαφέρει μόνο να έχει τη δεύτερη θέση. Και ο όχι τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που είναι...
5: Ο ίδιος το είπε.
1: Mm-hmm.
5: Το λέω εγώ. Ο ίδιος το είπε. Ναι. Ο κύριος Βακινίδης δεν είπε μας νοιάζει να βάλουμε το 20 το 2 μπροστά. Ο κύριος Μαραζίδης δεν είχε πει ας χάσουμε όσες φορές χρειαστεί αρκεί κάποτε να κερδίσουμε. Εμείς λέμε το 2032 τα παγωμένα έως τώρα επιτόκια στα τοκοχρεωλήθεια ξεπαγώνουν, ναι. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τη χώρα. Θέλει να μην φτάσουμε άλλη μια τετραετία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα σπαταληθεί ακόμα μια τετραετία. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για τη νέα αλλαγή με τον Πασόκ.
2: Πώς σας φαίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίστε εμένα γιατί αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες?
5: Σε περιπέτεια είμαστε, παιδί που είναι. Με την ακρίβεια που υπάρχει. Σήμερα βγάλαμε το πρωί μια ανακοίνωση που δείχνουμε πόσο χορευτικά έχουν αυξηθεί οι τιμές στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, στο μοσχάρι και σε μια σειρά άλλων αγαθών. Mm-hmm. 28,5% είναι μόνο η αύξηση του γονικού πληθωρισμού. Αν δούμε την αύξηση στο 55% των πιο βασικών προϊόντων του καλαθιού, είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό είναι σταθερότητα.
0: Κύριε Τσουκαλά, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα, όντως. Σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Έχετε προτάσεις, έχετε. Κάποιες υιοθετούνται ασμένως από την κυβέρνηση και αφού έχει πέσει, έχει γίνει ένας.
2: Συνεχή χλεβάζονται και μετά υιοθετούνται.
0: Όπως τα λέει ο Νότης ακριβώς. Τι φταίει που το Πασόκ είναι σε τέτοια μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί κάτι φταίει.
5: Εδώ πρέπει όταν βλέπουμε τα πράγματα.
0: Γιατί και πριν έρθει ο Τσίπρας, επειδή κατηγορείται κάποιο από το Πασόκ το Τσίπρα, δεν είχατε μεγαλύτερα ποσοστά.
5: Εδώ πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο καθένα. Ξεκινάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από μια ασυμμετρία που καταγράφηκε στη λειτουργία του 23, όταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση κατέρευσε. Όταν δημιουργούνται τέτοια κενά, πάντα ιστορικά θα δείτε, τις κάλπες αλείπονται. Δεν κάλπονται πριν τις κάλπες. Υπάρχουν μεγάλα διλήμματα, υπάρχει ρευστοποίηση. Όταν έχει κάνει έναν πολύ αξιοπρεπή αγώνα, πολιτικού αγώνα, έχουμε βάλει την πολιτική μπροστά με τις προτάσεις μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι όταν μπουν τα διλήμματα, αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της χώρας, απαντούν στις μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις, αλλά κυρίως απαντούν στο μεγάλο βραχνά των κοινωνικών ανισοτήτων, ο κόσμος θα επιλέξει τη δύναμη η οποία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και μπορεί και να ενώσει τη θέλεια. Δεν θέλουμε άλλο κλίμα εμφυροπολεμικό, δεν το αντέχει η χώρα. Η χώρα θέλει, αν έχει ανάγκη, από ένα ευρωσοβαρές πρόγραμμα οικονομικής ανάταξης και κοινωνικής ανόρθωσης.
1: Κύριε Ζουκαλά, η διεύρυνση θα συνεχιστεί?
5: Αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή.
0: Από τη δεξιά θα πάρετε
1: κανένα?
0: Από άλλου θα πάρετε που κάνουν από τη Νέα Δημοκρατία?
5: Πολλοί κόσμοι που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Τώρα επιλέγει το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι και
2: στην Ευρωβουλή.
1: Ναι, τον κύριο Αποστολάκη.
0: Ο Ναύρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, μετά. Δεν πήγαινε, είχε προτείνει η Νέα Δημοκρατία να τον κάνει τον Ναύαρχο πολιτική προστασία.
1: Υπάρχουν 12.
5: Εμένα ο κύριο Αποστολάκη νομίζω είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινή αποδοχή από το πολιτικό
1: σύστημα. Ναι, κοινή αποδοχή, αλλά έχει δίκιο και ο Νότης αυτό που λέει. Υπάρχουν 12-14 ανεξάρτητοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω αριστερά-δεξιά ότι θα πάνε
5: προ την Ελλάδα. Μην το περιορίζεται στου βουλευτέ ή σε γνωστά πρόσωπα. Η διεύρυνση πάνω απ' όλα είναι κοινή.
1: Έχουν μια σημασία.
5: Δεν την παραγνωρίζω, αλλά πιο σημαντικό είναι το να μπορεί να επανασυστήνει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων και τη μεσαία τάξη. Αυτό κάνουμε εμεί, των νέων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για να μπορέσει να γυρίσει όλη η χώρα.
0: Γεια σα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέριζουμε, κύριε Βασίλη.
0: Ο Ζαχάρης ή Ζαχαρής ή Ζάχαρης, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέει, παραδέχομαι κούτρακα τις προβλέψεις. Τις προηγούμενες εκλογές, παραδείγματος χάρη. Αδυναμία μου είναι ο Γιάννης λόγω ομοειδεατισμού και μεγάλο respect στον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Ωραία.
0: Το λέω γιατί καταλάβατε, είναι καλό μήνυμα. Δεν μας βρίζουν.
2: Καλό είναι. Οι άνθρωποι που μας βρίζουν είναι καλά.
1: Είναι και για τον Νότι καλό.
0: Εννοείται. Μεγάλο respect. Λοιπόν, και η φίλη μας η Vivian εδώ έχει στείλει τρεις φωτογραφίες στο Viber, οι οποίες είναι πίσω από το Υπουργείο στην Κάνικοσύνη του Εμπορίου.
2: Κάποτε νομίζω.
1: Στην Κάνικος είναι το Υπουργείο, ναι, Εμπορίου.
2: Είναι ακόμα.
1: Το παλιό εμπορίο. Νομίζω είναι ένα κομμάτι του ανάπτυξη τώρα εκεί.
0: Είναι από το πίσω μέρος του Υπουργείου.
1: Προς το Πολυτεχνείο.
0: Μάλλον. Ναι, από εκεί βέβαια. Που λέει βρωμιά και δυσοδεία.
1: Ναι.
0: Για το κανένα σεβασμός προς τους πολίτες, λέει. Νόμοι δεν υπάρχουν για τα Υπουργεία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ αυτή η εικόνα είναι τραγική, έτσι.
2: Ναι, είναι εκείνο το κομμάτι της Αθήνας το οποίο πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι, δηλαδή είναι, υπάρχει παντού.
0: Το ξέρετε ότι
1: η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που υπάγεται στο ανάπτυξη. Είναι εκείνο το παλιό κτίριο όπως μπαίνετε.
0: Έχετε δει, νομίζω στην Apple ήταν αυτό. Και πρέπει να έρχεται κι άλλος κύκλος.
1: Τι?
0: Έχει τελειώσει, δεν θυμάμαι. Υπάρχει μια σειρά που λέγεται Τεχεράνη.
2: Ναι. Εδώ είναι στην Αθήνα.
0: Έχει γυριστεί εδώ. Τα εξωτερικά γυρίσματα είναι όλα εδώ.
2: Δεν χειράει, είναι δύσκολο να γυριστεί.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά
1: ένα μέρος που γυρίζει και αυτό εδώ. Δουλειά στη χώρα μας.
2: Γιατί δεν μοιάζουμε την Τεχεράνη, τι είμαστε εδώ.
0: Έλα,
2: κάποιες εποχές, κάποιες εκεί περιοχές της Αθήνας που δεν έχει ούτε ένα δέντρο. Δεν τις έχεις δει αυτές.
1: Ναι. Έτσι αρχίζει το. Εδώ τώρα τελευταίες όλες οι σειρές και τα λοιπά θα γυρίζονται στην Κύπρο.
0: Είναι όλα. Δεν έχει εξωτερικά γυρίσματα, φιλέ.
1: Αυτή είναι πολύ
0: για τα εξωτερικά.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Εδώ
1: σωστά.
0: Κάνανε γυρίσματα. Εγώ δεν έχω δει τη σειρά. Κάνανε γυρίσματα σε αστικό ιστό και καταλάβαινε. Βλέπεις ρε παιδί
1: μου. Άρα σε πραγματικά κτίρια και τα λοιπά, αυτό λες.
2: Ναι, ναι. Κάτι παλιά κτίρια, δημόσια που μπαίνανε μέσα που υποτίθεται πως είναι
0: και το καλό κομμάτι της Τεχεράνης, τα γυρίσματα γινόντουσαν στο Κολωνάκι σε κάτι κτίρια. Και μια έκρηξη που είχε γίνει στο σύριαλ, όποιος την έχει δει, είναι στο ψυχικό που είχε γυριστεί. Σε μια βίλα, τέλος πάντων, με πισίνες και τα λοιπά. Είχα πάθει. Αλλά ορίστε, κοίτα εικόνα εδώ. Αυτή, δεν μπορείτε να σας την περιγράψουμε τώρα.
1: Είναι μία βρώμικη δρόμη, βρώμικη τύχη, βρώμικα κτίρια, όλα.
0: Ταϊκό.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε.
2: Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνε χθες και η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή, λίγη ώρα μετά τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στους κατοίκους. Λόγω των επιθέσεων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στήχησε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και στις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών, η οποία συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό. Τρίτη, είμαστε στο Τρίτη και 13. Άρε Κούτρα, θα έρθει, είσαι και από τους πολύ πολύ προληπτικούς. Οπότε σε περιμένουμε στη μία. Κάτι θα σου κάνει ο Γιάννης με τον Νότι. Ετοιμάσου λοιπόν. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Προφανώς σεβόμεθα κάθε τι το οποίο έχετε ως ή έχει οποιοδήποτε έτσι σε κατάσταση που δεν αισθάνεται καλά σε κάποιες τέτοιες ημέρες ή σε οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, καλημέρα, θα περάσει Τρίτη και 13 εδώ στον Sky 100,3. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, του Sky. Με ειδήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά οφείλουμε να σας μεταφέρουμε, έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη ενημέρωση στην έναρξη του πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας. Οπότε λοιπόν, πάντοτε εδώ συντονισμένοι, καθώς συνδεόμεθα καθημερινά, λίγα λεπτά μετά τις 5 και θα πάμε και πάμε έως και τις 6, Δευτέρα με Παρασκευή, ως 7 τα Σάββατα, έτσι ώστε να γνωρίζετε τα πάντα. Ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα και τον κόσμο, ό,τι αξίζει να μεταδώσουμε και φυσικά πάντοτε με την σφραγίδα και την ποιότητα όλων των συναδέλφων και φυσικά τα ρεπορτάζ των συναδέλφων του Sky. Ραδιόφωνο, τηλεόρασης, διαδίκτυο. Ακούτε, βλέπετε, διαβάζετε και στο sky.gr και μπορείτε να δείτε αλλά και μπορείτε να ακούσετε σε παραγγελία, δηλαδή on demand ή σε αναμονή ό,τι υπάρχει και θέλετε να ξανακούσετε, αν έχετε χάσει κάτι μπορείτε κάλλιστα να τρέξετε στο sky.gr όπως επίσης και να διαβάσετε ό,τι ακριβώς γράφουν οι συνάδελφοι και εκεί. Εδώ, μας ακούτε λοιπόν στον Sky 100,3 με τη Δήμητρα Σταματίου αυτό το πρωινό να φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά, τη Μελίνα Σαμαραδέλη να έχει την ευθύνη την εμβέλεια της παραγωγής, στις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Μέχρι λοιπόν και τις 6 και πολλά είναι αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε. Έχουμε καταρχάς τα του καιρού, τα οποία έχουν να κάνουν με την επιδήλωση που αναμένουμε από σήμερα μέχρι και αύριο. Θα ακούσετε και ζωντανά και τη Ξένα Σούζη στις 7 με ό,τι νεότερο υπάρχει, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με κάποια πρωτοβρόχη και κάποιες πρώτες εκδηλώσεις αυτού του φαινομένου, έτσι ώστε να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αμέσως λοιπόν μετά θα δούμε όλα αυτά και με τη Ξένα ζωντανά στις 7 στο αναλυτικό. Στο διευρυμένο δελτίο. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε τα της κυρίας Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ μίλησε, είπε τη δική της άποψη, ενώ είχαμε χθες το βράδυ ότι μια δήλωση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ για μας, πρωί για την Αμερική, ότι ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την αποπομπή της, είπε σε δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Λευκού Οίκου ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Θα ακούσουμε το σχετικό ηχητικό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην χώρα μας. Επίσης, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με τα καύσιμα, αναμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτά για τα οποία όλη την εβδομάδα, αλλά και με τη συνέντευξη του εδώ ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή στον Άρη Πρωτοσάλτε, άφησε πολύ πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολύ πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα είναι κάτω από τα 75, δηλαδή, όπως έκλεισε πέρσι. Οπότε λοιπόν, και χθες ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης στον Εξώστιο που βρέθηκε μαζί με τον Γιάννη και τον Αντώνη επανέλαβε και φυσικά περιμένουμε και την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να δούμε πώς διαμορφωθούν οι τιμές μέχρι και τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να ακούσουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία επαναλαμβάνω έρχονται αύριο, καθώς την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πρώτα έχει πει ο Πρωθυπουργός πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Έτσι πάμε, έτσι θα πάει η κατάσταση και εκεί θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ των δύο κομμάτων, με φόντο πάντα την μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Χαριλάου Τρικούπη αντέδρασε με έντονο τρόπο στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, οι κύριοι Θανάσης Καρτερός και Πάνος Καμένος, κατηγορώντας πάντα και πρώτα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα ως ενορχιστρωτής. Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντως αντέτεινε πως έχει ως αντίπαλο μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Τσίπρας χθες με συνέντευξή του στο Κρήτη TV, είναι εναντίον της Ελλάς. Από την άλλη, τα κενά στους ελέγχους των σχολικών κτηρίων αναδεικνύει η υπόθεση του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα, όπου η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί, αποκαλύπτει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, τουλάχιστον το 2003. Στο μεταξύ, σχεδόν ένα μήνα από όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες για οσμή πετρελαίου, για την οσμή μάλλον του αερίου, στο συγκροτήμα ακόμα δεν είχε εντοπιστεί η πηγή. Μέχρι λοιπόν να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, το συγκροτήμα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό. Και και τα μαθήματα όλων των μαθητών, περίπου 3.500 με 4.000 μαθητές, θα γίνονται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Έπρεπε επίσης δυστυχώς να συμβεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο αυτό της οδού Καρνεάβου, όπου τώρα το Υπουργείο Υγείας μαζί με μια πλειάδα πολύ πολύ αξιόλογων και διακεκριμένων καθηγητών ξεκινούν μια επιτροπή για αυτά τα κέντρα μακροζωίας. Τη δημιουργία λοιπόν ενός θεσμικού πλαισίου για τις ιατρικές και μη πράξεις αντιγύρανσης και μακροβιότητας στην Ελλάδα, υπηρεσίες δηλαδή που μέχρι σήμερα είναι αρρύθμιστες, όπως ανέδειξε η πρόσφατη περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχει αναλάβει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή 27 μελών, την οποία συγκρότησε το Υπουργείο Υγείας. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, να σας πω, το γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, συμμετέχουν οι επιστήμονες κυρία Κοτανίδου, ο κύριος Χρούσος και η κυρία Λάγιου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους μεγαλύτερους τίτλους και στη μεγαλύτερη εικόνα της. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων τίτλους μέχρι να συνδεθούμε και με την τηλεόραση και με την πρώτη εικόνα, να δούμε και εκεί τι ειδήσεις έχουν, τι έχουν να μας πούνε, διότι μιλάνε μόλις και με τον Μιχάλη Γνατίο, έχουν συνδεθεί τα παιδιά, η εκπομπή, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς νεότερα έχουμε από πλευράς Αμερικής, κυρίου Ντόναλντ Τραμπ για την κυρία Γκιλ Φόιλ, αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αφορούν και είναι τη ενέργεια, είναι τα καύσιμα. Όλα αυτά λοιπόν. Βεβαίως, οι κυριότεροι τίτλοι όπως ομιλήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ και των δηλώσεων. Επίδεινωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές γαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική τώρα χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Στις τάσεις στους πολίτες έχει απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας μας όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε και τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια την δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα η κυρία Γκιλ Φόιλ έδωσε τη δική της απάντηση καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών Έρικ Ντίντερς. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, οι δικηγόροι τη χαρακτηρίζουν ψευδή τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίντερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τώρα την χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια τώρα πετρελαίου ντίζελ από την Ρωσία υπερασπίστηκε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε στην άρτησή του. Εδώ λοιπόν είμαστε, εν αναμονή της σύνδεσής μας με την τηλεόραση. Μαύρο Καρούση, Νίκος Μινάς. Νίκος Μινάς, Μαύρο Καρούση, στην πρώτη εικόνα, εκεί όπου όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής πει, έχει πει και έχει αναλύσει και ο Μιχάλης Γνατίου. Θα μας δώσουν τώρα περισσότερες πληροφορίες οι δύο συνάδελφοι με το τι ακριβώς υπόθηκε. Περιμένουμε να τους καλημερίσουμε, να μας καλημερίσουν και εκείνοι. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν όλες και όλοι. Στον Sky 100,3 είστε. Εδώ λοιπόν είμαστε, σταθεροί στο ραντεβού. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Τρίτη και 13, δεν ξέρω πώς είστε εσείς, αλλά εδώ εμείς έχουμε το πρωτίστω στον Χρήστο Κούτρα, ο οποίος από το πρωί όταν έκανε με τον Γιάννη ήταν η χειρότερη του μέρα, δεν φαντάζεσαι.
2: Κι εγώ.
0: Α, και εσύ, γιατί
2: ρε. Πάρα πολύ, παιδιά. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει και το είδα τώρα. Οπότε είδα τη live.
0: Και κάτι σε έπιασε τώρα.
2: Κάτι με έπιασε, κάτι αγχώθηκα. Τώρα ζεστάθηκα, αγχώθηκα. Η Παρασκευή, βέβαια, λένε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Είναι σε εμά.
0: Τρίτη είναι η Αμερική, ναι. Τα έχουν Αμερικά.
2: Πολύ Αμερική έχουμε συζητήσει τώρα, οπότε επηρεάστηκα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
0: Δώστε μας, αν θέλετε, και εδώ στο ραδιόφωνο, τι ακριβώς σας είπε τώρα ο Μιχάλης Γνατίου, τι νεότερα έχουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για την Γκιλ Φόιλ, βασικά.
0: Για πείτε λοιπόν ότι.
1: Ότι εξετάζουν την αποπομπή της. Αυτό βέβαια είναι ακόμα ανοιχτό. Εξετάζουμε, είπε, δεν είναι σίγουρο και περιμένει τώρα νεότερες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό μας έκλεισε και μας χαιρέτησε.
2: Γυρίζει από το Οχάιο ο Τραμπ, και τον περιμένει ο Μιχάλης. Mm-hmm. Είναι αυτή η τούμπα του Τραμπ, έτσι, που λέγαμε χθες ότι την στήριζε πάρα πολύ την Γκυλφόλη, είναι καθαρά επιλογή του. Έλεγε ότι όχι, είναι μια χαρά, δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Και ξαφνικά χθες το απόγευμα γυρίζει αυτό το 180.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και είπε συγκεκριμένα ότι όταν ο πρόεδρος λέει ότι με κάποιον δεν είναι ευχαριστημένο, πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά.
0: Μάλλον. Θα δούμε. Πάντως έδωσε χθες τις δικές της απαντήσεις η ίδια μέσω δικηγόρων.
2: Ναι.
0: Περιμένουμε πάντως να δούμε την απόφαση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και ο ίδιος τη διόρισε, έτσι δεν είναι, μην το ξεχνάμε.
2: Ναι.
0: Πάμε στα εσωτερικά εδώ. Έχουμε ένα ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Πασόκ Ελλάς, με όλα αυτά τα οποία είπε με άρθρο του ο κύριος Καρτερός στην εφημερίδα των συντακτών, θεωρώντας και αποκαλώντας πως είναι βλάκας ο κύριος Ανδρουλάκης με την πολιτική του πάντα διάσταση. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη κόντρα που εξελίσσεται μεταξύ λοιπόν της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και αν είναι στους 75, Δημήτρη.
0: Είναι.
2: Γιατί ακούγαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς χθες στο ραδιόφωνο που επέμενε ότι δεν είναι στους 75.
0: Είπε μετά και ο Χρήστος Κότρος ότι επειδή δεν θέλει να είναι κακός εντός αγωγικών με τους καλεσμένους του, έψαξε μετά και είπε ότι είναι και ο ίδιος ο κύριος Νηφούδης είναι στους 75, αλλά ο κύριος Καρτερός, αλλά δεν ήθελε να τον φέρει σε μια κόντρα και να τον πιέσει, να τον φέρει σε μια κατάσταση όπου όλοι αυτοί, όπως και να το κάνουμε, εξοικειωμένοι με τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η πίεση που μπορεί να ασκηθεί σε κάποιον ίσως και να τον φέρει σε αμηχανία και να μην υπάρξει μετά κουβέντα. Οπότε το διόρθωσε μετά ο Χρήστος, μάλλον υπενθύμησε σωστά ότι και ο κύριος Νηφούδης αλλά και ο κύριος Καρτερός είναι στους 75.
2: Είναι στους 75, μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο ο κύριος Καρτερός. Έγραφε τους λόγους του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο.
0: Έχουμε επίσης σήμερα το τελεσίγραφο. Τελεσίγραφο από τον Αλέξη Τσίπρα. Όσοι θέλετε να μπείτε, έχουμε τελεσίγραφο σήμερα να δηλώσετε παρετήσεις. Οπότε λοιπόν η κυρία Χτσιόγλου εντάχθηκε, μάλλον δηλαδή πήγε σε μια συσκέψη και σε μια συνάντηση κομματική της Ελλάς. Σας έχω και είδηση, μπορείτε να το λέτε. 10:30 εδώ θα έρθει να καθίσει τον εξώστη η κυρία Χτσιόγλου στο Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνια Τζολέτο. Οπότε λοιπόν είναι η πρώτη της συνέντευξη μετά της προσχώρηση, μετά την εισδοχή της, μετά τον ασπασμό όλων των δεδομένων της Ελλάς. Σήμερα λοιπόν 10:30 ανοίγει τα χαρτιά της εδώ η κυρία Χτσιόγλου. Μεταξύ λοιπόν των 13. Έχουμε πει λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει η κυρία Δούρου ότι παιδιά, εάν δεν παραιτηθείτε και δεν δώσετε τις θέσεις σας και τις βουλευτικές έδρες πίσω, εμείς θα σας βγάλουμε δηλώσεις τι λέγατε σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων που φεύγανε. Και να σας πω ποιοι λένε, δηλαδή τους έχει αποκαλύψει ο κύριος Σταμπακόπουλος, το Liberal. Είναι ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Ζαμπαράς, ο κύριος Κεδίκογλου, η κυρία Τσαπανίδου, ο κύριος Ψυχογιός, ο κύριος Αρακιώτης, ο κύριος Μεϊκόπουλος, η κυρία Βέτα, η κυρία Κοτόπολη, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Καλαματιώνος και η κυρία Μάλαμα. Αυτοί θα πρέπει κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την κυρία Ρένα Δούρου και την ηγεσία να παραδώσουν έδρες. Τώρα, τι θα γίνει, σήμερα είναι και το τελεσίγραφο. Γιατί αύριο θα υπάρξουν αυτές οι δηλώσεις, λέει, στον αέρα από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Ο Αντώνης Τζολέτος, βεβαίως, με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
0: Θα ακούσετε στον εξώστη, αλλά και στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις.
2: Να πούμε και μια κουβέντα, Δημήτρη, για τα social media. Γιατί το λέω νωρίτερα με τον Νίκο. Σήμερα είναι έτσι κρίσιμη ημέρα για τους ανηλίκους κάτω των 15.
0: Είχαμε μια παρουσίαση εχθές, πολύ σωστά, Λεσμάρο, από τους τρεις συναρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Παστεργίου. Αύριο τον φιλοξενήσουμε τον κύριο Παστεργίου να μας δώσει περισσότερα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται νωρίτερα να το κάνει η Ελλάδα. Ούτως ή άλλως αυτό θα απαγορευτεί από του χρόνου σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα είναι πόσο οι γονείς θα μπουν σε διαδικασία να έχουν το kids wallet στα παιδιά τους, πόσο θα γίνουν εντός εισαγωγικών οι κακοί στα παιδιά και όλα αυτά θα πρέπει προφανώς πέραν της οικογένειας, μπαίνει τώρα και η πολιτεία να συνδράμει και να βοηθήσει σε αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές δυστυχώς τα παιδιά μέσω των social media να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία προφανώς δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ηλικία τους και φυσικά να επηρεάζονται και πάρα πολύ.
1: Και ξεκινάει από την Ελλάδα αυτό, έτσι.
0: Ξεκινάμε, η Ελλάδα το κάνει νωρίτερα. Ναι, η Ελλάδα το κάνει νωρίτερα.
2: Για μακάρι λοιπόν να πιάσει, γιατί το έλεγα νωρίτερα και στον Νίκο Δημήτρη ότι τα παιδιά, όσο μικρότερες ηλικίες πάμε, τόσο μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία έχουν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βρουν παραθυράκια κάπως να μπουν. Το TikTok γενικά στέλνει και κάποια restrictions, κάποιους περιορισμούς. Αν δεν έχεις δηλώσει δηλαδή την ηλικία σου, σου στέλνει ότι απαγορεύεται να κάνεις live, απαγορεύεται να κάνεις.
1: Άμα δηλώσει.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Πάντως, επειδή είμαστε και πιο ευφυής λαός, νομίζω ότι το ξέρετε, θα βρουν σίγουρα και τα παιδιά τρόπο να τα προσπεράσουν. Και μετά και πρέπει και οι εταιρείες να κάνουν κάτι. Και πρέπει και οι εταιρείες να μπουν μπροστά και να βάλουν φραγμούς σε κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Αλλά κυρίως, αν δεν υπάρχει σπίτι, οικογένεια, να κουβεντιάζουμε τα παιδιά παιδιά και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πούμε στα παιδιά πώς θα γίνει αυτό, είναι κάτι το οποίο θα, μάλλον κάποιος θα κάνει
1: το
0: μια
1: τρύπα στο
0: κενό.
1: Ναι, ναι. Διάλογο, το πιο δύσκολο, Δημήτρη.
0: 1979 σε γυρνάω, Μάρο Καρούση και Νίκο Μινά. Σαν σήμερα το 1979 χιόνισε για πρώτη φορά στην Σαχάρα.
2: Στη Σαχάρα. Και κοίταξε να δεις, Δημήτρη, που εγώ σήμερα στα βάρα έχω φέρει την πρώτη χιονόπτωση της σεζόν στο Όσλο.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα.
2: Πώς συνδέονται όλα.
0: Στη Σαχάρα. Το 1979.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας καλημερίζουμε.
2: Ακόμα ένα fun fact από τον Δημήτρη Γιάννη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν η Μάρο Καρούση και ο Νίκος Μινάς από την τηλεόραση του Sky στην πρώτη εικόνα που έχουμε αυτή τη σύνδεση κάθε μέρα έτσι, για 2-3 λεπτά. Να σας λέμε και να μας λένε και οι συνάδελφοι ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Συνεχίζουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή όλων των πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Μιλώντας λοιπόν εχθές, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες του Χριστουγέννου αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 1.000 κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αυτά η κυρία Τσαγκάρη όταν θα έχει κάτι θα, να είστε σίγουροι, θα είναι εδώ στο ραδιόφωνο να μας τα πει. Καλημέρα κυρία Τσαγκάρη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα σχολικού συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση ως μυς αέριου. Την άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια χθες συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνον μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβεβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και την δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οχτώ στους 10 πληστηριασμούς ακινήτων καταλήγουν άγονοι. Στο 9μηνο από τους 32.779 που πραγματοποιήθηκαν, μόλις σε 6.300 ανακηρύχθηκε πλειοδότηση. Οι πολεοδομικές παραβάσεις, πολυδιοκτησία αλλά και η αδυναμία να δει κάποιος το ακίνητο ακόμη και σε φωτογραφίες είναι οι βασικοί λόγοι της σταθερά μικρής επιτυχίας των πληστηριασμών τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμικρύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Hackers επιτέθηκαν εχθές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη Γαλλία, ανεβάζοντας θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρεία κλίμακα επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ για τις μικροοικονομικές βάσεις της μικροοικονομικής σταθεροποίησης, ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Για την Ευρωλίγκα τώρα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο μεταξύ, έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να τονίζει ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες τα ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Και ο καιρός αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Έχουμε την είδηση αυτή που ακούσαμε μόλις από τον Στέφανο Νικολαίδη. Τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 26 όσο και για το 27, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 26 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από, 1,7, από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1% αντίστοιχα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9 στο 8 φέτος και στο 7,6 για το χρόνο το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3 για το επόμενο έτος. Έτσι να συνοψίζουμε και τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Καρπός γιορτάζει σήμερα. Αγαθονίκη, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σίλια, Φλωρεντία, Φλωρέντα, Φλωρέντα. Χρόνια σας πολλά. Είστε καλά, καλή δύναμη. 7 και 31 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, με ό,τι δούμε από το λόγο καιρικών φαινομένων και συννεφιάς. Ενώ η είδηση του ηλίου θα γίνει 9 λεπτά πριν από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να θυμηθούμε, να σας μεταφέρουν δηλαδή τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα με τη βοήθεια του σανσήμερα.gr, ότι το 1307 έχουμε με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. 1923 η Μεγάλη Εθνοσέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μις Ιφίλιους που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. Το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Σαν σήμερα το 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, είναι αυτή η ομιλία που κάνει ο κύριος Τσίπρας, τονίζει ότι η έξοδος Ελλάδος από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς εταίρους για το ζήτημα του χρέους. 1925, σαν σήμερα, γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος αγωνιστής Παύλος Μελάς, στρατιωτικός και οργανωτής του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Τάσος, Αναστάσιος Αλευίζους, Έλληνας χαράκτης, ενώ το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Ντάριο Φω. Ιταλός ιατρικός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο

Νόμπελ λογοτεχνίας το 97 και σαν σήμερα το 1934 γεννιέται η Ελληνίδα, μεγάλη τραγουδίστρια και πολιτικός που έχει κάνει μεγάλη διεθνή καριέρα. Σαν σήμερα γεννιέται η Νάνα Μοσχωρίου.

μέρα. Θα δώσει πάνω καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Μην τραγουδάς ακόμα. Στο επόμενο θα τραγουδήσει που θα σα αρέσει πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους που είστε στον δρόμο. Καλημέρα στον Αρτάν. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλό, καλό πρωινό από την Αστόρια. Καλή δύναμη στον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό στην Φόφη. Καλό πρωινό στην Λένα. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Επίσης, αν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ίσως ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους τραγουδιστές, έγινε γνωστός και δίδυμο αλλά και με δική του πορεία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1941 ο Paul Simon.

Πάμε να ξορκίσουμε και το κακό. Τρίτη και 13 σήμερα πάμε δει σε δαιμονία. Παπαντάτε στους Έλληνες και στους πανόφωνους λαούς. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται αποφράση ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς, όταν συμπίπτει μάλλον και με το 13. Τότε τα πράγματα είναι τελείως χάλια. Ο Χρυσοκούτρας μπορεί να μην σηκωθεί καν από το κρεβάτι και να κυκλοφορήσει έξω. Οι Ισπανόφωνοι λοιπόν εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία εν μάρτε νίτε κάσε νίτε μπράκε. Την Τρίτη λοιπόν παντρεύεσαι και μην ξεκινά ταξίδι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημά. Όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία. Και κατά την ελληνική παράδοση, Τρίτη θεωρείται και γρουσούζικη ημέρα, καθώς η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Και τον Πολ Σάιμον, πάμε στον Έλληνα επίσης που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες, με Θεοδωράκη, με Χατζηδάκη, με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία σε όλα. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1960 ο μεγάλος και μοναδικός Βασίλης Λέκας.

0: Έτσι, με την μουσική του Χατζηδάκη και του Βασίλη Λέκα το τραγούδι. Πάμε στα του καιρικού, διότι η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, με σειρές βροχές και καταιγίδες, αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Χαλκιδική, και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τρίτης προς Τετάρτη. Έχει απευθύνει και συστάσεις προς πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάμε όμως να ακούσουμε τι ακριβώς είχαμε από εχθές, γιατί από χθες ξεκίνησαν τα φαινόμενα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
1: Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά την ισχυρή νεροποντή που έπνιξε το νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά όλη η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη. Ένας τουρίστας αναγκάζεται να βγάλει τα παπούτσια του για να διασχίσει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο στο δικαστικό Μέγαρο τα νερά της βροχής μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Για να ολοκληρωθούν οι δίκες επιστρατεύονται ακόμα και κουβάδες. Έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Σε Κο, Μύκονο και Λευκάδα οι δροστρόβιλοι κάνουν την εμφάνισή τους. Κάμερα αποτυπώνει το παράζ κεραυνών που έπληξε τα ξημερώματα τη Λίμνο κάνοντας τη νύχτα μέρα. Η κεραυνική δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.
2: Αυτό το χάλιζι το έχω δει χρόνια που δημένω στην Μακρινίτσα.
1: Στη Μακρινίτσα η σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής προκάλεσε προβλήματα καταστρέφοντας καλλιέργειες. Ποτάμια μετατράπηκαν την Κυριακή οι δρόμοι της Καλαμάτας μετά από ισχυρές νεροποντές που σάρωσαν την περιοχή.
0: Τώρα, τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την Αμερικανική νομοθεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων. Έκανε τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε στην ανέρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αντάλλαξαν εχμές το Σαββατοκύριακο με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο. Στην νεότερη συνέντευξή του τώρα, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι μόνο ο λαός Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει την ηγέτη του. Μιλώντας στο Fox News, πρόσθεσε ωστόσο ότι είναι έτοιμος για εκλογές και πως χρειάζεται για την προετοιμασία του ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του στο πρόσωπό της. Νωρίτερα, η κυρία Γκιλφόιλ έδωσε τη δική της απάντηση σε καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρήχε πριν η ίδια αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας έτσι το ενδεχόμενο, όπως λέει στους δημοσιογράφους, να απολύσουν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε. Δεν είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι, λέει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά με νεότερα και φυσικά, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με τη Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, θα περιμένουμε και δηλώσεις νεότερες. Τις περιμένει ο Μιχάλης Ιγνατίου. Οπότε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας μεταφέρουμε εδώ μέσα από τις ειδήσεις αλλά και τις συνδέσεις με τον Μιχάλη Ιγνατίου. Πάμε στο ρεπορτάζ τώρα του Κωνσταντίνου Δαυλού, διότι οι μεγάλοι παίκτες κάνουν συμφωνίες και η παγκόσμια οικονομία κρατάει την ανάσα της. Στις διεθνείς τώρα τιμές του πετρελαίου, το τρενάκι του τρόμου επιτείνει την αγωνία για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το μάρμαρο, όλοι εν ώψη του χειμώνα. Εδώ στη χώρα μας, σε κοινή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση που θέλει να αλλάξει πολιτική ατζέντα δεσμεύεται να στηρίξει τα νοικοκυριά με γενναίες παραβάσεις και με τιμή έναρξης κάτω από 1,75 λεπτά. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός και εδώ στον Άρη την Παρασκευή, αλλά και εκτός αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Ακούσουμε όλα αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλός.
3: Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία, η αγορά περίμενε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ανταυτού καταγράφηκε ανώτερη τιμή πάνω από $107 το βαρέλι, που είναι υψηλό δύο εβδομάδων.
4: Should the markets take his latest initiatives at face value?
5: I think the price signaling is that they're not. I think that's what the price is suggesting in the oil price.
3: Ενδεικτική του κακού κλίματος είναι η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs, που θεωρούσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο το Brent μπορεί να πέσει ακόμη και στα $85. Τώρα όμως αναβαθμίζει την πρόβλεψη στα $90 το βαρέλι.
6: Κάθε φορά που η Αμερική αλλάζει γραμμή, μια μέρα και χειρία, την άλλη απόρριψη, Η παγκόσμια αγορά πληρώνει την αβεβαιότητά της.
3: Η άνοδος του Brent προβληματίζει και την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται για ανακοινώσεις την Τετάρτη και ήλπιζε σε πτώση διεθνών τιμών, ώστε τελικά ο λογαριασμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερος.
7: Πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη.
3: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εμπόρων καυσίμων, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Νεότερες πληροφορίες πάντως θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει επιδότηση έκπληξη, που αν επιβληθεί ολόκληρη μπορεί να μειώσει την τιμή στο 1,65 ή ακόμη και χαμηλότερα.
8: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
9: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.
10: Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
0: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
11: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας.
3: Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταφέρει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης το αίτημα για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης.
0: Με επεξίδα τώρα τις δημοσκοπήσεις και τις κρυφές μετρήσεις, τα κόμματα χαράσουν τη στρατηγική και θέτουν τον πύχη και επιλέγουν αντίπαλο. Το 25% που έθεσε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός εδώ στον Άρη Πορτοσάλτη, ερωτηθείς από τον Άρη αν φτάσει στο 25 που λένε και όλα αυτά, δεν είπε ο ίδιος για το 25, ο Άρης τον ρώτησε, έτσι για να τα βάζουμε τα πράγματα, διότι πολλά λέγονται και πολλοί φτιάχνουν τα δικά του σενάρια. Βρέθηκε λοιπόν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αντιπολίτευση κάνει διαφορετικές αναγνώσεις και βλέπει το πάθη. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Πινελόπη Γκάιου στο ρεπορτάζ.
12: Με την καθημερινότητα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε το μεσημέρι στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, διανύοντας την απόσταση μεταξύ Θησίου και Μοσχάτου.
13: Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς. Με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
12: Την ίδια ώρα, ο πύχης του 25% που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως κατώτατο όριο για δρομολόγηση εξελίξεων συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το όριο θα ξεπεραστεί.
7: Εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
8: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά. Η αυτοδυναμία.
12: Διαφορετική ανάγνωση κάνουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, αποδίδοντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε εσωκομματικές ισορροπίες.
14: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ΣΥΤΑ σε επόμενες ημέρες.
15: Έθεσε τον εαυτό του ως ένα πρωθυπουργό υποπροθεσμία, έναν δηλαδή αδύναμο πρωθυπουργό.
16: Δεν είπε τίποτα.
15: Εκβιαζόμενος ενδεχομένως από διάφορες ομάδες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα.
12: Τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν και άλλα κόμματα.
17: Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%.
18: Αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι.
19: Πάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας. Αυτή
20: καφέ. Εγώ πίνω εσπρέσο εντύπωση.
12: Ζητήματα υποδομών αλλά και οι πρόσφατες καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη ημέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελλάς ενημερώθηκε για την κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα και άκουσε τα αιτήματα των αγροτών στις πλημμυρισμένες περιοχές.
0: Πάμε τώρα. ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δίνουν την πιο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και τη δίνουν με προσωπικές επιθέσεις και εσχάτως ανίκιους χαρακτηρισμούς. Το άρθρο του κ. Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, που αναρωτιέται για την πνευματική επάρκεια του Νίκου Ανδρουλάκη, εξόριξε τη Χαρλαιότρικου που απάντησε σε υψηλούς τόνους. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
16: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα σε Πασόκ και ΛΑΣ με φόντο άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
21: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
22: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χυδαιότητα.
16: Για την κόντρα με το Πασόκ ερωτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
23: Εγώ δεν τσακώνω με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
16: Το άρθρο προκάλεσε οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως εμπνευστή του.
14: Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο, χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
24: Ο κύριος Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος, ο οποίος έχει την αυτονομία της άποψής του, όχι εδώ και τα τελευταία 40 χρόνια.
25: Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς, αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα. Του κυρίου Καρτερού.
26: Είναι η άποψη ενός αρθρογράφου τη θέση μας, την έχουμε πει επαγγελματισμένη σε σχέση με το Πασόκ.
16: Ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους.
14: Υπόνομοι, ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολίματα.
16: Συζητήσεις προκάλεσε και η τοποθέτηση του συντάκτη του Μανιφέστου της Ελλάς Γιώργου Σκιακαντάρη, που πήρε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
1: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο. Τι ντροπή!
16: Τη σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Ελλάς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
27: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεόνασμα ύβρεων και διαξηφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
3: Το γεγονός ότι το Πασόκ και ο Τσίπρας αλληλοσπαράσσονται δείχνει τον πανικό και την τρικυμία εν κρανίω που τους διακατέχει.
18: Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία. Μάχη νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω.
16: Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Πάνο Καμένο και το Πασόκ με αφορμή τις αιχμηρές αναφορές του πρώην υπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη.
23: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος.
16: Πασόκ και Ελλάς συγκρούονται με το βλέμμα στραμμένο στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων που θα δημοσιοποιηθεί μετά τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι ο μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο Crete TV μετά και το άρθρο του κ. Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη θύελλα αντιδράσεων. Να τον ακούσουμε.
23: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
28: Πάντως,
23: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
28: Κύριε Πρόεδρε,
23: αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ πρανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, ήταν καλεσμένος και ο Νίκος Φιλιππίδης από τους δημοσιογράφους που ρωτούν τους υπουργούς και τους καλεσμένους που έχει στο Παναγιώτη Στάθης. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, της έχω κυρία Τσαγκάρη, που είναι εδώ στο κρατήριό μας. Καλημέρα. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια κατεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες της αγοράς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Να τον ακούσουμε.
29: Για 1η Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει. Ναι. Να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
30: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
29: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Καλημέρες, καλό, καλό πρωινό. Είναι ο Έφητα από το Πασαλιμάνι. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Εύη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή δύναμη και εσένα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη Αλεξανδρή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σωτήρης Κράβαρης, καλημέρα. Καλό πρωινό. Εδώ μας φροντίζει. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και στην Κική, βεβαίως, από την, το κέντρο της Αθήνας, από την Αχαρνών, από την Διαβάθης. Καλημέρα, Κική. Καλή δύναμη και εσένα. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο ανακοινώσανε χθες οι τρεις συναρμόδιοι υπουργοί για το τι έρχεται σήμερα στην Βουλή προς συζήτηση το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Έλληνας Χιλβατζόγλου.
2: Την αντίστροφη μέτρηση για τον κόφτη στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media σήμανε η παρουσίαση των εργαλείων εφαρμογής του μέτρου από την κυβέρνηση.
4: Να είμαστε η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζει αυτό το πλαίσιο.
2: Πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας χωρίς να εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών? Βασικά όπλα θα είναι το gov.gr wallet και το kids wallet, ενώ η ευθύνη για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου θα βαρύνει τις ίδιες τις πλατφόρμες.
4: Το kids wallet βγήκε πολύ έγκαιρα προκειμένου να δείξουμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή επιβεβαίωση ηλικίας, βγήκε προκειμένου να πιέσουμε.
2: Και αν το παιδί έχει ήδη λογαριασμό, το μπλοκ του νόμου δεν τον εξαιρεί.
5: Είναι λίγο πιο δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν κάποια πράγματα και τους κινδύνους γενικά που έχουν τα social media.
2: Η ρύθμιση αφορά το Instagram, το Facebook και το TikTok, ενώ εξετάζεται και η εφαρμογή της στο Snapchat.
6: Θεωρείς ότι στα 14 σου είχες τη λογική να διαχειριστείς σωστά τα social media?
5: Όχι. Ούτε στα 17 δεν πρέπει να έχουν.
2: Εξαίρεση δεν προβλέπεται ούτε εάν οι γονείς δώσουν τη συγκατάθεσή τους.
7: Πώς με φαίνεται, πάρα πολύ καλό και δίκαιο. Γιατί έχει παραγίνει το κακό.
2: Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά του προβλήματος.
9: Περισσότεροι από μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση. Ένα στα 5 παιδιά 15 ετών, προσέξτε αυτό, νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του.
2: Είστε δασκάλα, βλέπετε ότι επηρεάζει πολύ τα παιδιά στην απόδοσή τους στο σχολείο?
10: Εξαιρετικά πολύ. Τα ίδια μας αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν την οθόνη για εξαιρετικά πολύ χρόνο και τις βραδινές ώρες.
11: Είναι το doom scrolling πολλές φορές που δεν μπορείς να δεχτείς τις πληροφορίες στο μυαλό σου που το ξεχνάς. Προχωράς στα βίντεο και δεν θυμάσαι τι έλειπε πίσω πριν.
2: Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την 3η 13 Οκτωβρίου και θα ψηφιστεί στις 22 του ίδιου μήνα, με στόχο να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Και κλείνουμε με την Κράβα και όλα όσα συμβαίνουν εκεί, ακόμη με τηλεεκπαίδευση και σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθούν όλα όσα περιμένει ο Δήμος και φυσικά η μαθητική κοινότητα. Ματίνα Πολυχρόνου, ρεπορτάζ.
13: Χωρίς απάντηση παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς η τεχνική έκθεση της αρμόδιας εταιρείας δεν δείχνει καμία διαρροή φυσικού αερίου.
28: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
30: Η τεχνική πραγματοποίησε ανεκτεταμένους ελέγχους από τα σημεία παράδοσης του φυσικού αερίου έως τα λεβιτοστάσια που μπορείτε να δείτε.
13: Αν και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, ερωτήματα γεννούν αποκλίσεις από παλαιότερη μελέτη.
31: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
30: Αυτό σημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα δεν μπορεί προς το παρόν να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο μέχρι να γίνουν τροποποιητικές μελέτες.
32: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος.
13: Με την προέλευση της οσμής να είναι άγνωστη, το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό με τους περίπου 4.000 μαθητές να συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση.
33: Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
32: Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές ειδικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
13: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη από πέρσι σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας αυτής της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Κράβα.
13: Πάντως αύριο Τρίτη αναμένεται να επισκεφτεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ.
0: Καλημέρα στον Σπύρο από την Τίνο. Καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αυτά από εμάς. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά ο Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο, εκεί πάμε. 10.30 στον εξώστη θα καθίσει σήμερα η κυρία Χτσιόγλου, η οποία μόλις έχει αποδεχθεί και έχει γίνει μέλος της Ελλάς. Γιώργο, έγινε, πήγε, επιστρέφει. Για να δούμε. Λίγη και η προθεσμία, είπαμε, και των υπολείπων οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν από τον κύριο Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, αν δεν δώσετε έδρες, θα σας βγάλω στα μανταλάκια. Με δηλώσεις που κάνατε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν ενδιαφέρον στον εξώστη πολλά περισσότερα. Εμείς αύριο στις 5 και σήμερα στις 7. Γεια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρυσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός βλέπετε να αυξηθεί στο 4,2% το 2026 από 2,9% το 2025 για να υποχωρήσει το 2027 στο 3,6%. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Γκίλφοϊλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να τις οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Λόγω των πληγμάτων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της Ραμίμ. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ που ανήγγειλε χθες βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφιση του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από το τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντιπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Τώρα το πρωί, καλημέρα σας. Καταρχήν ψυχαλίζει, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν. Κάτσε και δεν ακούω και τίποτα, είμαι και λίγο βαρύκουος. Όλα μαζί τα καλά. Λοιπόν, το πρωί που ερχόμουν ψυχάλιζε κιόλας. Δεν ξέρω, όταν ήρθες εσύ ψυχάλιζε ή ψυχάλιζε. Θα βρέξει, έχετε το νου σας. Και είναι και Τρίτη και 13. Και ενδεχομένως να περιμένουμε, λέει, και πολύ και βροχούλα. Τα μάτια σας 14. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι, όπως λένε, όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι νησιωτική είτε είναι υπηρετική, είναι σε συννεφιά, κάτω από συννεφιά. Το πέπλο των όμορφων ή τέλος πάντων σύννεφων, τα οποία θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Και βλέπω βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στην Καστοριά, βρέχει στην Κέρκυρα και σε κάποιες περιοχές. Α, και εδώ στο Λεκανοπέδιο, ναι, όντως. Άρα είναι το φρέσκο, ε. Ναι, βγήκε πριν από 10 λεπτά αυτός ο χάρτης. Αλλά πολύ συννεφιά, παιδιά. Ε. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Μας τα έπαιξε η κυρία Σούζη. Θα το γυρίσει σε βοριά αργότερα μέσα στην ημέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ομπρέλα, ξέρετε τώρα, αναγκαίο αξεσουάρ για την σημερινή μετακίνηση. Λοιπόν, επειδή έρχομαι τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί σας τα είπα τα νέα, με τη μηχανή έχουμε ακόμα ένα συντηματάκι μικρό μεγάλο, θα δούμε τι θα γίνει. Ακούω μουσική λοιπόν το πρωί. Ακούω τον νεαρό Στέφανο εκεί στις 4 στο δελτίο, απολαμβάνω και το γυρίζω μετά. Ακούμε κάνα τραγουδάκι εδώ από το Μέντα. Λοιπόν, το άκουσα αυτό το τραγούδι και να σας πω την αλήθεια. Σκέφτηκα το εξής. Λέω, θα πει κάποιος, ποιος είδε πλοίο στο βουνό κλπ. Ναι, αλλά στην Ελλάδα εντωμεταξύ, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να το δει στο πλοίο, στο βουνό. Με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία ακούγονται κλπ. Θα μου πεις πάλι παράπονα πρωί-πρωί, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και εσείς δίκιο έχετε, ξαναλέω. Και εσείς δίκιο έχετε. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα είναι η δικιά μας μέρα, ξέρετε. Στους Αγγλοσάξονες είναι Παρασκευή και 13. Μην με κοιτάς εσύ έτσι πρωινή, κανονίστε την πορεία σου, κυρία Γεμελιάρη, που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13, ξέρετε, Τρίτη είναι η αποφράση μέρα που έπεσε η πόλη των πόλεων. Το 13, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτός που σπάει την αρμονία, γιατί έχουμε το 12 που είναι οι μαθητές του Ιησού, οι άθλοι του Ηρακλή, οι δεοί του Ολύμπου. Το 13, τι το 13, είναι λίγο ζώρικο. Okay. Λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Μάλιστα διάβαζα, το άκουσα νωρίτερα και στον κύριο Γιαννήρη, ότι το 3 και 13 δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι, λέει, και για τους ισπανόφωνους λαούς. Και μάλιστα, λέει, οι ισπανόφωνοι λένε για την σημερινή ημέρα, την Τρίτη, λέει, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι για την Τρίτη. Άμως, λοιπόν, εμείς, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στις δυσιδαιμονίες, λένε, λέει, Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή ακόμα, λέει, να τελέσουν, λέει, και αραβόνα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά για αυτά. Τρίτη θα αραβωνιαστείς. Σάββατο αραβωνιάζει, αραβωνιά. Άμα κάνεις το απονεννοημένο, δηλαδή, θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων και αυτό, αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης, πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, λέει ότι το Τρίτη και 13 είναι μια ερμηνεία, λέει, ιστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι, λέει, στην άλωση απέδωσαν, λέει, την συμφορά στην ολέθρια επίδραση, λέει, της ημέρας. Μαρτυρία, λέει, για την πρόληψη του 3 και 13 υπάρχει, λέει, από το 1164, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, παιδί μου. Λες πάντων, εντάξει. Άμα δεις και καμιά μαύρη γάτα, παιδιά, μέσα στην πορεία της ημέρας, είναι το καλύτερο, καταλάβατε τώρα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, επειδή αλλάζει ο καιρός από σήμερα, θα πέσει και η θερμοκρασία, τα μάτια στις 14. Αύριο Τετάρτη έχουμε και τα μέτρα, ε. Εν τω μεταξύ, λέει, η χονδρική τιμή ρεύματος, τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί. Τι μπορεί, δεν μου κάνει μια κουβέντα τώρα. Καταρχήν θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου για την ιστορία του, τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Α, δούμε τώρα, κόντου θα πάει, δεν θα πάει, θα έχει ανησυχία, δεν θα έχει ανησυχία, θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα κάτσει μπίλια όσον αφορά την ενίσχυση. Να δούμε Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής. Μην μάθουμε κανένα καλό νέο εκεί από τους Ευρωπαίους για την ιστορία της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι στην πόρτα μας, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο έκανε το πρωί το πετρέλαιο, 105. Έπεσε λίγο, είναι 105.2. Κατοστάρα 100. Πέφτει 1.32. Και το μαζούτ όμως έχει μεγάλη διαφορά. Το μαζούτ, το αμερικανικό ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Έχει, είναι στα 92 και 3, δηλαδή έχει 13 δολάρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και ο Δονάλτιος είπε θα τον καθαρίσει σε ένα μήνα. Μεγάλη πετυχία και ο πρόεδρος, ε. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αμερικανικό είχε καβαλήσει την τιμή του Brent. Το θυμάστε? Το θυμάστε, ε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 84,56. Σήμερα η τιμή, λέει, τη χονδρική του ρεύματος είναι στη χώρα μας 220. Για να δω. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, με βάση τις ώρες, ξέρετε, τις καλές, έχει τώρα φτηνό ρεύμα να πάνε το αποθηκεύσουμε. Που λέει ο λόγος, δηλαδή. Πω, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάνω από κατοστάρικο είναι η μεγαβατόρα. Πω. Η πιο φτηνή ώρα, παιδιά, είναι στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα τέλος πάντων, που η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και μόρους και λοιπά είναι 184 ευρώ σήμερα. Σας θυμίζω πότε, πριν μια εβδομάδα, που τα λέγαμε, που είχαμε αρνητική τιμή για 6-7 ώρες. Τώρα δεν συμφέρει τίποτα. Και η πιο ακριβή ώρα, περιέργως πώς, από ό,τι βλέπω, είναι το πρωί στις 8, 280 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι ακριβά είναι παντού, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι φτηνές, αλλά αυτές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, αλλά τα καταφέρνουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις αυτά και άλλα πολλά, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω στοιχεία και συνδρομή σήμερα, έτσι. Τι γίνεται στην περιοχή σας, αν κάνει κρύο, αν βρέχει. Εδώ στο λεκανοπέδιο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τους φίλους της πρωινής παρέας, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θυμίζω το 698-123-1003 είναι το Viber, το τηλέφωνο που έχουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, να τις μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σας είπα, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα, στο 210-48-070-170-174. Και θυμίζω, Sky Radio, πάνω skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, σας είπα ότι είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. Γυναικοκρατείται η εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Η κυρία Σοφία Γαλάνη και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που σιγά μην τα ακούσουμε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να τα πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φλωρέντιο, καλά Φλωρέντιο, στην Αγαθονίκη και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα, ε. Για να δω, 3 και 13, 7 και 31 Ανατολή, καλά σιγά μην το δούμε τον ήλιο. Δύση 7 παρά 8, ωραία, μικρή ημέρα. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, Κάρπου Παπίλου και Αγαθαδόρου και Αγαθονίκης, Φλωρεντίου και Διοσκούρου, Νικήτα, Βενιαμίν, από την Περσία ο τελευταίος, ε. Μελετίου του Πρώτου και Χρυσή της Νεομάρτυρος Μογλενών, δηλαδή Εδέσης. Χρόνια πολλά και καλά, τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, παρά το γεγονός ότι είναι 3 και 13, έτσι, δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά. Μην λειτουργούμε και λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια μας, αυτό είναι το ερώτημα, τα κέφια μας πώς είναι, γιατί τα υπόλοιπα, διαβάζω σήμερα στην Κράβα, λέει, το βλέπα και χθες στην έκθεση, να σας πω την αλήθεια, η οποία μας κοινοποιήθηκε. Από το 2003, λέει, ήταν η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, λέει, στο σχολείο, στο συγκρότημα αυτό, το οποίο έχει χοντρικά από 3,5 μέχρι 4,000 μαθητές. Και δεν είχε γίνει, λέει, ο σχετικός έλεγχος. Εν τω μεταξύ, λέει, τώρα, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του Δήμου που έκανε τους ελέγχους κλπ., πρώτον δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεύτερον, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, νέα αδειοδότηση, διότι έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις, λέει, στο δίκτυο. Σήμερα θα πάνε κλιμάκια αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο φώναζε ο Δήμος Αθήνας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προς το παρόν τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε στο σχολείο, αλλά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα με αφορμή και το τραγούδι τώρα που λέει βγήκαν καράβια στο βουνό κλπ. Καλά, υποτίθεται ότι, ας πούμε, πόσο καιρό είναι τώρα, ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ένα μήνα, χοντρικά. Το καλοκαίρι δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία. Ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι οι Δήμοι, είναι άλλες υπηρεσίες, είναι στα μεγάλα συγκροτήματα, είναι το κράτος. Δεν πρέπει να γίνονται πλήρης έλεγχος σε όλα λόγω του γεγονότος ότι έρχεται η νέα σχολική χρονιά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ το δημοτικό, εντάξει, ξέρω εγώ το γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο και ειδικά στην τρίτη λυκείου που τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα. Θα πεις κάνουν φροντιστήρια. Εντάξει, κάνουν φροντιστήρια, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια, ευγενικά θα το πω, σοβαρότητα στο ζήτημα των υποδομών των σχολείων. Και όχι μόνο των σχολείων, αλλά λέμε τώρα για τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δημόσια κτίρια κλπ. Να είναι ελεγμένα όλα με σφραγίδα. Να ξέρουμε αν γίνει στραβή, ποιο φταίει που έδωσε τη σφραγίδα. Θα μου πεις λεπτομέρειες, Ψάλτη. Ενδεχομένως. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπορεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία με τα social media και τους 15χρονους. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Αλλά η ηλικία, λέει, που τα παιδιά ξεκινάνε τα social media είναι από τα 10. Πόσο? 10 χρονών και τα παιδιά έχουν λογαριασμό στα social. Ξέρετε ότι απαγορεύεται. Και τώρα απαγορεύεται θεωρητικά. Αλλά οι πιτσιρικάδες δηλώνουν ότι θέλουν. Και μια χαρά γίνεται η ιστορία. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social, όπως σας είπα, 10 έως 12 ετών. Maximum, λέει, 12. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος δεν έχει social, είναι δακτυλοδεικτούμενος. Γιατί είναι έξω από την παρέα. Μην γελάς. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε εμείς τα παππούδια με το. Α, δεν σας είπα εν τω μεταξύ. Είναι καταπληκτικό το Σάββατο. Είμαι εκεί στην Κορινθία. Ωραία μέρα, έχουν βγει τα κελιάζονται, ξέρετε, σαν τα φίδια να μαζέψουν βιταμίνη D κλπ. Και βλέπω παιδιά ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πιο μεγάλων από μένα δηλαδή, και θέλω να καταλήξω, κάθονται στην παραλία με τα μαγιό τους, ένα κύριος και μια κυρία. Είναι απέναντι-απέναντι, η κυρία μάλιστα έχει βάλει το πόδι της στην καρέκλα του κυρίου στο μπράτσο, ο κύριος της χαϊδεύει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα κλπ. Και οι δύο όμως. Είναι στη θάλασσα τώρα, προσέξτε. Δηλαδή βλέπουν να αρμενίζονται πλάτσα πλούτσα η θάλασσα κλπ. Δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ασχολούνται με τα κινητά τους και οι δύο. Έμεινα κόκαλο, σας λέω. Αυτό έλεγα στην παρέα μου εκεί πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι όταν πάνε κάπου να πιούν καφέ, δεν μιλάνε μεταξύ τους, παίζουν με τα κινητά. Μα και αυτές οι ηλικίες. Απίστευτο. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Στοιχεία τώρα, Το 1/4, λέει, των πιτσιρικάδων που ασχολούνται με τα κινητά ή τέλος πάντων με τα social media κάνει, λέει, υπερβολική χρήση. Δηλαδή, πάνω, λέει, από 4-5 ώρες τη μέρα. Πα! Μεροκάμα του τρόμου, ε! Ναι. Ο ένας στους 4-15χρονους αισθάνεται, λέει, νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια εμείς. Κάπου έβλεπα, παιδιά, ότι καθημερινά, λέει, ο μέσος όρος που ασχολούμαστε, κοιτάμε το κινητό, είναι πάνω από 1000 φορές. 1000 φορές τη μέρα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχετε αυτή την τρέλα. Το 17% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 έχει υποστεί, λέει, διαδικτυακή παρενόχληση. Ένας στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και το χόμπι. Μα αθλητισμός αυτός είναι τώρα, να ξέρετε. Αυτό το πόσο παίζουμε με το κινητό, με τον αντίχειρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει. Εν τω μεταξύ και οι τρεις, λέει, υπουργοί, οι οποίοι θα μου πεις τώρα, εντάξει, γιατί οι υπουργοί δεν είναι άνθρωποι. Ενδεχομένως είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν και παιδιά σε ηλικία δύσκολη. Και ο Σκέρτσος και ο Γεωργιάδης και ο κ. Παπασταργίου. Και προσπαθούν τώρα να δουν. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω. Πετάει το μπαλάκι το κράτος και λέει, κοίταξε να δεις, οι εταιρείες που έχουν τα social media θα είναι υπεύθυνες. Εμείς θα τους δώσουμε τα εργαλεία για να τα ελέγχουν. Πάντως, να ξέρετε, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί του. Το ζήτημα που εμείς μπορεί να κάνουμε πλάκα και να λέμε ότι θέλουμε είναι τεράστιο. Και είναι και επικίνδυνο μερικές φορές. Για το τι βλέπουν ή πού μπορούν να μπουν τα παιδιά σε δρόμους ιδιάζουσας επικινδυνότητας. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κρίση ενέργειας με αφορμή και όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες διάβαζα μια ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις τι σε έπιασε ψάλτη για τη Σαουδική Αραβία. Το λέω αυτό γιατί 10 χρόνια λέει παιδεύεται η Σαουδική Αραβία. Παιδεύεται. Έχει λέει τέλος πάντων μέτωπο η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη της Ιεμένης. Και μάλιστα λέει οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρετε τι χρήμα έχουν, έτσι, ζήτησαν και ζητάνε συνδρομή και βοήθεια από άλλες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προστασία της χώρας τους με αντιεροπορικά. Σας θυμίζω ότι εμείς εκεί έχουμε μια συστοιχία πυράβλων Patriot. Οι Γάλλοι θα πάνε εκεί, τους Αμερικανούς ζητούν βοήθεια, έχουν αγοράσει αμερικανικά όπλα και αμερικανικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να προστατεύσει τον ένα αέριο χώρο της. Αδυνατή, δεν το είχε κάνει ως πρωταρχικό στόχο. Κλείνοντας, πάρα πολλές αντιδράσεις βλέπω για τη συμφωνία ή τέλος πάντων αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Δονάλτιος με τον Βλαδίμηρο. Αντιδράσεις και μέσα λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε και ο Δονάλτιος, αβέβαιη η παραμονή της κυρίας Γκιλ Φόιλ στη χώρα μας. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό δημιουργεί και προβλήματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά. Χθες είχαμε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που φαίνεται ότι έχει έναν ειδικό ρόλο για την Ιερά Μονή Σινά. Αλλά μάλλον τα πράγματα δεν οδεύουν, ή σωστότερα οδηγούμαστε στον τοίχο, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη.

0: ή από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
0: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σε σουάρια δολοφόνους.
0: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενιδί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με τα. Πιστεύετε, βλέπω, κάπου είσαστε στις δυσιδαιμονίες, ε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Λάμπρο, χαιρετισμού στη Λευκάδα με ψιλόβροχο. Νίκο, δεν το ξέρω. Σήμερα ήταν η μάχη της ηλεκτρικής. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Θα το ψάξω.

0: Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ζήτημα αργίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Okay, μπορεί να είναι και έτσι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σαν σήμερα λέει δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς μετά από προδοσία λέει, του Έλληνα Κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο αρχηγός του Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιον, χαιρετισμούς, καλή Τρίτη να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και καλησπέρα στη Μελβούρνη. Έβαλα στοίχημα, λέει ότι θα ξεκινήσει με το μήνα, έχει 13. Ω, την πάτησες. Είδες, άλλο τραγούδι βάλαμε σήμερα. Καλημέρα και στον Άνω Δημήτρη που πάει από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Βασίλη, καλώς ήρθες. Στη Σαλαμίνα, βροχερή Σαλαμίνα, είπαμε βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, έχουμε βροχούλα σήμερα το πρωί, άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα αυτονόητα, ξέρετε τώρα, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ρουμπίνη, να σε καλά. Γεια σου Λεωνίδα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη Τζάερλι. Ρώτησε λέει την κυρία Σούζη πόσο έντονο θα είναι τα καιρικά φαινόμενα λέει, και πού θα εκδηλωθούν, γιατί χθες ακούσαμε λέει, τον κύριο Καλιάνο να μας τα περιγράφει δραματικά λέει ως συνήθως. Οκ, okay, θα το κάνουμε. Έχει πει νομίζω, το άκουσα και στον καιρό στο δελτίο, ότι σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Το έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, η κορύφωση θα είναι η κορύφωση. Τα περισσότερα υποψιάζομαι από αυτά που θυμάμαι τώρα είναι σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Μετά θα υπάρχει μια ανάπαυλα και μετά πάλι Τετάρτη μεσημερό απόγευμα, εκεί στην Εύβοια και θα έχουμε τα πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι θυμάμαι, και θα αποκατασταθεί το βράδυ, δηλαδή θα είναι ένα 48ωρο χοντρικά το οποίο θα έχει καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά ξαναλέω παιδιά, είναι φθινόπωρο, είναι τα πρωτοβρόχια. Εντάξει, το ζήτημα είναι να μην έχουμε προβλήματα, αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε πρωί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Μιχάλη, Ρέθυμνο 20 βαθμούς Κελσίου, γλυκός καιρός και εδώ, εντάξει, καλά ήταν, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κρύο σήμερα. Δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τα καύσιμα στο Θεό και αέκαρα. Τώρα που λέω για τους τουρίστες, έχω, είδα κάποια στοιχεία, να σας τα πω και αυτά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι, κάτσα να τελειώσω πρώτα τα μηνύματα και μετά να πάμε στα στοιχεία αυτά. Καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στην Πτολεμαΐδα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αυτά λέει εδώ για μας δεν είναι τίποτα. Σωστό. Γεια σου Κώστα, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Τάκι, σωστότερα. Λοιπόν, στη Λακωνία. Φεύγω για το χωράφι λέει, και ετοιμάζουμε λέει, για το μάζεμα των ελιών. 2 Νοεμβρίου ξεκινάμε με το καλό Τάκι και ελπίζω να είναι καλή φετινή παραγωγή. Και για σας και για μας τους καταναλωτές. Λοιπόν, καλημέρα Σάβα, καλημέρα στη Δράμα. Και μας στέλνει λέει, και χαιρετισμούς ο Σάβας και στην Καλαμάτα. Μπα, χαιρετισμούς Σάβα, να είσαι καλά γόρι μου. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης, πρωινό στην παρέα. Ο Πάνος είναι στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που είναι ακόμα σκοτεινή. Λοιπόν, η Έλλη από Λαγωνίση προς Μαρούση, στη Λεωφόρο Καλυβίων, πολύ βροχή και αστραπές στο βάθος, λέει, προς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαδρομή, ρε, εσύ, Έλλη, πόσο σου κοστίζει πλέον από το Λαγωνίση στο Μαρούση, και να πας και να γυρίσεις. Αλήθεια, ε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα που είναι πρωί. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε σχέση με το μεσημέρι, το απόγευμα που τελειώνεις, που θα είναι προφανώς πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα κίνηση, για να δούμε, εντάξει, το ρεύμα ανόδου, λίγα πράγματα, στο ποτάμι εννοώ, και στην Αθηνών, στο λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, όχι πάρα πολύ πυκνή κίνηση, αλλά έχει κινησούλα πρωί-πρωί. Σχιστούς Καραμαγκά, οκ, okay, βλέπω εκεί κάποια πράγματα. Η Μεσογείων τίποτα, ελάχιστα πράγματα, το ίδιο και η Κηφισίας, η Αλεξάνδρας κάποια λίγα ζητήματα εκεί στα Φανάρια από ό,τι βλέπω, το κέντρο της Αθήνας είναι καθαρό προς τον παρόν, ο Πειραιάς εκεί στο λιμάνι κάποια μικροζηματάκια υπάρχουν, η παραλιακή τη βλέπω καλή. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, τη συνδρομή σας για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα Βαγγέλη. Λοιπόν, πολύ βροχή λέει και αστραπές προς το αεροδρόμιο. Ναι, μας το είπε η ακροάτρια, δεν άκουσες? Βέβαια. Λοιπόν, να και οι φωτογραφίες εδώ πέρα. Εντάξει, ψιλοκαλή εικόνα βλέπω στο φίλο που μου έχει στείλει την στη Λεωφόρο Αθηνών και Θηβών. Εντάξει, καλά είμαστε. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, οι Έλληνες λέει στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το μοσχαρίσιο κρέος στο κοτόπουλο. Ε, βέβαια. Ακρίβεια, παιδιά. Λιγότερο λέει μοσχαρίσιο κρέας, λιγότερο ελαιόλαδο και λιγότερα ψάρια στη διατροφή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακρίβειας. Αυτές είναι οι νέες διατροφικές συνήθειες. Στοιχεία ΙΕΛΚΑ, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, το Ινστιτούτο. Έχει αυξηθεί ραγδαία το κοτόπουλο, κάτι λέει που πυροδοτεί λέει, και εξελίξει στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Ε, βέβαια. Όπως επίσης λέει, γίνεται χαμός με τα αυγά και το γιαούρτι. Παιδιά, στη λαϊκή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τους δύο που πουλάνε αυγά. Ουρά! Ξέρετε τι σημαίνει ουρά? Ρώτησα την κόρη μου που είναι άλλη γενιά και λοιπά. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, είναι για πρωτεΐνες, λέει. Παλιά θυμάμαι, λέγανε μην τρώτε αυγά. Καλά δεν έλεγα? Ανεβάζει χοληστερίνες και λοιπά. Πια τελειώσαν αυτά. Πάει. Μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και στοιχεία λέει από την ΕΛΣΤΑΤ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής που είναι 16 Οκτωβρίου, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος είναι λιγότερη κατά σχεδόν 30%, παιδιά. Ε, βέβαια, έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Σε σύγκριση με το 8, αλλά και σε σύγκριση με το 15, όταν η χώρα λέει βρισκόταν ακόμα σε οικονομική κρίση. Εντάξει, τώρα να μην σας ζαλίσω με το μέσα κατανάλωση τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Τρώμε πάντως λιγότερο μοσχαρίσιο, περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερα ψάρια, γιατί και αυτά έχουν ακριβίνει. Τι άλλο βλέπω εδώ. Επίσης λέει το λάδι. Καλά, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε το 23-24 και κάτι τιμές απίστευτες, έτσι. Ε? Και μειώθηκε λέει η κατανάλωση, πλέον είναι στα 8,94 λίτρα το άτομο, το χρόνο, όταν ήμασταν στα σχεδόν 15 λίτρα ελαιόλαδο. Το γύρισαμε λίγο στα σπορέλαια και οτιδήποτε άλλα έλαια. Βλέπω γιαούρτι, γάλα. Okay. Το γάλα λέει έχει υποχωρήσει το πλήρες φρέσκο γάλα, βέβαια τώρα, κατά 42%. Και το γιαούρτι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά αντίθετα φαίνεται λέει να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα έτοιμα γεύματα. Εκεί λέει που το 2015 είχαμε 0,24 κιλά κατά κεφαλήν, τώρα έχουμε 3,34 κιλά. Το στρίβουμε το ζήτημα. Καλά δεν λέγαμε παλιότερα ότι άλλο είναι το φαγητό της μάνας ή του σπιτιού, ποιοτικά τέλος πάντων κλπ. Θα μου πεις, ξαναλέω, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Ε, βέβαια, λογικό είναι, εδώ που τα λέμε, να αλλάζουν τα δεδομένα. Τι άλλο θέλω να σας πω τώρα, που κοίταγα. Α, έβλεπα χθες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει λέει σε εξέλιξη μία, από ό,τι φαίνεται είναι διαδικτυακή επίθεση. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνανε και τι χτυπήσανε. Τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα ψυγεία, στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Τα έχουν λέει απορριθμίσει με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν λέει οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Δηλαδή εκεί που ξέρω εγώ οι καταψύκτες είναι ξέρω εγώ στο μείον 10, στο μείον 20, το αλλάζουν και με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ό,τι προϊόντα υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη. Διαδικτυακά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε η ώρα πάλι. Προλαβαίνω να σας πω ότι καθημερινά στην Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι, έχουμε λέει πάρα πολύ κόσμο. Όπως έλεγε και ο φίλος μας εκεί από την Κρήτη, δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, δεν πειράζει, παιδιά. Καθημερινά λέει στην Ακρόπολη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την επισκέπτονται 12.000 άνθρωποι. 12.000, το μάξιμο που μπορεί να πάνε, λέει στην Ακρόπολη. Εχθές εντωμεταξύ, να το πω και αυτό. Όχι χθες, προχθές. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα πιάνω με την πρώτη. Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. Παρετήθηκε λέει ένας Μητροπολίτης 96 ετών. Υπάρχει λέει ακόμα ένας 98χρονος εν ενεργεία Μητροπολίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος είναι 88. Και λέω, θα γίνω κακός άλλη μια φορά. Γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης, όταν κάθεται στον θρόνο της Μητροπόλεως, να μην έχει όριο ηλικίας. Δηλαδή, πέστε μου τώρα αλήθεια. Ένας, εγώ δεν λέω 96, ένας 80χρονος πνευματικός ηγέτης στην Μητρόπολη του, τι δυνάμεις έχει για να έρθει κοντά στο πίμνιο που λένε παλιότερα? Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια ηλικίας για όλους. Κάτσε μετά, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι και κάνε τη ζωή σου. Αυτή τη ζωή, τέλος πάντων, που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μα 96 και 98 χρονών άνθρωποι. Καταρχήν, μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια τους. Αλλά δεύτερον, παιδιά, να υπάρχει ένα όριο. Είναι δυνατόν? Τώρα αλήθεια, πέστε μου και εμένα. Είναι ο άλλος, λέει, 85 χρονών. Τι κάτσε, ρε μεγάλε, ξεκουράσου. Άσε που δεν μπορείς να το ελέγξεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα και δημιουργούνται γύρω από αυτές τις κατηγορίες των, πώς θα το πω τώρα, των κληρικών, παράλληλες διοικήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να κάνει τη δουλειά του. Εννοώ διοικητικά καθήκοντα. Πού να τα κάνεις στα 80? Μα 96 χρονών και 98. Είμαι παράλογος, δηλαδή πέστε μου και εμένα. Ρε παιδί μου, τι δυνάμεις έχεις στα 98? Πρωί πρωί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα Βάλια. Τι έχει λέει το 13? Σήμερα λέει έχουμε επέτειο, κλείνουμε τα 23 χρόνια γάμου. Βάλια μου, τα καλύτερα εύχομαι. 23 τίποτα δεν είναι. Μπροστά στα 40 και τα 35 και τα 50. Μια χαρά. Πού είναι η ζέστη και ψυχαλίζει η Βάλια, δεν μας λες όμως. Καλημέρα Νατάσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρα, λέει, από το τάδε σούπερ μάρκετ, δεν το λέω, κιμά σπάλα μοσχαρίσια 16 και 32. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1,5 κιλό για την οικογένεια. Πριν 1,5 χρόνο ήταν 12 με 13 ευρώ το κιλό. Χθες εγώ πήγα να πάρω τυρί, μου ζήτησε η σύζυγο, μου λέει πάρε ένα τυρί, μου λέει. Πάω και βλέπω το τυρί, 3, όχι πόσο, 19 στο σούπερ μάρκετ. Λέω βάλε 140 γραμμάρια, 132 γραμμάρια. Και ακούω τώρα τον Υπουργό, λέει ότι ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, δεν θα φτιάξουμε ένα πακέτο εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Αλήθεια, για να μην χανόμαστε κιόλας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λέει ο Βλάσης, καλημέρα. Λέει, έχεις μαγειρέψει φασολάδα να δεις πόσο σου κοστίζει σήμερα και πόση ώρα και τι ρεύμα χρειάζεσαι. Ναι, λέει, παιδί μου, αλλά το κάνεις φασολάδα. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, ένα άτομο. Αλλά άμα κάνεις φασολάδα για το σπίτι, ενδεχομένως να φας και δύο μέρες. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, αν έχεις τρία άτομα οικογένεια, οπότε. Αλλά γενικότερα φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στο έτοιμο φαγητό. Το βλέπω και από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται από κάποιες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Βλάση. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο. Μου λέει σήμερα μπήκε να βρέξει, λέει, που παίζουν οι Deep Purple στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλήθεια είναι αυτό, σε 7 ώρα το απόγευμα, ε. Τι να κάνετε, εσείς οι φανατικοί θα πάτε. Στέλιο, βρέχει, δεν βρέχει. Ρίχνει, δεν ρίχνει. Θα πάτε, δεν πάτε. Κύριε Κιμιώνη, εγώ δεν λέω ότι ο βαθμός ιεροσύνης δεν είναι ισόβιος. Ισόβιος είναι. Τα διοικητικά καθήκοντα είναι το ζήτημα. Όταν αποχωρεί ένας κληρικός και παίρνει σύνταξη, συνεχίζει και είναι παπάς. Έτσι δεν είναι? Ας πάει να ξεκουράσει, δεν κακό. Και βεβαίως μπορεί και και λειτουργίες να κάνει, και γάμους να κάνει, και βαφτίσεις να κάνει, και κηδείες να κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά ας ξεκουραστεί πια, ας αποχωρήσει, δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, είναι προβληματικό, δεν το λέω για να το πω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από μια ηλικία και ενδεχομένως έχει κάποια προβλήματα υγείας να αντέξει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάω, μου λέει, ξυλόκαστο και να κλαδέψω μουργές. Οπ, σε καλό δρόμο είσαι. Ελπίζω να μην φάτε βροχή εκεί πέρα πάνω, ε. Ο Δημήτρης λέει, κάθε μέρα λέει με τον Πρωθυπουργό έχουμε 3 και 13. Α, Δημήτρη, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικά. Αλλά τώρα με στέλνετε και λίγο στα πολιτικά, πολύ γρήγορα. Αυτή η τοξικότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Πασόκ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο, το άρθρο τέλος πάντων του Θανάση Καρτερού, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Βεβαίως, προφανώς, ο κύριος Καρτερός, τον είχα και διευθύντη να ξέρετε, έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Προφανώς, και όχι μόνο να γράφει, έχει και επιχειρήματα, έχει και άποψη, έχει και εικόνα, έχει και ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, αλλά έχει και ιστορία. Ο καθένας από εμάς έχει και ιστορία. Αλλά όντως είναι προβληματικό το ζήτημα. Το να αποκαλείς έναν πολιτικό αρχηγό, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική κριτική, βλάκα, είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως, αλλά δεν το έσωσε τελείως. Είπε χθες κάποια πράγματα, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, όπου βρίσκεται για επίσκεψη. Λοιπόν, και είπε ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δέχεται, πώς να το πω, δυσμενή σχόλια από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, αν υπάρχει δεν υπάρχει, πώς να το πω, επικοινωνία πριν δημοσιοποιήσει τα άρθρα του ο κύριος Καρτερός, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το ότι είναι κοντά ή ήταν κοντά και έχουν κοντά και είναι και σε επαφές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το να στέλνει το άρθρο του πριν το δημοσιοποιήσει ο Καρτερός στον Τζίπρα, νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί το διάβασα και στα μηνύματα τα οποία στείλατε. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η συζήτηση γίνεται ακόμα στον απόϊχο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Άρη τον Πρωτοσάλτε, κυρίως για το 25%. Υπήρχαν κάποιες διαρροές χθες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός για το 25%. Θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει για 28%, που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Πολλά θέματα υπάρχουν γύρω από την πολιτική, η αλήθεια είναι, όπως εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα μπροστά μας να δούμε. Και κυρίαρχα να δούμε τι θα γίνει αύριο με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα για την κρίση την ενεργειακή, να δούμε τι θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής και σιγά σιγά να περπατήσουν τα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας, που προϊονίζεται όχι εύκολος. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, διαφημίσεις πρώτα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Πιέρ.
2: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ον Σκούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
12: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
12: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
11: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
12: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
11: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
15: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
14: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη στην αρχή συνταξία, η Τζέσσα Αμπτουλάκη και η Μέλινα Σαμαραδέλη είναι μέλη παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, ενώ σε στάσεις πολίτες έχει απευθύνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στο σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι και το τέλος του έτους. Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αέριου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείνωση του καιρού, καθώς προβλέπεται για σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Στις στάσεις τους πολίτες απίφθινε για η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 26 όσο και για το 27 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 27 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Eric Dinters. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Dinters εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στα νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε στην άρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Για το 1 Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών, αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση του Μετροπόλη και τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση χθες ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
5: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος του 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή στα ξημερώματα στο Μενίδη. Την γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Σε νέα φάση έρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας την θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο το παιχνίδι?
4: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η 6η αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η 5η αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9:30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πριν μάθουμε τα τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθηκούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Δημήτρης Κολομιχάλης, αυτή τη στιγμή για τις κυριότερες ειδήσεις από την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή σας ημέρα. Ευτυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν, Δημήτρη, να έχει επηρεαστεί η κίνηση λόγω του καιρού, φυσικά, που αναμένονται βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο. Και είναι υποτονική. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω. Κίνηση θα βρουν αυτή την ώρα οι ακροατές μας στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αυτοί που περιμένουν όμως να βρουν, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, ακριβώς και εκεί την κίνηση που περιμένουν να βρουν. Και στην Κατεχάκη, η οποία νωρίς έπιασε κίνηση, η Κατεχάκη, αλλά βελτιώνεται τώρα βαθμιδών, έχει μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος Κάκης Τίνας Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ακούμε.
11: Κα, Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο, ανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνουν βόρειοι και θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά βορειοδυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της, εκεί θα είναι φαίνεται περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού περιμένουμε την Πέμπτη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες πάντοτε ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: να σου. Υπέροχος Κόκοτας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19. Κυρίες και κύριοι, με έφαγε η πολυλογία την πρώτη ώρα. Χάσαμε τον Ντόκα, χάσαμε και τον Ασμάτογλου. Από δικά μου λάθη προφανώς. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητούσατε τι έγινε με τους δύο. Αργότερα τα πήρα χαμπάρι. Αλλά ας όψετε η πολυλογία. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Τρίτη και 13, στα μάτια σας 14. Ακούσατε τα του καιρού νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ομπρέλα οπωσδήποτε και προσεκτική στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος ακροατής. Ο Σάκης είναι. Όχι, δεν ο Σάκης, είναι ο Νίκος. Από τη Νέα Παλίνη. Προσοχή, λέει, στους μαραθωνοδρόμους οι οποίοι προπονούνται στην διαδρομή και στους ποδηλάτες που υπάρχουν επίσης στη διαδρομή. Τα μάτια σας 14. Λοιπόν, αμέσως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω τώρα. Έξω από τα συνηθισμένα, κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται, που έχει δουλέψει και χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μονοπάτι στην Πάρνηθα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα μονοπάτι στο οποίο θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, προφανώς με την παρέα τους, να πάνε και να απολαύσουν τον εθνικό δρυμό μας. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που
0: έχω. Εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το σκεφτήκατε τώρα αυτό, αλήθεια, δηλαδή πώς μπήκατε σε μια διαδικασία, προφανώς με τη συνδρομή κάποιων, να υπάρξει ένα μονοπάτι, το οποίο θα μας πείτε πόσο, τι έκταση έχει το μονοπάτι αυτό, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού τα άτομα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε δάσος στη χώρα δεν υπήρχε πουθενά η δυνατότητα μέχρι και χτες να κινηθεί κάποιος με κινητικές δυσκολίες.
0: Ναι, προσβάσιμο δηλαδή.
1: Προσβάσιμο μονοπάτι. Ναι. Ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προσβάσιμου μονοπατιού στην Πάρνηθα γεννήθηκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια από το 2004 που αναλάβω τη διαχείριση του καταφυγίου. Ναι. Είχαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με αυτή την πραγματικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι παραμένει αόρατοι.
0: Ναι, ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που το απέφευγαν εξ αρχής να επισκεφθούν το βουνό, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Και κάποιοι θαραλέοι που επικοινωνούσαν μαζί μας με δισταγμό, προκειμένου να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουμε με το αυτοκίνητο και όλη αυτή, ναι, η ιστορία.
0: Άρα τώρα τι έγινε, δημιουργήθηκε μια διαδρομή δηλαδή, στην οποία μπορούν να πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών. Δηλαδή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, που χρησιμοποιούν το αμαξίδιο.
1: Κύριε Ψάλτη, εγώ ξεκινώντας πίστευα ότι είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι ανάπηροι και σε καρότσι και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην πορεία διαπιστώσαμε μέσα από την έρευνα που κάναμε και τη μελέτη ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες ξεπερνάει το 35%. Αν συμπεριλάβεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από παθολογικά αίτια, ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπεία δυσκολεύεται να σηκώσει το πόδι του, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπάσει κάποια μέλη του σώματός τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγω της ηλικίας δυσκολίες κίνησης. Υπάρχουν πολλοί γονείς με καρότσι που δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα δάσος.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε και όλες αυτές τις κατηγορίες, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 60-65%. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν ήταν ορατό εξ αρχής. Αυτή η δημιουργία του μονοπατιού, στην οποία συνέβαλε η σύμπραξη του Ορειβατικού Συλλόγου Αθηνών με την Access to Nature, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που δημιουργήσαμε το 20,
0: ναι,
1: αναγνωρίζοντας όλη αυτή την ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη προσπάθεια αδειοδότησης, η οποία μας πήρε σχεδόν 4,5 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: και περίπου ένα χρόνο κατασκευής, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή το,
0: ωραία,
1: πρώτο δασικό μονοπάτι αμαία στην Πάρνηθα, περίπου 500 μέτρα.
0: Α, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 107 μέτρα από το πάρκινγκ του καταφυγίου μέχρι το καταφύγιο, που,
0: μάλιστα,
1: οδηγεί στις υποδομές που φτιάξαμε στο καταφύγιο, με ράμπες, αναβατόριο για να μπει και κάποιος μέσα και βεσέ για αμαία.
0: Ναι.
1: Και άλλα 486 μέτρα μέσα στο χώρο αναψυχής, μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Κάποιος μπορεί να φτάσει δηλαδή μέσα στο ελατοδάσος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να ζήσει αυτή την εμπειρία που για κάποιους είναι αυτονόητη και δυσκολεύονται ακόμα και να πάρουν απόφαση να περπατήσουν 10 μέτρα. Ενώ για αυτούς ήταν διακαής πόθος.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
0: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kaizen Foundation, γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το πράγμα, και στην ομάδα της Access. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι μεγάλη.
0: Θα μπορούσε να πάρετε προφανώς, έτσι. Θα μπορούσε να πάρετε.
1: Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ,
0: εκατομμύρια
1: ευρώ για διάφορα πράγματα.
0: Δεν
1: οπότε για τέτοιου είδους ενέργειες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια τώρα, γιατί ακούστε, υπάρχει μια πτυχή ανθρώπων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει κάποιες αδυναμίες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και πόσοι από αυτούς θέλουν. Να σας πω κάτι. Μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Να, τώρα τους δίνετε μια δυνατότητα. 500 μέτρα, 500 μέτρα. Μέσα στο δάσος όμως. Ε. Λοιπόν, με την παρέα τους. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Τι μου έχει στείλει. Θα το διαβάσω, οκ. Okay. Για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους πρωινούς της παρέας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Έχουμε ένα λεπτό ολόκληρο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ γρήγορα, Μιχάλη, μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Μιχάλης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει υδρογονάνθρακες από την Νορβηγία, βεβαίως και παίρνουμε. Αλλά η Νορβηγία, να ξέρετε, έχει βάλει όρια, από ό,τι θυμάμαι σε αυτά που είχα διαβάσει, για αυτά τα οποία παράγει και δίνει. Δεν βγάζει περισσότερες ποσότητες. Βγάζει, αν θυμάμαι πάλι καλά, αλλά θα το ψάξω για περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα. Βέρα. Ο λαός θα αποφασίσει τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα πάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το Πασόκ ή τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, και επίσης να ξέρεις ότι τα κόμματα τα έχουν τα στοιχεία αυτά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Άρα, γι' αυτό και έχουν και συγκεκριμένες κινήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά τα οποία μπορούν να κερδίσουν. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Κρύο μου λέει σήμερα στο Μάντσεστερ. Σε καλό δρόμο είσαστε. Λοιπόν, και ο Χρήστος μου λέει το θέμα της ηλικίας που θέτεις έχει πολλές παραμέτρους. Και σε πολιτικούς, μα δεν διαφωνώ. Αλλά η πολιτική, πες, και η πολιτική όμως είναι ένας. Αλλά πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ο οποίος έχει αυτό που λέμε πνευματικό, τέλος πάντων, κομμάτι να κάνει και να είναι 96 χρονών. Όση διάβγεια πνεύματος και να έχει. Αλήθεια σας το λέω. Και να είναι, ρε παιδί μου, η υγεία του να είναι καταπληκτική, να μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Μπορεί. Ή στα 80. Βλέπω, ας πούμε, τώρα

χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση χθες, το οποίο το ξέραμε βέβαια, αλλά τώρα οριοθετείται κιόλας, είναι ότι από την 1η-1η του νέου έτους του 2027, που νομίζετε ότι αργεί, θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία μέσα από τις εταιρείες που έχουν τα μεγάλα social media. Βέβαια, το θέμα είναι ποια. Όλα τα social media δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω να διευκρινιστεί στη Βουλή όλη αυτή η ιστορία. Ότι θα μπει ουσιαστικά ένα φίλτρο και κάτω από τα 15 δεν θα μπορούν τα παιδιά να έχουν λογαριασμούς. Όπως σας έλεγα όμως και νωρίτερα, μας τα είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε, παιδιά, το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα, κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα, παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο απ' όλα ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social
0: media. Ό,τι βλέπουν. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά της εξάρτησης. Σίγουρα όμως, κατά την άποψή μου, είμαστε σύμφωνοι με τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, καθότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τώρα, αν αυτό το μέτρο μπορέσει και περπατήσει, αυτό θα εξαρτηθεί, κατά την άποψή μου, κατά πόσο θα πιεστούν οι εταιρείες να το εφαρμόσουν. Η χώρα μας έχει το Kids Wallet, έχει δηλαδή το εργαλείο.
0: Ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Το εργαλείο το οποίο μπορεί μέσω QRL να μπορέσει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ηλικία και μόνο, δηλαδή αν είναι άνω των 15 ή κάτω των 15. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί με τις εταιρείες, οι οποίες το παράδειγμα της Αυστραλίας μας δείχνουν ότι δεν είναι και τόσο διαθέσιμες, δεν έχουν δηλαδή την όρεξη να το κάνουν αυτό, γιατί θα χάσουν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Προφανώς, γιατί είναι target group το οποίο τους ενδιαφέρει, είναι και καταναλωτικό αυτό το κομμάτι.
1: Το πιο ισχυρό είναι, και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο το group αυτό που παράγει περιεχόμενο,
0: ναι,
1: σε τεράστιο βαθμό. Και βέβαια κατανόημα, μια έρευνα στην Αμερική είχε δείξει ότι 24% των νοικοκυριών προτρέπονται σε αγορά προϊόντων από τα ίδια τα παιδιά λόγω της επαφής τους με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Άρα καταλαβαίνετε τι είναι. Τι κέρδος, τι όφελος.
1: 300 δις είναι το κέρδος της διαφημιστικής πίτας στην Αμερική.
0: 300 δις.
1: 300 δις, ναι. Και στη χώρα μας είναι γύρω στα 324 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό. Ποσά, δηλαδή. Ναι. Να σας πω, η ηλικία, κύριε Κορμά, το 15.

0: θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό, μήπως έπρεπε να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω?
1: Νομίζω ότι είναι καλή ηλικία αυτή, γιατί συμπεριλαμβάνει και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκε η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία και καλώς για μένα. Ναι. Έτσι, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Έπρεπε κάτι να γίνει. Και περισσότερο για να δώσουμε και ένα εργαλείο στους γονείς, όπου πάνω σε αυτό να χτίσουν την αποτροπική τους πολιτική και να μπορέσουν να βάλουν και αυτοί κάποια ώρα στα παιδιά τους. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, εγώ 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Πάντα οι γονείς λένε τι κάνει η πολιτεία για μένα, πώς κινείται, γιατί δεν μας βοηθάει κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό η προσπάθεια. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και έναν δρόμο άλλη δραστηριότητα.
0: Έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν είναι το να φάει ένα 14χρονο ξαφνικά να του πει δεν μπαίνει σε μια διαδικτυακή προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν την.
0: Εναλλακτικά κάτι άλλο να το καλύψει το κενό τώρα. Γιατί άμα είναι 3 και 4 ώρες στο διαδίκτυο,
1: βέβαια.
0: Κάτι πρέπει να κάνει το παιδί.
1: Είτε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, είτε με τη μουσική, είτε με τον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδου. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει
0: ναι, πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό.
0: Κύριε Κορμά,
1: όμως,
0: ναι,
1: δεν
0: παρακαλώ.
1: Σας κρύβω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Δηλαδή,
0: το κατάλαβα ότι έχετε.
1: Δηλαδή, ναι. Φοβάμαι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή, ξεκίνησα, 5 εκατομμύρια προφίλ κατέβασαν, διαγράφηκαν,
0: ναι.
1: Επανήλθαν 80% των εφήβων και τώρα η αρμόδια αρχή εκεί προσπαθεί να δει πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο και αν το επιβάλλει και κάνει πολύτιμο χρόνο και πάλι οι έφηβοι είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες 3 εκατομμυρίων. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να του βάλει σε αυτή τη λογική. Περιμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο που είναι το DCA, όπου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου όλων αυτών των εταιριών.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Από εκεί πέρα όμως θα το κάνει, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες από μόνες δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο.
0: Προσγειωμένοι αναφορικά με τις επιπτώσεις. Πέστε μου κάτι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά θέλω να τα ακούσουμε και να τα ακούσουν και πάλι οι ακροατές. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ή να το πω διαφορετικά, πόσα αριθμητικά περιστατικά καλούν σε αυτή τη γραμμή βοήθειας που υπάρχει για να.
1: Έχουμε 4.000 κλήσεις ετησίως, εκ των οποίων γύρω στο 20% με 30% είναι για θέματα συμπεριφορών εξάρτησης.
0: Μάλιστα. Είναι κανονική, είναι εξάρτηση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι σαν να καπνίζει κάποιος. Σαν να.
1: Θα σας πω, δεν είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό στο εγχειρίδιο ως εξάρτηση από τα social media. Υπάρχει εξάρτηση από τα games.
0: Μάλιστα.
1: Και το καλό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βάζει όρια και στα games και βέβαια και στην κινητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ, ειδικά για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό κόσμο και στα σχολεία, καθότι αυτά υπάρχει ένα πακέτο με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media, γιατί μας έχει συστηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, μέσω των απατών, μέσω των χιλίδιων πραγμάτων που κάνει ακόμη πιο προβληματική τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή θέλει εδώ λίγο προσοχή. Μην πάμε να αφομοιώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, δημιουργώντας μεγαλύτερο κακό σε σχολεία που τουλάχιστον το 50% των παιδιών δεν μπορούν να διαβάσουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο, όπου η πίεζα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 12 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση κατανόηση κειμένων, φυσικής, μαθηματικών. Δηλαδή πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό. Είναι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Να μην φάμε 20 χρόνια όπως έχουμε φάει τώρα με τα social media για να καταλάβουμε τους κινδύνους.
0: Το μέγεθος της δύναμης και των επιπτώσεων.
1: Θέλει προσοχή, καλή εξέλιξη, πρόοδος, αλλά ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό και τρόπο ζωής. Έτσι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τώρα τόσο μεγάλο ποσοστό λειτουργικών αναλφάβητων παιδιών, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα μαθησιακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και να του δίνουν τη
0: σημασία. Αυτό μπορεί να οφείλεται, κύριε Κορμά, στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένα τόσα χρόνια από τα 10 ή από τα 9 και στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως. Μα έχει, ουσιαστικά υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος των κοινωνικών δικτύων και έχει τεχνητή νοημοσύνη και τα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνει δηλαδή. Και μας κάνει και όλα σε ανθρώπους που δεν έχουμε κρίση, που δεν έχουμε σκέψη, που λαμβάνουμε πλέον την πληροφορία χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Είδατε πρόσφατα βγήκε μια ερώτηση της Eurostat, όπου δείχνει ότι η χώρα μας τελευταία, η πρώτη τελευταία Βουλγαρία είναι 18%, εμείς είμαστε 9%, δηλαδή είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δεν ελέγχει την πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, από τους
0: το φίλους, θεωρούμε το, δεδομένο, το, είναι αληθινό.
1: Media, το θεωρούμε ότι είναι αληθινό.
0: Ναι.
1: Όποια ανάρτηση κάνει οποιοδήποτε, δεν διασταυρώνουμε. Γυρνάμε όλοι, ξέρετε, έγκριτοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα.
1: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει, ας πούμε, και σαν κοινωνία, γιατί εκεί βλέπει και για τους μεγάλους πια. Δεν είναι θέμα παιδιών. Και σίγουρα φαίνεται ότι οι αργόσμοι πια παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν. Πριν το ξέρουμε εμείς,
0: ναι, τι
1: που
0: θέλουμε,
1: θα πάμε διακοπές, τι
0: θέλουμε,
1: θα αγοράσουμε, ναι, πώς θα κινηθούμε.
0: Θα μας ακούνε τις επιλογές μας κλπ.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κορμάτη. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μείζον πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κορμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ειδικά τα νέα. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερους, γιατί μου στέλνετε και εσείς διάφορα πράγματα που έχετε δει στο διαδίκτυο και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κοντομιχάλη να δούμε τι γίνεται και μετά τη κίνηση, γιατί σήμερα έχουμε και ιδιόρυθμες καιρικές συνθήκες. Έλα, Δημήτρη Μάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ιδιόρυθμες συνθήκες. Στην προηγούμενη σύνδεση ήταν υποτονική η κίνηση και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Τώρα αντιθέτως δείχνει τα δόντια της η κυκλοφορία σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Αλλά θα αρχίσω από την Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών Αθηνών Κορίνθου. Δεν συναντάτε πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου που έχουμε δύο συμβάντα τέλος πάντων.
0: Αυτό, κάτι έχει γίνει. Ναι.
2: Ένα τροχαίο και μια κινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και στην πορεία. Ναι. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν προς τα έξω το μποτιλιάρισμα. Παραλαμβάνω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Ισχυστού όπως την περιμένετε στο χιλιόμετρο δηλαδή. Έχει αρχίσει να ζορίζει η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Υπέρ το Δέον θα μπορούσα να πω για την ώρα σιγά σιγά. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Κηφισίας. Δηλαδή, από τη Βουλιαγμένη, η Αρδιτού, από το ύψος Βουλιαγμένη αρχίζει να σας ταλαιπωρεί, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας στο ύψος Πανόρμου. Ξεκινήστε νωρίτερα και εσείς. Οι υπόλοιποι δρόμοι, με πρώτη βεβαίως τη τάξη την Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ζορίζουν επικίνδυνα. Θα τα βλέπουμε και θα συζητούμε.
0: Ναι, υποψιάζουμε ότι άμα θα πλακώσουν και οι βροχές, θα λιμωνό μας, Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, το νου μας γενικά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα νωρίτερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Και εγώ.
0: Επειδή άκουσα νωρίτερα και για ένα τροχαίο στους τίτλους των ειδήσεων πάλι με δίκυκλο. Για μια ακόμα φορά θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί εσείς με τα γιοταχή με τους δικυκλιστές. Εντάξει, έχετε παράπονα, καταλαβαίνω και λοιπά, αλλά θέλει τα μάτια στις 14, γιατί η επόμενη με τα δίκυκλα είναι στην πιο δύσκολη θέση, αν γίνει το τροχαίο έτσι, τα μάτια σας 14 παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνος ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον ταλαιπωρούμε πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή την ιστορία της Γκράβας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
16: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που φώναζε ο Δήμος, που ζητούσατε να είναι. Πώς το λένε, αντιπροσωπείες και άνθρωποι και κλιμάκια και της ΚΤΥΠ και άλλων υπηρεσιών θα έρθουν να δουν, λέει, την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γκράβα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι απλά, κύριε Ψάλτη, το να το δουν. Το σημαντικό πρόβλημα είναι να μπούμε όλοι στο πρόβλημα για να δοθεί η λύση υπεύθυνα από όλους τους φορείς τελικά. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που φωνάξαμε. Ο Δήμαρχος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει συνυπεύθυνα να σκύψουμε όλοι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά πάνω από 4.000 ψυχές, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα.
0: Κύριε Δημαρχέ, ωραίο ερώτημα. Η συζήτηση που άνοιξε στην Γκράβα ήταν για την οσμή που υπήρχε. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Το ζήτημα του ελέγχου και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου ή τέλος πάντων των καυστήρων κλπ. Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΤΥΠ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, σε ποιον ανήκει?
16: Γενικά αυτό το ερώτημα που θέσατε, η συντήρησή του ανήκει στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Δήμος πρέπει θεωρητικά σε όλα τα κτίρια των σχολείων, στα όρια του Δήμου Αθηναίων, πριν ξεκινήσει η χρονιά να είναι ελεγμένα. Σωστά, για όλα. Για φώτα, για νερά, για τηλέφωνα, για. Εννοώ, θέλω να πω.
16: Σωστά.
0: Τα δίκτυά του, ρε παιδί μου.
16: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ψάλτη. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στον χώρο τη Γκράβα.
0: Δηλαδή.
16: Έχουμε, προσέξτε, το πρόβλημα πώς διωγγώνεται. Έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
16: Το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Δύο. Μιλάμε για πεπαλαιωμένες, για παλιές εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
16: Η σύνδεση, για να σας δώσω καταλάβετε, του φυσικού αερίου έγινε το 2003.
0: Άρα 23 χρόνια πριν.
16: Ακριβώς. Προσέξτε, τα μετράω ένα-ένα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που πηγαίνει. Προσέξτε, άλλο σημαντικό. Εκεί στεγάζονται 15 σχολεία και προσέξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Με ένα ρολόι της ΔΕΗ είναι όλα τα κτίρια και τα 15 και τα 15 σχολεία.
0: Μάλιστα.
16: Δεύτερον, όσον αφορά τον καυστήρα, από τα 15 σχολεία μόνο ένα είναι αυτονομημένο, τα υπόλοιπα 14 είναι από τον ίδιο καυστήρα.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος και δεν είναι τόσο απλή.
0: Οκ, okay, εγώ ρωτώ το εξής. Αφού λοιπόν υπήρχε, προφανώς το ξέραν οι υπηρεσίες ότι εκεί υπήρχε μόνο ένα αυτονομημένο και ένας καυστήρας για τα υπόλοιπα, δηλαδή τις δικτυώσεις που είχαν κάνει για να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα, τον έλεγχο για να ξεκινήσουν κάθε χρόνο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια από το 2023 και την, πώς να το πω τώρα, το πράσινο φως ότι όλα βαίνουν καλώς. Ποιος την έδινε, δηλαδή δεν θα προέκυπτε μετά από 23 χρόνια το πρόβλημα. Άσχετα, ξαναλέω, με την ΟΣΜΗ. Αφήστε, ναι, την ΟΣΜΗ στην άκρη.
16: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, για να τα πάρουμε ως εξής. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
16: Ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που καταγγείλανε το θέμα ότι μύριζε, λέγανε αλήθεια. Έτσι, δεν βγάζω κανέναν τρελό, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Μάλιστα.
16: Από εκεί και ύστερα, εμείς ήμασταν σε κάθε περίπτωση καταγγελίας περί ΟΣΜΗΣ, ήμασταν παρόντες. Και δεν βρίσκαμε τίποτα. Από την Παρασκευή, την περασμένη, από τις 2 του μήνα, τι κάναμε? Κλείσαμε την παροχή του
0: φυσικού αερίου. Ναι.
16: Του φυσικού αερίου, την κλείσαμε. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς υποχρεώσαμε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, την εταιρεία να πάει και να κάνει εντατικούς ελέγχους. Εκεί τι έγινε? Δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά τη διαρροή στο κομμάτι.
0: Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα. Εντόπισε
16: και κάποια άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
16: Που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες.
0: Μάλιστα.
16: Που είχαν γίνει και οι οποίες δεν ήταν βαλμένες στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω τώρα. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή?
16: Κοιτάξτε, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Προσέξτε αυτό που τονίζω. Πρέπει να ανοίξουν. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είμαι εκπαιδευτικός. Και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο γίνεται με το WebEx δεν είναι ούτε τα 20% εκπαίδευση, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει συμβεί με όλη αυτή τη μετατροπή, να εξασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός εκεί κάτω είναι OK, και γι' αυτό καλέσαμε και το ΤΕΕ και το Υπουργείο και την ΚΤΥΠ και την πολιτική προστασία. Στο τέλος, ξέρετε, πρέπει να μπουν με ασφάλεια μέσα, να αισθάνονται ότι, ξέρεις κάτι, δεν μου το λέει γιατί πολλοί φωνάζουν, γιατί να μου το πει μόνο μια εταιρεία. Οκ, okay, και να πω εγώ ότι έχουν ένα δίκιο, ότι παρότι είναι ένας πιστοποιημένος φορέας η Icon. Οκ, δεν το θέλει, θέλουν και τα άλλα. Να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και να πάει μια συνολική λύση,
0: μας,
16: ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μπουν και να νιώθουν
0: ασφαλείς.
16: Ότι είναι ασφαλείς.
0: Γιώργη, κατανοητό. Μήπως πρέπει τώρα, αφού τη φάγαμε που τη φάγαμε τη σφαλιάρα, ενώ στο σύστημα που τώρα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει διακλαδώσεις όπου δεν έπρεπε να γίνουν και να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν το κάθε σχολείο και να αποκτήσει μια γραμμή κάθε σχολείο, κάθε κτίριο αυτόνομα και να τελειώνει η ιστορία εκεί?
16: Πολύ σωστά.
0: Διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
16: Ναι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εγώ με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο υποδομών,
0: ναι, ναι, ναι,
16: καταθέσαμε από τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή σε άσχετο χρόνο, έτσι, πολύ πριν όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς αυτή την πρόταση. Δηλαδή, τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Γράβα να γίνει και αυτό. Αυτή την επιστολή προς την ΚΤΥΠ την επαναλάβαμε και πριν την περασμένη εβδομάδα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Τεχνικό Επιτελείο της ΚΤΥΠ και αυτή μας την πρόταση φαίνεται ότι η ΚΤΥΠ την υιοθετεί.
0: Άντε, το
16: θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικά καλύτερο μάλιστα για το συγκρότημα. Μάλιστα. Δηλαδή, ενδεχόμενα, υλοποιώντας αυτή μας την πρόταση, η ΚΤΥΠ θα πάμε σε ένα συγκρότημα αρκετά εξυγχρονισμένο. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνονται και οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου με αρκετά χρήματα.
0: Ωραία, ας γίνει και αυτό για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ρε παιδί.
16: Ακριβώς. Και η υπόσχεση ήταν ότι θα προχωρήσουν, δηλαδή το βλέπουν. Από ό,τι μας είπαν, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Δήμου για να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εμάς, αυτό σας λέω απόλυτα, θα είμαστε αλληλέγγυοι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
16: Εγώ, κύριε Ψαλίδη.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αλληλεγγύης. Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, μέσα στις χρονιές βάζανε, σου λέει εδώ πέρα και καινούριο σχολείο. Βάλε από πάνω μια γραμμή. Το άλλο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Κατάλαβες τώρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα γίνει κανένα λάθος και θα λέμε, α, υπήρχαν αλληλένδετα και δεν το είχαμε ελέγξει και έπρεπε να πάρει πράσινο φως. Και να το πρόβλημα που υπήρξε τώρα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Που βλέπουμε τα πλοία στα βουνά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ, στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
21: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
22: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
20: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Πάμε επόμενη γράμμη.
27: Ναι, εγώ είμαι.
26: Ναι.
27: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
26: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
27: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
26: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
27: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
26: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
30: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στέκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξεκαρυβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν, μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή, πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης μέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026, επάνω συννεφιά, μουντζούρα. Έρχεται βροχή, ελπίζω και μπόρα, ελπίζω και καταιγίδες όπως λέγεται και ελπίζω να μην, είναι, να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ζωή μας αυτές οι μπόρες που θα έρθουν για ένα διήμερο. Κύριε Κολομιχάλη, προηγείται ο κύριος Κολομιχάλης γιατί έχει να μας πει. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως λόγω του καιρού παίρνει πολλοί κόσμος τα αυτοκίνητα και είναι αυξημένη η κίνηση. Αλλά έχουμε και τα έκτακτα για να μην σας καθυστερώ. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού και περνώντας την Πέτρου Ράλη, φτάνοντας δηλαδή.
6: Το σημείο, ναι, λοιπόν, ναι, για λέγε.
7: Το γίτσες της Μαρίνας.
6: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, και περνώντας την Πέτρου Ράλη, έγινε το εξής πάνω στο επικίνδυνο ΕΣΑΚΙ που είναι αριστερά-δεξιά, ξέρεις, η στροφή. Μια νταλίκα πήρε μπροστά, όπως λέμε, ένα γιοταχή. Βασικά πήγε να περάσει από δεξιά το γιοταχή, εκεί που δεν βλέπει ο Νταλικέρης, και τον πήρε μπροστά, όπως λέμε, και τον έσερνε τον άνθρωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός σοβαρός, αλλά είναι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, και η Νταλίκα και το αυτοκίνητο κατεστραμμένο μπροστά, και δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ήδη από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο Ρέντι, συναντάτε μποτιλιάρισμα πολύ ισχυρό. Εναλλακτική είναι μόνο η Θιβόνη, η οποία ούτως ή άλλως λόγω της ώρας έχει πολλή κίνηση. Ή, αν εξυπηρετήσετε, η Πατησίων προς την Αθήνα είναι καλή εναλλακτική. Μόνο από πλατεία Κολιάτσου προς πλατεία Αμερικής έχει κίνηση η Πατησίων. Σας ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε μετά τα υπόλοιπα.
6: Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα. Δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό, για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω, ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις, 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky, να στα πω όλα εγώ, γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε, συγγνώμη για το παιδί μου κύριε Πρόεδρε, αλλά θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, να αλλάξεις την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου, είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι. προτάσεις πείτε μας που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι, προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην, στην προοπτική, στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη, αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια που είστε μποτιλιαρισμένοι τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί.
8: Οπωσδήποτε.
6: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξης Παπαχελάς και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
8: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
6: Λοιπόν,
8: καλημέρα.
6: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι εξτραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
8: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί την χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για σας είναι Τρίτη, έτσι. Τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που άλλοι τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να της ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι ήρθε να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα λεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της, αν δεν είχε θαλάσσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
6: Είναι και τα προσωπικά, κυρίαρχα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
8: Ναι, αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία.
6: Και αυτό μετράει, εντάξει, κατανοητόν.
8: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίσει κάποιος αυτή, ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες, και είναι ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ., θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν θα κάνει τίποτα.
6: Ναι.
8: Απλά δεν πρέπει να συνδυάσει τα δύο πράγματα, ίσως να μην του το εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά έχει και ένα σωρό άλλα θέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες τον απασχολούν πάρα πολύ.
6: Ακριβώς.
8: Για να καταλάβεις, αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροατές. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από τον Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι και λοιπά και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
6: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του. Διότι δεν μπορεί να το
8: πήρε πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
6: Ναι.
8: Που βλέπεις κανέναν δίπλα του. Ναι. Όταν μιλάει είναι μόνος του.
6: Ναι, βέβαια, αλλά δεν θέλει και κανέναν δίπλα του, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του.
9: Όχι, δεν λέω, δεν νομίζω ότι αν θέλει. Το θέμα είναι ποιο τολμά να ανέβει.
6: Ναι. Είναι ένα ακριβώς, ένα συνδυασμός. Έχεις δίκιο. Ναι. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε να έχεις, κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη, όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις. Θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9.
9: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
6: Ναι, για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο. Βεβαίως.
9: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
6: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες, μισό λεπτό, ένα-ένα. Υποσχέθηκα χθες, το ένα πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό, να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη, στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή να λαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας, χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά. Δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους. Δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκλίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι Δήμοι. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους Δήμους, οι οποίοι οι Δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών, το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κατά τις 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την, τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά εννοώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό. Αντί να πάμε στον δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον. Αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή, με συγγνώμη αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας, τουλάχιστον για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον. Μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα και θα φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον... που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9:20, Σάββατο βράδυ ήρθε το mail. 9:20, στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη, δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Τον έγινε από καραμπόλα, σαν να έπαιζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο. Επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε. Μπράβο. Τα λέω έτσι να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη. Θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Γυρίζει που και που στην πατρίδα, στο ξυλό καστρωμένη, ακούει την εκπομπή. Μου είχε στείλει μια επιστολή εκεί να μου σχολιάσει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ μια άλλη κυρία σχολιάζει ότι δεν τα λέει καλά η κυρία εκπαιδευτικός. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίος αυτός ο διάλογος, αλλά εγώ τώρα φεύγω από τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον διαγωνισμό PISA, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ. Και μένω στις εικόνες που έχει η κυρία Ταρνάρη και που κατά σύμπτωση έχετε κι εσείς. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω εσείς τα λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία παρακαλώ.
10: Χθες πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί που είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
6: Ναι.
10: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
6: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
10: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα. Σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
6: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη, ημέρα εργάσιμη.
10: Τελείως.
6: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω στα φτώχεια και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοίς κόσμος.
6: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν μπορώ τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το έβρος της κοινωνίας και του πλήθους, το καταλαβαίνετε. Μου έγραφε προχθές στο portosalta.gr.

0: Σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι το επόμενο όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και, και συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα, η κίνηση θυμίζει περισσότερο πασχαλινή έξοδο παρά Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σημειώνω ότι αυτό το παρατηρώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ασχέτως τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, Λευτέρη Στάδε. Χθες ήρθε αυτό το σημείωμα στο πρωτοσάλτατσκάι.gr και ευχαριστώ πολύ. Η σωτηρία από την Ελευσίνα χθες 12 του μηνός στις 10, λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια. Πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου. Δουλεύουμε, πληρωνόμαστε καλά, είμαστε μαζεμένοι, δεν ανησυχούμε για τα φωτομοντάζ, αλλά την κρεπάλη και τη σπατάλη των Ελλήνων όσον αφορά τα λούσα και την καλοπέραση δεν την κάνουμε, φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν βγαίνει το πορτοφόλι μας δηλαδή. Έχω φίλο στην Ελλάδα, συνεχίζει, μικρομεσαίο, ο οποίος μου είπε ότι τα δυο κορίτσια του που σπουδάζουν στην Αθήνα του κοστίζουν 3.000 ευρώ το μήνα. Απίστευτο. Και μου το έλεγε πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος. Εμένα η κόρη μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ, στη χώρα όπου ζει ο άνθρωπος αυτός, αλλά αν δεν εργαζόταν δεν θα μπορούσαμε να τη σπουδάσουμε μόνοι μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτά για να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Το καταλαβαίνω, ξέρω, αντιλαμβάνομαι. Δεν αντέχεται άλλο αυτός ο Κούλης. Ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρω. Δεν αντέχεται ο Κούλης 8 χρόνια. Ο Άδωνης 8 χρόνια. Ο Μπιερακάκης 8 χρόνια. 8 χρόνια η Κεραμέως 8 χρόνια. Ο Μαρινάκης. Δεν αντέχονται. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δεν αντέχεται. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης 100-0 και στην εξωτερική πολιτική, 100-0 και στην άμυνα και τους εξοπλισμούς, 100-0 στα μακροοικονομικά, παλεύει με τον καλύτερο τρόπο τα μικροοικονομικά, ξέρω, εννοείται, όλο αυτό δεν λέω ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα, προφανέστατα δημιουργεί πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι εναλλακτική δεν υπάρχει και αυτοί που σου λένε για εναλλακτική σκοτώνται μεταξύ τους μέσα στη μιζέρια τους. Κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Όπως κάθε μέρα, όπως και επαναλαμβάνω το μότο, φίλες και φίλοι, για τη ζωή μας στην Ελλάδα, είναι να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε κάποια χρήματα να πορευόμαστε και δεν θα πλήττουμε ποτέ. Διότι ο τόπος δεν παράγει πλήξη. Αυτό είναι το καλό του. Παράγει, μπορεί να παράγει όλα τα υπόλοιπα, αλλά πλήξη δεν παράγει ποτέ. Τεχνολογία ή προσωπική εξυπηρέτηση, με τη Φύνθεσις έχεις και τα δύο. Από την πλατφόρμα e-stechastico.gr ξεκινάς ηλεκτρονικά την αίτησή σου και στη συνέχεια υποστεπημένοι σύμβουλοι είναι δίπλα σου για να απαντήσουν στις απορίες σου και να παρακολουθούν την πορεία της. Έτσι έχεις ξεκάθαρη εικόνα, λιγότερη γραφειοκρατία και υποστήριξη προσαρμοσμένη στα δικά σου δεδομένα και στις πραγματικές σου ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες, Φύνθεσις.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεσις. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: e-stegastico.gr είπες. Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω,

0: Συγκεκριμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 9 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζωπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο, αφού πω εκτός από τη Στάμη, ποιος είναι ο ή η Στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος, στο περιβάλλον Viber, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά, και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, απλώς, τουλάχιστον με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα, τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι δικό μας, είναι κάθε ένας, θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Κύριε Κολομιχάλη.
1: Πάμε.
0: Ναι, κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το καλό. Πάμε.
2: Λοιπόν, ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα στην άκρη, τέλος πάντων, η Νταλίκα

0: Το γιοταχή στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι. Παραμένει η κίνηση βέβαια από την Αττική Οδό προς του Ρέντι, αλλά είναι λίγο βελτιωμένη. Πολλή κίνηση γενικά στο λεκανοπέδιο. Προσέξτε, την άνοδο της Κηφισού έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Βεβαίως το Σκαραμαγκά. Τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα στα συνήθη ύποπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας είναι πολύ βεβαρημένα. Η Βεΐκου προς τη Γαλατσίου γεμάτη και αυτή. Η κάθοδο της Μεσογείων, κυρίως η κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Και η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια. Κόμβο Φιλής μέχρι να περάσετε τον κόμβο Κηφισίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χορηγός.

0: We're gonna have a song.
1: Really?
2: We'll eat some food. Ήρων, Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του «Η άτακτη» για τον Άρη Βελιχιώτη, και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, ζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο. Θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους. Για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουμτζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο Σάκης Μουμτζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό, στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται, διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, όπου Μεϊντάνι τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Δηλαδή τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι. Μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πας περίπτωση. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού? Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν είναι κανόημα. Διονύσης Χαριτόπουλος.
7: Λοιπόν, μόνο αυτό το χαμό που γίνεται εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70 θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους Ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε κι εμείς τον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία. Αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μου ρούμα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα όρθιος ο Πολέτη, ακίνητο. Να μαλάκα, και αυτά δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτη.
1: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπ του τσιπροκαμένων η κυβέρνηση, ε? Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, να καλημερίσω τον Energy. Α, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει: συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το σύντομο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαίωσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϊπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ. Με εκτίμηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικό, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με εισοδήματα. Υπάρχει όμως και ένας, με φορολογημένο εισόδημα, υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος τον πούμε Αντώνη αυτόν, μου λέει να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλοι και αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου, με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία, να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο αμύνδεο της Φλωρίνας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή αυτή η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο αμύνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα, τόση. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε. Και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι, να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
0: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα, και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
1: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπετάκη.
0: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων των φαρμάκων, και βέβαια με τη διατροφή.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω. Σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα, ή θα εντάξετε και νέους? Δηλαδή εννοώ και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
0: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο, έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες. Θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή, και αυτό το αν θα πάρει κάποιος 1, 2 ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά. Έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις. Θα πάει στο γιατρό όπως πήγαινε και πριν το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμ ή τη δίνα δόση τόσα μιλιγκράμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος που αγωνιά γι' αυτό, και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπάρχει αυτή η χρονοτριβή.
1: Ναι, τώρα θα το καλύψετε πλήρως και αυτό, όπως και τα άλλα προγράμματα, κύριε Καπετάκη. Πλήρως. Και η παχυσαρκία θα καλυφθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία πάντως. Και...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, θα καλυφθεί πλήρως. Είναι δωρεάν και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Όπως το ξέρουν οι πολίτες, και για όλα τα άλλα του προλαμβάνω. Και επίσης υπολογίζουμε αρχές Νοεμβρίου να βγάλουμε τα καρδιαγγειακά και ακολούθως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το προλαμβάνω συνεχίζεται. Δεν είναι πια ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εθνική πολιτική, και ξαναλέω, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα, μάνα, κόρη, αδερφή, έχει τεράστια αξία να μην παραμελούμε την ψηφιακή μας μαστογραφία. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις γυναίκες 55-69 ετών ειδικότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου τύπου απώλειες για νοσήματα που μπορούμε να προλάβουμε 100%. Η πρόληψη δεν είναι απλά υγεία, είναι ζωή.
1: Ωραία. Αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, κυρία Καπετάκη, αυτή τη στιγμή σε άντρα και γυναίκα, ποια κομμάτια του σώματος εξετάζονται και μπορούν να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις?
0: Τώρα με έχετε έτσι, ακουμπάτε στον κάλο μου που λένε, γιατί ξέρετε, κύριε Πρωτοσάλτη, στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το σώμα δεν είναι μηχανή. Αυτό που αναφέρατε τώρα είναι η λεγόμενη καρτεσιανή λογική για το σώμα. Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
1: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπετάκη, να σου πω για να πάρω να μιλήσω για τον εαυτό μου, και συζητούμε και εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή διανύουμε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα το πραγματικά για λέω εγώ δόξα, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή δεν επαφιέμεθα στον Κύριο, κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν,
0: χαίρομαι που το λέτε, γιατί.
1: Και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί. Τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε, τουλάχιστον δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι τώρα καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
0: Έχει αξία να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη, και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι άνθρωποι.
1: Ναι, εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
0: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Εκ του αποτελέσματος. λέω, το λέω.
0: Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε, θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
1: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ευχαριστώ να το ανοίξουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν,
0: ωραία,
1: τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχεται στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Στις 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως,
1: μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα καλύπτεται αυτό και
0: βεβαίως,
1: μάλιστα.
0: Βεβαίως είναι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις, θα τους μπερδέψουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουμε. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού, μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
1: Σε όλο τον πληθυσμό, εδώ, άντρες, γυναίκες, παντού, σε όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια εξέταση, την LPA μικρή, που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Μην θεωρούν ότι είναι οι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος, δεν είναι οι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους τύχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες, και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίους εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αθεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, και του τραχύλου της μήτρας, και στα καρδιαγγειακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές το εδώ και τώρα η πρόληψη.
1: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πορτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παρά χρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να τη πει ο γιατρός κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια κτηνοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
1: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους. Έχουμε ψηφιακούς μαστογράφους πια και στα κέντρα υγείας. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες και οι γυναίκες και οι άντρες για οποιαδήποτε εξέταση να απευθύνονται και στις δημόσιες δομές και στις δομές που συμβάλλονται μέσω ΕΟΠΗ χωρίς να πληρώνουν.
1: Η κυρία λέει επίσης και για τα καρδιαγγειακά, γιατί δεν, δεν χρειάζεται
0: έτσι, εξετάσεις αυτό
1: μεγαλύτερες
0: είναι, γυναίκες. Αυτό είναι οριζόντιο. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Η ακροατής, αυτό ισχύει, η ακροάτρια με συγχωρείτε, αυτό ισχύει οριζόντια. Όταν ένας πολίτης μέχρι τα 70 δεν έχει αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, Μετά από εκεί ακολουθεί τις οδηγίες.
1: Η ίδια λογική είναι και μετά άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπιτάκη. Καλημέρα σας. Θα διαβάσω τώρα ένα σχόλιο. Αλλά μην κλείσετε εσείς το ραδιόφωνο, να του Θάνου για σας. Για σας είναι, κυρία Αγαπηδάκη. Λοιπόν, λέει, να διώξουμε ρε φίλε Μητσοτάκη, να μην έχουμε Αγαπηδάκη που κεντάει, να πάρουμε κάποια στελεχάρα από Αλέξη μεριά, να λέμε όμορφες θεωρίες και ότι προσπαθούμε. Τι θέλουμε, δουλευταράδες και μετρημένα αποτελέσματα. Κουραστήκαμε, φίλε μου, μου γράφει ο Θάνος, κυρία Αγαπηδάκη. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα,
1: καλή δουλειά. Ναι, για τον. Θέλετε σχόλιο για το Σταμάτη Ζαχαρό. Θα το κάνω στις 9 η ώρα. Ο Σταμάτης Ζαχαρός, ένας εξαιρετικός, ο Σταμάτης Ζαχαρός, όχι ένας, ο εξαιρετικός συνάδελφος Σταμάτης Ζαχαρός, δυστυχώς για αυτόν απολύθηκε από το κανάλι One. Δεν ξέρω τι συνέβη στον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη, τον ιδιοκτήτη του One, δεν ξέρω. Τι δέχτηκε, πιέστηκε ο Ζαχαρός, είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος θέτει ευθείες ερωτήσεις, μπορεί να είναι λίγο ότι στριμώχνουν οι ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, γιατί δεν λέμε ότι θέλουμε, μας αρέσουν τα hard talk, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι, ρε παιδί μου, η ερώτηση να μην είναι... πώς το λένε, να έχει γωνίες η ερώτηση, δηλαδή να μην είναι λιασμένη η ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και χθες ανακοινώθηκε και εγώ λυπήθηκα, γιατί ο Σταμάτης Ζαχαρός και υλικό μας έδινε, είχε μια ιόβια υπομονή να αντιμετωπίζει κατ' εμέ την ανοησία, και μπράβο του, διότι δεν θα το κάνω εγώ, το έκανε εκείνος και μας έδινε υλικό, και φαντάζομαι και ο Μάνος Βουλαρίνος θα είναι κάπως ενοχλημένος έως πολύ. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο σύντροφο Σταμάτη Ζαχαρό. Κουράγιο, σύντροφε, θα πάνε όλα καλά, και ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα επαγγελματικά και να τον έχουμε ξανά σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως στην προσπάθεια να διώξουμε τον Κούλη διώξαμε και τον Ζαχαρό, λέω, υποθέσεις κάνω τώρα στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι, ούτε ξέρω πώς είναι η ώρα. Πού να ξεκινήσω, λοιπόν, για πάμε το πρώτο διάλειμμα.
8: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
9: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
8: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
9: e-stegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
13: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
14: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
15: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
14: Μην το χάσετε.
16: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus μόνους 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αν σκέφτεσαι στεγαστικό δάνειο, δεν χρειάζεται να μπλέξεις με αμέτρητα ραντεβού, διαφορετικές πληροφορίες και περίπλοκες διαδικασίες με επισκέψεις σε τράπεζες. Στην πλατφόρμα e-Στεγαστικό της Φύνθεσης, συμπληρώνεις τα βασικά στοιχεία σου, βλέπεις λύσεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες και διαλέγεις εκείνες που ταιριάζουν στο οικονομικό σου προφίλ. Φύνθεσης.gr.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
19: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
20: Euphoria!
19: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
21: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
22: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Γιαγιά μου, τι έχεις?
27: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
26: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
27: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
26: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
27: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
26: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
28: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους εμάς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky αναπληρώτερη υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος αντριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα χαμηλά στο ύψος του Ρέντι. Πολλά προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισού, στην λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, από το παλατάκι Χαϊδαρίου συγκεκριμένα προς τη λεωφόρο Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες και αραιά μποτιλιαρίσματα κινούνται οι οδηγοί. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας δεν είναι προσβάσιμα εύκολα, καθώς σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία, κυρίως η κάθοδος της Κηφισίας, καθυστερεί ιδιαίτερα τους οδηγούς. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της έχει την κίνηση που περιμένετε, κυρίες και κύριοι, να βρείτε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Η Παραλιακή είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε και στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς τη Λιφάδα. Ο δε Πειραιάς έχει πολλή κίνηση μόνο στην 34η Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη, ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, στη 13η ημέρα. Τώρα ξέρω για προληπτικούς το Τρίτη και 13 είναι ολόκληρη ιστορία, μια μανιέρα. Πόσο προληπτικός είσαι, πόσο δεν είσαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να χάσω το χρόνο μου για αυτά. Είναι ό,τι νομίζει ο καθένας και όπως φτιάχνει τον εαυτό του. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Λοιπόν, σε αυτό το συνεφιασμένο πρωινό λοιπόν, σήμερα της Τρίτης, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες να μην μας βασανίσει η βροχή αν μας βγει στο δρόμο, να μην έρθει αυτή η καταιγίδα με τρόπο καταστροφικό για τις περιουσίες μας και για την ατομικές και για τη δημόσια περιουσία και να κυλήσει, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα όσο δυνατόν καλύτερα. Πάμε. Τραγούδι.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία καλησπέρα. Τώρα για αυτόν είναι πάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος δηλαδή. Καλημέρα για εμάς, αλλά καλησπέρα για εκείνον, διότι είναι κάτοικος Νέας Υόρκης. Απευθύνομαι στον φίλο μας, της παρέας μας, τον κύριο Γιάννη Γιαλοψό. Μπήκα σήμερα στο στούντιο το τηλεοπτικό στις 7 παρακάτι και ο Δημήτρης Οικονόμου μου λέει: ο φίλος μας ο κύριος Γιαλοψός μας έστειλε από ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο? Ότι μου λέει σε μένα, στον Μάνο Βουλαρίνο, σε σένα, σε μένα, στον Άρη δηλαδή, και στον Άκη Παυλόπουλο, μας έστειλε από ένα κέρμα του ενός δολαρίου με εικόνα. Αυτό είναι το θέμα, η εικόνα, και είναι συλλεκτικό το νόμισμα, δεν το συζητώ, είναι μόλις βγήκε από το νομισματοκοπείο, με την εικόνα του πρόεδρα. Προσέξτε, όχι πρόεδρος, είναι ο πρόεδρας με αλφα, διότι ακριβώς είναι ο Τραμπ, εικονίζεται σε αυτό το νόμισμα του ενός δολαρίου. Κύριε Γιαλοψέ, πραγματικά μου κάνατε ένα πολύ ωραίο δώρο. Εννοείται ότι θα πάρω ένα μικρό plexiglass να βάλω μέσα. Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει, αυτό το νόμισμα. Έχει συλλεκτική αξία, είναι βέβαιο. Είναι από αυτά που θα ήθελε κανείς να τα αφήσει στους απογόνους που λέμε. Δεν έχουμε να αφήσουμε κάτι. Αν αφήσουμε ένα δολάριο έτσι για να θυμούνται τον πρόεδρα. Τον οποίον πρόεδρα, έτσι όπως διάβαζα το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη, προσπαθώ να συλλέξω λέξεις με τις οποίες περιγράφουμε τον πρόεδρο. Ασυνάρτητος, αλλοπρόσαλος. Ωραίο δεν είναι? Δεν θέλω να πω ότι για φαντάσου έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους εμάς που προσβλέπουμε μπας πιπτώσει στην ισχυρή χώρα του κόσμου και τα λοιπά, στην υπερδύναμη, και με ποιους χαρακτηρισμούς προσφωνούμε τον αγαπημένο πρόεδρα. Δεν το συζητώ. Κύριε Γιαλοψέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, θέλω να κάνω μια επεξήγηση. Δεν είμαι υποστηρικτής και ψηφοφόρος του Τραμπ. Δεν έχω ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να σας πω την αλήθεια, ούτε θα σας το έλεγα, επειδή ακριβώς μας κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο, αγαπητέ Ιωάννη Γιαλοψέ, και αν έρθετε ποτέ στην Αθήνα, ευχαρίστως να σας τρατάρουμε ένα καφεδάκι εδώ στον Sky. Σας περιμένω στην πρώτη ευκαιρία, εννοείται, να περάσουμε να γνωριστούμε. Να είσαστε καλά.

0: πριν πάω παρακάτω, προτού καλημερίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προτού καλημερίσω τη Θεσσαλονίκη, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχω πάρει από την περασμένη Πέμπτη. Δεν θέλω να μένουν οι εντύπωση. Κάποιες μέρες καθυστερούν κάποια, να διαβάσω κάποια που επιλέγω από τα πολλά που λαμβάνω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω τώρα τελευταία, ας πούμε, έχει θεριέψει το Viber. 6-9-8-1-2-3-1-3. Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μαζί σας με το Viber. Αυτό θα το επιχειρήσω μια μέρα, να είμαστε μόνο στην επικοινωνία. Θα το κάνουμε. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες, όπως θέλετε, διαβάζω τα δεκάδες μηνύματα που μου στέλνετε, επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεχωρίζω κάποια που πρέπει να τα αναφέρω. Αλλά μπορεί να παραπέσουν επειδή έρχεται η ύλη μία καπακώνει την άλλη. Μου έγραψε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την περασμένη Πέμπτη τα εξής και οφείλω να τα διαβάσω. Είμαι καθημερινός ακροατής σου στο ραδιόφωνο και γι' αυτό αποφάσισα να σου γράψω. Είσαι δημοσιογράφος και τα λοιπά, να δεικνύεις τα πάντα θέματα και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και κεφαλαία γράμματα του δημοσιογράφου. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. Από τις αρχές είναι με ονοματεπώνυμο το μήνυμα αυτό και με αριθμό τηλεφώνου του ανθρώπου, όμως εγώ τα κρατώ τα στοιχεία του για μένα, δεν θέλω να τον εκθέσω. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει παρατηρηθεί έξαρση επεισοδίων μεταξύ νέων στην περιοχή μας, Ελευσίνα Μαγούλα, σε παρένθεση. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι είναι οπαδικό, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο που 10 άτομα με κράνη, μαχαίρια και ρόπαλα κυνήγησαν το γιο μου και τους φίλους του. Να σου επισημάνω ότι κανένα από την παρέα του παιδιού δεν έχει σχέση με οπαδικά και κομματικά. Τα παιδιά ευτυχώς γλίτωσαν τρέχοντας από θαύμα, λέει ο πατέρας. Οι αλήτες που τους επιτέθηκαν φεύγοντας έγραψαν σε παρένθεση «Πάω 13, ναζί με κεφαλαία», κλείνει παρένθεση. Προσφύγαμε στην αστυνομία, δώσανε καταθέσεις και ζητήσαμε περισσότερη αστυνόμευση, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα. Ψάχνοντας και ρωτώντας, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν άρωμα φασισμού. Να επισημάνω ότι κανένα περιστατικό εκτός του δικού μας δεν είχε αναφερθεί στην αστυνομία. Χθες το βράδυ στην Ελευσίνα μαχαίρωσαν 32χρονο, ρωτώντας τον πρώτα τα κομματικά του πιστεύω. Έως ότου θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, εγώ θα προσπαθώ να το αποτρέψω. Άρη, σε παρακαλώ να μην δημοσιεύσεις τα στοιχεία μου, η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη. Εννοείται, αγαπητέ μου πατέρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ πατέρα, εννοείται ότι είναι δυνατόν να σας εκθέσω σε κίνδυνο. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Και ακριβώς γιατί, προσέξτε τώρα, την επομένη συνέβη αυτή η απόπειρα δολοφονίας ενός που στην αρχή ήταν τα οπαδικά, μετά όμως είναι αντιληπτόν ότι είναι ο ένας είναι ακροαριστερός, οι άλλοι είναι φασίστες, ακροδεξιοί φασίστες, και ελπίζω να μην εύχομαι να μην φτάσουμε στο αποτρόπαιο. Ελπίζω και εύχομαι. Αλλά το διαβάζω, αγαπητέ φίλε, και είμαι στη διάθεσή σου πάντα, αγαπητέ πατέρα από την Ελευσίνα, εδώ να μου στέλνεις ό,τι ακριβώς και κυρίως να με κρατάς ενήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Την καλημέρα μου. Κύριε Μουμτζή, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά, εκπλήσωμε με αυτή τη βία, ναι, στα νέα παιδιά και κυρίως με τη βία του μαχαιριού. Θέλεις άρει το μαχαίρι για να το χρησιμοποιήσεις, θέλει φυσική επαφή. Δηλαδή έρχεσαι τον άλλον αναπνοή με αναπνοή και του πήγες το μαχαίρι μέσα στο σώμα. Δηλαδή τι διαπαιδαγώγηση, τι πάστας άνθρωποι είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που μαχαιρώνουν αυτό το... Τι να πω, δηλαδή εκπλήσωμαι.
0: Που και το κρατούν και το πήγουν μέσα στο σώμα.
1: Φυσικά, ναι, δηλαδή. Ναι. Και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Του συνομιλίκου, έτσι.
1: Του συνομιλίκου είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ναι, ναι. Ξέρεις, το μαχαίρι προδίδει μια ιδιαίτερη βαρβαρότητα. Έτσι. Δεν είναι, ναι, το χτυπάς από τα 15-20 μέτρα.
0: Τώρα βέβαια, αν αναφερθούμε σε ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας, στη διάλυση του οικογενειακού ιστού, θα βγούμε συντηρητικοί, θείς, παππούδες και διάφορα τέτοια. Φοβάμαι.
1: Τι να πω, ναι, ειλικρινά εκπλήσουμε. 15χρονος λέει μαχαίρωσε 14χρονο. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, πού πάμε. Ναι. Πού πάμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, δύο ηχητικά θα βάλουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρήτη TV χθες μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Θανάση Καρτερού.
2: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Άλλωστε, έχει πει σε προγενέστερη συνέντευξη για τον. Εδώ στον Sky τα είπε, για τον Ανδρουλάκη τα εξής.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Τώρα τι γίνεται εσύ, αγαπητέ Σάκη, τι έχουμε τώρα εδώ.
1: Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται να επιτεθεί προσωπικά στον Ανδρουλάκη, βάζει τον λογογράφο του, το στενό του συνεργάτη.
0: Ναι.
1: Το Θανάση Καρδερό. Είναι διαταταγμένη υπηρεσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε κάποιες μονάδες στο Πασόκ, λίγο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά μίκρινε. Τώρα διάβασα την δημοσκόπηση της ίντερβιου. Έχει πέσει κάτω από τη μονάδα η διαφορά. Είναι στο 0,8, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρατεύθηκαν τα μεγάλα μέσα. Τώρα ο Τσίπρας είναι ο καλός ο αστυνομικός και ο Καρδερός είναι ο κακός. Αυτή η συνταγή είναι γνωστή όσοι έχουμε περάσει από την αριστερά. Αυτά τα ξέρουμε. Είναι τακτικές ενός αιώνα τώρα. Εντάξει, τώρα τι λέει ο Τσίπρας, σε ποιον τα λέει αυτά ότι δεν ασχολείται με προσωπικές επιθέσεις. Ο ίδιος ποτέ δεν θα επιτεθεί προσωπικά. Βάει τους παρατρεχάμενους.
0: Το Πασόκ γιατί απαντούσε χθες στον Θανάση Καρτερό και στον γιατί βγάζει τέτοια μηχανία το Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μηχανία, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Σου λέει τώρα που βρήκαμε τον Καρτερό, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τσίπρα, δια τις εθλασμένες χτυπάμε τον Τσίπρα. Μερικά στελέχη του Πασόκ βγήκαν απευθείας και επιτέθηκαν στον Τσίπρα. Ήταν θείο δώρο για το Πασόκ αυτή η ατάκα του Καρτερού, μήπως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Και πρόσεξε, όπου γράφω σήμερα στην Καθημερινή, επί της ουσίας, ο Καρτερός είχε δίκιο. Διότι το είναι βλάκας, το ερωτηματικό αν είναι βλάκας ή όχι, αναφερόταν στην πάγια θέση του Πασόκ ότι θα βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Και λέει, πραγματικά τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας ο προβληματισμός του Καρτερού είναι σωστός. Αλλά δεν χρειαζόταν ένα προσβλητικό να αποκαλέσει τον άλλον βλάκα κτλ. Αυτές είναι αστειότητες, χειδιότητες είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι επιχείρημα έχεις να πεις, πες το πολιτισμένα, πες ότι ο Ανδρουλάκης κάνει λάθος, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γράφει έτσι ο Θανάσης Καρτερός.
1: Εντάξει. Δίνει όμως. Με αυτό λέω, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρατεύτηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, διότι αλλιώς περίμενε τα νούμερα και αλλιώς τις έρχονται. Περίμενε μία άνοδο, η άνοδος σταμάτησε το καλοκαίρι και οι φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις έδειξαν μία πτώση, μία μικρή καθίζηση.
0: Πηγαίνω για διάλειμμα, θα σε ξαναβρούμε κατά τις παρατέταρτο, γιατί θα μεσολαβήσει και ο Υπουργός Υγείας και εγώ σε έχω φωνάξει άλλα πράγματα σήμερα βέβαια, να δούμε το τι θα προλάβουμε, ανόη θα συνεχίσουμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Απλώς να υπενθυμίσω ότι ο Θανάσης Καρτερός ως διευθυντής της εφημερίδας Ριζοσπάστης το 1986, όταν έγινε το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, συνέστηνε μέσω της εφημερίδας Ριζοσπάστη να φάμε μαρούλια, γι' αυτό και το προσωνύμιο Μαρούλιας. Συνέστη να τρώμε μαρούλια και φράουλες που είχαν από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχαν πληθεί με βροχή που είχε έρθει απευθείας από το Τσερνόμπιλ και είχε όλα τα συστατικά από το πυρηνικό εργοστάσιο. Τα θυμάμαι αυτά γιατί τότε ο Ριζοσπάστης, που είναι πάντα υπέρ του λαού, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο μπορεί να μολύνει την ανθρωπότητα. Εννοείται, αν ήταν ικανά του καπιταλιστικού κόσμου, εννοείται θα μας είχε πεθάνει όλους. Αλλά σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο, είναι ποτέ δυνατόν να μολύνει μετά από έκρηξη αλίμονο? Και ο Ριζοσπάστης, που είναι το κόμμα του λαού, αυτό το διατυμπάνιζε με διευθυντή τον Θανάση Καρτερό. Μετά βέβαια συνεργαστήκαμε 12 χρόνια εμείς στον Sky. Οπότε τώρα μια άλλη φορά μπορούμε να πούμε κι άλλα. Ωραία πράγματα. Προς το παρόν είναι αυτό που λέμε διαλυματάκι. Εδώ κολλάει αυτό το άκι, το υποκοριστικό εδώ κολλάει. Λέει η ΔΕΗ, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. day.gr/fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερή τηλεφωνία.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρυσης προς τα ΚΤΕΛ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Πρωτευόντως προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από τη Λυκόβρυση κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ. Στους υπόλοιπους δρόμους σιγά σιγά φτιάχνει ευτυχώς η κυκλοφοριακή εικόνα. Η άνοδος της Κηφισού κρατάει ακόμα, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και η Κηφισίας ανατμήματα.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
7: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Η είδηση είναι ότι χθες ανακοινώθηκε στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό One, ότι τελειώνει η συνεργασία, με τον σταθμό. Τώρα, τι οδήγησε στην απόλυση του κυρίου Ζαχαρού, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ τώρα εδώ εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον κύριο Ζαχαρό, διότι η δημοσιογραφική του εκπομπή είχε πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τις σπάνιες δημοσιογραφικές εκπομπές όπου ο καλεσμένος απαντά σε δύσκολες ερωτήσεις και στριμώχνεται. Αν επειδή το στρίμωμα κυρίως γινόταν σε πασόκους, ελασίτες, σιριζαίους κλπ. Και ενίοτε, εννοείται και ενίοτε στους κυβερνητικούς, στους βουλευτές συμπολιτεύσεως και σε υπουργούς, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Δεν γνωρίζω ειλικρινά. Πολλοί μου λέτε που είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, σε αυτά δεν θέλει να εκτίθεται η Ένωση Συντακτών και αφήνει τα πράγματα να κυλούν. Διότι τώρα να σηκωθεί κοτζάμ διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, το οποίο είναι αριστερόστροφο. Άλλο η πρόεδρος. Η πρόεδρος είναι μια μοναχική περίπτωση η οποία προσπαθεί να συλλειτουργήσει σε ένα αριστερόστροφο διοικητικό συμβούλιο, να βγάλει ανακοίνωση.

0: για έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει κόντρα σε Πασόκους και Σιριζέους και Λασίτες, δύσκολο το βλέπω. Οπότε αυτή η ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα από την Ένωση Συντακτών. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Επίσης δεν μπορώ, δεν μελλοντολογώ. Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά προς το παρόν, διότι σε λίγο θα σας πω κάτι ωραία πράγματα που είδα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά αφήστε τα βρούμε μπροστά μας σε λίγο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Τσαχαρό.
0: Αλίμονο, κύριε Υπουργέ, να μην κάνετε σχόλιο. Λοιπόν, ναι, ορίστε.
1: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και εξηγώ και το γιατί. Ο κύριος Τσαχαρός ένα πράγμα πληρώνει, ότι δεν είναι αριστερός. Εάν ένας αριστερός υπάλληλος, εργαζόμενος, δημοσιογράφος, οτιδήποτε, είχε απολυθεί ξαφνικά από την οροδότη κατά αυτόν τον τρόπο, σήμερα στην Ελλάδα δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Και η ΣΥΕΑ θα είχε βγάλει ανακοίνωση και στην αδελφή του και άρθρα να γραφτεί και στην Ευσύνη και στην Αυγή και παντού. Επειδή ο Ζαχαρός δεν δηλώνει αριστερός, βεβαίως μπορεί και να απολυθεί και να τον υβρίζουν και να τον συστελίζουν και οτιδήποτε. Αυτή η πραγματικότητα, κύριε Ποτοσάλτη, και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Προφανώς είναι απαράδεκτη αυτή η απόλυση, δεν συζητείται.
0: Και να μάθουμε και γιατί έγινε. Δηλαδή, γιατί ο κύριος Παναγιωτάκης, που είναι ο εργοδότης, ενώ που έχει το ΟΑΝ, υποχρεώθηκε να. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελείωσε αυτή τη. Και τώρα, θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζω, σταματώ εδώ. Ρωτά μέσω του Viber, μια που έχουμε τώρα την επικοινωνία αυτή, ρωτάει ο Λευτέρης. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Μακάρι να γίνει και να γίνει σωστά, αλλά είμαι απεσιόδοξος. Καλημέρα, κύριε Άρη. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη?
1: Να μην είναι απεσιόδοξος, να είναι πολύ αισιόδοξος, και θα εξηγήσω αμέσως και το γιατί. Η απαγόρευση που ψηφίζουμε θέτει το εξής δεδομένο που δεν έχετε υπολογίσει. Μετά και το συμβασμό που έκανε η ΜΕΤΑ με τις ΗΠΑ εκεί με ΗΠΑ και την τεράστια αποζημίωση που κατέβαλε, οι πλατφόρμες έχουν αποδεχθεί ότι έχουν ευθύνη. Και ευθύνη σοβαρή για ζημιά που παθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Άρα, εάν η πλατφόρμα η ίδια δεν εφαρμόζει αυστηρά το πρωτόκολλο και δεν κλείνει τα social media των ανηλίκων, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί να καταστήσει αγωγές εναντίον τους και να τους δάνε τεράστιες αποζημιώσεις. Οι πλατφόρμες δεν θα το ρισκάρουν αυτό. Και επειδή μου λένε συνέχεια για το VPN και τα υπόλοιπα, ναι, όλα αυτά μπορεί να είναι ως τεχνικά εργαλεία, αλλά οι πλατφόρμες πλέον έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν το τηλέφωνο που είναι αρχικά δηλωμένο και συνδέεται με το VPN είναι σε ποια χώρα. Αν είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να κλείνει τον λογαριασμό. Θα μπορεί να βλέπει την ηλικία του λογαριασμού από τους φίλους του ή τη χώρα που βρίσκεται ο λογαριασμός, από τους αυτούς που κάνουν τις αναρτήσεις, από αυτούς που ασχολιάζουν τις αναρτήσεις του κ.ο.κ. Έχουν πλέον πολύ εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πολύ εύκολα να ταυτίσουν τη χώρα προέλευσης λογαριασμού και την ηλικία του χρήστη. Άρα πλέον, με το δεδομένο ότι μπορούν τεχνικά οι πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία, αποκτούν και νομική ευθύνη αν το επιτρέπουν, ενώ ο νόμος το απαγορεύει. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή από αυτό που πολλοί νομίζουν.
0: Κύριε Υπουργέ, πόσο θα συμβάλλει και η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων για τα παιδιά τους?
1: Πρώτα απ' όλα το Α και το Ω είναι οι γονείς. Είχα να κάνω μια δημόσια έκκληση ως Υπουργός Υγείας Ελλάδας προς τους γονείς που τώρα με ακούνε. Για πολλούς γονείς είναι μια εύκολη λύση να δίνεις στο παιδί σου ένα κινητό, ένα τάμπλετ, να το ξεχνάς επειδή κάθεται ήσυχο και ασχολείται με αυτό. Όμως, οι πολλές ώρες την ημέρα χρήσης οθόνης είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βλάπτουν σοβαρά την εξέλιξη και της ευφυΐας και της ψυχικής υγείας ενός παιδιού. Εγώ δεν λέω τα παιδιά να είναι αποκλεισμένα από την τεχνολογία, προφανώς και δεν πρέπει να είναι και πρέπει να έχουν και ψηφιακές δεξιότητες και τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να είναι άπειρες ώρες την ημέρα τα παιδιά κολλημένα σε μια οθόνη. Αυτό βλάπτει σοβαρά την ψυχική τους υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Άρα πρέπει οι ίδιοι να ξέρουμε ότι θα βάζουμε χρονικά όρια και όρια γενικά στη χρήση του διαδικτύου. Τώρα, η απόφαση της κυβερνήσεως ή προσφέρει στους γονείς. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε η απόφαση ενός γονέα π.χ. να απαγορεύσει ένα παιδί να κάνει social media λογαριασμούς, να τον φέρει σε σύγχρονο το παιδί, να του λέει να έχουν οι φίλοι μου, πόσο ένα απαμανώνεις, να έχουμε κλάματα. Τα έχουμε δει όλα αυτά όλοι μας ως γονείς αυτά. Με το να παίρνει η κυβέρνηση την ευθύνη της απαγόρευσης, αφαιρεί από την οικογένεια αυτή την αιστεία της έντασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί κάνει τη ζωή και τη δουλειά των γονέων πολύ ευκολότερη.
0: Ωραία. Κλείνοντας, δύο πράγματα. Για το πρόγραμμα προσλαμβάνω, μου γράφει ο ταξιάρχης πάλι μέσω Viber, για την παχυσαρκία κουβέντα υπουργός. Η ίδια είχε πει όντως, όντας παχυσαρκική, ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Μάλλον μας ξέχασε εμάς τους 45.000.
1: Μισό λεπτό,
0: κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό να το διαβάσω. Τους 43.500 ασθενείς από νοσογόνο παχυσαρκία. Εγώ στη συζήτηση που είχα μαζί της πριν από μία ώρα δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
1: Ο κύριος Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ άδικος. Και θα εξηγήσω γιατί είναι άδικος. Η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα και οι πρώτοι υπουργοί υγείας που έχουν ασχοληθεί με την νοσογόνο παχυσαρκία είμαστε εμείς. Εγώ και η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δείξτε μου ένα πρόγραμμα οποιασδήποτε προηγούμενη πολιτική ηγεσία που έχει ασχοληθεί να ανθρώπινο τον κύριο που σας έστειλε το μήνυμα. Άρα είναι πάρα πολύ άδικο εμείς να είμαστε οι μόνοι που έχουμε ασχοληθεί και να είμαστε και οι μόνοι που το ακούμε. Άρα αυτό δεν είναι σωστό. Πάμε. Το πρόγραμμα ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Τι να κάνουμε. Κάποτε το Ταμείο Ανάκαμψης θα τελείωνε. Τώρα, είμαστε διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες. Περιμέναμε την απόφαση της Επιτροπής για να προβληθεί για το πώς μπορεί να γίνει η συνέχεια του προγράμματος. Απεφάνθηκε η Επιτροπή πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα και έβγαλε το πόρισμα της πώς θα το κάνουμε. Έχει καλέσει τώρα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΟΠΗ τις εταιρείες για να κάνουν διαπραγμάτευση της τιμής και αμέσως μετά θα ανακοινώσουμε την επανέναρξη του προγράμματος. Όμως πρέπει να γίνει με μια σωστή σειρά, γιατί τώρα έχουμε εθνικούς πόρους να χρησιμοποιήσουμε, περιορισμένα χρήματα και πρέπει να πετύχουμε και την καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, όλα τα προχωράμε, θα γίνει το πρόγραμμα, το έχω δεσμευτεί και εγώ ότι θα γίνει. Αλλά
0: για αυτούς θα συνεχιστεί που είναι ήδη ενταγμένοι ή και για καινούριους.
1: Αρχικά για αυτούς. Αρχικά για αυτούς. Εντάξει, αλλά δεν τους έχουμε ξεχάσει. Αντιθέτως, εργαζόμαστε πολύ για ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Από εκεί ξεκινάει η δυσκολία.
0: Ναι.
1: Και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που πάσουν από νοσογόνο παχυσαρκία είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώνουν από την τσέπη τα φάρμακα. Γι' αυτό και κάναμε το πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε, κύριε Παντοσάλτε, αισθάνομαι και μια αδικία. Δεν μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε και να τα ακούμε κιόλα.
0: Ναι. Υπάρχει επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον COVID και αν το έχουμε εισάγει.
1: Ακολουθούμε κανονικά τα πρωτόκολλα που βλέπετε και ό,τι καινούργιο βγαίνει το εισάγουμε. Έχουμε διαρκή συνεργασία με την Pfizer και παίρνουμε τα καινούργια εμβόλια. Δεν μένουμε κάπου πίσω. Τώρα να ξεκινήσω και να πω ότι ξεκινάει η ώρα του εμβολιασμού για τη γρήπη, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε.
1: Να εμβολιαστούμε όλοι για τη γρήπη. Προσέξτε, μην πάμε βάλει τα περσινά που είχαμε αυτή τη μεγάλη έξαρση, είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Κρίμα είναι.
0: Και ευκαιρία δοθήσεις να πω παρουσία σας το βιβλίο του αδελφού σας Λεωνίδα Γεωργιάδη για τον Πλάτωνα. Σε
1: είναι
0: έναν
1: καταπληκτικό.
0: Αψυχτός ψυχογιός, πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο.
1: Δεν το λέω για την αδελφός μου.
0: Όχι, όχι.
1: Μιλώ, είναι ένα καταπληκτικό.
0: Όντως, συνυπογράφω. Είναι εξαιρετικό βιβλίο του κυρίου Γεωργιάδη. Του
1: Λεωνίδα Γεωργιάδη.
0: Λεωνίδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον Πλάτωνα, οικογενειακός το έχετε αυτό με τους...
1: Από τους γονείς μου.
0: Από τους γονείς σας το κυριοδοτήθηκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα αφού πω τα εξής. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθημα, όπως μας λέει η ΔΕΗ. Η επικοινωνία τώρα γίνεται καλύτερη διότι υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber και σταθερή τηλεφωνία. Όλα αυτά με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. DEI.gr / Fiber για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ωραία. Ό,τι απορίες έχετε για, για την κοινωνική δικτύωση, παρακαλώ πολύ, η σύντομη ερώτησή σας στο portosalta.gr προκειμένου να τα προωθώ στον Υπουργό, να τα απαντά. Συμφωνεί. Λοιπόν, τώρα για τους αναγνώστες και τις αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή και για εσάς που δεν είστε αναγνώστες, αλλά εγώ προσπαθώ να σας κάνω αναγνώστες, τουλάχιστον μια εφημερίδα, βρε παιδί μου, μια εφημερίδα, είπαμε, εντάξει, όχι μόνο TikTok και Insta, λίγο και λίγο, μια μικρή και μια εφημερίδα, έτσι, να παίρνεις μια γεύση, να διαβάζεις και έναν αρθρογράφο. Δεν θα τους βρείτε αυτούς στα Insta, ούτε στα Minsta, ούτε στα TikTok. Εκεί μόνο το μυαλό γίνεται χυλός. Λοιπόν, στη σελίδα 2 σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είναι σιδηροκέφαλος τον Κώστα Γιαννακίδη με την στήλη «Λογική και ευαισθησία». Ο Σταύρος Παπαντονίου πηγαίνει στη σελίδα 4, στη βάση της σελίδας 4, το θεωρείο του Σταύρου Παπαντονίου με τις ωραίες πληροφορίες παραπολιτικής, και ο Βασίλης Νέδος έχει χαλαρώσει πάλι η Καθημερινή, σχεδιαστικά είναι πολύ ωραία. Ο Βασίλης Νέδος, που ήταν και αυτός στη βάση μιας σελίδας, πάει στη σελίδα 5 εντός και εκτός με τις δικές του πληροφορίες που αφορούν σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Τώρα αυτά τα συζητήσουμε όλα μετά. Και να πω μόνο ότι έφυγε ο Πάσχος Μαντραβέλης, ο οποίος πήγε στη θέση του Κώστα Γιαννακίδη στην εφημερίδα Τα Νέα. Έγινε αυτή η αλλαγή. Οπότε σιδηροκέφαλοι όλοι. Και ο Πάσχος και ο Κώστας και καλώς ήρθατε. Για μας που είμαστε αναγνώστες, το λέω. Και για εσάς που σας προτρέπω να γίνετε αναγνώστες. Ένα ακόμη βιβλίο, τώρα έχω και μερικά βιβλία να πω σήμερα, με ευκαιρία εδώ του Σάκη Μουμτζή. Είναι του Σταύρου Τζίμα. Έγραψε ο Σάκης τις προάλλες για το βιβλίο του Σταύρου Τζίμα. Ο Σταύρος Τζίμας είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη εμπειρία στην έρευνα, στην ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι ρεπόρτερ βαθιά ο Σταύρος. Ειδικεύεται στα Βαλκάνια και τώρα έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, προλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά για την Νιρεμβέργη, για τη δίκη της Νιρεμβέργης, με τον τίτλο «Η κληρονομιά της Νιρεμβέργης, ρεπορτάζ και μαρτυρίες 80 χρόνια μετά την καταδίκη των Ναζί ηγετών». Καλημέρα, Σάκη, άλλη μια φορά. Πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ καλό βιβλίο.
8: Ναι, πάρα πολύ καλό βιβλίο, με τρεις εξαιρετικούς προλόγους του Ευαγγέλη Βενιζέλου, του Στράτου Δορδανά και τον κυρίο Κλάψη και Κούμα. Τρεις εξαιρετικοί πρόλογοι. Και βέβαια το βιβλίο του Σταύρου. Ο Σταύρος είναι από τους τελευταίους reporters που κάνει επιτόπια έρευνα, τρέχει, παίρνει τη μυρωδιά των χώρων. Πολύ βασικό είναι αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις ρεπορτάζ επιτόπιο, να μυρίσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις το περιβάλλον, να μυρίσεις τους ανθρώπους, να καταλάβεις τι έγινε. Γιατί διαφορετικά από το διαδίκτυο μπορείς να κάνεις έρευνα, αλλά είναι ένα ψυχρό πράγμα. Το άλλο, εκεί πηγαίνεις και βλέπεις. Πήγε και είδε την αίθουσα 600 που έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης. Μίλησε με ανθρώπους, μίλησε με τον δήμαρχο, μίλησε με μια επιφανή νομικό η οποία τότε ήταν 6 ετών στη νύχτα των Κρυστάλλων. Στη νύχτα των Κρυστάλλων, τη γεννημένη το 32, η οποία περιγράφει τις εμπειρίες της. Έχει καταπληκτικό ρεπορτάζ. Και από τη δίκη της Νιρεμβέργης πέρασε και ο Αντρέι Βυζίνσκι, έκανε μια επίσκεψη να δει πώς πάνε οι δίκες. Ο Αντρέι Βυζίνσκι ήταν εισαγγελέας της Μόσχας και πήγε να δει πώς δικαζόταν οι Ναζί εγκληματίες. Και πέρασε και ο μετέπειτα διοικητής της Στάζη, ο Βόλφ, ως διαπιστευμένος σοβιετικός δημοσιογράφος. Δηλαδή ήταν παρέλαση, συν βέβαια ότι πέρασαν και όλοι οι αφρόκρεμα της δημοσιογραφίας από εκεί. Και υπήρχε και ένας καταπληκτικός φωτογράφος, τον Νταμάτο, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Το δε αξιοπερίεργο στην τέτοια ήταν στην όλη ιστορία, ήταν ο Δήμιος της Νιρεμβέργης, ένα άτομο το που πέρασε τη θηλιά στο λαιμό των ιδεχθών δολοφόνων. Μετά πήρε το σχοινί και το πουλούσε κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε πολυεκατομμυριούχος.
0: Λοιπόν, ναι. Εδώ θα σημειώσω και κάτι ακόμα εγώ το βιβλίο. Ναι. Ότι έχει προχωρήσει ο κύριος Παπασαραντόπουλος, διότι ανέθεσε το βιβλίο και έγινε εξαιρετική σελιδοποίηση. Χαίρομαι που ο εκδοτικός οίκος Επίκεντρο ενδιαφέρεται εκεί για την αισθητική αποτύπωση, διότι εμείς που είμαστε βλαμμένοι με τα βιβλία, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου εννοείται, θέλουμε και αισθητική αποτύπωση σε ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα βιβλίο που να θυμίζει φωτοτυπίες, συγγραφή φωτοτυπιών, το λέω όλο αυτό, προς τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, όχι τσουρουτιές, όχι τσουρούτικα πράγματα. Ξέρω, έχουν κόστος αυτά, αλλά, ναι. Αλλά τι να κάνουμε δεν μπορεί να είναι.
8: Και να πούμε και το εξής, ότι έχει και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Αποτυπωμένες με πιστότητα και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες.
0: Ναι. Και με αισθητική τοποθετημένες.
8: Ακριβώς.
0: Το layout που λέμε έγινε σωστά η σελιδοποίηση.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Δημήτρης Γιατζόργου μου λέει: μίλησε με τον Σταύρο Τζίμα. Κοιτάξω για κάποια εκπομπή Σαββάτου, γιατί τώρα μέσα στην καθημερινή χάνονται όλα αυτά. Θέλουν άλλη ώρα. Το βράδυ, Δημήτρη μου, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τα πολιτικά θα τα χειριστούμε αύριο, Σάκη, την ίδια ώρα. Θέλω να σε βάλω για το 25% του Μητσοτάκη,
8: ναι.
0: Το γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα. Άστα τα νεοδημοκρατικά για αύριο. Θέλω όμως τώρα δύο πραγματάκια να πω. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ, για να τη σημειώσω τα άρθρα, που το ένα είναι το δικό σου. Ο κύριος Μουμτζής αρτογραφεί, όπως ξέρετε, στην Καθημερινή, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο liberal.gr, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο μακεδονικό σκέλος του liberal.gr. Είναι ένας πολυγραφότατος και ταλαντούχος. Σάκη, είσαι βαθιά ταλαντούχος στη γραφή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, ένα σχόλιο για το φετινό Νομπέλ Ειρήνη, σε παρακαλώ πολύ.
8: Ναι, νομίζω ότι.
0: Και ποια κυρία αδικήθηκε? Όχι ο κύριος, άστον, αυτός δεν μας ενδιαφέρει, δεν αναφέρουμε στον πρόεδρα. Ποια κυρία αδικήθηκε, αν την άποψή σου, αυτό θέλω να ακούσω.
8: Η κυρία Αλμπανέζα. Ναι. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζα αδικήθηκε κατάφορα. Αυτή αδικιούται να πάρει το βραβείο Νόμπελ.
0: Για ποιο λόγο?
8: Ήταν προστατούσε στον αντισημιτισμό. Το φετινό βραβείο Νόμπελ ήταν ποιο ήταν πιο αντισημίτη.
0: Δηλαδή, αν κάνει κριτική στο κράτος του Ισραήλ, είσαι αντισημιτής, σε προκαλώ.
8: Όχι, δεν κάνουν και οι Αλμπανέζοι και οι συγκεκριμένοι που πήρε το βραβείο Νόμπελ, η Ινδική καταγωγή, Νοτιοαφρικανή, πειλάει. Δεν κάνανε κριτική στο Ισραήλ, δεν κάνανε κριτική στις πολιτικές του Ισραήλ. Μίλησαν για γενοκτονία. Το να μιλήσει για γενοκτονία δεν είναι πολιτική κριτική. Έτσι, ένα γεγονός αναπόδεικτο το οποίο κανένας οργανισμός δεν το έχει υιοθετήσει, ένα αυτό. Και δεύτερον, αποσιώπησαν πλήρως την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή η αφήγησή τους ξεκινά μετά την 7η Οκτωβρίου, σαν να μην υπήρξε Χαμάς. Μάλιστα η Πιλάη που πήρε το βραβείο Νόμπελ μιλάει για τους δολοφονημένους, πώς λέει, μαχητές της Χαμάς. Δολοφονημένους.
0: Ναι. Λοιπόν. Υπενθυμίζεις τη δολοφονία Σαντάτ σε ένα άρθρο σου στην Καθημερινή πριν από κάποιες μέρες και καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα, ότι δηλαδή υπάρχουν μέσα στον αραβικό κόσμο άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κράτος Παλαιστινίων, δεν θέλουν κράτος στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεις.
8: Ναι, ο Σαντάτ έδωσε τα χέρια με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, δηλαδή πρώτα με την Golda Meir και μετά υπέγραψαν τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
0: Σαντάτ, πρόεδρος της Αιγύπτου.
8: Της Αιγύπτου, ναι.
0: Μάλιστα.
8: Και μετά
0: κάνει ιστορικό συμβιβασμό με το κράτος του Ισραήλ.
8: Μάλιστα. Τεράστιο. Δηλαδή το Ισραήλ δύο φορές έδωσε γη για να πάρει ειρήνη. Την πρώτη φορά με την Αίγυπτο και πέτυχε. Τη δεύτερη φορά στη Γάζα και απέτυχε.
0: Ωραία, κράτα το αυτό. Ένα. Διαβάζω άρθρο του Τόμας Φρίντμαν στην Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Εξαιρετικό άρθρο. Έχει περάσει από την Αθήνα από το φόρουμ, τον Democracy Forum, ο Φρίντμαν, και συναντά τον Σαμέρ Σινιτζλαουί. Ο Σαμέρ Σινιτζλαουί είναι Παλαιστίνιος, πρόεδρος επικεφαλής του νέου κόμματος Μασάρ Τζαντίτ, που σημαίνει νέος δρόμος, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά την αραβική, ενός από τους πολλούς νέους κομματικούς σχηματισμούς που θα διεκδικήσουν έδρες στη Βουλή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, λέει ο Τόμας Φρίντμαν το New York Times. Και κάνει έκκληση αυτός ο κύριος Σινιτζλαουί στον Τραμπ να γίνουν οι εκλογές, γιατί κάποιοι στην Παλαιστινιακή ζώνη, κάτι χαμασέοι και κάτι κατσαπλιάδες τρομοκράτες, δεν θέλουν εκλογές μετά από μία εικοσαετία χούντας χαμασέων που επιβραβεύεται από ό,τι βλέπω στην αντίληψη Νομπέλ Ειρήνης και διαφόρων ΟΗΕΔων κτλ. Τι λες?
8: Δεν
0: τα λέω εγώ, τα λέει ο Τόμας Φρίντμαν και τα λέει και ο Σινιτζλαουί. Τα λέει ο Παλαιστίνιος δηλαδή.
8: Από ό,τι διάβασα, τελικά αναβλήθηκαν και πάλι εκλογές στην Δυτική Όχθη. Υπάρχει ένα κόλλημα με τη Χαμάς ότι για να συμμετάσχει στις εκλογές θα πρέπει να, πάντα σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι, θα πρέπει να αποκηρύξει διάφορες μεθόδους και να κάνει και μία αυτοκριτική για το παρελθόν, διότι όπως θα θυμάσαι εξόντωσε στην Γάζα η Χαμάς πάνω από 1.500 Παλαιστινίους που ανήκαν.
0: Τώρα, επειδή όμως πήγε η ώρα 1,5 λεπτό πριν από τις 10, σε κλείνω, συνεχίζουμε αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο Τόμας Φρίντμαν, το New York Times, βρήκε αυτόν τον Παλαιστίνιο που λέει να γίνουν εκλογές και κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν εκλογές. Ποιοι? Οι Χαμασέοι κατσαπλιάδες. Αλλά άστα για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σάκη μου, αύριο το πρωί σε 9 η ώρα. Δούμε και τα νεοδημοκρατικά. Τώρα, επειδή έμαθα ότι τα παιδιά, ο Αντώνης με τον Γιάννη, σε λίγο θα στις 10 και εμείς θα φιλοξενήσουν την κυρία Χτσιόγλου, κλείνω με το εξής και εγώ θα το ρωτούσα. Δηλαδή, συγγνώμη Αντώνη, συγγνώμη Γιάννη, παρακαλώ.
9: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά.
0: Τώρα που θα γυρίσει στο rebranding, στο rebranding αλλάζει η οπτική? Δηλαδή θέλω να πω ότι άξιζε τον κόπο τόσα λεφτά στο rebranding ή όλοι μαζί στον κουβά? Καλημέρα σας αδέλφια.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Κηφισού κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος «Προλαμβάνω», τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 33.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκρατήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλημέρα, βροχερή καλημέρα.
1: Ναι, καλή βροχερή Τρίτη να έχουμε. Βρέχει παντού ή υπάρχει μόνο ένα σύννεφο πάνω από την πρεσβεία, τον είπα.
0: Εκεί δεν ξέρω, μάλλον θα έχει και καταιγίδες.
1: Και καταιγίδες.
0: Θα περιοριστεί σε βροχή. Γιατί και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που ακούμε για την πρέσβη μας στην Αθήνα, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν ακόμη και την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μένει να δούμε. Η ίδια χθες απάντησε μέσω δικηγόρων σε όσα της προσάπτουν.
1: Ότι μου χρωστούσαν 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη φερόμενη παρατυπία από δωρητή για 100.000 δολάρια. Θυμάσαι πώς είχε έρθει η Γκυλφόιλ, έτσι. Κάναμε τότε τις Κυριακές εκπομπές. Κάτι λίγο σαν τον Κασελάκη. Την ακολουθούσαν στα μπουζούκια. Χαμός.
0: Καρχάς, έχουν φωτογραφηθεί τόσοι πολλοί μαζί της.
1: Ναι.
0: Και έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί το τελευταίο δεκαήμερο. Λογικά θα παίρνει τηλέφωνα και δεν το σηκώνουν.
1: Θυμάμαι, κάναμε κομπές την Κυριακή και το Σάββατο είχαμε Γκυλφόιλ Παρασκευή που έχει πάει και ξεκινούσαμε με αυτή κανονικά πράγματα, τέλος πάντων.
0: Καρχάς, όπου ήταν Γκυλφόιλ, ήταν και ο Αργυρός και λέει και ένα τραγούδι δίπλα της. Βλέπω όλους αυτούς να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τους Αντώνη.
1: Έχουν εξαφανιστεί. Αυτό. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε γι' αυτό, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν έχει ξανασυμβεί έτσι, σε σχέση με τον πρεσβευτή της Αμερικής στην Αθήνα. Εγώ κρατώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μας δώσεις μία τιμή για το πετρέλαιο. Αύριο την περιμένουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτά που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα τα δούμε στο δεύτερο μισάωρο αυτά.
1: Ωραία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
0: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στο Viber, στο 698-123-1003 και στο 210-48-00-170 έως 174 θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο skyradio.gr βεβαίως, το πες την απόψή σου τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς εδώ μέχρι τις 11 να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε όλα.
0: Τρίτη και 13, Αντώνη.
1: Τρίτη και 13 και δεν ξέρω για ποιους δεν πάει καλά από χθες, από Δευτέρα και 12.
0: Ναι, νομίζω ότι ξέρεις πώς θα θρίλερ τα Αμερικάνικα, γιατί όπως εμείς έχουμε Παρασκευή και 13, αυτοί έχουν το Τρίτη και 13, βγαίνουν κάτι τσεκούρια, κάτι θρίλερ με αίματα κτλ. Έτσι κυλάει το αίμα στην κεντροαριστερά.
1: Έτσι κυλάει, γιατί η δεύτερη θέση, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι υπαρξιακή. Όποιος έρθει τρίτος, χάνεται.
0: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
1: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, καταλαβαίνω, από την Ελλάς.
0: Μάλλον δεν τις πήγε καλά. Ανοίγουν διάφορα ζητήματα. Κάποιοι που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα συνήθως. Θυμίζω την ιστορία με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκε άρον-άρον. Τώρα έρχεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού που έλεγε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Χρεώθηκε αυτομάτως, αλλά που δεν ήθελε το Πασόκ να το κάνει, στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Καρτερός και τον εκφράζει με αυτό το άρθρο για να ανεβάσει τους τόνους. Έρχονται από την Ελλάδα και λένε. Ποιος Καρτερός? Ξέρουμε εμείς τον Καρτερό?
1: Όχι καθόλου. Και ποιος μπορεί να πει ότι ο Καρτερός δεν εκφράζει τον Τσίπρα? Δηλαδή είναι πραγματικά αστεία πράγματα. Άσχετα αν όντως είναι μια αυτόνομη πένα, όταν γράφει ο Καρτερός και πριν γίνει το κόμμα, θυμάσαι, διαβάζαμε τον Καρτερό και λέμε α, πάει ακόμα ο Τσίπρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είδαν στην Ελλάδα ότι όλο αυτό τελικά συσπηρώνει το Πασόκ.
0: Ναι, τους κάνει κακό. Δεν πήγε καλά κι αυτό.
1: Αλλά το πρώτο μάζεμα ήρθε χτες. Το απόγευμα προς βράδυ από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη όπου περιοδεύει. Για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδα.
0: Τσακώνεσαι? Όχι, δεν τσακώνουμε.
1: Δεν τσακώνουμε, δεν τσακώνουμε.
0: Ποια ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ποιον ήρωα από ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ναι, τσακώνεσαι. Όχι, δεν τσακώνουμε. Και ο κύριος Καρτερός, επειδή το διαβάζω, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου?
1: Όχι, δεν είναι μέλος. Κοίταξε, είχε βγει. Έγινε το ίδιο και με το Σιακαντάρη, γιατί καθόμουν και το μελετούσα χτες. Είχε βγει μια πρώτη ανακοίνωση, όπως και με το Σιακαντάρη, για την Πολιτική Επιτροπή. Είχαν βάλει πολλά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά από λίγο προσθέθηκαν άλλοι, έφυγαν άλλοι. Δεν ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Ούτε στην πρώτη φάση, ούτε στη δεύτερη.
1: Ήταν στην πρώτη φάση στην Πολιτική Επιτροπή στους 75, αυτό είναι το σώμα των 75, και μετά βγήκε. Γιατί προφανώς, όπως και ο Σακαντάρης και ο Καρτερός, θέλουν να γράφουν την γνώμη τους. Και αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει με την επίσημη γραμμή του κόμματος. Είναι όμως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, έτσι. Ενώ ο Σακαντάρης δεν είναι ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν στην αρχή. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά πάντα έτσι ήταν στην αριστερά, για.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Επίσης, ο κ. Καρτερός γίνεται μεγάλο θέμα συζήτησης συνήθως όταν βρίζει κάποιον.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάνει και σπάνια.
1: Όχι. Βρίζει με ωραίο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ωραίο τρόπο, εντάξει.
0: Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι. Όχι πολύ... αυτοί που βρίζουν.
1: Όχι πολύ κομψό, θα έλεγα. Ναι, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το βοήθησε το Πασόκ. Και σήμερα και ο κ. Καρτερός φαίνεται σε μια διαδικασία να ανασκευάσει αυτά που έλεγε.
1: Ναι, από αυτό που καταλήγει, ναι.
0: Ναι, είπα κάτι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μας έκανε καλό, το παίρνω πίσω.
1: Λέει, για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω στην Ευσύν σήμερα το άρθρο του, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Και εγώ κρατάω ότι χθες από όλους όσοι βγήκαν, ούτε ένας δεν άδειασε τον Καρτερό με αυτό που είπε. Όλοι ήταν της άποψης ότι είναι μια αυτόνομη πένα. Είναι.
0: Εντάξει, είναι, αλλά κανένας δεν άδειασε και το περιεχόμενο με τον τρόπο που θα περίμενα και έρχεται να αδειάσει όλους αυτούς που τον επερασπίστηκαν χθες ο Καρτερός.
1: Κοίταξε,
0: όταν... δεν είπε κάποιος, ήταν λάθος και βγαίνει ο ίδιος και λέει: εντάξει, έκανα λάθος. Και όλοι χθες υπερασπίζονταν αυτό που έγραφε.
1: Ναι, ναι, και εντάξει.
0: Από την Ελλάδα.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό ήταν αυτό που είπε, αν και είναι μισό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
0: Μα δεν μας έχουν συνηθίσει και στην τοξικότητα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή.
1: Μα δεν έχει χρησιμοποιήσει και ο Τσίπρας τέτοιες εκφράσεις.
0: Εντάξει.
1: Έχει χρησιμοποιήσει
0: από το Πασόκ λέγανε. Κοίτα, από το Πασόκ λένε όμως ότι αυτό το οποίο είπε ο Καρτερός ή την τοξικότητα που εκπέμπει αυτό που είπε ο Καρτερός την έχει εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας με πιο κομψό τρόπο λέγοντας ή εμείς ικανείς.
1: Ναι.
0: Ή εμείς και αυτοί
1: τους θα τους ξεντώσουμε.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να το κάνει πιο κομψά ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλές φορές το περιεχόμενο των εκφράσεών του ή έτσι έχει πολιτευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, είναι διχαστικό.
1: Εντάξει, όμως και αναφέρει μέσα ο Καρτερός γιατί χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση, γιατί λέει και τον Τσίπρα τον έχουν πει ψεύτη, κολοτούμπα, προδότη, διαπλεκόμενο, τσοχλάνη. Δεν θυμάμαι βέβαια να τον έχουν πει από το Πασόκ τσοχλάνη.
0: Ούτε ο Ανδρουλάκης να έχει πει έτσι.
1: Ναι, αλλά μεταξύ αρχηγών υπάρχει μια κοσμιότητα. Μεταξύ των πιο κάτω στελεχών νομίζω θα δούμε να σκληραίνουν τα πράγματα γιατί ενδεχομένως θέλουν να το πάνε λίγο περιφερειακά. Η αποδόμηση των αρχηγών να γίνει από τα κάτω.
0: Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί σήμερα στο Sky ήταν τα παράθυρα τα τηλεοπτικά και ήταν κάτω η κυρία Λακούλη με τον κύριο Καραμέρο δίπλα-δίπλα και στο πάνω παράθυρο τηλεοπτικά ήταν ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Σφάζονταν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ο κύριος Ρωμανός ήταν σαν να είναι στο μπαλκόνι και να απολαμβάνει
1: έτσι,
0: αυτό που γινόταν από κάτω. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτό του τι πραγματικά συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία που έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της και είναι δύο κόμματα ακριβώς από κάτω της τα οποία σφάζονται ποιο θα επιβιώσει στη δεύτερη θέση για να έχει μέλλον και την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Γιατί έχετε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, είσαι να έχει να σου λέει σαν σταθερότητα, δεν σας έλεγα.
0: Ναι, αυτοί δεν πάνε να βρουν μεταξύ τους.
1: Ψηφίστε τους.
0: Ψηφίστε τους. Και για να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τη σύγκρουση της κυρίας Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο.
3: Συμμετοχή προσωπικά εγώ στον καυγά.
4: Αυτή είναι η υποκρισία. Όσα,
3: κυρία Βούλτεξ, κυρία Λιακούλη.
4: Αυτό που ακούτε τώρα.
3: Εγώ δεν σας διέκοψα.
4: Και μην τα λέτε.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
5: Γιατί τα υιοθετείτε αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός.
4: Έτσι κύριε Καρτερέ.
1: Ξέρεις κάτι, σου λέει ο Καραμέλος για να με διακόπτει η βούλτευση,
0: ρε. Ναι, και τώρα, ξέρεις τι, αυτές οι εξυπναδίστικες εκφράσεις που χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί στα παράθυρα, γιατί η κυρία Λιακούλη μπήκε στον πειρασμό κατευθείαν να το πει κύριε Καρτερέ, θα σου απαντήσω, με είπες επίτηδες βούλτευση για να δείξεις μια ταύτιση. Ξέρεις, δεν βοηθάει τη συζήτηση ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Γίνονται λίγο viral, αλλά ξεχνιούνται και εύκολα.
1: Δεν τη βοηθάει γιατί και ο κύριος Καραμέρος σήμερα πήγε έτοιμος. Με τι έχει πει παλιότερα ή αν δεν κάνω λάθος η Λιακούλη για τον Ανδρουλάκη.
0: Είχε πάει με εκτυπωμένα δημοσιεύματα από site από τη σύγκρουση που είχαν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως θυμάσαι, που είχε απειλήσει ότι θα παραιτηθεί κιόλας τότε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Λιακούλη.
1: Τέλος πάντων, από το σημερινό πάνελ στον Sky προέκυψε νέα σύγκρουση, έτσι, των δύο.
0: Ναι, και είχε και συνέχεια λοιπόν η κόντρα.
4: Πατήστε, την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο, και το καταγγέλλω δημόσια, ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα, μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά. Εγώ. Αυτό κάνετε σήμερα.
3: Εγώ.
4: Δεύτερο.
5: Έτσι είπατε εσείς.
4: Δεύτερο.
3: Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
1: Άντε τώρα να ψάχνουμε και εδώ πέρα αυτό από τη μάρτυρα, ποιος λέει την αλήθεια. Θα ήταν κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να λύσει το μυστήριο.
0: Κοίτα, πλέον οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ στην ουσία είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες,
1: ναι,
0: για τους καυγάδες που γίνονται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Είναι εκεί, όχι εκεί και ιδιαίτερα να αντιπαρατεθούν πολιτικά, δεν τους μένει χρόνος. Πάνε απλώς μετά ως μάρτυρες στις κατηγορίες που εκτοξεύουν ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα να δεις. Ελλάς και.
1: Όλα πια το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ελλάς και ΠΑΣΟΚ μεταξύ τους.
1: Πιστεύω, Γιάννη, κάποια στιγμή να φερθούν πιο έξυπνα τα στελέχη ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και να αρχίζουν να ρωτάνε τι κάνατε εσείς στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί είναι τόσο το πετρέλαιο, γιατί είναι τόσο οι τιμές, για να τους φέρουν και αυτούς σε κάποια δύσκολη θέση.
0: Αυτό είναι εύκολο όμως. Θα λέει. Είναι βλάκας ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πει, όχι εγώ, το διάβασα από την Ελλάς. Θα ξαναπλακώνονται οι άλλοι.
1: Και δεν φτάνει αυτό βέβαια, πλέον στην κουβέντα έχει πει και ο Πάνος Καμένος και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι έχει γατζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Γιατί σου λέει το ΠΑΣΟΚ, ήρθε ο συγκυβερνήτης,
1: ναι,
0: τυχαίο,
1: το τσίπησαν κατευθείαν,
0: να στηρίξει τον Αλέξη και να επιτεθεί σε εμάς. Γιατί βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις μειώνει τη διαφορά. Και τώρα πάμε δημοσκοπήσεις, θα έρθουν και άλλες μες την εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Που επίσης θα δείχνουν μείωση της διαφοράς.
1: Όχι, θα το άφηναν. Κάθε φορά που βγαίνει ο Πάνος Καμένος και εμφανίζεται σαν συντονισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, από το ΠΑΣΟΚ βεβαίως θα το τσιμπάνε οι καλύτεροι τους.
0: Αλλά έχουμε και συνέχεια με τον κύριο Καμένο, γιατί δεν περιορίστηκε στα του ΠΑΣΟΚ, που δεν τον αφορά κιόλας. Κεντροδεξιός δηλώνει. Ασχέτως αν τον έλεγαν ακροδεξιό ή της Νέας Δημοκρατίας, τον έκανε τους ανεξάρτητους Έλληνες.
3: Θα ανακατευτώ, ναι.
0: Ισχύει.
3: Βέβαια, ισχύει.
0: Θα κατέβετε.
3: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
0: Στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς, ναι, θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Πάρε πάλι έναν Πάνο Καμένο στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο οποίος έχει πει επίσης ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει κακό στην παράταξη και εγώ θα κατέβω στις εκλογές για να βοηθήσω την παράταξη. Ο άνθρωπος που όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, έκανε δικό του κόμμα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να κάνει συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Που ερχόταν από την αριστερά.
1: Και δήλωσε βέβαια για τους ΑΝΕΛ ότι είναι αδρανοποιημένοι, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ κατάλαβε βέβαια πιο πολύ ότι κάτι θα κοιτάξει να κάνει, να ενώσει κάποιες δυνάμεις της δεξιάς. Δεν κατάλαβα για δική του επανεργοποίηση των ΑΝΕΛ, δεν το διευκρίνησε. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω, επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει, θα το δούμε.
0: Και εξής,
1: γιατί όχι την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή, εγώ λέω.
0: Και όπως είχε πει ο ΜΑΟ και τη χρησιμοποιούσε ο κ. Τσίπρας αυτή τη φράση, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Θα πάμε σε μια ολάνθιστη εκλογική μάχη, Αντώνη. Βεβαίως. Πολλά μπουμπούκια πετάγονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαμε χτες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, την κυρία Τζάκρη, η οποία νομίζω ότι ξεκάθαρα είπε ότι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ.
6: Να μείνουμε με τον Κωσελάκη. Ο Κωσελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα? Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, ναι, λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε, και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεραβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια. Πρόκειται για ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Αν εμάς ρητός θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι χωράω στην προσπάθειά του,
1: να σας πάρει τηλέφωνο.
6: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Τζάκρη που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να μην ψηφίσει μνημόνια και να μην συνεργαστεί με την δεξιά του κυρίου Σαμαρά, και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει μνημόνιο και να συνεργαστεί με την πιο δεξιά του κυρίου Καμένου.
1: Κάνεις πολύ μεγάλη ανάλυση. Το πρόβλημα της κυρία Τζάκρη είναι ότι παίζει ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Γι' αυτό έφυγε από το κόμμα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Πιστεύεις ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Απλώς θέλω τη γνώμη σου.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι η κυρία Τζάκρη θέλει να πάει στο ΠΑΣΟΚ και ότι είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να είναι βουλευτής?
1: Όχι, το αποκλείω. Το αποκλεί. Έχει χορτάσει από αυτά.
0: Και εγώ δεν θα μπορούσα να το πιστέψω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ θέλω να μάθω ποιος κερδίζει στο τένις μεταξύ Κασελάκη και Γεωργιάδη. Μπορείς να το μάθεις εσύ αυτό.
0: Βεβαίως θα το μάθουμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικές αναφορές. Για να περάσουμε σιγά σιγά μετά και σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εμείς να σας πούμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, που απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσόνας και Σαλαμίνας. Φέτος θα επιλεγούν 10 υπότροφοι με ατομική υποτροφία 3.000 ευρώ. Συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη συμμετοχή της Costco Shipping στη διοίκηση του οργανισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο olp.gr, δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου.
1: Και πριν περάσουμε σε διάλειμμα, να σας πω, ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 ευρώ στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρεσης προς το Περιστέρι ανατμήματα, στις Ανόδους, της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην κάθοδο της Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζοπτώσεις στην Αττική. Χρειάζεται προσοχή τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση

0: Επανήλθαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
1: Ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Και συζητήσαμε πολύ, Γιάννη, για τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά, για τον πόλεμο Πασόκ με Ελλάς. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσουμε για όλα αυτά είναι η κυρία Έφη Αξιόγλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αξιόγλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κυρία Αξιόγλου, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, γιατί παραιτηθήκατε από βουλευτής αρχές Ιουνίου, μείνατε ένα τετράμινο περίπου εκτός πολιτικής, θα μπορούσε να πει κανείς, και πρόσφατα εγγραφήκατε μέλος της Ελλάς. Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο, γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
2: Η Ατζόλα, την έκανα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, και μιλάω κυρίως για την οικονομική πραγματικότητα. Είναι μια συνθήκη αβίωτη, δυσβάσταχτη η καθημερινότητα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά δεδομένα, με την ακρίβεια που βρίσκεται πια σε κάθε πτυχή της ζωής, από τα καύσιμα και το πετρέλαιο, το σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, και από την άλλη πλευρά με το εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο των τιμών. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για αυτή την οικονομική πραγματικότητα, και είναι επίσης δεδομένο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να την αλλάξει με ένα ριζικό τρόπο. Ταυτόχρονα υπάρχει γενικευμένη, εκτεταμένη διαφθορά. Αρκεί να αναφερθώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περίπου 27 δις δημόσιο χρήμα, τα οποία έχουν εντελώς νεφελώδεις, ας το πω, διαδρομές ακολουθήσει για να καταλήξουν σε πολύ συγκεκριμένα χέρια, και ένα ύφος και ένα ήθος διακυβέρνησης που νομίζω ότι δεν ταιριάζει στον ελληνικό λαό, με αλαζονία, με φαινόμενα υποτίμησης των πολιτών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τον τρόπο που μιλάει ο κ. Φλωρίδης για την, για τον μπάζωμα, μέχρι τις δηλώσεις περί κακομύριδων για τους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς εκφράζουν τη δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Αυτοί είναι οι λόγοι που απαιτούν πολιτική αλλαγή, άμεσα κατά τη γνώμη μου. Και ταυτόχρονα ο δεύτερος λόγος που εγώ εξέφρασα την ανάγκη να στηριχθεί η Ελλάς και τη δικιά μου πολιτική εκτίμηση, είναι ότι η Ελλάς έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα αυτό, και την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία ισοϋψής, να μπορέσει δηλαδή να φέρει μια αλλαγή στη διακυβέρνηση. Έχει δηλαδή μια δυναμική κυβερνησιμότητα.
1: Τι έχει αλλάξει από το 2023, όταν ο κ. Τσίπρας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό, ενώ ως πρόεδρος τότε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήσασταν πολλά στελέχη από κοινού σε αυτή την προσπάθεια, δεν κατάφερε να εκφράσει αυτή την αλλαγή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τότε είχατε μιλήσει ότι υπήρχαν και ευθύνες για τον κύριο Τσίπρα, και συνολικά μετά το τι ακολούθησε στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς.
2: Νομίζω πως πλέον έχει εμπεδωθεί στους πολίτες η αδυναμία ή η ασφικτική κατάσταση και η ευθύνη της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα για την κατάσταση αυτή. Άρα ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης και οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει. Περίπου το 70% εκφράζει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Άρα το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε μια εμπεδομένη κατάσταση ευθύνης της κυβέρνησης για την καθημερινότητα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάς, νομίζω, συνολικά με το πρόγραμμα που έχει θέσει μπροστά και με τον τρόπο που εκπροσωπείται, δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την κυριαρχία, ας το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι νωρίς, δεν θα σας πω ψέματα σε αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε πριν από 4 μήνες. Έχει εμπεδοθεί στη δεύτερη θέση, και αυτό είναι σημαντικό. Έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση, αλλά έχω την αίσθηση πως έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη δυναμική, και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου και σε επίπεδο εκπροσώπησης.
0: Να δούμε λίγο και στα της επικαιρότητας, κυρία Αξιόγλου, γιατί έγινε πολλής λόγος από χθες σχετικά με το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Πόσο προκλητικό ήταν, και αν είναι καλό να χρησιμοποιούμε τόσο οξύ λόγο στην πολιτική. Εσείς τι λέτε σχετικά με το σχόλιο του κυρίου Καρτερού, ο οποίος επανήλθε σήμερα και λίγο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανασκευάζει?
2: Καταρχάς, και ο ίδιος ο κ. Καρτερός διευκρίνησε ότι αυτό είναι μια δική του τοποθέτηση. Έτσι. Είναι δημοσιογράφος πολλά χρόνια και εκφράζεται με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει και κάνει την δημοσιογραφική κριτική του επί δεκαετίες ο κ. Καρτερός. Άρα το πρώτο που

0: θέλω να πω είναι ότι και ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι λογικό και σωστό να αποβίβουμε μια δημοσιογραφική κριτική σε ένα ολόκληρο φορέα ή να την χρεώνεται ένας ή να αποδίδεται σε ένα, συνολικό, σε ένα κόμμα. Το λέω αυτό γιατί το Πασόκ αντέδρασε ως αυτό να εκπορευόταν από, το ίδιο, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι προφανές ότι είναι μια δημοσιογραφική κριτική. Από εκεί και πέρα η άποψή μου, εγώ μπορώ να σας πω την άποψή μου σε σχέση με τη στάση του Πασόκ συνολικά, νομίζω ότι υπάρχει ένα στρατηγικό ζήτημα στο Πασόκ. Ένα πιο βαθύ πρόβλημα δηλαδή, ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι το εισπράττει και ο κόσμος, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη αμφιβολία για το ότι το Πασόκ δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Το στρατηγικό ζήτημα έχει να κάνει με ξενίζωνα ζητήματα, το ίδιο το Πασόκ κεντρικά ή ένα πολύ σημαντικό τμήμα στο εσωτερικό του ταυτίζεται ή εναρμονίζεται με τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αυτό αφορούν την οικονομία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ή ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την εξωτερική πολιτική. Άρα εκεί εύλογο είναι κανείς να πει ότι μα δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει έναν αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία που αφού εναρμονίζεται σε μείζωνα ζητήματα.
1: Ποια στελέχη άρα φωτογραφίζεται, κυρία Αξιόγλου, για ποια στελέχη του Πασόκ μπορείτε να το πείτε αυτό?
0: Δεν θα το λέγα ονομαστικά. Θα έλεγα όμως πως είναι σαφές ότι, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το γνωρίζετε, ότι υπάρχει μια τέτοια τάση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φορές και η ηγεσία της, συγγνώμη, στο εσωτερικό του Πασόκ. Πολλές φορές και η ηγεσία του Πασόκ στη Βουλή, για παράδειγμα, εκφράζεται με έναν τρόπο που εναρμονίζεται με τις οικονομικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία πόλου. Εκεί περισσότερο θα έλεγα ότι εδράζεται το ζήτημα της πορείας του Πασόκ, στη στρατηγική του επιλογή. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το μέτωπο...
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά η στρατηγική του επιλογή είναι με ψήφισμα στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ξέρετε, τα ψηφίσματα όταν υπάρχει ήδη ζήτημα, τα ψηφίσματα έρχονται για να πούν ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενώ ήδη υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη στα άλλα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να έχουν τέτοια ψηφίσματα? Άρα, τα ψηφίσματα λοιπόν, πολλές φορές δηλαδή έρχονται να απαντήσουν σε κάτι που φαίνεται ότι σιγοκαίει. Έχει ποτέ ζήτημα, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του ΚΚΕ να ψηφίσει αν θα συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Εγώ νομίζω πως υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Αλλά το αποδίδω περισσότερο στη στρατηγική του Πασόκ. Και σε λάθη που έχουν γίνει και σε επιλογές που έχει κάνει η Σοσιαλδημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια, και φαίνεται ότι υφίσταται πιέσεις και στην Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο το Πασόκ στην Ελλάδα.
2: Συνεπώς,
0: παρόλα αυτά, να πω μια φράση όμως.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι η επικέντρωση της Ελλάς πρέπει να είναι και είναι στα προβλήματα των πολιτών και στο μέτωπο, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη περισσότερο ή λιγότερο για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι στην σύγκριση με άλλα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, που μπορεί να έχουν ανταγωνιστικούς στόχους. Τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές για να διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών, λογικό είναι, αλλά δεν έχουν στρατηγική, ουσιαστική, κέρια αντιπαράθεση. Το μέτωπο πρέπει να είναι με την κυβέρνηση και με τα προβλήματα των πολιτών.
2: Απλώς,
0: και εκεί νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα χθες που το υπογράμμισε αυτό.
2: Η κυρία Αξιόγλου, η εικόνα βέβαια που βγαίνει τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί από απόσταση ασφαλείας Πασόκ και Ελλάς να τσακώνονται για διάφορα θέματα που προκύπτουν καθημερινά. Και σκέφτεται κανείς, δεν θα έπρεπε τα δύο μεγάλα κόμματα της κεντροαριστεράς να συνεργαστούν αν θέλουν πραγματικά να μην είναι η επόμενη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Δεν είναι η εικόνα αυτή. Κατά τη γνώμη μου, η εικόνα μπορεί να είναι αυτή που προσπαθεί να καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία για να μην βρεθεί η ίδια στη θέση να απαντάει για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν νομίζω ότι τον πολίτη σήμερα τον ενδιαφέρει αν υπάρχει τσακωμός Πασόκ Ελλάς. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένας χειμώνας και δεν θα έχει χρήματα στην τσέπη του παλότι, εργάζεται σκληρά και σε καλές δουλειές πολλές φορές, για να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, για να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή για να μπορέσει να πάρει το αυτοκίνητο.
2: Αν δεν συνεργαστεί και οι δύο, όμως δεν γίνεται τίποτα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω
2: τα νούμερα είναι αμήλικτα.
0: Αυτή είναι η ουσία της διαφοράς. Mm-hmm. Κοιτάξτε, για τις συνεργασίες. Εγώ νομίζω ότι το κυρίαρχο, γιατί πολλές φορές προτρέχουμε και εσείς και εμείς στις συζητήσεις. Το κυρίαρχο είναι το τι πρέπει να γίνει τώρα. Εννοώ στις εκλογές που θα έρθουν. Και νομίζω ότι είναι φανερό ότι η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το κρίσιμο είναι να υπάρξει συσπήρωση στην Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι το τι λέει κάθε κόμμα ότι επιδιώκει το ίδιο αυτή τη στιγμή εν ώψη εκλογών. Και όχι άλλα σενάρια για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. πριν λοιπόν τις εκλογές, το μείζον είναι να υπάρχει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που κατά την δικιά μου εκτίμηση μπορεί να είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ουσία και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη.
2: Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης πια.
0: Κοιτάξτε, προγραμματικά μπορεί κανείς να βρει πολλά σημεία σύγκλησης σε επιμέρους θέσεις. Όμως, ξαναλέω ότι το ζητούμενο, το διακύβευμα, είναι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίπαλος πόλος, αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλο δέος υπάρχει ή κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει από την Ελλάς εφόσον συσπηρωθούν δυνάμεις εκεί. Όχι εφόσον συζητάμε γενικώς και αορίστως για διάφορα κόμματα που μπορούν να τοποθετούνται στην κέντρο αριστερά. Η Ελλάς έχει το πρόγραμμα και έχει και τη δυναμική, έχει τη δυνατότητα. Το έχει θέσει εξάλλου εξ αρχής το στίχημα της διακυβέρνησης. Άρα εκεί πρέπει να συσπηρωθούν οι δυνάμεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χρυσόγλου, και όσο γίνεται μια σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στην ΔΕΘ, εκεί όπου παρουσιάζουν τα κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Και επειδή μιλήσατε πολύ ότι οι πολίτες θέλουν να απαντήσουν στα προβλήματά τους και όχι τις εσωτερικές έρηδες στην κεντροαριστερά, φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί κερδίζει την παρτίδα. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν ως προς την ανταπόκριση που υπήρχαν στις θέσεις της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διατυπώθηκαν τουλάχιστον από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα εξέφρασε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο είναι δυνατό να φέρει λύσεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα 4 μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ιδίως για τα κάψιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, τη φορολόγηση των υπερκερδών, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσια, τη μείωση του ΦΠΑ στο 13%. Ενδεικτικά το αναφέρω αυτό, πλην όμως είναι κρίσιμο τμήμα. Τοποθετήθηκε λοιπόν με ένα σύνολο μέτρων τα οποία μπορούν να φέρουν ουσιαστική ανακούφιση και την ίδια στιγμή μπορεί να είναι ρεαλιστικά, υπό την έννοια ότι μπορούν να εφαρμοστούν αύριο. Δεν έχω την ίδια αίσθηση για το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είμαι εδώ για να κάνω σύγκριση του προγράμματος της Ελλάς με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ζητούμενο είναι αν το πρόγραμμα της Ελλάς μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, στα οποία δεν δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το κλειδί.
2: Κύριε Αξιόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Και εγώ,
2: καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Και εμείς πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: μέχρι η αντιπολίτευση να βρει την πολιτική της πηξίδα και να αρθρώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να κινεί το σωτικό της πεδίο με την αντιπολίτευση να αδυνατεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο. Και τελικά, ποιος ήταν ο λόγος για τόσο ανακάτεμα της τράπουλας? Δεν ήταν όλο αυτό ένα πολιτικό χάσιμο χρόνου, όταν το πραγματικό ζητούμενο είναι μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση? Μας γράφει ο Γιώργος Σολδάτος, περιγράφοντας εν πολύ στο τι συμβαίνει στην κεντροαριστερά.
1: Εντάξει, βέβαια το ανακάτεμα της τράπουλας ήρθε μόνο το 23, όταν η κυβέρνηση παίρνει 41 και η αντιπολίτευση παίρνει 17. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Αλλά φτάσαμε στα ίδια, αυτό νομίζω θέλει
1: ναι,
0: να πει.
1: Ναι, φτάσαμε στα ίδια. Γιατί αν όντως ανεβαίνει το Πασόκ, πάει 13-14 και έχει μείνει ο Τσίπρας στο 16, πάλι έχει μια αντιπολίτευση, έχει 1,5 διπολισμό, ξέρω εγώ.
0: Είναι, και τα ίδια ναι. πρόσωπα στην ουσία να αναμετρούνται σε άλλη μια κάλπη.
1: Ο Σωτήρης αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο που αναφέρθηκε η κυρία Αξιόγλου. Όντως υπήρχε σε μετρήσει ότι το 70% θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Απλώς λέει εκεί πέρα πρέπει να διαβάζουμε τα νούμερα, γιατί υπάρχει το 85% που δεν θέλει Πασόκ και Ελλάς. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θεωρεί ότι ο Ανδρουλάκης είναι πρωθυπουργήσιμος. Και όντως είναι πολύ χαμηλά, γιατί βλέπεις να είναι στο 30% ο Μητσοτάκης, 15-16 ο Τσίπρας και μετά όλοι οι άλλοι είναι 5-6-7% δεν έχουν εικόνα πρωθυπουργήσιμη. Oh, he said, are you American?
0: Won't you walk up and down on my spine? Εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο που λέει η Ελλάς δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι ριζικά αριστερό και ας μην το λένε. Είναι αντίστοιχο της Λίνκ και της Γερμανίας, ευρωσκεπτικισμός, παροχημένες νοοτροπίες, απεσμένα αυτοπατώματα.
1: Ναι, και εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι προσπαθεί να γίνει όσο πιο κεντρό γίνεται, ναι. κάνοντάς το σιγά σιγά για να κλέψει και ό,τι μπορεί από την αριστερά.
1: Κοίταξε, το πήγε μεθοδικά. Ξεκίνησε μιλώντας αρκετά αριστερά. Πήρε το αριστερό κοινό που το αναλογεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να μαζέψει κι άλλο. Ενδεχομένως πιστεύει ότι μπορεί να τσιμπήσει λίγο ακόμα από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, από Μέρα 25, από Πλεύση Ελευθερίας, αλλά εκεί είναι τσιμπολογήματα, έτσι. Είναι τσιμπολογήματα, δεν έχει κάτι. Και τώρα προσπαθεί να πατήσει προς το κέντρο που πάντα ήταν η δύσκολη εξίσωση για τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι του τραβούσαν και το μανίκι όταν ήθελε να το κάνει. Τώρα δεν υπάρχει κανένα να το τραβήξει το μανίκι.
1: Ποτέ. Σε καμία περίπτωση.
0: Ξεφορτώθηκε τον Πολάκη, ξεφορτώθηκε Σκουρλέτη, Φίλιππος.
1: Είναι αριστερά που έφυγε.
0: Okay, ναι. Άρα θα προσπαθήσει να πάει προς το κέντρο. Τώρα το ότι δεν πήθη κανέναν μάλλον είναι πρόβλημα της ιστορίας του και του χαρακτήρα του.
1: Φαντάζεσαι σε κάποια φάση σύντομα τον επόμενο μήνα να διαβάσουμε ότι δημιουργήθηκε τάση μέσα στην Ελλάς?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Από τα παλιά, συνιστόσα. Πώς υπάρχει στο Πασόκ, έχουμε πει, η συνιστόσα Κασελάκη που πηγαίνουν όλο και ένα. Περιμένουμε τώρα τη Μιλτό Κοροβέση, έτσι. Την πρώην αντιπρόεδρο του Κασελάκη να πάει στο Πασόκ.
0: Εντάξει, υπέροχο είναι όλο αυτό που ζούμε.
1: Δεν τον ανέφερα τυχαία το Στέφανο Κασελάκη.
0: Για πες.
1: Έχω μια πολύ ωραία πολιτική δήλωση που δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ποιοι είναι η κλασική πολιτική και η μη κλασική πολιτική. Πάμε να τον ακούσουμε και θα μου το αναλύσεις εσύ.
2: Πλέον δεν έχω πολλά παρεδώ με τους κλασικούς πολιτικούς που δυστυχώς έχουν υπάρξει, έχουν μονοπολίσει σχεδόν το στυλ της πολιτικής και την κουλτούρα της πολιτικής της χώρας μας. Όταν ήμουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είχα πολύ μεγάλη επαφή. Τώρα με τους δημοκράτες χτίζουμε κάτι εντελώς φρέσκο, άρα προτιμώ να συναναστρέφομαι με πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν παρά πολιτικούς.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται να είναι πολλοί πολίτες που θέλουν να συνομιλήσουν με τον κύριο Κασελάκη και τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Να ακολουθήσουν το κόμμα του.
1: Αλλά όμως πρόσεξε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, με βάση αυτό που είπες. Άμα δεν μιλάει με τους κλασικούς πολιτικούς, από ό,τι φαίνεται δεν μιλάει και με πολλούς πολίτες, με ποιους μιλάει? Γιατί και στελέχη δεν βλέπω να το έχουν μείνει.
0: Ναι. Προσπαθεί να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα ο κύριος Κασελάκης. Εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά με αυτά τα δεδομένα δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει το εγώ του, δεν θα το επιστρέψει να μην κατέβει σε εκλογές. Τώρα αν πεις να κατέβει για να πάρει 0,4 είναι και αυτό θέμα.
0: Καταρχάς θέλει πολλά λεφτά που δεν ξέρω πώς θα σκορπιστούν. Δεύτερον, αν δεν μιλάς με πολιτικούς δεν έχεις ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πιστεύω ότι ο κ. Κασελάκης Εντάξει, έκανε το κομμάτι του με το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 χρόνο. Μας έδωσε και εμάς πολύ υλικό, περάσαμε ωραία. Αλλά δεν νομίζω.
1: Εσείς περάσατε ωραία. Αυτοί που τρέχανε δεν πέρασαν ωραία, Γιάννη μου.
0: Εντάξει.
1: Να μην σου θυμίσω Σπέτσες κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Συγγνώμη κιόλας, θα πας. Μακάρι να κάνει και ο Μητσοτάκης στη Χίο, όχι στην κοινοβουλία, όχι στις Σπέτσες, ακόμη καλύτερα.
1: Στα Χανιά θα τα κάνει.
0: Και να πάμε στη Χίο για να καλύψουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή πήγανε σε νησί και διαμαρτυρηθήκανε. Στη Βουλή είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, δεν περάσαν τόσο καλά.
0: Υπάρχει αυτό που λέγεται Χαριστία.
1: Εντάξει, αφού το βλέπει σε Χαριστία, Χαριστία. Αλλά τώρα βάζει ιδέα να πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα στα Χανιά.
0: Ας πάει
1: στο βουνό. Στο βουνό είναι επικίνδυνο.
0: Ακόμη καλύτερο όμως στο βουνό τώρα που μπαίνει χειμώνα.
1: Ναι, τώρα όχι, τώρα είναι για βουνό. Αν πάει προς καλοκαίρι, Χανιά. Αυτό βέβαια που χρειαζόμαστε, Γιάννη, είναι ακόμα ένα κόμμα.
0: Γιατί δεν έχουμε επιλογές.
1: Δεν έχουμε επιλογές, ρε εσύ. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα έχει πολλά νέα κόμματα. Θέλουμε ακόμα ένα.
0: Ποιος ετοιμάζεται, Αντώνη?
1: Λέω, διαβάζω κάτι για αντάρτες της Καριστιανού που οργανώνονται. Λες να ισχύει.
0: Ο κύριος Αυγερινός δεν του πήγε καλά με την κυρία Καριστιανού να κάνει δικό του κόμμα.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχουν φύγει τόσοι πολλοί που λογικό είναι να σκεφτούν, θα κάνουμε κόμμα κι εμείς.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί να μην εμπιστευτείς σε ένα κόμμα στο οποίο θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Πες μου, για ποιο λόγο να μην εμπιστευτείς σε ένα τέτοιο κόμμα?
1: Αυτή θα είναι κάτι σαν τον Σαμαρά που θέλει να χτυπήσει τον Μητσοτάκη, αυτοί θέλουν να χτυπήσουν Καριστιανού.
0: Δεν μπορώ να.
1: Ο Σαμαράς να κόψει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη, αυτοί να κόψουν την είσοδο της Καριστιανού στη Βουλή.
0: Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από το Βήμα το ρεπορτάζ αυτό. Όχι, νομίζω είναι από το Βήμα, ότι σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσπάθεια, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με το νέο φορέα να αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το αργότερο έως το Δεκέμβριο, Αντώνη.
1: Ποιο θα είναι το πρόσημο του, το ιδεολογικό?
0: Πού πάει, πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Όχι, δεν θέλει να πάει το μυαλό μου.
0: Πάντως, με ανάρτηση που έκαναν, το πρώτο θέμα που έβαζαν είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τις ΗΠΑ να φύγει η Γκυλφόιλ.
1: Μάλιστα.
0: Τυχαίο?
1: Όχι, καθόλου. Αυτά και σήμερα από εμάς. Είναι πυκνή η επικαιρότητα. Να προσέχετε λίγο, γιατί κάτι ακούσαμε για βροχές και δυνατούς.
0: Βροχές, ισχυρή άνεμη.
1: Ισχυρή άνεμη το βράδυ.
0: Ανεβάστε τις τέντες.
1: Ανεβάστε τις τέντες. Όπου και αν πάτε να προσέχετε. Αύριο στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ, στον Εξώστη.
0: Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Και ακολουθούν αμέσως μετά στο Sky 100,3 που παραμένει συντονισμένοι ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Να

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές γαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3.30 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Χωρίς αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο ένας 34χρονος μετά από σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Ξεκινάνε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών για 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky το πρωί η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος Προλαμβάνω, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά τώρα την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων καταρχήν για τους 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για τον ανθρώπινο δυναμικό και το εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ενεργίας στο 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Στον αέρα η ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Πρόεδρο τον κύριο Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις, ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και δίπλα ο Γιώργος Μουρούτης, όπως κάθε μέρα.
0: Και μαζί. Και χώρια.
1: Και χώρια.
0: Σήμερα είμαστε μαζί, Τρίτη και 13. Για τους πολιτικούς.
1: Γιατί πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού. Είναι βαριά μέρα.
0: Είναι μια και πολύ συνεφιά. Μια μέρα που χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή. Και για τους Έλληνες, Τρίτη είναι η μέρα που συνδυάζεται με την 13η του μήνα. Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη. Και αυτός είναι ο λόγος που φαίνεται να συνδυάζεται όσοι αποφράς ημέρα. Για όλους τους υπόλοιπους, όσοι δεν είναι προληπτικοί, είναι μια ακόμα ημέρα στην οποία ουσιαστικά η πραγματικότητα ξεπερνάει και την φαντασία, είναι πολύ έντονη και τα θέματα πάντα είναι πολύ ιδιαίτερα όσα ειδικά συμβαίνουν στον κόσμο.
1: Έχουμε και άλλους, είναι και οι Αγγλοσάξονες και οι λοιποί που, Ευρωπαίοι που έχουν το Τρίτη,
0: Παρασκευή
1: και 13. Γι' αυτό μπερδευόμαστε κι εμείς.
0: Κοίταξε, όλος ο κόσμος έχει το Παρασκευή. Όλος ο κόσμος έχει το Παρασκευή. Εμείς έχουμε το Τρίτη. Η Βυζαντινή έτσι προέλευση.
1: Τώρα που είμαστε Ευρωπαίοι, τα έχουμε και τα δύο. Εντάξει.
0: Αλήθεια,
1: πάμε, παρακάτω.
0: Πάντως, σαν σήμερα, Δημήτρη, μια που λέμε για την Βυζαντινή καταγωγή μας και για τα παλιά, το 1904, 13η Οκτωβρίου, έπεφτε νεκρός στη Μακεδονία ο Παύλος Μελά, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, γόνος εύπορης οικογένειας, σύζυγος της Ναταλίας Δραγούμη και πατέρας ήδη δύο μικρών παιδιών. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει, όπως αντιλαμβανόμαστε, μια πολύ διαφορετική ζωή στην αστική Αθήνα. Παρά το γεγονός αυτό, βρέθηκε στα βουνά της Μακεδονίας σε μια εποχή που ακόμα δεν ήταν ελεύθερη η Μακεδονία. Σκοτώθηκε στα Σιάτιστα της Καστοριάς σε σύγκρουση με το στρατιωτικό απόσπασμα των Οθωμανών και ο θάνατός του συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, μετατρέποντάς τον σε σύμβολο μέχρι σήμερα εθνικής κινητοποίησης για τον αγώνα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας.
1: Σωστό, εντάξει, ήταν ο πρώτος ουσιαστικά, πώς τον λέγανε, ο Μίκης Ζέζας.
0: Μίκης Ζέζας, το ψευδόνυμό του. Ο Μελάς γράφτηκε.
1: Το Μίκη ήταν από το παιδί του, νομίζω, γιατί το φώναζε το παιδί του Μίκη. Νομίζω. Mm-hmm. Ήταν Μιχάλης και τον φώναζε Μίκη.
0: Είναι εμπνευσμένο από τα ονόματα των παιδιών του, έτσι. Το Μίκη Ζέζας και το Ζέζας, νομίζω, το επώνυμο.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι η μέρα έχει και άλλες ενδιαφέρουσες ιστορικές αναφορές.
1: Βαριά.
0: Σαν σήμερα η
1: για
0: Άγκυρα.
1: Για να δω τι θα πει τώρα.
0: Σαν σήμερα η Άγκυρα ανακηρύσσεται πρωτεύουσα της Τουρκίας. Κάτι άλλο, σαν σήμερα το 1792 τοποθετείται στην Ουάσιγκτον ο θεμέλιος λύκος του λίθος του Λευκού Οίκου. Βεβαίως, εντάξει, αυτός ο θεμέλιος λίθος νομίζω ότι από τότε έχουν περάσει πάρα πολλές κακοποίησεις αυτόν τον λίθο.
1: Τώρα με τελευταία
0: προσπαθούσα να πω, με τελευταία την renovation, την ανακαίνιση που έχει ανακοινώσει
1: τι
0: ο πρόεδρος
1: πισίνες,
0: Τραμπ.
1: Τι πισίνες, τι αίθουσες, τι κολόνες και πού είσαι ακόμα και τι είσαι ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ τώρα για να σου κάνω ρελάνς, όχι ρελάνς, καλά κάνεις και τα θυμίζεις, κυρίως για το Μελά, γιατί όντως ήταν ο πρώτος, ας το πούμε έτσι, που άφησε το αίμα του και παλιός πρώην στρατιωτικός που ουσιαστικά επέλεξε να το ρισκάρει, όπως λέμε, παρότι τα είχε όλα όπως είπες. Λοιπόν, λέω το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε για τον Ντάριο Φω. Το έχω ξαναπεί, επειδή ήταν κορυφαία φυσιογνωμία στην τέχνη και όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Τιμήθηκε και με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και σαν σήμερα πέθανε πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Τώρα, το τι ιστορία έχει γράψει, νομίζω είναι γνωστό και στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένας κλασικός, όπως λέμε, καλλιτέχνης, ανατρεπτικός, πάντα πολύ κοινωνικός και πολιτικός και έγραψε τη δική του ιστορία και στο θέατρο και στις όλες του τις πρωτοβουλίες και μόνο το γεγονός ότι πήγαινε και έκανε θεατρικές παραστάσεις από τους πρώτους στην Ιταλία σε φυλακές, σε εργοστάσια, σε μικρές κοινότητες κλπ. Είχε χαράξει έναν δρόμο μαζί με την γυναίκα του, τη Φράνκα Ράμε. Τέλος πάντων, μόνο εκεί. Και ένα άλλο που νομίζω έχει σημασία να το πούμε είναι η ιστορία του θαύματος της Φατιμά, επειδή πολλές φορές ακούω διάφορους που συζητάνε διάφορα. Ήταν η γνωστή ιστορία στην Πορτογαλία με τα τρία βοσκοπουλάκια, τα οποία είδαν την Παναγία υποτίθεται και γίνανε διάφορα και θαύματα κλπ. Οπότε από το 17 μέχρι σήμερα είναι από τους μεγάλους τόπους προσκυνήματος για τον καθολικισμό. Και υποτίθεται ότι σε μια σειρά μυστήρια δεν έχουν δοθεί πλήρως οι απαντήσεις.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο Dario Fo και εγώ στον Μελά για τον θάνατό τους, να πούμε και για τις γεννήσεις. Αν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα, σπουδαία, όχι καλλιτέχνη, σπουδαία Ελληνίδα, μια προσωπικότητα, η Νάνα Μούσκουρη, η οποία κόσμησε και κοσμεί την Ελλάδα.
1: Παγκόσμια καριέρα.
0: Παγκόσμια καριέρα, ειδικά στην Γαλλία. Και σαν σήμερα. Γεννήθηκε μια πολύ επιδραστική πολιτικός στην Βρετανία, η Μάργαρετ Θάτσερ, η οποία την ονόμασαν και σιδηρά κυρία. Ήταν πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 79 έως το 90, μέχρι που αντικαταστάθηκε από το ίδιο της το κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι η Θάτσερ ήταν μια πολιτικός που και συμβόλησε μια συγκεκριμένη...
1: Σφράγισε όλη την εποχή.
0: Σφράγισε την εποχή και ήταν και από τις προσωπικότητες της Ευρώπης που σήμερα εκλείπουν, σύμφωνα με τους περισσότερους, σε μια περίοδο που υπήρχαν προσωπικότητες στην Ευρώπη. Νομίζω η αναδρομή ήταν
1: πολύ,
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ ακραία νεοφιλελεύθερα, απλά μόνο αυτό να προσθέσω. Τέλος πάντων, δεν είναι η στιγμή τώρα για τις πολιτικές αποτυχίες.
0: Υπάρχει.
1: Αλλά ήταν προσωπικότητα που χάραξε όχι μόνο
0: υπάρχουν
1: την Βρετανία.
0: Υπάρχουν επιχειρήματα ευρύτερα, και αντεπιχειρήματα ευρύτερα για αυτό. Πάντως κατάφερε και άλλαξε την χώρα της, μάλλον με θετικό πρόσημο. Υπάρχουν επικροτές για την Θάτσερ, άλλοι την επικαλούνται αρνητικά. Πολλοί όμως είναι αυτοί που την επικαλούνται και θετικά. Εγώ σημειώνω ότι έχω δει στην Μαδρίτη μία πλατεία που έχει και το άγαλμά της και το όνομά της, πλατεία Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Που η Μαδρίτη δεν φημίζεται έτσι για την...
1: Μαθαίνουμε, εντάξει.
0: Ας πούμε πολύ φιλελεύθερη προσέγγιση της.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Το κρατάμε. Και τι να πρωτοπιάσουμε τώρα.
0: Πάμε στα δικά μας. Νομίζω ότι στα δικά μας, πρώτα πάμε στα ελληνικά τα αμιγώς, ότι το Δούνου του προβλέπει ανάπτυξη 1,8 για την Ελλάδα, για την χρονιά μας που έρχεται, και πληθωρισμό 4,2.
1: Το ένα το κατεβάζει λίγο, το άλλο το ανεβάζει λίγο.
0: Η οικονομία συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλά πιέζουν οι τιμές στο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο η οικονομία. Από την άλλη, 1,8 δεν μπορείς να πεις ότι είναι και η ανάπτυξη που θα αλλάξει τα πράγματα. Βεβαίως έχει και ένα θετικό αυτή η είδηση, ότι ο υψηλός πληθωρισμός πιέζει και το χρέος σε ό,τι αφορά τον λόγο προς το ΑΕΠ. Οπότε έχει και τα καλά του. Αλλά πάμε και στην Ευρώπη. Πρώτα θες να πάμε στο ΠΑΣΟΚ και στην κόντρα.
1: Όχι, εγώ θέλω να κάνω ρελάνς με τον J.D. Vance. Κάνει ρελάν στο Ρούμπιο. Βλέπω λοιπόν ότι τον εντυπωσίασε, όπως είχε κάνει και μια ανάρτηση, αν μου τα πάνε καλά, γιατί δεν την είδα εγώ ίδιος, για το Ρούμπιο. Απλά έκανε ανάρτηση. Απλά έκανε την ανάρτηση. Γιατί ως αντιπρόεδρος λέει πρέπει να κάνω ρελάν, και πού να κάνω τη ρελάν, στην Αθήνα. Πώς θα την κάνει, λέει, τώρα την επόμενη χρονιά, μάλλον την άνοιξη, κατά Μάρτιο μεριά, θα την κάνει με ένα, ας το πούμε, συγκρότημα ειδησιογραφικό, κυρίως ιντερνετικό και ραδιοφωνικό, το Breitbart. Άμα δεν το ξέρετε αυτό, είναι από τα πιο
0: το Breitbart
1: ακροδεξιά στην Αμερική.
0: Έχουν δώσει διάφοροι Έλληνες πολιτικοί συνέντευξη.
1: Άλλα,
0: και
1: άλλο αυτό. Εγώ δεν σχολιάζω τώρα αν πρέπει να δώσει συνέντευξη.
0: Ειδικά στο πρώτο διάστημα που φαινόταν πανίσχυρος ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προσελκύσει και να προσελκύσουν και το ενδιαφέρον
1: της Αμερικανικής κοινής. Θα κάνουμε έναν απολογισμό αργότερα, νομίζω μια μέρα, να δούμε πώς χοροπηδάγανε για τον Τραμπ γενικώς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε πει να μην το κουράζουμε κιόλα, και πόσο προσεκτικά είναι τώρα ή μαζεμένοι.
0: Εγώ ξέρεις τι, μια που λες για τον Τραμπ.
1: Απλά να θυμίσω ότι στον Breitbart ένας από τους πρώτους μεγάλους, ας το πούμε, καθοριστικούς που έπαιξαν ρόλο στον ανέβη, γιατί είναι ανεβασμένο πολύ στην ακροαματικότητα και στα χτυπήματα κτλ., ήταν ο κύριος Μπάνον. Μην ξεχνάτε τον κύριο Μπάνον, ήταν ο θεωρητικός του κυρίου Τραμπ και όχι μόνο,
0: βεβαίως,
1: του κινήματος ΜΑΓΑ και πιο πριν και πολλά άλλα και λοιπά, και από τους βασικούς ανθρώπους που συνεχίζει να κυκλοφορεί περίπου ιγκόγνητο και χωρίς ιγκόγνητο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και ενισχύει, στηρίζει με κάθε τρόπο, με πρωτοβουλίες πολιτικές, εκδηλώσεις κλπ. Όλες τις ακροδεξιές της Ευρώπης.
0: Μια που λες για την πιθανή επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει και πρέσβης που θα τον υποδεχτεί. Η σημερινή μας πρέσβης, η κυρία Kimberly Guilfoyle, βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την δήλωση του Προέδρου Τραμπ.
1: Ψάχνει τους υποστηριχτές της, να δει πώς έχουν μείνει.
0: Κοίταξε να δεις. Οι υποστηριχτές της νομίζω δεν θα τους ψάχνει εύκολα στην πολιτική σκηνή, γιατί οι υποστηριχτές, σου θυμίζω, την πρώτη παρουσίαση την έκανε με τρόπο ο οποίος δεν ήταν φόρμαλ, όπως θα λέγαμε. Η Κύρος την έκανε, σου θυμίζω, μια εκδήλωση που έκανε σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το θυμάσαι αυτό, για να παρουσιάσει το βιβλίο της Μελάνια Τραμπ. Και εκεί κάλεσε τους διάφορους υπουργούς, εκεί είχε και διάφορους καλλιτέχνες φίλους και μια έτσι πολιτιστική παρουσία, η οποία δεν συνάδει με τον ρόλο αυτό της πρέσβεως και ειδικά της πρέσβεως μιας μεγάλης χώρας όπως η Αμερική. Πάντως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος δηλαδή τα ξημερώματα, ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και είπε ότι εξετάζουμε την αλλαγή της και ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Σε οποιαδήποτε δουλειά, εάν το αφεντικό σου έλεγε ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από σένα και ότι εξετάζω την αλλαγή σου, ήδη θα είχες αποχωρήσει από μόνος σου, αν είχες λίγη από την αξιοπρέπεια που θα έπρεπε να έχεις. Η κυρία Guilfoyle χθες έδωσε κάποιες εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της, όταν φτάνει σε σημείο να δίνεις μέσω των δικηγόρων εξηγήσεις για αυτά που, για τα πεπραγμένα σου, νομίζω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και κάτι ακόμα, Δημήτρη, έχει γίνει περίγελο στις σατυρικές εκπομπές των ΗΠΑ η κυρία Guilfoyle. Στην πολιτική λέμε ότι όταν αρχίσει το δούλευμα, πολύ δύσκολα μετά μπορείς να ξανασταθείς σε έναν ρόλο και σε μια θέση που έχει αξία και ειδικό βάρος και να εκπροσωπείς με τον τρόπο που θα πρέπει να εκπροσωπείς τα συμφέροντα της χώρας σου.
1: Είναι αυτό που λέγανε.
0: Είμαι λίγο σκληρός.
1: Να είσαι σκληρός.
0: Εγώ είχα την ίδια άποψη πάντα.
1: Τα λέγαμε από την αρχή.
0: Και την περίοδο που όλοι.
1: Πριν έρθει ακόμα.
0: Ακριβώς. Που όλοι την αντιμετώπιζαν με πολύ έτσι.
1: Ναι, μα τότε ήταν εκστασιασμένοι από την ομορφιά, τη δυναμικότητα και την πολύ κοντινή σχέση με τον. Παλιότερη σχέση με τον γιο του Προέδρου και πρωτίστως βέβαια ότι έχει άμεση επικοινωνία με τον Πρόεδρο. Και είδαμε πόσο εύκολα ο Πρόεδρος, όπως είπε σωστά, αδειάζει πάρα πολύ εύκολα.
0: Αλλά επικαλέστηκε αυτή την άμεση επικοινωνία στις επικοινωνίες που είχε με τους διάφορους τρίτους, τέταρτους που χρηματοδοτούν άμεσα, έμεσα για υπηρεσίες, μη υπηρεσίες στην κυρία Guilfoyle και τον Πρόεδρο. Αυτή η σχέση είναι που της έδινε την αξία, την όποια αξία, και όχι η δική της αυθυπάρκτη προσωπικότητα. Νομίζω ότι
1: και έτσι από τη μαρμάρινη πλάκα που εγγενίασε, από τη μαρμάρινη πλάκα, μάλλον τη βλέπω ραγισμένη τώρα τη μαρμάρινη πλάκα και στους νέους χώρους της Αμερικάνικης Πρεσβείας, και νομίζω ότι μετά τις εκλογές, γιατί πιο πριν δεν ξέρω αν θα έχουμε εξελίξεις, μετά τις ενδιάμεσα, άλλωστε είναι τώρα σε τρεις εβδομάδες, σαν σήμερα. Σε τρεις εβδομάδες ακριβώς ψηφίζουν οι Αμερικάνοι. Ελπίζω να υπάρξουν, όπως λέω, κριτικές ψήφοι σε αυτή τη φοβερή πραγματικότητα που ζουν πρωτίστως οι ίδιοι στην Αμερική και όλος ο κόσμος από κοντά, γιατί βλέπουμε τη συνέχεια και βλέπουμε τι γίνεται και αυτές τις ημέρες, κάθε μέρα με τα ζητήματα. Μην πω τώρα ότι ο Τραμπ έχει ευνηδιαστεί ακόμα και με τους Χούθη, που δεν προλάβαμε να τα πούμε χτες, που γίνεται ο χαμός. Κάθε τόσο βομβαρδίζουν το διεθνές αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και κάπου 15 νεκρούς νομίζω, πολλούς τραυματίες, ανάμεσά τους στους νεκρούς και ένας Αμερικάνος πολίτης.
0: Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου αν είχε συμβεί αυτό, θα είχε γίνει παγκόσμια κινητοποίηση. Εδώ στην Σαουδική Αραβία επιτίθενται το Ιράν, γιατί εκεί θέλει να, αυτό θέλει να κάνει το Ιράν εμέσως, να μπλέξει στον πόλεμο τη Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία αυτό που θέλει να κάνει, να είναι εκείνη κυρίαρχη στην περιοχή με ένα υποβαθμισμένο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι το κλειδί πια των εξελίξεων στην Σαουδική Αραβία, η οποία όμως, Δημήτρη, κατά την άποψή μου δεν φαίνεται στρατιωτικά ικανή και δεν έχει επαρκή ούτε άμυνα ούτε στρατιωτική υποδομή για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές.
1: Καλά δεν έχουν πάει τα στρατά εκεί του νέου Σουλτάνου να τους υποστηρίξουν, τι
0: δεν
1: γίνεται.
0: Έχει προλάβει ακόμα.
1: Δεν έχει προλάβει τόσες μέρες μετά τις συμφωνίες της Μέκας. Αλλά και οι Πακιστανοί δεν βλέπω να κουνιούνται πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλωσούλες είδα από τον Πρωθυπουργό. Δηλωσούλες είδα από τον κύριο Σαρίφ. Μην θυμίσω τώρα ποιος είναι ο Σαρίφ, άλλη φορά αυτά.
0: Εδώ θα υπάρχει μεγάλο δίλημα.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Τουρκούς, μεγάλο δίλημα για τους Τούρκους. Ποιον θα πάνε υποστηρίξουν, τους Ιρανούς που τους υποστηρίζουν σε κάθε περίπτωση ή τους Σαουδάραβες. Και να θυμίσω ότι η προνομιακή σχέση που είχε η Σαουδική Αραβία με την Αμερική όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή.
1: Δίνοντας πολλά δις κάθε χρόνο. Πάρα πολλά δις.
0: Εκμεταλλευόταν η Αμερική και το πετρέλαιο και τους φυσικούς πόρους της Σαουδικής Αραβίας την ίδια στιγμή που η Σαουδική Αραβία απολάμβανε την ασφάλεια από την Αμερικανική ομπρέλα στην περιοχή της. Τώρα όλα αυτά εξέλιπαν. Η Σαουδική Αραβία μόνο δίνει και δεν παίρνει. Άρα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική ισορροπία στην περιοχή.
1: Εγώ κομμένο που καταλαβαίνω είναι ότι και η συστοιχία που έχουμε εκεί, παρότι είχε κάποιες επιτυχίες, δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνη της. Δεν ξέρω, υπάρχουν άλλες συστοιχίες εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, είχαν στείλει κάτι και οι Γερμανοί. Αλλά τώρα, τέλος πάντων, το ουσιαστικό είναι ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας, για να συνεννοούμαστε τώρα, χωρίς τα πετροδολάρια, δεν ξέρω τι θα ήταν, και χωρίς τη θρησκεία βέβαια, όπως την παρουσιάζει και όπως τη χρησιμοποιεί. Γιατί στην πραγματικότητα νομίζω αυτό δείχνει πόσο είναι πύληνα πόδια ως καθεστώς. Τώρα από εκεί και πέρα ότι έχει τεράστια οικονομική δύναμη και χρηματίζει, να μην το πω διαφορετικά τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, χρηματίζει ασυστόλως και πολλαπλώς διάφορες πλευρές και παίζει μια μπάλα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι οι αντάρτες επίσης φανατικοί θρησκευτικά, για να μην κοροϊδευόμαστε, οι Χούθοι εννοώ, και δουλεύοντας για λογαριασμό της όποιας εναπομείνας σας Τεχεράνης, γιατί είναι κανονικά, όπως λέμε, πρόξεις, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, τέλος πάντων. Το μόνο που αποδεικνύει, τουλάχιστον επειδή είναι πολύ μαχητικοί, έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα και δείχνει ότι η εκρηκτικότητα στο σημερινό κόσμο έχει προκύψει από τους φοβερούς, συνεχίζεται μάλλον και χειροτερεύει από τα φοβερά. Πώς να το, αναξιόπιστα μπρος πίσω δεξιά αριστερά του κυρίου Τραμπ, διότι στην πραγματικότητα έχει αδειάσει τους πάντες και συνεχίζει να αδειάζει και δεν βλέπω να στέκεται ούτε η συμφωνία που ξανά εξήγηλε με τον κύριο Πούτιν, γιατί στην πραγματικότητα και χτες και προχτές ξαναβομβάρδισε η Ρωσία μια σειρά περιοχές και ενεργειακά σημεία της, στην Ουκρανία. Είχαμε και νεκρούς και δεν είναι τυχαίο το ότι απέρριψε την. Ας την πούμε τώρα, είναι επικοινωνιακό περισσότερο. Δεν θέλω να πω και εγώ τώρα υπερβολικά για τον Ζελένσκι, αλλά ο Ζελένσκι τουλάχιστον είπε: ας δώσουμε, λέει, 60 μέρες εκεχηρία πραγματική για να μπορέσουμε να κάνουμε εκλογές. Γιατί θυμίζω ότι ο Πούτιν εξ αρχής έλεγε: ποτέ με τον Ζελένσκι. Δεν πρόκειται να μιλήσω, δεν πρόκειται να καθίσω. Παρότι ο Τραμπ έλεγε: θα τους φέρω, θα τους φέρω. Και έχουμε φτάσει τώρα, κοντεύουμε 2 χρόνια που είναι πρόεδρος ο Τραμπ, θα το έλυνε σε μία εβδομάδα. Και η κατάσταση δυστυχώς χειροτερεύει για όλους, η ενεργειακή και όχι μόνο η ενεργειακή. Και ξαναλέω, έστω και κουραστικά, έστω και μονότονα, όποιοι διαμορφώνουν αντίληψη με βάση από πού πρέπει να παίρνουμε φτηνό αέριο, εννοώ τώρα για το ρωσικό αέριο, γιατί το βλέπω να φουσκώνει συνέχεια, έστω και εμέσως, από πολλούς και στο πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα και στο ακαδημαϊκό κτλ. Μου νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα σιγά σιγά, γιατί να θυμάται ο καθένας τι λέει και τι κάνει σε αυτή τη ζωή. Έτσι, γιατί εδώ που πάμε, έτσι, πάμε πολύ επικίνδυνα. Και θυμίζω η AFD έχει ανοίξει επίσημες συνομιλίες για να ξανανοίξει ο αγωγός και με αυτό πουλάει να επανέλθει, ποιος δηλαδή, η ακροδεξιά της Γερμανίας, αν μπορέσει να πάρει την κυβέρνηση. Περί αυτού πρόκειται.
2: Ναι, ήταν και ένα από τα βασικά της αιτήματα και βεβαίως και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι στην Γερμανία ο κόσμος θέλει το να ξαναυπάρξουν επικοινωνίες με τους Ρώσους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι βλέπουν πολύ επιφυλακτικά την Ρωσία γενικότερα. Να πούμε, επειδή έχετε στείλει μηνύματα, δεν είπαμε ότι η άλωση της πόλης έγινε 3η και 13η, έγινε 29 Μαΐου, το γνωρίζουμε. Απλώς η ημέρα 3η που έγινε η άλωση της πόλης είναι η αποφράς ημέρα, γι' αυτό εμείς την δυσιδαιμονία μας την έχουμε 3η. Πράγματι, η πρώτη άλωση της πόλης το 1204 έγινε 3η και 13. Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε για αυτό. Ευχαριστούμε την κυρία Ελισάβετ Ρόκα που μας μιλάει για την Μακεδόνισσα γιαγιά της που τραγούδαγε στον Παύλο Μελά. Σε κλαίει λαός, πάντα χλωρό να είναι το χορτάρι στις μέρες όπως εξάπλωσε το βόλι ο παλικάρι. Αυτό έλεγε η γιαγιά της κυρίας Ρόκα και ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Έχουμε αρκετά επίσης μηνύματα. Ο κύριος Βασίλης μας λέει ότι μαζί με τον Ρίγκαν η Θάτσερ θέσπισε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και έτσι έγινε η παγκοσμιοποίηση. Εντάξει, εν μέρη υπάρχει ένα δίκιο. Δεν είναι απόλυτο βέβαια αυτό. Όμως η λογική τους και η οπτική τους ήταν αντίστοιχη. Εγώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Δημήτρη, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Δεν συζητήσαμε καθόλου για τα δικά μας. Δεν συζητήσαμε καθόλου, για παράδειγμα, για
1: δικά
2: την ανακοίνωση.
1: Δικά μας είναι και αυτά.
2: Είναι πολύ δικά μας.
1: Έχω μια ένσταση, το λέω χρόνια.
2: Πόσο όμως
1: μόνοι
2: πιο
1: μας,
2: σημαντική
1: μας τα λέμε, αλλά μας ακούει ο κόσμος.
2: Μα δεν μ' άφησες να σου πω ούτε για τον Καρτερό. Και τη συγγνώμη,
1: είναι πιο σοβαρά από αυτά που είπαμε, πιστεύεις? Όχι.
2: Ούτε για την προσχώρηση
1: έχει
2: του κυρίου Ζαχαριάδη.
1: Έχει το πικαντικό
2: ούτε
1: του.
2: Για την προσχώρηση του κυρίου Ζαχαριάδη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά
1: αμφέβαλε
2: ούτε
1: κανείς για αυτά. Αμφέβαλε.
2: Ούτε όμως. Μα δεν με αφήνεις να πω τίποτα. Δεν με αφήνεις.
1: Λογοκρίνω. Έχω πάρει γραμμή από τον Μπράιμπαρτ. Λοιπόν, okay.
2: Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο σκέλος, μαζί με όλες τις εξελίξεις για τα social media και τις αποφάσεις της κυβέρνησης για απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων στα 15, αλλά και μια πολύ σημαντική επίθεση κυβερνοασφάλειας που υπήρξε στην Γαλλία. Κατά την άποψή μου, είναι το θέμα της ημέρας, παρά το γεγονός ότι εδώ στα ελληνικά δίκτυα το έχουμε υποβαθμισμένο. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και τοπικά πολύ θελώδεις ανέμους έως και 9 μποφόρα από απόψε. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνου. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Εφη Αχτσιόγλου. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθεί αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, σε επιμέρους σημεία υπάρχει, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, με δήλωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Και ο καιρός: αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: κτηρίων του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα και τα δύο ρεύματα της Αθηνό-Κορίνθου, Παύλα Λεωφόρου Αθηνών τέλος πάντων, να είναι ακινητοποιημένα. Και όσοι έρχεστε από την Κόρινθο, πριν φτάσετε στη γέφυρα του Ασπροπύργου, κόψτε ταχύτητα. Θα πάτε σημειωτών μέχρι τα Δηληστήρια και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και όσοι βγαίνετε προς τα έξω, προς την Κόρινθο, από το Δαφνί θα συναντήσετε ισχυρό μποτιλιάρισμα και εσείς μέχρι τα Δηληστήρια του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και ισχυστού. Έχει σχηματίσει 1 χιλιόμετρο αναμονής και ισχυστού προς Καραμαγκά. Εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί να πάτε από την Αττική Οδό, θα το γλιτώσετε όλο αυτό το μπουτιλιάρισμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Γιατί έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα?
0: Γιατί επηρεάστηκε και το ρεύμα, το αντίθετο τέλος πάντων, ρεύμα του ατυχήματος επί της ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Εικάζω και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ακροατών μας, αυτό συμβαίνει. Αν κάτι μάθουμε, κάποια λεπτομέρεια, θα σας ενημερώσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Κόλιο-Μιχάλη για την ενημέρωση. Όσο μπορείτε, αποφύγετε την Αθηνών Κορίνθου, ειδικά στον Ασπρόπυργο. Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να το αποφύγεις.
2: Καλό κουράγιο.
1: Αν έχεις ξεκινήσει και βρεθείς εκεί, πού να πας? Δεν υπάρχουν και εναλλακτικές. Η Αττική Οδός είναι μία εναλλακτική, αλλά και αυτή πρέπει να βρεις την έξοδο.
2: Υπομονή, ψυχραιμία και ας βάλουν η μουσική, ας ακούσουν την εκπομπή μας. Ξέρω εγώ.
1: Εγώ θέλω να σας πω για το Spetses Mini Marathon που συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win ήταν για μια ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο bigwincares.gr και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. Λέγαμε για το Πασόκ και για τον κύριο Καρτερό πριν τις ειδήσεις. Δεν προλάβαμε να πούμε τι είχε γίνει. Ο κύριος Καρτερός αποκάλεσε σε αρθρογραφία του τον πρόεδρο του Πασόκ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με μια πάρα πολύ άσχημη έκφραση τον,
2: και αμφισβήτησε
1: και την πνευματική του υπόσταση. Νομίζω ότι είναι ακραία και θυμίζει τις παλιές εποχές του ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που απευθυνόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φάνηκε σαν να έρχεται από άλλο πλανήτη. Λέει, εγώ ποτέ δεν μιλάω υποτιμητικά για τους αντιπάλους μου. Θυμίζω ότι βουλευτής του παλιά του κύριου Τσίπρα έχει αποκαλέσει τον παλαιό πρωθυπουργό με ακόμα χειρότερη έκφραση. Αυτή την γνωστή αγοραία έκφραση, αλλά τότε ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πάρει κανένα πειθαρχικό μέτρο εναντί του και ίσα ίσα τον είχε καλύψει. Και δεν είναι ο μόνος.
2: Οι επικρίσεις ήταν σφοδρές πάντως και στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ, δημόσιες.
1: Και τι έγινε. Οι επικρίσεις κάποιων ανθρώπων.
2: Οι επικρίσεις.
1: Και ξεχάστηκαν μετά.
2: Και τώρα για τον κύριο Καρτερό. Πολλοί κάνουν επικρίσεις, ορισμένοι δεν κάνουν καθόλου. Εντάξει. Και
1: ο κύριος Καρτερός πάντως αμφισβητείται αν είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Είναι το καινούριο τώρα μότο της ημέρας. Ακούω διάφορους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε.
2: Ο κύριος Καρτερός, είναι μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως το λέει το πολυμελές Εθνικό Συμβούλιο του νέου σχήματος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ελευθερία να υπογράψει κάτι. Το υπογράφει. Αλλά να μην κρύβεται και πολιτικά κάποιος και να θεωρεί ότι είναι εκτός όπως λέει.
1: Αν είσαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου ενός κόμματος και έχεις την ελευθερία να υπογράψεις μια ανοησία όπως αυτή του κυρίου Καρτερού, γιατί ο κύριος Καρτερός μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν σε ανοησίες. Σου θυμίζω την εποχή της Αυγής, για να τα λέμε αυτά, είχε αμφισβητήσει και την ύπαρξη του Τσερνομπίλ.
2: Όχι, τα κάνεις λάθος τώρα. Τα κάνεις λάθος. Ήταν στο ριζοσπάστη τότε.
1: Ήταν στο ριζοσπάστη. Συγγνώμη.
2: Λάθος ιστορικό.
1: Συγγνώμη, ιστορικότατο. Όχι. Αλλά επί Καρτερού ήταν στο. Ο Καρτερός ήταν υπεύθυνος γι' αυτό.
2: Έγραφε τότε.
1: Κάπου αναφέρει και στο σημερινό του άρθρο. Κάπου προσπαθεί λίγο να τα
2: καλύψει. Λιγάκι το διορθώνει.
1: Θέλει προσοχή γενικώ σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως, εμείς θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Θα έρθει αύριο στο στούντιο. Θα μας πει και για αυτά. Νομίζω όμως περισσότερο.
2: Αυτά τελευταία. Έχουμε πιο σοβαρά.
1: Περισσότερο για την πρόταση που θα καταθέσει σήμερα για το ιδιωτικό χρέος. Σημαντικό είναι τα κόμματα και ειδικά ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που διεκδικεί και την εξουσία να καταθέτει προτάσεις και σχέδια νόμου και να κρίνεται γι' αυτό και για αυτές τις προτάσεις. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα αύριο να συζητήσουμε μαζί του. Πάμε στο θέμα στο οποίο είπαμε πριν, Δημήτρη. Στην Γαλλία υπήρξε μια κυβερνοεπίθεση η οποία είχε μεγάλη έκταση σε σούπερ μάρκετ. Υπήρξε λοιπόν κενό ασφαλείας στο σύστημα το υπολογιστικό, το λογισμικό των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να επιτεθούν οι hacker στα ψυγεία, να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς και με αυτόν τον τρόπο να αλλοιώσουν το ατρόφιμα που βρίσκονταν στα ψυγεία, προκαλώντας ακόμα και πυρκαγιές στα σούπερ μάρκετ. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί δεν είναι μια μορφή ακτιβισμού η οποία είναι άξια λόγου, αλλά το λέμε για το πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος στο μέλλον

0: και πόσο ευάλωτη είναι η σημερινή πραγματικότητα ακόμα και από αυτούς που είναι μεγάλη κολοσσή. Δεν μιλάμε τώρα για το μαγαζάκι της γειτονιάς, ούτε για την περιοχή ενός μικρού μαγαζιού. Μιλάμε για τη Γαλλία, μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες και προφανώς εδώ ο καθένας ψάχνει να βρει τρύπες όπου βρει. Στις τράπεζες κλπ. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, πόσα σκάνδαλα έχουν προκύψει από αυτές τις ενέργειες των hacker, αλλά τέλος πάντων εκείνο που είναι προφανές είναι ότι στο σημερινό κόσμο που ζούμε και το αύριο που έρχεται, αν δεν γίνουν γρήγορες, σοβαρές, θεσμικές και ελεγκτικές κινήσεις, το τι θα αντιμετωπίσει μεμονωμένα ο κάθε πολίτης, αλλά και συγκροτήματα ολόκληρα, οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, ο Θεός και η ψυχή μας.
1: Πάντως σήμερα είναι ένα σούπερ μάρκετ, οι φόβοι μιλούν αύριο για νοσοκομεία και μεθαύριο για οπλικά συστήματα που καθένας θα μπορεί μέσω cloud, μέσω διαδικτύου να έχει πρόσβαση αν έχει ιδιαίτερες ικανότητες και προφανώς χρηματοδότηση από κάποιες πηγές, άρα και λογισμικό υψηλής ποιότητας. Και αυτό το θέμα μαζί με άλλα σημαντικά θέματα, όπως για παράδειγμα τη δική μας απαγόρευση στην είσοδο των νέων στα κοινωνικά δίκτυα, μπορούμε να τα συζητήσουμε γιατί ήδη είναι στη γραμμή μας με την Μαρίνα Ρίγου, την αγαπητή καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, αλλά έχει και εξειδίκευση στα ζητήματα αυτά των νέων μέσων. Καλημέρα κυρία Ρίγου, καλημέρα Μαρίνα.
2: Καλή σας ημέρα, πολύ χαίρομαι που συζητάμε τα ζητήματα αυτά. Έτσι παρακολουθούμε εξάλλου και την πορεία των εξελίξεων και της κυβερνητικής πρωτοβουλίας από πέρσι το Σεπτέμβριο, να θυμίσω.
0: Σωστά.
2: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό που είχε πρωτοπεί, αν θέλετε, επισήμως το ότι θα ακολουθούσε το πρότυπο της Αυστραλίας για την απαγόρευση της χρήσης των social media για τους κάτω των 15 ετών εφήβους.
0: Σωστά, σωστά. Τότε το είχε εξαγγείλει, τώρα έρχεται ως νομοσχέδιο. Χτες είχαμε τις δηλώσεις. Απλά να το συζητήσουμε λίγο ευρύτερα μαζί σας, γιατί έχετε γράψει και βιβλία για αυτά τα ζητήματα. Το λέμε για τους ακροατές μας και τις ακροάτριες. Και νομίζω ότι όλη η έμφαση πρέπει να πάει. Είναι απλά ένα θέμα ελέγχου ηλικίας τελικά ή το ζήτημα των πλατφορμών? Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα? Τι να πούμε τώρα?
2: Είναι σαφώς ένα ευρύτερο ζήτημα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι το επόμενο στάδιο μετά τη ρύθμιση των social media θα είναι η διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι, και για τα παιδιά και για τους εφήβους, αλλά και για τους ενηλίκους. Οι πλατφόρμες είναι ένα πραγματικά σοβαρό και προβληματικό θέμα. Και αυτό γιατί η δομή τους, ο τρόπος που λειτουργούν, στην πραγματικότητα έχουν σχετικοποιήσει πάρα πολύ, αν θέλετε, τη διαφάνεια και την δυνατότητα έκφρασης ελεύθερης στη δημόσια σφαίρα. Έχει ενταθεί ο υβριδικός πόλεμος, η δυνατότητα δηλαδή παρεμβάσεων σε οποιοδήποτε χώρο, πολιτική, χώρες, θα έλεγα.
1: Βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και είπε, εντάξει, μετά μετρίασε λίγο την ένταση του λόγου του, είπε ότι το αποτέλεσμα του Brexit επηρεάστηκε ευθέως από ξένη από ξένη χώρα, από ξένη παρέμβαση, πονώντας την Ρωσία.
2: Είπε ότι προσπάθησαν, ότι το τελικό αποτέλεσμα το αναγνωρίζει και ότι δεν είχε θέμα. Ωστόσο, να θυμίσουμε τότε έτσι και για το Brexit και για το αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σκάνδαλο του Cambridge Analytica, δηλαδή το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν τα προφίλ 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook μαζί με τους ακολούθους τους, και χρησιμοποιήθηκαν τα ψυχολογικά προφίλ τους προκειμένου να εξατομικοποιηθεί τέλος πάντων το πολιτικό μήνυμα, προκειμένου να επηρεαστούν τα εκλογικά αποτελέσματα, ήταν η μεγάλη συζήτηση το 2018, όταν ο Christopher Wiley είχε κάνει την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Mm-hmm. Η μεγάλη συζήτηση βεβαίως και αν θέλετε το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, για τη δημόσια σφαίρα, είναι ακριβώς ότι μπήκε στη συζήτηση, δηλαδή καταλάβαμε το τι συμβαίνει με τους αλγορίθμους, ποιο είναι το πρόβλημα. Μέχρι τότε τα social media ειδικότερα, τα οποία βοήθησαν και στην εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου, θεωρούνται και είναι ένας χώρος δημόσιας και δημοκρατικής, ας πούμε, έκφρασης. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, εν τέλει αυτό αλλάζει. τι γίνεται, έχουμε ένα κλείσιμο, ας το πούμε, αυτής της ελευθερίας της έκφρασης. Γιατί σχετικοποιείται, γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση, γιατί έχει κυριαρχήσει εν τέλει το μικρό, το υβριστικό, ένας τρόπος ο οποίος δεν έχει να κάνει τίποτα στην πραγματικότητα με την ελευθερία της έκφρασης. Είναι αυτή η ζητή φύση πολύ συχνά των μέσων, στην οποία όμως έχει κυριαρχήσει το αρνητικό στο τέλος, ο έλεγχος και η επιτήρηση. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εν τέλει αλγοριθμική ηγεμονία. Το γεγονός ότι οι χρήστες εκτίθενται σε περιορισμένης οπτικής απόψεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στις δικές τους αυτές τις απόψεις που ήδη επιλέγουν και έχουν ως προκατάληψη εν τέλει. Δηλαδή χάνεται η ευρεία χρήση και λειτουργία που θα μπορούσε να βοηθήσει, αν θέλετε, σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη οπτική των ζητημάτων που τίθενται στη δημόσια σφαίρα. Επειδή αναφερθήκατε και στη Ρωσία, όπως ο Άντιν Πάρναμ είπε προηγουμένως για το, όπως είπατε προηγουμένως, δεν αποδείχθηκε το ότι μπορεί και να επηρεάστηκε, εν πάση περιπτώσει, η εκλογική διαδικασία, γιατί είπε δύο πράγματα, έτσι είπε, και για το Cambridge Analytica και για το ρωσικό παράγοντα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που κατά κάποιο τρόπο είναι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έκθεσή της για τον για φέτος, για το 2026, σημειώνει ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους δρόντες σε σχέση με περιστατικά τα οποία αφορούν τον επηρεασμό και τη χειραγώγηση της πληροφορίας. Είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι καινούργιο και δεν συμβαίνει μόνο από τη Ρωσία.
0: Καλά, δεν θα είναι και η πρώτη φορά που μια σειρά πλευρές, κέντρα εξουσίας, οικονομικής, πολιτικής ή καθεστωτικής, προσπαθούν να επηρεάσουν εξελίξεις κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές. Αλλά θα ήθελα περισσότερο να μας εξηγήσετε και σε θεωρητική βάση και αξιακή, γιατί καλά κάνατε και το είπατε, ότι πολλοί μιλάνε ότι εδώ πάει να παραβιαστεί η ελευθερία του προσώπου και των προσώπων των πολιτών και των φορέων πολλές φορές, με την έννοια ότι θέλουν αυτό που λέμε εντελώς ανεξέλεγκτη πορεία των πραγμάτων, όπως πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν για την αγορά και πάει λέγοντας. Τελικά έχει νόημα η απόπειρα ρυθμίσεων σοβαρών, δημόσιων και διαφανών για την αξιοπιστία της λειτουργίας τέτοιων μέσων, ή απλά είναι εξαγγελίες που απλά έρχονται και με μεγάλη καθυστέρηση παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία?
2: Δυστυχώς το να πεις ότι μπορώ να ρυθμίσω αυτό, ειδικά το πεδίο το οποίο αφορά παγκόσμιες δυνάμεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια συνένεση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα πράγματα από τους μεγάλους παίκτες. Θα έλεγα ειδικότερα δε στο τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από το ήδη υπάρχουν πρόβλημα των social media που πραγματικά χειραγωγούν σε εκλογικές περιπτώσεις, σε εκλογικές διαδικασίες την άποψη των πολιτών, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Θεωρείται ότι υπάρχει αυτή ακριβώς η διάσταση που εμποδίζει το να μπορέσει να εφαρμοστεί τελικά η οποιαδήποτε κανονιστική ρύθμιση. Ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το απεμπολίσουμε και να μείνει στην άκρη. Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, όχι φυσικά να υπάρξει, γιατί ξέρετε, πάντα η συζήτηση, ειδικά για τον ψηφιακό κόσμο, ήταν αν αυτό θα ήταν κάτι σαν λογοκρισία. Να πεις ότι πέφτω πάνω στο σύστημα αυτό.
0: Αυτός είναι ο μπαμπούλας που χρησιμοποιούν πολλοί πάντως. Ο μπαμπούλας είναι ότι εδώ πάτε για ένα ανελεύθερο καθεστώς και η πλάκα είναι ότι αυτά κυρίως κυριαρχούνται από πλευρές που έχουν ήδη ανελεύθερα καθεστώτα. Είτε από τη Μόσχα ή αλλού. Αυτή είναι και η φοβερή αντίφαση, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτή είναι η φοβερή αντίφαση. Και επιπλέον, να θυμίσουμε την υποστήριξη της ακροδεξιάς από την πλευρά του ιδιοκτήτη του ΕΚΣ. Και το τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, το όταν ελέγχεις, γιατί αυτό είναι που είναι τρομερό, είναι ότι ο έλεγχος έχει περάσει σε αυτά τα λίγα οικονομικά συμφέροντα. Ο έλεγχος της δημόσιας σφαίρας, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε. ήδη οι μεγάλες πλατφόρμες ελέγχουν την ενημέρωση.
1: Και όχι μόνο την ενημέρωση, και το εμπόριο ελέγχουν. Μέσω των πλατφορμών γίνεται πια το εμπόριο. Και επίσης ελέγχουν και την παγκόσμια αγορά εργασίας. Δηλαδή, αν ενισχύεται μία επιχείρηση έναντι μίας άλλης επιχείρησης, αυτή παράγει θέσεις εργασίας, παράγει κέρδη, παράγει ανταγωνιστικότητα, παράγει έσοδα και προφανώς παράγει και ενημερωτικό προϊόν, το οποίο είναι πιο ανταγωνιστικό από ένα άλλο ενημερωτικό προϊόν. Και αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί για μία είδηση και γκουγκλάρει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μία πληροφορία, αυτή η πληροφορία θα του παρασχεθεί από μέσα τα οποία μπορεί να έχουν τη μία ιδεολογική ή την άλλη ιδεολογική απόκληση. Ακόμα όμως και αυτά, στην Ευρώπη υπάρχει ένα πρώτο πεδίο στο οποίο φαίνεται σαν δείκτη προστασίας, δεν είναι όμως νομίζω επαρκές προκειμένου να καλύψει το κενό το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί.
2: Προσπαθεί η Ευρώπη, έτσι, και εδώ να σημειώσουμε ότι ειδικότερα για την περίπτωση της προστασίας των ανηλίκων υπάρχει σχετική ρύθμιση ήδη από το 2024, όπου μετακυλεί την ευθύνη προς τις εταιρείες των social media στον άνθρωπο και τις ηλικιακές απαγορεύσεις που υπάρχουν, τέλος κάτω από τα 13. Απειγορεύεται η χρήση των social media. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί και μάλιστα έχει καταγγελθεί από εργαζόμενους μέσα στα social media ότι οι εταιρείες ξέρουν ότι αυτό παραβιάζεται, αλλά δεν κάνουν και κάτι. Όλα αυτά υπάρχουν.
1: Είναι πολύ δύσκολα, και αυτό που είπατε πριν, ότι ο συνδυασμός των κοινωνικών δικτύων και των αλγορίθμων με την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εκρηκτικό στον μέλλον, αν δεν υπάρξει συγκεκριμένο πλαίσιο και συγκεκριμένες προβλέψεις.
2: Μα βλέπουμε ότι η ρύθμιση, ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη, που ήδη εμφανίζει προβλήματα της αυτονόμησης, ειδικά των agent της τεχνητής νοημοσύνης, με περιστατικά τα οποία γίνονται κάθε μέρα γνωστά και γίνονται τρομακτικά, θα έλεγα. Δεν υπάρχει συμφωνία όχι μόνο μεταξύ των παικτών, ας το πούμε, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στην προκειμένη περίπτωση, η Ευρώπη είναι από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει συμφωνία ούτε καν μεταξύ των εταιριών που προχωρούν αυτή τη στιγμή την έρευνα στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή, ενώ όλοι βλέπουν τα προβλήματα, εν τέλει δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία. Πρέπει να γίνει προσπάθεια, ναι, πρέπει να γίνει προσπάθεια ρύθμισης οπωσδήποτε. Και αυτό γιατί και το ζήτημα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό για το που πηγαίνει.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κυρία Ρήγου, και να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολη μια ρύθμιση για πολλούς λόγους την εποχή της παγκοσμιοποίησης.
0: Η πληρότητα της υλοποίησης.
1: Ναι, είναι διεθνικές, υπερεθνικές. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να επιβληθούν κανόνες. Τουλάχιστον οι κανόνες που αφορούν την Ευρώπη και τις αρχές της Ευρώπης να μπορούν να είναι ορατοί και να μπορούν να εφαρμοστούν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε προφανώς.
1: Πολύ σύντομα και πάλι μαζί σας. Διαφημίσεις.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω.
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Τελευταία διαβάζω Υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω Λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το Λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
13: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Επιστρέψαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε για τα τεχνολογικά ζητήματα. Θα επιδιώκουμε να την κάνουμε πολύ τακτικά τη συζήτηση αυτή για να και να ενημερωνόμαστε, να μαθαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και να ευαισθητοποιούμε όσους μπορούμε να ευαισθητοποιούμε.
0: Εγώ έχει λίγο πολύ εύρος και πολύ βάθος.
1: Πολύ, πολύ. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να επαναλάβουμε ότι αύριο θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θα έχουμε πολύ συζήτηση. Εσύ αύριο λοιπόν.
1: Την καλημέρα μας. Τα λέμε και αύριο.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
16: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
17: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
18: Γιαγιά μου, τι έχεις?
19: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
18: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
19: Γιατί
6: γιατί κάτι με τριγυρίζει.
18: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
18: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
19: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
20: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
24: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής γεωταχής στο ύψος των διελιστηρίων του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού στο Σκαραμαγκά. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Επανακοινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, όπως είπε, έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα την εισήγηση των ειδικών και θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων των φαρμάκων, καταρχήν για τους 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα και θα υπάρξει ανακοίνωση αν θα επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Να σημειωθεί πως ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος, αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθήσα αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε, σε επιμέρους σημεία υπάρχει, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, με δήλωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τον πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Το ένα πλοίο, που έχει σημαία Μάλτας και ανήκει στην Ουκρανία, χτυπήθηκε από τρία ντρόουν, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια, χτυπήθηκε ένα ακόμη πλοίο, το οποίο βυθίστηκε. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Βουλγαρία, 11 μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 5 άτομα διασώθηκαν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόουν στα εμπορικά πλοία και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. 118 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο λέμβους, περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιερά Πετράς. Το πρωί διασώθηκαν ακόμη 75 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα.
12: είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
14: Εμείς έχουμε όραμα.
15: Οπα!
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
17: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
18: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
21: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πρώτα απ' όλα θέλει να σας καθησυχάσει, διότι όπως είμαι βέβαιος ότι θα ακούτε από το πρωί, ενδεχομένως και από χτες το βράδυ, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απειλητικότερη φράση από αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα τρομακτικότερο από αυτό. Θέλω να πω και μόνο το ότι χρειάζεται να πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή, πάει να πει ότι δεν είναι και διαρκώς σε επιφυλακή και δεν είναι και πολύ, πώς να το πούμε, είναι όπως λέμε για κάποιον, αυτός όταν βγαίνει κάποιος και λέει είμαι πολύ τίμιος, πολύ τίμιος. Αν ήταν τίμιος δεν θα χρειαζόταν να το λέει συνέχεια. Αντιστοίχως και με τον κρατικό μηχανισμό. Εν πάση περιπτώσει, εμάς δεν μας νοιάζουν όλα αυτά, παιδιά, γιατί έχω χαρμόσυνα νέα, τρομερά νέα. Ποιος να το περίμενε, μετά από Σουτέρ, το κόμμα του Αλέξη, στα Μίνιον του Αλέξη, προστίθεται και ένα παλιό του Μίνιον, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ο σύντροφος Ζαχαριάδης, έχει φτιάξει ένα κειμενάκι να μας το διαβάσει. Έλα Κώστα μου, ξεκίνα το διάβασμα παρακαλώ.
1: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κώστα, συνέχισε εσύ το διάβασμα, εμείς ακούμε. Εντάξει, μην είναι ραδιόφωνο, εδώ μπορεί να κοιτάς και από το χαρτί, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή. Ωραία. Στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία τα διαβάζεις Κώστα μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σου κάνω, έχεις εκεί τη σημεία, τα έχεις γραμμένα και αυτό, θέλω να μου πεις τώρα, να μου διαβάσεις μάλλον, γιατί δεν τα λες, τα διαβάζεις. Θέλω να μου διαβάσεις Κώστα μου, τι κάνει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα θέλω, διαβάζοντας πάντα, δεν θέλω να τα πεις από το μυαλό σου, δεν είναι, είπαμε να ακούσουμε και κάτι, θέλω να κλείσεις, αλλά με ενθουσιασμό, λίγο να δείξω ότι χαίρεσαι που πας το, που γίνεσαι πάλι Μίνιον του Αλέξη.
1: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
0: Μπράβο, μπράβο Κώστα, πολύ ωραία διαβάζεις.

0: Τον φανταζόμαστε εδώ με τον Γιώργο με κοντό παντελονάκι και άσπρο μπλε και άσπρο πουκαμισάκι να λέει ποίημα στο σχολείο για την 28η Οκτωβρίου που πλησιάζει. Η αλήθεια είναι μας είχε λείψει. Ο άνθρωπος τώρα, βέβαια, επειδή είναι διαβασμένα αυτά, κάποιος τα έχει γράψει αυτά και τα έχει πει ο Κώστας. Φοβάμαι μην έχουμε πάλι, δηλαδή μήπως δεν τα εννοεί αυτά που λέει. Γιατί ξέρετε ο σύντροφος Κώστας, τι αποκλείεται, ο σύντροφος Κώστας είναι jukebox. Ό,τι του βάζει ο αρχηγός να πει θα το πει. Παραδείγματος χάρη.
1: Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Και δεν μίλαγα. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Δεν τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα.
0: Ό,τι λέει ο πρόεδρος τώρα, ιδίες. Άμα φύγει ο πρόεδρος και αλλάξουμε πρόεδρο, θα πούμε λέγμα έβαζε και έλεγα ιδίες. Αλλά όσο είναι ο πρόεδρος, θα λέμε ό,τι ιδίες μας βάζει να πούμε ο πρόεδρος. Χρήσιμο σε κάθε αρχηγό, ο σύντροφος Ζαχαριάδης και μπράβο του. Έχουμε λοιπόν Κορονιός, Ζαχαριάδης, Αχτσιόγλου. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε. Αυτή γράφτηκε σε εκπομπή στην Ελλάδα. Μιλάμε και έχουμε βέβαια και πάντα το μεγάλο νέο αστέρι από τα Minion, το αγαπημένο μου Minion, του Αλέξη, το σύντροφο Νιφούδη, ο οποίος κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολύ συχνά οι σύντροφοι. Έχουν πολλά λεφτά. Πολλοί από τους συντρόφους, παιδιά, το ξέρουμε, έχουν πολλά, φαίνεται. Είναι φραγκάτι. Είναι αυτό που λέμε φραγκάτι. Δεν είναι μεγιστάνες, αλλά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλή οικονομία όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα να έχουν μια εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές. Το κακό δεν είναι αυτό. Άμα έχεις πολλά λεφτά, εντάξει, δεν ξέρεις πόσο ακριβώς μπορεί να κάνει φέτα που έχουν. Το κακό είναι ότι μιλούν εξ ονόματος των υπόλοιπων, των ανθρώπων που ξέρουν πόσο κάνει φέτα και κοιτάνε αυτή να πάρω ή αυτή. Και έτσι ο Νιφούδης.
2: Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός μας είναι κοντά 2% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τη φέτα. Και στην Ελλάδα έχει 14 και στη Γερμανία έχει 7.
0: Συντροφέ, θα σου πω εγώ τι φέτα να παίρνεις. Ένα δεκαρικάκι. Για να μην ξοδεύεσαι, ένα δεκάρικο, κοντά 40% κάτω. Θα σε σώσω, σύντροφε Νιφούδη. Άκου 14. Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό να. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις φράγκα και να μην ξέρεις πόσο κάνει φέτα. Μην το λες! Ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι. Λέγε το!
3: Πώς το λέει, Στάτη, στην ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
0: Πάμε. Πλαπ-πλαπ τι είναι, high five είναι, αμέσως το πλαπ-πλαπ τι είναι. Απαράδεκτο το πώς πήγε το μυαλό σου εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, 14 η φέτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τους αριθμούς και συμβαίνει πολύ συχνά, παιδιά, και στα ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ, όταν βλέπετε τιμές σε ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι είναι παραμύθι, είναι παπάτζα. Συνήθως οι ρεπόρτερ βρίσκουν κάποια ανακοίνωση κάποιου Ινστιτούτου Καταναλωτή που έχουμε εξηγήσει πώς βγάζουν, είναι άλλα ντάλλον, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή ή τιμές τους και πετούν την παπάτζα τους με τη σιγουριά του ρεπόρτερ που έχει ψάξει το θέμα. Τις προάλλες άκουγα, έβλεπα, παρακολουθούσα ρεπορτάζ και λέει το φυσικό αέριο που, για ένα που πέρυσι για ένα διαμέρισμα 80-100 τετραγωνικών κόστιζε 113 ευρώ το μήνα. Και λέω τι διάολο. Εγώ έχω λίγο μεγαλύτερο από αυτό, μένω σε μεγαλύτερο από αυτό διαμέρισμα και πλήρωνα πολύ λιγότερο, αρκετά λιγότερο, τους μήνες του κρύου. Όταν δεν είχε, όταν λέμε το μήνα, έτσι, όταν λέμε κάτι πέρυσι στοιχίζει το μήνα τόσο, εννοούμε επί 12. Εάν πούμε τους τρεις μήνες του χρόνου στοίχιζε 112 και πάλι θα αναφερόμαστε μάλλον κάπου στα βόρεια, τα πολύ βόρεια, Προάστια, Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Πάντως 113 ευρώ φυσικό αέριο που καίμε στην πολυκατοικία, εγώ δεν πλήρωσα ποτέ. Και κανένας άλλος από τους ενίκους στην πολυκατοικία το μήνα. 113 είναι πάρα πολύ, παιδιά. Μπορεί να το ξαναμένω όλη μέρα. Δεν λέω, εκεί θα πληρώσει και 113 και 200. αλλά είναι, θέλω να πω, μια τιμή εντελώς αυθαίρετη και προστίθεται και τον μήνα τόσο. Οπότε λες τον μήνα για πόσους μήνες μιλάμε, για 3, για 6, για 12. Κάπου εκεί τα ακούνε και οι Σιριζέοι πόσο κάνει φέτα και τέτοια και στα ρεπορτάζ και πάνε και τα επαναλαμβάνουν στις εκπομπές και ευτυχώς. Γενικά εσείς τα έχουμε πει, πάντοτε κομπιουτεράκι δίπλα και την προσωπική σας εμπειρία. Όταν ακούτε είναι τόσο το φυσικό αέριο, θα κάθετε πηγαίνετε στα κοινόξια, θα δείτε και δεν καθίσεις. Εγώ πόσο πληρώνω? Έχω πληρώσει τόσο. Δια 12 πόσο βγαίνει το μήνα? Θέλετε δια 6, δια 6. Αλλά τότε θα πούμε για το μισό χρόνο που κάνει κρύο. Ή για τους 3 μήνες που κάνει κρύο. Και άλλο είναι το φυσικό αέριο στον Εύρο και άλλο είναι στην Κρήτη ή στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μία τιμή φυσικού αερίου για όλη την Ελλάδα. Εννοώ το πόσο ξοδεύει κάποιος για φυσικό αέριο που αντιστοιχεί σε όλους μας. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό το 113 το μήνα, έτσι και αλλιώς, και δεν εξηγούσε. 113 στον Εύρο, 113 εκεί, 113 το μήνα, τους 3 μήνες του χειμώνα. Δεν εξηγούσε το ρεπορτάζ, 113 το μήνα. Πετάξαμε έναν αριθμό που τον είδαμε κάπου γραμμένο, όποιος κατάλαβε. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι να ενημερώσουμε, είναι να συμπληρώσουμε το χρόνο μας. Τέλος πάντων, πολλή κουβέντα για το άρθρο του Καρτερού. Δεν ξέρω τώρα για την πνευματική επάρκεια του συντρόφου Νίκου. Έχω άποψη. Έχω άποψη. Είμαι βέβαιος ότι στο Πασόκ είναι ανόητη. Έτσι να το πούμε ευθέως. Ελπίζω να μην έχουμε καμιά διαμαρτυρία. Έτσι είναι ανόητη και θα εξηγήσω γιατί. Γράφει ο Καρτερός ένα άρθρο στο οποίο λέει: κόσμος αναρωτιέται αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Έτσι το γράφει αυτό το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσοι θα το διάβαζαν? Πόσοι? 3, 4, 5 χιλιάδες, 6 χιλιάδες, 7 χιλιάδες. Είμαι καλός. 10 χιλιάδες. Σου λέω θα το διάβαζαν, θα έπαιρναν την εφημερίδα. Δώσε μου και εμένα να διαβάσω. Θα τη διαβάζαν 3-3 στην εφημερίδα. Άντε να το διάβαζαν καμιά δεκαριά χιλιάδες. Και έτσι καμιά δεκαριά χιλιάδες, πολύ λίγες χιλιάδες δηλαδή ανθρώπων, θα αναρωτιόντουσαν και εκείνοι με τη σειρά τους, ρε λες να είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Χάρη στο Πασόκ και χάρη στην αντίδραση του Πασόκ, τώρα όλη η Ελλάδα έχει, σε όλη την Ελλάδα έχει μπει αυτή η ιδέα. Δηλαδή εκεί που κάποιος έγραψε ένα άρθρο που θα το διάβαζε ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ανθρώπων, το Πασόκ με το σαματά που έκανε την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης?» την έκανε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα. Οπότε δεν είναι λίγο ανόητη? Εκτός αν αυτοί που το κάνανε θέμα θέλουν να συζητιέται, θέλουν να παίζει αυτή η ερώτηση. Δηλαδή τέτοιο αυτοκόλ δεν το έχω ξαναδεί. Και πραγματικά θέλω να πω, δεν είδατε ρε ο Αλέξης, το ρώτησε κοντζάμι υπουργός υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδη και είπε, βγήκε και είπε, πήρε χρήματα από ξένη χώρα, χρηματίστηκε από ξένη χώρα, μούγκα. Τίποτα, κουβέντα, μηδέν απάντηση. Και μηδέν ρεπορτάζ βέβαια. Στα δελτία. Αλλά ας πούμε εντάξει στις ενημερωτικές. Αλλά μηδέν απάντηση. Οπότε δεν το συνέχισε το θέμα. Γιατί αν το συνέχιζε και έβαινε και έλεγε ο Άδωνης που λέει αυτό και αυτό και εμείς όχι, όλοι θα λέγαμε ρε λεμπάς και τα πήρε. Θα το μαθαίναμε όλοι αυτό. Ότι υπάρχει ένα θέμα, μήπως τα πήρε ή δεν τα πήρε. Αντιστοίχως τώρα με το αν είναι βλάκας ή όχι ο Ανδρουλάκης. Πριν δεν θα το ασχολούμαστε καν να το αναρωτηθούμε αυτό. Τώρα που το Πασόκ το έκανε φοβερό θέμα, από τα 10 εκατομμύρια δεν θα ασχολούνται, δεν θα αναρωτιούνται τα 2-3. Γιατί πολλοί θα είμαστε σίγουροι. Εννοώ ότι δεν είναι. Λοιπόν, Σδούκου, με αφορμή αυτό, κυβερνητική εκπρόσωπος για το τι είναι σαρκασμός, γιατί βγήκε η Μαριζέτα και είπε αυτό είναι σαρκασμός. Να τον πει βλάκα των άλλων. Ζούκου.
5: Καταλήγουν τελικά στο να ακούμε εκφράσεις σαν αυτές που ακούστηκαν. Εγώ θα διορθώσω την κυρία Αντωνοπούλου. Το λέξη βλάκας δεν είναι σαρκασμός. Σαρκασμός είναι να κάνεις χιούμορο για τον εαυτό σου.
0: Όχι, αυτό είναι ο αυτοσαρκασμός. Αλλά εντάξει, εκπρόσωπος τύπου είναι. Δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει ακριβώς τις λέξεις. Και αυτό είναι σαρκασμός. Μουσική.
5: Και επειδή λέω ότι έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, καλό είναι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που κάνουμε να αφήνουμε στην άκρη τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, επιθέσεις, είτε είναι εγώ, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας απέναντι. Το να επιτίθεσαι σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας και του πολιτικού πολιτισμού.
0: Καταρχήν, άμα είναι non-binary, τα ξεχνάμε τα non-binary. Τέλος πάντων, άμα είναι αντικείμενο δηλαδή, δεν έχει, είναι πράγμα. Και λέμε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υπέρ των προσωπικών επιθέσεων. Θέλω να πω, μην ακούτε, παιδιά, προσωπικές επιθέσεις κανονικά. Άλλωστε, καμιά φορά είναι απαραίτητο. Πείτε ότι κάποιος είναι στα αλήθεια ανόητος, ρε παιδί μου, κάνει μια ανοησία. Είναι. Δεν θα το πούμε. Θέλω να πω καλές οι πολιτικές, αλλά έχει σημασία και αν ο άλλος είναι ανόητος. Δηλαδή, αν το IQ του είναι διψήφιο, έχει ένα ρόλο. Παίζει ένα ρόλο, ρε παιδάκι μου. Δεν θα πούμε, εντάξει. Μην κοιτάς που το IQ του είναι διψήφιο. Έχει σωστή πολιτική. Έχει ωραίες προτάσεις του έχουν γράψει και λέει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε γιατί έχει τρομερή πλάκα που τσακώνονται Πασόκοι με Σιριζέους. Στην Ελλάδα τώρα, αλλά Σιριζέοι ρε παιδί μου. Πασόκοι με Σιριζέους για αυτό το άρθρο και έτσι από ένα περιορισμένο κοινό μεταφέρουν τη φράση, την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης» σε όλη τη χώρα, κάνοντας το Μητσοτάκη για άλλη μια φορά να ευχαριστεί την τύχη του που έχει απέναντί του τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Έχει πολύ πλάκα, θα ακούσετε μετά διάφορα. Αλλά προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, τις οποίες εντός ολίγου θα ξεκινήσω εγώ. Θυμάστε λοιπόν που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο de.gr/fiber και αυτό ήταν. Απίθανο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
3: Πώς το λέγεις, θα έρθει στην ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι ειδικό δουλειά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Θέατρο Ηλίσια.
19: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
18: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
19: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
18: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
19: Μην το χάσετε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής γεωταχής στο ύψος των δηληστηρίων του Ασπροπύργου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και τοπικά πολυθυλλώδεις άνεμοι έως και 9 αμποφόρα από απόψε. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή από τις απογευματινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτιόγλου. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
25: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
26: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
27: Εμείς έχουμε όραμα.
28: Οπα!
29: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να'ναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μπορείς να βρεις και φθηνότερη, αλλά υπάρχει και φέτα με 14 ευρώ. Θα υπάρχει και με 20 ευρώ, φαντάζομαι, κάποια φέτα σε κάποιο ντελικατέσεν ενδεχομένως, αν έχουν αποφασίσει να βάζουν σοβαρά τυριά. Αλλά θέλω να πω, δεν λέμε η φέτα έχει 14 όταν βρίσκεις με 10 στα σούπερ μάρκετ όλα. Και είμαστε πολιτικοί. Αν είμαστε στο τένις κλαμπ και θέλουμε να πούμε πόπο σούλα μου, δεν είναι φοβερό αυτή με την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε 14 η φέτα. Εκεί μπορούμε να πούμε και 20 η φέτα, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Ο Βίρονας πριν μισή ώρα βγήκε ο Νιφούδης στον Ευγενίδη και επανέλαβε ότι δεν βγάζει το μήνα. Ρε, κάντε έναν έρανο για τον Νιφούδη που τον έχετε τον φουκαρά εκεί πέρα και ψωμολυσάει. Ευτυχώς είναι. Πόσο είναι ακόμα, 13? Έχουν τελειώσει εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες νηστικός πρέπει να είναι ο Νιφούδης. Αν και όχι, αυτό είναι πασοκικό. Είναι τη Λιακούλη 10 μέρες. Οι Σιριζέοι αρχίζουν και πεινάνε από τις 15 και μετά.

Ο Μιχάλης, απαράδεκτο διαχωρίζω θέση μου, κουταμάρες λέει ο άνθρωπος, η Δονηφού. Και επίσης το άνθρωπος δεν είναι σωστό, θα εξηγήσω μετά, μην τον λέτε άνθρωπο. Δεν τον μπορούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξηγήσω. Θα ακούσετε δηλαδή. Χτες αγόρασα no name ελληνική φέτα από τα Lidl στη Γερμανία και έκανε 13,90 το κιλό. Ρε, εσύ, εννοείται ότι δεν πιστεύουμε αυτά που λέει. Εδώ μας κοροϊδεύει για το πόσο κάνει φέτα στην Ελλάδα που ζούμε. Δεν θα λέει παραμύθια για τη Γερμανία. Ο Αλέξανδρος, εσύ Μάνο, πότε θα γραφτεί στην Ελλάς? Περιμένει ο Αλέξ μετά τον μπάσκετ να πάρει και ένα μάχημο δημοσιογράφο. Όποτε με καλέσει, ρε παιδιά. Να συνδύσουμε το μισθό μου και τα λοιπά, να δούμε τι έχω να βγάλω και τα λοιπά. Και πολύ ευχαρίστως.

άλλος Βασίλης, αυτό που διαβάζει στην άποψή σου, λέει για τον Ζαχαριάδη που διάβαζε αυτά που ήθελε να πει για την προσχώρησή του στον Αλέξη, το παθαίνω όταν παίρνουμε απόφαση από κοινού με τη σύζυγο.

Λοιπόν, μου στέλνετε για την εκπομπή του Ζαχαρού που ξαφνικά κόπηκε από το κανάλι στο οποίο προβαλόταν. Παιδιά, εντάξει, ο Ζαχαρός παρά έκανε ερωτήσεις, ήθελε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανε, αν είναι δυνατόν. Δεν ήθελε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ξεχώριζε από το σειρμό, παραενοχλούσε όσους πολιτεύονται με ποιηματάκια και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά, δεν σεβόταν ή δεν είχε δηλώσει τουλάχιστον ποτέ ότι σέβεται τους αγώνες της αριστεράς. Ήταν για να έχει εκπομπή. Δηλαδή για όνομα, είπαμε, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Νοχλούσε τους συντρόφους, τους στεναχωρούσε και χωρίς σεβασμό τους αγώνες. Αυτό εγώ δεν αντέχω. Που μια φορά δεν έβγαινε σε κάθε εκπομπή. Εγώ βέβαια σέβομαι τους αγώνες. Δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Και να τον αφήσουν να έχει εκπομπή. Έλα Παναγία μου. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι θα βγάλει ανακοίνωση εσύ. Η εσύ, ήθελα να πω, βγάλει ανακοίνωση. Όταν ένα δημοσιογράφος απολύεται ξαφνικά έτσι τα καλά του καθουμένου για λόγους που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του λόγου, η εσύ πάντα βγάζει ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιος ότι και εδώ δεν θα μείνει πίσω, για όνομα του Θεού. Αν πεις, δεν έχει εκδηλώσει το σεβασμό του στους αγώνες αριστεράς. Οπότε μπορεί να κολλάει λίγο εσύ εδώ. Καστορία λέω και κλαίω.

0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τυρί είναι η φέτα. Μόνο. Τα υπόλοιπα κασερία και μπράβο μας. Και ο Κούχου, φέτα δοδόνι, ένα κιλό σε άλμη στη Γερμανία, 19 ευρώ. Εμείς θέλετε, το ξέρουμε ότι είναι παραμυθάδες και τα βγάζουν από το... από εκεί που τα βγάζουν τέλος πάντων όλα τα νούμερα που λένε ή τα βλέπουν σε ρεπορτάζ που είναι περίπου το ίδιο. Πιγκουίνος, θα στήριζες Χάρη Δούκα στη θέση της Κίμπερλι της Γκίλφοϊλ αν τελικά φύγει από την πρεσβεία των ΗΠΑ? Εννοείται! Αρκεί να είναι παράλληλα και δήμαρχος και παράλληλα και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα έτσι να έχει τρεις θέσεις. Λοιπόν, πάμε, δεν θα τα προλάβουμε όλα και έχουν πολύ πλάκα σήμερα τα tape. Λοιπόν, Καραμέρος Γιακούλη, εξηγήσαμε τι έκανε το Πασόκ, τώρα το κάνανε επίτηδες του Ανδρουλάκη οι υπόλοιποι Πασόκοι, το κάνανε από χαζομάρα. Γράφει κάτι ο Καρτερός που λέει, ρωτάει ο κόσμος αν είναι βλάκα ο Ανδρουλάκης, θα το διαβάζανε λίγες χιλιάδες, ξαφνικά το μάθαμε εκατομμύρια. Και το, αυτό το, δηλαδή, είναι αυτό που μου έγραψε κάποιος, το Streisand Effect. Είναι σαν να βγει κάποιος και να πει, να μου γράψει, ξέρω εγώ, κάπου σε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο, βουλαρίνες, έχω δει να εκδίδεσαι στη Συγκρού. Εγώ, άμα δεν κάνω τίποτα, θα το δούνε. Πώς θα το δούνε, σιγά. Άμα βγω όμως και πω, εγώ ποτέ δεν εκδόθηκα στη Συγκρού και είναι απαράδεκτο να λέτε ότι εκδίδομαι στη Συγκρού, θα αρχίσουν όλοι ξαφνικά να ζητάνε ρε, μπας και εκδίδεται στη Συγκρού αυτός. Δηλαδή, κάποιοι θα το σκεφτούν, αφού ξαφνικά θα μάθουν ότι υπάρχει κάποιος που το ισχυρίζεται αυτό. Λοιπόν. Έτσι το κάνανε το Πασόκ, χαζομάρα οι επίτηδες για να πριονίσουν κι άλλο την καρέκλα του Ανδρουλάκη. Και έτσι οι σύντροφοι Σιριζέοι και οι σύντροφοι Πασόκοι τσακώνονται γι' αυτό και τρίβουν τα χέρια τους στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης τα τρίβει λίγο πιο δυνατά. Καραμέρος Λιακούλη, σήμερα το πρωί, στο σήμερα, στον Sky, οικονόμου Πιταράς, οικονόμου που ακόμα περιμένω να μου δώσει ένα νόμισμα που κάποιος έστειλε για μένα και δεν το έχω λάβει ακόμα, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάει ο Καραμέρος, λέει, εγώ δεν μπορώ, αυτό δεν είναι, αυτός ο καυγάς δεν είναι σωστός, εμένα με ενδιαφέρει ο Ρωμανός της Νέας Δημοκρατίας να μην περάσει καλά, που είναι από πάνω.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πάνω στο παράθυρο ο κύριος Ρωμανός να μην περνάει καλά. Συγγνώμη κύριε Ρωμανέ.
2: Σήμερα περνάει μια χαρά.
1: Όταν είναι αυξημένα τα ενοίκια 70%.
0: Και επειδή τον ενδιαφέρει να μην περνάει ο Ρωμανός καλά και δεν θα μπλέξει τώρα σε καυγάδες με το Πασό γιατί ο στόχος του είναι η κυβέρνηση, πήγε εφοδιασμένος, παιδιά, μα την Παναγία, με άρθρα που είχαν σχέση με τη Λιακούλη του Πασόκ, δηλαδή, που θα ήταν συνομιλητρία του στο πάνελ και έβγαζε τα δημοσιεύματα για τη Λιακούλη και τον Ανδρουλάκη.
1: Επειδή μιλήσατε
3: σας παρακαλώ,
1: για ήθος.
3: Εγώ μιλάω για ήθος.
1: Και επειδή είπατε έτσι, τι μπορεί να έχει υποθεί στο παρελθόν.
3: Έτσι.
1: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
3: Και.
1: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος
3: Ανδρουλάκης. Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
1: όχι,
3: πολύ.
1: Ήμουνα πολύ
2: προ... ήξερε
3: με ποιον
1: τρόπο παρατηθήκατε
3: όμως. Ναι.
1: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
0: Καλά που δεν πήγε να καυγαδίσει με το Πασόκ και ήθελε να μην περνάει καλά ο Ρωμανός. Γιατί ποιος ξέρει τι θα έκανε. Ποιο εγώ θα τη μαχαίρωνε, τι θα έκανε. Τι... και μετά βέβαια οι δύο σύντροφοι της Ελλάς και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Σιριζέος Καραμέρος και η Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, συνέχισαν τον καυγά τους.
3: Μα αγκαλιά με τους ΑΝΕΛ να λένε ότι συγκατοικήσαμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Συγκυβερνήσατε
3: με τους ΑΝΕΛ. Δηλαδή τι θεωρείτε, ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου?
1: Η επόμενη μέρα
3: επιτέλους.
0: Και έτσι κάποια στιγμή, αφού τσακώνονται, ο Ρωμανός τρώει ποπκόρν, κάποια στιγμή παίρνει το λόγο. Και παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή ίσως αυτό να εννοούσε εις δούκου, όχι προσωπικές επιθέσεις, τι λέτε τους είπε? Ανθρώπους. Τους είπε ανθρώπους. Έβλεπε ένα Πασόκο και ένα Σιριζέο και τους είπε ανθρώπους. Τι ήταν να το ακούσουν αυτό?
4: Είναι ακριβώς η εικόνα της επιδιωκόμενης από κάποιους προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς που είδαμε. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
1: Τι εννοείται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Ρωμανέ?
4: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ.
1: Παίρνετε σωστές αποφάσεις?
4: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ, αυτή η εικόνα που είδαν οι τηλεθεατές χωρίς να διακόψω καθόλου.
3: Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανακαλέσετε. Είναι προσβλητικό.
4: Ξαφνικά εγώ σας
3: θέλω. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να ανακαλέσετε αμέσως αυτό το άνθρωποι. Μας βλέπετε για ανθρώπους. Κομματός, τέλος πάντων. Παιδιά, τους είπε ανθρώπους, είπε αυτοί οι άνθρωποι και διαμαρτυρήθηκαν. Αχ, αυτή η ποποφαρδία του Μητσοτάκη είναι άνευ προηγουμένου. Και ξαναλέω, πολύ κακή για τη χώρα. Έτσι, γιατί είναι αρρώστια, παιδιά, σε μια χώρα να μην υπάρχει εναλλακτική. Είναι άρρωστο να εκλέγεται τρίτη φορά στη σειρά το ίδιο κόμμα πρώτο. Δεν είναι υγιές πράγμα για μια δημοκρατία να μην υπάρχει προοπτική εναλλαγή στην εξουσία. Αλλά τι να κάνουν. Κάνουν ό,τι μπορούν οι σύντροφοι για τρίτη αυτοδυναμία, τρίτη αυτοδυναμία. Αυτό θέλουν τόσο πολύ. Αλλά υγιές δεν είναι. Λέω σύντροφοι, εγώ προσέχω, δεν τους λέω ανθρώπους. Άμα μου λένε μετά τι είναι αυτά που λες και τέτοια, όχι, σύντροφοι. Να έχουμε το κεφάλι μαζί σου, να τους πούμε και ανθρώπους. Και μετά θα μιλώ, όχι, προσωπικές επιθέσεις και τι είναι αυτά που λέτε, πώς τολμάτε. Να ανακαλέσετε, εντάξει, ανακαλώ, όχι άνθρωποι. Ανακαλώ το άνθρωποι. Δημήτρης Κωνιομιχάλης.
5: Δεν ξέρουμε να οδηγούμε στη βροχή, ρε Σιμάνο.
0: Ναι, πολλά... ενώ στο στεγνό σαρώνουμε, είμαστε πολύ καλοί.
5: Ναι, έχεις δίκιο, τι να πω. Αλλά ειδικά βροχή και χιόνι ακόμα περισσότερο δεν έχουμε.
0: Καλά, στο χιόνι πού να μάθουμε να οδηγούμε, ρε Δημήτρη.
5: Ναι.
0: Συγγνώμη που δεν περάσαμε τα χρόνια μας τις εφηβείες.
5: Μια διαπίστωση έκανα, κύριε
0: Μάνο. Δεν ξέρουμε να οδηγούμε στο χιόνι.
5: Να βγαίνουμε έξω στο χιόνι όταν χιονίζει να μάθουμε.
0: Εγώ που έχω πάρει ο χάρος. Μέχρι να μάθουμε.
5: Τούμπαρι λοιπόν είναι αυτοκίνητο εδώ και πολλή ώρα βεβαίως στο Σκαραμαγκά, στα δηληστήρια. Δεν έχουμε σοβαρό τραυματισμό από ό,τι έχω μάθει ευτυχώς.
0: Παρένθεση, συγγνώμη Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο. Το πρόβλημα δεν είναι στην οδήγηση, στην τέχνη της οδήγησης, στην τεχνική. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι να ακολουθούμε κανόνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι βρέχει, δεν βρέχει. Άμα πηγαίνεις με τα όρια, δεν θα τουμπάρεις από μόνος. Αν πέσει, μόνο πέσει κανένας άλλος πάνω σου, που επίσης δεν θα ακολουθεί τους κανόνες. Οπότε το πρόβλημα αυτό που δεν ξέρουμε είναι να ακολουθούμε κανόνες.
5: Ένα μέρος είναι και αυτό που λες. Πολύ
0: όχι, είναι το μόνο μέρος.
5: Όχι,
0: διότι δεν έχουμε σε όλα τα πράγματα, ακόμα και στο περπάτημα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο σταθεροί. Και στο τιμόνι δεν θα είμαστε όλοι το ίδιο καλοί. Αν όλοι ακολουθούμε τους κανόνες, όμως κανείς δεν θα πάθει τίποτα.
5: Έτσι. 30 λοιπόν χιλιόμετρα όριο μέσα στην πόλη πλέον, με 30 θα πηγαίνουμε. Κάτσε να δεις τι έχει.
0: Μια χαρά είναι το 30. Στους δρόμους της πόλης το 30 είναι σούπερ. Σε βουλιαγμένες και τέτοια και σίγουρα δεν είναι 30.
5: Ας γίνει 50.
0: Όχι, είναι παραπάνω από 50.
5: Ναι, μωρέ, αστειεύομαι.
0: Το 30 για τα στενά της πόλης, για τους δρόμους της πόλης είναι άψογο.
5: Για τα στενά, για τα στενά, ναι, όχι να πας στη Θηβών με 30.
0: Στη Θηβών δεν έχει όριο 30 όμως.
5: Πώς, αυτό ήθελα να κάνω. Δεν ξέρω αν το πέρασα.
0: Όχι, όχι, δεν ήθελα να κάνουν αυτό. Δεν ήθελα στη Θηβών να βάλουν 30.
5: Α, δεν ήθελα να βάλουν καθόλου όριο, σωστό.
0: Όχι, 30 έχει στους δρόμους αυτούς που είναι για 30.
5: Πού λες, εκεί δεν ήταν όριο τα 30 λοιπόν, στο Σκαραμαγκά. Και τούμπαρε το αυτοκίνητο ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ακόμα δεν έχει φύγει κίνηση. Από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ακόμα έχει κίνηση. Απλά δεν είναι αυτό το πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα. Και η σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα, προετοιμαστείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει αρχίσει κατά μήκος των Αγίων Αναργύρων να πιάνει κίνηση. Στο κέντρο Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να προσέξετε και κλείνουμε με την Αχαρνών. Η Αχαρνών έχει πολλή κίνηση από τον Άγιο Νικόλαο πηγαίνοντας προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε κάτι που δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Το άκουσα στην εκπομπή του Άρη χτες πρώτη φορά. Τώρα είδα και ένα βίντεο στο TikTok από έναν που υποφέρει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας, της κυβερνητικής ανεπάρκειας σε ζητήματα στράτευσης, Νικόλα Δένδια. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
6: Πώς το λέγεις, στράτευση στην ομάδα μας?
7: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
6: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
7: Είναι ειδικότητά μου.
6: Πάμε να τους νικήσουμε.
7: Εννοείται.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac. Να δω.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, πού ήτανε, κάτι είδα που... Λοιπόν, ο Μπουρδολόγιος λέει: μπορεί να μην είναι υγιής τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σερή, αλλά με το χάλι της αντιπολίτευσης γίνεται το μη χειροβέλτιστον. Και απόλυτα υγιές. Υγιές δεν είναι, είναι το μη χειροβέλτιστον. Πραγματικά έτσι ψηφίζει και έτσι πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος. Αλλά θα ήταν ωραίο το υγιές, θα ήταν να πούμε: ωραία, διότι τώρα πάμε σε μία. Πάμε να κάνει και ένα άλλο παιδάκι τώρα. Μόνο που τα άλλα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο ούτε με βοηθητικές από ό,τι φαίνεται, οπότε αναγκαστικά. Άλλα παιδάκια τσακώνται με υπευλάκα, κύριε. Μα, όχι, δεν τον δεν εννοούσα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα κατορθώματα του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαλάει τη ζωή μερικών χιλιάδων συμπολιτών, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουμε και τα βάσανά μας με Βύση Καρβέλα και τα λοιπά. Δεν κάνουμε τώρα να ασχολούμαστε και με τα κατορθώματα του Νικόλα του Δένδια. Λοιπόν, αυτό είναι από βίντεο. Το βρήκα βίντεο. Είναι ένα παθόν. Λέει αυτό. Έχει ημερομηνίες αυτά τα αυτό που θα ακούσατε. Εντάχει η ιστορία ποια είναι. Κάποιοι άνθρωποι ήταν να καταταγούν τώρα στην ΕΣΟ του, στην ΤΑΔΕ που ήταν. Τέταρτη ΕΣΟ ήταν, δεν τα έχω ξεχάσει κιόλας πώς πάνε αυτά. Το 26 Οκτώβριο του 26, τέλος 26, θα μπαίναν στο στρατό. Οπότε διέκοψαν σπουδές, άφησαν σπίτια. Έκαναν ό,τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να πάει φαντάρος. Και έρχεται ο Νικόλας ο Δένδιας και του λέει: παιδιά, δεν θα σας πάρω τώρα, δεν χωράμε. Γιατί τα έχουν κάνει σαλάτα εκεί με το πόσο φαντάζομαι. Έχουμε, δεν χωράτε, παιδιά, sorry, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Θα έρθετε από Γενάρη. Και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα. Καμία χιλιάδες ανθρώπους. Όπως είναι 7, 6, 5 χιλιάδες. Πάντως είναι χιλιάδες που μένουν είναι στον αέρα. Περιμέναν τώρα να πάνε φαντάρι και του είπαν: α, sorry, δεν.
1: Ο ελληνικός στρατός. Και η ανακοίνωση του στρατού ήταν αυτή. Και εγώ κοίταξα, αφού πήρα το πτυχίο μου, να κόψω την αναβολή μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και για πάρα πολλούς μήνες το χαρτί στρατολογίας μου έλεγε αυτό. Ξαφνικά η επίσημη ανακοίνωση στο site της στρατολογίας είναι αυτή. Και πλέον το χαρτί μου λέει αυτό.
0: Είναι οι ημερομηνίες που σας είπα, είναι βίντεο. Τι έπαθε ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας του Υπουργείου Άμυνας.
1: Οπότε. Εγώ που παραιτήθηκα από τη δουλειά μου ώστε να μπω το Νοέμβριο, σταμάτησα το συμβόλαιο του σπιτιού μου για να μπω το Νοέμβριο. Το διάστημα Νοέμβριο με Φλεβάρι θα είμαι άστεγος, άνεργος και χωρίς κανένα εισόδημα. Και σε όλα αυτά ο ελληνικός στρατός δεν έχει να πει τίποτα, πέρα από το ότι μαζεύτηκε πολλής κόσμος και χωρίς καμία προειδοποίηση σας πετάμε την επόμενη ΕΣΟ.
0: Υπάρχει λίγος χώρος για κανένα ρεπορτάζ τώρα για αυτό. Μου πει σιγά τώρα με το θα ασχολούμαστε με τα φαντάρια τώρα και τους πιτσιρικάδες και τέτοια. Ας παίρναν αναβολές. Και έχουμε λίγο χρόνο για κάτι ακόμα, ένα ακόμα κατόρθωμα της ελληνικής πολιτείας. Στην Κράβα η μυρωδιά δεν βρήκαμε και τα λοιπά. Η Καθημερινή σήμερα τι αποκαλύπτει, παιδιά?
2: Καλημέρα, ένα τεράστιο κενό ασφάλειας εδώ. Όπως αποκαλύπτει σήμερα και η Καθημερινή, έχουν ελεγχθούν οι σωληνώσεις εδώ από το 2003.
0: Εντάξει, 23 χρόνια ρε παιδιά δεν έχουν. Πώς κάνετε έτσι να πούμε, σιγά. Μαθητές πάνε έτσι κι αλλιώς. Δεν πάνε και τα δικά μας παιδιά που πάνε σε ιδιωτικά. Πάνε τώρα τον κακόμυρον. Τα παιδιά, οπότε τον κακομύριδον. Τι μας νοιάζει εμάς να πούμε. Κάποια στιγμή θα τα ελέγξουμε. Τώρα εδώ είναι το τέτοιο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να πούμε για τα κτίρια, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι από το 2003. Ο Δήμος ήταν και τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πολιτεία να πούμε για να είμαστε μέσα. Έτσι καλό, ολονών αυτών τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικά, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Και μετά τι άλλο
2: η
0: μάθαμε?
2: Η εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο στην αυτοψία της μέσα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Υπάρχει όμως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και της μελέτης που παραδόθηκε στην εταιρεία, δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στην μελέτη που παραδόθηκε στην εταιρεία.
0: Εντάξει, παιδιά, Έλληνες το φτιάξανε, το χτίσανε το σχολείο. Εννοείται ότι το σχέδιο δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έλα, Παναγία μου, το ακούσαμε και αυτό. Περιμέναμε σε ελληνική κατασκευή το σχέδιο να είναι το ίδιο με αυτό που σημαίνει. Έλα, Παναγία μου. Και με αυτόν τον ύμνο στον ελληνισμό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση, το βράδυ, το απόγευμα στις 6.30 ή αύριο. Α, πάλι από εδώ. Καλό μεσημέρι.
3: Πώς το λέει, θα την ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρυσα Κλητσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολυθελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε. Πιο συγκεκριμένα, στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες και αύριο ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Στερά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στη Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, τη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες σήμερα, στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία από τις απογευματινές ώρες, στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες και στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Επανεκκινή από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν έχει ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθείς αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε σε επιμέρους σημεία συγκλίνουν, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η κλήση των τριών κατηγορουμένων αφορά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την εισαγγελία η ανακρίτρια για το αδίκημα που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι δύο κατηγορούμενοι άντρες 42 ετών και οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους κρατούνται προσωρινά από το καλοκαίρι μετά τις απολογίες που έδωσαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων, η οποία έκανε την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Οδού Σταδίου. Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
0: κουζινομηχανή με αβουοδάρτη, δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει, γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσέχετε λιγάκι όσοι μπορείτε και κυκλοφορείτε έξω. Έχουν αρχίσει τα διάφορα φαινόμενα αυτή τη στιγμή. Ελαφριά βροχή έχει εδώ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Έχει αναβαθμιστεί ωστόσο.
0: Έχει αναβαθμιστεί.
1: Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, ότι θα υπάρχουν
2: ακραία φαινόμενα και
1: τέτοια. Έντονα φαινόμενα στην αρχή. Σε κάποιες περιοχές προφανώς θα γίνουν και ακραία. Οι μετεωρολόγοι θα μας ενημερώνουν όλη την ημέρα για να δούμε πώς κινείται αυτό το σύστημα, το οποίο θα διαρκέσει 48 ώρες. Δηλαδή νικήσει από σήμερα μέχρι και αύριο δηλαδή.
2: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-4. Και στο Viber 698-123-1003.
0: Πολιτικές κόντρες, έχει διάφορα πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε
2: με... πρέπει να τη χαιρετήσουμε.
0: Ήρθε με φόρα. Η αλήθεια είναι.
2: Βγήκε ο πρόεδρος και είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς έχει ενημερωθεί.
2: Δεν πρέπει να εξετάσει. Μέσα στη εβδομάδα. Δύσκολο.
1: Δεν ξέρω ανάλογος τι θα του πούν και τι έχει πει η ίδια. Η ίδια έχει πει ότι μου τα χρωστάνε τα λεφτά.
0: Τώρα η Washington Post, η Wall Street Journal έχει βγάλει για διάφορα ταξίδια που έχουν γίνει, τα οποία πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ δεν τα έκρυψε ποτέ.
2: Ναι.
0: Καθώς οποιοδήποτε ταξίδι έκανε και σε οποιοδήποτε γλέντι λειτουργούσε και ήταν παρούσα, ανέβαζε βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες με πλούσιους ανθρώπους.
2: Και λέει ότι πέρασε.
1: Επιχειρηματίες, καλλιτέχνες.
2: Του State Department, ακολουθούσε τους.
0: Για το ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Ναι, ήταν τυπικότατη λέει. Ναι.
2: Αλλά ο πρόεδρος όμως είπε δεν είμαι ευχαριστημένο.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένο.
1: Το σημαίνει ότι θα αποπεμφθεί.
2: Μια κόντρα εκεί, βεντέτα βλέπω αυτή τη στιγμή στη Wall Street Journal με τον Τραμπ.
1: Ναι.
2: Μου φαίνεται δύσκολο ρε
1: παιδί. Ναι, αλλά απλά και η Γκίλφοϊλ τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι και τυχαίο μέγεθος.
2: Είναι πολιτή του πρόεδρου.
1: Πρώτες εκλογές τι ήταν.
0: Κάτσε τώρα. Όταν λες δεν είναι τυχαίο μέγεθος, τι εννοεί.
1: Στη σχέση της με τον Τραμπ.
0: Καταρχάς είναι παρολίγων πεθερός της.
1: Ένα.
0: Αρχικά. Δεύτερον, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν το βασικό πρόσωπο της καμπάνιας του Τραμπ της πρώτης θητείας.
1: Στην πρώτη του θητεία.
0: Αυτά έχει δίκιο. Αυτά ξεχάστηκαν. Διότι αν ήταν τόσο ψηλά στην ιεραρχία των ανθρώπων του Τραμπ, θα ήταν τοποθετημένη στην Ουάσιγκτον κάπου.
1: Αφού χάλασε το συμπεριφερειό, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Δεν θα την είχε στείλει πρέσβη εδώ. Απλώς ήταν ένα πρόσωπο κοντά, ρε παιδί μου, στον πρόεδρο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει απευθυνθεί κάποιος σε αυτήν για να του λύσει ένα θέμα που είχε με τα φορολογικά.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βιαζόμαστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν μας πειράζει κιόλας. Τι μας ενδιαφέρει εμάς. Τι δουλειά δεν κάνει η γυναίκα. Θα κλαίνε εδώ τα μαγαζά. Εδώ θα έχει λίγο κλάμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Και διάφοροι δημοσιοσχεσίτες. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν την κυρία Γκίλφοϊλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
1: Αν και εφόσον αποπενθεί, βέβαια.
0: Έτσι. Αν και εφόσον αποπενθεί.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει ακόμα δρόμος.
0: Πάντως δεν έχει κρύψει τίποτα η ίδια. Είχε και το στυλίστα της μαζί. Να και στο σεφ πήγαινε.
2: Ναι.
1: Να και τα ρούχα.
0: Να και οι βραδιές. Ο Αργυρό. Αργυρός ήταν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ και στην Αμερική.
0: Και στην Αμερική βεβαίως. Αυτά.
2: Και δεν θα πάει στα πεταμένη, φαντάζομαι. Και άμα φύγει από εδώ, κάπου θα την βάλει ο πρόεδρος.
0: Άμα είναι να την βάλει, λέει,
1: γιατί
0: να.
1: Γιατί να μην την αφήσει.
2: Γιατί γίνεται θέμα.
1: Γιατί ακούγονται και ονόματα για τον την αντικαταστάτη, αντικαταστάτρια
0: κτλ. Γιατί έχει ακουστεί όντως αντικαταστάτη.
1: Όχι, αλλά λένε για κάποιους επιχειρηματίες από την Ομογένεια που ίσως να μπορούσαν να πάρουν τη θέση της κτλ.
0: Ποιον γράφουνε.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουν βγει. Θα βγουν.
0: Δεν θα προειδεύσει. Δεν γίνει δηλαδή. Ο Σταύρος ο φίλος μας και έχει δίκιο εδώ, λέει, θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ να σταθείτε στο πολύ σοβαρό θέμα με τη ΕΣΟ στο στρατό. Τα παιδιά σταμάτησαν τις δουλειές για να πάνε φαντάρι και ξαφνικά τους ακυρώνουμε επειδή τώρα το θυμήθηκαν. Καλό το κράξιμο στον Τσίπρα και εσύ, αλλά πρέπει επιτέλους να δείξετε σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν.
2: Ναι. Μα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα τους καλούσαν στο στρατό και τους είπαν όχι.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Εδώ υπήρχε η πάντα, ξέραμε οι γονείς, ότι όταν κόβεις την. Όταν κόβεις την αναβολή, ουσιαστικά μπαίνεις στην επόμενη ΕΣΟ. Αυτό ίσχυε πάντα. Επειδή έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές και δεν υπάρχουν ναυτικό και αεροπορία,
2: πάνε
0: μόνο στο στρατό, υπήρξε μια υπέρβαση στους ανθρώπους τώρα για τον Νοέμβριο που ήταν να μπουν.
2: Υπέρβαση, τι, πολύ
0: κόσμο. Υπέρβαση κόσμου, ναι. Βεβαίως, γιατί πάνε όλοι στο στρατό τώρα, ναι, δεν πάνε κάπου αλλού.
2: Ναι, σε ένα στρατόπεδο.
0: Ωστόσο, λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής αναβολής θα καταταγούν τώρα κανονικά μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, είχαν κόψει παιδιά την αναβολή. Γιατί έχουν κανονίσει τα μεταπτυχιακά τους για του χρόνου.
2: Ναι, και ο άλλος αν πράγματι δούλευε και σταμάτησε τη δουλειά για να πάει στο στρατό, ναι, και να ξαναγυρίσει και τώρα είναι, mm-hmm, άνεργος, είναι θέμα αυτό.
0: Είναι θέμα μεγάλο. Λοιπόν, λοιπόν, κυρία Σούζη εδώ στο στούντιο, γεια σου Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Πριν όμως Δημήτρης Κολλημιχάλης, διότι έχουμε ένα τροχαίο στην Αττική Οδό. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Μόλις μου το σήκωσαν την Αττική Οδό, το τηλέφωνο εννοώ. Δεν πρόλαβα να ενημερωθώ πλήρως. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, αμέσως μετά τον κόμβο Κηφισίας. Πολλά ατυχήματα, ναι. Πάνω που αρχίσαμε να ηρεμούμε με τον Σκαραμαγκά, που είχαμε το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο εκεί. Προς την Ελευσίνα, μετά τον κόμβο Κηφισίας, λοιπόν, είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι από το ύψος της Δουκής Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας, και βλέπουν και ασθενοφόρα οι ακροατές μας που προσπαθούν να περάσουν, να φτάσουν στο σημείο. Γι' αυτό ήθελα να επικοινωνήσω με την Αττική Οδό, αλλά δεν πρόλαβα. Έχετε το υπόψη, αν θέλετε να πάτε μέσα από το Χαλάνδρι, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου.
1: Να σε καλά, Δημήτρη.
0: Προσοχή γενικά. Η Μαρία μας λέει εδώ, αφήστε το κορίτσι ήσυχο. Το αφήσαμε εμείς.
1: Το κορίτσι. Εμείς
0: ούτε που την πειράξαμε.
2: Ο πρόεδρος βγήκε. Ο πρόεδρος είπε.
1: Μα συγγνώμη, η τοποθέτηση είναι και ήταν κιόλας ότι άμα πει να πάει κάπου αλλού και κάπου να την τακτοποιήσει, λες, δεν αφήσει εδώ.
2: Ναι. Εξάλλου ο κύριος Ρούμπιο που ήταν εδώ, κατά κάποιο τρόπο την κάλυψε, δεν ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, αλλά ο Ρούμπιο
2: αλλά
1: δεν ήξερε.
2: Και εκεί είπε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί μετά ενημερώθηκαν.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται.
4: Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε ότι βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα ήδη. Σχεδόν. Είναι στα νησιά του Ιωνίου, αυτή την ώρα είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, αρκετά πιο έντονα. Αλλά επειδή θα είναι και πολλές ώρες, θα μαζέψουν εμπόλικο νερό. Η Πελοπόννησος και κυρίως η βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία, αυτές τις περιοχές, κυρίως της Πελοποννήσου, θα δεχτούν με αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, γιατί θα έχουν και αυτά και εκεί διάρκεια. Οι κόκκινες έγιναν αναβάθμιση στο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΗ και αφορά την Εύβοια και τις Σποράδες. Και μπήκανε στο κόκκινο. Η Εύβοια και οι Σποράδες. Φαινόταν από χτες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ότι από χτες. Προς τα εκεί κατευθύνεται.
4: Μπράβο,
1: ως πυρήνα.
4: Μπράβο. Απλά περιμέναμε να δούμε αν θα επαληθευτεί, γιατί έχει αλλάξει 100 φορές στη διάρκεια της εβδομάδας, της προηγούμενης, ενώ των προηγούμενων ημερών πέρασαν. Και φάνηκε πια ότι όλο το κομμάτι αυτό, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττικοβιωτία, αυτές οι περιοχές θα δεχτούν αρκετά μεγάλη ύψη βροχής. Επίσης, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, όταν λέω Ανατολικό Αιγαίο, εννοώ Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα, και αυτές οι περιοχές θα έχουν θέμα από το βράδυ, απόψε νύχτα δηλαδή, και αύριο. Η Κρήτη δεν είναι τα ύψη βροχής τα οποία δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και που γινόταν το Έλληνα Δής. Ήταν και πέντε μέρες και φτάσαμε τα 700-800 χιλιοστά πόσα ήταν.
1: Θα είναι
4: λιγότερα. Αφενός με ότι είναι μια μισή μέρα, δύο το πολύ, και δεν θα είναι πάνω από 70-80 χιλιοστά, αλλά επειδή όλοι όσοι έχουν πάει τώρα και κοιτάνε πώς είναι η Κρήτη και τι συμβαίνει, είναι ακόμα πλημμυρισμένα πολλά εδάφη, πολλά. Είναι λάσπη, πώς το λένε. Οτιδήποτε πέσει θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί πια να απορροφήσει το νερό.
4: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Άρα λοιπόν και στην Κρήτη θα υπάρξει θέμα. 70 χιλιοστά θα πέσουνε, 80 χιλιοστά θα υπάρξει θέμα.
2: Εδώ.
4: Εδώ στην Αττική, τώρα αυτή την άφησα λίγο τελευταία. Εδώ στην Αττική βρέχει, έτσι. Γύρω-γύρω έχει βροχή.
0: Ολούθα.
4: Όχι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Λέω, εμείς πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.
4: Μπράβο. Εδώ, λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα όσον αφορά το νερό δηλαδή, θα είναι το απόγευμα. Απόγευμα μέχρι το βράδυ, 11-12 η ώρα. Μετά θα μπει ο βοριάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος θα είναι πολύ ενισχυμένος. Δηλαδή θα βγει 9 μποφόρ οπωσδήποτε. 9 μπορεί μποφόρ. Να έχει και ρηπές 10. Όχι, και στην Αττική μιλάω. Αλήθεια. Γιατί δεν με ρωτήσατε τελευταία την Αττική.
2: Βάλε μέσα τις γλάστρες.
4: Βάλε μέσα τις γλάστρες, μάζεψε τις τέντες, φρόντισε να μην κυκλοφορείς κάτω από δέντρα.
0: Πού να μην κυκλοφορώ?
4: Κάτω από δέντρα.
0: Μόλις το είπα, μέσα ναι. με κορόιδευε ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Μη φάει, λέει, καμιά κεραυνό. Δεν πάει, δεν πάει
4: όχι,
2: στο πάρκο.
4: Τα δέντρα μου σου πέσει το δέντρο στο κεφάλι. Όχι ο κεραυνός στο κεφάλι. Υπάρχουν, στην Αττική δεν θα σου πέσει ο κεραυνός στο κεφάλι, γιατί έχει πολλά άλλα κεραυνά.
0: Στην κυρία στην Ηλιούπολη έσκασε ο κεραυνός, δεν έσκασε.
4: Όχι στην Ηλιούπολη, Γάλε.
0: Στην Ηλιούπολη.
1: Στην Ηλιούπολη, μια δασκάλα.
2: Μια πολυκατοικία.
0: Και μια πολυκατοικία πήρε φωτιά. Πού ήταν.
1: Ναι, Ιωνία με Ηράκλειο, δεν θυμάσαι.
4: Καλά, έχει του κόσμου τα αλεξικέραυνα.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Αλεξικέραυνο, ξέλεξε κεραυνό. Έφτασε.
0: Εν πάση περιπτώσει, μόλι βρέχει δεν πάμε κάτω τα δέντρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το είπα για τα φυσάει. Εγώ το είπα για τον αέρα.
1: Και έχει δίπλα πολυκατοικία το αλεξικέραυνο και έρθει προ τα γη
4: και και επίση όταν. Θέλετε, αν θέλετε να ταξιδέψετε.
2: Με την ουρά του ψηλά, ψηλά, καταλαβαίνετε. Φοβάται, μην το χτυπήσει το αλεξικέραυνο.
4: Με συγχωρείτε.
1: Τότε να το κάνουμε ερώτηση. Θα συνοδεύεται από κεραυνική δραστηριότητα.
4: Ναι, προφανώς. Η κεντρική και νότια Ελλάδα. Η βόρεια Ελλάδα.
0: Θα κάνουμε δοκιμή σήμερα.
4: Ναι.
0: Ο νότης θα βγει και θα πάει κάτω από δέντρο. Να δούμε τι θα συμβεί.
4: Λοιπόν, τη νύχτα θα φοβάσαι το δέντρο μισούρθι στο κεφάλι και το απόγευμα βράδυ μισούρθι ο κεραυνός στο κεφάλι.
2: Μπορεί να έχουμε και πλημμύρες. Τι να λες εσύ.
4: Τώρα 40-50 χιλιοστά μα βγάλει σε κάποιες περιοχές, όχι παντού.
1: Αλλά
4: πρέπει
0: να έχουν καθαριστεί. Τα φρεάτια,
4: νομίζω ότι καθαρίστηκαν.
0: Ή αν δεν υπάρχουν επαρκή φρεάτια όπως το κέντρο της
4: Αθήνας.
0: Ναι.
4: Μπορεί.
1: Ή άμα κάποιος έχουν κλέψει τα καπάκια, λοιπόν.
4: Από τις 5-6 ώρα και μέχρι τις 11 το βράδυ, όλο και θα βγάζει η καταδίαστα.
1: Καμοστέρνας παρακεί που φτιάχτηκε.
2: Εδώ ο Σκάι έχει στείλει, φαντάζομαι, κάμερα εδώ στην Ποσειδώνας που πάντα πνίγονται.
4: Αυτά.
0: Όχι, ρε παιδιά, έχουν σταματήσει.
4: Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ, γιατί έχω και μια σύσκεψη.
1: Δεν έχουμε το φορτηγό της ΕΙΔΑΠ. Το φορτηγό τη ΕΙΔΑΠ που το
0: βάζουμε. Δεν ξέρουμε, ρε, αυτό γινόταν πέρσι. Φαντάζομαι ότι το κρατάνε φέτος. Κάτι
2: να μην φεύγει το καπάκι.
1: Ρίξανε το καπάκι.
0: Κάτι θα διορθώσανε. Δεν
1: μπορεί να βάλω δύο σειρματάκια, ελπίζω. Εκτός αν πήγε κανείς και το κάτσε.
0: Κάτι θα έχει διορθωθεί. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, προετοιμαστείτε.
1: Πάντως,
0: γενικά.
1: Η προειδοποίηση είναι από χθες,
0: Ναι.
1: Από τους μετεωρολόγους.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: Καλαμάτα τώρα βρέχει.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Χριστίνα,
0: θα πνιγούμε στο λάδι, λέει φέτος. Σκέφτομαι φέτος την πισίνα μου, δεν έχω, να τη γεμίσω με λάδι γιατί η τιμή θα είναι πιο χαμηλή από το νερό. Σε αυτό που λέει ο Νίκος, έχει ένα δίκιο. Ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν ραγδαία πτώση στην τιμή σε σχέση με πέρυσι είναι το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι.
2: Αλλά πριν από 3-4 χρόνια
0: ήταν χρυσός.
1: 16-17 είχε.
0: Είχαν κλέψει, κλέβανε το λάδι.
2: Έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ακούγεται εξοργιστικό, αν μη τι άλλο. Και επικίνδυνο θα έλεγα εγώ. Η αναφορά έχει να κάνει με το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα. Είναι το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί όπου πληροφορηθήκαμε ότι επί 23 χρόνια δεν είχε γίνει έλεγχος πρώτον και δεύτερον, κανείς δεν είχε δει ότι η αρχική μελέτη τοποθέτησης φυσικού αερίου δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βρήκαν τώρα οι υπεύθυνοι που πήγαν να κάνουν τους ελέγχους. Είχαν γίνει προσθήκες τροποποίησης, χωρίς να έχουν δηλωθεί πουθενά. Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
5: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τελικά υπάρχει διαρροή στην Γράβα.
2: Καταρχήν, είσαι υπεύθυνος εσείς τώρα για την Γράβα.
5: Για την υποδομή, ναι.
2: Ναι. Ωραία. Άρα κάνουμε σωστά, κρατάμε εσάς.
5: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, λοιπόν.
5: Για την ακρίβεια, μέχρι και πέρσι, κατά πέρσι μέχρι και φέτος, γενικά το λέω, για τις συντηρήσεις ήταν οι σχολικές επιτροπές και πέρασε στην αρμοδιότητα των Δήμων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Mm-hmm. Το λέω γιατί... θα το παραδειχθεί στην πορεία, γιατί η μελέτη που αναφέρεται είναι μια μελέτη που έχει κατατεθεί το 3. Οπότε.
1: Τώρα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, υπεύθυνος είστε εσείς και τώρα αναφερθήκατε σε μια μελέτη, διότι έχει ανακαλυφθεί ότι έγινε μια μελέτη για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά η εγκατάσταση που έγινε δεν ήταν σύμφωνη με τη μελέτη. Σωστά.
5: Πάμε να πάρουμε από την αρχή. Εμείς έχουμε μια καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Ναι.
5: Οπότε, οποιοδήποτε σκέφτεται ότι αν υπάρχει οσμή αερίου, πού θα είναι, από τη διαρροή της εγκατάστασης.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε, ξεκινήσαμε τους ελέγχους. Έγινε 16 του μηνός, έγινε η πρώτη καταγγελία. Πήγαμε με την ΕΝΑΟΝ, μέτρησε, δεν βρήκε κάτι. 21 δεν υπήρχε καταγγελία, υπήρχε όμως μια σήμανση από το συναγερμό της πυρασφάλειας στο υπόγειο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως λανθασμένος, γιατί μάλλον έχει κύκλος από κάτι νερά. Και μετά 2 του μήνους υπήρχε και άλλη καταγγελία, οπότε ξαναπήγαμε εκεί.
2: Υπάρχει πορεία... μηχάνημα εκεί που μυρίζει, που μετράει, αν υπάρχει διαρροή και σε προειδοποιεί.
5: Πάνω από το Λέβητα.
2: Μάλιστα.
5: Πάνω από το Λέβητα. αλλά δεν διαπίστωσε το συνεργείο που μετέβη στο σημείο και το χαρακτήρισε ως λανθασμένο συναγερμό. Τώρα, δύο του μηνός έγινε ξανά καταγγελία, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι παραλαμβανόμενες καταγγελίες δημιουργούν μια ανασφάλεια περαιτέρω.
0: Προφανώς.
5: Οπότε πήγαμε
2: γιατί
5: ξανά...
2: Γιατί συνεχίζει να μυρίζει αυτό το πράγμα εκεί. Έτσι δεν είναι, έτσι λένε κάτι εκεί.
5: Έτσι λένε, ναι, ισχύει. Δηλαδή έχω και εγώ μηνύματα στο κινητό πλέον ότι συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση, δύο του μηνός πήγαμε, ξανακάναμε μετρήσεις επιτόπιες, δεν βρέθηκε κάτι. Και για το φόβο των Ιουδαίων κλείσαμε τις βάνες.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή είπαμε στην εταιρεία παροχής αερίου την ΕΝΑΟΝ ότι παιδιά, επειδή εδώ οι καταγγελίες υπάρχουν, κλείστε για την παροχή για καλό και κακό. Έχουμε καλό καιρό απ' έξω. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ασφάλεια προέχει, κλείστε την παροχή και για να δούμε τι κάνουμε.
2: Μυρίζει
5: οπότε,
2: πάλι.
5: Για να... Από ό,τι μου λένε, ναι.
2: Α, μυρίζει και με
1: παρά το γεγονός ότι κλείσανε.
5: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να ξαναδοθεί αέριο στο σύστημα,
2: πρέπει να
5: πιστοποιηθεί η εγκατάσταση από την αρχή, σαν καινούργια.
2: Ναι.
5: Έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους κτλ. Στην πορεία των ελέγχων, επειδή ζητήθηκε και η μελέτη.
0: Κύριε Χαρλάφτη, σας παρακαλώ κάτι. Επειδή πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, συνεχίσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Μας αφορά όλους. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που είναι.
2: Βέβαια.
1: Σε μερικά λεπτά.
0: Τα λέμε σε λίγο, κύριε Χαρλάφτη.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε πριν από πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, η Nova More αυτό το αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
16: Ηχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Frenzy Derm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Frenzyderm.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία που βρίσκεται πρώτων πυλών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική από το απόγευμα, επίσης η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Πολυθυελώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Γέρακα. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνωγε με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Λιάννα λέει εδώ, κύριε Κούτρα, τόσα χρόνια που σας ακούω, συνέχεια πέφτετε από τα σύννεφα, λέει. Δεν κουραστήκατε. Εσείς που ζείτε, λέει, εκτός
1: Ελλάδας.
0: Καλημέρα σας.
2: Ανοίγει το λεξικό.
0: Εσείς δηλαδή δεν πέφτετε από τα σύννεφα όταν ακούτε ότι είχε να ελεγχθεί 23 χρόνια μια δημόσια δομή που έχει φυσικό αέριο. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα.
1: Και με
2: 4.000
1: μαθητές.
0: Και για την ακρίβεια τρομοκρατούμε, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που δεν υπήρξε καμία έκρηξη στα 23 αυτά χρόνια.
0: Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων. Τώρα, είχαμε μείνει στο... πήγατε να

0: Ναι, απλά στην πορεία κάτι είχε αλλάξει.
1: Τι είχε αλλάξει, ποιος το άλλαξε αυτό που άλλαξε. Αυτός που το άλλαξε δεν πρέπει να δηλωθεί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έχει δηλωθεί.
0: Αυτό, όχι, αυτό κάνουμε τώρα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε ένας έλεγχος.
1: Ναι.
0: Και τώρα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση προκειμένου να ξαναδοθεί το αέριο. Ναι. Το πόρισμα του ελέγχου ήταν ότι στις σωληνώσεις και σε όλο αυτό το σύστημα δεν υπήρχε καμία διαρροή.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, επειδή υπάρχουν τροποποιήσεις, θέλει μια επικαιροποίηση των μελετών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σημείο το ένα. Αλλά επανέρχομαι στην πρώτη κουβέντα που σου έχω κάνει και λέω το εξής. Ότι υπήρχε μια οσμία αερίου είναι ένα δεδομένο. Εμείς ελέγξαμε τον παράγοντα, τον πιο λογικό που ήταν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα.
0: Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι από εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Άρα.
0: Επομένως, παραμένει το ερώτημα από πού έρχεται η οσμή και τι είναι αυτό.
2: Δεν μπορεί να είναι τουαλέτες που λένε και διάφορα τέτοια που όπως γινόταν.
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την περιπτωσιολογία για να θυμίσω και το εξής. Όταν είχαμε ξαφνικά καταγγελίες σε όλο τον νότιο τομέα ότι υπάρχει οσμή αερίου,
1: ναι.
0: Ήταν μια διάχυτη εικασία η οποία κατέληξε ότι στείλεται ένα καράβι το οποίο περνάει τον Πειραιά και τα λοιπά.
2: Εντάξει, αυτό ήταν σε όλη την Αττική. Είναι...
1: Που δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
2: σε ένα
1: λέτε.
2: Κτίριο.
0: Σε αυτό έρχομαι.
3: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
0: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία, οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
1: Προφανώς, γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο της προάλλης στην πλάκα.
2: Ναι.
0: Γίνονται διάφορα έλεγχα.
2: Και μια βιομηχανία σκοτώθηκαν άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες.
1: Δεν ήταν από φυσικό αέριο. Ναι.
0: Άρα εμείς γι' αυτό καλέσαμε και κάποιον από την πολιτεία να έρθει να συνδράμει, γιατί μας πλέον έχει αρχίσει και μας υπερβαίνει το ερώτημα. Αλλά αν δεν απαντηθεί, η ασφάλεια, μάλλον η ανασφάλεια, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
3: Mm-hmm. Ναι, ξεπερνά τις δικές σας
2: αρμοδιότητες. Ποιος δηλαδή μπορεί να το καταλάβει.
3: Ποιος θα το κάνει και
2: το
3: πότε.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλη. Τόσο μεγάλο εύρος είναι από την πολιτική προστασία και το στρατό μέχρι το τεχνικό επιμελητήριο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι ερωτήματα τα οποία προφανώς και χρήζουν απάντησης, αλλά πλέον μετά πάμε σε πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνετε όμως τώρα τι γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν έχει καμία διαρροή. Ας πάρουμε το καλό σενάριο, ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κτίριο.
2: Πώς δεν υπάρχει, κάτι μυρίζει.
1: Αυτό θέλω να πω. Μη βιάζει. Από κάπου μυρίζει, δηλαδή, και αυτό είναι κωμωδία. Και δίπλα να είναι κάπου, κάπου πρέπει να βρεθεί από πού μυρίζει αυτό το πράγμα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Και βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο σχολείο αν δεν βρούμε από πού υπάρχει κάποια διαρροή ή έρχεται αυτή η μυρωδιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν διερευνηθεί το γεγονός, δηλαδή εις βάθος και να βρούμε το αποτέλεσμα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Χαρβάτη.
3: Ευχαριστούμε και τον Δημαρχέ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί το θέμα απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Η φίλη μας η Άννα λέει το εξής. Καλησπέρα σας, μόνιμη αγαπημένη, μια μόνιμη ακροάτριά σας.
3: Να είσαι καλά.
1: Σχετικά με το φιάσκο του Υπουργείου Άμυνας, ο γιος μου, αφού τελείωσε το Μετσόβιο ακριβώς τα 5 χρόνια, με βαθμό άριστα 9,1 στα 10, wow, μπράβο, διέκοψε την αναβολή του στις 20 Ιουλίου.
3: Ιουλίου.
1: Και ενώ έλαβε μήνυμα από τη στρατολογία στις 22 Ιουλίου ότι είναι προγραμματισμένος για κατάταξη τον Νοέμβριο, την Κυριακή 11 Δεκάτου έλαβε νέο μήνυμα ότι προγραμματίζεται για την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Αναρωτιέμαι, λέει, το πολιτικό κόστος δεν ελήφθη υπόψη, γιατί ως γνωστόν η απογοήτευση και το αίσθημα αδικίας από τους όφρονες πολίτες στην κάλπη εκφράζονται. Σας ευχαριστώ, σας παρακολουθώ ανελιπώς.
2: Έχει και
3: δίκιο. Καλά. Τώρα δεν έχει
2: διότι έτσι το κράτος βγαίνει ένα αξιόπιστο. Ο άλλος πάει, τα κάνει όλα σωστά, κόβει την αναβολή του γιατί του λένε θα μπει στον Νοέμβριο και του διαφανίζει το και του λένε δεν θα μπει στον Νοέμβριο, θα μπει στο 27. Δεν πειράζει μόνο και 6 μήνες να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή κατάλαβε αντιμετώπιση.
3: Δεν είναι όμως έτσι, διότι τα παιδιά έχουν κάνει προγραμματισμό για το μετά τι θα γίνει με τις
2: δουλειές. Όταν αυτός είναι
3: με τη δουλειά.
2: Άριστος μαθητής, δηλαδή δουλεύει σοβαρά, έκανε σοβαρά τη δουλειά του όλα αυτά τα 4 χρόνια, εσύ τον αντιμετωπίζεις σαν να είναι χαβαλές.
1: Ταυτοχρόνως να πούμε ότι έχουμε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα από την κυβέρνηση της Τρίπολης, της Λιβύης, όπου αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Οι διεκδικήσεις στηρίζονται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Που κάποιοι, όταν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Φίλης, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας εδώ, μόλις είχε βγει το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λίβη, είχε πει: είναι μεν παράνομο, το συζητάμε, αλλά θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
3: Μάλιστα. Και να

0: που επεμφανίζεται από καιρό ισχυρών. Ναι. Έτσι με αυτό το παράνομο τουρκολιβικό σύμβολο πάνω στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, Φραντζή και Καλλιρόες λέει, να δείτε το φράτιο.
0: Να.
1: Εντάξει.
0: Μα είναι συγκεκριμένα τα
1: σημεία. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, λέει.
2: Ναι, έτσι.
1: Είμαστε λίγο υπερβολικοί, λέει. Το σημαντικό είναι ότι επί 23 χρόνια η κατάσταση λειτουργούσε προβλημάτιστα. Ναι.
2: Ώσπου να πάψει να λειτουργεί, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Η Σοφία λέει 7 ευρώ αγόρασα περσινό λάδι χθες.
0: Ναι.
1: Από την Εύβοια.
0: Έχει πέσει το λάδι, ναι.
1: Περσινό. Περίμενε. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει για τη Μαρία την Αναστασοπούλου ότι είναι ομορφότερη από κάθε άλλη φορά. Δηλώνω θαυμαστή.
2: Μάλιστα.
1: Κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ, κατάλαβες. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο. Ναι, έχει
0: ναι, δεν υπάρχουν
2: ανακοινώσεις. Εκτός αν πνιγούμε στη βροχή, δεν ξέρω. Θα
0: αυτό
2: γίνει.
0: Θα αποφασιστεί το πρωί και είναι απόφαση των περιφερειών, έτσι.
1: Επίσης, ο Παναγιώτης στο Viber μας έχει στείλει φωτογραφία από την παραλία της Πάτρας που φαίνεται η βροχή που έρχεται.
0: Φαίνεται το σύστημα από την Ιταλία.
2: Είναι, εν πάση περιπτώσει, ευκαιρία με αυτή την ιστορία που έγινε με την Γκράβα να αρχίσει να ψάχνουν και άλλα σχολεία σε τι κατάσταση είναι.
0: Άμα δεν μυρίσει.
2: Δεν μυρίσει, διότι είναι γνωστό ότι την περίοδο των μνημονίων δεν έγινε τίποτα, ούτε μία βίδα.
0: Καλά,
2: μόλι
0: από την περίοδο των μνημονίων πέρασαν πολλά χρόνια.
2: Έγινε τίποτα.
0: Και ελεγχώς μας είπε ο κ. Χαρλάφτης ότι γίνεται περιοδικός. Ας γίνουν λοιπόν πιο συχνοί έλεγχοι και ας τουλάχιστον τηρηθεί αυτή η περιοδικότητα. Γιατί σε αυτή την περιοδικότητα των ελέγχων δεν είδαν τις σωληνώσεις ότι δεν είναι διαφορετικές από αυτές τις μελέτες.
1: Επίσης, ο Πασόκε μου λέει 23 χρόνια στην Γκράβα, αλλά εσύ αν δεν έχεις κάνει έλεγχο κάθε χρόνο, σου στέλνει ένα ΟΝΕΔΑ. Απειλητικά λέει μηνύματα ότι θα σου κλείσει την παροχή αν δεν προσκομίσει τη βεβαίωση ελέγχου. Εντάξει. Το ίδιο λέει
2: έτσι
1: και ο Διονύσης
2: από τον Ιδρύο
1: Αθήνας. Έτσι πρέπει να γίνεται.
2: Επειδή το κράτος δεν κάνει σοβαρά δουλειά του, οι ιδιώτες πρέπει να τις κάνουν για να δουν τα σπίτια μας λειτουργούν.
1: Επίσης η Άννα σε συνέχεια αυτό του μηνύματος για την αναβολή, για την στράτευση, λέει ότι ο γιος μου δέχτηκε και επαγγελματική πρόταση την οποία αναγκάστηκε να απορρίψει γιατί περίμενε να πάει
0: να
1: στο στρατό. Όπως επίσης κινδυνεύει να χάσει και τον ακαδημαϊκό του προγραμματισμό για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με υποτροφίες, λέει, μέρος των
2: διδάκτων.
1: Ελπίζω να αναδείξετε το πρόβλημα. Αφορά τετραψήφιο αριθμό οικογενειών, λέει.
0: Τετραψήφιο.
1: Μάλιστα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Βασιλάκο, να σας πούμε ότι έχει γίνει μια δήλωση από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, αποχωρώντας, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Έκανε μια δήλωση στην ΕΡΤ για το πετρέλαιο, για το επίδομα θέρμανσης. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
14: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
15: Ουσιαστικά αυτό ανακοίνωσε, ότι αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης κατά 30%.
0: Οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι εκεί θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Και να το πούμε με τον πιο επίσημο τρόπο γίνεται, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε. Το θέμα νότιμο είναι τι θα ανακοινωθεί αύριο σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής είναι ότι η παρέμβαση.
15: 150.
0: Ναι, ότι η παρέμβαση θα είναι σίγουρα 35 λεπτά, ναι. Εξετάζεται να είναι και παρακάτω. Εξηγούμε δηλαδή. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης έβγαινε χωρίς επιδοτήσεις κτλ. Θα ήταν, όπως λένε οι παράγοντες αγοράς, ένα 90 με ένα 95. Αν από εκεί αφαιρέσουμε τα 35 με 40 λεπτά, πάμε σε αυτό που λες, ένα 50, ένα 55. Τώρα, εάν υπάρχει δυνατότητα να πάει πιο κάτω, δεν το ξέρω. Λένε ότι γίνονται προσπάθειες, θα περιμένουμε να το δούμε αύριο για να ξέρουμε σε ποια τιμή θα εκκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, είτε εκκινήσει στο 1,50, είτε στο 1,40, είτε στο 1,35, σε σχέση με το 1,05, είναι πάρα πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλάκο.
15: Γεια σας. Δεν τον έχουμε.
0: Δεν μας ακούει. Θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είτε πάει στο 1,55, είτε πάει στο 1,45, είτε πάει.
15: Ναι, θα είναι 30-40 λεπτό παραπάνω από πέρσι τουλάχιστον.
0: Πέρσι το πετρέλαιο εκκίνησε στο 1,05.
15: Ναι, 1,10.
0: 1,5, 1,10. 1,10. Και φαντάσου πώς πάει. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο.
16: Γεια σας από Σύρο, που γυρίζω από Μιλία, αλλά τα έκανα μαντάρα και έχασα το αεροπλάνο και παίρνω το καράβι μου. Αχα, και μου είπαν ότι έχετε κακοκαιρία εκεί, λέει εσείς.
0: Ναι, είναι
15: στο δρόμο.
0: Πρώτον πυλών.
16: Ωραία, μάνα μου. Άντε, πάμε. Κακοκαιρία και στα social, παιδιά, με αυτά που έρχονται.
0: Δηλαδή,
16: υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρητικά σήμερα ψηφίζεται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
16: Το οποίο οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αγγίξει ένα 10% των ανηλίκων. Γιατί?
15: Γιατί όχι όλους?
16: Γιατί υπάρχει το Kids Wallet, το οποίο Kids Wallet, ο γονιός, η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο θείος, ο κηδεμόνας, θα πρέπει να κάνει διάλογο με το παιδί και να πείσει το παιδί να εγκαταστήσει το Kids Wallet στο κινητό του, το οποίο πέραν ότι θα κρατήσει τα δεδομένα που πρέπει να κρατήσει, ηλικίας, άμκα, αφημία αν έχει το παιδί, συνήθως δεν έχουν αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να κλειδώσει μόνο του το παιδί, δηλαδή με το που κρατήσει το Kids Wallet, να κλειδώσει το Instagram, το Snapchat και το Facebook. Και ό,τι άλλο και το YouTube.
15: Τότε τι το χρειάζονται το νομοσχέδιο? Αν πρέπει να το κλειδώσει μόνο το παιδί, το νομοσχέδιο το χρειαζόμασταν?
16: Ο μόνος τρόπος το νομοσχέδιο να είναι λειτουργικό, που δεν ξέρω αν θα το τολμήσει αυτό ή αν το έχει στο προγραμματισμό της κυβέρνησης, θα είναι να ζητήσει να έρθουν τα κινητά των παιδιών στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να υποχρεώσουν τα παιδιά να βάλουν.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είπαν ότι θα προσπαθούν να υποχρεώσουν τις πλατφόρμες.
0: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη, κύριε Βασιλάκο.
16: Ότι οι γονείς.
0: Οι πλατφόρμες.
16: Με τι όμως, παιδιά, με πρόστιμο?
0: Προφανώς, με τι άλλο?
15: Με πρόστιμο.
16: Ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί αυτό και να λειτουργήσει είναι να μπει υποχρέωση, η οποία θα έχει και χρηματικό πρόστιμο, ώστε οι γονείς να πρέπει να την εγκαταστήσουν στα παιδιά που
0: έχουν. Θα βρεθεί ο τρόπος. Θα βρεθεί ο τρόπος.
15: Πρόστιμο θα πάει στις πλατφόρμες, αλλά όχι στον κόσμο.
0: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη. Αυτό μας εξυπηρετεί, δεν μας εξυπηρετεί? Ίσως να ξεπεράσουμε το 10% που λέτε εσείς.
16: Α, εννοείται δηλαδή ότι εάν δεχτεί επίσημα η Meta, που είναι η κύρια πληγή, δηλαδή Insta, ναι, Facebook, ναι, και η Snapchat και το TikTok, να έχουν προϋπόθεση για σύνδεση Kids Wallet,
0: mm-hmm,
16: αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιάσουν και τα παιδιά που έχουν βάλει λάθος ηλικίες, θα το πω εγώ, και να ξέρετε ότι οι πλατφόρμες ξέρουν με ακρίβεια μήνα τα γενέθλια του παιδιού, γιατί έχουν πρόσβαση στα πάντα.
15: Άρα
16: οι πλατφόρμες, προσέξτε να σας δείξω και το διεθνές στερέωμα. Οι πλατφόρμες λένε ότι εγώ θα το εφαρμόσω ούτως ή άλλως, γιατί έχω φάει 2 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο. Αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο να εφαρμοστεί αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό, θα το εφαρμόσει σε 20 μήνες υποχρεωτικά. Το λέει το EU Kids Act.
15: Ναι.
0: Άρα...
16: οπότε περιμένουμε μία εφαρμογή με αναταράξεις.
0: Mm-hmm.
16: Γιατί μένει να δούμε πόσοι πλατφόρμες θα υποχρεώσουν το παιδί όταν διαπιστώνουν ότι είναι κάτω των 18, που είναι πανεύκολο για τις πλατφόρμες να τους στείλουν μήνυμα ότι δώσ' μου Kids Wallet ή σύνδεση Kids Wallet.
0: Ναι.
16: Και τι θα γίνει όταν το παιδί έχει κινητό που είναι ενηλίκου.
15: Ναι, αλλά το νομοσχέδιο δεν το χρειαζόμασταν τότε. Άμα οι πλατφόρμες το κάνουν μόνες τους ή το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς
16: εγώ θα σας πω ότι δεν είναι κακό μια κινητοποίηση εθνική και να βγούμε λίγο μπροστά. Μας έχει λείψει αυτό. Δηλαδή, εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, από Απρίλιο έπρεπε να το εφαρμόσει η κυβέρνηση που το έχει εξαγγείλει. Και δεν το έκανε.
15: Ναι, αλλά εδώ θα πηγαίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ του γονέα και του παιδιού.
16: Ναι, αλλά ξέρετε τι πέτυχε η κυβέρνηση με αυτό? Οι γονείς άρχισαν ήδη, και συνάδελφοι μου το είπαν αυτό, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι άρχισαν να λένε στα παιδιά ότι κοίτα να δεις, είναι παράνομο κάτω των 15, υπάρχει νομοσχέδιο. Δηλαδή δυνάμωσε τους γονείς να επιβάλλουν την τάξη.
15: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραίο.
0: Θα περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή για να δούμε κατά πόσο, σε τι ποσοστό αφορά τους νέους.
16: Αυτό που γίνεται, εγώ σας είπα, έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
0: Καλησπέριζουμε, κύριε Βασιλάκο, να είστε,
16: να είστε καλά.
0: Σημαντική πρωτοβουλία, αλλά να δούμε στην εφαρμογή πώς ακριβώς θα γίνει και πόσους θα αφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
15: Διαβάζω ότι τη δόξα Ρούμπιο την ζηλεύει και ο... πώς τον λένε αυτόν, DJ Vance.
1: Ο DJ.
15: Ναι.
0: Θα είναι ο
1: αντιπρόεδρος.
0: Οι δύο διοικητές.
1: Θέλει να έρθει να μιλήσει στην Πνίκα.
15: Να πάει στην ίδια θέση.
0: Στην Πνίκα. Έχουμε και άλλα μέρη να πάει, άμα θέλει.
15: Δεν θέλει αυτός να πάει στα άλλα μέρη.
1: Όχι, έχει σημασία η Πνίκα. Δεν είναι τυχαίο.
15: Να πει πίσω στην Ακρόπολη, την Παρθενώνα.
0: Δεν μπορεί να είναι σε άλλο σημείο.
1: Δεν θέλουν άλλο σημείο. Θέλουν την Πνίκα.
15: Και τώρα θα το έχει, σου λέει ο Ρούμπιο, που θα μπορεί να κατέβει εκεί πέρα και να πάρει αυτό το χρήσμα και δεν το έχω εγώ.
0: Να έρθει και αυτό στην Πνίκα.
15: Βέβαια,
0: δηλαδή, όσοι θέλουν να πάρουν χρήσμα για την Προεδρία, να έρθουν από την Πνίκα.
15: Ναι.
0: Αυτό θα ήταν πολύ καλό για τη χώρα μας.
15: Πρέπει να το χρεώνουμε.
1: Θα έρθουν από την αρχή του δυτικού κόσμου, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ήταν η
0: καλό είναι αυτό να έχουμε τέτοια.
1: Εδώ ήταν η αρχή του δυτικού κόσμου.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι η αρχή του δυτικού αλφάβητου.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Ναι. τα φώτα, η λάμψη, το φως, ο πολιτισμός, όπως είπε και Ρούμπλε.
1: Η αρχή της ιατρικής, της πολιτικής, της δημοκρατίας, των μαθηματικών. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι αυτοί.
0: Καλώς να ορίσουν λοιπόν.
1: Διότι εγώ ξέρω ότι όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ρητά και φράσεις αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
0: Σωστό.
1: Αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε τίποτα. Οπότε.
0: Τα έχουμε κάνει εξαγωγή για
1: αυτό. Ναι, ναι. Καλά τα λέμε.
15: Τώρα τους κτακόβουν τα αρχαία. Επειδή ήταν εποχή που είχε σκλάβους.
1: Ναι.
15: Η Ελλάδα είχε σκλάβους. Κάποια πανεπιστήμια που είναι woke. Λένε. Ναι, δεν μπορούμε να εντάσσουμε αρχαίους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει, ας έρθει. Όποιος θέλει, ας έρθει για να δούμε τι ακριβώς θα. Ποιος τελικά θα επικρατήσει σε αυτήν την κόντρα του. Οι δύο δεν θα είναι ο Ρούμπιο με το Βάνς. Θα είναι. Και οι δύο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να δούμε. Λοιπόν, ναι. Πάμε εδώ στα καθημάς.
15: Είδες την τελευταία δημοσκόπηση, την είδες που λέει interview στο Political.
0: Ναι.
15: Εκτίμηση ψήφου 29% Νέα Δημοκρατία, 15,7% Ελλάς, 14,6% Πασόκ.
0: Ναι.
15: Ελληνική Λύση 3,6%.
0: Άρα μικραίνει ουσιαστικά.
15: Όχι 7,6, κουκουέ 6,1. Ναι.
0: Μικραίνει ουσιαστικά η ψαλίδα.
15: Η
0: απόσταση μεταξύ
15: Ελλάς
0: και Πασόκ. Ναι, δεν μετρείται ο Σαμαράς, κάπου έχει μετρηθεί το κόμμα που υποστηρίζει ο Κασιδιάρης.
15: Αλλά
0: και έτσι
15: για
0: όπως τα βλέπω,
15: είναι
0: 10.
15: Ε?
0: 10 πάνω
15: 10,
0: από
15: 10. Ναι, μπορεί να δρομούν 10 κόμματα στην Βουλή.
0: Και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι στις 13-14 μονάδες.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχω μια ανακοίνωση τώρα. Μας την έφερε ο Δημήτρης Γιαννίρης. Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών.
15: Δηλαδή.
1: Δεν διευκρίνησε περαιτέρω την αιτία. Θα έχουμε περισσότερα στο μαγκαζίνο τώρα σε λίγο που ξεκινάει.
15: Δηλαδή.
1: Έχουμε διαταραχή λόγω πιθανής εμφάνισης drone.
0: Άρα ναι.
1: Οι θεάσεις φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2 με 4 τα ξημερώματα.
15: Άρα γι' αυτό είναι κλειστό το αεροδρόμιο.
0: Μα λογικό.
1: Οι υβριδικές επιθέσεις δεν λέγονται αυτές.
0: Περισσότερα στο μαγκαζίνο που
1: να είστε ακολουθεί. Καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε.
15: Αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
22: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky, σήμερα Τρίτη και 13 Οκτωβρίου. Και αρχίζουμε τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Αυξήσεις στο πετρέλαιο, στις τιμές του πετρελαίου, λίγο πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τις τελευταίες πληροφορίες, πού θα κάτσει μπίλια για το επίδομα θέρμανσης.
1: Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε χωρίς καμία επιδότηση στα μεγάλα αστικά κέντρα και για τις μεγάλες ποσότητες, θα ήταν στο 1 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Συνολικά, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω.
0: Πάμε στα πει και ο Νίκος Φιλιππίδης σε λιγάκι, αλλά είχαμε νωρίτερα και ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Πιερακάκη για το επίδομα θέρμανσης, όλα στην ώρα τους. Θέμα Γκυλφόιλ έθεσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από δημοσιεύματα εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και κινήσεις εκτός πρωτοκόλου. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν σκοπεύει να την απολύσει, ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει: το εξετάζουμε.
3: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όταν λέει ο πλανητάρχης ότι δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιον, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
4: Είναι προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου με βαρύνουσα σημασία κατά τη γνώμη μου. Το λέω αυτό για την επόμενη μέρα, διότι θα είναι σαν να αμφισβητεί τον εαυτό του.
0: Απίστευτες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση δηλητηρίασης, για να είμαστε σωστοί, της κατηγορίας που αντιμετωπίζει μια γυναίκα για δηλητηρίαση, ότι προσπαθούσε δηλαδή εδώ και καιρό να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ρίχνοντάς του κρυφά στο φαγητό φαρμακευτικές ουσίες.
5: Εμείς τη χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Είναι ένα όμως φάρμακο κρυφό, το οποίο σε μεγάλες ουσολογίες, όταν δεν χρειάζεται, είναι ένα δηλητήριο. Είναι δυνητικά θανατηφόρος.
6: Ήταν εν γνώση των γονιών της, οι οποίοι τη συνόδευσαν, αντί να κοιτάξουν να την αποτρέψουν από αυτό το θέμα.
0: Και συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας για να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα διαρροής αερίου. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι υπεύθυνος για τις εγκαταστάσεις είναι ο Δήμος. Ο Δήμος λέει ότι χρειάζεται τη βοήθεια των Υπουργείων.
7: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται. Εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
8: Εμείς περιμένουμε και το τεχνικό επιμελητήριο, περιμένουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουμε με το έργο μας, γιατί πραγματικά εμείς ό,τι να κάνουμε το κάναμε.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης επί το έργο. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πάντα όταν βρέχει, όταν ο καιρός είναι έτσι.
0: Ενώ
9: άσχημο,
0: όταν είναι καλός ο καιρός, αεροδρόμιο οι δρόμοι.
9: Έχεις δίκιο. Παίρνουμε ακόμα περισσότεροι, θα ήθελα να πω. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, αφήνουμε και τα βίκλα στην άκρη, κάποιοι τέλος πάντων, και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό ήρθαν να προσθεθούν πολλά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Επειδή ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, μας Σπύρο, πολλά τροχαία ατυχήματα. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο συνέβη στην Αττική Οδό, εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κηφισίας. Έγινε εκεί ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και μάλιστα ήταν σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό του δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα και από πίσω άλλα δύο τροχαία ατυχήματα μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν προλάβαιναν να σταματήσουν οι οδηγοί που έπονταν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος, από την Παλίνη δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας, είναι όλοι σταματημένοι, φίλες και φίλοι. Εάν επιλέξετε και σας εξυπηρετεί να μπείτε μέσα από το Χαλάνδρι, θα φτάσετε σημαντικά πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Χαλάνδρι και μετά προς τη Νέα Ιωνία, έτσι. Είναι πολύ καλός ο δρόμος, πολύ καλή εναλλακτική. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Εκεί είχε τουμπάρει ένα αυτοκίνητο στο ύψος των δηληστηρίων του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα δύο ρεύματα να έχουν καθυστερήσει. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και η Λεωφόρο Σχιστού που έχει επηρεαστεί προς Σκαραμαγκά. Άλλο ένα τροχαίο έχουμε κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει και εκεί επιπτώσεις επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος είναι προβληματικοί. Είναι γεμάτοι αυτοκίνητα. Κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού για να μην σας καθυστερώ. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη Θιβών που έχει μικρότερες καθυστερήσεις, όχι μικρές, μικρότερες όμως καθυστερήσεις, ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων που θα σας βγάλει κατευθείαν μετά το πρόβλημα της Κηφισού.
0: Για ακόμη μια φορά πολύτιμη συμβολή σου, λίγο τουλάχιστον να αποφύγουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλού θα το πάμε τώρα. Θα πάμε στον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle. Πάμε στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία αντιμετωπίζει ακόμη ένα έκτακτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της. Έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βοδηγόνη. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια. 12 και 16 Τοκίο, ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα, ένα Boeing Star 37. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή λύνει το αεροδρόμιο.
0: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια. Ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε, γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
10: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους. Για κάποιο ντρόνε υπήρξε μια κινητοποίηση, υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το βρουν τον ντρόν. Εν πάση περιπτώσει και σήμερα το αεροσκάφο το είπαμε μπορεί να το
0: Κώστα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό από την Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία. Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
11: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές που είναι στο κόκκινο.
0: Πολλές περιοχές είναι στο πορτοκαλί. Είναι δηλαδή μία βαθμίδα πριν την κατάσταση συναγερμού. Όπως η Στερεά, ακόμα και η Αττική, έτσι δεν είναι. Καλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, ονομός Μαγνησίας. Αλλά μία περιοχή είναι κυκλωμένη στο κόκκινο. Ποια είναι αυτή?
11: Η Βόρεια Εύβοια.
0: Η Εύβοια, λοιπόν. Ναι. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας πει πού ακριβώς βρίσκεται και τι βλέπει εκεί. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από τα Ψαχνά Εύβοια. Σου πραγματοποιούμε ρεπορτάζ της επερχόμενης κακοκαιρίας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό πως έχει αναβαθμιστεί η επικίνδυνοτητα εδώ στην περιοχή της Εύβοιας από πριν από λίγη ώρα, καθώς βρίσκεται η περιοχή στο κόκκινο από το πρωί έως και αύριο τουλάχιστον το βράδυ. Αναμένονται, Σπύρο, έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, σποδρές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώση δημοκρασίας και ισχυροί άνεμοι. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται εντός καταιγίδες, γι' αυτόν τον λόγο έχει συνηθεί από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπη, το δρόμο προς το Προκόπη που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αλλά μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μία δύσκολη ημέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο συγκροτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
12: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, κυρίως για τους ανθρώπους ρεπορτάζ, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο δυνατόν λιγότερες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις?
11: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
0: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και αυτό, τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
11: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Σέβομαι.
0: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
13: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
14: Γεια σου, Σπύρο.
0: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
14: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι, με τη διεύρυνση της περιμέτρου, έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Ιμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Ιμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το
14: όχι το κομμάτι. Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
0: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
14: Το
0: 30% αφορά το επίδομα.
14: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρο. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί, και γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρινίζει αυτό στη δήλωσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε τα 1.200 να γίνουν ενδεχομένως 1.400, τα 1.000 ευρώ να πάνε στα 1.300. Αντίστοιχα, όσο κατεβαίνουν προς τα νοτιότερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι κοντά στα 300 ευρώ περίπου το μέσο επίδομα, να ανέβει αντίστοιχα κοντά στα 380-390 ευρώ, το οποίο είναι το επιπλέον ποσό, το οποίο προέκυψε από ένα προϋπολογισμό για το κλίμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί σαν ύποπτη στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχεται και γίνεται χρήσιμο.
0: Να μείνουμε λιγάκι σε αυτές τις σημερινές ανακοινώσεις, Πιερακάκη. Αυτό το 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών για τους δικαιούχους,
14: σωστά,
0: τους φέρνει στα ίσα με πέρυσι?
14: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εννοείς, περίμενε σε αυτό. Η τιμή πέρσι, μην μπερδευόμαστε, η τιμή πέρσι ήταν κοντά στο 1.11.
0: Λέω, αν με την αύξηση αυτού του επιδόματος, περίπου θα ισοφαρίσουν.
14: Όχι. Όχι, θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία σε επίπεδα πέμπτης, γιατί πλέον έχουμε την τιμή, θα έβγαινε στο 1.85. Δεν είναι ούτε 90 ούτε 95. γιατί έχουν πρόβλεψη τα διελιστήρια για 2-3 μέρες μετά. Η τιμή της Πέμπτης λοιπόν, χωρίς επιδότηση, θα ήταν ξαφνικά, θα βλέπαμε μπροστά μας ένα 1,85 από 1,11 πέρσι. Αυτό θα είναι μια αύξηση κοντά στο 60-70%. Έτσι. Αυτό δεν θα γίνει. Έτσι, και δεν καλύπτεται από το επίδομα ούτε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
15: Αυτό θέλω να πω, με την αύξηση του επιδόματος για κάποιον περσινό δικαιούχο του ισοφαρίζει λίγο τη χασούρα με την άνοδο των...
14: Ο συνδυασμός θα λειτουργήσει των δύο, ώστε να του μειώσει τη χασούρα. Να βρεθεί κάποιος ωφελημένος πλήρως δεν θα υπάρξει, γιατί βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, το πετρέλαιο εκείνης πέρσι είχε ένα 50, φέτος έχει 2,10 και πάνω. Η αμόλυβη είχε ένα 75, φέτος έχει 2,20. Με την επιδότηση όλα αυτά και τα δύο καύσιμα. Άρα το κανονικό είναι 2,30 και 2,40.
15: Αλλά λες με αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο Πιερακάκης, μειώνεται λιγάκι η απόσταση μεταξύ της περσινής επιβάρυνσης με τη φετινή.
14: Σωστά, σωστά. Ο Πιερακάκης ζέστανε λίγο το διήμερο, να το πω πολύ απλά. Γιατί το έκανε διήμερο. Γιατί περιμέναμε να ανακοινωθεί και αύριο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από την ανακοίνωση, δεν θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σύνοδο κορυφής που ξεκινάει στις 15.
15: Εσύ επιμένεις...
14: Θα είναι Παπασταύρου. Ναι. Και Πεθάνος Πετραλιάς στις παρουσιάσεις.
15: Εσύ επιμένεις εκεί γύρω στην περιοχή του 1,60 περίπου.
14: Όχι καλά, αφού σου έχω πει πολύ πιο κάτω. Κάτω από 1,50.
15: Τι είδες, θέλεις να σε προβοκάρω τώρα.
14: Δεν αλλάζω. Πώς φορές, ένα μήνα τώρα σου λέω κάτω από 1,50.
15: Σου πέταξα σανίδα σωτηρίας για να διορθώσεις.
14: Δεν διορθώνω πολύ, το σύμπα. Μπορώ να το αυξήσω, να γίνω ακόμα χειρότερο. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι...
15: Προσπαθώ να σε σώσω από τον κουβά τώρα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω.
14: Έχω άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, η επιδότηση των διελιστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σε ύψος. Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των διελιστηρίων, δεν σου λέω τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των διελιστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
15: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από 1,75.
14: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, γενικό διευθυντή ειδήσεων.
15: Άστο.
14: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky, σε περιβάλλον Sky. Δεν μένουν όλοι.
15: Ωραία.
14: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση, η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
15: Σε κάθε περίπτωση.
14: Δεν εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
15: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά, ο κύριος Γκίκας έχει η ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός τάξη.
16: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20, 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηνα τα καύσιμα, πήγαν $106 πήγε χτες στο Brent.
17: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλω 100.000.
18: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρηση για τον κάθε αυτοκινητιστή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα, παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
15: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Δεν μας παίρνει πια.
14: Σωστό. Τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδα χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε και αν λέμε και τις μειώσεις. και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αντλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι, πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις δηληστηριακές τιμές.
15: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ και εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα δηληστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
14: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση, επαναλαμβάνω, το όταν το 1,50 γίνεται στο 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
15: Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάνκερ με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό, κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να δηληστεί.
14: Σωστά.
15: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα.
14: Ναι.
15: Και εγώ, δεν μην νομίζεις.
14: Ναι, πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα δηληστήρια στην Ευρώπη και πόσα πρέπει να έχουμε.
15: Οπότε, από τα καύσιμα, θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤ.
14: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
15: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει, τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε, εννοεί από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
19: Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
15: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο?
14: Αυτό ρώτησα χθες. Το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως. Και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή, όχι, δεν θα είναι οι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη, που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
15: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα?
14: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι πάλι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
15: Α, μάλιστα.
14: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
15: Νόμιζα αναζητεί στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα
14: προϊόντα. Δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα.
15: Και λέω, έγινε τέτοιο θαύμα.
14: Όχι. Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον, όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά-σιγά στην αγορά. Ναι. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χτες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος, ήταν άλλη, είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν ανά εταιρεία, ανά προϊόν.
15: Ναι.
14: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια
15: τους. Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο χαργυρό. Αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία? Δεν κατάλαβα.
14: Όχι, δεν ποινικοποιεί την κερδοφορία.
15: Είναι κακό να έχει μια κερδοφορία για μια επιχείρηση.
14: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι έχει το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών, πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά, τα οποία μένει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα,
15: πώς,
14: το γιατί ακριβώς, και εκεί θα καλύνται οι εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, υπάρχουν πλέον εργαλεία.
15: Εργαλεία, κατάλαβα. Άξε. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία,
14: μπράβο,
15: να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι οι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
10: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε ναι. καλύτερα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Ιρενβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητοι ένας από τον άλλον, είδαν κάποιο υπτάμινο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737 από την Κέρκυρα. Μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νότερο, θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί.
15: Και είναι ασφαλές. Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
10: Ακριβώς, για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
15: Ένα από τα πολλά.
10: Τελευταία.
15: Ναι.
10: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
15: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο, όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ, Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ρωσοουκρανικό. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Καλώστη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
21: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
20: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
22: Γεια σας!
20: Ποιος είναι ο κύριος?
21: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
20: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
21: Κυρία Μαρία, μπράβο.
20: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
21: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
20: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
23: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
26: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
27: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
28: Γιαγιά μου, τι έχεις?
29: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
28: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
29: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
28: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
29: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
28: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
29: αμέσως.
1: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Επιστρέφουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε Μανώλη Κωστίδη, την ανταπόκριση του Μανώλη και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το θέμα Guilfoyle. Αλλά ακριβώς για να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη πώς καταγράφουν τις εξελίξεις στην Άγκυρα και έχει ενδιαφέρον σχετικά με την υπόθεση Guilfoyle, καλό είναι να δούμε τα τελευταία νέα γύρω από αυτό το θέμα με τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη στο στούντιο μαζί μας. Γιατί πλέον από δημοσιεύματα και από αξιωματούχους οι οποίοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας έδιναν πληροφορίες στον τύπο, καταγγελίες σχετικά με οικονομικές συναλλαγές ή κάποιες άλλες κινήσεις της Guilfoyle, όπως λένε, εκτός πρωτοκόλλου, εκτός από αυτά που προβλέπεται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση της. Εκτός λοιπόν από δημοσιεύματα, τώρα έχουμε και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καλώς ήρθες, Ισάκ.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι. Μια υπόθεση που πλέον περνά από το επίπεδο, όπως πολύ σωστά είπες, των δημοσιευμάτων στο καθαρά πολιτικό πεδίο. Εκεί βρισκόμαστε πλέον. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν περιορίζεται να υπερασπιστεί ή να αγνοήσει τις καταγγελίες, όπως έκαναν ανώτεροι εξαρτητικοί.
0: Άλλο να το λες.
2: Ναι.
0: Και άλλο να το ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Τραμπ απέναντί του ένας δημοσιογράφος και του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, θα την απολύσετε, κάτι τέτοιο δεν του λέει.
2: Αυτό ακριβώς, αν θα την απομπέψετε, ναι.
0: Και της λέει αυτός ότι...
2: Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Τώρα, όταν το
2: αυτό αναφέρει ο Αμερικανός
0: Πρόεδρος. Υπάρχει
2: αφήνει ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι, απομάκρυσης της Γκίμπερ, ναι, Guilfoyle από την πρεσβεία στην Αθήνα. Να θυμίσουμε, αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων. Είδαν το φως δημοσιότητας, ναι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που περιγράφουν ακόμη και επώνυμες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων πάλι Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ότι ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
0: για να πληρώσει μια πιστωτική της, ναι, κάρτα, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε, δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
0: Τα ζήτησε μεν, αλλά
2: ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ναι, και όχι για ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Guilfoyle και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής αυτή η πληροφορία που είδε το φως δημοσιότητας.
0: Ότι ενεργούσε με βάση όσα προβλέπει.
2: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Guilfoyle στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Guilfoyle και με τα όσα.
0: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
2: Ναι, ίσα-ίσα. Το αντίθετο. Θα λέγαμε. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Αυτές είναι οι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς τις εξελίξεις

0: πήγα στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιος είναι επιχειρηματία, συζητούσα. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφους, έχει πολύ πράγμα. Είναι.
1: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής. Τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
2: Η πρέσβης που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Guilfoyle είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβης στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση μιας 41χρονης, μιας γυναίκας 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες, και μάλιστα την εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
3: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε και βρέχει όμως το αυτοκίνητο. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Πήγαν στο σημείο, όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη, αλλά για μια ολόκληρη οικογενειακή ιστορία, που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος, όπως καταγγέλει, θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδι μαζί.
1: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
3: Όχι, δεν ήταν στο σπίτι, έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
1: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
3: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση το κουτί, στο δοχείο που είχε το μέλι, κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια, υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο, όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα. Και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα, ο ίδιος, όπως αναφέρει, ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια δυσφορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτσει να φάνε με την σύζυγό του, όταν έφαγε το γεύμα του άρχισε να νιώθει μια μεγάλη ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, την γυναίκα του όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
1: Απίστευτο.
3: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας

0: γυναίκας του. Εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
1: Τι ακριβώς
0: πάει
1: έχει,
0: στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης μάλλον. Είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθεις δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Τα έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε
0: τι ακριβώς φαίνεται. Θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Λάζο. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Ο Λάζος Μαντικός για αυτή την ιστορία. Και τώρα σε κάτι ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στο χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου, Γεωργία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ακριβώς έτσι είναι. Και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος Προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων. Αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορούν να είναι ασφαλισμένες, μπορούν να είναι και ανασφάλιστες και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, υπερηχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, σε 90.000 από αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνηκε θεαματικά τα ποσοστά της πληρουσίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
3: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
1: 2.400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέων, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
10: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
14: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
15: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
16: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ναι, οι περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας, λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Τώρα και σε ό,τι αφορά στις αποκλήσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο, Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
1: Σωστά. Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά, το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη το πρωί, ήταν στο Sky, υπουργός παιδείας.
0: Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε όλα τα θέματα, έτσι.
2: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε η αρμοδιότητα που ασκείται, που εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα.
2: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
1: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
22: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
1: Μόνο η Εύβοια δεν ήταν.
22: Ήταν μόνο η Εύβοια. Αλλά τώρα με τη νεότερη ανακοίνωση και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό red code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβωρίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
1: Ωραία.
22: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που
1: επειδή
22: μιλάμε.
1: Θα είναι στο κόκκινο, μας είπες.
22: Ναι.
1: Είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
22: Αναρωτιέται. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
1: Οπότε και εμείς τώρα θα γονείς, είμαστε σε μια ευθεία με τους Δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
22: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε Δήμος ξεχωριστά. Κρίνει ο Δήμος.
1: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής.
22: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε.
1: Κατάλαβα.
22: Από το απόγευμα και μετά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξέλιξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
23: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
1: και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κάνει ταξίδι κανονικά, εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρέχα γύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, ναι, αλήθεια, ναι, ναι, είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών, Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Τώρα, θέλοντας και μη, δυστυχώς, ναι, ναι, δεν θα πάνε, και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ, γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο στους αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός, το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια, ωραία, Ολυμπιακού, ωραία, και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Θα θυμίσουμε και αύριο.
3: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος, σε λίγο ειδήσεις, αμέσως μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Είναι μια μέρα που χρειάζεται λίγο προσοχή η σημερινή, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν, εύχομαι.
7: Πώς είπατε?
25: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
26: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
28: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
29: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
30: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Σύγχυ student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικής Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το χωριό Σπύλη στο Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης στη Γερμανία, όπου έχει αποκλειστεί λόγω πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο συναγερμός προκλήθηκε από περιστατικό με εμπορική πτήση από την Κέρκυρα. Τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη. Σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο τίθενται ακόμη 7 περιοχές λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται πρώτων πυλών. Εκτός από την Εύβοια, σε κόκκινο συναγερμό μπαίνουν και οι περιφέρειες Αττικής, Σποράδων, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου, Ικαρίας και Πελοποννήσου, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με μετεωρολόγους. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, στη Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Κίμης Αλβερίου, στον Δήμο Σκιάθου και στη Ρόδο. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Ένας νεκρός και ένας ελαφρά τραυματίας είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης νωρίτερα μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται έως αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά της Κρήτης. Πρόθεσμοι προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Νωρίτερα, κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταξη μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Δεκτές έκανε τις παρετήσεις των δύο αντιπροέδρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα Νεκτάριου Βιδάκη και Παναγιώτη Χατζηνικολάου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αλλαγές εντάσσονται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων στον πρωτογενή τομέα του ΕΚΣ και εξυγχρονισμού των οργανωτικών δομών του. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Βουλγαρία, 11 μέλη του πληρώματος του βυθισμένου πλοίου εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 5 άτομα διασώθηκαν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, καταδίκασε τις επιθέσεις με ντρόν στα εμπορικά πλοία και ζήτησε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε παιδιά σε αυτό το βροχερό και που χρειάζεται σίγουρα μεγάλη προσοχή μεσημέρι. Θύμα της κινήσεως που έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί έξω είναι και ο κύριος Κολυκθάς. Το ότι μπαίνεις μέσα και φυσάς τη μύτη σου με το που έρχεσαι είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε.
1: Επειδή είμαι άνθρωπος, πάνω απ' όλα.
0: Μ' αρέσει που θέλεις να βγάλεις και την ανθρώπινη πλευρά.
1: Έχω και ανθρώπινη πλευρά.
0: Πού τσαλακώνεσαι.
1: Πού τσαλακώνομαι. Αυτό είναι αλήθεια. Καθημερινά, τι να κάνουμε.
0: Φυρί-φυρί το πάω στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Είναι ένας υπέροχος καιρός έξω, ο οποίος όμως τα χαλάει στο δρόμο.
0: Θέλατε. Φάτε το τώρα.
1: Δεν γίνεται να μην βρέξει.
0: Θέλατε εσείς χειμωνάκι. Φθινόπωρο
1: είναι, δεν θα βρέξει το φθινόπωρο.
0: Εμείς, ναι, μισό λεπτάκι. Τώρα εδώ έχουμε και κόκκινους συναγερμούς και κόκκινες περιοχές.
1: Αυτά δεν θέλουμε.
0: Τα οποία θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να ξέρετε, όσοι είστε εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πολλά ζητηματάκια με την κίνηση, θα το περάσουμε μαζί. Όπως όλα τα μεσημέρια.
1: Γιατί και οδός έχει τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Γιατί είχε νωρίτερα και ένα τροχείο που άκουγα και στο δελτίο ειδήσεων. Έχει πάνω από 45 λεπτά καθυστερήσεις. 45 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Στο ρεύμα προς Ελευσίνα,
1: ναι.
0: Από τον κόμβο της Παιανίας, όπως σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα, η μεγαλύτερη επιβάρυνση αυτή τη στιγμή είναι
1: όλο.
0: Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Εκεί έχουμε πολύ σοβαρές καθυστερήσεις από το ύψος του Εγάλεου και του Περιστερίου μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Παρόμοια εικόνα έχουμε και στην Κηφισίας.
1: Πολύ
0: χαμηλές ταχύτητες από την περιοχή των Αμπελοκήπων και το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, και στην Αλεξάνδρας προβλήματα, και στο κέντρο στη Σοφίας και στη Κωνσταντίνου, και επίσης και στη Μεσογείον. Βλέπω εδώ προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή έχουμε ζητήματα. Αν αναρωτιέστε αν η Βουλιαγμένη συνεντάξει, δεν είναι. Έχουμε κάποιες κατά τόπους επιβαρύνσεις στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και της Αργύρου Πόλεως. Είναι αυτό που λένε κατά τα άλλα μια χαρά.
1: Ναι,
0: όλα
1: τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν είναι κάποια στενά που δεν έχει κίνηση.
0: Υπό πλήρη έλεγχο. Μέχρι τις 5 σίγουρα θα είμαστε εδώ, οπότε πάμε να τα βάλουμε όλα σε σειρά. Εσείς επικοινωνείτε με το 210-4800-170-4 και σας βγάζουμε στον αέρα. Τα λέμε εδώ παρέα από όποιο σημείο και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Και επίσης χρησιμοποιείτε και το Viber του σταθμού μας. Είναι το 698-123-1003. Μηνύματα από το Viber, μέσω του Viber, πιο άμεσα, πιο γρήγορα, για να μας ενημερώνετε και να σας ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας. Καλησπέρα σας, Φρίκολο Κηθάς, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης.
1: Τι Φρίκολο Κηθάς, τι είναι?
0: Γιατί ήσουν εγκλωβισμένος.
1: Ναι, ήμουν εγκλωβισμένος στον δρόμο, εντάξει. Πέρασα την κίνηση, πάρα πολύ ωραία. Τα είπες τι γίνεται γενικώς στους δρόμους. Λοιπόν, υπάρχουν ζόρια αυτή την ώρα. Θα παραμείνουν τα ζόρια γιατί βρέχει έξω. Και τα βρέχει εμείς από το ψηλό βροχο μέχρι τα έντονα φαινόμενα. Κοκομπλοκιάζουμε.
0: Κάτι τέτοιες στιγμές, και μας ακούν τώρα οι φίλοι μας που τα νεύρα τους είναι τσατάλια, και λογικό, που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους,
1: δεν πρέπει
0: να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
1: Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι θα είναι αυτή η μέρα πολύ δύσκολη.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν το ορίζεις. Δεν λες, α, σήμερα επειδή είμαι προετοιμασμένος, δεν θα νευριάσω.
1: Η 45 λεπτή καθυστέρηση στην Αττική Οδό, όχι, είναι εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται, γιατί η Αττική Οδός δεν νοείται να πλημμυρίζει και να έχει περισσότερο νερό από άλλους δρόμους.
0: Πήγε άκλαυτο το σήμα, νότι, άκλαυτο έφυγε το σήμα, γεια σας. Πάει για να μπούμε τώρα λιγάκι να τα δούμε. Καταρχάς σήμερα υπάρχει πρόβλεψη ότι θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής και βεβαίως η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή προσοχή πρέπει να δοθεί στην Εύβοια, π.χ. σας το λέμε από χθες που υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια.
1: Σωστά. Αν είσαι στην Εύβοια και έχει ήδη φαινόμενα, καλέστε μας, έτσι, 210-4800-170-4.
0: Λοιπόν, εκεί θα έχουμε και ένταση και διάρκεια από ό,τι φαίνεται.
1: Ισχύει.
0: Στην Αττική τώρα, τη Μαγνησία και τις Σποράδες και σε κάποιες ακόμη περιοχές της χώρας έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση.
1: Ναι.
0: Άρα και εδώ θέλει προσοχή και σε αυτές τις περιοχές θέλει προσοχή. Σύμφωνα με όσα βλέπουμε τώρα, είχαμε ήδη έντονη βροχόπτωση στη Γλυφάδα, στα Άνω Λιώσια, στην Κάντζα, στη Μάνδρα, στο Κοροπή, στο Παλαιό Φάληρο και στα Καλύβια. Αν οπουδήποτε έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα, προφανώς θέλουμε να μας το πείτε.
1: Στον δρόμο
0: βλέπω
1: πάντως,
0: ήδη αρχίζουν και έρχονται.
1: Και καλά κάνετε και μας ενημερώνετε για να ενημερώσουμε και τους άλλους φίλους. Πάντως στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παιανίας, αυτό που λέγαμε μέχρι την περιφερειακή Μυτού, γιατί δεν περνούσε καν από το μυαλό μου να παραμείνω στο δρόμο αυτόν μέχρι τον κόμμα μεταμόρφωσης, γιατί περνούν αυτά που περνούν που λέμε τόση ώρα, έριχνε πάρα πολύ νερό σε σημείο που πρέπει να βάλεις αλάρμ για να οδηγήσεις.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο. Δηλαδή, εγώ σκέφτηκα κάποια στιγμή, έκανα δεξιά και σκέφτηκα να μήπως σταματήσω, γιατί έχει πάρα πολύ έντονα φαινόμενο εκείνη τη στιγμή.
0: Και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια τώρα. Δεν διακινδυνεύουμε. Μία φορά θυμάμαι να έχω πετύχει τόσο έντονη βροχόπτωση, βράδυ κιόλας, και να είμαι στην Αττική Οδό, που πραγματικά δεν είχες την επιλογή να συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλοι κάναμε δεξιά να περάσει το κακό.
1: Ναι, να περάσει τσούκο-τσούκο. Πολύ τσούκο-τσούκο.
0: Και
1: όμως
0: να συνεχίσει. Δηλαδή, οι αλλοκαθαριστήρες δεν μπορούσαν να κάνουν δουλειά.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, και δεν βλέπεις κιόλας. Και αφού δεν βλέπεις, άμα δεν αισθάνεσαι εσύ ασφαλής στο αυτοκίνητο μέσα για να οδηγήσεις 100 μέτρα, κάνε στην άκρη όπου μπορείς και σταμάτα και θα περάσει το φαινόμενο. Δεν θα είναι έτσι όλη μέρα.
0: Γεράσιμε από τη Μάλτα που μας ξεβλαχεύεις για μία ακόμη
1: φορά.
0: Μπορείτε να μας πείτε αν η ΕΙΔΑΠ έχει ήδη στείλει το φορτηγό στο καπάκι στον Άλυμο, γιατί εμείς έχουμε αγωνία εδώ οι Έλληνες του
1: εξωτερικού. Δεν έχει ακόμα στα νότια όμως.
0: Λέω Γεράσιμος.
1: Δεν έχει ακόμα φαινόμενα στα νότια.
0: Βρέχει όμως, είπαμε.
1: Βρέχει τσουρτσούρ εδώ, τώρα που ήρθα εγώ τσουρτσούρ ήταν.
0: Εγώ δεν νομίζω τσουρτσούρ, γιατί πριν από λίγο είδαμε
1: τώρα
0: μια ανάρτηση.
1: Απ' έξω.
0: Ωραία, να το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τα νότια προάστια από την Γλυφάδα, όπου ακούστε λιγάκι τι έριχνε πριν λίγο.
1: Αυτό δεν είναι τσουρτσούρ. Είναι κανονικό. Εδώ στο Φάληρο πάντως ήταν, άρα γι' αυτό σημαίνει ότι είδε το φορτηγό κατευθύνεται στο καπάκι.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε το φορτηγό να κατευθύνεται προς το καπάκι, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε άλλα. Γιατί αυτό το καπάκι πλέον έχει αποκτήσει και μια εντελώς διαφορετική αξία σε σχέση με πριν.
1: Είναι η ζωή μας όλη.
0: Από τη στιγμή που έσκασε. Το θυμάστε τον πίδακα. Θυμάστε εκεί το συντριβάνι που είχε δημιουργηθεί.
1: Τον πίδακα με το μυρωδάτο νερό. Δεν από τίποτα άλλο. Με το μυρωδάτο και χρωματιστό νερό.
0: Χρωματιστό ένα χρώμα είχε.
1: Ένα χρώμα. Α, τη λασπουριά.
0: Δεν ήταν χρωματιστό.
1: Λασπουριά, δεν από κάτι άλλο.
0: Αυτό.
1: Πάλι δεν από
0: είναι
1: κάτι
0: άλλο. Λασπουρί.
1: Το λέω, ναι, μπράβο. Το λέω διακριτικά. Λασπουρί και μυρωδάτο.
0: Είναι υπέροχο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, πέραν του ότι έχει φέρει μία πεντανοστιμιά, την οποία θα φέρω στο διάλειμμα εδώ, γιατί πρέπει να δοκιμάσουμε. Γιατί είναι ώρα φαγητού, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς εδώ πάντα έχουμε κάτι. Τα πηγαίνουμε να αλλάξει. Πάντα κάποιος φέρνει κάτι για να τρώμε.
1: Με μια πρωτεΐνη από το πρωί.
0: Παιδιά, είναι μεσημέρι. Και ένα αυγό. Και ένα σπράδι αυγού, παιδιά.
1: Ένα σπράδι, ναι.
0: Ο Νότης μας έχει βάλει καλοκαιρινό τραγούδι. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε κάτι που να μην. Θέλουμε ένα χριστουγεννιάτικο. Μπορούμε να βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, τι να βάλουμε, ρε παιδί μου. Να βάλουμε Mariah Carey, θα ήταν το εύκολο. Να βάλουμε Last Christmas, και αυτό είναι το εύκολο. Α. Και Last Christmas άκουγα, αν με ρωτάς. Ταιριάζει με το σκηνικό έξω.
1: Ή το Let It Snow μπορούμε να βάλουμε, του Sinatra.
0: Let It Snow. Μακριά είμαστε από αυτό.
1: Εντελώς. Ο αφιλόσοφος πάντως λέει, ξέρουμε γιατί λέμε ότι έχει κίνηση, ενώ όλοι είναι ακίνητοι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν το εξηγήσει ελληνικά, δεν χρειάζεται να λες έχει κίνηση. Να λες ακινησία.
0: Έχει ακίνηση.
1: Ναι, ακινησία είναι. Τελείως στους δρόμους. Δηλαδή, όντως, όταν έχεις ένα απέραντο πάρκινγκ, γιατί λέμε έχει κίνηση.
0: Ο Γιάννης Τσιάπας βέβαια ξέρει τι φταίει. Η κίνηση είναι σίγουρα από τη βροχή, λέει. Πως φταίει η ανάπτυξη και η ευμάρεια του κόσμου χάρη στην κυβερνησάρα μας.
1: Ή μπορεί να είναι πασόκι και λασίτες που τρέχουν γρήγορα για να πούσαν δεύτερος.
0: Αυτό πάλι που ναι, θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί έχουν και αυτή την πολυτέλεια, ξέρετε, στη Χαριλάου, Τρικούπη και στην Αμαλίας.
1: Ναι.
0: Πάνε τόσο καλά και έχουν φτάσει μια ανάσα από το Μητσοτάκι που έχουν την πολυτέλεια να πλακώνονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Έτσι θεωρούν.
1: Ναι, ακριβώς αυτό θεωρούν.
0: Τέλειο.
1: Πάντως σήμερα τους είδα να χαμηλώνουν λίγο τους τόνους στο μεταξύ τους. Ούτε γραμμή να έχει πέσει και από τα δύο κόμματα.
0: Ναι. Έχουμε ρεπορτάζ και θα σας το πούμε σε
1: το
0: λίγο.
1: Το μεταξύ τους, βέβαια.
0: Επίσης θα ήθελα, επειδή ταιριάζει αυτό πάρα πολύ με την ευμάρεια και την ανάπτυξη, ποιο ήταν το ηχητικό που βάλαμε χθες? Ήταν best Μίτσο. Α, θέλουμε ένα best από χθες, παρακαλώ, Νότι μου, και εσύ βάλει το χριστουγεννιάτικο να παίζει από κάτω. Με το ψωμάκι, ψωμί, παρακαλώ. Best Μητσοτάκης, ψωμί, νομίζω ότι είναι το σωστό.

0: Μπράβο σας, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο Ρενότη. Χειμωνάκι, δες τι κάνουμε τώρα, λέει ο Διονύσης. Θα απαντήσει ο Χειμωνάκης, ο Χειμωνάκιας της παρέας.
1: Κάνουμε φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Τέλειο.
1: Κοιτάξτε, σε εποχές τέσσερις υπάρχει το φθινόπωρο. Όπου το φθινόπωρο βρέχει.
0: Θυμηθήκατε.
1: Ναι, όχι, το φθινόπωρο βρέχει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι βερμούδα, σαγιονάρα και κοκονάτ.
0: Πριν καν δηλαδή προλάβουμε να βγάλουμε την κοκονάτ.
1: Ναι, ναι.
0: Και πριν καν φτάσει η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, ας πούμε, εμείς θα αρχίσουμε να βάζουμε χαλιά.
1: Καλά,
0: από τώρα.
1: Μην βάζουμε τώρα ημερομηνίες.
0: Βάζει και πετρέλαιο. Γιατί δεν βάζει και λίγο πετρέλαιο.
1: Αύριο περιμένω την κυβερνησάρα μας να μας ανακοινώσει το 1,50. Και να τρέξουμε όλοι να βάλουμε πετρέλαιο στις πολυκατοικίες μας.
0: Ήδη ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης αύξηση 30% στο επίδομα σε σχέση με πέρυσι.
1: Γιατί το έκανε σήμερα, Πιερακάκης.
0: Στο επίδομα θέρμανσης.
1: Δεν άφησε να το κάνει αύριο, Μητσοτάκης.
0: Μάλλον επειδή χειμώνιασε.
1: Α, χειμώνια σήμερα,
0: ναι,
1: από το ΜΑΕ.
0: Κατάλαβες πώς γίνεται. Μπορούσε να χειμωνιάσει και αλλού, δεν ξέρω.
1: Βιάστηκε λίγο, νομίζω. Καλό μέτρο, προφανώς, εννοείται. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Αλλά εσύ το πας στο πολιτικό.
1: Αν κάνει
0: πάλι.
1: Καλό. Δεν το πας στο πολιτικό.
0: Στο πολιτικό.
1: Αλλά γιατί να βγει μία μέρα πριν
0: πεις, δηλαδή,
1: ο Πιερακάκης.
0: Ότι ο ένας Κυριάκος πήγε να προλάβει τον άλλο Κυριάκο.
1: Ο Κυριάκος ο Α με τον Κυριάκο το Β που λέει και ένας φίλος μου. Ε?
0: Ο Κυριάκος 2 πήγε να προλάβει τον Κυριάκο 1.
1: Ε, μα ναι.
0: Ο K2 και ο K1. Ό,τι και να γίνεται, είτε το ανακοίνωσε ο K2.
1: Αυτό για καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Το ανακοίνωνε ο K1. Υπάρχουν εκείνοι που στηρίζουν Κυριάκο από όπου και αν προέρχεται, παιδιά.
2: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Για μένα το βλέπω να είναι πιο καλά οικονομικά.
4: Τι φταίει ο κάθε υπουργός. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Με ποια λογική δηλαδή, να κατακρίνουμε τον υπουργό του, τον πρωθυπουργό του, τον καθένα. Τι σχέση έχουν αυτοί.
5: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Εντάξει, να είμαστε ευχαριστημένοι.
6: Το βλέπω σε τηλεόραση να λένε ακρίβεια, ακρίβεια. Και στο μάρκετ που πάω υπάρχουν αριστερό προσφορές. Γιατί. Ψάξει τις προσφορές και πάρει.
7: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Μόνο στην Ελλάδα. Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Πού τη βλέπει την ακρίβεια σου.
8: Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί.
7: Ναι, εντάξει, να κατέβουν αυτά. Πάντα φτιάξει ο Μητσοτάκης.
9: Αυτό είναι, άμα δεν ήταν αυτό, θα ψηφίσαμε την πείνα.
10: Άμα έχει σωστή κυβέρνηση και σταθερό πρωθυπουργό, γίνονται όλα.
11: Σίγουρα θα έρθουν δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν τελικά στην επέμβαση που θα κάνει ο Θεός.
12: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης. Το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός.
0: Το πω ο Μητσοτάκης, το πω ο Θεός. Τι δεν καταλαβαίνει.
1: Υπερβολικός ο φίλος αυτός.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που είπες πριν από λίγο ότι σήμερα έπεσαν οι τόνοι μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Τώρα βλέπω νέες δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, σήμερα.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου
1: τώρα, μία ώρα είχε.
0: Του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Και είπε ότι. Θες να σου διαβάσω ακριβώς τη φράση.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να μας αρέσει να
0: το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πολύ καλά. Παρά τα πιστόλια ή τα νεροπίστολα. Εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας, που είναι η πολιτική αλλαγή, που δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση ή τοξικότητα. Εμένα αυτό το ύφος δηλώσεων από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μου θυμίζουν στο πρόσφατο παρελθόν δηλώσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Τώρα στη θέση Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας.
1: Γιατί φαγώνονται τώρα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τους έχει βάλει κάτω τώρα αυτό εδώ.
0: Rain και θέλω να σου πω λιγάκι το ρεπορτάζ που έκανα σήμερα για αυτή την αντιπαράθεση.
1: Α, για την αντιπαράθεση, ναι, ναι.
0: Γιατί είχαμε την απορία για ποιο λόγο επιλέγει τώρα το ΠΑΣΟΚ να σηκώσει τόσο πολύ τους τόνους απαντώντας το άρθρο του κυρίου Καρτερού.
1: Αρχικά να μου πεις, το θεωρείς λάθος.
0: Το άρθρο του
1: κυρίου
0: Καρτερού.
1: Όχι, το άρθρο του κυρίου Καρτερού ήταν λάθος. Ήταν λάθος επειδή είναι μέλος της Ελλάς, όχι επειδή είναι άρθρο. Okay. Άρθρο μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ήταν λάθος που το Πασόκ το σηκώνει.
0: Ο κύριος Καρτερός, να θυμίσουμε, μίλησε για πολιτική βλακεία, ανοησία Ανδρουλάκη.
1: Τον είπε βλάκα αρχικά.
0: Σωστά.
1: Και μετά το μετέφρασαν όλοι ως πολιτική βλακεία.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέει καθαρά αρχικά το βλάκας και μετά λέει κάτι πολιτική βλακεία.
0: Αυτό κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ άσχημο έτσι κι αλλιώς και φάουλ από την πλευρά του κυρίου Καρτερού.
1: Είναι χαμηλό επίπεδο. Ναι.
0: Ο κύριος Καρτερός τώρα μπορεί να κάνει αυτό που νομίζει και αξιολογείται και κρίνεται.
1: Ως μέλος Ελλάς. είναι λάθος. Ως αθρογράφος μπορεί να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει, το υπογράφει, τελείωσε. Λοιπόν, και μπράβο του.
0: Όταν λοιπόν ερωτήθηκα και πήρα 2-3 τηλέφωνα να δούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται, δηλαδή, τι λέει το Πασόκ και όλα αυτά, η απάντηση που πήρα είναι ότι κατά την άποψη της Χαριλάου Τρικούπη, πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Τσίπρας. Ναι. Δηλαδή, δεν απαντά το Πασόκ στον Καρτερό, απαντά στον Τσίπρα. Mm-hmm. Ο οποίος Τσίπρας λέει από τη μία, αυτό υποστηρίζουν στο Πασόκ, δεν επιτίθεμαι και βάζει στην πραγματικότητα όλους τους υπόλοιπους να πολεμούν τον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, λέει η πλευρά Πασόκ, αυτά που δεν έχει ο Τσίπρας το θάρρος να πει μόνος του, βάζει τους άλλους να τα λένε, εν προκειμένου τον Καρτερό.
1: Ναι.
0: Άρα η απάντηση και οι βολές δεν είναι κατά ενός αρθρογράφου ή μέλους του κόμματος, είναι κατά του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, από την άλλη, επειδή ζήτησες την άποψή μου,
1: ναι,
0: αν θεωρώ ότι όλο αυτό ωφελεί κάποιον από τους δύο, η απάντηση είναι όχι, ωφελεί έναν τρίτο.
1: Α,
0: είναι ο Μητσοτάκης.
1: Άρα,
0: στο Μαξίμου, ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, παραλαμβάνει ένα ακόμη πολύ ωραίο δώρο από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ναι, καμώνεται,
1: ναι,
0: ότι έχει την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να πλακώνεται και μεταξύ της.
1: Άρα,
0: μπράβο σας.
1: Άρα που καταλήγουμε.
0: Συγχαρητήρια.
1: Άρα που καταλήγουμε.
0: Εσύ
1: θα
0: καταλήξεις.
1: Ότι είναι πολιτική βλακεία και των δύο. Ως πολιτική βλακεία είναι και των δύο να τσακώνουν το ένας με τον άλλον για το ποιος είναι δεύτερος.
0: Σίγουρα όμως δεν είναι καθόλου βλακεία. Αντιθέτως, είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε αν θέλετε πραγματικά να πάρετε τα καλύτερα, να ψωνίσετε τα καλύτερα brands που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είναι να πάτε, κυρίες και κύριοι, στα Hondo Center. Και τι κάνετε? Αν λοιπόν αγαπάτε τις έξυπνες αγορές και θέλετε να τα βρίσκετε όλα σε ένα σημείο, η απάντηση είναι Hondo Center. Γι' αυτό αγαπάμε τα Hondo Center τόσα χρόνια πια. Γιατί ξέρουμε ότι θέλουμε ρούχα, παπούτσια, θέλουμε καλλιντικά, θέλουμε αξεσουάρ, θέλουμε εσώρουχα. Όλα αυτά
1: όλα
0: μπορείτε να τα βρείτε, ναι, φυσικά στα Hondo Center της γειτονιάς σας.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
17: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
18: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
23: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
22: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
2: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως Μεταμόρφωσης. Νωρίτερα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται πρώτον πυλών, τίθενται εκτός από την Εύβοια και οι περιφέρειες Αττικής, Σποράδων, Νοτιοαιγαίου, Κρήτης, Σάμου, Ικαρίας και Πελοποννήσου, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με μετεωρολόγους. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα, προβλέπονται πολυθυελώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, στον Δήμο Σκιάθου και στη Ρόδο. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή τη στιγμή θέλω λιγάκι. Τι ιταλικό?
1: Όχι, κάτι που λέγαμε πριν.
0: Τέλεια.
1: Για το όνομα.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπέροχο. Θέλω να το ακούσετε.
1: Κάνεις Instagramικό unboxing.
0: Λοιπόν, στο ραδιόφωνο. Είναι παγκόσμιο πρωτοτυπή.
1: Δεν ξέρει ποτέ.
0: Λοιπόν, έχουμε τα πιο εκλεκτά μουστοκούλουρα, σμυρνέικα και παξιμαδάκια έχει φυσικά ο Δαρεμάς από το Δαρεμά. Στο Μαρκόπουλο Αττικής, έναντι Αγίου Ιωάννου, παρακαλώ πολύ. Παιδιά, είναι τα πιο σχομυριστά μουστοκούλουρα που έχετε ποτέ πιάσει στα χέρια σας.
1: Μουστοκούλουρα τραγανά και μουσχομυριστά, ίσως τα
0: πιο... Non-sponsored το συγκεκριμένο.
1: Ναι, μόνο, δεν
0: το καταλαβαίνετε, αλλά μας τα έφερε ο Νοτάκης μας, που πάντα, όπως είπαμε εδώ, κάποιος φροντίζει να έχουν όλοι να φάνε.
1: Ως τοπικός άρχοντας.
0: Ως τοπικός άρχοντας. Γιατί δεν έχεις γίνει δήμαρχος εκεί, μπορείς να μου εξηγήσεις? Γιατί έχει τρέξιμο πολύ, αλλά τα παιδιά της αλλαγής θα είναι δίπλα σου.
1: Δίπλα σου, ό,τι χρειαστείς.
0: Να το ξέρεις αυτό. Σύντροφε!
1: Και εσύ ξέρεις τα λες μετά, ε? Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και τα λοιπά. Τα γνωστά. Αυτές οι μπαρούφες που λένε όλοι.
0: Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ελπίζω εσύ πάντως, επειδή από ό,τι βλέπω η Δήμαρχη της Αττικής δεν έχει κάνει κανένα δουλειά σήμερα. Μα κανένα δουλειά σήμερα. Έχουν πλημμυρίσει όλοι οι δρόμοι. Ελπίζω εσύ να κάνεις δουλειά. Δηλαδή, περνούσα από την Παιανία, να πω μια καλησπέρα στο Δήμαρχο Παιανίας. Είχαν πλημμυρίσει όλοι οι δρόμοι με αυτή τη βροχή.
0: Σωστά.
1: Με αυτή τη βροχή. Δηλαδή, άμα ρίχνει για δύο μέρες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα, πλημμύρα. Λες, δεν γίνεται, κάτι έχει σπάσει.
0: Θέλουμε πολύ εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ζήσει πολλές φορές.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Στράτος, αν και τα μηνύματά μου δεν τα διαβάζετε, γιατί σας χαλάω τη σούπα.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί είναι και πολύ ωραία η σούπα με αυτόν τον καιρό.
1: Ωραία,
0: για να δείτε πόσο απροκάλυπτη προπαγάνδα βασιζόμενη στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας κάνετε.
1: Ναι, κάνουμε.
0: Απλά σας επισημαίνω για να το πείτε αν τολμάτε.

0: Η παράμετρο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι βγήκε σήμερα ο Πιερακάκης μόνος του και είπα να κοινώνω μείον 30% στο επίδομα. Άρα αυτό που είπες πριν, γιατί το είπες?
1: Συνεννοήθηκε σίγουρα με την κεντρική κυβέρνηση ότι εγώ θα βγω να μπουμπονίσω από σήμερα το επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι ανακοινώσει άλλο πρωθυπουργός.
0: Ναι. Mm. Δεν το συνεννοήθηκε, το έκανε μόνος του.
1: Δεν νομίζω το έχει κάνει μόνος του. Αλλά όπως και να έχει, δείχνει μια συνεννοησία.
0: Ναι.
1: Από το παλιό. Γιατί περιμένουμε Τετάρτη εδώ και μέρες να ανακοινώσει τα μέτρα πρωθυπουργός για τη θέρμανση.
0: Γενικώς η αλήθεια είναι ότι με τα μέτρα για το πετρέλαιο δεν έχει πάει πολύ καλά.
1: Ναι. Περιμένουμε Τετάρτη να ανακοινώσουν τα μέτρα για τη θέρμανση. 14 Οκτωβρίου. Το έχουν πει εδώ και 10 μέρες.
0: Ναι, και πριν από αυτές τις 10 μέρες, υποτίθεται περιμέναμε μια Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα από εκείνη την περασμένη Πέμπτη. Τελικά έφτασε η Δευτέρα. Τα μέτρα δεν ανακοινώθηκαν και φτάσαμε στα μέσα Οκτωβρίου για να κάνει την ανακοίνωση ο Υπουργός Οικονομικών.
1: Και τα μέτρα εκείνα που περιμέναμε τα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός που θα τα περιμένουμε. Δεν ήταν μια πληροφορία.
0: Στη συνέντευξη που είχε δώσει σε σένα και τον Μάνο.
1: Όχι, δεν ήταν μια πληροφορία ότι και καλά, ρε παιδί μου, ξέρεις, περιμένουμε τη Δευτέρα τα μέτρα.
0: Σωστά.
1: Ότι μαθαίναν το ρεπορτάζ. Ο ίδιος είχε πει τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τελικά πήγαν 10 μέρες παρακάτω. Όπως και να έχει, για καλό ήταν. Ό,τι μέτρο λαμβάνεται είναι για καλό, οπότε προφανώς το επικροτούμε. Αλλά το να βγαίνει μια μέρα νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών να προλάβει το επίδομα θέρμανση που είναι να ανακοινώσει αύριο η κεντρική κυβέρνηση. Εντάξει, λίγο παράξενο μου φαίνεται.
0: Okay. Τώρα, επειδή έχουμε και άλλα θέματα,
1: ναι.
0: Έχεις καταλάβει τι θα γίνει με την κυρία Kimberly Guilfoyle,
1: με
0: την οποία έχει ανοίξει τεράστιο θέμα?
1: Φεύγει με θόρυβο δυστυχώς φεύγει. Γιατί έχει κάνει δύο παρεμβάσεις ο Τραμπ για το θέμα.
0: Μπορείς να θυμίσουμε λιγάκι και να το κουβεντιάσουμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την πρέσβυρα, η οποία είχε έρθει κατά τα άλλα με τα βαΐων και κλάδων, την είχαμε υποδεχθεί εδώ. Ζήσαμε πάρα πολλές στιγμές από την καθημερινότητά της,
1: είτε
0: ήταν μέρα, είτε ήταν νύχτα, είτε ήταν στην πρεσβεία, είτε ήταν στα νυχτερινά κέντρα, είτε ήταν με τον Αργυρό, είτε δεν ήταν με τον Αργυρό. Όλα αυτά σπάνια δεν ήταν με τον Αργυρό. Κάποια στιγμή τη χάσαμε και λέμε: οκ, προφανώς τώρα μπήκε κανονικά στο χαρτοφυλάκι.
1: Ναι, κάποια στιγμή αυτό νομίζαμε. Ναι.
0: Και στις αρμοδιότητές της, μέχρι τη στιγμή που.
1: Αποκαλύφθηκαν από την Αμερική, από ανθρώπους επιχειρηματίες.
0: New York Times.
1: Ναι, και Wall Street Journal, ότι ζητούσε χρήματα για να μεσολαβήσει, για να φέρει επιχειρηματίες ή γερουσιαστές ή τοπικούς φορείς εκεί πέρα κοντά στον πρόεδρο. Ένας είχε κάνει τη συγκεκριμένη καταγγελία, του είχε ζητήσει 100.000 για να το φέρει κοντά στον Τραμπ. Και αυτό έχει γίνει. Βέβαια, αυτή καταγγέλλεται τώρα από εκεί πέρα. Ξεκίνησε ένας χορός αποκαλύψεων από μέσα ότι έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε με ιδιωτικά τζέτ επιχειρηματιών, Ελλήνων επιχειρηματιών, σε διάφορα φόρα σε όλη την Ευρώπη.
0: Αυτό τι συνέβαινε τώρα, από τη μέρα που ήρθε.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Δεν είχε πολύ καιρό εδώ πέρα.
0: Ναι, αυτούς τους μήνες.
1: Αυτούς τους μήνες.
0: Ένα χρόνο πόσο είναι.
1: Ναι. Και ότι στην ουσία λειτουργούσε αυτό που αφήνεται να ανοηθεί υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Αυτό που έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι προφανώς και η εμπλοκή της σε όλο αυτό το θέμα με την Chevron και την ExxonMobil. Εκεί είναι το θέμα. Και επίσης είναι και ένα παιχνίδι εσωτερικών ΗΠΑ μεταξύ του Vance και του Rubio. Όπως ακούσαμε, ο Rubio όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν θέλησε να σχολιάσει την Kimberly Guilfoyle.
0: Και μάλιστα εκνευρίστηκε και αρκετά όταν ρωτήθηκε για το θέμα και αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο εκνευρίστηκε. Μιας και τώρα όταν ρωτήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τους δημοσιογράφους καθώς κατευθυνόταν προς το Οχάιο αν δεν κάνω λάθος, αν σκέφτεται να αποπέμψει την Guilfoyle, είπε το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Το δεν είμαστε ευχαριστημένοι να το λέει ο Πρόεδρος ο οποίος έχει επιλέξει συγκεκριμένο πρόσωπο για να έρθει στην Ελλάδα, γιατί είναι φίλη του Προέδρου, η κυρία Guilfoyle.
0: Και πολύ κοντά στην οικογένειά
1: πολύ
0: του, έτσι κι αλλιώς.
1: Πρώην, νομίζω.
0: Σύντροφος
1: του γιου του.
0: Του
1: γιου του και πολύ κοντά στον Τραμπ γενικώς.
0: Νύφη,
1: μπράβο. Και πολύ κοντά γενικώς στον Τραμπ. Ακόμα και τώρα, ο δικηγόρος που υπογράφει την ανακοίνωση τη χθεσινή που έβγαλε η Kimberly Guilfoyle είναι δικηγόρος Τραμπ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, όλο αυτό είναι πολύ μπλεγμένο και είναι και προσωπική επιλογή του Τραμπ, οπότε το χρόνο είναι το Τραμπ. Σου λέγα για το Ρούμπιο. Μετά από λίγες ώρες από το Ρούμπιο βγήκε ο Βάνς και την άδεια τελείως. Ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και είναι πολύ κακό αν έχει συμβεί οτιδήποτε. Μετά από λίγο βγαίνει ο Τραμπ, η πρώτη παρέμβαση.
0: Σε εμάς έπρεπε να συμβούν και αυτά.
1: Ναι. Χθες ξαναβγαίνει ο Τραμπ και κάνει αυτή την παρέμβαση
0: με
1: που είπε.
0: Με την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα έπρεπε να συμβούν όλα αυτά. Μόνο αυτό μας έλειπε.
1: Το Φεβρουάριο έρχεται ο Βάνς στην Ελλάδα. Έρχεται για το συνέδριο ενός δικτύου των ΗΠΑ, το Bright Part, το οποίο είναι το. Είναι ο κόμβος στην ουσία, είναι το μέσο το οποίο εκφράζει το MAGA, το Make America Great Again, τον Τραμπ δηλαδή, τους τραμπικούς όλους. Τους τραμπικούς, όχι τους ρεπουμπλικάνους. Και αυτοί θα κάνουν ένα συνέδριο στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Γενικώς δίνουν πολύ σημασία στην Ελλάδα. Και θα έρθει ο Βάνας εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, το Φεβρουάριο δεν θα είναι πρέσβηση, κυρία Γκλιφόιλ. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Από την πλευρά, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ έντονη και η πολιτική πίεση που δέχεται η κυρία

0: Γκυλφόιλ με αφορμή όλα αυτά. Από τη δική της πλευρά έχει βγει έστω κάποια διαρροή?
1: Έχει βγει η διαρροή ότι δεν έχει καμία σχέση αυτά, ότι είναι μυθεύματα κτλ. Ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και ότι όλα τα έκανε για το καλό των ΗΠΑ και το καλό της δουλειάς, για να προχωράει η δουλειά.
0: Άρα ότι όλα αυτά ήταν νόμιμα.
1: Ναι, έχουν βγει και άλλα πράγματα. Έχουν βγει κάποιες άλλες καταγγελίες σε άλλα μέσα.
0: Ότι ήταν νόμιμα υπό ποια έννοια? Ότι ήταν στο πλαίσιο δηλωμένα όλα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων.
1: Ότι το γνώριζαν της. Όλοι. Ναι, ότι θα με πάνε με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Νταβός ενός επιχειρηματία Έλληνα. Θα πάμε μαζί, γιατί έτσι πρέπει να πάμε. Πάμε άμεσα, γιατί είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Όπως και να έχει, αυτά υποτίθεται, αυτή λέει ότι είναι δηλωμένα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από τον Τραμπ, τη δήλωση του αντίδραση του Τραμπ, δεν φαίνεται να είναι και πολύ ενημερωμένοι όλοι. Είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης, υπάρχει και άλλα δημοσιεύματα, όπως σου είπα, από άλλα μέσα, τα οποία μιλάνε για τη συμπεριφορά της. Ακούστηκε μεταξύ άλλων ότι μεταχειριζόταν πολύ άσχημα τους εργαζόμενους στην πρεσβεία. Ότι έχει διώξει κόσμο την πρεσβεία. Ότι ζητούσε τη νύχτα 3 η ώρα, τη νύχτα 4 τη νύχτα πάγο για το ουίσκι της. Και φώναζε κάποιον, φέρτε μου πάγο, και παίρνε τηλέφωνο και φέρε μου πάγο για το ουίσκι μου στην πρεσβεία. Δηλαδή αυτά έχουν γραφτεί σε εφημερίδες παγκόσμιου ελληνικού.
0: Για να είμαστε σίγουροι,
1: δεν σου λέω
0: αν
1: ότι
0: να το δούμε
1: στο site του Κολοκυθά.gr.
0: Ναι, ναι. Κάπως κανονικά αυτό και στην ουσία του. Να έρχεται, και επειδή έχουμε συνηθίσει τους προηγούμενους πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, όπως ο κύριος Τσούνης, ο κύριος Πάιατ, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη δική τους παρουσία και θυμάμαι πως ήταν από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η εικόνα λοιπόν της Kimberly Guilfoyle με το που ήρθε σε σχέση με την εικόνα των προκατόχων της δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Δηλαδή σε όλους μόλις την είδαμε λέμε okay, είναι από την πλευρά Τραμπ, προφανώς θα είναι μια πιο πληθωρική παρουσία και πρέπει και εκείνη κάπως να προσαρμοστεί εδώ. Όμως φαίνεται ότι πίσω από αυτή τη λάμψη, πίσω από τους στυλίστες που την κυνηγούσαν, πίσω από τα φώτα που, που την κυνηγούσαν επίσης, τα φώτα της δημοσιότητας και εμείς ακριβώς για να τη γνωρίσουμε, κρύβονται και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι οι αποκαλύψεις που διαδέχονται πια η μία την άλλη, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, ξεκινάμε με μία αποκάλυψη και μετά αυτό λειτουργεί εν είδη χιονοστιβάδας.
1: Ναι. Ανοίγουν τα στόματα μετά.
0: Ανοίγουν τα στόματα και αρχίζουν και προκύπτουν κι άλλα. Εγώ νομίζω ότι είναι όντως θέμα χρόνου πια να φτάσουμε κάπου στο τέλος.
1: Δεν ξέρω θα γίνει αυτή τη εβδομάδα, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει σύντομα. Βλέπω, σε έχει ανοίξει όρεξη τώρα με το θέμα αυτό. Και θυμηθήκατε όλη αυτή την ωραία παρέμβαση του Πάνου Καμένου τότε, που μιλούσε για τον Μελχισεδέκ, θυμάσαι. Και ρωτάει εδώ ο Κωνσταντίνος, τελικά το θέμα με τον Μελχισεδέκ το τακτοποίησε η Guilfoyle, η Kimberly με τον Πάνο, τον Καμένο.
0: Πού το θυμηθήκατε,
1: τι έλεγε,
0: ρε παιδιά.
1: Καμένος, εδώ δίπλα μου είναι η Kimberly, μην ανησυχείς καθόλου.
0: Το θυμάστε. Αυτό το ηχητικό που μιλούσε με έναν κριτικό.
1: Με έναν κριτικό μιλούσε.
0: Καλά, πρέπει να το βρούμε αυτό το ηχητικό. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
13: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
14: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
13: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
14: Μην το χάσετε.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Παιδιά, ο αντεπλής δεν λειτουργεί εντελώς αποσταθεροποιητικά στο σταθμό.
1: Ο διευθυντής λειτουργίας εδώ,
0: ναι,
1: πέρα.
0: Τώρα εγώ κρατάω ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Έρχεται και μας παίρνει τα μέτρα, το καταγγέλω.
1: Δεν έχει κανένα μέτρο.
0: Τώρα δεν έχει κανένα μέτρο, τελείωσε. Κατασχέθηκε το μέτρο. Κυρία Σούζη μας, γεια σας.
2: Γεια σας,
1: Χριστίνα μας.
2: Μου φτιάξατε το κέφι.
0: Τι έγινε, ναι, γιατί σε βλέπω το πρωί τρέχεις.
2: Όχι, τρέχω και δεν φτάνω.
1: Είναι ζόρικη ημέρα, ναι.
2: Πολύ.
0: Λοιπόν, πού βρέχει τώρα, ας ξεκινήσουμε.
2: Σε όλη τη χώρα, μη σου πω. Ναι, παντού. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Τα περισσότερα είναι αυτή την ώρα. Έχει βγάλει και στην Αττική κάμποση. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το πράγμα έρχεται κομμάτι πιο γρήγορα.
0: Πιο νωρίς.
2: Και θα περάσει και κομμάτι πιο γρήγορα.
1: Ήταν και πιο μετά λίγο.
2: Ήταν για λίγες ώρες πιο μετά. Από χθες έχει αρχίσει και έρχεται όλο και πιο μπροστά. Τώρα εδώ στην Αττική έχει κατά διαστήματα αρκετές βροχές, έχει και καταιγίδες, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές του νομού. Η βροχή αυτή θα κρατήσει μέχρι την απόψε το βράδυ αργά. Και κατά διαστήματα. Το πολύ θα είναι τώρα, τις απογευματινές ώρες πάντως. Εγώ έτσι πιστεύω. Ναι, ναι.
0: Και νότια και βο, παντού έτσι.
2: Παντού, παντού.
0: Μπορεί
2: παντού
0: να βρέξει.
2: Παντού. Όχι, ήδη παντού βρέχει.
0: Ναι, παντού ήδη
1: παντού
0: βρέχει.
1: Παντού βρέχει, τέλος.
2: Ναι, γι' αυτό τι να σας πω τώρα.
1: Ναι,
2: που
1: ναι,
2: δεν βρέχει, είναι κανένα δύο περιοχές που δεν βρέχει. Αντί στο το meteo.gr που έχει καμιά 400 σταθμούς, θες δύο σελίδες για να τους δεις.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Και θα κρατήσει μέχρι αύριο το πρωί.
2: Η βροχή εδώ στην Αθήνα,
0: ναι,
2: εννοείς.
0: Ναι.
2: Όχι, όχι, η βροχή στην Αθήνα, εγώ πιστεύω ότι το βράδυ αργά θα κόψει, θα είναι στα βόρεια και ανατολικά του νομού, με βοριά 9 μποφόρ και ρηπές 10, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Θέλει μια προσοχή ο βοριά, για μένα είναι πιο επικίνδυνος ο βοριάς από ότι όποια βροχή βγει. Ο δυνατός άνεμος, δηλαδή ό,τι και να είναι αυτός, βοριάς θα είναι βέβαια, γιατί μπορεί να παρασύρει κάδους, να παρασύρει γλάστρες,
0: να κόψει δέντρα.
2: Κόψει δέντρα. Να κόψει,
1: ναι,
2: δέντρα,
1: βέβαια,
2: αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, επειδή βρέχει, μαλακώνει το έδαφος και με τον αέρα τη νύχτα που θα κάνει τον πολύ αέρα, αυτό είναι το επικίνδυνο.
0: Να, μας στέλνουν οι φίλοι μας τώρα αυτή την ώρα από τον Ασπρόπυργο.
2: Μπράβο.
0: Ήδη σε στενά της πόλης έχουν αρχίσει και λιμνάζουν νερά.
2: Ναι, καλά, δεν έχει ρίξει και τόσο.
0: Ναι.
2: Λιμνάζουν έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά. Εσύ το έχουμε πει τόσες φορές ότι,
2: ναι,
0: στην Αττική δεν θέλει και το πάρα πολύ νερό.
2: Ναι.
0: Ναι. Το καπάκι μας να είναι καλά εδώ, μην
2: πάει. Το καπάκι, πού το πάρει.
0: Πρέπει να πάμε
2: καπάκι
0: από πάνω να το κολώσουμε, τώρα έτσι, με το φορτηγό του ΣΕΙΔΑ που δεν γίνεται. Εγώ έχω ανησυχία για αυτό το καπάκι.
1: Πήγαινε όλα τα αυτοκίνητα σου πάνω.
0: Κάθε
1: το κοιτάω με το αμάξι. Τι να σου πω τώρα, φαγωμάρα με το καπάκι.
0: Γιατί θυμάσαι.
2: Να πω επίσης. Εκείνο που είναι, πρέπει να φύγει ή θα φύγει τώρα ένα 112 για την Εύβοια και τις Ποράντες. Γιατί η Εύβοια είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή εκεί ήδη έχει αρχίσει και βρέχει. Και μας είπαν και πάνω από το Μαντούδι, ο δήμαρχος και αυτά, ότι έχει αρχίσει και ρίχνει καλό νερό. Και δεν είναι μόνο ότι είναι καλό το νερό και ότι κατά διαστήματα θα είναι κέντονα, θα είναι και μεγάλης διάρκειας. Δηλαδή άρχισε τώρα, θα τελειώσει αύριο το απόγευμα. Και κατά διαστήματα θα είναι κέντονα. Θα μπει και ο βοριάς, άστα να πάνε.
1: Άρα εσύ το πρόβλημα, το σοβαρό, λες ότι εκεί πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα, είναι στην Εύβοια.
2: Στην Εύβοια και στις Ποράδες.
1: Τις Ποράδες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί εντοπίζεται ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
2: Ακριβώς. Και οι καταιγίδες θα είναι κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Στα βόρεια είναι πιο χειμωνιάτικο.
1: Εκεί θα φύγουν και 112 κατά ρηπάς, καταλαβαίνω. Έτσι.
2: Κοίτα, όχι, όχι, δεν απαραίτητο. Στην Εύβοια φεύγει ένα τώρα που πάει σε όλη την Εύβοια και τις Ποράδες.
1: Για να προστατευτούν, έτσι.
2: Πρέπει να φύγει. Ναι, να είναι προειδοποιητικό και να είναι προσεκτική στις μετακινήσεις τους. Αυτό. Να τις περιορίσουν στις απολύτως απαραίτητες. Έτσι φεύγουν αυτά συνήθως τα προειδοποιητικά.
1: Τώρα, ας πούμε, ενημερώνει ο φίλος μας ο Κυριάκος Μπερμπεριάν, ο αδερφός μου, λέει Κατεχάκι από Αττική, βγαίνοντας στο περιφερειακό κινητού, σταματημένη και ρίχνει καρέκλες.
2: Μπράβο.
1: Εγώ πέτυχα και πριν καρέκλες.
2: Άρα, αυτό είναι που έλεγα εγώ, ότι έρχεται νωρίτερα όλο αυτό το πράγμα και το λέω από το πρωί και, και το φέρνω όλο και καμιά ώρα πιο μπροστά, καμιά ώρα μπροστά αυτή η δουλειά. Και πιστεύω ότι μέχρι αργά μέχρι το βραδάκι, βράδυ, θα εξασθενήσουν. Δεν θα σταματήσουν τελείως, θα εξασθενήσουν σιγά σιγά και μετά τη νύχτα θα μπει ο βοριάς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Να πούμε στο φίλο μου τον Βασίλη που ανησυχεί.
2: Να είναι προσεκτική.
1: Να είναι προσεκτική όλοι.
2: Και που οδηγούν και που πηγαίνουν. Σωστά. Τώρα, όπου πηγαίνουν, να είναι πολύ προσεκτική.
1: Έχει πάρει εισιτήρια για το Deep Purple που είναι σήμερα.
2: Είναι μέσα.
1: Είναι στο κλειστό του ΆΚΑ όμως.
2: Ναι.
1: Να πας ρε Βασίλη, κάτσε ρε φίλα, χάσε αυτή την αυλία. Μα κλειστό είναι.
0: Εννοείται.
1: Γίνει και βράδυ.
2: Αλήθεια,
1: το βράδυ
2: με ρωτήσανε και ήξερα ότι.
1: Σε ρωτήσανε γιατί είναι συναυλία, ναι, ναι, που περιμένουν πολύ.
0: Επίσης, να πούμε κάτι ειδικά για την περιφέρεια. Ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στα μαντριά και στους ανθρώπους που πηγαίνουν στα χωράφια τους.
2: Α, σωστά.
0: Ό,τι δουλειά είναι να γίνει, πρέπει να την απόψη κάνετε. Αφήστε τη για σήμερα. Γιατί είδαμε τι συνέβη πριν λίγες μέρες και στην Κρήτη.
2: Έτσι.
0: Με τον κτηνοτρόφο και άλλες φορές.
2: Να πω κάτι. Και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα από απόψε και μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχουν έχουν και αυτές προβληματάκια. Δηλαδή, αρκετά πολύ νερό. Και την Κρήτη, μεν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι, απλά επειδή δεν έχουν απορροφηθεί τα νερά, είναι λασπουριά ακόμα κάτω σε πολλές περιοχές. Ό,τι πέφτει θα είναι επιβαρυντικό. Άρα και γι' αυτό τη βάλαμε και την Κρήτη μέσα μαζί με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ναι, να είναι όχι σε κόκκινη προειδοποίηση, σε μία, αλλά σε red code της πολιτικής προστασίας, που σημαίνει ότι τους βάζει όλους σε επιφυλακή.
1: Ακούτε τη Χριστίνα όλη μέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά.
1: Σήμερα εννοείται.
2: Και στο δελτίο.
1: Και στο δελτίο εννοείται. Βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης, ο πάντα κάπου στο δρόμο. Λέει: ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου τώρα έβγαλε τους υπαλλήλους με αδιάβροχα να καθαρίσουν με τσουγκράνα στα φρέατια. Να θυμηθούμε ότι.
0: Το Μοσχάτου δεν ήταν με το Κλάρκ που είχαν πάει.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Και προσπάθησαν να βγάλουν τον κόσμο από τον σταθμό του.
1: Τον Ηλισσό επίσης, φουσκώνει ο Ηλισσός. Εντάξει, μια χαρά να γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρουμε ότι θα βρέξει. Ήταν ξαφνικό. Δεν το είχαν πει μετεωρολογοί.
2: Όχι, δεν είχαμε πει τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει βγει από χθες έκτακτο δίκτυο επιδείνωση του καιρού από την ΕΜΗ. Δεν το λένε παντού. Έλεος δηλαδή.
0: Ωραία, εγώ δεν το είπα τυχαία για πριν. Παιδιά, εσείς, κόρες γη, που οι γονείς είναι στην περιφέρεια, πάρτε ένα τηλεφωνάκι σήμερα. Κάντε μια ωραία έτσι συστασούλα και πείτε μαμά, μπαμπά, μείνετε στο σπίτι. Δεν είναι κακό χρήσιμο.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μας στην περιφέρεια, που είναι και στη φύση κλπ, υπερεκτιμούν τις
2: δυνάμεις τους.
0: Ακριβώς, και
1: βγαίνουμε τα αυτοκίνητα.
0: Εγώ ξέρω τώρα, με έχει πιάσει βροχή 100.000 φορές. Όχι σήμερα.
1: Ξέρω το γεφυράκι, ξέρω το ανεξάρτητο. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Όταν
2: δεν
1: έχετε ένα φαινόμενο, τελείωσε.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται τώρα.
2: Συμφωνώ μαζί σας, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και αύριο με το καλό θα περάσει αυτό το πράγμα. Από το απόγευμα και μετά.
0: Την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πάμε για μπάνιο. Ναι, κύριε Νότι.
1: Με σπρώχνουν πάρα πολύ φίλοι να πω για τους Deep Purple που είναι απόψε στο ΆΚΑ που είναι σε κλειστό.
2: Είπα ότι είναι κλειστό.
1: Ναι, όχι, και εγώ θέλω να πω κάτι.
2: Ότι μπορεί να βρέχει, μπορεί και να μην βρέχει. Δεν είναι, αλλά το πιθανότερο είναι να βρέχει και εκείνη την ώρα.
1: Είναι από τα κλειστά που δεν βρέχουν μέσα στο γήπεδο. Άλλα είναι αυτά που βρέχουν μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν χρειάζονται κουβάντες.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να μπούμε σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε για λίγο καθένα από εσά πόσο σημαντικό είναι ο ήχο στη ζωή μα. Ειδικά εδώ στο ραδιόφωνο, εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, παρέα με εσάς που είστε στην ακρόαση. Η Acoustica Medical λοιπόν φροντίζει ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να απολαμβάνουν τους ήχους της καθημερινότητας, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις ακοής και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Σας το λέμε από χθες και έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αυτό που θα ακούσετε τώρα. 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, πάντα δίπλα σας. Τηλεφωνήστε για δωρεάν αξιολόγηση ακοής στο 210-3278 210-3278 ή 300-278. Καλέστε τους, θα σας βοηθήσουν. Είναι το πρώτο βήμα για καλύτερη ακοή. Δωρεάν αξιολόγηση ακοής, δωρεάν δοκιμή σύγχρονων ακουστικών βαρικοίας. Αν το έχετε αφήσει στην άκρη, αν το έχετε αφήσει για αργότερα, αν το έχετε αφήσει για να το δείτε κάποια στιγμή στο μέλλον, τώρα είναι η στιγμή. Καλείτε στο 210-300-278. Οι άνθρωποι της Acoustica Medical, απολύτως εξειδικευμένοι, είναι εκεί για να σας βοηθήσουν, να βοηθήσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μην το αφήσετε, είναι η στιγμή για να το κάνετε. Διαφημίσεις.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ποσειδόνος. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας: Εύβοια, Αττική, Σποράδες, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Μισαλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σίμης, Κοπέλου και Ρόδου. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ελέμβους στα ανοιχτά της Κρήτης. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις προφυλακισμένοι για την υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν μετά τη χθεσινή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Νωρίτερα, κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Συνέλευσαν δύο μέλη εγκληματικής ομάδας στην Καβάλα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης και 85 κιλά κατεργασμένης. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους τρεις συμμεδαπούς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν τρία άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
2: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ο νυχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
0: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο Marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιαία αναμένεται βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βορειοεπιρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: 4 και 10, βάζουμε ό,τι πιο χαρούμενο μπορούμε, έτσι για να σας παρηγορήσουμε, ειδικά τους φίλους που είστε στην Αττική Οδό. Έχει καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Κάτζας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Το πιάνετε λίγο. Από Κάτζα έως Μεταμόρφωση. Άνω των 30 λεπτών. Και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, πάνω από 15 λεπτά, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ωραία. Και 5 έως 10 λεπτά κλασικά στην έξοδο για Λαμία. Αυτά που τα προβλήματα που έχουμε πάντα εκεί στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αρκετή κίνηση λοιπόν στην Αττική Οδό. Πολύ. Ακινησία βασικά, όπως έλεγε ο φίλος μας ο φιλόσοφος. Ακινησία και στον Κηφισό, στο Αναδικό, από Πειραιός μέχρι και μετά την Αχαρνών είναι σχεδόν σταματημένο. Όλο το ποτάμι ανεβαίνοντας σταματημένο, ακίνητο. Επίσης κατεβαίνοντας από Κηφισιά μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια θα βρείτε κίνηση. Αυτά στο Κηφισό. Κίνηση μετά και λίγο στο Περιστέρι. Το κέντρο έχει κίνηση αρκετή. Βασικά, ξαναλέμε, τώρα μας το κόλλησε ο φιλόσοφος και έχει δίκιο. Απόλυτη κινησία έχει το κέντρο. Βασιλή Σοφία, Αμαλία, κατεβαίνοντας από την Αλεξάνδρα. Βασικά, όχι. Από την Αλεξάνδρα ανατμήματα και μετά πιο πυκνό μέχρι να βγείτε Καλλιρόης, κατεβαίνοντας, είναι κίνηση. Ακινησία, ξαναλέμε. Ανεβαίνοντας την Κηφισία, έχει πάρα πολύ κίνηση από την Αλεξάνδρα και πιο πίσω. Μέχρι και το ύψος του Χαλανδρίου θα βρείτε ανατμήματα και μετά ξαναπιάνει μέχρι και το άλλο του Συγκρού. Κατεβαίνοντας επίσης ανατμήματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Η Μεσογείο είναι καλή. Αυτά βλέπουμε τώρα τουλάχιστον. Κατεχάκι επίσης πιάνει από τα νοσοκομεία και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας. Αν μπορείτε να πιάτε στενά, κάντε ό,τι μπορείτε. Βγαίνοντας σε περιφερειακή Μυτού προς Γλυφάδα, δηλαδή από πάνω προς Καρέα, θα βρείτε κίνηση ακινησία. Κλασικά. Τώρα μας το κόλλησε. Η Βουλιαγμένης έχει πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Έχει Άνω Γλυφάδα. Έχει Απολυνικό μέχρι Αλίμου. Έχει. Είναι, νομίζω ότι και εμείς κατάμε κουραστικοί τώρα. Αλλά είναι πολύ δρομοί ακίνητοι. Θα το πάρω αυτό τώρα. Το copyright. Θα μιλάω πια για κινησία πια. Και όχι κίνηση.
1: Δεν, όχι κίνηση, ακίνηση είπαμε.
0: Ακίνηση είπαμε. Λοιπόν, θα λέμε ποια σημεία είναι πραγματικά ακίνητα σε όλο το δίκτυο. Αυτά βλέπουμε λοιπόν τώρα για την ώρα. Εσάν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-070-174.
1: Σας χρωστάμε κάτι από πριν,
0: ναι.
1: Και το θυμηθήκατε εσείς και ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως ευχαριστούμε πάντα. Θυμάστε,
0: μιας και λέγαμε για την Κίμπερλι πριν αυτό,
1: όταν είχε σκάσει η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε βγει ένας διάλογος του κυρίου Πάνου Καμένου με τον εγκέφαλο της κριτικής μαφίας.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ωραία. Θυμάστε, ήταν εκ των βασικών κατηγορουμένων για την κριτική μαφία τότε.
0: Εγώ θυμάμαι μόνο το κλασικό, είναι δίπλα μου η Κίμπερλι.
1: Σωστά.
0: Δεν θυμόμουν πολλά ποιος ήταν και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό έχει καταγραφεί από τον κοριό της αστυνομίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μεν κατηγορούμενος διαβεβαίωνε ότι ο αρχιμαδρίτης ο Μελχισεδέκ, για λογαριασμό του οποίου μεσολαβούσε προκειμένου να εκλεγεί Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, είχε εξασφαλισμένη εύνοια και από την Αμερικανική βάση, ο δε Πάνος Καμένος απαντούσε ότι εφόσον η εκλογή εξαρτάται από τον Αμερικανικό παράγοντα, από τις Αμερικές, τότε το ελέγχει απόλυτα.
0: Yeah.
1: Γιατί ήταν δίπλα στην Κίμπερλι. Δίπλα, η οποία θα ερχόταν σε λίγες ημέρες, ναι. Και όλα αυτά θα τα τακτοποιούσε ο Πάνος ο Καμένος.
0: Όχι δίπλα, είμαι κοντά γενικώς, ξέρεις, θα τις μιλήσω κάποια στιγμή. Δίπλα.
1: Όχι, θα το δω, μήπως μπορέσω να τις συναντήσω. Για θυμηθείτε το.
2: Χανιά, πρόεδρε. Δεν ξέχασες και με έχουν φάει εδώ κάτω. Πώς είσαι καλά? Τι κάνεις? Α, είσαι Αμερική, ε? Αυτά τα κοράκια εδώ, επειδή ήμουν αδικός σου, με έχουν κατασπαράξει, να ξέρεις, αλλά δεν το είμαστε.
1: Δεν ακούγεται το Πάνος ο Καμένος όμως αυτή τη συνομιλία, ναι. Και χάνουμε τώρα το καλύτερο από τη συνομιλία αυτή.
0: Ναι, γάμω το.
1: Λοιπόν, σε αυτή τη συνομιλία πάντως ο Πάνος Καμένος λέει ότι μην ανησυχείς, θα μιλήσω εγώ με την Κίμπερλι και όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Έχεις το πείμαχο, Νότι. Το έχεις,
1: για
0: πείμαχο, ρίξε το πείμαχο.
3: 10ο μηνός Οκτωβρίου,
2: ναι.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα?
0: Εντάξει.
1: Άλλη μία, Νότι.
0: Το ζουμί ήταν αυτό, βασικά. Το ζουμί ήταν αυτό.
1: στιγμή.
0: Ούτε Μελχισεδέκ, ούτε τίποτα.
1: Και λέει ο άλλος από κάτω, ο κριτικός. Τι λες τώρα.
3: 10ο μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
1: Τώρα μάλλον δεν το ελέγχει όλο το σύστημα, ο κύριος Καμένης. Ετοιμάζεται όμως αν χρειαστεί να κατέβει στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων.
0: Αν κατέβει ο Σαμαράς, λέει.
1: Και εγώ το. Αν, ναι, για να σταματήσει αυτό που πάει
0: για
1: να κάνει.
0: Φρενάρει,
1: ο Σαμαράς,
0: για να το φρενάρει. Ναι.
1: Μην προδώσει την παράταξη. Μιλάει ο άνθρωπος, βέβαια, ο οποίος έχει φτιάξει άλλο κόμμα. Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Ναι, αλλά προέρχεται προφανώς από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τον βλέπω και μια χαρά λουκουμάκι εταίρο.
0: Λουκουμάκι.
1: Ναι.
0: Βρήκε το λουκουμάκι της δηλαδή Νέα Δημοκρατία.
1: Όπου λουκουμάκι βάζουμε τον Καμένο.
0: Αναγκαίο σου.
1: Τέλειο.
0: Ο Τσίπρας τον είχε κάνει αναγκαίο καλό. Έτσι. Αυτό δεν ήταν. Αναγκαίο καλό.
1: Θες να το θυμηθούμε γι' αυτό.
0: Τα τρενάκια, τα θυμάσαι.
1: Για θέλω πάρα πολύ.
0: Να πούμε μια καλησπέρα σε έναν φίλο μας, ο οποίος μας εγκαλεί. Μια φορά λέει θέλει ραδιοφωνικό unboxing παγωτού. Ο συγκεκριμένος είναι στον πολιτικό κόσμο γενικώς και έχει καταστήματα με καφέ και γλυκά και παγωτό.
1: Μας έχει στείλει ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Να δοκιμάσουμε.
0: Ούτε καφεδάκι.
1: Τότε.
0: Ποτέ. Και λέω, αν στείλει το κατάστημά σου, θα κάνουμε το unboxing. Δεν έχει στείλει τίποτα. Ούτε μπάλα. Μπαλίτσα, παγωτού.
1: Που ξέρει μάλιστα και πόσο αγαπάς εσύ το παγωτό, σίγουρα. Λοιπόν, μας έστειλαν το καλύτερο, λέει, καλοκαιρινό. Το μυαλό μου εκείνη. Που θα πάει, θα έρθει το καλοκαίρι πάλι. Τα Χριστούγεννα, Χριστουγεννιάτικο.
0: Ναι.
1: Από ημισκούμπρια.
0: Ναι.
1: Θέλετε να το ακούσουμε όλοι μαζί. Με Τζέλος, Μυθριδάτης, μουσική ο Πρίτανης και άλλα τέτοια. Για πάμε.

0: όταν πηγαίνεις και ακούς τραγούδια παλιά που δεν ξέρεις ποιοι ήταν, δεν θυμάσαι τους στίχους, φοβάσαι τι είναι αυτό που μπορεί να ακουστεί. Δηλαδή στίχοι που γράφονταν τότε, τώρα δεν θα μπορούσαν να γραφτούν σε καμία περίπτωση. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε σκέψη.
1: Άναγκια σου. Δηλαδή αυτά τώρα, όχι δεν περνούσαν καν, δεν θα είχαν βγει καν τα τραγούδια. Και θα λέγαμε αν είναι δυνατόν και τέτοιο στίχο, ας πούμε, να υπάρξει ελληνικό τραγούδι και πόσο προσβάλλει μια συγκεκριμένη μερίδα. Οπότε άστο καλύτερα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Για πάρ' τώρα συνόδευα.
1: Για πάρ' το μόνο.
0: Διάφορα γαλλικούλια από κάτω.
1: Γιατί δεν βάζουμε καλύτερα το άλλο που σου αρέσει, το Ζεσού Ήγκλε, δεν πρόσθεται λόγω του Notre Dame, πώς λέγεται. Έκανα τα πάντα για σένα, ναι, μαντάμ.
0: Να το βάλουμε αυτό, αφού θέλουμε χριστουγεννιάτικο. Γιατί να το κάνουμε.
1: Ας βάλουμε καλοκαιρινό, βρε Μαρία.
0: Έτσι το άσχημα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Πάει, βάλουμε την παραλία καλύτερα.
0: Βεβαίως και θα έχετε ενημέρωση σε πάρα πολύ λίγο για τα σχολεία της Αττικής, γιατί έχουμε ενημέρωση πως κάποια σχολεία αύριο ενδέχεται να παραμείνουν κλειστά. Βεβαίως θα έρθει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και θα μας το πει, γιατί τώρα λαμβάνονται και οι αποφάσεις. Έχουν εντωμεταξύ φύγει και 112, όπως σας προαναγγείλαμε με τη Χριστίνα Σούζη πριν από λίγο, σε Εύβοια και Σποράδες, εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, λέει το μήνυμα, και είναι πολύ λογικό. Θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά για τις επόμενες ώρες, και με το δεδομένο ότι το σύστημα φαίνεται ότι κινείται γρηγορότερα από όσο περιμέναμε. Δηλαδή στην Αττική ήρθε πολύ νωρίτερα από ό,τι φαίνεται. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό χρειάζεται πολύ την προσοχή μας και βεβαίως πολύ καλή προετοιμασία από την πλευρά των αρχών. Μακάρι να μην έχουμε προβλήματα, μακάρι, αν και θα πέσει αρκετό νερό.
1: Κοίτα, έχουμε μάθει σε αυτή τη ζωή αρχικά και μετά σε αυτή τη δουλειά ότι οι δήμοι της περιφέρειας κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από τους δήμους της Αττικής. Δηλαδή οι τοπικοί φορείς, οι δήμαρχοι δηλαδή, οι δημάρχοι που λένε και αντιδημάρχοι,
0: Έχουν μάθει από την εμπειρία όμως.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εδώ δεν μαθαίνουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά ή μάλλον φροντίζουν για την περιοχή τους και την πόλη τους. Κάτι που δεν κάνουν οι Δήμοι της Αττικής.
0: Έχει και εσύ την αίσθηση.
1: Γουστάρουν μόνο να πηγαίνουν με το σακάκι τους και να περιφέρονται.
0: Να σου πω. Επειδή εντάξει, τώρα τους βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι όλοι προφανώς στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά έχεις την αίσθηση ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι όταν ετοιμαζόμαστε για χιόνια από ότι όταν μιλάμε για μια βροχή έντονη.
1: Όχι, τα ίδια χάλια είμαστε.
0: Το ίδιο λες.
1: Τα ίδια χάλια είμαστε. Απλά δεν χιονίζει συχνά. Γι' αυτό. Άμα χιονίζει κάθε μήνα, θα καταλαβαίναμε το πόσο χάλια είμαστε και πόσο άμπαλοι. Γενικώς στην Αθήνα είμαστε και άμπαλοι με τα χιόνια. Δηλαδή οι περισσότεροι δεν ξέρουν να οδηγούμε στα χιόνια, δεν ξέρουν να μετακινούμε στα χιόνια. Όσο θα ξέρει, ας πούμε, κάποιος στη Φλόρινα.
0: Λοιπόν,
1: που για ζώνη είναι piece of cake.
0: Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας στέλνει τώρα μήνυμα και τον ευχαριστούμε. Είναι ακινητοποιημένοι άνθρωποι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από λεωφόρο, ναι, Αλίμου προς Γλυφάδα και μας ενημερώνει το όσοι είστε τώρα εκεί ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που σας είπαμε πριν από λίγο ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλείτε στο 4800-170-174 ή στέλνετε στο Viber 698-123-1003.
1: Ναι, λοιπόν, και όμως οι χάρτες δεν δίνουν από Αλίμου μέχρι προς Γλυφάδα ότι είναι κολλημένο, να καταλάβεις.
0: Γι' αυτό είναι οι ακροατές μας.
1: Μπράβο,
0: να μας δίνουν την εικόνα της στιγμής.
1: Δείχνουν το αντίθετο, από Γλυφάδα μέχρι Αλίμου ότι είναι κολλημένοι όλος ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε λιγάκι τι γίνεται αυτή την ώρα. Είπαμε, ποτάμι δύσκολο πάνω κάτω, Αττική οδός δύσκολη πάνω κάτω. Και καλά το κέντρο, ας το καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα σας, μας λέει ο φίλος μας ο Χαράλαμπος. Και λέει τώρα μισό λεπτάκι. Α, ο Γιάννης, αυτό με τον Πάνο Καμένο είναι το ίδιο, λέει, με τον Ηλιόπουλο, με το Φερέκι, τον αδερφό του, το γιατρό στην ταινία Ζητείτε Ψεύτης.
1: Ναι.
0: Που το
1: ζητούσε
0: θυμάστε?
1: Το προσφέτη, ναι. Και λέει, θα μιλήσω εγώ με τον Υπουργό. Με ποιον μιλάς, με τον Υπουργό? Το έχει λύσει το θέμα σου. Αυτό.
0: Πώς μπορούμε να το βρούμε αυτό τώρα, τι να πατήσω για να το βρούμε και να το ακούσουμε?
1: Ο Ψευτοθόδωρος είναι.
0: Ψευτοθόδωρος.
1: Ναι, Ψευτοθόδωρος, και βάλει και Φερέκης, μπορεί να το βρούμε έτσι.
0: Φερέκης.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε αν το βρούμε τώρα αυτό. Είναι μεγάλο. Α, κάτσε. Είπες τίποτα, αγόρι.
1: Αυτό είναι.
0: Με Βέγκο.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ωραία. Νότι, μήπως. Με Βέγκο.
1: Όχι, με Βέγκο.
0: Τότε αυτό. Τι μου λες, ναι.
1: Δεν είναι το Βέγκο.
0: Ωραία. Σου είπα, με Βέγκο.
1: Όχι, είναι ο Ηλιόπουλος.
0: Τέλεια. Συνεννοηθήκαμε πολύ, ωραία. Καλά πήγε αυτό. Ναι, αυτό είναι μεγάλο. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα. Είναι 3 λεπτά. Πρέπει να το κόψουμε και να το ακούσουμε. Πάντως, αν του πάρουν καμένο, αποκλείται να είναι.

0: Πολύ ωραία το λέει ο Τσιάπας. Λέει το δήμαρχο στην επαρχία θα τον πετύχει πιο εύκολα κάπου και θα τα ακούσει από τον κόσμο. Ενώ εδώ, άρα λέει προσέχει για να γλιτώσει και το μετά.
1: Ναι.
0: Στην Αττική είναι πιο απρόσωπα τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει τον δήμαρχο, θα τον βρει τώρα στην πλατεία.
1: Όχι. Θα τον πετύχει κανένα Κυριακή σε καμιά εκδήλωση. Μήπως σε την εκδήλωση καλύτερα.
0: Αν πα και εσύ σε αυτή την εκδήλωση.
1: Αν πα και σε την εκδήλωση, να τον πετύχει εκεί. Αλλιώ είναι δημαρχαίο, σακάκι, κολονάκι και καθόλου τέτοιο. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν οι άλλοι πραγματικά που τρέχουν για την πόλη τους. Έχω παραδείγματα τέτοια. Δεν θα το πούμε όμως για να το ματιάσουμε. Γιατί μπορεί να πας στη γειτονιά αυτή και να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι εκεί πέρα. Και να πεις, εσύ δεν ήταν που δούλευες. Να σου πει, εντάξει, δούλευα 4 χρόνια. Ξαναδούλεψα τώρα, αλλά δεν το παρακάνουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε για τα σχολεία τώρα. Να σας δώσουμε μια εικόνα με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Γιατί σε κάποιες περιοχές θα γίνουν με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Προφανώς οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα των φαινομένων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις μετακινήσεις και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι στην Εύβοια, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας έχει αποφασίσει τα σχολεία να είναι κλειστά. Αυτό αφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Επίσης, βλέπω κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, Εύβοια, είπαμε, Σκιάθος, Κόπελο, Ρόδο και Κο. Αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί για αυτές τις περιοχές μάλλον μέχρι τώρα. Για την Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες όλες τις επόμενες ώρες και θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του Λεκανοπεδίου. Όμως, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων. Μπορεί όμως και δεν αποκλείεται να ληφθούν αποφάσεις τοπικά, εφόσον η εξέλιξη των φαινομένων δημιουργήσει κινδύνους.
1: Εφόσον παραμείνουν τα προβλήματα. Αλλά η Χριστίνα μας έλεγε νωρίτερα ότι μέχρι το βράδυ σήμερα θα έχουν τελειώσει τα φαινόμενα στην Αττική. Άρα για ποιο λόγο να είναι κλειστά τα σχολεία αύριο?
0: Υπό την έννοια ότι μπορεί κάποιες περιοχές να έχουν πάρα πολύ νερό.
1: Ναι, αυτό
0: να
1: μόνο.
0: Είναι δύσκολο νωρίς το πρωί.
1: Εντάξει, αν έχει πλημμυρίσει κάποιο σχολείο, το καταλαβαίνουμε. Ναι.
0: Όχι και σε περιοχές. Για να πάνε. Ναι. Αν κάποιοι δρόμοι, για παράδειγμα στα βόρεια, στα ανατολικά, έχουν πλημμυρίσει, μπορεί να αποφασιστεί τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Βεβαίως αυτό θα πάει ώρα-ώρα.
1: Το αεροδρόμιο στοιχείο το είδες.
0: Καλά, δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτή η εικόνα είναι πραγματικά τραγική.
0: Ναι, δεν ξέρω εάν είδατε. Είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Με ομπρέλες, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι με τις ομπρέλες, στάζει όλη η οροφή και κάναμε ρεπορτάζ για το θέμα.
1: Γεμίσει κάτω νερά, κανονικά, ναι.
0: Μάθαμε ότι ανακαινίστηκε πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Ανακαινίστηκε.
1: Είναι ολοκένουργιο
0: όλο.
1: Δηλαδή.
0: Είναι ολοκένουργιο. Αυτό που είδαμε δηλαδή είναι ολοκένουργιο. Και δεν έχω ξαναδεί πιο πολύ νερό μέσα σε αεροδρόμιο. Οι άνθρωποι κρατούσαν την ομπρέλα και δεν αρκούσε. Μπορεί να βρεχόντουσαν κιόλας. Με την ομπρέλα μέσα στο αεροδρόμιο και μπράβο μας. Εταιρεία ιδιωτική είχε αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, το έργο αυτό. Και περιμένουμε να δούμε αν θα βγει κάποια ανακοίνωση από πλευρά της εταιρείας, γιατί πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μαζί μας είναι η Big Win. Το Spetses Mini Marathon συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win ήταν εκεί για ακόμα μια φορά, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Διάλειμμα, κύριε Νότη.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Πιέρ.
5: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
3: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
6: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
3: Και ποιος είσαι?
6: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
11: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
11: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα, τμήματα στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Βουλιαγμένης. Στην Αττική Οδό παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Κάντζας έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερα τα προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στην έξοδο για Καρέα στην περιφερειακή Ημιτού. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σίμης, Κοπέλου και Ρόδου. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό σώμα συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους ανοιχτά του νησιού. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνέλειψαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Γλυφάδα.
17: και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Στην Αττική έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Φίλος Άρης Γαλανόπουλος, γεια σου Άρη μου. Τα λέμε τώρα κάθοδος από Καρέα για Ηλιούπολη, σούπερ μποτιλιέρεσμα, το είπαμε και νωρίτερα. Μας το είπε και ο Κυριάκος, ο φίλος μας. Θα κάθεστε πολύ ώρα στην παρέα μας σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αρκετοί φίλοι οδηγοί. Είστε στα αυτοκίνητά σας και παραμένετε στα αυτοκίνητά σας και παραμένουν και οι δυσκολίες στους δρόμους. Η ακινησία, έτσι θα το καθιερώσουμε πια τελείως το θέμα αυτό. Γιατί βλέπω εδώ πέρα η Αττική Οδό συνεχίζει να έχει τεράστια προβλήματα. Άνω της μισής ώρας από Κάντζα μέχρι και Κόμβο Μεταμόρφωσης, με εντονότερα τα προβλήματα και ψηλά εκεί στην Κάντζα και μετά στην Πεντέλης και στο Μαρούσι, να σταματάτε δηλαδή. Η Κηφισίας πολύ ζόρικη από Κατεχάκη μέχρι και άλλο στο Συγκρού και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι σταματημένα, αλλά ανατμήματα σταματάτε. Όπως επίσης και μετά κατεβαίνοντας προς το κέντρο από Πανόρμου, δηλαδή στην ουσία το σύμπλεγμα Πανόρμου, κέντρο Αθήνας προς τα κάτω μέχρι Καλλιρόης και μετά γύρω από τη Βουλή, είναι όλα κόκκινα, κατακόκκινα. Το αναδικό του Κηφισού φυσικά από την Πειραιώς μέχρι την Αχαρνών, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι και πολύ καθημερινό. Όπως επίσης και κατεβαίνοντας από Κηφισιά πια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, πάρα πολύ ζόρικα. Καλύτερα τα πράγματα δυτικά, Χαϊδάρι, δηλαδή Λεωφόρος Αθηνών, αλλά και στον Ασπρόπυργο καλύτερα και στον Πειραιά καλά τα πράγματα. Η παραλιακή είναι κανονικά, δηλαδή κίνηση κανονική. Από εσείς μας έχετε πει προβλήματα στη Βουλιαγμένης, από Αργυρούπολη προς Γλυφάδα και από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη.

0: Πρωτακούβεντο.
1: Ναι, πού ήταν, ήταν μέσα.
0: Καθερά.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαστε έτοιμοι να τα πάμε τώρα.
1: Πάμε, πάμε, είναι φρέσκα.
0: Πάμε, Νότι. Φρέσκα σαν. Σαν τα μουστοκούλουρα του Δαρεμά. Αποκλείεται.
1: Όχι,
0: να
1: ρε. Και μαθαίνω ότι ένα φίλο μα τα λέει Δαρέμα. Νταρέμα.
0: Τζουαρέμα.
1: Νταρέμα. Είναι επηρεασμένο από τον Νότι, μάλλον.
0: Είναι πάρα πολύ κρατσανιστά.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Και ξέρει, δεν μπορεί να φας ένα.
1: Ολόφρασκα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το μουστοκούλουρο είναι τόσο ιδιαίτερο, ρε παιδί.
1: Το μουστοκούλουρο, βέβαια, το πολύ δεν το θέλουν.
0: Με τα παξιμάδια και τα κουλούρια.

0: Ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη.
1: Των άστρων.
0: Των άστρων, δεν πειράζει.
1: Είναι σε εξέλιξη.
0: Βάλτε τον άστρο της κεντροαριστεράς.
2: Όποιος θέλει πραγματικά την πολιτική αλλαγή και θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορεί να μετατρέπει τον όποιο ανταγωνισμό που δικαιολογημένα υπάρχει μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε πολιτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να ξεφύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία οι πολίτες πλέον ζητούν λύσεις και απαντήσεις.
3: Η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους για να μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να αλλάξει, να κάνει την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτική. Πρέπει ο προοδευτικός χώρος εν συνόλο να ανακτήσει την αξιοπιστία του και να μπορέσει να δώσει δύναμη στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Σοφ την άκουσα αυτή την κόντρα, Κατρίνη με Μαριζέτα. Ναι. Βεβαίως ήρθε και η συνέχεια πριν από λίγο από τον κύριο Ανδρουλάκη που θα ακούσετε.
0: Θα τα ακούσετε σε λίγο.
1: Συνέχεια,
0: αυτά.
1: Που μιλάει για επιθέσεις και βολές με νεροπίστολα.
0: Ναι, θα τα ακούσετε σε λίγο αυτά.
1: Το νεροπίστολο είναι ο καρτερός.
0: Η πιστόλη λέει. Όχι, πιστόλια και νεροπίστολα λέει.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το πιστόλι και ποιο είναι το νεροπίστολο.
1: Αυτό λέω. Είναι ή το ένα ή το άλλο δηλαδή.
0: Ναι, ή το ένα ή το άλλο, ναι.
1: Okay. Που στοχεύει εκεί που του λέει ο αρχηγός δηλαδή.
0: Α, ναι, γεια σου.
1: Okay. Εντάξει, για να
0: σε
1: το
0: υπηρεσία λένε, έτσι λένε.
1: Τέλος πάντων, δεν γίνεται και πόλεμος έτσι πάντα.
0: Όχι, αυτά με χμούλες τώρα δεν είναι. Ενώ χθες ήταν πιο ζωηρό το πράγμα.
4: Παριστάνουν κάποιοι τον πυροσβέστη ενώ έχουν από πίσω τους ένα στρατό με φλογοβόλ. Κάψτε τα τόπια, έρχομαι εγώ με τον πυροσβεστήρα να τα σβήσω. Να βγει και να πει: παίρνω αποστάσεις από το βλάκα του κυρίου Καρτερού. Αλλά πώς να πάρει αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αφού έχει πει ο ίδιος χειρότερα πράγματα.
5: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη: δεν είμαι η κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Δεν σου επιτρέπω εγώ, είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Ήρθατε προετοιμασμένοι, ναι.
5: Και όταν παρατηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για την απρεπή συμπεριφορά του Προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
4: Όχι,
5: και μιλάτε για ήθος του Τσίπρα σήμερα.
0: Καλύτερα ήταν αυτό.
1: Πάντως, ναι, ήταν λίγο καλύτερο.
0: Μεταξύ
1: της κυρίας Λιακούλη και του κυρίου Καραμέρου. Σωστά. Που φαίνεται ότι είχαν και προηγούμενα από άλλη σύμπραξή τους σε πάνελ.
0: Και ήταν και διαβασμένη πολύ, διαβασμένη κυρία.
1: Πάντως, οι άλλοι κάνουν τη δουλειά. Ο Τσίπρας δεν σηκώνει το γάντι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτό λέει τουλάχιστον η πλευρά Πασόκ.
0: Ναι, βέβαια. Ο Τσίπρας βγαίνει θεσμικά και σου κάνει δήλωση από την Κρήτη. Εγώ βλέπω μόνο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι μου λέτε, παιδιά.
6: Βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
7: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
1: Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης είναι στο ίδιο κλίμα.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν έχει ακούσει τον κύριο Τσίπρα. Πάντως ο Ανδρουλάκης δεν ήταν στο ίδιο κλίμα.
8: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας: η πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, ούτε με τοξικότητα.
1: Έχουμε και σούπερ μεταγραφή στην Ελλάς, η οποία είναι μεταγραφή αεροδρομίου.
0: Ναι, είναι και κάτι που δεν περιμέναμε. Ο Κώστας Χαριάδης πήγε στην Ελλάς.
1: Με τίποτα.
0: Δεν το περιμέναμε.
1: Αεροδρομίου Χίου είναι. Καλά λίγο, Παγιαννάκος.
0: Καλό, καλό.
9: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, μου θυμίζει τώρα μια φίλη μας εδώ ότι και ο Τσίπρας κάποτε είχε πει για εκβιαζόμενο πρόεδρο. Ο Ανδρουλάκης έχει πει εκβιαζόμενο, ότι η κυβέρνηση το κρατάει στην ουσία.
1: Ναι, και ο Ανδρουλάκης βέβαια έχει πει δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όλα αυτά

0: έχουν υποθεί που λένε.
1: Ναι, παιδί μου, όλα αυτά τα ποτέ τώρα θα μαζέψουμε και να δούμε τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές.
0: Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
1: Ναι. Αντί να ασχολούνται εντωμεταξύ με τα μεγάλα προβλήματα τώρα.
0: Μα όχι, ρε. Το Πασόκ και Ελλάς το κάνουν για να διαχειριστούν αυτοί τα μεγάλα προβλήματα.
1: Το είχαμε καταλάβει.
0: Ναι, ρε.
2: Δεν υπάρχει καμιά εμβολία, υπάρχουν στην κοινωνία αυτοί που πιέζονται και προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια κάθε φορά. Κανένας πολιτικός δεν θέλει να γίνεται δυσάρεστος. Αλλά προσέξτε, αν δεν ήταν καμιά σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα 7,5 χρόνια, και ήταν λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ό,τι να είναι υπουργοί, τότε φοβάμαι δεν θα συζητούσαμε ούτε καν αυτά.
3: 120 δόσα τις λέγαμε, μας λέγατε λαϊκιστές, τώρα λέτε θα σας φέρετε τον Νοέμβριο. Σήμερα θα σας καταθέσουμε επισήμως τις προτάσεις μας για κόκκινα δάνεια, για εγγύητες δάνεια. Για προστασία αγροτικής γης είναι μέτρα προστασίας. Απέναντι στους 33.000 πληστηριασμούς.
4: Να δεχθούμε όλοι ότι η ενεργειακή κρίση είναι από εξωγενείς παράγοντες.
1: Αυτό το αυτό, λέτε και κοιτάτε τα αυτό σημαίνει,
4: αυτό σημαίνει κάτι. Και ταυτόχρονα.
1: Έχουμε κι άλλη δήλωση, κύριε Σπανάκη, που θυμίζει την κίνηση στη Συγκρού.
4: Τώρα μην μιλάει η Ελλάδα με 650 ευρώ κατά το μισθό.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ. Ερώτησε, ναι.
1: Επειδή από τη μία είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν μας έχει πει ποιοι είναι οι ενδυνάμοι εταίροι του.
0: Όλα στην στελέχη περίπτωση... λένε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ.
1: Καλά. Αυτό είναι κατά περιόδους όμως. Δηλαδή, ναι, κάποτε ήταν με το Πασόκ. Μετά βγήκε ο Γεωργιάδης, είπε δεν κάνει το παιδί, πέρασε αυτό. Ναι. Μετά άρχισαν να φημολογούνται διάφορα άλλα.
0: Δεν ρυθμίζει τα πράγματα ο Γεωργιάδης στην Δημοκρατία.
1: Ορίστε.
0: Δεν ρυθμίζει τα πράγματα.
1: Είναι αντιπρόεδρος.
0: Δεν τα ρυθμίζει όμως τα πράγματα του που πάει το καράβι.
1: Ναι, δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος.
0: Δεν διαχωρίζει δηλαδή, και τη θέση του αν πάει με το Πασόκ.
1: Και επειδή ο Γεωργιάδης δεν είναι χαζός, ναι, ό,τι βγαίνει να πει το λέει με κάποιο λόγο. Ισχύει, δεν το λέει
0: αυτό
1: τυχαία.
0: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά και αν ας πούμε γίνει μια συνεργασία κάποια στιγμή, δεν θα πει ο Γεωργιάδης εγώ κάνω στην άκρη.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι αναλόγως, γιατί ούτε εκείνοι ξέρουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα στη Νέα Δημοκρατία τι θέλουν να κάνουν την περίοδο, ναι, βγαίνουν και προτάσουν ένα άλλο σενάριο. Ναι. Δηλαδή, μία είναι το Πασόκ που μοιάζει πιο λογικό. Ναι. Μετά βγαίνει μπροστά ο Βελόπουλος από κάποιους. Μετά έρχεται και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ναι. Θέλω να αφήσουμε όμως τώρα τα της Νέας Δημοκρατίας και να πάμε στην αντίπερα όχθη. Τσίπρας με Ανδρουλάκη, υπάρχει περίπτωση αν το επιβάλλουν οι συνθήκες να συνεργαστούν? Πριν ακούσω την άποψή σου, να σου πω εγώ τη δική μου. Η δική μου θεώρηση είναι, γιατί και ο Ανδρουλάκης έχει πει με τίποτα και με βούλα συνεδρίου με το Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη δεν θα συνεργαστούν. Τώρα, αν ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με το Πασόκ, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία μπορούμε να κάνουμε. Ας πάμε να ψηφίσουμε στις πρώτες κάλπες και βλέπουμε τι θα ακολουθήσει μετά. Εσύ τι λες?
0: Εγώ θα σου πω γιατί όχι η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα, ας πούμε.
1: Ώστε.
0: Γιατί όχι η Νέα Δημοκρατία,
1: νομίζω,
0: όχι με τον Τσίπρα.
1: Το σενάριο πέρασε κάποια στιγμή από, από τα τραπέζια των Νέων Δημοκρατών,
0: ναι,
1: και έφυγε από το τραπέζι τώρα.
0: Γιατί πήγε με τον Καμένο ο Τσίπρας, γιατί όχι.
1: Πίσω έχουμε πάρα πολύ καιρό. Να είναι ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι. Γιατί όχι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, σου λαφάζουν τα σενάρια στο τραπέζι.
1: Ο Καμένος με τον Μητσοτάκη.
0: Ο Καμένος τι κάνει τώρα?
1: Δεν έχει.
0: Ιδιώτης δεν είναι.
1: Δεν έχει κόμμα.
0: Αν είναι ενεργό όμως.
1: Μα είπε θα ξανακατέβει.
0: Μα δεν έχει καν στελέχη.
1: Μα είπε θα κατέβει.
0: Τι,
1: είναι εκεί και τον περιμένουν τα κόμμα, στελέχη, Γιάννη.
0: Είναι ακόμα που βγαίνει μόνος του και μιλάει στα κανάλια αραιά και πού και λέει μια παρόλα.
1: Ναι, ότι επειδή δεν καταλαβαίνει. Είναι εκεί τα στελέχη, Γιάννη, και τον περιμένουν.
0: Τι τα έχει μαντρωμένα, τα έχει.
1: Όπως ήταν και με το Σαμαρά.
0: Είναι μαντρωμένα τα στελέχη.
1: Είναι εκεί και περιμένουν. Ο κ. Σαμαράς το κόμμα θα το κάνει.
0: Κοίτα, αυτό έχει πει τώρα, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό έχει πει, αυτό λέει ένα μισό χρόνο.
0: Καλά, και εμείς
1: πρώτη
0: πέρυσι...
1: φορά περιμένουμε. Δεν έχουμε περιμένει περισσότερο.
0: Και πέρυσι βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά ότι θα πάει, ότι θα κάνει κόμμα.
1: Ορίστε.
0: Πέρυσι βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά θα, βάλει, θα κάνει
1: αλλά
0: κόμμα.
1: Αλλά και πριν ένα μήνα το βάζαμε.
0: Αλλά το τραβάει πάρα πολύ προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Άρα μήπως δεν βρίσκεται στελέχη.
0: Και εκεί που ας πούμε μας
1: φουντώνει. Δεν μπαίνει του Καμένου.
0: Στελέχη έχει, δεν κατάλαβες. Εκεί που μας φουντώνει. Έτσι και λέει ότι κάνει παρεμβάσει δεξιά-αριστερά και λέει με τώρα θα το πει, τώρα θα το πει, τώρα θα το πει. Μετά ξανακουρνιάζει.
1: Δημιουργεί αυτή την αναμονή κοινού. Βέβαια το κοινό ξενερώνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή είναι όπως τις συναυλίες. Mm. Πώς περιμένεις, ρε παιδί μου, να δεις τον superstar,
0: ναι,
1: το πρώτο όνομα, αυτόν για τον οποίο έχεις πληρώσει για να πας στη συναυλία να τον δεις. Σου λένε η συναυλία ξεκινάει στις 9, όπως μας είπε ο Σαμαράς. Ωραία, πάει 9 και 5, πάει 9.30, πάει 10 παρατέταρτο, πάει 10 και μισή. Άμα πάει 11, λογικά θα ζητήσει τα λεφτά σου πίσω.
0: Ποιος είναι αυτός ο Πασόκος? Ο οποίος γίνεται τώρα γουστάρι, δεν κατάλαβα.
1: Και η Άννα βγήκε στην ώρα της και είδαμε τα χαΐρια μετά.
0: Άστο, μην το ανοίξεις
1: αυτό.
0: Πού
1: να το φανταζόμασταν αυτό που θα συνέβαινε.
0: Και ακριβώς
1: να
0: βάλουμε
1: μια Άννα επιστρέφοντας.
0: Ναι, ναι, επιστρέφοντας.
1: Μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι με το οποίο τρελαίνομαι τον τελευταίο καιρό.
0: Βεβαίως, θα το βάλεις, θα το παραγγείλεις κιόλας.
1: Δεν θα πω ποιο είναι.
0: Ωραία. Πάμε στα Hondo Center και βάζουμε το τραγούδι στην επιστροφή μας. Λοιπόν, πάμε στο Μαρούσι. Στην περιοχή σου.
1: Τέλει.
0: Στην οδό Βασιλή Σοφία, στον αριθμό 29, μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center και ανακαλύπτουμε εκεί τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Μόνο στα Hondo Center.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Grinch, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
19: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
20: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
19: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν,
1: ακούσει, έτσι,
0: με
1: αυτό.
0: Το μαγικό χαλί θα πάμε απευθείας να βρούμε τη Γεωργία Παράσχου. Τη βρήκαμε.
1: Ωραία, πάρα πολύ.
0: Ιδρύτρια και πρόεδρος της Humanity Greece, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση που αφορά στα μεγάλα μας δεινά, που είναι οι φωτιές. Άρα θα γίνει απολογισμός της αντιπυρικής περίοδου του 2026. Καλό απόγευμα, Γεωργία.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Stelios Foundation στην Αθήνα και η εθελοντική οργάνωση Humanity Greece θα κάνει μια αποκτήμηση του έργου της μέχρι και σήμερα.
0: Όσα ζήσατε κι εσείς, όσα καταφέραμε αυτή τη φετινή περίοδο και μέσα από τη δράση Humanity Greece και από τις εμπειρίες και φυσικά από τους ανθρώπους σας, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει Humanity Greece χωρίς τους ανθρώπους του δεν γίνεται.
2: Πολύ σωστά. Αυτό είναι και το βασικό νόημα, ότι όλοι μαζί συμβάλλουμε, κράτος, φορείς, το πρεσβευτικό σώμα, οι εθελοντές και οι απλοί πολίτες, θα να υπάρχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν θα αναδείξουμε τις παρεμβάσεις στο πεδίο, τις μεγάλες καταστροφές όπως αυτή του Πόρτο Γερμενού που στήχησαν και πάρα πολλά προβλήματα σε οικογένειες πρώτης κατοικίας. Θα αναδείξουμε προβλήματα των ανθρώπων και το πώς το βιώνουν αφού οι μέρες έχουν περάσει και τα φώτα έχουν σβήσει για αυτές τις περιοχές. Και φυσικά θα τιμήσουμε τους εθελοντές και τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που για ακόμα μια αντιπυρική περίοδο βρέθηκαν και βρίσκονται εκεί στην πρώτη γραμμή. Σε μια δύσκολη μέρα που ακόμα και σήμερα έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
0: Γεωργία, πάντως, επειδή συμπίπτει ναι και με το δύσκολο 48ωρο που έχουμε από σήμερα και αύριο με τις βροχές, πρέπει να το λέει η ψυχούλα σου τώρα για να είσαι θελοντής σήμερα, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους εκτός δουλειάς, εκτός σπιτιού, εκτός οικογένειας για έναν τέτοιο σκοπό, είναι άνθρωποι συγκεκριμένη στόφα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Φυσικά είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση και είναι άνθρωποι που συνειδητά επιλέγουν να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο από τη δύσκολη δική τους καθημερινότητα, τα δικά τους προβλήματα, από τις εργασιακές τους συνθήκες. Γιατί όσοι άνθρωποι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, είμαστε και άνθρωποι που έχουμε αφιερώσει και χρόνο για να εκπαιδευτούμε, ώστε πραγματικά να μπορούμε να βοηθάμε και να συμβάλλουμε στο επιχειρησιακό έργο των δυνάμεων. Οπότε, ναι, είναι μια συνειδητή επιλογή που θεωρώ ότι πρέπει να είναι και λίγο δεδομένη από εδώ και στο εξής, καθώς τα κλιματικά φαινόμενα μόνο θα αυξάνονται και όσο περισσότερο ο κόσμος ευαισθητοποιείται, ενημερώνεται και μπορεί να βοηθήσει πρακτικά στο πεδίο, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας.
0: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο πάντως κατά την άποψή μου που βγαίνουν μπροστά νέοι άνθρωποι όπως είναι η Γεωργία Παράσχου, που και μέσα από τα social media και μέσα από τις σύγχρονες πια μορφές αλληλεπίδρασης επικοινωνούν το μήνυμα του εθελοντισμού, όχι εθελοντισμός γενικός και αορίστος, εθελοντισμός στην πράξη. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Με προσοχή σήμερα και αύριο. Να είστε καλά.
1: Ξεκινάει σε πολύ λίγη ώρα εκδήλωση, 6 ώρα. Στο Stelios Foundation Conference Hall στην Κήτα Αθηναίων, στον αριθμό 22.
0: Φεύγουμε με τεμποδίωνη κίνηση στους περισσότερους δρόμους της Αττικής λόγω της βροχής. Έρχονται Γιαννούτσος Βαμβακάρης και θα σας ενημερώσουν μέχρι και τις 6 εννοείται. Παραμένετε στο πρόγραμμα του Sky. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Μεγάλη προσοχή, θα περάσει και η σημερινή μέρα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One. Να δω.

0: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
1: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να παραιτηθεί, δήλωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα να ξεπερνούν τα 30 λεπτά από κόμβου Κάντζας έως Μεταμόρφωσης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο από Περιστέρη έως Νέα Χαλκιδόνα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας και Κατεχάκη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σπορά, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας: Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, που αναμένεται να πληγούν. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το Πασόκ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο από τα ξημερώματα. Έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δηδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Συνελήφθησαν 2 μέλη εγκληματικής ομάδας στην Καβάλα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 89 κιλά κατέργαστης κάναβης και 85 κιλά κατεργασμένης κάναβης. Η ειδικογραφία περιλαμβάνει άλλους 3 σημεδαπούς. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε ειδικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9:30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιά ευαλτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τους 16 με 18.
0: Κρύο! Τέλος! Πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
3: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
0: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
3: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Με το box στην Αμερική θα ασχοληθούμε σε λίγο. Αλλά το boxer ήταν συμπτωματικό. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Η αδιόρθωτη Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Πολ Σάιμον με το Σάιμον Γκαρφάγκελ εδώ πέρα στο ραδιοφωνό του Sky 100,3, 5 με 6 κάθε απόγευμα. Γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Πολ Σάιμον, το 41 γεννήθηκε, ή μόνος του ή με τον Γκαρφάγκελ έγραψαν και γράφει ακόμα μια μοναδική ιστορία στην μουσική, από το Sound of Silence και το Mrs. Robinson μέχρι το Boxer και το Bridge Over Troubled Water και δίσκους και επιτυχίες και πολλά τσάρτ και πολλές συναυλίες και πολύ, πολύ μεγάλη καριέρα αυτός ο άνθρωπος.
1: Και έντονα πολιτικοποιημένος,
0: ναι,
1: σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Είχε πάρει και θέσεις πολλές φορές σε εκλογές και μάλιστα το 86 ήταν στο επίκεντρο της διαμάχης για το Apartheid. Είχε κυκλοφορήσει το Graceland, ένα σπουδαίο άλμπουμ στην Νότια Αφρική με μαύρους νοτιοαφρικανούς μουσικούς, την εποχή που υπήρχε ένα διεθνές πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Και οργανώσεις κατά του Apartheid τον είχαν κατηγορήσει ότι παραβίαζε το μποϊκοτάζ. Εκείνος υποστήριξε ότι δεν ενίσχυε το καθεστώς, αλλά έδινε διεθνή φωνή στους αποκλεισμένους καλλιτέχνες. Γιατί με νοτιοαφρικανούς έκανε τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια αντιπαράθεση έντονη. Και μάλιστα τον είχαν υπερασπιστεί και πολλοί νοτιοαφρικανοί καλλιτέχνες. Και βέβαια έχει και μεγάλη δράση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Ναι, ήταν κρίμα αυτό που έγινε. Αυτό το άλμπουμ που είπε στο ναι. Graceland από την προσωπική του καριέρα, αλλά και το Sound of Silence που ήταν μαζί με τον Γκαρφάγκελ, είναι δύο από τα άλμπουμ τα οποία έχουν μπει στο Εθνικό Μετρό Ηχογραφήσεων για την πολιτιστική του σημασία. Έχουμε πει πολλές φορές γι' αυτό. Είναι ένα αρχείο, μια βιβλιοθήκη στο Λευκό Οίκο που μπαίνουν μέσα άλμπουμ όσον αφορά στη μουσική, τα οποία είναι ιστορικά. Πρέπει να μείνουν στην ιστορία, να τα μάθει, να τα ακούσει ο ιστορικός του μέλλοντος και ο κόσμος, ας πούμε.
1: Και ένας καλλιτέχνης προσπάθησε με τον Graceland να ενώσει μουσικά δύο κόσμους. Παρ' όλα αυτά, κατηγορήθηκε ότι υπονόμευσε ένα πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο στόχευε στην κατάρτιση του φυλετικού, στην κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έκανε ήταν σύμφωνο με την επιδίωξη του μποϊκοτάζ.
0: Ναι.
1: Όμως, παρ' όλα αυτά, κάποιοι
0: παρεξηγήθηκε.
1: Θερμοκέφαλοι ενδεχομένως.
0: Ναι. Άλλη μια παρεξήγηση στην κοινωνία μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Είναι η Αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Μπακάρης από τον Sky 100,3.

0: Το θέμα βέβαια που έχει προκύψει τώρα που είναι έκτακτη είδηση παντού είναι ότι ο Λευκός Οίκος τελείωσε την Kimberly Guilfoyle, ζήτησε την παρέτησή της. Όσο και αν ψάξει κάποιος, δύσκολο να βρει ανάλογη περίπτωση όπου πάβει με τέτοιο τρόπο δημόσιο ο Λευκός Οίκος. Έχουν γίνει απομακρύνσεις πρέσβεων Αμερικανών στην Ελλάδα, αλλά πολύ σιωπηρά. Δηλαδή, απλώς μια αντικατάσταση. Έφυγε κάποιος, ήρθε κάποιος, έφυγε και ήρθε κάποιος άλλος. Ποτέ δεν είχαμε τόσο έντονη αντιπαράθεση και να βγει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ χθες και να πει, ας πούμε, ότι εξετάζουμε την. Και εφόσον το είπε ο Τραμπ χθες, ήταν πολύ λογικό.
1: Καλά,
0: μέσα
1: ναι, ναι.
0: Σε λίγες ώρες να.
1: Άνθρωπος ο οποίος.
0: Να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι απλά την τοποθέτηση, ας πούμε. Τη στήριζε, ήταν ναι. Για πολύ καιρό η οικογένειά του, με την ευρύτερη. Όχι με την ευρύτερη, με την.
0: δεν είχαν σχέση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν. Πώς θα λένε, λόγω της σχέσης του με το γιο του, είχαν μία. Ξέρω
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι.
1: Δεν ήταν απλά γνωστή του, θέλω να πω. Δεν ήταν απλά μία σχέση που προέκυψε.
0: Ναι, ήταν άτομο το οποίο. Υπάρχει μια. Μια περίπτωση ενός πρέσβη ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από απέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Ήταν ο Γουίλιαμ Σόφελε το 1977, τον οποίο είχε επιλέξει ο Τζίμι Κάρτερ τότε, και επειδή είχε κάνει κάποιες δηλώσεις για το Αιγαίο, τις οποίες δεν μας άρεσαν εδώ στην Ελλάδα, ζητήσαμε τότε, ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, και ζήτησε να μην τοποθετηθεί, και τελικά το πέτυχε αυτό και δεν τοποθετήθηκε. Ήταν τότε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Δημήτρης Μπίτσιος, ο οποίος είχε πει στον Αμερικανό ομόλογο του, τον Cyrus Vance, ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Ουάσιγκτον να αποσύρει την υποψηφιότητά του, αλλά δεν είχε διοριστεί καν πρέσβη.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα.
1: Τώρα, ψηφιότητα.
0: Σε αυτή την περίπτωση που είναι καιρό, ήταν πρέσβυρα η Kimberly Guilfoyle πάρα πολύ καιρό, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλήθεια είναι, η οποία.
1: Το ζήσαμε και αυτό, ναι.
0: Τη ζήσαμε και αυτή την ιστορία.
1: Το ζήσαμε και αυτό την
0: λοιπόν, ιστορία. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βακάρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174. Μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τα ωραία της κομμάτια που ακούμε. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ στον Sky 100,3, η αδιόρθωτη όπως έχουμε πει. Και μιας και είμαστε στα αμερικανικά τα νέα, υπήρχε ένα αμερικανικό πλοίο, αεροπλανοφόρο για την ακρίβεια, το USS Abraham Lincoln, το οποίο αναχώρησε από το San Diego το Νοέμβρη του 25, την προηγούμενη χρονιά δηλαδή, ένα χρόνο πριν σχεδόν, έφτασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο του 26 και η αποστολή του συνδέθηκε συνέχεια με τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ξεκίνησαν στο τέλος Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου. Το αεροπλανοφόρο αυτό γύρισε πίσω. Ήρθε πίσω λοιπόν μετά από σχεδόν ένα χρόνο, περίπου 10 μήνες που έλειπε εκεί πέρα. Και οι σκηνές που είδαμε την περασμένη 5η, 8 του μηνός, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, που γύρισε το αεροπλανοφόρο, ήταν κάτι παραπάνω από συγκινητικές. Είναι πώς είναι εκείνος ο πίνακας με τον ναύτη που φυλάει την κοπέλα του στην προβλήτα και έχει μείνει στην ιστορία των φωτογραφιών, ας πούμε, που ήταν αληθινή. Μετά από 322 μέρες, συγγενείς των ανθρώπων που ήταν πάνω στο αεροπλανοφόρο συνδέθηκαν πάλι μαζί του, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, αντάλλαξαν λουλούδια, μπαλόνια, πανό. Με πιο συγκινητικές στιγμές φυσικά ήταν αυτές των ανθρώπων που ήταν πάνω στο πλοίο και γύρισαν και βρήκαν παιδιά τα οποία τα είχαν αφήσει χωρίς να έχουν γεννηθεί. Όταν ακόμα ήταν έγκυος η γυναίκα τους, και γύρισαν και τα παιδιά είχαν γεννηθεί. 6, 7,
1: πόσες μέρες πάμε ήταν?
0: 322 μέρες. Σχεδόν χρόνος.
1: Ναι.
0: Σχεδόν χρόνο έλειπε. Οπότε.
1: Είχαν γεννηθεί, δηλαδή.
0: Είχαν γεννηθεί τα παιδιά.
1: Γεννηθεί τα παιδιά.
0: Γεννηθεί,
1: ναι.
0: Δεν τα πρόλαβαν.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τα πρόλαβαν να τα πούνε. Ναι, ναι, ναι.
1: 322 μέρες είναι, 10 μήνες.
0: Ναι, ναι. Στους 12 μήνες, πάνω γεννήθηκε το
1: παιδί.
0: Στο 7 μήνες που έλειπε, είχε άλλους 5 μήνες μετά που το είδε. Λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές, πραγματικά. Έχουμε πολλές και φωτογραφίες και πολλές δηλώσεις τους. Αλλά ειδικά αυτοί που γνώρισαν τα παιδιά τους για πρώτη φορά, ήταν πραγματικά κάτι ασύλληπτο για την.
1: Θύμισε ανάλογες περιπτώσεις όπως το βρετανικό αεροπλανοφόρο πάλι, του HMS Queen Elizabeth, που είχε γυρίσει το 21 μετά από 7 μήνες αποστολής, ή τα Falkland που είχαν γυρίσει οι Βρετανοί στρατιώτες, είχαν πολεμήσει και αυτοί για μήνες. Και βέβαια θύμισε και τις περιπτώσεις από τους διαστημικούς σταθμούς, όπως για παράδειγμα ο Butch Wilmore και η Sunny Williams, 286 μέρες ήταν που είχε γίνει το Ιβλάβι στο διαστημόπλαιο.
0: Α, ναι,
1: πάνω και τα λοιπά.
0: Καλά, αυτό ήταν.
1: Ή ο Frank Rubio έχει το ρεκόρ, έχει 371 μέρες στο διάστημα. Δηλαδή πάνω από χρόνο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ήταν ο Frank Rubio. Οπότε είναι ανάλογες περιπτώσεις. Φαντάζεστε τη χαρά των. Τώρα που λες για αεροπλανοφόρα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που έχει αρκετή πλάκα με τον Donald Trump και είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal. Υποτίθεται ότι ο Τραμπ είχε συναντήσει ένα ναύτη πριν από 10 χρόνια σε ένα αεροπλανοφόρο στο Gerald Ford. Εκεί λοιπόν ο Bill Jones ήταν αυτός ο ναύτης, κατά τον Τραμπ. Υποτίθεται ότι ο Jones είχε πει: κοίταξε να δεις, έχουμε τους παραδοσιακούς ατμοκίνητους καταπέλτες απογείωσης αεροσκαφών, που είναι πολύ καλύτεροι από τους καινούργιους που έχουμε τώρα, τους μαγνητικούς. Τώρα υπάρχει παλιά τεχνολογία, πάρα πολύ καλή.
0: Κβαντική. Καινούργια, κβαντική και αυτά.
1: Τα άκουσε αυτό λοιπόν ο Τραμπ και πίστηκε πολύ, και τον Αύγουστο είπε το ναυτικό να εξετάσει την επιστροφή στην παλαιότερη τεχνολογία για ένα νέο αεροπλανοφόρο.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκαν οι Αμερικάνοι. Τώρα, φίλοι, τι μας λέει τώρα αυτός? Ναι. Δηλαδή, έχουμε κάνει τη νέα τεχνολογία, τώρα μας δάνε το παλιό και ψάχνουν να βρουν αυτόν τον Bill Jones. Δεν μπορεί να τον εντοπίσει κανείς πουθενά ότι. Ποιον βρήκε και του τα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, από έναν ναύτη πίστηκε υποτίθεται ο Τραμπ,
0: ναι, ναι,
1: και είπε, ας πούμε, φτιάξτε τα υπόλοιπα.
0: Α, τουλάχιστον ήταν, ναι, αλλά ήταν ναύτη. Ήταν απλά ένα ναύτη.
1: Μα δεν μπορούν να το βρουν, ποιος, ναι, ναι, ναι, έκανε τη ζημιά.
0: Πώς ήταν bot.
1: Δεν ξέρω, ρωσικό bot δεν ήταν.
0: Ρωσικό bot από τότε που την έβαλε. Δεν τον έχω ικανό τον Τραμπ.
1: Άλλαξε το σχεδιασμό του αμερικανικού στόλου και παραμένει άφαντος,
0: ναι,
1: ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι φοβερό, φοβερό αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε. Ήθελα να πω εξελίξεις, αλλά τι εξελίξεις. Σήμερα όλη μέρα η κίνηση στους δρόμους είναι,
1: ναι, βέβαια, βέβαια,
0: είναι φοβερή. Αλλά έχουμε την Χρύσα Τσιχλή σε λίγο, που θα μας πει δύο λόγια για την αποπομπή της Κίμπερλι. Χρύσα,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Τη ζητήσανε να παραιτηθεί με το καλημέρα σας, νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ρωτήθηκε όταν από δημοσιογράφο αν εξετάζουν την απόλυσή της, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ή ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης της. Και η κυρία Ζακαράια είπε ότι ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλ Φόλι να παραιτηθεί. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας, της ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Μόνο και μόνο που της εύχονται τα καλύτερα.
1: Σε κάποια άλλη πρεσβεία, ας πούμε.
2: Καταλαβαίνουμε ότι από αυτή την πρεσβεία τουλάχιστον Δεν θα μακροημερεύσει.
1: Γιατί με αυτά που έχουν γραφτεί και αυτά όλα που έχουμε διαβάσει για την Guilfoyle. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ο Τραμπ πιστεί να τη βάλει σε κάποια άλλη πρεσβεία. Με όλη αυτή την ιστορία.
0: Τώρα να περιμένουμε και τι δικέ μα δηλώσει. Ότι ήμουν ευχαριστημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και τέτοια.
2: Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή περιμένουμε κάποια τοποθέτηση από την κυρία Guilfoyle για το. Μάλιστα, να σα πω την αλήθεια, πριν από λίγο στο Associated Press διάβασα ότι δεν είναι σαφές αν έχει παραιτηθεί.
0: Α, οκ. Okay.
2: Ωστόσο, επισήμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η είδηση κάνει ήδη το γύρο του κόσμου. Όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή παίζουν το ότι ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από την πρέσβηση στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θυμίζουν όλη την ιστορία και όλα τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σχετικά με ανάρμοστη συμπεριφορά, με δώρα που έχει δεχθεί, με σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει ήδη ξεκινήσει έτσι και αλλιώς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα και όχι οποιαδήποτε, CNBC και CNN, έρευνα από το Γενικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την κυρία Guilfoyle και τη δραστηριότητά της. Συγγνώμη.
0: Άλλοι άδε.
1: Οπότε προς τον παρόν.
0: Δύο άδε τρέχουν τώρα.
1: Προς τον παρόν δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου αλλού. Προς τον παρόν τουλάχιστον.
2: Και να σας πω ότι λίγο πριν την τοποθέτηση Ζακαράια είχε ο Τραμπ προχωρήσει μια δημόσια δήλωση ακριβώς που δείχνει την απογοήτευσή του, αν θέλετε, λέγοντας ότι το εξετάζουμε.
1: Τον είχε ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος, είδα δηλαδή τη φάση που απάντησε. Κάποιος το ρώτησε για την Guilfoyle, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που ξεπερνάει την Ελλάδα.
2: Σε ό,τι αφορά την Kimberly Guilfoyle, σκέφτεσαι να την απολύσετε? Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω είναι μια δημόσια δήλωση δυσαρέσκειας προς τον άνθρωπο που είχε ο ίδιος επιλέξει να έρθει εδώ, με πολύ στενές και συγγενικές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μια εύκολη επιλογή.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εκείνη είπε αν έχει παραιτηθεί. Μήπως δεν την έπρεπε
1: να τηλεφωνήσει.
0: Εμείς πάντως το λέμε στις ειδήσεις. Δεν ξέρω αν έφτασε στα αυτιά σας.
1: Είναι απόλυση. Αν δεν παραιτηθεί, είναι απόλυση.
2: Με ευγενικό τρόπο.
1: Με ευγενικό τρόπο. Αποζημίωση.
2: Δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις. Περιμένουμε σε το διάστημα.
0: Και εμείς, Χρήστα, άμα γίνει η εξέλιξη, να μας προτιμήσει.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Νομίζω ότι τώρα λίγη σημασία έχει. Τώρα, αν απολύθηκε και παραιτήθηκε, σημασία ότι θα έχουμε κάποιο νέο πρέσβη, κάποια νέα πρέσβυρα στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πέρα από τα δικά μας υπάρχουν οι δικές τους ενδιάμεσες εκλογές, η δική τους εσωτερική πίεση και κάπου γύρω από όλα αυτά έχουν να κάνουν και οι αποφάσεις με την Guilfoyle.
1: Τα δώρα θα τα γυρίσει πίσω, ή.
2: Δεν νομίζω. Κατά την ίδια.
1: Την
2: ίδια δεν υπάρχει θέμα. Η συμπεριφορά της ήταν αντίστοιχη με όσα.
0: Για να μην νομίζει.
1: Όχι, θα γυρίσω πίσω.
2: Με όσα προστάζει το State Department.
1: Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι καινούριο, μας λες.
0: Εδώ είμαστε.
2: Εννοείται.

Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 5 να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. We'll be right back.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
13: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
12: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
13: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
12: Μην το χάσετε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να παραιτηθεί, δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές, ενώ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην Νοτική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από Περιστέρη έως Νέα Χαλκιδόνα και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς επίσης σε Κυκλάδες και και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Γλυφάδα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με τον Αντριάνο Σελεντάνο πηγαίνουμε στα 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης με πλούσια ειδησιογραφία σήμερα. Αλλά ας το πρασινίσουμε λίγο. Όχι, ενώ όχι από άλλη πολιτική άποψη, από πραγματικό πράσινο. Οι πράσινες ταράτσες είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις μεγαλοπόλεις. Πόλεις όπως το Παρίσι, Κοπενχάγη και το Τορόντο έχουν υιοθετήσει πολιτικές ενίσχυσης ή εγκατάστασης φυτεμένων δωμάτων σε κάποια κτίρια. Και ο λόγος είναι προφανής. Οι πράσινες στέγες περιορίζουν τη θερμότητα, μειώνουν τις ενεργειακές ανάγκες, συγκρατούν το νερό της βροχής και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε και στην Αθήνα τέτοιες περιπτώσεις. Η μία πιο μεγάλη, πιο εντυπωσιακή, είναι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είναι η φυτεμένη στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής. Είναι στη Μητροπόλεως 23 στο Ergon House Athens. Εκεί πάνω έχουν ένα αστικό μποστάν. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα το 25 ο Δήμος Αθηναίων είχε βραβεύσει 13 πολίτες για τη μεταμόρφωση αυλών, μπαλκονιών και ταρατσών σε χώρους πρασίνου. Όμως έχουμε πολύ πράγμα να φτιάξουμε, αλλά εντάξει, υπάρχει τρόπος. Λοιπόν, μία από τις πιο.
1: Θέληση να υπάρχει πρώτο και τρόπο σωστό. Το βρίσκουμε. Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Μία από τις πρώτες πράσινες ταράτσες σε δημόσιο κτίριο της πρωτεύουσας ήταν πριν από 18 χρόνια. Είναι, για όσους, πολλοί το ξέραμε. Και εγώ δεν το ήξερα πριν το διαβάσω. Είναι η οροφή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, συνοδό Νίκης 5-7, με θέα στη Βουλή, την Ακρόπολη και το Λυκαβητό. Το Σεπτέμβριο του 2008, ο τότε υπουργός, ο Γιώργος Αλαγοσκούφης, είχε εγκαινιάσει ένα καταπράσινο κήπο, ήταν 650 τετραγωνικά μέτρα και σύμφωνα με τη μελέτη που έκανε τότε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η παρέμβαση κρίθηκε ότι μείωνε τις ετήσιες ανάγκες ψύξης κατά 6% και θέρμανσης κατά 2%. Θα πει κανείς, είναι σημαντικό? Όχι, δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι κάτι το οποίο.
1: Είναι κάτι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και είναι και όμορφο, έτσι. Είναι και όμορφο. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να κοιτάμε μόνο το πρακτικό, ένα πανέμορφο, πανέμορφο θέαμα.
0: Ήταν όμορφο. Ήταν όμορφο γιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κωστή Πλάτζου και του Στέλιου Κράλογλου που διαβάσαμε σήμερα, 18 χρόνια αργότερα, είναι απογοητευτική εικόνα. Ξεραμένη θάμνη, εκτεθειμένη σωλήνε ποτίσματο, χαλίκια, φθαρμένε κατασκευέ.

0: είναι, ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εμείς δίναμε μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Φτιάξαμε τουλάχιστον την οροφή.
1: Ρε Θοδωρή, η Wall Street κατέρε και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομιών, Οικονομικών άνθιζε. Δηλαδή, τι δεν κατάλαβαν οι Αμερικανοί από εμάς.
0: Ναι, δεν ξέραμε βέβαια τότε τι θα γινόταν μετά με εμάς.
1: Καλά, ούτε αυτοί ξέρανε τι θα πάθουμε εμείς.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγκαινιάζουμε ωραία έργα, αλλά δυσκολευόμαστε να τα συντηρήσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Ελπίζουμε αυτό όλο το έργο, δηλαδή να γίνει η αποκατάσταση κτλ., να ξαναγίνει χώρο πρασίνου. Ας μην πηγαίνουμε εμείς.
1: Ας
0: δίνει φώτιση σε αυτούς που πουλούν από κάτω.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Άλλωστε με τόσα drone από πάνω και φωτογραφίες και selfies και τα λοιπά από drone, θα έχεις ένα πολύ ωραίο αστικό τοπίο. Ένα ωραίο τύπο μέσα στην Αθήνα.
0: Αεροφωτογραφία.
1: Αεροφωτογραφίες. Και είναι, μιλάμε για κέντρο Αθήνα, έτσι. Σύνταγμα.
0: Σύνταγμα μιλάμε τώρα.
1: Το κέντρο δεν έχει.
0: Υπουργείο Οικονομικών. Θυμάσαι Υπουργείο Συντονισμού που ήταν τότε τις ομιλίες. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν υπουργός συντονισμού. Παλιά μιλάμε. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ήταν υπουργός συντονισμού. Και ήταν εκεί το υπουργείο που μπροστά ήταν όλες οι συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει και λίγο πράσινο από πάνω.
1: Εκεί που ήταν
0: να μας φωτίσει το πράσινο.
1: Που ήταν στο κτίριο που ήταν οι σχολές.
0: Και έβγαινε. Σχολές ήταν δίπλα.
1: Ναι, στο διπλανό
0: κτίριο.
1: Τώρα είναι
0: μια λυσίδα, α πούμε.
1: Μια λυσίδα, μεγάλο κατάστημα.
0: Το συντονισμού.
1: Εκεί που ζήσαμε τα πάντα.
0: Κάναμε τις ομιλίες με μπυρσίμ, σκηνοθέτη και τα έχουμε ζήσει αυτά. Δεν ξανάρχονται αυτά τα πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξανάρχονται.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Άμα γίνονται εκλογές τώρα
0: και. Τώρα τι.
1: Και βγαίνουν...
0: Τώρα με το Facebook και με το social media. Και με το TikTok και όλα αυτά.
1: Άσερες. Άμα δεν γεμίσει τώρα η πλατεία, να σου δείχνει τι γίνεται.
0: Να σου πει κάτι.
1: Αλεξάνδρα, στη Μεσογείο.
0: Να σου πω κάτι. Θα γεμίζουν οι πλατείες με τους πολιτικούς και θα είναι από κάτω και βάζουν φωτογραφίες. Όπως συναυλίες, θα βγάζουν φωτογραφίες με πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο θα είναι.
1: Και το ωραίο να βλέπει τον πολιτικό.
0: Και να πτύρε.
1: Και ο πολιτικό να βγάζει τη selfie.
0: Τον εαυτό του θα βγάζει.
1: Όχι, ναι, πίσω που γυρίζουν πλάτη και βγάζουν τον κόσμο.
0: Θα τον έχουν.
1: Η Μετάλλικα.
0: Ο πολιτικός θα έχει drones από πάνω.
1: Καλά, πολιτικός.
0: Θα είναι μεγάλη ιστορία.
1: Πώς θα έχει πολυκάμερα επάνω, εντάξει.

0: για λίγο. Ακόμα ένα τεταρτάκι σχεδόν μέχρι τις 6. 210-48-00-170 έσω 174 να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά. skyradio.gr στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου ίντερνετικά. Και Viber 698-123-1003. Και τώρα Σοφία Γαλάνη έχει να πει τα ωραία, τα ευχάριστα, τα σχολιανά μας.
1: Φαντάζομαι, Βασιλή Σοφία, εκεί θα έχει την πρεσβεία συγκέντρωση υποστήριξη. Δεν θα μαζεύω τα αυτοκίνητα.
0: Α, δηλαδή, σωστά.
1: Ναι, δεν θα,
0: δεν
1: θα υπάρξει υποστήριξη του κόσμου και τέτοια όλα αυτή την ιστορία.
0: Σοφία,
1: για πες μας.
2: Υποστήριξη του κόσμου.
1: Από για την Κιλφόιλ.
2: Δεν νομίζω.
1: Κατά του Τραμπ.
2: Οπότε ξέρω σήμερα άλλη διαμαρτυρία ήταν προγραμματισμένη.
1: Α, για πες.

0: φοιτητών, με τις σκηνές. Τώρα για έχω βάσει μες αμφιβολίες ότι δεν θα υπάρξει.
1: Δύσκολο.
2: Δεν θέλεις.
1: Δύσκολο. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Νομίζω όμως έχω μία αίσθηση ότι δεν θα βγει ο κόσμος.
1: Για πες μας λοιπόν τι γίνεται. Πες μας από τα κακά στα καλά νέα.
0: Τώρα, επειδή ξεκίνησε να βρέχει και ναι, περιμέναμε το
1: κυκλοκαιρία
0: ναι, από σήμερα και αύριο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και ναι, αρχίζει να έχει δυσκολέψει αρκετά το πράγμα στους δρόμους. Για να ξεκινήσω από το κέντρο, επειδή είπαμε έτσι και χάρη το λόγοντας πριν για τις διαμαρτυρίες, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες στα αυτοκίνητα. Λεωφόρος Μεσογείων επίσης, κυρίως προς Χολαργό και Αγία Παρασκευή, στα κλασικά σημεία. Επιβαρημένη κατά τμήματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη και φυσικά γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτήν την ώρα. Στη Λεωφόρο Κηφισού επίσης υπάρχει κίνηση στο ύψος της μεταμόρφωσης περισσότερο και μετά κατά τμήματα από ό,τι βλέπω εδώ συνεχίζεται η κίνηση και μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, όχι σημειωτών κατά χιλιόμετρα αλλά κατά τμήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο υπάρχει κίνηση περισσότερο στο ρεύμα της καθόδου εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης τα περισσότερα προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης, εντάξει, κλασικό σημείο είναι η Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα. Μετά ανοίγει λίγο μέχρι το Μαρούσι, αλλά από το Μαρούσι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα.
1: Από το Μαρούσι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Από το Μαρούσι στο κέντρο, έως και το κέντρο της Αθήνας. Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο.
1: Κονβόι.
0: Ανοίγει για πολύ λίγο στην κάθοδο εκεί στο φάρο ψυχικού μέχρι να ξαναδυσκολέψει μετά από το γυροκομείο μέχρι το κέντρο και στο ρεύμα της ανόδου πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί δηλαδή από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τμήματα μέχρι και το νέο ψυχικό και από το νέο ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι χωρίς υπερβολή μέχρι ψηλά στο Μαρούσι μέχρι το ύψος των Αναβρύτων για να σας δώσω να καταλάβετε εκεί το ρεύμα της ανόδου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Ήταν εκείνο το πράσινο κύμα που είχε φτιάξει ο Παπανδρέου, θυμάσαι, και πήγαινε εκεί Κηφισίας. Πράσινη όλη, μπα, σταμάτητη.
1: Μεσογείο.
0: Πότε πήγαινε η Κηφισία σε
2: αυτό το 2004.
0: Το 2004.
2: Ναι, 2004. Αγέννητο θα σου να.
0: Όχι, όχι, προς Θεού είπαμε. Είπαμε, όχι, όχι. Βεβαίως θυμάμαι και Ολυμπιακούς Αγώνες και Euro θυμάμαι. Και
1: θυμάσαι Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βεβαίως. Και Eurovision θυμάμαι, τι λέτε τώρα.
1: Θυμάσαι που είχαν βάψει τους δρόμους κάτω με το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων κάποιες λωρίδες. Το θυμάσαι αυτό.
0: Φυσικά, το θυμάμαι. Καταρχήν είχα δίπλα μου το ΟΑΚΑ. Τυχαίν να είμαι και το έβλεπα από τον μπαλκόνι το Καλατράβα.
2: Επίσης,
0: περιβόητο το, επίσης, το έχουμε ζήσει όλο.
2: Επίσης, Σοφία μου, μη σου χαλάσω την ιστορία. Ζεις το λανθασμένο μύθο. Το 2004 ήταν η Ολυμπιακή, το 5 ήταν η Ολυμπιακή.
0: Εντάξει.
2: Α, λες όλο το γενιά. Σαν γενιά το
0: είναι. Θα μας πει μισή κίνηση. Την ένδοξη διετία, λέω. Την ένδοξη διετία τότε που τα είχαμε όλα μαζί. Που λέγαμε είχαμε τους Ολυμπιακούς. Πήραμε τον Euro.
1: Έχουμε κάτι άλλο. Γιατί βλέπω τον Νότιο.
0: Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ για να επανέλθω. Λοιπόν, και στην Αττική Οδό υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα κυρίως στο ύψος της μεταμόρφωσης και του Αμαρουσίου εκεί υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα. Και φυσικά και μετά να πω συγκεκριμένα για την Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία περίπου 5-10 λεπτών, προς το αεροδρόμιο 15 λεπτά και στην Ελευσίνα εκεί προς την Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσει πάνω από μισή ώρα. Εκεί είναι
1: Ελευσίνα
0: το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ακριβώς από τον κόμβο της Κάντζας έως τον κόμβο της μεταμόρφωσης αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Να πούμε επίσης ότι και για αύριο συστάσεις της τροχέας για τους οδηγούς, για όσους βγάλουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο, γιατί υπάρχει σύσταση. Αν Ρούμπιο. Μπορείτε να το αποφύγετε, να μην το κάνετε.
1: Ακριβώς,
0: αλλά να αποφεύγετε οι οδηγοί τα σημεία, τα γνωστά σημεία που πλημμυρίζουν. Χαμοστέρνας για
1: και
0: παράδειγμα.
1: Και ξέρουμε θα πλημμυρίσει.
0: Πειραιός για παράδειγμα. Λέω, έχει
1: συστάσεις
0: στις τροχές. Ναι. Και να αποφύγετε επίσης να σταθμεύετε πάνω σε φρεάτια και τέτοια πράγματα. Για να μην αναφέρω και τα καπάκια που σηκώνονται κατά καιρούς.
1: Όχι, όλους τα κλέβε τα καπάκια. Δεν έκανε κλεβέ ένα καπάκι.
0: Αυτό είναι περίπου. Στον Πειραιά. Κλέψε τα καπάκια και τα πήγαινε για σκράπ.
1: Τα πήγαινε, ναι, ακριβώς.
0: Προσοχή όμως μεγάλη και για αύριο.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το κατά ύφη κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
15: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
14: Καριάτιδα. Ξανά στο Θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ οι αδιόρθωτοι Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Σε μια μέρα που έχει βροχή, θα έχει έντονα καιρικά φαινόμενα και είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου να μας πει ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από την κακοκαιρία.
1: Ναι, και ήδη βρέχει σε αρκετές από αυτές. Άρα λοιπόν σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα λοιπόν και με την πολιτική προστασία και την ανακοίνωση, είναι η περιφερειακή νότα της Εύβοιας, δηλαδή η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, όλο το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Δωδεκάνης και Κυκλάδες, και μάλιστα θα είναι κλειστά τα σχολεία σε όλη αυτή την περιφέρεια, δηλαδή και σε Δωδεκάνης και Κυκλάδες δεν θα ανοίξει σχολείο αύριο. Επίσης όλη η Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και η Πελοπόννησος. Όλη η Πελοπόννησος θα είναι σε ένα κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν.
2: Όλη η Πελοπόννησος.
1: Όλοι.
0: Και σχολεία και εκεί δεν θα ανοίξουν.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε τα κλειστά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, επίσης Κίμης Αλιβερίου, στη Χαλκίδα κλειστά θα είναι τα σχολεία, επίσης στη Σκύρο θα είναι και σε πάρα πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή για την Αττική, επειδή πολλοί θα ρωτήσετε, υπάρχει μια ανακοίνωση της περιφέρειάς μας εδώ στην Αττική, θα είναι ανοιχτά τα σχολεία αύριο, όμως απευθύνεται σύσταση στους γονείς, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχουν εξασθενεί στα φαινόμενα, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε εδώ την Αττική πιο έντονες βροχοπτώσεις. Άρα λοιπόν, αύριο το πρωί, ναι, μεν τα σχολεία θα είναι ανοιχτά, αλλά την ώρα που θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, προσοχή, μην έχουμε νερά στους δρόμους.
2: Και τα γυρίζουν. Άρα πρακτικά ένας γονιός να μείνει σπίτι, να με δουλέψει.
0: Όχι, πρακτικά λέει να είναι να προσέχει, ας πούμε.
1: Ιδιαίτερη προσοχή.
2: Από τη δουλειά, άμα δουλεύει στον Αγίο Στέφανο.
0: Εννοεί, ας πούμε, φαντάζομαι εννοεί το πρωί που θα πάει το παιδί σχολείο.
1: Περισσότερο είναι τις πρωινές ώρες. Όταν θα πηγαίνει το παιδί σχολείο, εκεί δεν πλησιάζουμε σε ριάκια, δεν πλησιάζουμε σε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, όταν πέφτει χαλάζι, δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, το κοιτάμε.
0: Σωστό.
1: Προσέχουμε τέτοια πράγματα.
0: Άρα, φαντάζομαι θα υπάρχει και μια ελαστικότητα στην ώρα προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Συνήθως αυτά τα σχολεία τα κάνουν από μόνοι της ή οι Δήμοι το κάνουν από μόνοι της. Τώρα, εάν ανακοινωθεί κλειστό σχολείο, θα το πάρει ο Δήμος πάνω του. Η περιφέρεια σου λέει: εγώ δεν τα κλείνω για αύριο Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Δήμος αυτός θα πάρει την ευθύνη και σου λέει ότι
2: αποφασίζει
1: ότι εγώ δεν θα τα ανοίξω.
0: Άρα θα πάρει ο γονέας.
1: Άρα ο γονέας
0: θα πάρει τηλέφωνο.
1: Άρα λοιπόν ο γονέας θα συνεννοηθεί με τον σύλλογό του, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σύλλογο διδασκόντων. Υπάρχουν δηλαδή πλέον τώρα και οι γονείς, έχουμε και Viber, έχουμε τόσα συστήματα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους γονείς και με τους Δήμους, ούτως ώστε να δούμε αν τύχει κάποιο σχολείο εδώ στην Αττική να κλείσει.
0: Οπότε,
1: αλλά δεν κλείνει, προσέξτε, τελευταίο, δεν κλείνει, έχουμε τηλεκπαίδευση, WebEx τώρα. Δηλαδή δεν χαιρόμαστε
2: Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες που λένε μαμάδες στο ίντερνετ. Θα πάρουν φωτιά αυτές οι ομάδες. Τι κάνουμε, αμαλία μου, το στέλνουμε το παιδί.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ας
0: ελπίσουμε να είναι πιο ήπια τα καιρικά φαινόμενα, να μην έχουμε αυτές τις όλες τις διαδικασίες. Οπότε, λοιπόν, εμείς θα φύγουμε σιγά σιγά. Θα φύγουμε σιγά σιγά.
2: Όσο δεν βρέχει.
0: Γιατί
2: πολύ.
0: Να προλάβουμε να γυρίσουμε.
2: Θα φύγουμε κι εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν η Αδιόρθωτη κάθε απόγευμα 5 με 6 εδώ στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νότι Παπαγιαννάκου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρουστή, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική. Και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι τελειώνουμε. Θέλω να απολογηθώ στους φίλους που μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα γιατί είχαμε αυτές τις συνεχείς συνδέσεις και αυτές τις συνεχείς αναλλαγές, ας πούμε, και δεν προλάβαμε να διαβάσουμε μηνύματα. Επιφυλάσσουμε για αύριο να τα κάνουμε αύριο, όχι τα σημερινά, αύριο να τα διαβάσουμε όλα.
2: Ελπίζουμε τουλάχιστον λοιπόν, να σας δώσουμε την άμεση ενημέρωση.
0: Βέβαια.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα από εδώ.
0: Πάντα από τον Sky 100,3. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα.
2: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
13: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
12: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου. Ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας, της ευχόμαστε τα καλύτερα, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Guilfoyle, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ρωτά τι θέση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις. Ήχησε το 112 σε έβια, σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες σε ως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται 8 περιοχές της χώρας, σε έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο που πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία αποστόνησε δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα ανοιχτά του νησιού. Σε 10 ακόμα περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφερθούν μόνιμα και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδημοτήχου και Ορεστιάδας του Εύρου. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Συνελήφθη 16χρονος μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθη 47χρονος το πρωί στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών. Εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πάνω από 740 γραμμάρια ηρωίνης. Με τον Σαουδάραφα διάδοχο του θρόνου συνομίλησε τηλεφωνικά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγκίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και ότι η χώρα θα ξεπεράσει αυτή την πρόκληση.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
0: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
0: Όχι.
2: Α, εντάξει, γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Και να σκεφτείτε ότι ο Chris Rea έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα στο αμάξι του, μποτιλιαρισμένος καθώς ήταν κάπου στο Λονδίνο. Road to Hell, δεν το λες και βίωνο, παρότι του αναγνωρίζουμε την αγαθή του πρόθεση. Έτσι δεν το λένε οι Αγγλοσάξοντες. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, και για να μην παρεκκλίνουμε, το όποιο συμπέρασμα δεν αφορά τις προθέσεις, μα την κίνηση. Και ναι, η κίνηση είναι πράγματι διαβολική σήμερα.

Ο Chris Rea εκτονώθηκε δημιουργικά γράφοντας αυτό, με γράφοντας και άλλα τραγούδια στο αυτοκίνητό του, τα σκάρων έτσι στο πόδι και κάπως αβέβαια. Η επιτυχία ορισμένες φορές δεν είναι ζήτημα προϋποθέσεων, απλώς συμβαίνει. Δεν εξηγείται πάντα δια της λογικής. Η κίνηση πάλι που βιώνεται αρκετή αυτήν την ώρα, από το πρωί δηλαδή και όλες τις ώρες, είναι εξηγήσιμη, κάτι που βρέχει και όταν βρέχει όλα είναι πιο δύσκολα. Κάτι που μας αρέσει να ταλαιπωρούμαστε μεν βολικά δε μέσα στο αυτοκίνητό μας. Η αντιπρόταση εξάλλου έχει πάλι ταλαιπωρία. Ενίοτε δεν έχει και καμία βολή το να ταξιδεύεις με τη συγκοινωνία. Άβολο είναι και το στριμωξίδι. Άβολο είναι να μένεις και στα κρύα του λουτρού από κάποια ευνίδια βλάβη κάθε που βρέχει. Το τίμημα της μεγάλης πόλης είναι μάλλον αυτό που πληρώνουμε κάθε μέρα και το θυμόμαστε γιατί πόναει λίγο περισσότερο τις ημέρες που βρέχει. Να και με τη βενζίνη μας, την υπομονή μας και ό,τι ψευτό υπόλοιπα προσωπικού χρόνου διαθέτει ο καθένας μας. Και αυτό το τελευταίο είναι που σήμερα κοστίζει πανάκριβα.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Ξεκινούν κάπου εδώ, 6 και 13 πρώτα λεπτά. Και αν η μία βασική ιστορία της ημέρας είναι η βροχή και ό,τι αυτό φέρνει, η άλλη βασική ιστορία είχε επίσης με έναν τρόπο προβλεφθεί. Το περίμεναν, όσοι ήταν σε θέση να γνωρίζουν, το περίμεναν να συμβεί. Με την ίδια βεβαιότητα που όλοι μας περιμέναμε σήμερα να βρέξει, ακούοντας τους μετεωρολόγους. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χθες προοικονομούσαν αυτό που είναι η είδηση του σημερινού απογεύματος, μετά την κίνηση βέβαια και μετά την βροχή. Έχουμε ζητήσει από την πρέσβυρα Γκιλ Φόιλ να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει ένα υπέροχο κομμάτι της ομάδας μας, της ευχόμαστε τα καλύτερα. Λίγα λόγια και σταράτα ανήκουν στην Κέιτι Ζαχαρία, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση με αυτήν την ιδιότητα. Ένας χρόνος, ναι, ένας χρόνος κάρτος για αυτή την θητεία. Ήταν 29 Σεπτεμβρίου του 2025 όταν η Γκιλ Φόιλ ορίστηκε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Έκανε την εμφάνισή της, πάτησε που λέμε το πόδι της εδώ ένα Σάββατο. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου του 2025, η πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε μια εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του σώματος των Αμερικανών πεζοναυτών. Λίγες ημέρες μετά επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. 11 μήνες και 12 ημέρες, αν είστε τίποτα σχολαστικοί με τους αριθμούς. Για να σας προλάβω, πιθανότατα ναι, σε καιρούς κανονικούς δεν νομίζω πως υπήρξε θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα μας πιο σύντομη, πιο κοντή από αυτή της Γκιλ Φόιλ. Από την άλλη βέβαια, αυτή ήταν έτσι κι αλλιώς μια διαφορετική περίπτωση από πολλές πλευρές, αν θέλετε να το δούμε. Επίσης, εδώ υπάρχει και μια σημαντική διάκριση. Δεν παραιτήθηκε για λόγους προσωπικούς ή εν πάση περιπτώσει και ο θελός. Τη ζητήθηκε ρητός να το κάνει. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ ήρθε στην Αθήνα με μεγάλη δημοσιότητα, με υψηλές προσδοκίες. Βρίσκεται τώρα μπροστά σε ένα διαφορετικό τέλος της διπλωματικής της διαδρομής. Rain and tears, που λέει και ο Ντέμις Ρούσος. Έτσι συμβαίνει στη διπλωματία όπως και στη ζωή. Μετά τη λάμψη μπορεί να έρθουν και οι συννεφιές. Για δάκρυα δεν ξέρω, αλλά η βροχή μια μέρα σαν τη σημερινή ταιριάζει γάντι. Άλλωστε το ξέρουμε πως η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι, πρέπει και να φαίνεται, ιδίως όταν ο Κέσσαρας έχει και εκλογές μπροστά του. Και οι καταγγελίες πλήθαιναν το τελευταίο διάστημα. Είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται ήδη από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, πριν καν μας επισκεφθεί ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Wall Street Journal άνοιξε το δρόμο, ακολούθησαν κι άλλοι. Εκείνο το δημοσίευμα, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, δηλώσεις που φέρεται να έκανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να ανεβοκατεβάσουν κυβερνήσεις εδώ στα Βαλκάνια, το παράδειγμα της Ρουμανίας. Και έπειτα ήρθε και αυτή η υπόθεση των 100.000 δολαρίων με εκείνον τον δωρητή και υποστηρικτή του Τραμπ και την πιστωτική κάρτα της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Από εκεί και μετά νομίζω το πράγμα είχε δρομολογηθεί. Προχθές το Associated Press μετέδωσε ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο εξέτασαν την απομάκρυνσή της. Χθες ο Τραμπ δήλωσε δημοσίως ότι δεν ήταν ευχαριστημένος. Και σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι της ζητείται το κεφάλι της, της ζητείται να παραιτηθεί. Θα το συζητήσουμε αργότερα με τον Βασίλη Νέδο. Θα συζητήσουμε αυτή την πορεία και αυτή την εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το σημαντικό πρώτο θέμα της ημέρας. Ελάτε τώρα να δούμε όμως τα σημαντικότερα, υπό την έννοια ότι σας αφορούν ίσως πιο άμεσα αν είστε αυτήν την ώρα στο δρόμο. Η Σόφια Γαλάνη θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας δώσει την κίνηση, να κάνω και τις υπόλοιπες συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη εκτός από την κίνηση επιμελείται και την εκπομπή. Δημοσιογραφικός, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας. Την επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-174 μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας γράφετε είτε στο www.skyradio.gr είτε μέσω του Viber στο 698-123-1003. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, Σοφία, Ηλία, τι έχουμε? Δύσκολο απόγευμα, ε?
1: Είναι δύσκολο γιατί έχει ξεκινήσει η βροχή από το λίγο μετά το μεσημέρι, οπότε έχουν αυξηθεί τα προβλήματα στους δρόμους και αυτή την ώρα ο Κηφισός έχει, στο ύψος της μεταμόρφωσης έχει πρόβλημα, μετά ανοίγει λίγο στο ρεύμα της Καθόδου και μετά από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το Εγάλεο υπάρχουν προβλήματα. Νωρίτερα υπήρχαν πολύ περισσότερα και μέχρι το Ρέντε, αλλά τώρα βλέπω ότι έχει ανοίξει και είναι πολύ καλύτερα. Στο ρεύμα της Ανόδου, ωστόσο, από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα της Ανόδου. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα δείχνουν αρκετά δύσκολα. Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού είναι κόκκινες, δεν κουνιέται τίποτα. Η Σταδίου κατά τμήματα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Η Τσαλδάρη επίσης κατά τμήματα και εκεί γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά τμήματα για τους οδηγούς. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης κατά τμήματα παρουσιάζει προβλήματα και Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα. Λεωφόρος Μεσογείων εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής υπάρχει πρόβλημα. Πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, γιατί έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Μετά μέχρι το Μαρούσι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά μέχρι από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν και πολλές αναλλακτικές σήμερα.
1: Όχι,
0: δύσκολη μέρα.
1: Γενικά δεν υπάρχουν, αλλά είναι και λόγω της
0: και ειδικότερα λόγω της βροχής.
1: Και να πω επίσης ότι έχει λόγω πτώσης καλωδίου ρεύματος από Κολώνα. Έχει κλείσει αυτή τη στιγμή οδός Κεδρινού από το ύψος της οδού Αλάστορος έως το ύψος της οδού Κουτσικάρη στην περιοχή του Γκίζη. Εκεί υπάρχει θέμα, έχει πέσει ένα καλώδιο και επειδή είναι και τα αρμόδια συνεργεία εκεί, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία. Τα πιο δύσκολα βέβαια αναμένεται να είναι από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο, και να πω ότι ακριβώς λόγω αυτού η σύσταση και από την ελληνική αστυνομία από την τροχιά στους οδηγούς είναι όσοι βγείτε με το αυτοκίνητο, ειδικά αύριο, να αποφεύγετε τα σημεία που συνήθως πλημμυρίζουν. Είναι τα γνωστά σημεία στην Χαμοστέρνας, στην Πειραιώς, στο κέντρο της Αθήνας επίσης. Το Μαρούσι εκεί κοντά στο ρέμα Σαπφούς επίσης είναι επίφοβο. Και γενικότερα να αποφεύγετε να παρκάρετε ή να σταθμεύετε πάνω από κλειστά από φρεάτια ή από κλειστά
0: που έχουν
1: σημεία.
0: Την τάση τα άτιμα να πλημμυρίζουν.
1: Λοιπόν, τα καπάκια.
0: Ωραία. Σοφία, σε ευχαριστούμε. Ας πούμε έτσι ότι τα δύσκολα έρχονται, άρα απόψε ας μαζευτούμε λίγο πιο νωρίς αν μπορούμε στο σπίτι μας.
1: Υπάρχει σύσταση. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι κλείνουν εδώ στην Αττική, αλλά υπάρχει σύσταση για τις μετακινήσεις να υπάρξει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι. Εύβοιας Κύρος και Σποράδες εκεί έχουμε θέμα, έχει χύσει ήδη το 112, εννοείται ότι το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε εφόσον χρειαστεί, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε προγραμματίσει. Και μιλώντας για τα υπόλοιπα, να ξεκινήσουμε τις ιστορίες μας σήμερα με την επιστροφή του Prime Time στην οθόνη του Sky, διότι έχουμε πρεμιέρα αυτής της τρίτης σεζόν που ξεκινά με ένα έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος θέμα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πήγε στη Γερμανία και στο πλαίσιο του Prime Time προσπάθησε, μιλώντας με ανθρώπους που δεν εμφανίζονται συχνά, να μας κάνει να κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη πολιτική κρίση που σοβεί στην Γερμανία και έχει όνομα, είναι το AfD. Δίπλα μου λοιπόν στο στούντιο ο Σταύρος Ιωαννίδης και ο Άγγελος Κορδάς, ο αρχισυντάκτης του Prime Time. Σας καλωσορίζω. Γεια σας.
2: Καλό
0: λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Σταύρο, να μας δώσεις έτσι λίγο την δική σου αίσθηση για όσα απεκόμισες από το ταξίδι αυτό.
2: Είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα μας απασχολεί ή μας απασχολεί ήδη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία, ειδικά στη Γερμανία, για όλους τους λόγους που καταλαβαίνουμε. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι μια ακτινογραφία της AfD. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν το γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα και θα το διαπιστώσουμε αυτό παρακολουθώντας το απόψινό επεισόδιο, το πρώτο για την τρίτη σεζόν του Prime Time. Διότι και το πρόγραμμα έχει πάρα πολλές αιχμές, ορισμένες από τις οποίες μας αγγίζουν, το πολιτικό πρόγραμμα της AfD. Και αυτό που σίγουρα δεν γνωρίζαμε είναι τις απόψεις των στελεχών του για πράγματα που αφορούν και στα δικά μας εδώ, στα ελληνικά πράγματα, όπως για παράδειγμα τη στάση τους για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι κάτι το οποίο το θέτουμε στις ερωτήσεις μας. Ξέρουμε ότι η ΑΕΦΔ δημιουργήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης και στηρίχθηκε πάνω στο ελληνικό ζήτημα. Mm-hmm. Από τότε βέβαια έχει εξελιχθεί σε ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα, ξεκίνησε ως ένα κόμμα οικονομολόγων. Και αυτό που είναι σήμερα έχει τεράστιο ενδιαφέρον για το μέλλον της Γερμανίας, της Ευρώπης και φυσικά αυτό το σκοτεινό, αν θέλεις, μέλλον, την ακροδεξιά να κυριαρχεί όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να υπάρχουν φωνές συντηρητικές και στη Λατινική Αμερική και αυτό το πράγμα που βλέπουμε παντού να έρχεται.
0: Ναι. Άγγελε, γιατί το σταθμίσατε έτσι? Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχετε πολλά θέματα, πολλές ιδέες, θα τα παρακολουθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί επιλέξατε να ξεκινήσετε με το AFD?
3: Νομίζω ότι όντως είναι τουλάχιστον το πολιτικό γεγονός της χρονιάς για την Ευρώπη. Και είναι και σχετικά νοπό, δηλαδή δεν πάει ούτε μήνας από την ουσιαστικά τρίτη μεγάλη εκλογική επιτυχία του AFD στη Γερμανία. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κατάφερο Σταύρο σε... και έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε στην κάμερα του Prime Time, μάλλον μας μιλάνε άνθρωποι, όντως όπως είπες, που δεν εμφανίζονται συχνά. Ένας από αυτούς λοιπόν, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτά που έλεγε ο Σταύρος πριν, mm-hmm. είναι ο Νικόλας Μπουτάκογλου. Mm-hmm. Αυτός είναι ελληνικής καταγωγής, όπως μπορούμε να καταλάβουμε από το όνομα, περιφερειακός βουλευτής ΑΕΦΔ στο κρατήδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης.
0: Να το ακούσουμε, έχουμε το απόσπασμα. Λοιπόν, για πάμε.
4: Ο Νικόλαος Μπουτάκογλου είναι ένας από τους Έλληνες της ΑΕΦΔ. Μετανάστης και ο ίδιος εγκαταστάθηκε στη Γερμανία σε ηλικία 6 ετών. Σήμερα είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και βουλευτής στο κρατήδιο της Βάδης Βυρτεμβέργης.
5: Και πήγα στην κέντρωση και το και είδα. Και όταν μπαίνω μέσα, αυτός που έκανε τον έλεγχο ποιοι μπαίνουν μέσα, ήταν Έλληνες. Όταν πήγα να κάτσω μέσα, δίπλα μου κάθονταν δύο Ιταλοί. Κροάτι, Αλβανοί. Και λέω μέσα μου, κάτι δεν πάει καλά. Πήγα σε λάθος συγκέντρωση. Και όταν του πείσα ότι όντως είναι η συγκέντρωση του ΑΕΦΤΕ και άκουσα την ομιλία, δεν μιλούσαν πράγματα ακροδεξιά να βγάλουμε τον κόσμο έξω τους μετανάστες. Μιλούσαν για την οικονομία πάνω απ' όλα.
4: Όταν εντάχθηκε στην εναλλακτική για τη Γερμανία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που του γύρισαν την πλάτη.
5: Μετά αυτό έκανα. Πήγα στο κόμμα, έδειξα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο το 2017, το Απρίλιο μπήκαμε στο κόμμα. Έδειξα πρόσωπο ότι ανήκω στο ΑΕΦΤΕ. Στο Facebook, ότι στον κόσμο έξω, στην ελληνική κοινωνία που έχω παρεδώσει, στην εκκλησία που πάω στην Ορθόδοξη, στο Μιλάκα. Στην αρχή ήταν δύσκολα.
2: Γιατί?
5: Η πελατεία μου πήρε 100% με ακύρωσε τα συμβόλαια.
0: Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήταν αυτό που στην έρευνα αυτή μπήκε σαν καινούριο στοιχείο σε αυτά που ήξερες και σε αυτά που διάβασες προετοιμάζοντας την έρευνα αυτή και σε κλώνησε, σε σόκαρε? Το ποιοι ψηφίζουν, το προφίλ, ας πούμε, των ψηφοφόρων του ΑΕΦΔ.
2: Σίγουρα
0: συζητάμε ότι είναι νέα παιδιά, έτσι, ότι γίνεται δουλειά μέσα στα σχολεία.
2: Η μεγάλη αποδοχή που έχει στη γερμανική κοινωνία, γιατί στις περιοχές που έχει κερδίσει, όπως μας έλεγε ο Άγγελος πριν, στα τρία αυτά κρατήδια, τα ποσοστά του είναι από 38% και πάνω. 38% και πάνω.
3: Και όλα τα κρατήδια, συγγνώμη, στην Ανατολική Γερμανία, έτσι, το οποίο έχει ένα συμβολικό
0: ρόλο. Ναι, βέβαια, πώς δεν έχει.
2: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη αποδοχή στους νέους. Λένε οι ίδιοι οι βουλευτές της ΑΕΦΔ ότι μέχρι τώρα ήταν δημοφιλείς σε κοινά τα οποία είχαν χαμηλή μόρφωση, εργατικό κοινό κατά βάση και ανθρώπους που υπέφεραν από φτώχεια, από περιθωριοποίηση κτλ. Πλέον όμως αυτό αλλάζει. Έχουν κάνει μια τρομερή καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν παρουσία στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά σε αυτό και έχουν προσεγγίσει τους νέους, οι οποίοι, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων ψηφίζει, στρέφεται προς την ΑΕΦΔ. Και αυτό το επιβεβαιώνει και ο επίσκοπος του ναού εκεί στο Βερολίνο, τον οποίο επισκεφθήκαμε, ο επίσκοπος Εμμανουήλ, ο οποίος μας είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και Ελληνόπουλα που σιγά σιγά στρέφονται προς την ΑΕΦΔ. Το οποίο είναι παράδοξο, διότι μιλάμε για μετανάστες. Δεύτερης γενιάς, πρώτης γενιάς, τρίτης γενιάς, δεν έχει σημασία.
0: Παράδοξο.
2: Είναι μετανάστες οι οποίοι. Ναι.
0: Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για τη Γερμανία. Έτσι,
2: για τη Γερμανία, για ένα κόμμα που έχει αντιμεταναστευτικό πρόσημο. Ναι. Ένα κόμμα το οποίο έχει μέσα στον πυρήνα του στελέχη με πολύ σκοτεινό παρελθόν. Στο ντοκιμαντέρ αυτό θα μας πει περισσότερα και ο Άγγελος, βέβαια, που έχει κάνει ένα τεράστιο μέρος της έρευνας. Mm-hmm. Εμείς ψάχνουμε και τις σχέσεις που έχει με την ελληνική ακροδεξιά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Επ' αυτού, Άγγελε, εσύ τι κρατάς?
3: Λοιπόν, υπάρχουν μέλη, υπάρχουν, όχι απλά μέλη, μάλλον υπάρχουν στελέχη του ΑΕΦΔΕ, της ΑΕΦΔΕ, που δηλαδή υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός επιστημονικού συνεργάτη εν ενεργεία βουλευτή, εκλεγμένου με την ΑΕΦΔΕ, που διαγράφει ως ακραίος από την ΑΕΦΔΕ. Γνωστός νεοναζί και ακροδεξιός στη Γερμανία, ο οποίος είχε έντονη παρουσία στην Ελλάδα και θα το δούμε απόψε. Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον. Έντονη παρουσία, όταν λέμε, εννοούμε σε περιόδους κρίσης. Yeah. Λέσβο,
0: δεν είναι άρα
3: Εύρο.
0: Μόνο το μοτίβο που επαναλαμβάνεται γενικά στον κόσμο και στο χάρτη. Υπάρχει και μια ευθεία σύνδεση.
3: Παρότι επισήμως το κόμμα έχει πλέον ενδυθεί ένα μανδύα
0: νομιμότητα.
3: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να απομακρύνει την
2: επιστοιχεία.
3: Ναι, κάνει ένα rebranding και αυτό. Υπάρχουν στελέχη που προέρχονται από την, καθαρά από νεοναζιστικές οργανώσεις. Εγώ θέλω να κλείσω με μια φράση που μας είπε ο Παναγιώτης Ματλής, ο πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου, ότι όταν φεύγουν οι γυναίκες και τα παιδιά από ένα μέρος, έρχονται οι λύκοι.
0: Και... ναι, μ' ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, περισσότερα στις 11:20 στον Sky απόψε, πρεμιέρα της τρίτης σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος Κόρδας, ο αρχιτέκτης του Prime Time, για αυτή την ωραία έρευνα. Θα την παρακολουθήσουμε, θα έχουμε να συζητάμε, να κατανοήσουμε αυτό το... Πώς το είπαμε, το θερμό φθινόπωρο,
3: το
0: μακρύ φθινόπωρο της Γερμανίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες?
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
18: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
17: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
18: Μην το χάσετε.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ψευδής χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγο μετά τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί. Η κυρία Γκίλφοϊλ πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Σε ανακοίνωσή του, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ρωτά τη θέση της ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις εξελίξεις. Ήχησε το 112 σε έβιες κύρο και σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται έβια σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλβερίου, Θυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκόπελου, καθώς και επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, στην Αττική έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Σίγουρα αυτό είναι ο Stevie Wonder, δεν χρειάζεται συστάσεις. Και έγραψε το τραγούδι αυτό για μια μέρα σαν και τη σημερινή, Τρίτη και 13. Wash your face and hands. Μην το γελάτε καθόλου, διότι μπορεί να μην δηλώνουμε προληπτική σε μια έτσι πρώτη αυθόρμητη απάντηση σε ένα ανάλογο ερώτημα, αλλά και στο μάτι πιστεύουμε και ξυλοχτυπάμε και πεπιθήσεις τέτοιες κουβαλάμε πολλές.

Και στα μάγια, αν θυμάμαι καλά. Εκτός από τα μάγια, πιστεύουμε και στα μάγια. Είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η διανέωση κάποια χρόνια πριν. Τα πιστεύουμε όλα αυτά. Παρότι η απάντηση είναι συνήθως αρνητική. Αν ρωτήσεις, πιστεύεις τώρα σε σπασμένους καθρέφτες, σε σκάλες, μαύρες γάτες, θα πεις δια της λογικής όχι. Αλλά να,

0: το ΙΕΛΚΑ, μια έρευνα που έκανε, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο κ. Λευτέρης Κιωσές, για να το συζητήσουμε. Να τον καλωσορίσω. Γεια σας, κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία του Γκίζη στην οδό Κεβρινού. Είχε πέσει νωρίτερα ένα καλώδιο ρεύματος για τους ακροατές μας που μπορεί να κινούνται εκεί πέρα της περιοχής. Λοιπόν, πείτε μας, τι είναι αυτό το οποίο βγάλατε εσείς ως συμπέρασμα, μάλλον πώς ξεκινήσατε αυτή την έρευνα?
1: Μια αφορμή, όπως είπατε και εσείς, την ημέρα διατροφής. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε κάποια ευρήματα σε σχέση με το πώς έχει επηρεαστεί η διατροφή μας. Τώρα, στο πλαίσιο της φετινής έρευνας, αναλύσαμε κάποια στοιχεία από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς της Ελεστάτ μαζί με κάποιες άλλες πηγές, ανάμεσα του και τη Eurostat, προκειμένου να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι έχει αλλάξει στον τρόπο που τρώμε και γιατί. Σαν βασικό έβριμα, αυτό που καταγράφουμε είναι μια ευρύτερη ανακατανομή στο τι τρώμε σε σχέση με 15 χρόνια πίσω, και μετά αυτό προσπαθούμε να το αξιολογήσουμε με την απάντηση να μην είναι ξεκάθαρη, καθώς υπάρχουν και στοιχεία που καταγράφονται ως θετικά σε σχέση με την πορεία της διατροφής μας και κάποια που μπορούμε να τα καταγράψουμε ως αρνητικά.
0: Ναι. Υπάρχουν πράγματα, φαντάζομαι, που συνδέονται με αυτό που συζητάμε, την ακρίβεια. Δηλαδή, δεν μου φτάνει για να το βάλω στο τραπέζι μου, δεν μου φτάνουν αυτά τα που έχω στα χέρια μου, και άλλα πράγματα που έρχονται να μας δείξουν πως υπάρχει μια τάση που παγιώνεται.
1: Ακριβώς. Ωραία. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούμε να τους αποδώσουμε, μπορούμε ένα μέρος τουλάχιστον της εξέλιξης να την αποδώσουμε στο οικονομικό κομμάτι, στην τιμή και στο εισόδημα. Από την άλλη, σίγουρα δεν είναι ο μόνος παράγοντας, υπάρχει μια πλειάδα παραγόντων που επηρεάζει το τι τρώμε, οπότε πρέπει όλο να τα βάζουμε στην εξίσωση.
0: Mm-hmm. Ωραία, να ξεκινήσουμε και ως εμά αυτά τα οποία κόβουμε. Τι αφαιρούμε από το τραπέζι μας πια?
1: Λοιπόν, αυτά που φαίνεται ότι έχουμε κόψει είναι κυρίως το κόκκινο κρέας, με κυριότερο το μοσχάρι αλλά και το αρνικά τσίκι, στο κομμάτι των πρωτεϊνών αυτό, μαζί με το ψάρι, το οποίο είναι αρκετά μειωμένο, όπως είναι μειωμένο και το ελαιόλαδο. Και τουλάχιστον το μοσχάρι και το ελαιόλαδο μπορούμε σίγουρα να τα αποδώσουμε στο κομμάτι τιμής, και το ψάρι, είναι σίγουρα έχει ακριβήνει και αυτό, αν και πλέον υπάρχουν και οι εναλλακτικές του οικτροφείου, αλλά και αυτό έχει επηρεαστεί. Οπότε αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Από την άλλη, είναι αυξημένο το κοτόπουλο στο κομμάτι των πρωτεϊνών. Άρα, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι ενδεχομένως κάποιες εξελίξεις που καταγράφουμε να μην είναι ξεκάθαρα αρνητικές. Δηλαδή, οι διατροφολόγοι μας λένε ότι είναι καλό να καταναλώνουν περισσότερο λευκό κρέας αντί για κόκκινο.
0: Ιδίως αυτό το φεγγάρι που έχουμε θεοποιήσει την πρωτεΐνη και τρεφόμαστε κατά βάση με αυγά και κοτόπουλα. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ναι, οπότε από την άλλη έχουμε μειώσει το ψάρι, για παράδειγμα, το οποίο θεωρείται επίσης μια πολύ υγιεινή τροφή, το οποίο είναι κάτι που σίγουρα δεν το κάνουμε βάσει επιθυμίας, το κάνουμε κυρίως λόγω κόστος, οι μεγαλύτερες γενιές. Οι μικρότερες γενιές, η αλήθεια είναι ότι έχουν χάσει λίγο την επαφή με το προϊόν, όπως είναι και άλλα προϊόντα με τα οποία οι νέες γενιές φαίνεται ότι δεν έχουν τόσο καλή σχέση. Και πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά επειδή το βάλετε και στην κουβέντα, υπάρχει και η μόδα μέσα στην εξίσωση. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή οτιδήποτε έχει πρωτεΐνη είναι κάτι και που διαφημίζεται πάρα πολύ και πουλάει πάρα πολύ, είναι κάτι που σίγουρα παίζει ρόλο, και κάθε εποχή έχει τα δικά της προϊόντα που είναι της μόδας, όπως είναι πιο παλιά, παράδειγμα τα χαμηλά λιπαρά. Μία περίοδο πολύ τα βιολογικά, υπήρχε περίοδος που ήταν πολύ τα χωρίς ζάχαρη. Ακόμα και τώρα, οπότε υπάρχουν και μόδες που έρχονται και φεύγουν σε σχέση με τη διατροφή.
0: Ναι. Διάβαζα το ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα, επικαλείται τις δηλώσεις του κ. Φάνου Αγγελάκη, είναι επικεφαλής γνωστής κτηνοτροφικής επιχείρησης, ο οποίος είπε έτσι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά: το μοσχάρι σήμερα είναι ο μεγαλύτερος χορηγός μας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι ακόμα, κύριε Κιωσέ, γιατί το συζητούσαμε πρόσφατα. Δεν έχουμε πια χρόνο να μαγειρέψουμε. Περνάμε στην κουζίνα μας όλο και λιγότερο χρόνο, τουλάχιστον τις καθημερινές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό γίνεται το Σαββατοκύριακο. Στρεφόμαστε στα έτοιμα γεύματα. Το δείχνει αυτό η έρευνά σας. Ακόμα και αν κοστίζουν κάτι παραπάνω, βάζουμε τη βολή μας πάνω απ' όλα.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δεν είναι απαραίτητο ότι κοστίζουν παραπάνω. Ενδεχομένως, είπαν και οι ίδιοι καταναλωτές, σε κάποιες περιπτώσεις να κοστίζουν και λιγότερο. Είναι κάτι που καταγράφεται πολύ αυξημένο και στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς στα πρώτα ευρήματα που έχουμε από την Ελστάτ το 2008 δεν καταγραφόταν καν σε κατηγορία. Τώρα καταγράφεται μια πολύ μεγάλη

0: σχέση με την προηγούμενη δεκαετία έχει δεκαπλασιαστεί το ποσοστό που καταναλώνουμε σε έτοιμο φαγητό, όπως είναι πολύ αυξημένη και η εστίαση τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την πανδημία. Αυτό σίγουρα αποδίδεται στον παράγοντα που αναφέρω, ότι έχουμε χάσει την επαφή με την κουζίνα, ειδικά οι νεότερες γενιές. Έχει να κάνει με τους ρυθμούς ζωής που δεν επιτρέπουν το χρόνο που απαιτεί ένα φαγητό, το να αγοράσει τις πρώτες ύλες, να τις μαγειρέψεις, να φροντίσει τη σωστή συντήρηση του φαγητού. Αλλά έχει να κάνει και με τα δημογραφικά, γιατί πλέον έχουμε πολύ μικρότερα νοικοκυριά.
1: Βέβαια.
0: Από τα 2,8 άτομα που μετράγαμε πριν από 15-20 χρόνια, έχουν πέσει τα 2,2-2,3 το πολύ άτομα νοικοκυριά. Έχουμε πολλά νοικοκυριά με ένα άτομο, πολλά νοικοκυριά με δύο άτομα. Τα οποία δεν συμφέρει πολλές φορές το να μαγειρέψει κάποιος ένα ολόκληρο τσουκάλι φαγητό. Συμφέρει να πάρει έτοιμο από κάποιο κατάστημα εστίαση, από το σούπερ μάρκετ, ακόμα περισσότερο, από άποψη τιμής τουλάχιστον. Και με αυτή την άποψη, να εξοικονομήσει χρήματα, γιατί αντί να μπορέσει να παράσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα που απαιτεί μια συνταγή, μπορεί να έχει δύο μέρες φαγητό προκειμένου να καλύψει την ημερήσια ανάγκη.
1: Κυρία Κιωσέ, μια ερώτηση τελευταία έτσι κλείνοντας. Επειδή εσείς λόγω των πολλαπλών ερευνών που κάνετε, έχετε έτσι και τη μεγάλη εικόνα. Συζητάμε σχεδόν ατέρμονα για την ακρίβεια. Την βάζουμε νούμερο ένα επίδικο για τις κάλπες που έρχονται. Στην πραγματικότητα, τι έχει αλλάξει όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που συζητάμε για την ακρίβεια? Γιατί έχουν ανακοινωθεί παράλληλα μέτρα. Μάλιστα, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε δηλώσεις, είπε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα. Αποδίδουν όλα αυτά τα μέτρα που κατά καιρούς ακούμε στις ειδήσεις?
0: Κοιτάξτε, για να χρησιμοποιήσω στοιχεία από τη συγκεκριμένη μελέτη, αυτό που καταγράφουμε είναι ότι είναι σταθερό το ποσοστό των χρημάτων μας που πηγαίνουν τουλάχιστον στη διατροφή. Στη διατροφή το 2012 πήγαινε το 20,4% των χρημάτων μας, 1 στα 5 ευρώ το που καταναλώναμε. 20,4% είναι και σήμερα. Και είναι σταθερό αυτό το ποσοστό, με μόνη εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας που είχε φτάσει το 23-24%. Άρα πάνω κάτω, σαν ποσοστό των δαπάνων μας, είναι σταθερό το τρόφιμο. Αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι η δαπάνη για την στέγαση, που εκεί πέρα κυρίως ο ηλεκτρισμός, αλλά και το κομμάτι των νοικίων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτά κάνουν την πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που πονάει τον καταναλωτή στο κομμάτι των τροφίμων είναι ότι είναι μια καθημερινή δαπάνη σίγουρα και είναι και μια δαπάνη η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν σταθερή, δηλαδή από το 10 μέχρι το 22 ήταν σταθερή και μετά είχε μια πολύ απότομη αύξηση, η οποία πλέον έχει σταματήσει, αλλά ήταν πολύ απότομη αυτή η αύξηση. Αυτό το 30% δηλαδή που πήρε μέσα σε 2,5 χρόνια ήταν αρκετό για να δημιουργήσει αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην καθημερινότητα του.
1: Μας αφαίρεσε αγοραστική δύναμη από άλλα πράγματα τα οποία υπήρχαν και τώρα είναι πιο περιορισμένα, έτσι, γιατί δεν πάμε μόνο στο σούπερ μάρκετ.
0: Ακριβώς, δηλαδή έχουμε χάσει τις δαπάνες που δίναμε, ας πούμε, για παράδειγμα σε ρούχα, σε παπούτσια,
1: έτσι.
0: Και έχουν μπει και άλλες δαπάνες που δεν είχαμε πριν από 15 χρόνια, όπως είναι οι δαπάνες στα social media, οι δαπάνες μας σε συνδρομές.
1: Βέβαια, αυτά δεν τα είχαμε πριν. Τώρα σίγουρα οπωσδήποτε μην πω και παραπάνω πλατφόρμες τις πληρώνουμε. Είναι αλήθεια τα social media. Πληρώνουμε στην Google να κρατά τις αναμνήσεις μας, έτσι,
0: ναι,
1: διασφαλισμένες. Ναι, έχετε δίκιο, μαζεύονται όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και αναμένουμε και τις υπόλοιπες ερευνές σας πάντα.
0: Καλά,
1: να είστε καλά, κύριε Κιωσέ. Ο κύριος Κιωσές είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Πάμε διαφημίσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: e-stegastico.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
10: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
9: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος της δεύτερης ώρας, της πρώτης ώρας, για να αποφορτιστούμε λιγάκι, ελάτε να μιλήσουμε για τέχνη, ελάτε να μιλήσουμε για τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα όνειρα. Ακούγεται πολύ ωραίο και λυρικό. Μια μέρα με βροχή σαν και αυτή ταιριάζει ιδανικά. Ο κύριος Μάνος Στεφανίδης είναι μαζί μας, είναι ιστορικός τέχνης και αφορμή για την συζήτησή μας, για την οποία χαίρομαι πολύ. Είναι μια έκθεση η οποία έχει εγκαίνεια αύριο Τετάρτη στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Είναι η έκθεση της Αγγελικής Κούνα και της Κωνσταντίνας Κατίνου. Την επιμελήσετε βεβαίως, αυτός είναι και ο λόγος που συνομιλούμε. Καλησπέρα σας κύριε Στεφανίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, συμφωνείτε, υπάρχουν όντως...
1: Ό,τι βρέχει.
0: Ό,τι βρέχει είναι αδιαμφισβήτητο. Η Χριστίνα Σούζη έχει βάλει 5 υπογραφές. Ότι υπάρχουν υλικά τα οποία μας βοηθούν να φτιάξουμε τα όνειρά μας, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Τα όνειρα έχουν πολλά πράγματα, δεν είναι πράγματα μέσα, δεν είναι μονοδιάστατα.
1: Το λέτε πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό κάνουν αυτά τα δύο πολύ πρικισμένα κορίτσια. Παίρνουν αυτά τα αντικείμενα που πετάμε εμείς οι λίγο αλαζόνες καταναλωτές, οι μικροαστοί, και τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία και τους δίνουν και μια δεύτερη ζωή. Και αυτό, δηλαδή η μεταμόρφωση του αντικειμένου σε μια ποιητική, ας πούμε, κατάσταση, είναι κάτι πολύ γοητευτικό. Θέλει πολλή δουλειά και είναι και οι δύο αυτές πολύ σεμνές δημιουργεί. Εγώ εντυπωσιάστηκα όταν με κάλεσαν σε ένα εργαστήρι που έμοιαζε έτσι σαν μηχανουργείο, με ένα σωρό ταξινομημένα παράτερα πράγματα και με έτσι πυρετική ατμόσφαιρα εργασίας. Εντυπωσιάστηκα γιατί πρώτον αναφέρατε τα ονόματά τους. Εγώ τα έμαθα πολύ αργότερα. Μου συστήθηκαν ως Κουκουάρτ. Κου είναι το επώνυμο της μίας, Κα το επώνυμο της άλλης, αλλά με εξαιρετική σεμνότητα μου είπαν ότι τα έργα ανήκουν και στις δύο. Ξέρετε πόσο έτσι επιπολάζει η αλαζονία και ο ναρκισισμός στον καλλιτεχνικό χώρο, ιδίως όταν οι καλλιτέχνες είναι περισσότερο ψώνια και λιγότερο καλλιτέχνες. Ήταν λοιπόν δύο δημιουργούς οι οποίες ήταν κορίτσια της δουλειάς και οι οποίες είχαν την απόλυτη σεμνότητα να παρουσιάζουν τα έργα τους χωρίς φανφάρες και τα λοιπά, αλλά ως προϊόντα μιας ιδέας επίπονης στην οποία δούλευαν και ξαναδούλευαν. Λοιπόν, εργασία, σεμνότητα και συγχρόνως γοητεία του αντικειμένου, το οποίο είναι σκουπίδι, φρασάρτο, ας πούμε, φρασκουπίδι, και που εσύ το κάνεις να λάμπει αλλιώς, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο διαβατήριο.
0: Αρακοσυλέκτριες ονείρων τις χαρακτηρίσατε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και δεδομένου ότι πια πάσχουμε πολύ με όμικρον γιώτα από θησαυρισμό, να μια, πώς να το πω, μια ιδέα, μια ωραία, ένας τρόπος έκφρασης περισσότερο είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το μάθημα των δύο αυτών κοριτσιών είναι σπουδαίο. Είναι αυτοδιδακτές, δεν έχουν όλο αυτό το ακαδημαϊκό βάρος που έχουν συχνά οι απόφοιτοι της σχολής καλών τεχνών. Το δικαίωμα για την τέχνη ανήκει σε όλον. Ανήκει σε όλους, ανήκει στον καθένα μας. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να το υπηρετήσεις, πόσο μπορείς να αφοσιωθείς, πόσο μπορείς να καταθέσεις άπειρο χρόνο, χωρίς να περιμένεις κατ' ουσίαν κάτι ιδιαίτερο. Δεν μας έχει η τέχνη ανάγκη, εμείς την έχουμε. Αυτό που είπατε, η τέχνη είναι ο τρόπος μας να φέρουμε αυτή την ανυπόφορη καθημερινότητα με έναν πιο, ας πούμε, λυρικό και έναν πιο ελκυστικό τρόπο. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι η απάντησή μας στη μοίρα μας, στο θάνατο δηλαδή. Λοιπόν, αυτά τα κορίτσια κάνοντας trash art, δηλαδή pop art, δηλαδή τέχνη, ας πούμε, η οποία αποθεώνει το καταναλωτικό αντικείμενο, έχουν κάπου, ενώ τα έργα τους φορτωμένα με πληροφορίες, φορτωμένα με δουλειά, με εργατόρες, έχουν κυρίως ευρήματα και γέλιο, και κάπου περισσεύει και ένα δάκρυ. Και αυτό νομίζω ότι θα άξιζε να δούμε αύριο στις 7-7.30 εκεί στον πολύ ωραίο χώρο του Δημαρχείου της Γλυφάδας, να δούμε πού, ας πούμε, μέσα από όλη αυτή τη χλαπαταγή και τα φώτα και τα λοιπά, γιατί η δουλειά τους είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, πώς υπάρχει και ένα, ας πούμε, μια γωνιά για να μιλήσει και κανείς για τη μελαγχολία των πραγμάτων.
0: Ναι, και από όσο βλέπω, έχω τώρα μπροστά μου ένα πορτρέτο της Μελίνας. Είναι έτσι, πώς να το πω, είναι πολλαπλή η πληροφορία. Είναι η σονάτα του Σελινόφωτος που υπάρχει κάπου στο βάθος, ένα σκούρο φόντο, μια γυναίκα που είναι ταυτισμένη με την Ελλάδα, σε μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα κρατώντας το τσιγάρο της. Θέλω να πω, είναι πολλές οι παραπομπές. Καλό είναι να υπάρχουν πολλές παραπομπές και να μην υπάρχει μονοτονία. Γιατί αν το δούμε σε κοντράστ με αυτά τα οποία συνήθως συζητάμε και ιδίως ενημερωτικές εκπομπές, είναι μονότονα. Τι είναι να είναι μονότονα.
1: Βέβαια τώρα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε φάει άπειρες ώρες να μιλάμε για τα πορτρέτα της Γκίλφοϊλ. Άλλες ώρες να μιλάμε για την περιβόητη συναυλία. Κοιτάξτε να δείτε. Η ζωγραφική είναι μια σιωπηλή τέχνη και η οποία γίνεται όλο και πιο απαιτητική, με την έννοια ότι ο θεατής πρέπει να είναι στοιχειωδώς υποψιασμένος. Δεν πάει για να χειροκροτήσει. Αν χειροκροτήσει θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Αλλά κυρίως πάει, να πω μια βαριά κουβέντα, για να σώσει την ψυχή του.
0: Ναι, καθόλου βαριά. Καθόλου βαριά. Καθόλου βαριά. Αρκεί να νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, αυτό είναι.
1: Να πω και κάτι άλλο, γιατί τώρα θα με κόψετε.
0: Θα σας κόψω, είναι αλήθεια.
1: Βλέπω το χρόνο. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Και έχω συνηθίσει. Λοιπόν, είμαι ευτυχής για αυτό που κάνω την Τετάρτη. Είμαι ευτυχής για αυτό που κάνω και την Παρασκευή. Στη Φαλήρου 66. Πίσω ακριβώς από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κουκάκι, δείχνω τρεις ζωγράφους κλασικής ζωγραφικής, το αντίθετο από τα Δύο Κορίτσια, αλλά πάλι μια ομαδική έκθεση που λέγεται «Κάποιες ιστορίες με παράξενο τέλος». Αυτές οι ιστορίες που ξεκινάνε από τα κορίτσια τελειώνουν με τους τρεις άντρες, είναι ο Διός, ο Πουρσανίδης και ο Ξενάκης, που θα παρουσιαστούν το βράδυ της Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, στο χώρο που σας ανέφερα.
0: Κύριε Στεφανίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή άλλη με άνεση χρόνου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, για χαρά. Για.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, ιστορικός τέχνης, στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Για όσους ενδιαφέρονται, Σάκη Καρά, Γιώργα 4, συμβολή με την Οδό Λυκούργου, μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Αύριο βεβαίως στα εγγένεια της έκθεσης Κουκάρτ. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
19: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
18: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
19: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
18: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
19: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
18: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυρία Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της, η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της, παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν Πασόκ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Ήχησε το 112 σε έβια, σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο το απόγευμα, λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεν έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται πολύ θυελώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μπουφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάξα Αλέξης Τσίπρας από το Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιεί περιοδεία. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως τόνισε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και τη ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέμβαιναν σε λέμπους στα ανοιχτά του νησιού. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συγκεκριμένα μετέβαιναν σε τράπεζες όπου εντόπιζαν τα θύματα τους, πελάτες που πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων, προκαλούσαν φθορές σε λάστιχο του οχήματος του θύματος και τον ακολουθούσαν μέχρι να το ακινητοποιήσει. Ένας από τη σπήρα προσέγγιζε το θύμα και προθυμοποιούνταν να το βοηθήσει αποσπώντας του την προσοχή, ενώ άλλο μέλος προσέγγιζε το όχημα και αφαιρούσε την τσάντα που περιείχε τα χρήματα. Συνέλειψαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Σε κατηγορηματική καταδίκη των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Χούθοι κατά της Σαουδικής Αραβίας, προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Ο Περντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και ότι η χώρα θα ξεπεράσει αυτή την πρόκληση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά. Που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Και εμείς με αυτή την απορία πορευόμαστε ποιος είναι αυτός που θα σταματήσει την βροχή. Όχι την βροχή έξω στους δρόμους, τη βροχή ως κατάσταση, ως φαινόμενο. Αυτό είναι ένα τραγούδι του 1970, ήταν 50 χρόνια πριν, ήταν μια περίοδος πολέμων και πολιτικής αναταραχής. Το λες και σήμερα επίκαιρο. Η Ευρώπη σε λίγες ώρες θα επιχειρήσει μάλλον να βρει μια λύση επί του ενεργειακού σε μια ακόμα σύνοδο κορυφής. Είναι όμως παγιδευμένη, είναι παγιδευμένη στα πολλά μέτωπα που έχουν ανοίξει. Την ίδια ώρα ο Τραμπ κάνει τα δικά του, κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού, δεν ξέρω πρακτικά που θα μας βγάλουν όλα αυτά, δεν φαίνεται να δείχνει προς τα κάπου η πηξίδα. Μίλησε για μια ενεργειακή εκεχηρία, η οποία όμως μπάζει από παντού, η Μόσχα συνεχίζει να χτυπά, ο Ζελένσκι απειλεί να χτυπήσει και πάλι τα ρωσικά διαλυστήρια. Η Σαουδική Αραβία είναι επίσης σε πολύ δύσκολη θέση, δοκιμάζει τις αντοχές της, τις δοκιμάζουν οι Χούθοι δηλαδή, με τις συνεχόμενες επιθέσεις. Γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση που επίοικος θα τη χαρακτηρίζει κανείς πιεστική. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, έχουμε πρώτο θέμα αυτό το απόγευμα, δεν χρειάζονται γενικολογίες και δεν το έχουμε και μόνο εμείς. Θέλω να πω αυτή τη στιγμή πρώτη είδηση στον διεθνή τύπο είναι η παραίτηση της Kimberly Guilfoyle. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης παίζουν το θέμα όπως συνηθίζουμε να λέμε ψηλά. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση να σας πω ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί από την θέση που είχε για λιγότερο από ένα χρόνο εδώ στη χώρα μας. Αυτή της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί μια σειρά αναφορών για φερόμενη, έτσι, καταγγελίες είναι, άρα ας το βάλουμε στο σωστό πλαίσιο, ανάρμοστη συμπεριφορά. Το θέμα το έληξε σήμερα με μια σχετικώς λακωνική δήλωση. Είναι εκπρόσωπος τύπου, ονόματι Κέιτι Ζακάρια, στο παρθενικό της briefing. Τρεις ερωτήσεις όλες και όλες. Μία εξ αυτών αφορούσε την εμάς, αφορούσε την πρέσβυρα Guilfoyle. Τη ζητήσαμε να παραιτηθεί. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ο Βασίλης Νέδος θα είναι σε λίγο μαζί μας για να συζητήσουμε για αυτή την πορεία που είπαμε κράτησε λιγότερο από ένα χρόνο. Νωρίτερα μίλησα για διπλωματία. Ναι, σωστή είναι η επισήμανση. Ένας ακροατής μας είπε «Μα δεν πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας». Ήταν έτσι κι αλλιώς μια sui generis περίπτωση αυτή της Guilfoyle. Όμως, για την ώρα και επειδή αυτό είναι ένα δύσκολο απόγευμα και περιμένουμε ένα ακόμα πιο δύσκολο βράδυ, να δώσουμε το λόγο στην μετεωρολόγα μας, την Χριστίνα Σούζη. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν στο σπίτι της τώρα, αλλά είναι εδώ και βλέπει, παρακολουθεί τα προγνωστικά και τα μοντέλα. Να πω λοιπόν, πριν της δώσουμε το λόγο, να αναφερθώ στις συστάσεις, γιατί έχουμε αλλαγή φρουρά στην κονσόλα. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η Σοφία Γαλάνη που ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με τις μουσικές και τα τραγούδια της πάντα. Στην επικοινωνία μαζί σας η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Μας γράφετε βεβαίως και τα μηνύματά σας, αν το προτιμάτε και σας είναι πιο εύκολο, είτε μέσω Viber επικοινωνούμε στο 698-123-1003 είτε στο skyradio.gr. Λοιπόν, εδώ είναι, θα μας τα πει την
1: απλώς καλώστη
0: η Χριστίνα Σούζη.
1: Καλά,
0: όλα καλά, εσύ θα μας πεις.
1: Κοίταξε, σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία. Ακόμα ευτυχώς δεν έχει κάνει καταστροφές. Παρ' όλα αυτά, εδώ στη Μάνδρα έχουν βγει και καμιά 55 χιλιοστά. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, είναι 57.
0: 57.
1: Πάμε για τα 60.
0: Ναι,
1: δεν είναι λίγα.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, καθόλου. Και σε άλλες περιοχές Αττικής έχει βγάλει 30, 35, 40. Δηλαδή, ευτυχώς όμως δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι οι βροχές θα συνεχιστούν εδώ για την Αττική μιλάω, mm-hmm, μέχρι ξέρω εγώ 10-11 η ώρα. Κατά διαστήματα μπορεί να είναι και πιο έντονες. Τα περισσότερα χιλιοστά εκτός από τα δυτικά τα έχει βγάλει και κάτω προς Λαύριο, Σούνιο κτλ. Και μετά θα μπει ο βοριάς τη νύχτα, που θα είναι ενισχυμένος βεβαίως και αυτός είναι πολύ πιθανό να κάνει και καταστροφές, δηλαδή να ρίξει δέντρα, να αυτά. Και επειδή έχει βραχεί και το έδαφος κάτω, είναι επικίνδυνο, δηλαδή να αρχίσουν να ξεριζώνονται δέντρα εδώ σε καλές εποχές με έναν αέρα και όχι να έχει βρέξει κιόλας και να είναι το έδαφος μαλακό. Λοιπόν, στην υπόλοιπη χώρα αυτή την ώρα τα περισσότερα χιλιοστά τα έχει η Χαλκιδική. Και μάλιστα το τρίτο ποδάρι, εκεί που τα περιμέναμε, στον Άθο, στα μοναστήρια. Έχει βγάλει και 100 χιλιοστά. Έχει πολύ βροχή. Και εκεί κυρίως τα περιμέναμε, μάλιστα να σου πω τη Μαυρελίθια, με γη στη Λαύρα 95 και Σιμονόπετρο 81. Δύο μονές είναι. Και θα συνεχίσει για λίγο ακόμα η βροχή εκεί. Μετά η δυτική Πελοπόννησο, στα δυτικά, βορειοδυτικά δηλαδή, έχουν σχεδόν σταματήσει. Αρχίζει να περνάει από εκεί το μέτωπο και να μένει μια αστάθεια. Θα έχει και αύριο νωρίς το πρωί κάποιες βροχές στη δυτική Ελλάδα, αλλά εκεί δυτικά, βορειοδυτικά, γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός. Δηλαδή, μέχρι το μεσημέρι και ίσως και λίγο πιο νωρίς θα έχει βγάλει και ήλιο. Δεν έχει έντονα φαινόμενα δηλαδή εκεί στα δυτικά. Τώρα, η υπόλοιπη χώρα θα συνεχιστούν οι βροχές, θα έχει και καταιγίδες. Έχει και στην Κρήτη κάτω αρκετά έντονα φαινόμενα και θα συνεχίσει όλη τη νύχτα και αύριο. Και οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα μπουν και αυτά στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο.
2: Γι' αυτό και δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία εκεί αύριο, έτσι.
1: Στην Εύβοια, νομίζω.
2: Και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Θα γίνουμε τηλεκπαίδευση.
1: Να σου πω την αλήθεια. Ναι.
2: Και στην Εύβοια επίσης.
1: Βασικά στην Εύβοια είναι το περισσότερο.
2: Εκεί έχουμε ήδη 112.
1: Έχουμε στείλει 112. Από το πρωί, από μεσημέρι. Διότι αν είναι κάπου. Βρέχει παντού. Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχει περισσότερο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας περιμένουμε τα χειρότερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα είναι βροχές κατά διαστήματα έντονες και μεγάλης διάρκειας.
2: Μάλιστα.
1: Άρα είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα.
2: Υπάρχει ένα καλό.
1: Ότι δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μέχρι τώρα.
2: Αφενός, εφετέρου, ότι θα πέσει βροχή το βράδυ που ο κόσμος
1: αυτό είναι καλό.
2: Θα είναι στο σπίτι.
1: Σωστά. Σωστά. Οπότε, εδώ στην Αττική είναι ο αέρας που θα είναι το βράδυ πιο επικίνδυνος.
2: Μιας και ανέφερες το Βοριά που θα μπει βραδιάτικα. Αύριο θα ξυπνήσουμε και
1: αύριο
2: θα ρίξει.
1: Ξυπνήσουμε και θα έχει αέρα.
2: Θα έχει αέρα, θα έχει και κρύο.
1: Δηλαδή η θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 15-16 βαθμούς.
2: Θα πέσει.
1: Και μετά το μεσημέρι 16-17. Σήμερα ήταν υποφερτά ακόμα. Ήταν γύρω στου 20 βαθμούς.
2: Φθινοπορεινά, δηλαδή με ένα μπουφανάκι ήσουν εντάξει.
1: Ναι, αύριο θα είναι, όχι 18-19, συγγνώμη, 15 η ελάχιστη. 18-19 η μέγιστη. Το μεσημέρι δηλαδή. Αλλά με το βοριάξι σε κάνει και αισθάνεσαι ότι η αίσθηση
2: είναι αλλιώς. Ναι,
1: και επειδή θα είναι και ενισχυμένος, ναι. Αυτό θα περάσει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, θα κινηθεί ανατολικά, θα μείνουν λίγες βροχούλες στην Κρήτη την Πέμπτη το πρωί, σε γενικές γραμμές θα βγει ήλιος την Πέμπτη και μετά έρχεται κάνουν αισθηματάκι την Παρασκευή με βροχούλες. Φθινοπορεινό, κανονικό.
2: Α, και άλλο την Παρασκευή.
1: Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα. Δηλαδή θα έχει βροχούλες, αλλά κανονικές. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, πώς να σου πω.
2: Ωραία. Αύριο πάντως τέτοια ώρα τα πράγματα
1: θα έχουν ηρεμήσει. Σημαντικά.
2: Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Ας κάνουμε λίγο, ας αλλάξουμε όσο μπορούμε να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας, ιδίως
1: και να είμαστε προσεκτικοί.
2: Και λίγο προσεκτικοί παραπάνω, γιατί τα μποφόρ είναι πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα έχει και απαγορευτικό αύριο. Οπότε καλό είναι να επικοινωνείτε όσοι θέλετε να ταξιδέψετε με τα κατατοπισμένα αρκεία ή τις εταιρείες που είναι να ταξιδέψετε.
2: Κρεμόμαστε και πάλι από τα χείλη σου, Χριστίνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα σε δούμε και αργότερα στο δελτίο
1: ειδήσεων. Εννοείται. Γι' αυτό κάθομαι.
2: Αυτό λέω. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήσουν ήδη στο εξωτικό Παγκράτη. Λοιπόν, η μετεωρολόγος μας η Χριστίνα Σούζη. Την ευχαριστούμε πολύ για την πρόγνωσή της και είδατε και τα ακούσατε και τα τελευταία στοιχεία. Πάμε αμέσως στο Βασίλη Νέδο. Αναμένει στο ακουστικό του. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι.
2: Λοιπόν,
3: καλησπέρα στους ακροατές μου.
2: Έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή ότι αυτή τη στιγμή η είδηση της παραίτησης Guilfoyle είναι πρώτο θέμα στον αμερικανικό τύπο. 11 μήνες και κάτι μέρες κράτησε αυτή η θητεία.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακή η διάσταση που έχει πάρει η αμερικανική. Βεβαίως, αν το θέμα ήταν αμυγός ελληνικό, δεν θα είχε οδηγήσει την αποτροπή της. Βλέπω τώρα και τις τελευταίες ειδήσεις, όπως ενδεχομένως το συζητήσαμε και νωρίτερα, ότι ο Τραμπ επανήλθε σήμερα. Είπε ότι έκανε καλή δουλειά, δεν μας άρεσαν όλα όσα διαβάζαμε και έσπευσε κιόλας να πει ότι μπορεί να έρθει με το γιο μου, αλλά δεν ήταν μέρος της οικογένειας. Άρα προσπαθεί κάθε να αποκλειθεί, ας πούμε, τη σχέση αυτή τη στενή που υπήρχε με την πρέσβη. Την πρέσβυρα, την αποπεμφθήσα πια πρέσβυρα. Και θα έλεγα ότι από την προηγούμενη εβδομάδα είναι αρκετά εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα παίζει στα πρωτοσέλιδα του αμερικανικού τύπου, είτε αρχικά λόγω της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην με φόντο την Πνίκα, που από κάποιους τέλος πάντων έγινε αντιληπτή και ως μια πρώιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, για το αξίωμα του υποψήφιου Προέδρου των Ρεπουμπλικανών. Και βεβαίως μετά όλες αυτές οι αποκαλύψεις, κυρίως από τον Wall Street Journal, σχετικά με, με αυτές τις περίφημες συνομιλίες και τα SMS της κυρίας Γκιλ Φόιλ με δωρητές του κόμματος και ούτω καθεξής. Τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ως προς το γεγονοτολογικό. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα κενό που μένει αυτή τη στιγμή. Να θυμίσω ότι μέχρι να έρθει η κυρία Γκίνη Πολ είχαν περάσει σχεδόν 11 μήνες, 10 μήνες και κάτι, από την αποχώρηση του κυρίου Τσούμπη, του προκατόχου της. Και δεν ξέρω τώρα και πόσο καιρό θα μας πάρει για να αναπληρωθεί η θέση του πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα. Εντάξει, για ένα χρονικό διάστημα θα ασκεί καθήκοντα ο δεύτερος, έτσι συμβαίνει παντού. Και θα πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη επιλογή του κυρίου Τραμπ. Ναι. Μην με ρωτάς, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρεις. Ούτε μπορείς να εικάσεις πόσο καιρό μπορεί να πάρει.
3: Η μόνη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε, χρονική, έχει να κάνει με το τι θα διαλέξει. Αν θα διαλέξει από το State Department,
2: ένα διπλωματική καριέρα,
3: ακριβώς. Ή αν θα πάει πάλι σε μία λύση τύπου Guilfoyle, δηλαδή κάποιον από τον Γκύπλο, κάποιον από το Μάγκα, από το κίνημα Μάγκα, σίγουρα στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση διπλωμάτη καριέρα, θα γίνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Συμφωνείς ότι Guilfoyle δεν ήταν, πώς να το πω, εντάξει, δεν ήταν οπωσδήποτε διπλωμάτη καριέρα, δεν ανέβηκε σταδιακά δηλαδή όλη αυτή την ιεραρχία του State Department. Ήταν μια πολιτική επιλογή, όπως λες και εσύ, του Ντόναλντ Τραμπ. Άλλο αν τώρα προσπαθεί κάπως να τα στρογγυλέψει τα πράγματα και να αποποιηθεί των ευθυνών του. Ήταν όμως και μια περσόνα, έχτισε μια περσόνα και δεν χρειάστηκε να πατήσει ελληνικό έδαφος για να το κάνει, έτσι, γιατί μάθαμε με το που ανακοινώθηκε μάλλον ότι αυτή θα είναι η πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, μάθαμε ποια ήταν η διαδρομή της στην εισαγγελία, στην τηλεόραση, το βιβλίο που έγραψε, οι προσωπικές της σχέσεις. Ήταν μια sui generis περίπτωση για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι αντίστοιχο ποτέ ξανά, έτσι, να βάλουμε δίπλα στο παράδειγμα.
3: Πολιτικές τοποθετήσεις είχαμε ξανά στο παρελθόν. Και ο απευθείας προκάτοχός της, ο κύριος Τούνης, πολιτική επιλογή ήταν, αλλά πράγματι μία προσωπικότητα, τέλος πάντων, σαν αυτή της κυρία Guilfoyle, δεν είχαμε ξανά στο παρελθόν. Θα έλεγα όχι στην Αμερικανική πρεσβεία, γενικά σε οποιαδήποτε πρεσβεία μεγάλη τουλάχιστον χώρα στην Αθήνα. Και το ότι όλο αυτό το, όλη αυτή τέλος πάντων η λαμπερή εντός πολλών εισαγωγικών παρουσία, τα μπουζούκια, τα νησιά, η Μύκονο, τα πάρτι, τα στραφταλιστά φορέματα, δηλαδή αυτό το πολύ glamour και πώς να το πω, lifestyle πρόσωπο της πρέσβειας, το οποίο επισκίαζε βεβαίως τα υπόλοιπα θέματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν φτιαγμένο, ήταν μια πρέσβη δηλαδή φτιαγμένη για αυτό που λέγαμε μια φορά και ένα καιρό, για τα περιοδικά τέλος πάντων του lifestyle, για τις πρωινές εκπομπές, δηλαδή για αυτό το λίγο κουτσομπολίστικο, λίγο lifestyle, καθημερινή συζήτηση, όπου δεν νομίζω ότι στο παρελθόν, ας πούμε, ήξερε ο μέσος άνθρωπος που κάνει τις δουλειές του κάθε μέρα ποιος ήταν ο πρέσβης της Αμερικής. Okay. Μπορεί να ήξερε ποιος είναι, αλλά δεν ήξερε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Τώρα ξέραμε πού έβγαινε, πού πήγαινε, με ποιον πήγαινε.
2: Τι φορούσε.
3: Τον
2: στυλίστα της μαζί.
3: Ναι, τον στυλίστα, την ομάδα με την κυρία που της έκανε τέλος πάντων τα τάκρα και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα έλεγα ότι ήταν λίγο έξω από την πολύ έτσι, διπλωματική, από τα συνήθη τέλος πάντων σε διπλωματική κοινότητα των Αθηνών. Mm-hmm. Αλλά επειδή σε κάθε περίπτωση ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, με το ειδικό βάρος που έχει αυτή η χώρα για το σύνολο του δυτικού κόσμου, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι ακόμα, ας πούμε, να το πω έτσι, και τα νεύματα που έκανε η κυρία Guilfoyle, επιχειρούσαν εδώ πέρα μέσα αξιωματούχοι, κυβερνητικοί, οποιοδήποτε, να δουν αν υπάρχει κάποια πολιτική ερμηνεία πίσω από αυτό.
2: το πίσω κείμενο. Ναι, σωστά.
3: Ναι, εκείνο που θα ήθελα να βάλω έτσι λίγο στη συζήτησή μας και πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι ενώ η Ελλάδα τέλος πάντων μένει χωρίς Αμερικανό, την ίδια στιγμή στην Άγκυρα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχει ένας πολύ ισχυρός παράγοντας του τραμπικού κύκλου, ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος μάλιστα συχνά έχει κατηγορηθεί μέσα στην ίδια την Αμερική ότι περισσότερο προμοτάρει τα συμφέροντα της Τουρκίας σε ΗΠΑ παρά το αντίστροφο. Είναι δηλαδή ένας πολύ ενεργός πρέσβης και αυτό δίνει τέλος πάντων στην Άγκυρα μια δυνατότητα πολύ άμεσης επαφής και επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, με τον Λευκό Οίκο. Και εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει ξανά να δούμε ποιες είναι οι προσβάσεις που έχουμε, ποιοι είναι οι διάβλοι που έχουμε, πώς μπορούμε να δούμε αν έχουμε κάποιο λόγο στην επιλογή του επόμενου πρέσβη. Δηλαδή ξεκινάει ξανά μια συζήτηση από την αρχή.
2: Από την αρχή. Και νομίζω ότι την είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Πάλι είχε μπει έτσι, μοιραία μπαίνει όταν μιλάμε για την Τουρκία και τη σχέση μας αυτή η σύγκριση και τότε. Γιατί και ο Τόμ Μπάρακ επίσης δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Ένας μεσίτης είναι, δισεκατομμυριούχος μεσίτης. Έχει πολλά κοινά με το Τραμπ ή με το τραμπικό σύστημα. Φαίνεται όμως να κάνει και τη δουλειά προκειμένου.
3: Ναι, και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόλις τρεις εβδομάδες, ακριβώς τρεις εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Άρα, δηλαδή είναι και η πολιτική στιγμή που συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα λίγο δύσκολο.
2: Λίγο δύσκολο. Βέβαια το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ήταν πολύ μεγάλη πίεση που ασκήθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, παρότι ο Τραμπ πολλές φορές έχει πει και ευθέως ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ όμως και ίσως και επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, φαίνεται η πίεση που ασκήθηκε να έπιασε τόπο.
3: Νομίζω ότι αυτή η ιστορία, τέλος πάντων, φυσικά η κυρία Γκίλφοϊλ έχει παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τα πράγματα. Αλλά αυτή η εικόνα που δημιουργήθηκε ουσιαστικά χτύπαγε στην καρδιά των επιχειρημάτων των υποστηρικτών του ΜΑΓΚΑ ότι ξέρεις τι, ο Τραμπ πήρε εμάς που ήμασταν αυτοί οι μικρομεσαίοι, ας το πω έτσι, της Αμερικής και μας έβαλε στο πολιτικό προσκήνιο. Και μιλάω τώρα για τα μηνύματα με αυτόν τον ευεργέτη και δωρητή τέλος πάντων του Τραμπ, με τον οποίο αντάλλαζε μηνύματα η κυρία Γκίλφοϊλ. Ήταν πολύ. Πολύ μικρό το περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τραμπ. Ήταν η στιγμή και για μένα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό την προηγούμενη εβδομάδα. Γίνεται η ομιλία του Τραμπ, του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα και την επόμενη μέρα η Wall Street Journal, που είναι η εφημερίδα που είχε κάνει την πρώτη αποκάλυψη, κάνει τη δεύτερη αποκάλυψη, ενώ την ίδια στιγμή έχει κύριο άρθρο ένα διθύραμβο στον κύριο Ρούμπιο. Έτσι. Και στο πώς επανέφερε την ιδεολογία τέλος πάντων στην πολιτική ατζέντα και στην πολιτική συζήτηση και στη ρητορική γενικότερα.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, με συγχωρείς, θα χρειαστεί να σε διακόψω άγαρμα. Θα το βλέπουμε γιατί τις αντιδράσεις τις μετράμε ακόμα, είμαστε σε αυτή τη φάση και στην πολιτική, τη σκηνή, τη δική μας, την εγχώρια. Ο κύριος Μάντζος για το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Σου λέει, γίνονται εμέσως αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τι γίνεται εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, θα σε διαβάσουμε αύριο στην Καθημερινή, ο Βασίλης Νέδος, τίτλοι ειδήσεων.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
5: αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
16: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
19: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
18: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακαιρεότητά της. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν Πασόκ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Ήχησε το 112 σε έβοια, σκύρο και σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται έβοια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμισσα Λιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Κύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή είναι UB40 και το Red Red Wine, ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια, έτσι, στυλ ρέγγε. Κυκλοφόρησε το 1983, το έκαναν UB40 παγκόσμια επιτυχία. Το τραγούδι όμως γράφτηκε και ερμηνεύθηκε αρχικά από τον Neil Diamond το 1967. Μάλιστα λέγεται ότι οι UB40 στην αρχή πίστευαν ότι η υπογραφή Neil Diamond άνοικε σε κάποιον Τζαμαϊκανό καλλιτέχνη. Πολύ γρήγορα βρήκε το δρόμο προς την κορυφή, κατέκτησε και στο Ηνωμένο Βασίλειο στην αρχή, μετά στο Αμερικανικό Billboard, και είχε προηγηθεί μια θρυλική εμφάνιση του συγκροτήματος όταν ο Νέλσον Μαντέλα γινόταν 70 ετών. Κυριολεκτικά μιλώντας, ναι, νομίζω έρχεται αυτή η εποχή του κοκκινού κρασιού, γιατί ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για όσους αγαπούν το κοκκινό κρασί. Αυτό το λένε όλοι όσοι ξέρουν, κάτι η θερμοκρασία του σερβερίσματος, κάτι το πιο μεστή γεύση, είναι ωραίο.

0: του αρχηγού των Ατάκτων, δικαίως ένα από τα κορυφαία βιβλία και δικά του και τελεία γενικώς. 15 χρόνια διάβαζα έτσι, με αφορμή το θάνατό του, έβλεπα μάλλον μια συνέντευξη στο Βασίλη Βασιλικό στο κανάλι της Βουλής, πόσο αβίαστα απάντησε ότι ήταν περίπου 15 τα χρόνια της έρευνας που προηγήθηκαν πριν εκδοθεί και γίνει βιβλίο. Η οικογένειά του τον αποχαίρετησε σήμερα σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Ριτσόνα. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Γεωργάκης, ο εκδότης εκδόσης Τόπος. Γεια σας κύριε Γεωργάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ
1: καλησπέρα,
0: πολύ.
1: Καλησπέρα, Γεωργακάκης.
0: Γεωργακάκης, με συγχωρείτε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: μου άρεσε πολύ η ανακοίνωση με την οποία αποφασίσατε να μας ενημερώσετε με έναν τρόπο για το θάνατό του.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ανακοίνωση που όπως καταλάβατε είναι γραμμένη από καρδιάς, δεν είναι μια τυπική ανακοίνωση. Με το Διονύση γνωριζόμαστε πολύ περισσότερα χρόνια από όσο συνεργαζόμαστε, αλλά είναι τελευταία 20ετία όπου συνεργαστήκαμε σε εκδόσεις Τόπος, ήταν, καταλαβαίνετε, μια επαφή διαρκείας και μια σχέση αναπτύχθηκε η οποία δεν μπορούσε να αποτυπωθεί παρά με έναν τρόπο όπως αυτόν που είδατε. Είναι γεγονός ότι ήταν καθοριστική συνεργασία αυτή και για τις εκδόσεις μας, αλλά πιστεύω και ο Διονύσης είχε μια ικανοποίηση από την συνεργασία όλο αυτό το χρόνο.
0: Ναι. Γράφτηκαν πολλά για το θάνατό του, ναι, ούτε την εκδημία του, ούτε το φευγιό του, όπως ξεκινήσατε και εσείς την ανακοίνωση για στην οποία αναφερόμαστε. Αυτό το οποίο επίσης γράφτηκε ήταν ότι ήταν ο τελευταίος αντισυμβατικός της γενιάς του. Το πίστευε, αλήθεια, αυτό?
1: Ήταν ο τελευταίος, συγγνώμη.
0: Αντισυμβατικός.
1: Δεν ξέρω να σας πω αν είναι τελευταίος.
0: Δεν του άρεσαν τα επίθετα.
1: Δεν του άρεσαν αυτά, αλλά γενικώς δεν του άρεσαν τα επίθετα. Αυτό όποιος διαβάζει τα βιβλία του το καταλαβαίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούσε να καταταγεί κάπου. Ήταν ένας άνθρωπος που και στη ζωή του και στη γραφή του ήταν ξεχωριστός. Ήταν ξεχωριστός. Και αυτό δεν έχει... δεν είναι ανεξήγητο, γιατί και η ζωή του ήταν ξεχωριστή και επειδή η γραφή του ήταν αρκετά βιωματική, δηλαδή δύο κατηγορίες ουσιαστικά γραφής ήταν τα βιωματικά του βιβλία και τα ερευνητικά του βιβλία. Όσα ήταν όλο το σύνολο του έργου του, πέρα από τον Άρη, αρχηγό των Ατάκτων και τους Άτακτους, νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί βιωματικό. Φυσικά δεν είναι μια απλή μεταφορά, έτσι, αλλά σίγουρα στηρίχθηκε και πάνω στις εμπειρίες ζωής που είχε ο Διονύσης και που δεν ήταν λίγες.
0: Να. Σωστά, δεν ήταν. Και ενδεχομένως να ήταν και κάπως αντιφατικές. Και αυτό να αποδόθηκε ωραία στο χαρτί.
1: Μα σε όλα τα έργα του οι χαρακτήρες δεν είναι ευθύς, δεν είναι άσπροι μαύροι, είναι... άνθρωποι πραγματικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σκληρότητα αλλά έχουν και τρυφερότητα, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει συνήθως, έχουν οι άνθρωποι πραγματικοί και όχι οι κατασκευές.
0: Κάποιοι τον γνώρισαν μέσω της ιστορικής βιογραφίας του Άρη, του αρχηγού των Ατάκτων. Άλλοι τον γνώρισαν μέσα από το θέατρο. Και αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούν τα βιβλία από τις εκδόσεις σας. Έτσι,
1: το
0: Αυγά Μαύρα έπαιζε πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, πάρα πολλά χρόνια, σε ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο θέατρο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Κυψέλη. Κάποιοι τον γνωρίσαμε και μέσω των θεατρικών. Τη λίστα γάμου, τα Αυγά Μαύρα.
1: Ναι, βέβαια. Και τα Αυγά Μαύρα, ναι, παίχτηκαν για μια πενταετία συνεχώς και ήταν συνεχώς sold out. Σε ένα μικρό σχετικά θέατρο, αλλά ήταν επί μια πενταετία sold out και νομίζω ήταν χαρακτηριστικό ότι το μισό κοινό έφευγε κλαμμένο.
0: Ναι, πολύ, ναι, κλαμμένο.
1: Από το θέατρο ήταν χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι τόσο τα Αυγά Μαύρα όσο και τα παιδιά της Χελιδόνας που

0: Είναι κάτι χαρακτηριστικό ότι πολλά πράγματα τα έθιξε για πρώτη φορά ο Διονύσης στη λογοτεχνική γραφή, δηλαδή πράγματα που δεν ήταν εύκολο να τα ακουμπήσει κανείς, όπως οι συνέπειες, οι ανθρώπινες συνέπειες του εμφυλίου. Τις περιέγραψε με ένα ξεχωριστό τρόπο, τόσο στα αυγά μαύρα όσο και στα παιδιά της Χελιδόνας. Στη λίστα γάμου περιέγραψε πραγματικά την... Ναι, ας πούμε είχε μία αδυναμία να περιγράφει τη μικραστική ζωή, ας το πούμε. Και έγιναν και σειρά, έγιναν και κινηματογραφικό έργο. Νομίζω ότι ο Άρης δεν είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί επίσης μέχρι εκείνη την εποχή κανείς δεν είχε μιλήσει σοβαρά για αυτόν. Για αυτή την προσωπικότητα.
1: Είχε μια αιμονή πάντως με το πρόσωπο αυτό. Θέλω να πω, πριν γράψει εκείνος ό,τι πιο έτσι, ευρύ υπάρχει, είχε φροντίσει να διαβάσει ό,τι είχε κυκλοφορήσει πριν.
0: Και όχι απλώς να διαβάσει, αλλά και να περπατήσει σε αυτούς τους δρόμους και να μιλήσει με όσους μπόρεσε να μιλήσει, χιλιάδες δηλαδή κυριολεκτικά ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι ανεξάρτητα από το. Αν έχει κάποιες διαφωνίες για το πλαίσιο που βλέπει τον Άρη, όσον αφορά όμως την τεκμηρίωσή του, ο Διονύσης δεν είχε βάλει ποτέ κάτι που δεν είχε διασταυρωθεί τουλάχιστον στις περισσότερες φορές από τρίτη, αλλά τουλάχιστον από δεύτερη πηγή.
1: Ναι. Και βέβαια υπάρχει και ένα ακόμα βιβλίο που έχει διαβαστεί πολύ, είναι ο Άνεμος Κουβάρη, και αυτό είναι το βιβλίο που στην πραγματικότητα κανείς μπορεί αδιαμεσολάβητα να διαβάσει για να καταλάβει τι ρόλο έπαιξε στη ζωή του η Μαλβίνα Κάραλη.
0: Ναι, ναι, νομίζω απλώς θα ήθελα να πω, γιατί δεν θέλω, επειδή ήξερα το Διονύση πολύ καλά νομίζω, πρέπει να πω ότι στο Διονύση παίξανε ρόλο και οι δύο σύζυγοι, ας το πούμε έτσι, και η Ελένη που, όπως λέει, τον εξημέρωσε, γιατί ήταν μέχρι τότε αγρίμη, όπως και η Μαλβίνα που τον πλούτησε κυριολεκτικά, ερχόταν, όπως έλεγε ο ίδιος, από ένα άλλο κόσμο από το δικό του και πραγματικά τον πλούτησε. Και στη Μαλβίνα αφιέρωσε αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζει ένιωθε την ανάγκη να κάνει κάτι που της είχε υποσχεθεί.
1: Και είναι όντως ένα θυελλώδες μυθιστόρημα αυτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, δεν ήταν μια φλάτ σχέση. Έτσι, και υπάρχουν λογιών σχέσεις. Γιατί το ίσως.
0: Δεν νομίζω ότι οι πραγματικές σχέσεις μπορεί να είναι φλάτ.
1: Ναι, ή για το θεαθή. Ναι, φαινόταν ότι υπάρχει ένα κομματάκι ψυχής μέσα και στους δύο. Εντάξει, πάντα παίζει ρόλο και το τέλος. Θέλω να πω, το τέλος εκείνης ήρθε πρόωρα και αυτό όλο σε βάζει σε μια συναισθηματική κατάσταση αλφα εξ αρχής.
0: Σωστά.
1: Ίσως αύριο.
0: Ναι.
1: Γιατί τσιτσάνεις, κύριε Γεωργακάκη?
0: Κοιτάξτε, ο Διονύσης θαύμαζε τους λαϊκούς, ας το πούμε έτσι, και για τον Τσιτσάνη τον θεωρούσε, καλά δεν ήταν απλώς ο Διονύσης που τον θεωρούσε, και όλοι οι μεγάλοι έντεχνοι, ας πούμε, θεωρούσαν τον Τσιτσάνη μια μοναδική περίπτωση, αλλά ο ίδιος είχε μεγάλη αδυναμία στο Τσιτσάνη και βέβαια στα μεγάλα τραγούδια που άφησε. Αλλά το ίσως αύριο, δεν ξέρω, ήταν από το αγαπημένο του τραγούδι. Είχε, όπως διαβάζετε εδώ και καιρό, ίσως κάποιες από τις συνεντεύξεις του, ήταν συμφιλιωμένος με αυτό το αύριο. Και επειδή θεωρούσε και το Ζεμπέκικο σαν μια έκφραση της ήττας, έτσι, δηλαδή, ίσως και γι' αυτό, τι να πω.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, αλλά πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα που έγινε στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, Διονύση Χαριτόπουλου, σήμερα τον αποχαιρέτησε ως θανός του κύκλου, η οικογένειά του, θα ήθελα έτσι με την ευκαιρία να μας πείτε για το πόσο εύκολο είναι να είναι κανείς εκδότης σήμερα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα έτσι και αλλιώς δεν... υπάρχουν δύο πλευρές. Το ένα φυσικά είναι το οικονομικό που έτσι και αλλιώς πιέζει όλο τον κόσμο, άρα πιέζει και την εκδοτική παραγωγή σε ένα είδος, ας πούμε, που ας το θεωρήσουμε σε πρώτη φάση έπρεπε να είναι αναγκαίο, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Mm. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν από κάθε άποψη και την εκδοτική παραγωγή. Παρά τη μεγάλη εντοχή του βιβλίου, δηλαδή το βιβλίο δεν υπέστη την ήττα που υπέστη, ας πούμε, η μουσική βιομηχανία ή άλλες από την εμφάνιση του ίντερνετ και των e-book κτλ. Αλλά παρόλα αυτά αισθάνεται την πίεση από την άποψη του πώς διαμορφώνονται οι νέοι αναγνώστες, πόση ώρα απασχολείται κάποιος στο βιβλίο, στην ανάγνωση κτλ. Δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι από τη μια μεριά υπάρχει μια ευκολία στο βιβλίο να βγει πλέον και άρα κυκλοφορούν πολλά βιβλία από μια άποψη. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα και στον τύπο, αυξάνονται οι απαιτήσεις από αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να λέγονται εκδότες, ώστε να πραγματικά να προσφέρουν κάτι που το κοινό να μπορεί να το ξεχωρίσει.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Ίσως και γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται και στο δοκίμιο σήμερα.
0: Έτσι.
1: Λίγο παραπάνω. Γιατί
0: είναι και μια ορίμανση αυτό. Ναι. Είναι και μια ορίμανση της κοινωνίας αυτή, γιατί ξέρετε, στο παρελθόν οι πιο, ας πούμε προηγμένες κοινωνίες, πάντα το δοκίμιο ήταν πιο ψηλά από τη λογοτεχνία. Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια η λογοτεχνία είναι πάνω από το δοκίμιο. Αυτό σιγά σιγά ανατρέπεται.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να κλείσω την εκπομπή, μιας και πάμε και εμείς προς το φινάλε μας, έτσι όπως την ξεκίνησα, κύριε Γεωργακάκη, επιτρέψτε μου. Απόψε στην τηλεόραση του Sky, στο Prime Time, θα κάνει πρεμιέρα η τρίτη σεζόν και είναι το θέμα έτσι πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερο. Είναι η ιστορία του AFD. Το λέω αυτό γιατί και εσείς έχετε προγραμματίσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα ερωτήματα που και οι συνάδελφοί μας εδώ από την τηλεόραση του Sky επιχειρούν να απαντήσουν. Γιατί 3,5 δεκαετίες μετά την επανένωση η Ανατολική Γερμανία είναι κάτι διαφορετικό και γιατί αυτή τη στιγμή το AFD επελάβνει και συμβαίνει εκεί στα ανατολικά ομόσπονδα κρατήδια. Έχετε προγραμματίσει μια κουβέντα.
0: Ναι. Είναι για τις 20 του μήνα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κέτε και το Ίδρυμα Χάινριχ Πελ. Θα έρθει ένας από τους σημαντικότερους δημοσιολόγους της Γερμανίας, ο Στέφεν Μάου, ο συγγραφέας του βιβλίου «Άνισα Ενωμένη». Και θα έχουμε την ευκαιρία να γίνει μια καλή συζήτηση στο Ινστιτούτο Κέτε στις 20 του μήνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευκαιρία κανείς μπορεί να ψάξει και να δει, γιατί για όλα τα βιβλία, για όλα τα θέματα, μάλλον υπάρχει ένα βιβλίο, ένα δοκίμιο, αν θέλει να εντρυφήσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Βασίλης Γεωργακάκης, ο εκδότης του τόπου, των εκδόσεων Τόπος, ήταν μαζί μας και θα πάμε σε διαφημίσεις. Να σας πω όμως ότι λόγω της κακοκαιρίας έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμη και στη λεωφόρο Σαλαμίνος 256 από Άγιο Νικόλαο προς Παλούκια στη Σαλαμίνα. Η Vodafone είναι μαζί μας. Αν μαζί με τα κόκκινα κρασιά σας έχει ανοίξει η όρεξη και για ταινίες, υπάρχει το Vodafone TV. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Μαζί. Ό,τι συζητήσαμε τον τελευταίο καιρό θα το βρείτε εκεί, χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο. Η αγαπημένη σας επόμενη σειρά θα είναι εκεί και θα σας περιμένει.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έκθεση οικοδομή.
2: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Έρχεται ο Νίκος Ανδρέτσος εξάλλου για να σας πει τα υπόλοιπα. Τα οποία υπόλοιπα βασικά αυτό το απόγευμα είναι η αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από το πόστο της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα από τους διθυράμβους του Τραμπ στην αποπομπή. Το ερώτημα βεβαίως δεν είναι μόνο ποιος θα την αντικαταστήσει αλλά και τι είδους πρέσβη θα επιλέξει αυτή τη φορά για μας ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αρχίσει η σεναριολογία, ακούγεται το όνομα του Τζόσουα Χακ που είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αναλάβει αμέσως τα ηνία, υπηρετεί ως αναπληρωτής ήδη. Υπάρχουν και άλλα. Ο Τζέφρι Πάιετ, ας πούμε, ένας άνθρωπος γνωστός με εμπειρία, ξέρει καλά της Ανατολικής Μεσογείου, έχει θητεύσει εξάλλου, έχει περάσει από το δύσκολο αυτό πόστο. Αυτό που επίσης ξέρουμε είναι ότι το θέμα θα προκαλέσει και πολιτικές τριβές, ήδη προκαλεί δηλαδή, εδώ στη σκηνή τη δική μας, την εγχώρια, το Πασόκ, ο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν εξηγήσεις. Θα τα ακούσετε όμως από μας. Εύχομαι καλό βράδυ, να προσέχετε απόψε, να είστε καλά, γεια σας.
12: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. ακούτατα.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Ακούτατα.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle από το αξίωμα της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν τα αρνητικά δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστρια την ίδια. Πριν από λίγο, με ανάρτησή της, η κυρία Guilfoyle απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος της ως ψευδής, διαμήνυσε ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και την ακεραιότητά της στεναρά, ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την υπηρέτηση του αξιώματος ως τιμή ζωής. Χθες οι δικηγόροι της, αναφερόμενοι στις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της, έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Παράλληλα, απέρριψαν τις κατηγορίες για προνομιακές σχέσεις της κυρίας Guilfoyle με επιχειρηματικά συμφέροντα, αναφέροντας πως η πρέσβης έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί διοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα για την υπόθεση Guilfoyle. Όπως τονίζουν, πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης και προσθέτουν πως αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση Guilfoyle διατυπώνουν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από απόψε έως και αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 8 περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται κατά τόπους πολύ θυελώδεις άνεμοι 9 έως και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη αυτοπροστασίας. Όπως έγινε γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σε περιοχές της Εύβοιας, καθώς και στη Σκιάθο, τη Σκύρο και τη Σκόπελο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Υπουργός. Οποιαδήποτε τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από το 1,40 ευρώ είναι αποτυχία, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, από το Ρέθυμνο όπου περιοδεύει. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία, όπως είπε, δίνει λύσεις και ευκαιρίες στους δανειολήπτες με τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η πρόταση επαναφέρει σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τα κόκκινα δάνεια, τη διαγραφή στα πανωτόκια και την ρύθμιση των χρεών σε 120 δόσεις. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας εδώ στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των κτηριακών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κρίσιμο ορόσημο θεωρείται ο έλεγχος που θα διενεργηθεί το Σάββατο για τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Σήμερα, μεικτό κλιμάκιο έκανε αυτοψία στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος, το οποίο, σύμφωνα με την Καθημερινή, δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Επανεκκίνηση σήμερα για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που μπαίνει στη δεύτερη φάση του. Ξεκινάμε με την αποστολή των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε εδώ στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όσον αφορά την παχυσαρκία, η Υπουργός είπε ότι θα υπάρξει εκ νέου η δυνατότητα χορήγηση 8 δόσεων του φαρμάκου, καταρχήν για τις 43.500 πολίτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, και θα υπάρξει ανακοίνωση για το αν θα επεκταθεί και σε άλλους δικαιούχους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» θα ακολουθήσουν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τους πολίτες και τις οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους και να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πλέον και οι περιφερειακές ενότητες Δράμας, Φλόρινας, Κιλκής, Σερών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στους δήμους Σουφλίου, Δίδυμο Τείχου και Ορεστιάδας του Εύρου. Οι 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τελετής στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη 16χρονος μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε πάρκο στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Συνελήφθη 47χρονος το πρωί στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών, εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 746 γραμμάρια ηρωίνης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση, στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έως 16 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Kimberly Guilfoyle. Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητεί την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας μετά τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, ανάρμοστη συμπεριφορά και μεροληπτική εμπλοκή σε ενεργειακές συμφωνίες. Η Guilfoyle, σε μια μακροσκελή ανάρτηση γεμάτη διθυράμβους για τον Τραμπ, λέει ότι παρετείται. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τις αναφορές για υπερπολιτελή βίο και για απαιτήσεις σε δωρητές να την ξεχρεώνουν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
0: Η Kimberly Guilfoyle προαναγγέλει το τέλος της θητείας της στην Αθήνα εν μέσω θύελλας καταγγελιών, πληροφοριών για ομοσπονδιακή έρευνα και πολιτικών τριγμών στο Λευκό Οίκο.
2: Η υπηρεσία μας πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η τιμή μιας ολόκληρης ζωής. Δεν θα επιτρέψω ψεύδεις κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Ενώ ο χρόνος μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική πρώτη» και στη χώρα που αγαπώ, δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει ότι ζητά την παρέτησή της, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην παρουσία της στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
1: Σχετικά με την Guilfoyle, ο πρόεδρος είπε ότι εξετάζει να την απολύσει. Γνωρίζετε κάτι? Ζητήσαμε από την πρέσβη να παραιτηθεί.
0: Ο Οίκου επιβεβαιώνει την πολιτική απόφαση Τραμπ.
1: Ζητούσε 100.000 δολάρια για να πληρωθούν προσωπικοί λογαριασμοί πιστωτικής κάρτας με αντάλλαγμα επαφές με μέλη της κυβέρνησης, σε αξιωματούχους στη διάρκεια εκδηλώσεων και πλέον η παραμονή της στη θέση γινόταν πολιτικά αδύνατη να υποστηριχθεί από τον Τραμπ. Η δημοσιονομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη υπόθεση διαφθοράς και αποτελεί μια ντροπιαστική στιγμή για την οικογένεια Τραμπ. Η Guilfoyle ήταν πρώην σύντροφος του Donald Trump Jr.
0: Το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της και εξέφραζε δημόσια τη δυσαρέσκειά του.
1: Σκέφτεστε να απολύσετε την Guilfoyle? Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Σε βάρος της Kimberly Guilfoyle πιέζουν εδώ και ημέρες ευθέως τον Λευκό Οίκο. Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι το γραφείο Γενικό Επιθεωρητή του State Department εξετάζει την ίδια και την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Με φόντο μεταξύ άλλων τις καταγγελίες ότι πριν επικυρωθεί ο διορισμός της, ζήτησε 100.000 δολάρια από υποστηρικτή του Τραμπ, με εκείνο να υποστηρίζει ότι τα χρήματα συνδέονταν με πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι της Guilfoyle απορρίπτουν τους ισχυρισμούς.
3: Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβη Kimberly Guilfoyle περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη του παρήχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα.
1: Δεν οφείλω χρήματα στην πρέσβη Guilfoyle και γι' αυτό θα τους κάνω αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξαιτίας αυτών έχει τελειώσει. Πρόκειται για εκμετάλλευση στο υψηλότερο επίπεδο και είναι μια πολύ κακή εικόνα για την κυβέρνηση.
0: Το κύμα αποκαλύψεων πυροδοτούν διαδοχικά δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές, ιδιωτικά ταξίδια και επαφές με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Wall Street Journal αναφέρεται στον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου, με το ιδιωτικό αεροσκάφος του οποίου φέρεται να ταξίδεψε η Guilfoyle στον Ταβός, αλλά και στον ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος αμοιβόταν από τον Άκτορ για επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση.
1: Η Wall Street Journal αναφέρει επίσης ότι η Guilfoyle φέρεται να λέει πως Έλληνες επιχειρηματίες κάλυπταν τα έξοδα προσωπικών ταξιδιών. Ενθάρρυνε παράλληλα κυβερνήσεις της Βουλγαρίας και της Αλβανίας να αγοράσουν αμερικανικό LNG αξίας δισεκατομμυρίων από εταιρεία ενός από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούσαν τα ταξίδια της.
0: Για ανάρμοστη συμπεριφορά με προσωπικό της πρεσβείας στην Αθήνα, για πληρωμένα από επιχειρηματίες ταξίδια στην Ευρώπη, αλλά και για έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.
3: Έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις περί δεοντολογίας, δώρων και υποβολής εκθέσεων, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.
1: Και έχουμε την πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση της Guilfoyle, την οποία ο πρόεδρος αδειάζει μεγαλοπρεπώς. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για κάποια περίοδο υπήρξε απλά σύντροφος του γιού μου, πρόσθεσε με νόημα στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παρέτησή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι στην κυβέρνηση δεν άρεσαν όσα έγραφε ο τύπος για την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα και τις δραστηριότητές της εδώ, παρότι γενικά αξιολογεί θετικά το έργο της. Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε μάλιστα αν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Guilfoyle. Το αρνήθηκε και τόνισε ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της. Έχει ιδιαίτερο νόημα ο τρόπος που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ να διαχωρίσει την οικογένεια από την Kimberly Guilfoyle, καθώς από τα πρώτα καταγγελτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ειδικά μετά τις ανακοινώσεις της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, όλα τα διεθνή μέσα μιλούσαν για τις προσωπικές της σχέσεις με τον Τραμπ που έκαναν δύσκολη οποιαδήποτε αποχώρησή της και μιλούσαν ακόμη και για μια ντροπιαστική στιγμή για τον πρόεδρο. Φαίνεται όμως ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι ακόμη και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ενδεικτική μια πρώτη αντίδραση Ρεπουμπλικανού γενεσουσιαστή της Γιούτα, ο οποίος δήλωσε ότι η απόφαση να ζητηθεί η παραίτησή της αποτελεί το είδος της ηγεσίας που επιζητούν οι Αμερικανοί.
1: Στην πρεσβευτική κατοικία βρισκόταν η Guilfoyle όταν έγιναν οι ανακοινώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφορικά με το αίτημα η ίδια να παραιτηθεί. Η Μαρία Τσιλινίκου θα μας πει περισσότερα.
5: Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το συγκεκριμένο θέμα είναι εσωτερικό ζήτημα που αφορά την Αμερικανική διοίκηση και περιμένουν ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Βρισκόμαστε στην πρεσβευτική κατοικία. Έξω από την πρεσβευτική κατοικία δεν υπάρχει κινητικότητα. Ωστόσο, μέσα το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ λοιπόν η Kimberly Guilfoyle έμαθε ότι ο Λευκός Οίκος ζητά την παραίτησή της. Αμέσως μίλησε με το επιτελείο της να δει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της. Περίπου μία ώρα μετά βγήκε η ανακοίνωση όπου η Kimberly Guilfoyle έπλεξε το εγκόμιο στον Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες κατά τη διάρκεια της θητείας της, εστιάζοντας στον κάθετο διάδρομο, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η φράση της ότι ήθελε να δώσει νίκες στον Αμερικανικό λαό, ακολουθώντας την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Υπάρχει όμως και παρασκήνιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, και μια ημερομηνία κατά την οποία άλλαξε το κλίμα για την Guilfoyle. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Γιάννης Καντέλης.
6: Αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην Αθήνα αλλά και παρασκηνιακά ακόμη και εντός της κυβέρνησης, διότι είναι σαφές πως την κυβέρνηση λένε είναι θέμα των ΗΠΑ, δεν έχουμε καμία εικόνα, καμία ανάμειξη, αλλά είχαν ένα κλίμα προς το που πηγαίνουν τα πράγματα, λένε. Και αυτό γιατί, αν θυμόμαστε, ο κύριος Ρούμπιο την Τετάρτη ήταν στην Αθήνα, όταν ρωτήθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμερικανός Υπουργός είπε: στήριξε απόλυτα την κυρία Guilfoyle, είπε ότι κάνει καλή δουλειά στην Αθήνα. Και αυτή την εικόνα είχαν και στην ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρά τα πρώτα δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν από τη Wall Street Journal, δεν υπήρχε ένα κλίμα αποπομπίστης από την διοίκηση Τραμπ, από την θέση της πρέσβεως στην Αθήνα. Όλα φαίνεται να άλλαξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όταν βγήκε το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας, στο οποίο γινόταν αναφορά για τις 100.000 δολάρια που ζητούσε από τον Αμερικανό δωρητή. Την επόμενη μέρα θυμόμαστε στο αεροδρόμιο τον κύριο Ρούμπιο, όταν τον ρώτησαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι να αντιδράσει αυτό, να λέει δεν έχω πληροφορίες, θα τα εξετάσω, και φαίνεται ότι από εκεί άλλαξε και όλο το κλίμα για την κυρία Guilfoyle. Έτσι έφταναν μηνύματα και στην Αθήνα. Αυτό που καταλάβαιναν πολλοί παράγοντες στην πρωτεύουσα ήταν πως οι μέρες της κυρίας Guilfoyle στην πρεσβεία ολοκληρώνονται, μάλιστα σε τραπέζια που γίνονταν το Σάββατο. Το κύριο θέμα συζήτηση ήταν αυτό και πολλοί προεξοφλούσαν ότι μέσα στην εβδομάδα η κυρία Guilfoyle θα αποχωρήσει από την πρεσβεία και σύντομα θα υπάρχει νέος πρέσβης στην Αθήνα. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν έπεσε από τα σύννεφα και στην κυβέρνηση και σε άλλους παράγοντες για την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle από την θέση της.
7: Και φαντάζομαι, Γιάννη, σε αυτά τα τραπέζια ανάλογο ήταν το κλίμα και στα ραντεβού που αν έκλειναν για την Αμερικανική πρεσβεία.
6: Ναι, υπήρχε μια δυσκολία στο να κλειστούν ραντεβού την τρέχουσα εβδομάδα. Προφανώς περίμεναν και εκεί τις εξελίξεις και όποιες ημερομηνίες δίνονταν για αργότερα, προκειμένου να έχει ξεκαθαρίσει πιθανότητα, και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει και το τοπίο στην Αμερικανική πρεσβεία.
1: Και όταν μιλάμε για την Guilfoyle, κυρίες και κύριοι, δεν μιλάμε απλώς για την Αμερικανίδα πρέσβη στη χώρα μας. Είναι η πρώην αρβωνιαστικιά του Trump Jr. και ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA. Θα μας πει περισσότερα από την Ουάσιγκτον ο Μιχάλης Ιγνατίου.
8: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ίδια πιέστηκε και δέχτηκε, και όταν της είπαν ότι πρέπει να πάει σε πρεσβεία, ήθελε να πάει στο Βατικανό, όπου η παρουσία της θα ήταν, θα έλεγα, τυπική. Ο πρόεδρος της έδωσε την Αθήνα. Η Αμερικανική πρεσβεία δεν ήταν αυτό που ήταν, λένε. Είναι κέντρο για την ευρύτερη περιοχή. Εν πάση περιπτώσει όμως, παρά τα όσα έγιναν και κατέληξαν στη σημερινή εξέλιξη, η κυρία Guilfoyle ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του State Department σε όλα τα θέματα. Αυτό μας είπαν πριν από λίγο. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής και ενεργειακής. Υπηρέτησε δηλαδή το προεδρικό αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία. Τουλάχιστον
7: δεν παίρνουν αποστάσεις από τα δημοσιεύματα, εφόσον αυτά αποδειχθούν, για το πώς χειρίστηκε το αξίωμά της, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Θέλω να πω ότι ήταν αυτό, ευθυγραμμίζεται όλο αυτό με τις απαιτήσεις του State Department.
8: Κοίταξε, το ένα θέμα είναι αν υπηρέτησε το αφήγημα για την ενεργειακή κυριαρχία.
7: Για τον κάθετο διάδρομο, ας πούμε.
8: Ναι, για τον κάθετο διάδρομο. Αυτό οπωσδήποτε το υπηρέτησε και το προχώρησε και το προώθησε. Και θα έλεγα ότι ο νέος πρέσβης ή όποιος θα είναι στην επικεφαλής θα τα βρει εύκολα σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες, αυτές πρέπει να ερευνηθούν. Τώρα το θέμα είναι, θα ερευνηθούν ή όχι, διότι οσμιζόμαστε μερικοί ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του Προέδρου και της κυρίας Guilfoyle σε ό,τι αφορά όσα προηγήθηκαν.
7: Υπάρχει όμως ένα κομμάτι, Μιχάλη, γιατί θα δούμε και το αν έχει κάνει πολιτική ζημιά. Γιατί αν η Kimberly Guilfoyle μεροληπτούσε υπέρ του Άκτορα, μιας εταιρείας που συμμετέχει, εν πάση περιπτώσει θα έχει ένα κομμάτι ευθύνης σε αυτόν τον κάθετο διάδρομο. Ναι, μεν το έργο έχει αμερικανική σφραγίδα, αλλά εδώ ελέγχεται και θα ελεγχθεί αν υπάρχουν και άλλα συμφέροντα.
8: Η συμφωνία με τον Άκτορα και με την κρατική εταιρεία, νομίζω είναι η ΔΕΠΑ. Δεν θυμάμαι καλά.
7: Και έχει σημασία το πώς θα διατυπωθεί κιόλας.
8: Ναι, θα σου πω. Αυτή η συμφωνία έγινε το Σεπτέμβριο. Η κυρία Kimberly δεν ήταν πρέσβης τον Σεπτέμβριο. Δεν ήταν καν στην Αθήνα. Όταν έγιναν στην Αθήνα οι συναντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ και του Υπουργού Ενέργειας με μια σειρά επιχειρηματιών, αυτή ήταν στην Ουάσιγκτον. Αυτοί οι δύο υπουργοί πήραν τις αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο και φαντάζομαι, επειδή είναι και οι δύο κολλητοί του Προέδρου, τους βλέπουμε συνέχεια και στο Λευκό Οίκο να είναι μαζί του, φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε με τα σημερινά δεδομένα πάντα, έτσι θα τηρηθεί απόλυτα.
7: Μιχάλη, επειδή έρχονται ενδιάμεσες εκλογές, προφανώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν βιώνει και την καλύτερη περίοδο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη δημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέτηση αυτή που ακολούθησε των δημοσιευμάτων, πόση ζημιά κάνει στο κόμμα και πόση ζημιά στον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο.
8: Κοίταξε, Λένα, ήταν και θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα πολύ μεγάλο στέλεχος του κινήματος MAGA. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ήταν η βασική, όταν τον είχαν εγκαταλείψει όλοι, η Kimberly Guilfoyle ήταν δίπλα του και ήταν αυτή που ηγήθηκε του αγώνα στην πρώτη μάλιστα θητεία, στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία. Ήταν αυτή μαζί με τον γιο του βέβαια, τον Don Junior, που ηγήθηκαν όλου αυτού του κινήματος. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειας, ήταν αρβογιαστικιά, άρα ήταν μέλος της οικογένειας.
7: Τουλάχιστον για ένα διάστημα,
8: ό,τι αφορά τη ζημιά, τώρα σε ό,τι αφορά τη ζημιά, σίγουρα οι δημοκρατικοί θα το εκμεταλλευτούν, διότι οι κατηγορίες της εφημερίδας ομιλούν για διαφθορά και τα υπόλοιπα και τα σχετικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα το εκμεταλλευτούν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία εάν οι δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, θα ξεκινήσουν μια μεγάλη έρευνα εναντίον της Kimberly Guilfoyle, ανεξάρτητα από την όποια συμφωνία έκανε η ίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Το τονίζω αυτό.
7: Μιχάλη, για την επόμενη ημέρα, για τη διάδοχη κατάσταση, έχουν πέσει κάποια ονόματα.
8: το ξέρω. Αλλά τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους. Αναζητούν τον αντικαταστάτη, σίγουρα πρέπει να τον αναζητούν μετά την αναγκαστική αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα είναι μια δύσκολη αποστολή λόγω των ισορροπιών και στο Κογκρέσο. Και ίσως να μην έχει χρόνο ο πρόεδρος να αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρέσβης να καταθέσει στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Γερουσίας, ο πρέσβης να περάσει από την ολομέλεια της Γερουσίας και σχετικά. Η Γερουσία και η Βουλή υπό την παρούσα σύνθεση θα μπορούν να λειτουργούν με τις σημερινές ισορροπίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει χρόνος, θα δούμε. Το δεύτερο
7: και το
8: είναι
7: προφίλ του, το προφίλ, αν θα είναι διπλωμάτης καριέρας ή αν θα είναι ένας από τον πυρήνα μάγκα.
8: Είναι το πρώτο ερώτημα. Θα είναι κάποιος από την πυρήνα μάγκα, θα είναι κάποιος κολλητός ο οποίος μπορεί να έχει και ελληνική ρίζα, ή θα είναι ένας σοβαρός διπλωμάτης μέσα από το State Department που έχει γνώσεις εξωτερικής, αμυντικής και ενεργειακής πολιτικής για να προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό πρέπει να αποφασιστεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είναι βέβαιο ότι θα επέλεγε ένα διπλωμάτη με γνώσεις για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Αλλά λένε ο πρόεδρος προτιμά να ευχαριστήσει τους φίλους του. Οπότε, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να μας πει κανείς, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς την τελική απόφαση του πρόεδρου.
7: Υπάρχει κάποιο φαβορί ωστόσο?
8: Κοιτάξτε, πρέπει να σου πω, ακούστηκαν από άλλοι ονόματα Ελληνοαμερικανών. Ενός δισεκατομμυριούχου, ενός βουλευτή, ενός πρώην βουλευτή και πάει και πάει και πάει. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια λάθος επιλογή. Γιατί εκτός εάν η επιλογή αφορά ένα άνθρωπο με γνώσεις, όχι για δεξιώσεις. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Μετά από αυτή την περιπέτεια, μου επιτρέπεις, η Αθήνα δεν έχει χρόνο για δοκιμές και θα σου έλεγα ότι οι πάντες μιλούν με καλά λόγια για τον Josh Hack, τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο οποίος ήταν πρώην βοηθέως υφυπουργός στο State Department με εξαιρετικές γνώσεις για την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύπρο. Το νούμερο 2.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
9: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
10: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
9: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
10: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι. Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
18: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Σεσουάρ για δολοφόνους.
23: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
22: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
23: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
22: Σεσουάρ για δολοφόνους.
23: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
22: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες για τυχόν αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Ο Κύβος ερήφθη για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία, αλλά και αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Η αύξηση θα είναι κλιμακωτή, αναλόγως τη θερμοκρασία και τις περιοχές, θα μας πει περισσότερα ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Μία ημέρα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι 30%.
2: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
3: Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη είναι χρήσιμο να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς οι τιμές στα πάντα πάνε προς τα πάνω.
1: Πέρυσι το επίδομα κυμάνθηκε από 100 έως 800 ευρώ με όριο τα 1200 για τις ψυχρότερες περιοχές. Με την αύξηση 30% το ελάχιστο ποσό ανεβαίνει στα 130 ευρώ και το ανώτερο στα 1040 ευρώ. Ενώ ενδέχεται η ειδική πρόβλεψη για τις ψυχρότερες περιοχές να το οθήσει στο ανώτατο όριο των 1560 ευρώ.
4: Άλλη πρόκληση αντιμετωπίζει το χειμώνα ένας κάτοικος που είναι στην Νότια Ελλάδα και ένας που είναι στην Βόρεια. Είναι μια κλιμακωτή που έχει να κάνει με τις μέρες στις οποίες ο καιρός είναι κρύος.
5: Οικονομικά εντάξει, είναι δύσκολο, ναι. Και φέτος πιο δύσκολα θα είναι.
1: Αύριο αναμένονται και οι ανακοινώσεις για την αυξημένη επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, που αναμένεται να κινηθεί από 30 έως 35 λεπτά το λίτρο.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Τους καταναλωτές που δικαιούνται του επιδόματος σίγουρα τους ευνοεί. Ας το δούμε λοιπόν μισογεμάτο το ποτήρι.
1: Η ανησυχία επιτείνεται και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο σε προβλέψεις του για την αγορά ενέργειας ανεβάζει στο χειρότερο σενάριό του την τιμή του πετρελαίου Brent ακόμη και στα 130 δολάρια, σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούζ μείνουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο του 2027.
0: Δύο παρεμβάσεις λοιπόν στην Αγγλία και στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε η κυβέρνηση και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο λογαριασμός. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Τίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20 το λιγότερο η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
8: Από μισό επομένως, 50-50.
7: Εγώ θεωρώ και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50 ενδεχομένως έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25 με 30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70. Ήταν και
8: Απρίλιο.
7: Το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
8: Πετρέλαιο κίνησης.
7: Στο πετρέλαιο κίνησης δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των διελιστηρίων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα, μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
8: Μας είχαν προειδάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
7: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη, και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών, και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
8: Επαγγελματίες οδηγεί.
7: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
8: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι

0: 2% από 2% που εκτιμάται χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
0: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να προκαλέσουν.
1: Βλέποντας και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Ότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
0: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα 15ήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικών συλλόγων στο Σύνταγμα για το κόστος στέγασης. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Παραμένουν στο Σύνταγμα περίπου 120 σπουδαστές, όπως θα δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη Μεϊδάνη αυτή τη στιγμή, από τους φοιτητικούς συλλόγους των Πανεπιστημίων της Αθήνας. Έχουν στήσει από τις 5 η ώρα περίπου 40 σκηνές κατά μήκος όλης της πλατείας και θα μείνουν, όπως λένε εδώ, έως αύριο το πρωί τουλάχιστον στις 6. Πραγματοποιούνται αυτή την ώρα ομιλίες από μέλη του φοιτητικού συλλόγου, ενώ φωνάζουν και συνθήματα συνοδεία μουσικής. Αυτό που διεκδικούν, λένε, είναι η δωρεάν στέγαση να μπει πλαφόν στην τιμή των φοιτητικών ενοικίων, ενώ διεκδικούν και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ, καθώς το κόστος διαβίωσης είναι δυσβάσταχτο. Νωρίτερα, σε 6 το απόγευμα, πραγματοποίησαν πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου έμειναν για περίπου 45-50 λεπτά, εντυπώντας τα αιτήματά τους, ενώ προαναγγέλνουν επόμενη κινητοποίηση στις 21 Οκτωβρίου.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας και σήμερα η ακρίβεια και κατά πόσο οι κυβερνητικοί χειρισμοί έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Ήδη πάντως έχει προεξοφληθεί ντόμινο αυξήσεων, γεγονός που φέρνει πιο γρήγορα νέες παρεμβάσεις όπως μέτρα στήριξης για τις αγορές των εορτών. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνο.
4: Το κόστος ζωής κρατά στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης.
5: Όσο μεγαλύτερη είναι μια κρίση, όσο μεγαλύτερο είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο επικίνδυνες είναι οι υπεραπλουστεύσεις που ακούμε από πολλά κόμματα και οι μαγικές συνταγές που ποτέ δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, ειδικά στην Ελλάδα, αντιθέτως τα διόγκωσαν τα προβλήματα.
4: Με την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής περιουσίας και 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο με επιτόκιο 3%, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τα ευθύβολα χτυπήματα στην κυβέρνηση για την οικονομία.
6: Η σημερινή κυβέρνηση έχει αιμονή στο λάθος, είτε λόγω διαπλοκής, είτε λόγω ιδεολειψίας. Πώς αξιολογείται εσείς αλλιώς οι 120 δόσεις να είναι λαϊκισμός, να μην πρέπει να εφαρμοστούν, να μην τις χρειαζόμαστε και ξαφνικά να τις χρειάζονται.
4: Με όπλο το κυβερνητικό τους παρελθόν, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στράφηκε κατά Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο λαός που έχει μνήμη δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί σαν τιμονιέριδες για να τον στείλουν στα βράχια μιας νέας καταστροφής.
4: Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε διαφθορά στο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης.
8: Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοπάς, κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίχτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
9: Μετά τα λάθη και τα εγκλήματα που έκαναν και οι τρεις, τις φαλιάρες εκλογές θα την εισπράξουν και οι τρεις από τον ελληνικό λαό.
4: η ακρίβεια αυτή και την εμπιστοσύνη στο πολιτικό.

0: οικοσύστημα, με το 31% στην τελευταία μέτρηση της ΠΑΛΣ να μην πείθεται από τις εξαγγελίες κανενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΦ για την αντιμετώπιση της.
1: Στα άκρα και επί προσωπικού εξελίσσεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Μετά την αμετροεπή παρέμβασή του, ο Θανάσης Καρτερός ξεκαθαρίζει πως ό,τι γράφει έχει τη δική του υπογραφή. Είχε προηγηθεί η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέφυγε τεχνιέντος να τον αποδοκιμάσει. Από το ΠΑΣΟΚ πάντως κρατούν ψηλά το θέμα, άλλωστε έχουν κάθε λόγο και επιμένουν ότι πίσω από την επίθεση είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ Χρύσα Μπάτου.
2: Η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού συνεχίστηκε και σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι.
3: Εγώ τα θέλω να πω κάτι, το λέω ευθέως. Δεν χρειάζομαι ούτε πιστόλια ούτε νερομπίστολα. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική.
2: Τους τόνους έκανε σαφές πως θέλει να ρίξει ο Αλέξης Τσίπρας από χθες, αποφεύγοντας τις προσωπικές αναφορές. Αφήνει ωστόσο σαφείς αιγμές για το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα. Ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο.
2: Ο Θανάσης Καρτερός που άναψε φωτιές επανήλθε με νέο άρθρο την ώρα που συνεχίζονται τα βέλη εναντίον του.
5: Για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος.
6: Πιστεύω ότι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα δείχνει δυσαρέσκεια και δείχνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Ο πόλεμος πάντως που έχει ξεκινήσει σε επίπεδο στελεχών δύσκολα θα σταματήσει.
7: Γίνεται μία επίθεση κατά μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ με ανίκιο τρόπο και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Βγήκε και σήμερα να ανασκευάσει αυτά που δεν ανασκευάζονται. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα έπρεπε να βγει και να πει ότι εγώ παίρνω αποστάσεις από το βλάκα του κυρίου Καρτερού. Αλλά πώς να πάρει αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αφού έχει πει ο ίδιος χειρότερα πράγματα.
8: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι κλεγμένη βουλευτής. Εδώ, να το δει κανείς. Και όταν παραιτηθήκατε από την κοινοβουλευτική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του Προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
7: Όχι, κύριε Καραμέρο, θα λέτε για ήθος.
9: Ανθρώπους οι οποίοι ίδιοι μεταξύ τους βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση. Άρα πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι εκλογές συγκρούονται ρεαλιστικές εναλλακτικές και όχι φαντασιακά
7: Μαρδάκη,
9: ή υποθετικά
7: σενάρια.
2: Την ώρα πάντως που ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων.
10: Το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία.
11: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή.
2: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προσχώρησε με ανακοίνωσή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Και είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ο πόλεμος μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Αντζολέτος.
12: Και δεν χρειάζεται καμιά βαθιά ανάλυση, μπορεί να δει κανείς πώς αντιδρούν τα γαλάζια στελέχη στα τηλεοπτικά πάνελ. Απλώς παρακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να τσακώνεται. Αυτό βεβαίως δεν συμφέρει την ΕΛΑΣ. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα να το μαζεύει, είδαμε τον Θανάση Καρτερό να λέει αυτό το μισό με ακούλπα. Και να δηλώνει...
7: Στο τέλος όμως.
12: Στο τέλος.
7: Θα μπορούσε να το πει και στην αρχή, άμα ήταν ολόκληρο μέα κούλπα.
12: Γι' αυτό το λέω και μισό. Και να δηλώνει εμφαντικά ότι εγώ δεν ταυτίζομαι με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν στελέχη της Ελλάς ότι δημιουργείται μια συσπήρωση γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα κεντρό αντιτσίπρα κοινό, το οποίο θέλουν να το προσεγγίσουν και βλέπουν έτσι ότι μπορούν. Και έρχονται δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ότι δεν θα απαντούν από εδώ και πέρα από την Ελλάς, αλλά θέλουν να το κάνουν με κόσμιο τρόπο. Και σήμερα ήρθε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τι έκανε? Τη μέρα που παρουσίαζε το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να δείξει ότι εσείς με βρίζετε, εγώ μιλάω προγραμματικά. Και έτσι η κόντρα θα συνεχιστεί. Αλλά φανταζόμαστε με άλλους ρυθμούς. Για ένα δύσκολο 48ωρο προετοιμάζεται η χώρα μας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν 12 περιοχές, με την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την Κρήτη να είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω ειδικών συνθήκων. Εκεί υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων, ενώ εκτός από τις καταιγίδες θα πνέουν και ισχυροί άνεμοι. Άρα το πρόβλημα μεγαλώνει για τις παράκτιες περιοχές. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
5: Λίγα λεπτά σφοδρών βροχοπτώσεων ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα στους δρόμους του Κερατσινίου που μετατράπηκαν σε ποτάμια. Το πρώτο χτύπημα της κακοκαιρίας προκάλεσε προβλήματα σε όλη την Δυτική Αττική.
13: Έχει γεμίσει ο δρόμος όλος με νερά. Πού είναι ο Δήμος?
5: Το ρέμα της Δραπετσόνας φούσκωσε από την Αεροποντή μετατρέποντας όλη την περιοχή σε λίμνη. Οδηγοί αυτοκινήτων και φορτηγών σταματούν βλέποντας τα νερά να παρασύρουν κάθε λογής αντικείμενα. Εντόνες βροχοπτώσεις πλήττουν από νωρίς το απόγευμα και την Εύβοια.
14: Η ώρα είναι 4 παρα 10 και αυτή τη στιγμή κάτοικοι και επισκέπτες εδώ στη Βόρεια Εύβοια έχουν λάβει μήνυμα το 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην περιοχή. Μάλιστα, μέσω του μηνύματος ζητείται να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απολύτως απαραίτητες.
5: Εκτός από την Εύβοια, το 112 ήχησε και σε Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.
15: Ξεκίνησε στα ορεινά του Ρεθύμνου, στα Μάρη.
5: Καταιγίδες χτυπούν από το μεσημέρι και την Κρήτη. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Σκιάθος, Σκόπελο, στους Δήμους Βαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε την αναλυτική, επικαιροποιημένη πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, η Χριστίνα Σούζη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και φαίνεται ακριβώς πώς στροβιλίζεται το χαμηλό, το οποίο κινείται ανατολικά και μέχρι αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα επηρεάσει τη χώρα μας. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, θα έλεγα, γιατί δεν έχουν περάσει και τα πολλά 24 ώρα. Μέγιστη στη Λαύρα η Χαλκιδική έχει τα περισσότερα, 96 χιλιοστά και σημονόμετρα επίσης 95 χιλιοστά. Πέρα Ματικής, εδώ η Δυτική Αττική, με 78 χιλιοστά, ακόμα και στη Μάνδρα, Παλαιοκούν, Ενδουρα Μάνδρας, 57 χιλιοστά και πάλι η Χαλκιδική με τα 64 και το Βουλγαρέζι στην Ήπειρο. Έψαχα να βρω πού δεν βρέχει αυτή την ώρα. Οι λιγότερες βροχές είναι στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιωνίου. Αυτή την ώρα μιλάω.
17: Βροχή. Βρέχει. Αλλά με ένταση, δηλαδή είναι ικανή αυτή η βροχή να προκαλέσει καταστροφές, να προκαλέσει πλημμύρες?
16: Ανάλογα πώς θα πέσει και πού ακριβώς, σε ποιο βουνό θα πέσει για να κατέβει οτιδήποτε. Είναι ικανή. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα είναι από εδώ και πέρα οι βροχές και ο καιρός. Βλέπεις ότι συνεχίζονται οι βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και μέχρι αργά το βράδυ οι σποράδες, η Εύβοια, ακόμα και ένα κομμάτι της Αττικής και Κυκλάδες θα έχουν έντονα φαινόμενα. Στη συνέχεια, μέχρι αύριο το πρωί, τα έντονα φαινόμενα θα βελτιωθεί ο καιρός στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες με έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια μέχρι να πάμε την Τετάρτη το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, όπου θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν, και να σας δείξω και τις περιοχές. Εύβοια και Σποράδες είναι και στο κόκκινο, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό έφυγε και το 112. Η Χαλκιδική για μερικές ώρες ακόμα, η Ανατολική Στερεά και η Αττική για μερικές ώρες ακόμα, λίγες ώρες ακόμα. Κυκλάδες, Κρήτη μέχρι αύριο το απόγευμα, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα μέχρι περίπου αύριο το απόγευμα. Και η Κρήτη θέλει προσοχή.
17: Εντάξει. Άρα τα δύσκολα μέχρι αύριο, η Κρήτη προφανώς και η Χαλκιδική Εύβοια. Τώρα να δούμε και τους ανέμους, Χριστίνα, γιατί θα είναι ισχυροί.
16: Από απόψε τη νύχτα θα ενισχυθούν, θα φτάσουν στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ, θα γίνουν βορειοδυτικοί. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 8 με 9 και αύριο και 10, τη νύχτα δηλαδή και αύριο για κάποιες ώρες και 10, από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Το 9 θα μείνει όμως μέχρι αργά το βράδυ. Άρα θα έχει απαγορευτικό και θα πρέπει κανείς να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
1: Στη Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Για την ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
21: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
24: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
26: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
27: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
26: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
27: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
26: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
27: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
26: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
27: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
28: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
29: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
30: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακαιρεότητά της. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο, δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήχησε το μεσημέρι το 112 σε έβια σκύρο και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησο. Πελοπόννησος, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα προβλέπονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι, τοπικά έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από απόψε. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμισσα, Λιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρους, Κοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στην Αττική, δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο σήμερα από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες οι οποίοι επέμεναν σε λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολούν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με το Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε σήμερα μια εγκατάσταση της εταιρείας πετρελαίου της Ιεμένης κοντά στην πρωτεύουσα Σανά. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός είχε εκδώσει νωρίτερα προειδοποίηση προς τους πολίτες να απομακρυνθούν από το χώρο. Από την πλευρά της, η εταιρεία πετρελαίου της Ιεμένης, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις, ανακοίνωσε ότι είχε βλάβει εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Οι εγκαταστάσεις δεν περιέχουν επί του παρόντος αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με την εταιρεία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν οι αρχές. Συνέλευσαν δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 45χρονος αρχηγός. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος ναρκωτικών ουσιών, καθώς και δύο τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις του 45χρονου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά. Που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιαία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Λοιπόν, έλα να ανέβουμε λίγο, γιατί εντάξει, αυτή η επικαιρότητα δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια. Κατά τόπους βρέχει αρκετά. Τώρα, το συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει λόγος που το επιλέξαμε για την έναρξη, διότι σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100, το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται Michael Jackson. Τώρα, θέλω βοήθεια του κοινού. Πρώτα απ' όλα βλέπω στον χάρτη ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον Πειραιά. Πηγαίνοντας τώρα, ή όπως βγαίνετε από τον Πειραιά, δεν καταλαβαίνω στο χάρτη, αλλά βλέπω κόκκινη γραμμή. Γεγονός που σημαίνει ότι είστε ακινητοποιημένοι. Έχει ενημερωθεί η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και η Μελίνα Σαμαραδέλη, που είναι στην άρχη συνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, ότι όποια ακροάτρια και όποιος ακροατής το θελήσει, εννοείται ότι θα μας δώσετε το δικό σας ρεπορτάζ. Γιατί τι είναι ο Sky σε τέτοιες περιπτώσεις? Μια μεγάλη παρέα. Και πάντα το δικό σας ρεπορτάζ εννοείται ότι έχει την τιμητική του. Οπότε, αν, επειδή βρέχει κατά τόπους, διαπιστώσετε οπουδήποτε το οτιδήποτε, εννοείται ότι θα τα πούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δηλαδή, στο 210-48-00-174 αφήνει το αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Βέβαια, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τους άλλους τρόπους που θα τους πω στην συνέχεια. Κατά τα άλλα τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν τους προλαβαίνουμε. Τι θέλω να πω? Ρε παιδί μου, ζήσαμε πολλά δράματα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε βιώσει απίστευτα δράματα ως χώρα. Πρώτα απ' όλα, τι τραγούδια θα λέει τώρα η Βύση. Είναι ένα μεγάλο δράμα αυτό. Αυτό δεν είναι δράμα? Πού να το πεις. Τώρα έχουμε ακόμη ένα. Διότι το έλεγε πάρα πολύ καλά η φίλη μου η Μαρία, η Εγκυλφόλη θα χάσει τα σχήματα των μπουζουκιών και εμείς εννοείται τις στιλιστικές της επιρροές. Είναι ένα θέμα. Βέβαια, πάντα υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Ότι το επόμενο ζεϊμπέκικο που ενδεχομένως ακούσουμε από τον Αργυρό να είναι ένα εξαιρετικό άσμα του Νταλκά. Βέβαια είχαμε και τον τέτοιο, πώς να το πω τώρα, να το πω, όχι δεν θα το πω όπως μου έρχεται, αφήστε το, γιατί σας έχω πει, έχω ένα πρόβλημα, υποτίθεται ότι η μητέρα μου έχει μεγαλώσει με αρχές. Όταν αρχίζω και λέω τίποτα γαλλικά εδώ, μετά μου λέει μόλις, μα τι ήταν αυτά που είπες πάλι, γιατί μιλάς έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Οπότε να πω ότι το πρώτο άδειασμα, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη που θα ήθελα, κύριος είμαι. Το πρώτο άδειασμα λοιπόν είναι με την πρώτη τοποθέτηση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και την έκανε ποιος άλλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Και ειδικότερα λοιπόν σε ερώτηση που του τέθηκε για το θέμα, απάντησε ότι, να σας πω κάτι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε κάποια στιγμή στο παρελθόν με τον γιο μου. Okay. Το καταλαβαίνουμε, σεβαστό. Έκανε λέει πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, οπότε από εδώ πάνε κι άλλοι. Παραιτήθηκε η ίδια, βέβαια την ανάγκασαν να παραιτηθεί, έτσι, ψευδείς οι καταγγελίες εις βάρος μου, αυτά είπε, τιμή ζωής η θητεία στην Ελλάδα. Να. Τώρα εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και τίμοι, από την Ελλάδα είχε συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες. Τώρα κατά τα άλλα, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας, το ξαναλέω και τώρα θα πω και τους τρόπους επικοινωνίας, αφού κάνουμε και τις συστάσεις μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε κοντά μας εδώ πέρα τον Παναγιώτη Παπακαλούση μετά από καιρό. Τι κάνουμε, καλά είμαστε Παναή? Όλα τα καλά. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Εννοείται ότι ισχύει το 210-48-00-174. Εδώ περιμένουμε την δική σας βοήθεια, αν έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα κάπου έξω με δρόμους που ενδεχομένως έχουν πλημμυρίσει, έχουν γίνει λίμνες, ποτάμια, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, πάντως δρόμοι μπορεί να μην είναι, και να μας δώσετε μια εικόνα. αφήνοντας βεβαίως τον αριθμό του κινητού σας. Δήμητρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11. Εννοείται ότι ισχύει το Viber, αυτός ο θαυμαστός τρόπος επικοινωνίας που χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. 6981231003, και εδώ μου στέλνετε και βίντεο αν έχετε κάποια εικόνα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα συναντήσει σε δρόμο. Το ξαναλέω, 6981231003. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα, πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το κάμπινγκ διαμαρτυρίας. Επίσης, αν περνάτε από το Σύνταγμα, εκεί λοιπόν στην πλατεία Συντάγματος, παρά το ότι είχαμε τη βροχή, κάποιοι φοιτητές έστησαν σκηνές και μεγάφωνα στην καρδιά της πρωτεύουσας, εκφράζοντας την διαφωνία τους για το υπέρογκο κόστος σπουδών και την εκρηκτική κρίση στην φοιτητική στέγη. Αν λοιπόν περνάτε από εκεί, δώστε μας επίσης μια εικόνα μέσω του τρόπου επικοινωνίας. Μαρία Δουρουδή μόλις μου έστειλε, βρέχει καλέ, για όνομα του Θεού, δεν πέφτουν και κατσαρίδες, ας ηρεμήσουμε λίγο, κάτσε μισό λεπτάκι, κάτσε Μαρία μου, γιατί μου έσβησε. Όχι, ξέρεις τι έγινε, πριν από λίγο εδώ Μαρία έριξε αρκετά. Αυτό είναι το θέμα. Το αντιμετωπίζω, λέω, μάλιστα. Δεν ήρθε Αρμαγεδόν. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ξέρεις τι, εδώ πριν από λίγο έριξε αρκετά, όπως και την ώρα, ας πούμε, που έφευγα από το σπίτι μου. Όντως έριχνε, και το καταλαβαίνει αυτό κανείς από τον τρόπο που απομακρύνουν τα νερά από τον μπαρμπρίζ ή αλλοκαθαριστήρες. Εδώ λοιπόν έβρεξε αρκετά πριν από λίγο, οπότε γι' αυτό το είπα. Μαρία μου, καλό δρόμο. Αν και εσύ εντοπίσεις οτιδήποτε, εννοείται ότι μας δίνεις μια εικόνα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο που υπογράφει ως Μίτσος. Παντού λέει προβλήματα και ο... είναι στο εξωτερικό ο Δημήτρης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Κάπου στο Μπρίστολ για κάποια άλλη περιοχή, κλειστός από ατύχημα. Ενημέρωσε μήπως πηγαίνει προς τα κάτω κανείς. Τι εννοείς ο Μι5, πού είναι αυτός ο δρόμος, βοήθησε με λίγο να καταλάβω, έτσι. Την καλησπέρα μου και στην Σόφη. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίτα, αυτό που μου έχει στείλει τώρα δεν έχει καμία σχέση με τον καιρό, είναι κάπως πιο ρομαντικό, το δέχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως λένε πάρα πολύ, ναι, το αγοράζω. Εντάξει, Τρίτη και 13, αξέχαστα μας μείνει αυτή η μέρα. Να το πήρε έτσι η Κίμπερλι, ότι της έφερε γκαντεμιά. Καλά, δεν νομίζω. Καλησπέρα μου και στον Στράτο. Επίσης, να είσαι καλά, Στράτος από Παλαιό Φάληρο. Λοιπόν, τον ακροατή, αν τον έχουμε, τον Γιώργο, γιατί κάποιος ζήτησε να μας πει κάτι, να μας δώσει μια εικόνα, βεβαίως, και θα τα πούμε μαζί του, και αμέσως μετά να είναι στην γραμμή και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, να μας δώσει όλα τα τελευταία για την εξέλιξη, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και τα επόμενα 24 ώρα. Υπομονή, γιατί θα φτιάξουν τα πράγματα αρκετά προς την Πέμπτη. Βέβαια, υπήρξαν περιοχές της Ελλάδας που είχαν ζητήματα. Έτσι, μη λέμε ότι εντάξει, επειδή εδώ τώρα στην Αθήνα δεν έχουμε πολλά προβλήματα, αλλά υπήρξαν γωνίες της Ελλάδας, η Εύβη ας πούμε, και γι' αυτό θα είναι και αρκετά σχολεία αύριο σε αρκετές περιοχές, έχουν θεματάκι και λόγω των ισχυρών ανέμων. Οπότε, Γιώργος κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόου.
0: Δημήτρης, σκέτο, όπως και εγώ δεν είπα κύριε Γιώργο. Εντάξει. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ. Μας ακούς από το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μικροφωνίζει και δεν είναι ωραίο γιατί...
1: Ναι, σας ακούω.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού είσαι και τι βλέπεις, τι έχουμε.
1: Από Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, ο δρόμος που συνεχίζει και βγαίνει Πειραιός.
0: Ναι.
1: Στη γέφυρα είμαστε σημειωτών, είμαστε 25 λεπτά μέχρι να βγούμε στον δρόμο...
0: Προσφάλιρο.
1: Προσφάλιρο για να πιάσουμε...
0: Τι ξέρω τι έχει γίνει, τώρα στο χάρτη. Έχει γίνει
1: να
0: κάτι.
1: Σας πω.
0: Ναι.
1: Να σας πω. Έχει πλημμυρίσει το αριστερό μέρος προς τις γραμμές. Μιλάμε για πολύ νερό και όλα τα αυτοκίνητα πάνε αριστερά για να μπορέσουν να περάσουν.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν δύο τροχονόμοι εκεί, αλλά οι άνθρωποι τώρα τι να κάνουν.
0: Όταν στενεύει ο δρόμος και τα λοιπά, στενεύει ο δρόμος. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό τώρα. Γι' αυτό είδα στο χάρτη ότι είναι κόκκινο κατά κόκκινο.
1: Ναι, έτσι. Κατά κόκκινο. Σας λέω, είμαστε αρκετή ώρα.
0: Και είναι και για απόσταση, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι απόσταση.
1: Είναι 1,5 χιλιόμετρο.
0: Εσύ τώρα πού κοντά είσαι, κοντεύεις να φύγεις.
1: Ναι, τώρα βγήκα στο Sky.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Και πάω για Φάληρο.
0: Πας για Φάληρο. Καλή ξεκούραση να σου ευχηθώ. Εντάξει, λίγο ταλαιπωρήθηκες. Μικρό το
1: δεν
0: κακό.
1: Πειράζει,
0: εντάξει. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βοήθησες. Έτσι. Γιατί
1: καλά,
0: έβλεπα το κόκκινο, καλά. Αλλά δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, το κόκκινο ήταν ακινησία.
0: Ναι.
1: Ακινησία τελείως.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
1: Και
0: καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Ωραία. Μας λύθηκε η απορία λοιπόν. Έχουμε νερό μαζεμένο εκεί, στην περιοχή αυτό και γι' αυτό, στην περιοχή αυτή και γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ζούμε, μου λέει, εποχή απόλυτης παρακμής, μου λέει ο Παντελής. Οι λήθοι, μου λέει, σαν τον Τραμπ κυβερνάνε. Κονσοματρής, σαν την Κιλφόιλ. Όπω το βαρένεις. Όπα, παπα, τι με έβαλε σκύπα. Γίνονται πρέσβεις, εγκληματίες σαν τον Πούτιν και τον Ερντογάν καταδυναστεύουν τους λαούς τους, και στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τη διαμάχη Βύση και Καρβέλα. Νομίζω, δεν έχεις και άδικο, θα συμφωνήσω. Α, ο M5 είναι ο δυτικός αυτοκινητόδρομος που κατεβαίνει από το Μπέρμιγχαμ προς Ουαλία και Κορνουάλη. Γιάννη Σαββόπουλος. Καλώς το Γιάννη μου. Τι κάνεις? Και θα τα πούμε κάποια στιγμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στο Σταμάτη, ο οποίος μου λέει: σε ακούμε με το γιο μου ενώ γυρίζουμε στο σπίτι, στην παραλιακή, όλα φυσιολογικά. Σταμάτης και Θάνος Παπαδημητρίου. Οπότε ο γιος είναι ο Θάνος. Θάνο μου, να είσαι καιρός δυνατός. Δώσε μου στοιχεία για το παιδί. Πάει σχολείο, τι κάνει, με τι ασχολείται, έτσι. Και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει στοιχεία για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στα επόμενα 24 ώρα. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, μια χαρά. Εδώ περιμένοντας το χαμηλό είμαστε.
0: Περιμένοντας το χαμηλό, ωραίο. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος παράστασης.
2: Ναι, δηλαδή κάπως έτσι. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει επικοινωνήσει κανείς από το Πέραμα ή από τη Σαλαμίνα, γιατί έβρεξε πάρα πολύ πριν κάνα μισάωρο.
0: Ναι.
2: Υπολογίζω εκεί. Έβρεξε πάρα πολύ νερό. Για να καταλάβετε τα νούμερα, η Αθήνα, η Αττική, η Αθήνα, αν θέλετε, πάνω από τα 30 χιλιοστά έχει θέματα, υπάρχουν και κλήσεις. Έχουν μαζευτεί ήδη 80 στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα. Έχει και κάπου 30, περιμένουμε να βρέξει βέβαια μέσα στη νύχτα τις επόμενες ώρες στην Αττική. Φαντάζομαι και την ώρα της εκπομπής σας, αλλά και μετά, τουλάχιστον μέχρι τις πρωινές ώρες, θα έχουμε βροχές και κάποια καταιγίδες στην Αττική. Ακόμα η καταιγίδα ήταν στην Κόρινθο, δεν έχει βγάλει ακόμα καταιγίδα στην Αττική. Παρόλο που αυτό που συνέβη στο Πέραμα πριν από λίγο ήταν μια πολύ ισχυρή βροχή, απλώς δεν είχε ηλεκτρικά φαινόμενα, δεν είχε κεραυνούς.
0: Δηλαδή ποσότητα νερού, έξω να αντιλαμβάνομαι. Έτσι.
2: Πολύ μεγάλη ποσότητα έπεσε σε λίγη ώρα.
0: Μάλιστα. Οπότε, μισό λεπτάκι, Παναγιώτη μου, αφού σε έχουμε στην γραμμή και το τονίζεις αυτό, αν υπάρχουν ακροάτρεις και ακροατές μας από την περιοχή του Περάματος, εκεί, και ποια άλλη περιοχή είπες πέρα από το Πέραμα?
2: Πέραμα, Σαλαμίνα, εκεί.
0: Σαλαμίνα και τα λοιπά.
2: Ωραία.
0: Ισχύει λοιπόν το 2-10-48-00-174, αφήστε αριθμό κινητού. Σταθερού και θα τα πούμε στον αέρα. Για πες μου λοιπόν.
2: Ωραία, λοιπόν, η πραγματικότητα στην Αττική ότι περιμένουμε ακόμα. Είναι ακριβώς τώρα που περνάει το χαμηλό. Αυτό που έλεγα, περιμένουμε το χαμηλό. Τώρα είναι η ώρα που περνάει από την Αττική. Πιστεύω μέχρι αύριο το πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή, θα έχει περάσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα έχουν τελειώσει οι βροχές, διότι το πέρασμα αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ο άνεμος βορειοανατολικός. Και μετά θα έχουμε άλλα. Θα φυσάει πάρα πολύ στην Αττική αύριο το πρωί. Και θα βρέχει βέβαια αρκετές ώρες, αλλά με καιρό βοριά. Η καταιγίδα είναι τώρα.
0: Άρα πέφτει
2: και
0: άλλο η θερμοκρασία.
2: Είναι μια κρύη ημέρα και αύριο κάτω τα κανονικά. Αυτό που μας ανησυχεί γενικότερα, για να μην σας κουράζω, είναι η Εύβοια.
0: Δεν μας κουράζει.
2: Την Εύβοια φαίνεται ότι θα πέσει, δηλαδή τα στοιχεία που ήρθαν πριν από λίγο, δηλαδή, το λέω πριν από 10 λεπτά. Ότι είναι, εξακολουθούν και είναι όπως ήταν τα χθεσινά, τα προχθεσινά, αρκετές μέρες λέει τώρα. Στην Εύβοια προβλέπεται ότι θα πέσει μια πολύ μεγάλη ποσότητα βροχής, βροχής αυτή και του βοριά δηλαδή, συνεχόμενες και έντονες βροχές. Άρα η Εύβοια είναι στο κόκκινο, όχι σε ένα θεωρητικό κόκκινο. Δηλαδή, να το πούμε, έχει βγει ήδη έκτακτο δελτίο επικοινωνία.
0: Το θεωρείται σχεδόν φαινομένο. Σίγουρο, δηλαδή, έτσι.
2: Είναι, για την Εύβοια το επικοινωνικό φαινομένο. Όλα τα άλλα, δηλαδή η Αττική, το Αιγαίο, και θα βγάζει καταιγίδες και τώρα στο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο, με συγχωρείτε, το Δεκάνησα, στις Κυκλάδες, όλα θα είναι στο πορτοκαλί. Δηλαδή, θα έχει καταιγίδες, θα έχει αυτά, αλλά η Εύβοια φαίνεται να πέσει πάρα πολύ νερό, το οποίο νομίζω θα δημιουργήσει θέματα, γιατί τόσο νερό. Πού θα πάει με αυτή την έννοια?
0: Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι στη Χαλκιδική έχουν πέσει τώρα και θα συνεχίσει να βρέχει αρκετές ώρες ακόμα. Εκεί σε ένα από τις Χαλκιδικές έχουν πέσει ήδη 100 χιλιοστά. Εκεί είπαμε τα νούμερα. Άρα όλα αυτά από το απόγευμα και μετά αύριο θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Στη Δυτική Ελλάδα αύριο ήδη θα έχει ήλιο. Θα βελτιωθεί ήδη στη Δυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη μας μένει το κρύο, αλλά πολύ λίγα φαινόμενα, κυρίως στην Κρήτη θα βρέχει ακόμα. Και Παρασκευή θα περάσει ένα άλλο σύστημα. Δεν είναι ενισχυτικό. Πάλι με κάποιες βροχές φθινοπορεινές. Το τι θα γίνει σήμερα το βράδυ όμως και κυρίως στην Εύβοια θέλει προσοχή.
0: Ωραία. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, τώρα. Έχω μηνύματα τα οποία θα τα πω στη συνέχεια. Απλώς επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, μάθατε ότι είναι αυξημένο κατά 30%. Τώρα έχουμε σενάρια για την τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης, έτσι. Κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, γύρω στο 1,70 είναι το πιο συγκρατημένο δημοσιονομικά σενάριο που προβλέπει επιδότηση 25 λεπτών, με τα 15 λεπτά να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 από τα δηληστήρια. Υπάρχει μια άλλη λογική που είναι γύρω στο 1,60 το λίτρο. Το δεύτερο σενάριο απαιτεί επιδότηση 35 λεπτών, εκ των οποίων τα 25 θα επιβαρυνθούν από το δημόσιο και τα 10 από τα δηληστήρια, και το άλλο εκεί γύρω στο 1,40 κάτι το λίτρο, προκειμένου για το πιο, πρόκειται μάλλον για το πιο ευνοϊκό σενάριο για τους καταναλωτές, αλλά και το λιγότερο πιθανό, καθώς θα απαιτούσε πρόσθετη κρατική επιδότηση 45 λεπτών. Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία γι' αυτό, εννοείται. Νίκο μου, καλησπέρα. Είναι εκπαιδευτικός, είναι στο πρώτο γυμνάσιο ως Προπύργου, ως μαθηματικός, είναι όμως και μουσικός και ασχολείται και με την μουσική παραγωγή και τα δωρεάν εκπαιδευτικά podcast στο YouTube με δικό του home studio. Θέλω να φτιάξω ένα μαθητικό σχολικό ραδιόφωνο στο σχολείο μου, συμμετέχοντας στο European School Radio, ώστε να συμμετέχουμε σε φεστιβάλ. Θέλω να εμπνεύσω τους μαθητές μου, έτσι ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που θα θυμούνται για μια ζωή. Πόσο σημαντικό να το λέει αυτό ένας εκπαιδευτικός. Παλεύω μόνος μου, βάζοντας χρήματα από την τσέπη μου κτλ. Είσαι φαν της εκπομπής. Με τιμά το ότι μας ακούς. Ειλικρινά. Και επειδή με συγκινούν αυτές οι προσπάθειες, εννοείται ότι έβγαλα φωτογραφία τον αριθμό του κινητού σου και θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, Νίκο μου. Οπότε αύριο να περιμένεις τηλεφώνημα, με πολύ χαρά θα σε φιλοξενήσω για να τα πούμε. Και είσαι και σε μια περιοχή που δεν είναι και πιο εύκολη, Ασπρόπυργος. Με τιμά ιδιαιτέρως και το μήνυμα και ότι μας ακούς. Αλέξανδρα από Λευκάδα, θα το διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. Έχω και το μήνυμα του Χρήστου, ο οποίος μου λέει: τι θα γίνει, θα υποστούμε για ακόμη μια φορά την κατάληψη της κάτω πλατείας Συντάγματος από τους Κνήτες? Είναι η πάνω. Τώρα. Είναι στο πάνω μέρος. Έτσι, Χρήστο, δεν θα πω το επιθετό σου για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά και τώρα ξέρεις τι θέλω, αγαπητέ μου Παπακαλούση. Αφού πω μια καλησπέρα στον Αντρέα που μας ακούει από την Κύπρο. Έτσι. Καλέ μου φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είσαι καλά. Θέλω να βάλουμε τώρα ένα... Τι να βάλουμε, κάτσε να σου πω τώρα, να σου πω. Βάλε Bob Dylan. Και γιατί θα βάλουμε Bob Dylan? Διότι το 2016 πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Για το 2016 απονομήθηκε από την Σουηδική Ακαδημία στο Bob Dylan. Η Ακαδημία ανέφερε πως ο μουσικός και συγγραφέας έχει δημιουργήσει νέες μορφές ποιητικής έκφρασης μέσα στη σπουδαία αμερικανική μουσική παράδοση. Before they're forever banned.

Σελγάκι, τίτλοι ειδήσεων. Εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3 με την Άσπα Παναγόπουλου και επιστρέφουμε παρεούλα. Προσέξτε, θα ανοίξουμε το θέμα, γιατί προκύπτει θέμα, με αυτό που συνέβη χθες στην Γαλλία στα σούπερ μάρκετ. Άμε, στη συνέχεια. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head back?

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ.
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή.
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
8: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
7: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
8: Μην το χάσετε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω σόρευσης υδάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο στην περιοχή των Μεγάρων, στον Πειραιά στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Φίλωνος και στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδό Ιωάννου. Συσσόρευση παρατηρείται και στη γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη προς Φάληρο, στα Καμίνια, σύμφωνα με ακροατή του Sky. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλ Φόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσε αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Από την πλευρά της, η κυρία Γκιλ Φόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
12: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Πολ Σάιμον, μια εμβληματική προσωπικότητα της ροκ μουσικής με σπουδαία τραγούδια στο ενεργητικό του, διακρίνονται για τη μελωδικότητα, ποιητική στίχη. Σάιμον Γκαρφάνκελ, το ντουέτο, που μετά ακολούθησε σόλο καριέρα και γεννήθηκε σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1941.

0: Στέλιο μου, εγώ οι πρέσβεις ξέρω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Νίκος, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του Sky. Καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα σου έχει κολλήσει ένα τραγούδι με τη Ζήνα. Το έχει η σύννεφα απόψε. Τώρα δεν κολλάει, ρε φίλε. Χίλια συγγνώμη. Αφαιρωμένο πάντως σε όλους. Άντε από τον Νίκο. Yes, έχω έναν φίλο, το Μάνο. Μάνο, αν θέλεις, στείλε μου αριθμό κινητού. Αλλά θα μου το στείλει ολόκληρο. Μου λέει ο τάδε δρόμο, τάδε, τάδε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έχει κίνηση, χαιρετισμούς από Ντόχα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο που τα πάμε και χθες. Είναι ο φίλος ο Γιάννης από Καβάλα μου, που είναι όμως οδηγός στο εξωτερικό, στα σύνορα Ολλανδίας Γερμανίας. Γιάννη μου, θα σε καλέσω αύριο να τα πούμε. Εντάξει, να τα πούμε αναλυτικά, όπως θα τα πούμε και με τον άλλο φίλο ακροατή. Την καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Ινοποιός, καλός τον από ορεινή Κορινθία. Ωραίος τύπος. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται σίγουρα. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Γιάννη. Γραμμή Τρόλεϊ 2, Κυψέλη και Σαριανή. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος. Καλό δρόμο, φίλε μου. Και επίσης και στον φίλο τον Ηλία. Χαίρομαι που μας ακούν οδηγοί απόψε. Ο Ηλίας είναι οδηγός στην Χ93. Καλή εκπομπή. Εικόνα από Αττική Οδό, Σπάτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα. Περίμενε. Τα άλλα νομίζω τα έχω δει, οπότε είμαστε OK. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Αν μόλις άνοιξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3, είχαμε λοιπόν μια είδηση. Σύμφωνα με την οποία εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στην Γαλλία βρέθηκαν στο στόχαστρο μεγάλης κυβερνοεπίθεσης. Αυτά έγιναν τη νύχτα την Κυριακή που μας πέρασε. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν από θέματα νοπών και κατεψυγμένων τροφίμων. Κυβερνοεπίθεση σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι δράστες κατάφεραν να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως την λειτουργία αναγκαστικής απόψυξης σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, μεταβάλλοντας έτσι τι άλλο τις θερμοκρασίες και θέτοντας εκτός ασφαλούς συντήρησης πολύ μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τώρα, εκεί υπάρχει μια έρευνα από την εισαγγελία στο Παρίσι. Ξεκίνησε αυτή η έρευνα, αυτεπάγγελτη, για την κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας, η οποία φέρεται να έπληξε συνδεδεμένα στο διαδίκτυο συστήματα ψήξης σε μεγάλες αλυσίδες τροφίμων σε ολόκληρη λοιπόν την Γαλλία. Ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα να τα συζητήσουμε αυτά είναι ο κύριος Θανάσης Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο άνθρωπός μας. Και έχουμε και καιρό να τα πούμε. Νομίζω ότι πρέπει να μας έρθει ένα βράδυ όταν το πετύχουμε εδώ, γιατί τώρα νομίζω ότι τον πετυχαίνουμε στην Κύπρο. Και να μας πει και τι κάνει και στην Κύπρο, έτσι ώστε να περάσουμε μετά και στο θέμα της Γαλλίας. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Την καλησπέρα μου από Αθήνα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιατζόγλου, αγαπητέ Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας στο Sky.
0: Χαίρομαι που στον ενικό, σε ακούω, Θανάση μου. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα λίγο. Πρώτα απ' όλα, τι κάνει στην Κύπρο.
1: Ήρθε η σειρά της Λευκωσίας της Κύπρου,
0: ναι,
1: για να συνεδριάσουμε εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, του Cyber Security Competence Center της Ευρώπης. Είναι 27 εκπρόσωποι κρατών που είμαστε εδώ, συν την Κομισιόν, συν την ΕΜΙΖΑ, και κοιτάμε να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της τεχνητής νοημοσύνης, της post-quantum cryptography, της μετα

0: προλάβετε, έξω όσο αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα, μπορώ να σου πω, Δημήτρη, είναι τα υποθαλάσσια καλώδια, τα οποία είναι ένας στόχος πολύ επίκαιρος και πολύ της μόδας τελευταία. Και κοιτάμε να θωρακίσουμε με κάποιον τρόπο την υποθαλάσσια υποδομή καλωδιακών ζεύξεων, είτε είναι επικοινωνιακών καλωδίων, είτε ενεργειακών καλωδίων. Mm-hmm. Και αναγκαζόμαστε και εμείς να βγάλουμε από το budget του κέντρου για να δώσουμε λεφτά. Προσπαθεί η Κομισιόν να βρει από παντού,
0: κατάλαβα,
1: ώστε να ενισχύσουμε αυτό το τομέα που είναι πολύ επικίνδυνος τελευταία και στους βόρειους πιο πολύ, αλλά και εμείς εδώ στο Αιγαίο και στην Αδριατική έχουμε ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Τι ακριβώς συνέβη στη Γαλλία?
1: Κοιτάξτε,
0: να ξαναπώ μισό λεπτάκι, Θανάση μου, να ξαναπώ ποιος είναι κοντά μας. Θανάση Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι έγινε λοιπόν στη Γαλλία?
1: Δεν είναι μια κλασική κυβερνοεπίσταση εδώ. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί ο χάκερ, αγαπητέ Δημήτρη, δεν μπήκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μπήκε στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα το σύστημα απόψυξης και τη λειτουργία απόψυξης την επηρέασε από μακριά. Η θερμοκρασία έφτασε μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν τα προϊόντα, κρέατα γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα, μέχρι και φωτιές ανάψανε σε κάποια σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι, πυρκαγιές. Εκρήξεις, ναι. Εκρήξεις.
1: Ακόμα αποτιμώνται πόσα είναι αυτά. Είναι πολλά, ναι. Είναι εκατοντάδες από πολλές εταιρείες γαλλικές.
0: Πώς μπορεί να χακάρει κάποιος ένα ψυγείο?
1: Πώς μπορεί να γίνει? Καταρχήν, όταν ένα ψυγείο συνδέεται στο ίντερνετ, Δημήτρη μου, πάβει να είναι απλώς ψυγείο, γίνεται υπολογιστής. Άρα γίνεται και στόχος. Mm-hmm. Και η επίθεση εδώ αυτή είναι σημαντική, γιατί δεν έκλεψε δεδομένα απλά.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε ζημιές, χάλασε τρόφιμα και έβαλε για φωτιά. Επομένως ο κυβερνοχώρος έχει απόνερα και συνέπειες στο φυσικό κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι cyber physical attack, κυβερνοφυσική επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η κυβερνοασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, αγαπητέ Δημήτρη, είναι και η επισητιστική ασφάλεια. Εντάξει το cyber security στο σερβερ, αλλά η κυρία Φρανσουάζ και η κυρία Ναντίν αύριο εκεί στη Γαλλία δεν θα βρει γάλα για το παιδί και κοτόπουλο για το σύζυγο και το σπίτι τώρα. Yeah. Έτσι σοβαρό αυτό. Και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει και οφείλεται κυρίως σε τι? Ότι υπάρχουν παλιά μηχανήματα τα οποία, όπως τα λέμε εμείς στη γλώσσα μας, είναι end of life. Δηλαδή δεν υποστηρίζονται πια τους κατασκευαστές, είτε με λογισμικά, είτε με, και ακόμα και με hardware.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το λόγο εξακολουθούν και είναι ευάλωτα και δυστυχώς είναι συνδεδεμένα στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Εμείς για χρονιά νομίζαμε, και εσύ και εγώ και όλοι, ότι η κυβερνοεπίθεση σημαίνει μια μαύρη οθόνη. Ωραία, αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα όμως μπορεί να σημαίνει και ένα άδειο ράφι. Και αυτό σημαίνει μια άλλη κρίσιμη υπηρεσία να μην υπάρχει,
0: άρα,
1: να λειτουργεί.
0: Εκεί, αν θέλεις, Θανάση μου, μιλάμε και για το πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο συμβάν, έτσι.
1: Δεν είναι πολύ σημαντικό. Διότι ένα όπως σου είπα ψυγείο έχει κάποια παλαιά στοιχεία, είναι πολύ σημαντικό το ότι από μακριά μπορούν να το συντηρούν, να βλέπουν τη θερμοκρασία του, να βλέπουν τη λειτουργία του remotely, αλλά αυτό ταυτόχρονα εξέπησε κίνδυνο ως επιφάνεια επιθέσεων ένα ολόκληρο σύστημα, ένα χώρο. Θα έλεγα να θυμόμαστε ότι ο ψηφιακός και ο φυσικός κόσμος πλέον δεν είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, Δημήτρη μου.
0: Mm-hmm.
1: Ο κυβερνοχώρος είναι το νευρικό σύστημα της πραγματικής ζωής. Δεν είναι ότι χάνουμε ένα αρχείο. Χάνουμε προϊόντα, χάνουμε υπηρεσίες. Μπορεί να σταματήσει ένα εργοστάσιο, μια αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων χρόνων που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει όταν μιλάμε για κυβερνοεπιθετική δραστηριότητα. Δεν είναι τα συστήματα μόνο. Είναι η κοινωνική αφεκτικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Αύριο είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα
0: είναι
1: η αλυσίδα τροφίμων.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια κυβερνοεπίθεση να επηρεάσει την ασφάλεια που υπάρχει στο κεφάλαιο επισητισμός, έτσι.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί δεκάδων εκατομμυρίων προϊόντα, ένα. Θα χρειαστεί μια άλλη δέσμη δεκάδων εκατομμυρίων για επισκευές εξοπλισμού και σίγουρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι επαναπρομήθειες και οι επισκευές του εξοπλισμού που έχει πάθει ζημιά, οι πολίτες των χωρών που επλήγησαν, δεν είναι μόνο η Γαλλία, υπάρχουν και συμπτώσεις εδώ που χωρίς να συνδέονται,
0: ναι,
1: υπάρχει και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
1: Και ενδιαφέρει και την Ελλάδα αυτό, να ξέρεις.
0: Σε ποιο βαθμό ακριβώς, τι μάθημα παίρνουμε εδώ? Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο?
1: Καταρχήν, ταυτόχρονα, η μεγάλη εταιρεία όμιλος Ahold Delhaize ανακοίνωσε

0: ένα παράλληλο πρόβλημα διαφορετικό, το οποίο έβγαλε προληπτικά συστήματα offline στην Ολλανδία και άλλες αγορές. Αυτή η εταιρεία που σου είπα μόλις είναι ο όμιλος στην οποία ανήκει η ΑΒ Βασιλόπουλος, ας πούμε. Εδώ δεν έχουμε βέβαια τέτοια προβλήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σου πω, ένας μεγάλος όμιλος στον οποίο ανήκει και μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ασυμπτωματικά σε άλλη χώρα είχε πρόβλημα. Θα μπορούσα να σου πω ότι το μάθημα για μας που παίρνουμε είναι τριπλό. Πρώτον, δεν αρκεί να προστατεύουμε, Δημήτρη μου, τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα μιας εταιρείας. Ναι. Μόνο. Ναι. Πρέπει να προστατεύουμε και αυτά τα μικρά συστήματα που βρίσκονται γύρω. Αισθητήρες, συστήματα κλιματισμού, ψήξης, κάμερες, Internet of Things, συσκευές, access control. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε τι παλαιό εξοπλισμό έχουμε ακόμα συνδεδεμένο στο δίκτυο. Και τρίτον, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε segmentation των δικτύων. Δηλαδή, δεν πρέπει κάθε τεχνικό σύστημα να επικοινωνεί ελεύθερα με ολόκληρο το εταιρικό δίκτυο ή με το διαδίκτυο. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά για αυτά τα τρία πράγματα, το πιο επικίνδυνο παλιό μηχάνημα, Δημήτρη, δεν είναι αυτό που είναι απλά παλιό. Είναι αυτό που είναι παλιό, ευάλωτο και ακόμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
1: Στο διαδίκτυο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, αν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος.
1: Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα. Δηλαδή, εδώ πρέπει να υπάρχει μια ανησυχία, ας πούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Όχι πανικός, δεν υπάρχει λόγος, αλλά επίγνωση ότι προφανώς δεν αύριο δεν θα σταματήσουν τα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι κοινωνίες μας είναι εξαιρετικά ψηφιοποιημένες, Δημήτρη μου. Και επομένως πρέπει να αποκτήσουμε και την αντίστοιχη ψηφιακή ανθεκτικότητα, που είναι η λέξη κλειδί. Και εδώ στην Κύπρο αυτό συζητάμε, το digital resilience λέγεται στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε όρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η τεχνολογία έφερε αποτελεσματικότητα, αλλά δημιουργεί και εξαρτήσεις. Επομένως, στα πλαίσια της εθνικής αθεκτικότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας, και εμένα με ενδιαφέρει η ασφάλεια του πολίτη, του καθημερινού πολίτη.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι μια κυβερνοεπίθεση που φανταζόμαστε ότι είναι μια μαύρη οθόνη, δυστυχώς μπορεί να σημαίνει ένα άδειο ψυγείο ή ένα άδειο ράφι. Άρα αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ίδια η κοινωνία μας, mm-hmm. αγαπητέ Δημήτρη. Και κλείνοντας να σου πω, επειδή θα με ρωτήσεις, ποιος μπορεί να είναι από πίσω από αυτή την
1: αυτό δεν ξέρω, μπορούμε να φανταστούμε.
0: Κοίταξε, η συνήθις ύποπτη, δεν θα βιαστώ να τοποθετηθώ, η συνήθις ύποπτη είναι κατά τεκμήριο ο Ρώσος, ο Κινέζος, ο Ιρανός, ο Βορειοκορεάτης. Αυτή είναι η συνήθεια της υποπτή. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό σενάριο, αγαπητέ μου Δημήτρη, να είναι ένας από αυτούς. Mm-hmm. Το κακό σενάριο να είναι κανένας AI agent, ο οποίος ξέφυγε και δεν τον πήρε κανένας μυρωδιά και πήγε και κάνει τη ζημιά.
1: Περίμενε.
0: Αυτό είναι η μεγάλη ησυχία προσωπικά.
1: Εξήγησέ μας ποιος είναι αυτός ο κύριος εντός εισαγωγικών, ο AI τάδε. Τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται περιορισμένο σε μία αμοδόχο, σε ένα sandbox για κάποια συγκεκριμένη αποστολή, mm-hmm. και δραπετεύει, γιατί τώρα τελευταία αυτοί οι AI agents δραπετεύουν και καλύπτουν και τα ίχνη τους και πάνε και κάνουν άσχημα πράγματα, ζημιές εκεί που δεν πρέπει. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Όχι ότι έχω ενδείξεις αυτή τη στιγμή, μιλάω μεγάλους συναδέλφους. Σήμερα το απόγευμα έφτασε ο ομολογός μου από τη Γαλλία, ο Φλωριάν, και θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί εκτενώς. Η ανησυχία μου αυτή είναι. Το καλό σενάριο είναι να είναι κάποιος, είτε ένα group από κάποιους ακτιβιστές που υποστηρίζεται από κάποια κρατική οντότητα, ή να είναι κάποιο κράτος που, εν πάση περιπτώσει, θα το μάθουμε μετά από πολύ καιρό. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό είναι αυτό που σου είπα. Να είναι ένας AI agent, ο οποίος ξέφυγε όπως ξεφεύγουν τελευταία και μας έκανε αυτή τη ζημιά και δεν ξέρουμε πού αλλού έχει πάει και τι θα κάνει μεθαύριο.
1: Κατάλαβες γιατί χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε. Γιατί είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Που...
0: Εμένα είναι χαρά μου και τιμή μου, Δημήτρη μου. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Μάλιστα. Και πόσο θεωρώ σημαντική την προσπάθεια που κάνεις εκεί στο Sky.
1: Όχι, να είσαι καλά. Πόσο... απλώς πάντα μας διευκολύνεις και χαίρομαι πάρα πολύ. Κάποια στιγμή μόλις βρεθείς και εσύ στην Ελλάδα, να έρθεις εδώ ένα βραδάκι να τα πούμε. Να μου στείλεις αυτά τα ωραία θέματα, έτσι ώστε να δείξουμε κάτι το οποίο πραγματικά ενδιαφέρει. Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ στην Κύπρο.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο Θανάσης Κοσμόπουλος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είναι υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και να θα σας πω. Μπήκε σε αυτή τη θέση επί Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα είναι εκεί. Και το λέω μονίμως ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί το δημόσιο. Έχουμε έναν καλό Θανάση Κοσμόπουλο, τον καλύτερο. άστον εκεί. Οποιοδήποτε κι αν είναι στην κυβέρνηση. Έτσι, έτσι λειτουργεί το κράτος. Έτσι λειτουργεί το κράτος εκτός. Όχι εδώ, ανάλογα με το ποιος έρχεται, ξυλώνει το σύμπαν για να έχει τον έλεγχο και τους δικούς του. Έτσι. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά το ξαναλέω. Ο Θανάσης Κοσμόπουλος, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι εκεί από την εποχή Τσίπρα. Και είναι εκεί ακόμα. Και θεωρείται κορυφαίος. Και δεν είναι και τυχαίο. Και έτσι το ξαναλέω, πρέπει να δομείτε το κράτος. Λοιπόν, ας έρθουν οι Beatles στην παρέα μας. Διότι σαν σήμερα το 1965, σε αυτό το φοβερό εκεί μέρος, Abbey Road Studios, στο Λονδίνο, οι Beatles ηχογραφούν το συγκεκριμένο τραγούδι.

Ωραίο το μήνυμα που μου στείλε ο Γιάννης Σαββόπουλος φίλος. Μου λέει, έχει γίνει μάσα για τους οδηγούς, ειδικά εσείς που είστε έξω. Έτσι, Γιάννη μου. Διότι λέει, μας κάνεις μοναδική παρέα ως συνοδηγός. Α, καλό είναι αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Νίκος, μου λέει, ευχαριστώ που διάβασε το μήνυμά μου. Θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να επικοινωνήσω μαζί σου αύριο. Θα σε καλέσουμε μετά τις 4. Θα σε καλέσει ο Θάνας Καραγιάννης να σου πει να τα πούμε. Να σου πω κάτι. Μην ευχαριστείς. Δεν έχω βγάλει τυχαία αυτό το τίτλο για την εκπομπή «Το ζούμε αληθινά». Να σε καλά, καιρός δυνατός, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε Κατζόλη, δεν με πήρε το ποτάμι. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις το εξής. Εγώ, παρά το ότι έχω εκπομπή στις 9, είμαι εδώ από τις 5 και κάτι. Δεν έρχομαι ποτέ τελευταία στιγμή. Πες ρε παιδί μου ότι με πιάνει ένα λάστιχο. Πες ότι δεν ξέρω εγώ. Συν το ότι γίνεται και κάτι, πρέπει να το ξέρω. Οπότε είμαι εδώ από πολύ νωρίς, δεν υπήρχε περίπτωση να με πάρει το ποτάμι. Έτσι. Ο Ιάκωβος μου λέει κάτι για το πρωτότυπο Sound of Silence που έγραψαν Simon Garfunkel και το μετά απογειώθηκε με τους... ποιο συγκρότημα? Δεν θυμάμαι. Στέλιος, σου απάντησα εσένα. Οπότε να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο το Σταύρο από Κυψέλη. Μου λέει, το τι κάνει η κυβέρνηση στις ΗΠΑ δεν αφορά και την εδώ κυβέρνηση. Κάτσε τώρα. Εδώ μας ήρθε ο Ρούμπιο. Περίμενε. Θα έρθει και άλλος το Φεβρουάριο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, δεν βιαζόμαστε. Όπως μου λέει και το αντίστοιχο. Δεν είναι όλα στο βωμό των εκλογών της Άνοιξης. Κάτσε. Μιλάμε για την Κιλφόλη, δεν μιλάμε. Δεν κατάλαβα πρώτα απ' όλα σε τι αναφέρεσαι το τι κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι δυνατόν όταν έχουμε δύο πολέμους που... βλέπουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος των ΗΠΑ. Τι δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, το τι κάνει η κυβέρνηση της ΗΠΑ δεν μας αφορά. Αναφέρεσαι σε κάτι συγκεκριμένο, βοήθησε με να καταλάβω. Έτσι. Και σε ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς για την επικοινωνία. Λυπάμαι, μου λέει, αλλά παλιά όλα τα σούπερ μάρκετ είχαν έναν υπεύθυνο που έκανε έλεγχο στα ψυγεία. Τον απέλυσαν για να κάνουν με κεντρικό έλεγχο και να αυξάνουν τα κέρδη τους. Λυπάμαι, αλλά η μόνη πραγματικά ασφαλής τεχνολογία είναι αυτή που δεν συνδέεται στο δίκτυο. Μου λέει ο φίλος ο Ιάκωβος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επικοινωνία μέσω δύο τρόπων. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. 698-123-1003. Και βεβαίως, κάτσε να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη, να δω αν άλλαξε κάτι εκεί που είχε μαζευτεί το νερό στην έξοδο από Πειραιά προς Φάληρο. Μα δεν είναι. Εντάξει, έφτιαξε, παιδιά, έφτιαξε το πρόβλημα. Έφτιαξε το πρόβλημα, οπότε είμαστε μια χαρά. Τώρα, εάν δείτε οτιδήποτε άλλο σε κάποιο άλλο σημείο του λεκανοπεδίου, ισχύει το 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ότι αφήνετε αριθμό κινητού έτσι ώστε με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Επειδή κάποιος με ρώτησε για τον συνάδελφο, τον Σταμάτη Ζαχαρό. Κοιτάξτε, τον έδιωξαν από το One Channel, το έδειξαν την πόρτα της εξόδου, αφορμή τώρα για τη διακοπή της συνεργασίας τους, ένα σχόλιο που προφανώς έχει κάνει και το οποίο νομίζω ότι εύλογα δημιούργησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αναφέρομαι στην Εριέτα των Τεμπών, το κορίτσι που δεν έχει βρεθεί ποτέ, το κορίτσι το οποίο ο Σταμάτης Ζάχαρος αναρωτιόταν μήπως τελικά δεν ήταν μέσα στο τρένο, αλλά κάπου αλλού. Εγώ έχω ένα να πω, ότι ποτέ, μα ποτέ δεν μπορείς να κάνεις ειρωνικά σχόλια για ένα νεκρό παιδί. Ποτέ, μα ποτέ. Ό,τι κι αν είναι. Εξάλλου, εντάξει, νομίζω ότι έχει και μια συμβουλευτική εταιρεία. Ωραία. Μέχρι να ξαναβρει δουλειά, νομίζω ότι θα πεινάς κιόλας. Αλλά το ξαναλέω, δεν κάνεις ποτέ ειρωνικά σχόλια και του στυλ μήπως τελικά δεν ήταν στο τρένο, γιατί κάπως έτσι υπόθηκε, για ένα νεκρό παιδί. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, εγώ είπα την άποψή μου. Λοιπόν,
Εσύ λες με αφορμή το τι έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης και όλα αυτά. Δεν φταίει εδώ. Μα δεν είπε κανείς ότι φταίει η Βραϊκή κυβέρνηση. Ποιος είπε. Κάτσε. Σταύρο, κάτι δεν κατάλαβες. Ήτανε θέμα, το είπαμε και χθες. Το τι θα γίνει με την Κιλφόιλ είναι θέμα καθαρά της κυβέρνησης των ΗΠΑ της Αμερικής και όχι δικό μας. Μα ο Τραμπ και η κυβέρνησή του την ανάγκασε σε παρέτηση. Όχι η εδώ κυβέρνηση, ούτε χρέωσε στην εδώ κυβέρνηση κανείς κάτι. Αλλά το αν έχουμε πάρει πιστική απάντηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, εκείνο που είχε πει η κυρία Γκυλφόλη και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, για να μην τα μπλέκουμε. Έτσι, γιατί προφανώς και πρέπει να απαντηθεί και εκείνο εκεί, το δημοσίευμα, νομίζω. Έτσι. Αλλά το τι θα έκανε η Γκυλφόλη σε σχέση με την, το αν θα έμενε ή θα παραιτηθεί για αυτό που την κατηγόρησαν και τα λοιπά, μέχρι να αποδειχθεί βεβαίως ότι ενδεχομένως μπορεί να μην είναι κιόλας, δεν το ξέρω. Εξάλλου ο Τραμπ είπε «Δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε». Το τι έγινε μαζί της, ο Τραμπ το αποφάσισε και η κυβέρνησή του. Εντάξει, όχι εμείς. Λοιπόν, αγαπητέ μου Παπακαλούση, τι θέλω τώρα. Περίμενε, να βρω κάτι που θέλω. Α, Μάικλ Τζάκσον, Τζάνις Τζόπλιν θέλω. Εντάξει, Τζάνις Τζόπλιν θέλω και υπάρχει και λόγος. Διότι σαν σήμερα το 1970 οι στάχτες της Τζάνις Τζόπλιν σκορπίζονται στην ακτή της Καλιφόρνια. Είχε αποβιώσει 4 Οκτωβρίου από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

0: Είναι κοντά μας η Άσπα Παπαναγωπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10. Την ακούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον όπως πάντα. Γιατί δίνει πόνο στα Δελτία η Άσπα, έτσι. Τα γράφει, της μιλάς ας πούμε έξω και δεν σου απαντάει ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Γιατί είναι εκεί κολλημένη στο πληκτρολόγιο και στην οθόνη της. Λοιπόν, την ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπηδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να εστιάζονται στη συσσόρευση υδάτων. Λόγω συσσόρευση υδάτων έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά. Στην Ομυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ συσσόρευση παρατηρείται και στη γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στα Καμίνια, σύμφωνα με ακροατή του Sky. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι, στην οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε ευήεκες σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί ευήεκες σποράδες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Ματουδίου, Λίμνης, Αγίας Άνας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες δηλώσεις του μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές και ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής Διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και χμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η Πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Φόντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex καθώς και αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κρήτη και τη Θέουτα. Μόνο σήμερα από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, μια εταιρεία που εγκαινίασε την άνοιξη την πρώτη εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στην Ευρώπη, κάνει δοκιμαστικά διαδρομές χωρίς οδηγό. Μέχρι πρότινος, ένας χειριστής ασφαλείας καθόταν πίσω από το τιμόνι κατά τη διάρκεια των διαδρομών. Σήμερα η Βέρν προσκάλεσε ένα δημοσιογράφο του AFP να επιβιβαστεί. Αυτόνομα ταξί κυκλοφορούν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Τον περασμένο μήνα το Λονδίνο έγινε η δεύτερη ευρωπαϊκή πόλη μετά το Ζάγκρεπ που εγκαινίασε μια υπηρεσία με έναν οδηγό ασφαλείας να είναι μέσα στο όχημα. Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Πάπας Λέων για αφαίρεση ως δύο από το μνέμονο ολοκληρώθηκε επιτυχώς όπως ανακοίνωσε απόψε το Βατικανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Τζάμπολ πριν από λίγο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά. Που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Λοιπόν, τώρα, επειδή σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1934 γεννήθηκε στα Χανιά διεθνούς φήμης Ελληνίδα με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους, θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο και η μόνη που μπορεί να συναγωνιστεί ακόμα και τους Beatles, ακόμα και τον Elvis Presley. Ποια είναι? Μισό. Να... Α, γιατί? Το βάλε. Ήθελα να τους βάλω λίγο να το σκεφτούν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά έκανες, καλά έκανες. Λοιπόν, να μουσκουλή.

Αγαπητέ μου Παπακαλούση, νομίζω ότι και το επόμενο μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε να κάνουμε μια ωραία μίξη. Ηλία μου, επειδή μου στείλες μια φωτογραφία λιωσίων κάτω Πατήσια λίγο πριν από στρατηγού Καλάρη, εάν έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις με hands free και κάτι άλλο, αν θέλεις στείλε μου αριθμό κινητού, να τα πούμε λίγο στον αέρα, έτσι, επειδή είσαι οδηγός, αν υπάρχει δυνατότητα. Αν δεν υπάρχει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να πιεστεί κανείς, έτσι.

καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Μου λέει σε συνέχεια του καλεσμένου σου, διαβάζω πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του Independent. Οι τρομοκράτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιτεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με ντρόνους και βιολογικά όπλα. Κάποιος επικεφαλής κάποιας υπηρεσίας το λέει αυτό. Και αμέσως μου έρχεται, μου λέει στο μυαλό Αυλονίτης με εκείνο το αθάνατο. Ωρε που πάμε, ωρε που πάμε. Το λέγε. Το που δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι, χίλια συγγνώμη. Αυλονίτης ήταν αυτός. Να πω την καλησπέρα μου και στην Ρίτσα. Το έλαβα το μήνυμα, να είσαι καλά. Και στον κύριο Ρωμανό μου έχει παραθέσει έτσι ένα μήνυμα μεγάλο σε σχέση με Γκλυφόιλ, Τραμπ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, σήμερα ωραίο θα ήταν να ακούσουμε το «Σαν στηρίξεις τρεις φορές» με το οποίο η Μούσκουρη έκανε θράψη στη Γερμανία. Και βραβεύτηκε προσφάτως από τον Γερμανό πρόεδρο. Δεν ξέρω τώρα αν το έχουμε, γιατί Στέλιο μου, κάποια πράγματα μπορεί να υπάρχουν σε λίστα, κάποια μπορεί όχι, και να πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερος η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Οπότε δεν ξέρω αν το έχουμε. Το έχουμε, το έχουμε. Α, με ενημέρωσε ο Παπαγαλούσης. Για άκου. Σαν σφυρίξεις τρεις φορές, όχι στηρίξεις. Μου έχει γράψει και τον τίτλο στα γερμανικά εδώ ο Στέλιος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, είδες, σου κάναμε και το χατήρι. Λοιπόν, σήμερα είχα διάθεση και πείραξα λίγο την Τζένι Βουπουλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος. Θα γελάσετε τώρα. Λοιπόν, λέει το ζώδιό μου το εξής, στα νέα. Σήμερα λέει δεν θα αισθάνεστε ιδιαίτερος καλά. Ένας πονοκέφαλος θα σας ταλαιπωρεί από το πρωί. Και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιος πονόλεμος θα έρθει να προσθεθεί στο πρόβλημα και ίσως ανεβάστε και πυρετό. Οπότε πήγα στην αγαπητή Τζένι Πουπουλίδου και της λέω εγώ αύριο δεν θα έρθω. Θα πάω στον ΕΔΕΑΠ και θα πω ορίστε, εγώ έχω αυτήν εδώ την, πώς το λένε, τη γνωμάτευση. Εγώ κανονικά σύμφωνα με το ζώδιό μου πρέπει να έχω πυρετό. Οπότε θα το σκεφτώ αν θα έρθω αύριο, έτσι.

0: Να πω την καλησπέρα μου τώρα. Ένα φίλο μου στείλε ένα. Ο Κώστας. Είπαμε, μου λέει να είμαστε εργατικοί, αλλά όχι να πηγαίνουμε και στη δουλειά 4 ώρες νωρίτερα. Κοίταξε να δεις. Δεν το κάνω για να. Το κάνω για μένα. Εγώ θέλω να νιώθω ασφάλεια και εγώ να νιώθω ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Για κανέναν άλλο δεν το κάνω. Έτσι, ξεκάθαρα είναι αυτό. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που με έστειλε το μήνυμα και θα τα πούμε στον αέρα, τον Ηλία, τον οδηγό. Οπότε να μας δώσει και μια εικόνα και για το τι συνάντησε έξω στους δρόμους. Το ξαναλέω. Αν και εσείς δείτε ότι υπάρχουν ζητήματα, όπως αυτό που είχαμε στον Πειραιά πριν από λίγο, στον Πειραιά προς Καμίνια και προς Νέο Φάλιρο, με νερά που λιμνάζουν και δημιουργούν πρόβλημα, και όχι μόνο, οτιδήποτε παρατηρήσετε, ισχύει το 2148-00170. Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Ισχύει το Viber, το 6981231003, και εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ότι θέλετε με χαρά. Εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Τώρα κατά τα άλλα μπαίνουμε και σε εβδομάδα δημοσκοπήσεων, αυτή που διανύουμε και παρά την δύσκολη συγκυρία λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Το παράδοξο είναι ότι το ενδιαφέρον σχεδόν μονοπολείται από το ποιος θα καταλάβει ως τις εκλογές τη δεύτερη και ποιος την τρίτη θέση και όχι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που σε άλλες εποχές θα ήταν το πρώτο ζητούμενο. Νομίζω ότι τώρα αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Ανδρουλάκη, Ελλάς και Πασόκ, νομίζω ότι θα έχουν κατασπαράξει το ένα το άλλο. Δεν ξέρω πώς το έχουν καταφέρει. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσαν να κάνουν στον κύριο Μητσοτάκη είναι αυτή η εικόνα των δύο κομμάτων αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε στον Ηλία και τον ευχαριστώ. Ηλία μου, έχεις διάλειμμα. Πολύ χαίρομαι.
1: Μας ακούει. Καλησπέρα μου, σε ακούω.
0: Γεια σου, Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Στον Ενικό μιλάμε. Να είσαι καλά.
1: Και την παρέα που μας κάνεις.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γιατί αν ακούς μόνο μουσική, μη στάζεις κάποια στιγμή. Δεν πρέπει να ακούς.
0: Εντάξει. Αν ήθελες να ακούς μουσική, ξέρω εγώ, δεν θα ακούγεις με Sky προφανώς, έτσι. Υποψιάζομαι. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να ακούει μουσική, οπότε δεν ακούει εμάς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μοιρασμένα. Δεν μου λες. Χρόνια επαγγελματίας οδηγός.
1: Δεν μαρτυράμε τα χρόνια, είμαστε 25 μέχρι στιγμής.
0: 25 χρόνια. Και κάνεις αυτή τη γραμμή που μου είπες, είναι γραμμή αεροδρόμιο.
1: Επισό, Σιλβέιτα Ακτέλ.
0: Ναι. Ζώρικο δρομολόγιο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Είναι 40 χιλιόμετρα να πας και άλλα 40 να έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Επί τρία.
0: Είναι. Είναι αρκετά χιλιόμετρα. Δεν μου λες τώρα, είδα ότι συνάντησες κάποια δύσκολα σημεία με νερό που έχει μαζευτεί, έτσι.
1: Είναι δρόμοι που είναι φρεάτια. Mm-hmm. Δύσκολη λίγο η πρόσβαση στα πεζοδρόμια. Εκεί σε εκείνα τα σημεία και γύρω από τα Πατήσια.
0: Ναι. Ναι. Άρα παίρνεις και δρόμο, παίρνεις στο δρόμο σου, παίρνεις και τουρίστες δηλαδή και τα λοιπά, έτσι υποψιάζομαι.
1: Ναι, εγώ ξεκινάω από το Ακτέλ του Πηφισού.
0: Ναι.
1: Περνάμε από ένα πολύ άσχημο δρόμο, ένα στενάκι, λέγεται Παππού αυτή.
0: Πώς λέγεται?
1: Παππού.
0: Πού είναι αυτό?
1: Είναι ένα στενάκι 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις ένα στενάκι για να βγεις από τα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Και να βγεις στον παράδρομο του Πηφισού. Ναι. Αυτός ο δρόμος είναι πάντα πλημμυρισμένος. Εδώ και χρόνια άσχημος δρόμος, δεν τον έχουμε στρώσει ποτέ.
0: Και υποτίθεται ότι είναι και κοντά σε.
1: Περνάνε τουρίστες από εκεί, δηλαδή.
0: Όχι μόνο, και πρέπει να έχει και κίνηση εκεί έξω, να αντιλαμβάνομαι.
1: Πάντα, ναι.
0: Ναι. Τι να πω, τόσο δύσκολο είναι.
1: Κάποια στιγμή θα σου στείλω ένα βιντεάκι να μπορώ να κρατήσει κάποιο άλλο το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ λακκούβα. Είναι. Εκεί θες κανένα ναβάρα για να περάσει. Όχι λοφόρο.
0: Κανένα ναβάρα, λέει. Να σου πω. Οι δυσκολίες του επαγγέλματός σου, ας τους δρόμους με τις λακκούες, ποιες είναι? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις υπομονή.
1: Πρέπει να είσαι γερός στο μάχη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σ' αρέσει το να οδηγείς. Mm-hmm. Όσοι έχουμε μείνει ακόμα εδώ οδηγεί, μας αρέσει να οδηγείς πάρα πολύ.
0: Ναι. Καλά, δεν σου δημιουργεί άγχος το να οδηγείς κάτω από αυτές τις συνθήκες?
1: Τα πρώτα μου χρόνια, ναι. Από κάποιο σημείο και μετά γίνεται. Δύο, όπως το λένε. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι η καθημερινότητά σου.
1: Φτάσουμε σαν ικά, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και έχει αποθηκευτεί στο σκληρό.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο επάγγελμα, είναι δύσκολες οι ώρες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα και τα τελευταία 2-3 χρόνια που έρχονται καινούργιοι οδηγοί που ζητάνε συνέχεια, φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Μισθολογικά.
1: Γιατί είναι και καλοβαθμένα τα παιδιά με τις ώρες. Έχει κάτι ξυπνήματα 3 ώρες τα ξημερώματα, νυχτερινά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σταθερές οι ώρες.
0: Ναι.
1: Μισθολογικά.
0: Ναι.
1: για ένα καινούργιο που θα έρθει. Μάλιστα, εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όποιο δεν έχει δίπλωμα, το βγάζει εταιρεία.
0: Αφού κάνει τα μαθήματα, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Αφού κάνει τα μαθήματα και υποχρέωση να μείνει 5 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσει τα δίδακτρα. Ο μισθός έχει γύρω στο χιλιάρικο. Για ένα καινούργιο, χωρίς προϋπηρεσία. Μάλλον δεν τους βάζουν την προϋπηρεσία.
0: Ναι. Α, χιλιάρικο. Και γι' αυτό δεν κάθεται πολύ, λες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λόγω του ότι είναι κυκλειόμενο το ωράριο, και τα λοιπά.
1: Γιατί τα λεφτά όλοι πάνω κάτω τα ίδια δίνουν, ε.
0: Ναι.
1: Γενικά. Mm-hmm. Λόγω των ωραρίων, πολλοί έχουν βολευτεί με το e-food και αυτές τις εταιρείες delivery.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν αυτόνομο ωράριο και τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε, πρέπει να σ' αρέσει κάτι.
0: Ναι. Και να έχεις και υπομονή. Να έχεις και υπομονή.
1: Υπομονή πάνω απ' όλα, γιατί ο κόσμος...
0: Τώρα είσαι στο αεροδρόμιο. Όχι, πρέπει να είσαι τώρα στο...
1: Εγώ τώρα κάνω διάλειμμα, έχω σταματήσει. Είμαι κάτω στο Μπουκισό, βρέχει.
0: Ναι.
1: Μέχρι και μισή έχω το διάλειμμα μου.
0: Τέλεια.
1: Άλλες, εντάξει, έχουν Bluetooth, μην είναι αυτό.
0: Άρα είσαι στο Στακτέλ, είσαι τώρα, πού είσαι?
1: Στακτέλ. Ναι.
0: Εντάξει, να σου ευχηθώ καλό δρόμο. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ. Και όποτε θες, όποτε είσαι βράδυ, στέλνε και βίντεο και να τα λέμε και ότι...
1: Είχαμε και μια ωραία πρέσβη. Μας τη διώχνουν, δυστυχώς βλέπουμε και μια ωραία εικόνα.
0: Συγγνώμη, τώρα Ηλία μου, συγγνώμη. Όχι.
1: Ήθελα να το πω αυτό.
0: Περίμενε, να σου πω όμως κάτι, περίμενε. Το τι θεωρείς εσύ ωραίο. Γιατί, εντάξει, δεν ήταν και τόσο ωραίο, παιδί μου.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά.
0: Περίμενε. Κάτσε να σου πω, ρε Ηλία μου, κάτσε να σου πω. Ήταν λίγο τραβηγμένο στα άκρα. Εντάξει, είναι ότι ό,τι δεν μπορεί ο Θεός το κάνει ο γιατρός.
1: Μπράβο, εννοείται.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ό,τι δεν μπορεί ο Θεός το κάνει. Δεν μπορώ να πω ποιος μου είχε πει αυτή την ατάκα τη φοβερή και όποτε χρόνια έχουν περάσει. Ήμασταν κάτω στο μακιγιάζ και μας ετοίμαζαν τότε γιατί έλεγα ένα δελτίο τηλεοπτικό. Και τέλος πάντων άκουσα αυτή την ατάκα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Και το λέω από τότε. Ό,τι δεν μπορεί ο Θεός το φτιάχνει ο γιατρός.
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου δώσω μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τα τραβηγμένα δεν μου αρέσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λες, να βάλω και μια αεροτομή, να βάλω και μια ζάντα έτσι λίγο πιο να δείξει. Εντάξει, το δικαιολογώ, εντάξει. Αλλά το τραβηγμένο δεν μου αρέσει.
0: Εντάξει. Καλώς ο Ηλίας. Έχεις και εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι. Ναι. Να σε καλά, καλό δρόμο.
1: Βράδυ.
0: Για
1: καλά. Καλό υπόλοιπο. Να σε καλά, γεια.
0: Τώρα αν μιλήσουμε για ζάντες και αεροτομές, του βάζω και κάτι φωτάκι από κάτω που ανάβει, θυμάσαι, σαν τον πώς το έλεγαν εκείνο, τον αυτοκίνητο που έκανε τον Git, μπράβο. Έχουν περάσει τα χρόνια. Σαν τον Git, ας πούμε. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, ωραία διάθεση. Μ' άρεσε. Τι σας έλεγα? Έλεγα κάτι για τα πολιτικά. Να πούμε τώρα για τα πολιτικά, να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Να πούμε. Όχι, να μην πούμε. Άντε, να σας πω. Ετοιμάζονται, λέει, τα γραφεία του Σαμαρά. Κόσμος, λέει, εκεί εργάτες. Ξέρετε που είναι, στην Υποκράτους, εκεί στο κτίριο των εκδόσεων Λιβάνη. Εκεί θα είναι. Οι εργασίες, λέει, προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, διάβαζα στο Μικροπολιτικό, έτσι, μια πληροφορία που υπάρχει για τα νέα γραφεία του Σαμαρά, τα οποία λέγεται ότι θα είναι αρκετά ευρύχωρα για να μπορούν να στεγάσουν το νέο κόμμα. Και πάντως δεν υπάρχει ημερομηνία εγγενείων, δεν έχει βγει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και όσο δουλεύουν εκεί λοιπόν οι εργάτες, τώρα τα στελέχη ο Σαμαράς λείπουν. Έχουν πάει εδώ στην Αττική, πάνε στην Πελοπόννησο, καταρτίζουν, λέει, ψηφοδέλτια. Λειτουργούν με κάποιο τρόπο σαν το κόμμα να έχει ιδρυθεί. Και εκκρεμεί βεβαίως το πότε θα γίνει η ανακοίνωσή του. Και έτσι λοιπόν το ερώτημα παραμένει διπλό. Πότε θα ανοίξουν οι πόρτες των νέων γραφείων και κυρίως πότε ο κύριος Σαμαράς θα κάνει επισήμως την ανακοίνωση. Και για το τελευταίο, λέει, επικρατεί ακόμη η εκτίμηση πως του αρέσει η ιδέα να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή και εκτός απροόπτου να το ξεφουρνήσει τότε πριν ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτά τα ολίγα, έτσι, για το τι γίνεται εκεί στην Υποκράτους. Καλά, αυτό λέει με την Γκυλφόη των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ότι είναι όμορφη. Ήθελα να ήξερα ποιος το σκέφτηκε πρώτος να το πει. Σίγουρα θα ήταν τουλάχιστον τυφλός, μου λέει ο Κώστας. Μα είπαμε. Την απάντηση την έδωσε ο Ηλίας. Ευγένιος, λεωφόρος Αθηνών από Θιβών έως το δάσος Χαϊδαρίου, κλασικά, όπως όλοι οι δρόμοι της Αθήνας, γεμάτοι λακκούβες και πλημμύρα. Περίμενε. Α, Θιβών έως δάσος Χαϊδαρίου. Στη λεωφόρο Αθηνών. Α, προσοχή όλοι οι οδηγοί, γιατί πέφτουν σε λακκούβες που κρύβονται από τη λίμνη του νερού. Τώρα μόλις πέρασα από εκεί, ευχαριστώ, καλό βράδυ, ο Ευγένιος από το Εγάλαιο. Αν δεις, λέει, άμα έχει κάνει λέει, πολλά χιλιόμετρα και έχει γυρίσει το κοντέρ 2-3 φορές, ούτε ζάντες ούτε ερωτομές να βάλεις. Χρέπει θα μείνει. Φοβερός. Ρε Γκατζόλη, έστειλες και ένα μήνυμα της προκοπής. Τόσα χρόνια στέλνεις μηνύματα, είναι το καλύτερο μήνυμα που έχεις στείλει ποτέ. Έτσι. Άντε. Στο χρεώνω. Λοιπόν. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Οπότε τώρα, αγαπητέ μου Παπαγαλούση, κάτι από αυτά τα ωραία που έχει ετοιμάσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και μετά σας έχω ένα θεματάκι το οποίο επίσης έχει το ενδιαφέρον του. Πάλι στο σούπερ μάρκετ θα πάμε, αλλά για άλλο λόγο. Ή γενικότερα σε κάποιες νέες μορφές αγορών. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Στο στήλι των ειδήσεων ο Στέφανος Νικολαίδης και εδώ είμαστε. Μίνα, εδώ.

να διατυπώσω ένα ερώτημα. Επειδή κάπου διάβαζα για μια πανελλαδική καμπάνια της ΓΕΣΕ για την ακρίβεια, τη στέγαση κτλ. Θέλω κάποια στιγμή, ένα βραδάκι, να συζητήσουμε λίγο την άποψή σας για το συνδικαλισμό στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα τεράστιο, έτσι. Να μου πείτε, τι άποψη έχετε για τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα και αν σας ενοχλεί κάτι, τι σας ενοχλεί. Είναι εύλογο το ερώτημα, νομίζω. Το ξαναδιατυπώνω. Τι άποψη έχετε για τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα και αν σας ενοχλεί κάτι ή αν σας βάζει σε έναν προβληματισμό, τι είναι αυτό. Να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Ας το ξεκινήσουμε και σήμερα, απόψε, και ας το τραβήξουμε. Να το πούμε και αύριο από την αρχή της εκπομπής, γιατί με αφορμή αυτό που σας είπα, μπαίνουν διάφορα μέσα. Κινήματα καταναλωτών. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Έτσι. Δεν υπάρχει κίνημα καταναλωτών στην Ελλάδα. Αλλά και γενικότερα με το θέμα του συνδικαλισμού, ταπεινή μου άποψη, για πολύ συγκεκριμένους λόγους και ξεκάθαρους λόγους, υπάρχει μια δυσπιστία. Εύλογο είναι το ότι υπάρχει μια δυσπιστία στον ελληνικό συνδικαλισμό. Αν θέλετε, το συζητάμε. Έτσι, ξαναλέω, 698-123-1003, www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημαίνοντα ότι θέλετε.

0: Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομηρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμη στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκόπελου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε στις εφημερίδες. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το 72 αυτό το τραγούδι, έτσι, Neil Young. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό μου Παπακαλούς που μου δίνει και τις πληροφορίες. Το 72, ακόμα και αυτό είναι μικρότερο. Τι καλησπέρα μου, μου λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όπως συμβαίνει, μου λέει, με όλους τους δεσμούς σε αυτή τη χώρα, κακοποιήσαμε και αυτόν του συνδικαλισμού πολιτικοί και πολίτες. Ο συνδικαλισμός έγινε φυτώριο επιτυχημένων αλλά και αποτυχημένων υποψηφίων βουλευτών και παρατρεχάμενων. Τώρα που η εποχή αλλάζει ταχύτατα και σε λίγο δεν θα έχει λόγο ύπαρξη σε αυτό το εργαλείο. Ο φίλος ο Κατζόλης μου λέει το εξής: στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνδικαλισμός, θερμοκήπιο κομματόσκυλων είναι. Αυτό μου λέει εδώ ο φίλος. Ρώτησα κάτι, γιατί θα σας το πω αναλυτικά όταν έρθει η ώρα. Γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις και ο κύριος Θεοδωρακόπουλος που τις βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσες, πρέπει να σας πω, για το θέμα της ακρίβειας. Και επειδή είδα ότι θα κάνει μια καμπάνια η ΓΕΣΕΕ για την ακρίβεια, τον Ατάλο κτλ., θα σας κινητοποιούσε ποτέ μια καμπάνια της ΓΕΣΕΕ? Γι' αυτό ρώτησα, η άποψή σας για τον συνδικαλισμό στη χώρα μας ποια είναι? Είτε στο 698-123-1003, είτε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ότι θέλετε, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε. Αύριο θα γίνει κάτι και για το οποίο ήθελα έτσι λίγο να σας προειδεάσω. Ενώπιον του τριμελούς ευετίου κακουργημάτων στην Κρήτη, ανοίγει λοιπόν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η αυλαία της Πολύκρωτης Δίκης για την δράση του ιδιωτικού κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά σε μία από τις πλέον πρωτοφανείς υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και παράνομων υιοθεσιών που έχουν απασχολήσει ποτέ την ελληνική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη. Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023, προκαλώντας ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον, κυρίως στο Ινστιτούτο. Είχαν προσφύγει δεκάδες ζευγάρια και πρόσωπα από το εξωτερικό και οδηγείται στο ακροατήριο ένα σύνολο από 33 κατηγορούμενους. Η πολυπλοκότητα της δικογραφίας, ο εκτεταμένος αριθμός των διαδίκων και το έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον κατέστησαν ανέφικτη την διεξαγωγή της δίκης στις σημαντικές αίθουσες των δικαστηρίων Χανίων και έτσι βρέθηκε κάποιος άλλος χώρος. Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκονται κακουργηματικές πράξεις που αφορούν τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την τέλεση σοβαρών αξιόπινων πράξεων, απάτη, εμπορία ανθρώπων κατά συρροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεσης κυτάρων και ιστών στο πλαίσιο εικονικών εμβριομεταφορών και οληψιών, παράνομη πώληση γενετικού υλικού καθώς και εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς την διενέργεια των νόμιμων ελέγχων. Μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση. Θα κοιτάξω, μπας και αύριο έχουμε κάποιον που θα μπορούσε να μας μιλήσει, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία και μάλιστα κάποια στιγμή νομίζω ότι και ο κύριος Πατούλης μιλούσε με Θέρμη σε μια κατάμεστη αίθουσα για τις τεράστιες προοπτικές της χώρας βασισμένες στο πολύ καλό ιατρικό δυναμικό και τις δομές που συνεχώς βελτιώνονται. Αναφέρομαι στην ιστορία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μέχρι πριν 3 χρόνια τίποτα δεν προμήνυε μια τέτοια εξέλιξη. Ήταν λοιπόν 15 Ιουλίου του 2023. Είχε πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο η Διεθνή Ημερίδα Τουρισμός Υγείας 2023. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε η ραγδαία ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πτυχής του ιατρικού τουρισμού, δηλαδή η προσέλκυση ανθρώπων από το εξωτερικό που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά μέσω ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Λίγο μετά έσκασε αυτή η ιστορία. Και αύριο ξεκινάει η δίκη. Μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Δεν είδα να γράφεται κάτι ή να λέγεται κάτι. Προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ίσως βρω κάποιον αύριο, κάποια, γιατί υπάρχει, νομίζω, μια δυνατότητα να βρούμε μια πτυχή του θέματος, το οποίο θα μπορέσει να μας το πει μια καλεσμένη που έχω σκεφτεί. Θα το δούμε. Αν δεχτεί, βεβαίως να μας μιλήσει. Γιατί ξέρει και την ιστορία, ξέρει και κάποιες πτυχές αυτού του θέματος. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, να το δούμε. Για ένα κύκλωμα που δρούσε περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με το βούλευμα, εξυπηρετώντας πελάτες από τη Δυτική Ευρώπη, κόσμος εδώ από Γερμανία, Ιταλία, 100 οικογένειες από την Αυστραλία, αλλά και μοναχικούς άνδρες που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις τεκνοθεσίας. Αυτά εδώ τα ολίγα. Θα το δούμε το θέμα, θα το παρακολουθήσουμε και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Θανάσης Χιούση, τώρα τελευταία, μας έχει δώσει πολύ ωραία θέματα. Είναι δημοσιογράφος, τηλεοπτικός παραγωγός. Μου έστειλε ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχει το ενδιαφέρον του. Οπότε να μας τα πει ο ίδιος. Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και δείχνει μια τάση, μάλλον, υποψιάζομαι.
1: Σωστά, σωστά. Σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα ταμεία χωρίς ταμείες, χωρίς ταμιακούς υπαλλήλους, τα σούπερ μάρκετ.
0: Και όχι μόνο. Πρέπει να θυμηθούμε ότι και μεγάλες αλυσίδες με ενδύματα και τα λοιπά το έχουν ήδη εφαρμόσει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θανάση μου, επειδή πολλοί δεν τα καταφέρουν, θέλουν και άνθρωπο δίπλα τους εκεί.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Για πες μας, λοιπόν.
1: Ναι, δίπλα στα κλασικά ταμεία πλέον των σούπερ μάρκετ, τα κλασικά ταμεία με τους ταμιακούς υπαλλήλους, όλοι όσοι επισκεπτόμαστε τα σούπερ μάρκετ έχουμε παρατηρήσει να ξεπροβάλλουν πλέον σειρές αυτό.

0: τη ηλίθεια. Και να δούμε λίγο τα στοιχεία, γιατί έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Στα σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή, στο σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών, 37% φαίνεται να επιλέγει τα αυτόματα ταμεία, που είναι ένα στους τέσσερις. Και σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες, το 63% των Gen Z και το 45% των Millennials επιλέγουν κατά προτίμηση self-checkout ταμεία. Mm-hmm. Μάλιστα, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι τόσο δυναμική η ανάπτυξή τους που έως το 2030, σε τρία χρόνια δηλαδή, mm-hmm. το 50% των καταναλωτών θα χρησιμοποιούν αυτόματα ταμεία, ένα στους δύο δηλαδή. Mm-hmm. Και να πούμε λίγο γιατί ποια είναι τα θετικά των ταμείων αυτών και συνέχεια να πούμε λίγο και τα αρνητικά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πρώτα απ' όλα, ότι ο πελάτης αποφεύγει ουρές, εξοικονομεί χρόνο. Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και σε περίπου 10 λεπτά μπορεί να αγοράσει αυτό που θέλει και να βγει από το κατάστημα. Παλαιότερα, θυμόμαστε κιόλας ότι όταν κάποιος έλεγε ότι πάει στο σούπερ μάρκετ, εννοούταν έτσι, ότι σίγουρα θα δαπανούσε 30 λεπτά της ώρας μέχρι να τα πάρει, μέχρι να σταθεί στην ουρά, μέχρι να τα πληρώσει. Πλέον μπαίνεις, παίρνεις 5 πράγματα και σε 10 λεπτά μπορεί να ξεμπερδέψεις. Mm-hmm. Και η ανταπόκριση η περισσότερη σε αυτά, στα ταμεία αυτά, είναι στα τουριστικά μέρη, στην νησιωτική χώρα, όπου έχουμε δει να γίνεται ένας μικρός χαμός στα σούπερ μάρκετ από τους τουρίστες, να γεμίζουν τα σούπερ μάρκετ. Και αυτή η αυτοματοποίηση να εξασφαλίζει στα καταστήματα ότι μπορούν να λειτουργούν ομαλά mm-hmm. και με λιγότερους υπαλλήλους. Να πάμε λίγο όμως και στα αρνητικά. Mm-hmm. Αρχικά ότι περιορίζονται οι θέσεις εργασίας, έτσι. Εκεί που μπορεί να χρειάζονταν 6 υπάλληλοι για 6 ταμεία, mm-hmm. πλέον χρειάζεται ένας υπάλληλος για 6 ταμεία, για 6 αυτόματα ταμεία.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα, πολλές φορές ο ρόλος του είναι επικουρικός. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάποιος να βοηθήσει, κάποιος τη βοήθειά του, τότε πει. Τότε μπορεί να πάει, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ ναι. Πάντως η εικόνα που έχω είναι ότι προφανώς σιγά σιγά εξοικειώνεται ο κόσμος. Βέβαια, οι μικρότερες ηλικίες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι εκεί που ζητούσαμε βοήθεια, το ξαναλέω, σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα με ένδυση και υπόδηση, τώρα πια βλέπω ότι ο κόσμος εξοικειώνεται και το κάνει μόνος του.
0: Ακριβώς.
1: Το διαδικαστικό αυτό κομμάτι.
0: Ναι, ήταν μέχρι να πάρει. Μέχρι να μάθει λίγο τη διαδικασία. Αφού την έμαθε, πλέον ο κόσμος δεν χρειάζεται πλέον τον υπάλληλο, παρά μόνο σε περιπτώσεις που μπορεί να
1: πληρώσει. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με το αν αυτό δημιουργεί θέσεις που χάνονται σιγά-σιγά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Χάνονται ένα θέμα.
0: Ναι. Αλλά περισσότερα απ' όλα θα ήθελα να σταθούμε στο εξής, ότι
1: ναι, ό,τι θες.
0: Βλέπουμε σιγά-σιγά το σούπερ μάρκετ να μετατρέπεται και αυτό σε μια self-service διαδικασία. Όπου όλα τα κάνει ο πελάτης μόνος. Mm-hmm. Και με αφορμή τα αυτόματα ταμεία στα σούπερ μάρκετ, να κάνουμε μια έτσι επαγωγική σκέψη και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία τι λέει? Λέει ότι τα self-checkout ταμεία mm-hmm. αρχικά βασίζονται στη λογική του self-service.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο βέβαια το self-service τίνει να γίνει μια νέα κουλτούρα στην εξυπηρέτηση των πελατών γενικότερα. Mm-hmm. Η εξυπηρέτηση δίνει σταδιακά τη σκυτάλη στην αυτοεξυπηρέτηση.
1: Ναι.
0: Η λογική δηλαδή του κάντο μόνο σου, do it yourself, mm-hmm. για να γλιτώσει και εσύ χρόνο και φυσικά και η κάθε εταιρεία να γλιτώσει πόρους.
1: Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή είμαι μεγαλύτερος, Θανάση μου, εγώ ψωνίζω ας πούμε από ένα σούπερ μάρκετ. Σε πληροφορώ ότι ακόμα και σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο που ψωνίζω εγώ, επειδή πάμε συχνά τον Ατάλο και τα λοιπά, και οι κυρίες στο ταμείο, μάλιστα αυτό το σούπερ μάρκετ έχει και μεγάλες ηλικία κυρίες, υπάρχει αυτό το διαπροσωπικό το οποίο χάνεται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ξέρω πρόσωπα πια από κυρίες που είναι στα ταμεία και μιλάμε και ευχόμαστε και καλό Σαββατοκύριακο και πώς να σου το πω. Και με ρωτάνε, α, αυτό που πήρες, ξέρω εγώ, αυτή τη φορά είναι καλό να το δοκιμάσω, ξέρω εγώ. Θέλω να σου πω ότι αυτό σίγουρα χάνεται το διαπροσωπικό πια.
0: Ναι, και αυτή είναι η πιο αρνητική διαπίστωση από όλες.
1: Ναι.
0: Ότι πλέον η ανθρώπινη επαφή και η σχέση πελάτη-υπαλλήλου τίνει να περιοριστεί, για να μην πούμε εντελώς, αυτό σημαντικά. Και είναι το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αν τα σκεφτείς. Παλαιότερα είχαμε, ας πούμε, τις τηλεφωνικές παραγγελίες για φαγητό στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο,
1: ναι.
0: το σήκωνε ένας άνθρωπος, ένας υπάλληλος του καταστήματος, συνεννοούσε και σου έφερε τα.
1: Τώρα έχει αλλάξει αυτό.
0: Τώρα έχεις apps, έχεις εφαρμογές στο κινητό, όπου απλά κάνεις μια παραγγελία χωρίς να σε βλέπεις.

0: ποιον σε ακούει κανείς. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι παλαιότερα αν είχες ένα πρόβλημα με το ίντερνετ, ας πούμε, στο σπίτι σου, καλούσες την εξυπηρέτηση πιλατών του παρόχου και σε αναλάβανε ένας άνθρωπος.
1: Καλά, τώρα άστο.
0: Πλέον σε βάζει σε μια A-chat πλατφόρμα που μέχρι να καταλάβει το chatbot το πρόβλημά σου, ζήτα που καήκαμε. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα, όπως τα δέματα που πλέον δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στη μεταφορική, αλλά απλά λες ένα κωδικό για να σου παρακολουθήσει την
1: παραγγελία. Εδώ, παιδί μου, δεν μπορείς να πάρεις πια τηλέφωνο σε τράπεζα. Άντε να βρεις το. Τους servicers, τους λεγόμενους.
0: Ναι,
1: θα βρεις εκεί άκρη με ένα σφύρα μου, Θανάση. Αλλά τώρα μου κάνει μια. Βάζει ένα σχόλιο μια κυρία. Άκου τώρα. Και μου λέει, αυτά τα αυτόματα, μου λέει, self-service ταμεία είναι για μικρά καλάθια. Τα καρότσια, λέει, με τα οικογενειακά ψώνια είναι πάρα πολύ κουραστικό και μη πρακτικό να περνούν από αυτόματα ταμεία. Νομίζω ότι δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Όχι,
1: θα είναι δύσκολο.
0: Απλά υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος αποφεύγει τις μεγάλες αγορές και κάνει έτσι εβδομαδιαίες αγορές.
1: Όχι, όχι. Αυτό λίγο την πατάς, Θανάση. Άστο. Αυτό την πατάς γιατί ξεφεύγεις.
0: Ισχύει.
1: Γιατί μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έχεις που έχεις τα προβλήματά σου, σκέφτεσαι εκεί. Λες, σας κάνω λίγο την ψυχοθεραπεία μου στα ράφια. Περνάς από ράφια, παίρνεις λίγο άχρηστα πράγματα που ναι, μεν φουσκώνει τον λογαριασμό, αλλά πρέπει να ξαναπάς πολύ πιο σύντομα για να πάρεις και αυτά που χρειάζεσαι. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ουσιαστικά πλέον, για να μην μας πούνε και τεχνοφοβικούς, έτσι, ναι. Να πούμε ότι και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Δεν είναι κακές, απλώς βασίζονται στην ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, σε αυτή τη σύγχρονη δικαιολογία που λέμε όλοι.
1: Με στη μείωση του κόστους είναι.
0: Σιγά,
1: να σου πω κάτι. Εγώ στο ξαναλέω. Δεν με χαλάει να περιμένω λίγο στο ταμείο. Κάνουμε και το γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα περιμένεις και για το. Εδώ πας Σάββατο να πας σε αυτό που σου λέω την αλυσίδα, τη γνωστή με τα ρούχα, για να πληρώσεις. Είναι διπλάσια η ουρά από ότι θα περίμενε σε ένα ταμείο.
0: Σωστά,
1: Οπότε δεν, το κέρδος είναι το κέρδος. Το κόστος, το εργατικό που προσπαθούν να τα αποφύγουν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ προσωπικά δεν νιώθα μια ανάγκη το να πάω να το πληρώσω μόνος μου. Δεν με νοιάζει.
0: Ωστόσο, και ο ίδιος ο πελάτης φαίνεται να συνενεί σε αυτό.
1: Εντάξει, τι θα κάνει. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες, βρε Θανάση μου, αλλάζει και ο πελάτης. Αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό σου προσφέρουν, αυτό θα συνηθίσεις. Έτσι. Αυτό τον τρόπο μας προσφέρει Θανάση, μα το συνηθίσουμε, τα κάνουμε. Αν δεν έχει ταμείο, θα βολευτούμε με το ότι δεν έχει ταμείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο το θέμα, πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρεις κάτι, μ' αρέσουν αυτά τα θέματα που μας παρουσιάζει, γιατί δείχνουν μια τάση που υπάρχει πια. Έτσι, υπάρχει αυτή η τάση. Εγώ διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις, να μην θυσιάζουμε την ανθρώπινη επαφή για αυτό που λέμε πλέον το να γλιτώσεις χρόνο. Το βιάζομαι, όλοι βιάζονται πλέον και ξεχνάνε ότι στις διαδικασίες είναι όλη ουσία.
1: Αυτό, ξαναπες
0: το. Και το να κάτσεις σε μια ουρά έχει την ομορφιά του.
1: Στην ουρά θα ξανακάτσεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ωραία. Είτε μέχρι να το συνηθίσουμε, είτε επειδή έχει κόσμο το σούπερ μάρκετ, η ουρά θα υπάρχει. Είτε θα το πληρώσουμε στο ταμείο μας, είτε θα το πληρώσουμε μόνοι μας. Ουρά θα έχει. Πόσα να έχει τέτοια αυτόματα. Επίσης και σε άλλο, τώρα το θυμήθηκα. Α, κάτσε, τώρα είδες πάει και κουβέντα αλλού. Και στην γνωστή αλυσίδα που έχει πράγματα για το σπίτι υπάρχει αυτό εδώ. Δεν το χρησιμοποιούν και πάρα πολύ, γιατί μπερδεύονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, το βλέπω δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ειλικρινά Θανάση, πολύ ωραίο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Λοιπόν,
1: εσύ ψάχνεις και βρίσκεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι μια τάση που υπάρχει. Ναι. Αν μας βολεύει, αν είναι πρακτικό ή όχι, Θανάση μου, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εσύ, Παπακαλούση, βολεύεσαι. Άμα είναι λίγα. Εσύ πήγα το Σάββατο, ας πούμε, πήγα σε αυτό το γνωστό με τα ρούχα. Είχε τέτοια ουρά σε αυτά εδώ που γιατί δεν έχει κι άλλα αυτό. Και βέβαια υπήρχαν πολλοί υπάλληλοι που βοηθούσαν γιατί είχε κολλήσει το πράγμα. Μία ή άλλη δηλαδή είναι. Μη σου πω και χειρότερο. Απλώς όλα πια μόνοι μας θα τα κάνουμε. Ξαναρωτάω. Όλα πια μόνοι μας θα τα κάνουμε. Δεν είναι. Σαν το τραγούδι που έλεγε η Βανδύ. τι κάνει εκεί στα μόνη σας εντόνια της, πώς το λέει το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι. Η Σόφη πρόλαβε να μου στείλει την καληνύχτα της. Α, μπράβο μου λέει στο Θανάση, πραγματικά πολύ ωραίο το θέμα. Νόμιζα ότι μου στείλει την καληνύχτα, λέω βιάστηκε. Έτσι. Λοιπόν, μου λέει εδώ πέρα ΑΚ. Προλαβαίνουμε μια ακροάτρια, φυσικά. Τι λέει η ακροάτρια, τι λέει, για βοήθησε με τι λέει. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με ρεύμα και νομίζω ότι σε αρκετές περιοχές παρουσιάστηκε, αλλά θα μας τα πει τώρα μια φίλη ακροάτρια, η Έλενα. Έχω ερώτηση. Αν οι μηχανές, λέει, παράγουν τα πάντα, αντικαθιστούν τους ανθρώπους, τις δουλειές, οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά και εισόδημα, ποιος τα αγοράζει όσα παράγονται? Γεια σου, ρε Έλενα. Γεια σου, ρε Έλενα. ΑΚ. Αγαπητέ Δημήτρη, ως κάποια με πολυετή ενασχόληση και έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα να καταθέσω μια σκέψη. Οι AI agents υπάλληλοι, θα έλεγα, αντί για πράκτορες, δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτοι όσο συχνά παρουσιάζονται πολλές φορές, χάνει εντυπώσεων και ακροματικότητας. Η δράση τους εξαρτάται από δύο μόνο πράγματα: τα δεδομένα που εκπαιδεύονται και τον αλγόριθμο που ακολουθούν. Και από τα δύο, το δεύτερο το χτίζει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θες να τα πούμε, αλλά τώρα νομίζω ότι έτσι όπως μου δίνεις και το ΑΚ, ούτε όνομα. Δεν πειράζει. Με ισόβιο πρόεδρο στη ΓΕΣΕ, μου λέει η Έλενα, και πλούσιο ποσό, να εμπιστευόμαστε δυστυχώς λίγο δύσκολο. Ο Γιώργος Απελευσίνα. Ποτέ δεν υπήρξε συνδικαλισμός στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που όλα τα συνδικαλιστικά σωματεία κατεβαίνουν σε εκλογές κάτω από τη σημαία κάποιου κόμματος, ο συνδικαλισμός χάνει το πραγματικό του νόημα και τον σκοπό. Να είσαι πάντα καλά, Γιώργο μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πάμε στην αγαπητή ακροάτρια, την Θάλια, η οποία βρίσκεται πού και μάλλον έχουν και πρόβλημα με το ρεύμα. Θάλια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ήθελα να ακουστεί το πρόβλημά μας.
1: Ναι.
2: Μένουμε στην περιοχή Περιγιάλη Κερατέας.
1: Ναι.
2: Και από το πρωί στις 10 η ώρα δεν έχουμε ρεύμα. Mm. Πήραμε και ξαναπήραμε τηλέφωνο ΔΔΕ. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης. Mm-hmm. Και αν έχουμε ευπαθές άτομο στο σπίτι, πρέπει να μεταφερθεί.
1: Ναι.
2: Οπότε από τις 10 η ώρα το πρωί. Σκοταδούρα, χωρίς τηλέφωνο βέβαια. Γιατί δεν
1: υποψιάζομαι το ψυγείο έχει αχρηστευτεί ό,τι.
2: Αφήστε το αυτό. Αν αρχίσουμε να πιάνουμε τις παρενέργειες του ότι δεν έχουμε ρεύμα, αφήστε το. Ναι.
1: Μπορείτε να σας ξαναπεί, Θάλια μου, την περιοχή. Περιγιάλη Κερατέας, είπες.
2: Μάλιστα, Περιγιάλη Κερατέας.
1: Μάλιστα. Οικισμός είναι αυτός.
2: Δεν άκουσα.
1: Οικισμός είναι. Τι είναι?
2: Ναι. Οικισμός είναι. Περιοχή που κατοικείται.
1: Σας είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό?
2: Όχι βέβαια.
1: Ούτε είχε να κάνει το πρωί με τον καιρό, υποψιάζομαι.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν είχαμε το πρωί κάτι ζώρικο.
2: Είχαμε κρέα καιρικά φαινόμενα. Όχι.
1: Τώρα δεν ξέρω, τέτοια ώρα δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Το είπες, δεν έχει ακουστεί.
2: Επειδή πήρα και ξαναπήρα τηλέφωνο, δηλαδή, ρώτησα πότε θα αποκατασταθεί τέλος πάντων η βλάβη και μου είπαν δεν υπάρχει προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης.
1: Πού οφείλεται αυτό, σας είπαν, τι έχει γίνει?
2: Όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Αυτά.
1: Αν δεν έρθει μέχρι το.
2: Να πει κινητοποιηθούν, δεν ξέρω.
1: Αν δεν έρθει. Κοίταξε, τώρα τέτοια ώρα να βρούμε άκρη αποκλείεται. Αλλά επειδή αν δεν γίνει κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάρε το πρωί τον Άρη.
2: Οκ.
1: Ή το Ψάλτη, το Γιώργο. Το Γιώργο Ψάλτη. Πάρε 6 με 8 θα είναι εδώ, οπότε το κοιτάει. Μπορεί να σου δώσει και απάντηση, αλλά το θέμα είναι ότι θα περάσετε δύσκολη νύχτα.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει η δυσκολία.
1: Το καταλαβαίνω, Θάλια μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ κιόλας που επικοινωνούμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Να πω ένας υπογράφει eleos@gmail.com. Τι δεν σου άρεσε για αυτά που είπα για το σούπερ μάρκετ? Έλεος. Και αν θες, πες μου και το ονοματάκι σου. Έλεος. Πίσω από ένα έλεος. Ο Φώτης. Ρε Φώτη, δεν τα είπαμε και πήγατε κάπου ωραία, κάτι κάνατε εκεί. Να τα πούμε τις επόμενες μέρες, μέχρι την Παρασκευή να τα πούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα. Διαβάζω, λέει, και προετοιμάζομαι για αύριο και ακούω την εκπομπή. Ο Φώτης είναι εκπαιδευτικός και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Η Σόφη τώρα μου έστειλε την καληνύχτα της. Να στείλω και εγώ τη δική μου σε όλες και σε όλους. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη παρέα. Αύριο είναι Τετάρτη, φτάνουμε στα μέσα της εβδομάδας. Θα βρέξει το βραδάκι και εδώ στην Αττική, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Βλέπω το τότε και το τώρα. Η Χαραλαμπούδη έχει πολύ πλάκα. Έχει βάλει αυτά τα χίλια και καλά έχει πάει για, πώς το είπε, για ιαλουρονικό, και της λέει ο Τζουβέλας, καλά, το βάλες όλο που υπήρχε. Καλό βράδυ, πάμε για φινάλε Παπαγαλούση. Αν θες λίγο ακόμα. Αύριο θα είσαι εδώ. Ωραία, εντάξει, έχουμε Παπαγαλούση. Οπότε ευχαριστούμε τον Παπαγαλούση. Ευχαριστούμε τη Μελίνα που 4 μέρες τα είπαμε. Και την Πέμπτη και την Παρασκευή και χθες και σήμερα. Από αύριο θα είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης. Η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο. Στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Να περάσετε όμορφα, ήσυχα. Σπίτι θα βρέξει. Λουίς. Από την εξυπηρέτηση στην αυτοεξυπηρέτηση και από την ικανοποίηση στην αυτοικανοποίηση. Το χειρότερο είναι στις αεροπορικές. Π.χ. μου λέει μια εταιρεία που σε βάζουν να κάνεις check-in την βαλίτσα μόνο σου. Δυστοπία με φωνή Έλενας Ακρίτα. Λουί μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια. Han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να αφορούν στη συσσόρευση υδάτων. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 περίπου μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι, στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό, έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε την Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο, δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, όπως προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex, καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις σε Κρήτη και Θέουτα. Μόνο σήμερα από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα, διάδοχο του θρόνου. Στο μεταξύ, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου. Στο Ζάγκρεπ της Κροατίας, μια εταιρεία που εγκαινίασε την άνοιξη την πρώτη εμπορική υπηρεσία ρομποταξί στην Ευρώπη, κάνει δοκιμαστικά διαδρομές χωρίς οδηγό. Μέχρι πρότινος, ένας χειριστής ασφαλείας καθόταν πίσω από το τιμόνι κατά τη διάρκεια των διαδρομών. Σήμερα η Βέρν προσκάλεσε έναν δημοσιογράφο του AFP να επιβιβαστεί. Αυτόνομα ταξί κυκλοφορούν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Τον περασμένο μήνα, το Λονδίνο έγινε η δεύτερη ευρωπαϊκή πόλη μετά το Ζάγκρεπ που εγκαινίασε μια υπηρεσία με έναν οδηγό ασφαλείας να είναι μέσα στο όχημα. Η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε σήμερα ο Παπας Λέων για αφαίρεση οζυδίου από τον πνεύμονα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όπως ανακοίνωσε απόψε το Βατικανό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βαλένθια στην Ισπανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και εκεί βαθμία βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά. Που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιαία θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και τα στιγμιότυπα.

0: Σκότος, γενικός και ειδικός. Καλησπέρα σας, 3η 17 Οκτωβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι μέχρι στον Sky 100,3, συντονισμένοι εδώ μέχρι τη μία. Χάμενοι στο χώρο χρόνο, 3η 13 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, τρεις τρόποι επικοινωνίας, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Εδώ στον Sky 100,3 ξεκινούν τα στιγμιότυπα, κάθε βράδυ κάτι νέο. Και σκότος επικρατεί έξω με την πρώτη βροχή, διότι δεν ανάβει ο μισός φωτισμός στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Είναι σε κατάσταση παρακμής και διάλυσης και φυσικά δεν φαίνονται οι διαχωριστικές λωρίδες στο δρόμο. Οπότε 2-2. Και εκεί που προχωράς τη λεωφόρο συγκρού, με τα φόβου Θεού πίστεως, σιγά σιγά μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο ημίφος, μπαίνει στο τούνελ και εκεί έχουν δουλέψει πριν από ένα μήνα και ανάβουν τα φώτα. Ο υπόλοιπος δρόμος ημισκότεινος. Εκεί που είναι και το γνωστό γωνιακό φαγάδικο που συνοστίζονται όλοι. Ναι, εκατέρωθεν ο δρόμος είναι και ημισκότεινος. Δεν μας εκπλήσει όλο αυτό, αλλά ούτως το βιώνουμε σε όλο το λεκανοπέδιο. Προσοχή, βρέχει κυρίες και κύριοι. Τα προβλήματα δεν είναι αρκετά, αλλά είναι υπαρκτά, διότι τι έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα? Άφθονες λακκούβες. Γι' αυτό και η συζήτηση στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, θα είναι για την Αθήνα. Όχι συζήτηση, η παρουσίαση των προβλημάτων με στοιχεία και οι λύσεις. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτό το προσφέρει. Αν αντέχετε, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 εδώ στο γύρισμα της μέρας και της νύχτας και στην έναρξη της μέρας για να τα ακούσετε όλα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα και 698-123-1003 ο αριθμός στο Viber για να έχουμε την επικοινωνία στην περίπτωση που εσείς το επιθυμείτε, το θέλετε κτλ. Στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, μεγάλη χήμερα η σειρά η διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε νέες διεθνείς αγορές. Εξασφάλισε την διανομή της σε μια σειρά από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ισλανδία και το Ισραήλ. Την διανομή κάνει η Beta Films, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας σημαντικός παίκτης στον τομέα της διανομής. Η σειρά είναι 6 επεισοδίων, ήταν αρκετά καλή. Θυμίζουμε συνολικός προϋπολογισμός 6 εκατομμύρια ευρώ ή 1 εκατομμύριο ευρώ το επεισόδιο. Το σενάριο υπογράφει Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο οποίος έχει υπογράψει το σενάριο της παραλίας και του παιδιού. Το παιδί βραβεύτηκε στα Διεθνή Βραβεία Τηλεόρασης της Σεούλ ως η καλύτερη δραματική σειρά και την πρωταγωνίστρια τη Μαρίνα, την ηρωίδα του Καραγάτσι, υποδιόταν η Φωτεινή Πελούζο, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής, γεννημένη στην Ιταλία, δεν κάνω λάθος. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου και ο Δημήτρης Κίτσος στους βασικούς ρόλους. Αυτά τα ωραία, τα ευχάριστα 11 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Προσοχή στους δρόμους του λεκανοπεδίου, διότι μία απλή βροχή αρκεί για να δυσκολέψει κατά πολύ τη ζωή όλων. Αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, θα πορευτούμε λίγο διαφορετικά με ένα σταθερό θέμα, τη νέα γενιά των εμβολίων και τις ευεργετικές συνέπειες που έχουν για την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών και καταστάσεων όπως είναι και ο καρκίνος. Είναι μαζί μας, ξεκινώντας αυτό το αφιέρωμα, ο κύριος Αθανάσης Δημόπουλος, καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας. Ο κύριος Δημόπουλος συμπεριλαμβάνεται με άλλους 10 Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Βρίσκεται στην Καλιφόρνια σε ένα διεθνές συνέδριο για ένα σπάνιο καρκίνο του αίματος και την καλωσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να έχουμε η επιστήμη να φέρνει θετικές εξελίξεις. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, κύριε Δημόπουλε, συγγνώμη, για τα εμβόλια και την
1: βοήθεια
0: στον καρκίνο, για την αντιμετώπιση του.
1: Το κόνσεπτ, η έννοια της ανάπτυξης εμβολίων εναντίον του καρκίνου είναι πολύ παλιά. Είναι πάνω από 100 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι προσφάτως δεν είχαμε την κατάλληλη τεχνολογία, αφενός μεν για να απομονώσουμε στόχους πάνω στους οποίους θα αναπτυχθούν τα εμβόλια και δεύτερον για να τα φέρουμε μέσα στα κύτταρα. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα είναι χρησιμοποιώντας τεχνολογία mRNA και έχοντας τη δυνατότητα να κάνουμε μία πλήρη ανάλυση γονιδίων των ενός όγκου, να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εμβόλια. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι το μελάνωμα. Δεδομένου ότι ίσως είναι ο πρώτος όγκος για τον οποίο έχουμε αποτελεσματικό εμβόλιο. Σε μία μελέτη σημαντική που συμμετείχαν και ελληνικά κέντρα, πήραμε κομμάτι από όγκο από ασθενείς με μελάνωμα, οι οποίοι είχαν μία αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν τοπική υποτροπή ή μετάσταση της νόσου. Αναλύθηκαν αυτός ο όγκος για μεταλλάξεις, εντοπίστηκαν αυτά που λέμε νέο αντιγόνα, δηλαδή ουσίες του όγκου οι οποίες εκφράζονται στον όγκο αλλά όχι στα φυσιολογικά κύτταρα, και επίσης τα αντιγόνα αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν μία ανοσολογική αντίδραση από τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος. Αυτό που κάναμε είναι ότι τα κύτταρα, τα νέα αντιγόνα αυτά εισήχθησαν μέσα στον οργανισμό του ασθενούς, δηλαδή τα ξαναπήρε πάλι πίσω μετά την κατάλληλη επεξεργασία, και προκάλεσαν μία αντίδραση από τα κύτταρα του οργανισμού που είναι τα ταφ λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι το αμυντικό σύστημα το βασικό και έναντι των όγκων. Παράλληλα, για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την αντίδραση των ταφ λεμφοκυττάρων, χορηγήσαμε μία ουσία που λέγεται pembrolizumab. Είναι μία κατηγορία φαρμάκων τα οποία έχουν ως στόχο να απελευθερώσουν τα ταφ λεμφοκύτταρα από το φραγμό που τους βάζουν τα καρκινικά κύτταρα. Επομένως, είχαμε τα ταφ λεμφοκύτταρα να επιτεθούν στα νέα αντιγόνα του καρκίνου και ο ρόλος και η δράση τους να ενισχύεται από το pembrolizumab.
0: Και για να το εκλαϊκεύσουμε λίγο, για να γίνει και κατανοητό στους ακροατές μας, κύριε καθηγητά, κύριε Δημόπουλο.
1: Ναι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε για πρώτη φορά την δυνατότητα να φτιάξουμε ένα εμβόλιο το οποίο να μειώσει κατά 50% την πιθανότητα υποτροπής ή μετάστασης ασθενών με μελάνωμα που έχουν αυξημένο κίνδυνο για περαιτέρω εξέλιξη νόσου.
0: Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Πολύ σημαντικό. Πώς χρησιμοποιούμε εμβόλιο για να μην πάθουμε λαρά, για να μην πάθουμε πνευμονιόκοκο, για να μην πάθουμε γρήπη. Αντίστοιχη διαδικασία τώρα έχουμε για το μελάνωμα και βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες οι οποίες αφορούν πολλούς όγκους. Για παράδειγμα, για να δείτε πόσο επίκαιρο είναι το θέμα αυτό, σε λίγες ημέρες θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογικής Ογκολογίας, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία. Είναι ένα από τα δύο σημαντικότερα ογκολογικά συνέδρια στον κόσμο. Ένα μέρος του συνεδρίου έχει αφιερωθεί στον ρόλο των εμβολίων για την αντιμετώπιση του καρκίνου, τις εξελίξεις που έχουμε και τις προοπτικές που αναμένουμε.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να σημειώσει κανείς ότι τα εμβόλια δυσφημίστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα όταν επιχειρήθηκε με αυτά την τεχνολογία mRNA αντιμετωπιστή η πανδημία του COVID. Υπάρχουν, διαβάζω, υποδιερεύνηση θεραπευτικά εμβόλια και για άλλους καρκίνους.
1: Βεβαίως.
0: HPV, τραχύλου.
1: Ήδη για τον καρκίνο του, για το μάλλον τον ιό HPV, ναι. Υπάρχουν εμβόλια εδώ και καιρό, τα οποία αποδεδειγμένα μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου τραχύλου μήτρας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όλοι, για τα παιδιά μας και αγόρια και κορίτσια και την κατάλληλη ηλικία να κάνουν αυτόν τον εμβολιασμό. Επιπλέον, αυτό που είπατε, αναπτύσσονται θεραπευτικά εμβόλια για τον καρκίνο του παγκρέατος, για τον καρκίνο των πνευμόνων, δηλαδή είναι μια ολόκληρη σειρά και διαδικασία θεραπευτική, μια νέα θεραπευτική προσέγγιση.
0: Και για τον καρκίνο του παγκρέατος που δεν
1: είναι.
0: Βεβαίως. Δεν αντιμετωπίζεται.
1: Το οποίο έχουμε την επανάσταση από το φάρμακο το οποίο μπορεί να δράσει ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος, όπως γνωρίζουμε που πήρε έγκριση στην Αμερική, που για πρώτη φορά μπορούμε και ξεκλειδώνουμε ένα μεταλλαγμένο γονίδιο, το KRAS, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Επομένως έχουμε θεραπευτικές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα. Στοχευμένες θεραπείες.
0: Συγκλονιστικές εξελίξεις.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό το φάρμακο έχει πάρει έγκριση μόνο για τις ΗΠΑ και γνωρίζετε αν θα έρθει και στην Ελλάδα.
1: Το Ταρασοξανίπ θα μπορεί προσεχώς να υποβάλει ο ογκολόγος που έχει έναν ασθενή μια ειδική διαδικασία σε μια ειδική πλατφόρμα, ναι. Και υπάρχει πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το φάρμακο και τώρα εξετάζεται ποια θα είναι η κατάλληλη διαδικασία ώστε να μπορεί να χορηγηθεί στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη και που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε θετικές εξελίξεις στον τομέα αντιμετώπισης του καρκίνου σε περιπτώσεις οι οποίες στο παρελθόν ήταν πολύ δραματικές. Καταστάσεις που δημιουργούσαν καταστάσεις που δεν είχαν πιστεύει.
1: Βεβαίως. Και πρόσφατη παρουσίαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρουσιάζεται κάθε χρόνο οι εξελίξεις όσον αφορά την επιβίωση ασθενών με καρκίνο, δείχνουν ότι έχουμε κατά 30% μείωση της θνητότητας από καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Επομένως, οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές στην πρώιμη διάγνωση. Βεβαίως, το βάρος πρέπει να είναι στην πρόληψη, αλλά και στη θεραπευτική αντιμετώπιση, χρησιμοποιώντας την ανοσοθεραπεία που ενεργεί το νοσοθεραπευτικό σύστημα, τη στοχευμένη θεραπεία, όπου έχουμε ειδικά φάρμακα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Τώρα τα εμβόλια, τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία μπορεί να είναι συζευγμένα με φάρμακα. Σε πάρα πολλούς τομείς, πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες αλλάζουν μέρα με τη μέρα την πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο.
0: Εξαιρετικά. Να είναι μια πολύ πολύ αισιόδοξη εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Εγώ
0: καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ.
0: Ο κ. Αθανάσιος Δημόπουλος είναι καθηγητής αιματολογίας και ογκολογίας. Βρίσκεται στην Καλιφόρνια σε ένα διεθνές συνέδριο για ένα σπάνιο καρκίνο του αίματος. Συμπεριλαμβάνεται ο κ. Δημόπουλος μαζί με άλλους 10 Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές στην ελίτ της Παγκόσμιας Επιστημονικής Κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες θετικές εξελίξεις με τα εμβόλια mRNA και την επανάσταση που φέρνουν το εισαγωγικό στην αντιμετώπιση διαφόρων ειδών καρκίνου. Κάθε βράδυ κάτι νέο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πόλης. Για να μην έχουμε αυτή τη μόνιμη κατάσταση με τις περιοχές πλημμυρίζουν, για παράδειγμα, ή για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. 11 και 21 λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Και προχωράμε. Επόμενο θέμα. Ξανά στην Αθήνα. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την πρώτη έντονη ως 1 αερίου που κινητοποίησε μαθηματικούς και εκπαιδευτικούς στο μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας. Η Γκράβα φιλοξενεί 4.000 μαθητές, 500 καθηγητές και κάποιους ακόμη ανθρώπους που είναι το διοικητικό προσωπικό. Τα σχολεία δεν λειτουργήσαν και σήμερα διαζώσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό δίκτυο. Στο εσωτερικό δίκτυο των σωληνώσεων και φυσικού αερίου έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν δοθεί πιστοποιήσεις για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγούδης. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Icon Group. Είναι η συμφευλημένη εταιρεία με το Δήμο, στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα. Τον Γκράβο. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγούδη. Μαναγούδη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς να δούμε ποια δεδομένα έχετε εσείς στην εταιρεία σας, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα.
2: Εμείς έχουμε λάβει μια ανάθεση από το Δήμο μέσω σύμβασης που έχουμε για κάποιες υπηρεσίες που γενικά εκτελούμε. Σε αυτή την ανάθεση ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάναμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στο εσωτερικό δίκτυο. Όταν λέμε εσωτερικό δίκτυο, διευκρίνηση.
0: Λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούμε, γιατί ίσως αν μιλάτε από hands free, παρακαλώ αφαιρέστε κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο, στο ακουστικό.
2: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Ναι. Έλα. Καλή.
2: Ωραία. Αναλάβαμε λοιπόν να εκπονήσουμε ελέγχους δοκιμής στεγανότητας στο εσωτερικό δίκτυο της εγκατάστασης. Μιλάμε για 2 λεπτοστάσια. Διευκρινίζω ότι εσωτερικό δίκτυο εννοείται το δίκτυο μετά την κεντρική βάνα από τον μετρητή ή τον υποσταθμό της ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, που αυτό είναι το κεντρικό δίκτυο υποδομών. Ολοκληρώσαμε τους ελέγχους μέχρι την Κυριακή το βράδυ, όπου και εκπονήσαμε και στείλαμε την αντίστοιχη έκθεση ευρημάτων στο Δήμο Αθηναίου, που είναι η αναθέτουσα αρχή του συγκεκριμένου έργου.
0: Ναι. Τα βασικά σημεία της έκθεσης ποια είναι? Εσείς τι έχετε διαπιστώσει?
2: Από τους ελέγχους διαπιστώσαμε καταρχάς ότι δεν υπάρχει διαρροή στο εσωτερικό δίκτυο, δηλαδή από την εξωτερική βάνα μέχρι και τον καυστήρα των λιπτοστασίων. Επίσης διαπιστώσαμε ότι οι μελέτες που μας παραδόθηκαν, οι μελέτες από το αρχείο της ΕΝΑΟΝ, δεν συμφωνούν με την κατάσταση που βρήκαμε εκεί όσον αφορά το κατασκευαστέν δίκτυο.
0: Δηλαδή άλλα έλεγε προέβλεπε μελέτη και άλλο ήταν η κατασκευή του δικτύου, η σωληνώση. Καλά το καταλαβαίνω.
2: Ναι, πολύ σωστά. Για το κεντρικό λιπτοστάσιο υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ μεγάλες διαφορές.
2: Ναι, ναι, σαφέστατο. Και για το μικρό λιπτοστάσιο που είναι επί της ΡΑΗΣΗ υπάρχουν ανεπαίσθητες διαφορές. Παρ' όλα αυτά είναι διαφορές που πρέπει να συμπληρωθούν και να γίνει τροποποιητική και αναθεώρηση στο κομμάτι των μελετών.
0: Αυτές οι διαφορές που μισό λεπτό κύριε Μαραγούδη, γιατί οι ακροατές μας και οι ακροατές μας δεν μπορούν να το γνωρίζουν. Αυτές οι διαφορές που βρήκατε ανάμεσα στην αρχική μελέτη και στην εγκατάσταση που έχει γίνει, δημιουργούν, συνιστούν πρόβλημα?
2: Όχι απαραίτητα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό, γιατί μέσα στο σώμα του πιστοποιητικού δοκιμής στεγανότητας αναφέρεται ρητά από την νομοθεσία ότι συνάδει η μελέτη με την κατασκευή.
0: Ναι, αυτό το ξέρουμε από τα σπίτια μας, για παράδειγμα. Αλλά δεν υποθέταμε ποτέ ότι σε ένα μεγάλο, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας θα έλεγε άλλα θα προέβλεπε άλλα η μελέτη και, άλλο θα ήταν, και άλλη θα ήταν η εγκατάσταση που έχει γίνει. Αυτό είναι αρκούντο σοκαριστικό. Χωρίς να υπερβάλλουμε. Έτσι, δεν ήθιστε στα σχολεία, έτσι. Πρέπει να ακολουθούν η διαδικασία κατά γράμμα, έτσι δεν είναι?
2: Σαφέστατα, δεν ήθιστε ως διαδικασία γενικότερα και αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολο αν λάβουμε υπόψη ότι εκδίδονται πιστοποιητικά στεγανότητας ανά τετραετίες. Συνεπακόλουθο σημαίνει ότι ο έλεγχος επικαιροποιείται κάθε 4 χρόνια.
0: Τα πιστοποιητικά στεγανότητας είναι, κύριε Μαναγούδη, τι δείχνουν?
2: Δείχνουν ότι γίνεται έλεγχος κάθε 4 χρόνια και ότι υπάρχει στεγανότητα, αντοχή δηλαδή του δικτύου, ναι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες για να μάλιστα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από την αναντιστοιχία ανάμεσα στη μελέτη και στο δίκτυο κατάσταση που βρίσκεται, δεν μπορεί να εκδοθεί η πιστοποίηση επαναλειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος. Και μας είπατε ότι πρέπει να γίνει η τροποποίηση του δικτύου. Αυτό πόσο καιρό θα χρειαστεί?
2: Κοιτάξτε, αυτό,
0: με πρόχειρες εκτιμήσεις.
2: Αυτό είναι πολύ πρόχειρο να το εκτιμήσουμε ακριβώς. Γιατί οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες. Οι πρώτες ενέργειες είναι λοιπόν να μελετηθεί το κατασκευαστέν δίκτυο. Ναι. Να δούμε ότι μπορεί να υφίσταται και άρα να οδηγήσουμε σε τροποποίηση της μελέτης. Αυτό σημαίνει και αναθεώρηση, να το αποδεκτεί και να το εγκρίνει η αρμόδια αρχή, αυτή τη στιγμή είναι η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, ώστε να μπορέσει να επιτρέψει το άνοιγμα εκ νέου της ΒΑΝΣ. Αυτό όμως δεν σταματάει μόνο στο λεβιτοστάσιο, μόνο στην εσωτερική γραμμή του αερίου, για οποιοδήποτε μελετητή πρέπει να ασχοληθεί με αυτός, περιλαμβάνει και το λιπτοστάσιο. Άρα σημαίνει έναν ολιστικό έλεγχο από το εσωτερικό δίκτυο μέχρι και τα συστήματα καύσης, μέχρι και το λιπτοστάσιο, που σημαίνει ότι όλα πρέπει να είναι έτοιμα για νομιμοποίηση.
0: Όλα από την αρχή.
2: Αν υπάρχουν παραλήψεις σε αυτά, προφανώς δεν μπορεί η διαδικασία να ολοκληρωθεί.
0: Α, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα θα πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο χωρίς φυσικό αέριο. Σωστά,
2: αν αυτό κριθεί απαραίτητο, ναι, αλλά θεωρώ ότι ούτως ή άλλως απαιτούνται κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνουν, φυσικά αν τα πράγματα τρέξουν στους ρυθμούς που πρέπει να τρέξουν, να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις, αυτές που θα υποδειχθούν από τον έλεγχο, και κατόπιν να εκτελεστεί ο έλεγχος και να γίνει πάλι να εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό στεγανότητας.
0: Και μέχρι τώρα δεν έχει απαντηθεί όμως η κεντρική ερώτηση από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου.
3: Όχι, αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί. Άλλωστε, δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Είναι σε μορφή σχολείου η ερώτηση, ναι.
3: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν προέρχεται από τον έλεγχο που κάναμε. Σύμφωνα με τον έλεγχο που κάναμε, δεν προέρχεται από το εσωτερικό δίκτυο. Και σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσίασε η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, δεν προέρχεται και από το υπόλοιπο δίκτυο, το κεντρικό. Άρα οι ΟΣΜΗ, πρακτικά δεν έχουμε βρει από που προέρχεται η ΟΣΜΗ, αλλά σίγουρα δεν προέρχεται από, από τα δίκτυα.
0: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, κύριε Μαναγούδη, από που προέρχεται η έντονη αυτή η ΟΣΜΗ αερίου?
3: Όχι, δυστυχώς οποιοδήποτε κάνει εκτιμήσεις δεν νομίζω ότι βοηθάει. Γιατί πρακτικά δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που να οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα.
0: Άρα λοιπόν παραμένουμε ότι είναι αδιευκρίνιστη η προέλευση της ΟΣΜΗΣ, και ενώ η έρευνα φαντάζομαι θα συνεχιστεί από όλους τους συναρμόδιους φορείς. Είναι μια, έχετε αντιμετωπίσει ξανά μια τέτοια κατάσταση, κύριε Μαναγούδη, για να ολοκληρώσουμε?
3: Να μην βρίσκουμε την πηγή της ΟΣΜΗΣ.
0: Την πηγή, ναι, και δεύτερον να λέει άλλα η μελέτη και άλλα να είναι στην εγκατάσταση του δικτύου.
3: Ενίοτε είναι πολλά τα χρόνια που χειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις. Μπορεί να έχει συμβεί, ναι. Δεν το αποκλείω το να έχει κατατεθεί άλλη μελέτη, γιατί μπορεί από μετά την κατάθεση της μελέτης και την πρώτη έναυση να επήλθαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις που να μην ολοκληρώθηκε η διαδικασία, δηλαδή σε τροποποίηση και αναθεώρηση της μελέτης που υπάρχει στην ΕΝΑΟΝ. Αυτό είναι η σωστή προσέγγιση που πρέπει να ακολουθεί κάποιος.
0: Κοινοποιούνται όμως οι τροποποίησεις των σχεδίων, φαντάζομαι, στο Δήμο.
3: Στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, ναι, κοινοποιούνται.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων.
3: Ήθιστε να κοινοποιούνται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
3: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριος Δημήτρης Μαναγούδης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Icon Group. Είναι η συμβεβλημένη εταιρεία με το Δήμο Αθηναίων, στην οποία ανατέθηκε ο έλεγχος του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας, κυρίες και κύριοι. Και ακούσατε ποια είναι τα δεδομένα. Μπορούμε να κρατήσουμε ότι είναι αδιευκρίνηστη η προέλευση της έντονης οσμής του αερίου στο σχολικό συγκρότημα, και επίσης πιστοποιείται ότι άλλα έλεγε η αρχική μελέτη, άλλα προέλεπε η αρχική μελέτη και άλλα έγιναν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης. Στιγμή ότι Πασκάη 104 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα, η Αθήνα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τρομακτικός ο Παναθηναϊκός σήγησε στο Βελιγράδι και έκανε το 5 στα 5 νικώντας 55-72-55 την Παρτίζαν στην έδρα της. Η τίτλη των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της Οδού Τζαβέλα, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος, και στο Πικέρμι, στην Οδό Ήμερου Πεύκου, από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Κίεβο, ανέφεραν μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters. Δεν είχε προηγηθεί κάποια προειδοποίηση ή συναγερμός για επίθεση. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα πολυόρφο συγκρότημα διαμερισμάτων και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Την Πέμπτη του νίκησε ισάριθμα παιχνίδια, απέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε πριν από λίγο τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 55-72. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζάπινγκ στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky κάθε Δευτέρα στις 10.30. Τότε και τώρα ο Τάκης, ο Σπύρος, η Σούλα ή η Βαλέρια ξαναχτυπούν. Το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Έλληνα Χαραλαμπούδη έχουν ήδη επιστρέψει με το δεύτερο κύκλο επεισοδίων της σειράς Τότε και τώρα, κάθε Δευτέρα στις 10.30. Η δεύτερη σεζόν έχει ξεκινήσει και η Έλληνα Χαραλαμπούδη με τα πρισμένα χείλια από την παρέμβαση, την χειρουργική της ανάγκης, την υποτιθέμενη χειρουργική επέμβαση για τις ανάγκες εκπομπής, είναι όλα τα λεφτά. Σπουδαίος κωμικός ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας χαράζει δρόμους. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και όταν τελειώνεται Τότε και τώρα, ξεκινάει το All In. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου, το οποίο αν θέλει να αναδείξει την χαρούμενη διάσταση του αθλητισμού και θέλει να μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Εκεί στην ομάδα, πρώτη εμφάνιση, κυρίες και κύριοι, έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος εγγυήθηκε ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούδιο. Κέρδισε τις εντυπώσεις, κυρίες και κύριοι, η Έλληνα Παπαδοπούλου, κάνοντας μια εξαιρετική συνέντευξη στον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος είπε ότι έκλεισε τα social media και πλέον διαβάζει. Για ποδοσφαιριστή αυτό είναι σαρωτικό. Και επίσης διαβάζει και Ντοστογεύσκη, είπε και κάποιες μελέτες για τον Σοκράτη, ναι. Και έχουμε τα ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, να παίζει ο Φώτης Ιωαννίδης σκάκι με τον Βαγιανίδη, διότι είναι και οι δύο στο Sporting Λισαβόνας. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά είναι και ένα μήνυμα που στέλνει ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού και είναι της Sporting Λισαβόνας και της Εθνικής Ελλάδος πάντοτε, Φώτης Ιωαννίδης, με την συνέντευξή του στην Έλενα Παπαδοπούλου, ότι η γνώση σώζει, κλείστε τα ρημάδια τα social media, δεν θα σας δώσουν τίποτα ενδιαφέρον στην πραγματικότητα. Ένας χαζός, ατελείωτος πόλεμος γίνεται και εκεί. 11:34 λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, διαρκής ενημέρωση, πρώτο χρόνο, και κάθε βράδυ κάτι νέο για να ξέρετε εσείς τι είναι αυτό που συμβαίνει. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που έχει έρθει, πάμε σε ένα θέμα αποκαλυπτικό για το πού πηγαίνουν τα χρήματα που προορίζονται για την ΑΛΙΑ. Υπάρχει μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, για τη σκανδαλώδη, όπως αναφέρει, διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη ΑΛΙΑ σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες. Είναι μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Τσιμπίδης, είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται έξω, στη θάλασσα. Αλλά ταυτόχρονα έχει δυνατότητα να καταγράφει και τα στοιχεία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιμπίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας, εκτάκτως. Να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία από την έκθεση που καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Leader Ελληνίας που πήγαν πού.
1: Ναι, καταρχήν μας αναγκάζεται να βγούμε από τη θάλασσα, όπου έχουμε μια στοχευμένη δουλειά και πολύ δύσκολη, για να κάνουμε τη δουλειά πιθανόν της ερευνητικής δημοσιογραφίας και ίσως και άλλων πολλών.
0: Πάμε. Και των αρχών, σωστά.
1: Βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να πάει παραπέρα αυτό.
0: Δεν πάει παραπέρα δηλαδή. Τι βρήκατε.
1: Δεν πάει. Δηλαδή, το ένα να σκεφτούμε και να θυμόμαστε ότι η αλεία και η αλεία δεν είναι άλλο ένα επάγγελμα. Είναι ένα δομικό στοιχείο εδώ της ισιωτικότητας των παράκτιων περιοχών χιλιάδες χρόνια. Και αυτή ναυάγησε στις μέρες μας. Λοιπόν, η αλεία για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρξει και να διορθώσει τα λάθη των προηγούμενων χρόνων όπου την αποδεκάτησαν και αποδεκάτησαν και τους αλιείς, αποδεκάτησαν και τα αλιεύματα. Χρειάζεται χρηματοδότηση, όντως. Τα χρήματα αυτά λοιπόν υπήρχαν μέσα από το ΕΠΑΛ, που είναι επίσης ένα μεγάλο και αμαρτωλό πρόγραμμα του μισού εκατομμυρίου, και φτάνουμε στο Leader Αλίας, τα 55-57 εκατομμύρια τα οποία αναφερόμαστε εμείς. Δεν είναι μόνο αυτά, λείπουν άλλα 20 από το ταμείο, τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να καλύψουμε καθόλου που πήγανε. Μιλάμε μόνο για αυτά που ανακαλύψανε, που ξέρουμε ακριβώς που πήγανε.
0: Άρα 55 και 20, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Που πήγανε. Έχουμε δημοσιοποιήσει και ένα μέρος της λίστας αυτής ενδεικτικής. Το πρόγραμμα το ΕΠΑΛ Αλίας, όπως και το Leader Αλίας, άλλωστε δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ευφυής για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και μιλάει και από μόνο το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί είναι ενίσχυση της αλίας και των αλιέων, ενίσχυση αλιευτικών περιοχών και γαλάζια οικονομία κτλ. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει η γαλάζια οικονομία με πετρόκτιστες κατοικίες πάνω σε βουνά με πισίνες, σε πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα, σε εργοστάσια πλαστικών, σε κέντρα ευεξίας, ομορφιάς, μασάζ, τένις και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Πέστε με εσείς, πέστε με, γιατί σας λέω και όταν πήρανε και όταν κάναμε την προκαταρκτική, γιατί πριν λίγες μέρες την καταθέσαμε την καταγγελία, χρειάστηκε 6 μήνες να την ετοιμάσουμε και φυσικά υπήρχαν και προηγούμενες επικοινωνίες με την εισαγγελία για να δούμε πώς αυτή μπορεί να συνταχθεί σωστά. Ναι, και οι ίδιοι άνθρωποι πραγματικά σηκώσαν τα χέρια. Λέει, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνονται όλα αυτά. Έτσι.
0: Ναι, έχετε καταθέσει, φαντάζομαι, και στοιχεία για την χρηματοδότηση, ας πούμε.
1: Λεπτομερή στοιχεία. Λεπτομερή στοιχεία. Πιάσαμε κάθε αναπτυξιακή ανά την Ελλάδα, έτσι, και όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια του το Υπουργείο. Γι' αυτό απορώ, πώς λέει τώρα, βγαίνει ο υφυπουργός ή ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου και λέει: δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, θα το ερευνήσουμε.
0: Εσείς τα έχετε πάρει από το Υπουργείο, ή να δείτε, τα έχετε στοιχεία ο αρμόδιος φορέας, ναι.
1: Ναι, εμείς τι να πάρουμε. Λέει ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει, δεν το καταγγείλαμε. Ο Υπουργός και το Υπουργείο είναι καταγγελόμενοι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρω σε αυτά. Θα έπρεπε όλες αυτές τις μέρες που όλη αυτή η είδηση περιφέρεται να έχει ήδη, να είχαν ψηλήσει κάτι, να είχαν.
0: Να υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Γιατί διαβάζουμε ότι έχουν χρηματοδοτηθεί καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία, φυσικοθεραπεία, φυσικό θεραπευτήρια, συγγνώμη, κέντρα ξενογλωσσών, ναι, ναι, γυμναστήρια, πετρόκτιστα καταλήμματα, πολυτελείες με πισίνες, όπως είπατε.
1: Ναι, ναι, χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
0: Ναι, χιλιόμετρα. Δεν έχει σχέση με, δηλαδή, με καΐκια, με τράπεζες, με αλευτικά εργαλεία, με κάτι.
1: Έτσι, ούτε καν μια λικαιολογία μικρή, ξέρω εγώ. Όχι, είναι μια ντροπιαστική κατάσταση. Το λέω έτσι και όπως το ζούμε κι εμείς, μιλώντας και συνομιλώντας με ξένους ανθρώπους και μας προσπερνάει. Και θα λέω και είναι και εις βάρος ενός τομέα δεν θα έπρεπε να γίνει σε καμιά περίπτωση, κατά πόσο που αυτή τη στιγμή χάνομαι αυτό που είπα και στην αρχή, ένα δομικό στοιχείο των νησιών μας. Φανταστείτε τα νησιά χωρίς ψαράδες, χωρίς ψάρια, χωρίς αλιευτικές κοινότητες. Ίσως εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε και οι επόμενες γενιές δεν θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν πώς έγινε αυτό. Πώς μέσα σε δύο γενιές τα καταφέραμε όλα.
0: Αλλά εσείς πάτε και λίγο παραπέρα και λέτε και την πραγματική κατάσταση που υπάρχει και ότι κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση κλείνει το μάτι στους εκπρόσωπους των μηχανότρατων που κάνουν αυτό το λεγόμενο όργαμα της θάλασσας και λέτε ότι έχουν διαχρονικά προνομιακή πρόσβαση στη διοίκηση, διεύθυνση αλληλείας του Υπουργείου.
1: Βέβαια, βέβαια. Θυμηθείτε, ή μάλλον δεν ξέρω εσείς είστε δημοσιογράφος, αν ακούσατε έξω και μία λέξη όλες αυτές τις μέρες περί βιωσιμότητας της αλιείας.
0: Μιλάμε. Όχι, για δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, θα πάρουν 10 λεπτά πετρέλαιο ή 15-20. Ναι. Φυσικά στις μηχανότητες αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, δεδομένου ότι.

0: από τα νησιά προς το κέντρο.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτές τις περιπτώσεις. Αυτές καρφωθήκαν μεταξύ τους και τιμάτωμε. Υπάρχουν, σχετίζονται και με τα μεγάλα αλλιευτικά και με οποιονδήποτε διακινεί και λαμβάνει μεγάλες ποσότητες, πώς το λένε, αφορολόγητο.
0: Εκεί τουλάχιστον εξαθρώθηκε το κύκλωμα
1: ελευθερωμένων. Ναι, ναι, μόνο από κανένα λάθος μπορεί να μάθουμε για όλα αυτά, κύριε Κοχόπουλε. Δυστυχώς όμως.
0: Σύλληψη 7 ατόμων. Έτσι, δεν είναι
1: 7 ατόμων. Έτσι ακριβώς.
0: Που όλοι και ήταν, δεν δίσταζαν να φωτογραφίζονται κιόλας και να παρέχουν υπηρεσίες προς το δημόσιο. Αυτό είναι εξαιρετικό.
1: Όταν για πρώτη φορά μετά από χρόνια, και όντως είναι ένα σωστό μέτρο, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά σχεδόν σε όλα τα νησιά. Ασθενοφόρα, εξοπλισμένα σκάφη τα οποία μπορούν να κάνουν διακομιδή με ασφάλεια, όχι να τους βάζουν μέσα σε καΐκια και μέσα σε ferry boat και τα λοιπά και να εξπράττουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή την ώρα που γίνονταν όλα αυτά, τα περιπολικά ασθενοφόρα καθόντουσαν στα λιμάνια, έτσι.
0: Ακάθονταν στα λιμάνια και δεν...
1: Βέβαια. Ήταν εκεί το περιπολικό, περιπολικό ασθενοφόρο, να το πω έτσι, μισό εκατομμύριο στήχησε.
0: Ναι.
1: Και με πλήρωμα ήταν όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα στο λιμάνι της Νάξου
0: και
1: παρακάπταν το λιμενικό και το στέλνανε με όλα αυτά τα σκάφη που ήταν στη διάθεσή τους, γιατί δεν ήταν μόνο ένα σκάφος, ώστε να μπορούν να διακινούν
0: το λέει και χρονολόγητο. Το λέει και ένας εκ των γιατρών που είχε υπηρετήσει άλλο νησί στις Δυτικές Κυκλάδες, ότι μια φορά επιχείρησε να διαλέξει να επιλέξει ένα από τα συγκεκριμένα ασθενοφόρα και δέχτηκε ένα απειλητικό τηλεφώνημα από κάποιον
1: ο οποίος
0: έκανε αυτή τη δουλειά. Είναι τρομερό όμως αυτό.
1: Στην ομαθίας όλα αυτά το παράνομο χρήμα καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κοζανάσταση.
0: Το λιμενικό στην Άξο είναι δίπλα. Δεν είναι μακριά. Ένα είναι το λιμάνι, δεν είναι και μεγάλο.
1: Όχι, ήταν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι, με αυτό είναι.
1: Βέβαια, και το νοσοκομείο της Νάξου παίζει, έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή, γιατί έχει πάρα πολλά μικρονήσια. Έχει όλες τις μικρές κυκλάδες.
0: Είναι την ακρίβεια, είναι κέντρο υγείας, γιατί το νοσοκομείο είναι στη Σύρο, το γενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας.
1: Είναι ένα μεγάλο κέντρο υγείας που μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά. Και γι' αυτό καλύπτει και όλα τα νησιά τριγύρω, να το πω έτσι. Ναι. Γι' αυτό έχει και πάρα πολλές διακομίδες.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν πολλά γύρω και έξω από τη θάλασσα.
1: Βέβαια. Και εσείς πρέπει να είστε ενήμεροι και σε αυτή την πόλη. Δεν μπορεί να μαθαίνετε μόνο τις βάρια αλληλίσεις. Δηλαδή πρέπει να μην ενδιαφερόμαστε για το Αιγαίο και τη θάλασσα μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, κύριε Κοφούπουλε. Εδώ συνεχίζει η ζωή, συνεχίζει, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή δυσκολίες που τις δημιουργεί η πόλη. Δεν τις δημιουργούν ούτε συνθήκες, ούτε τα νησιά, ούτε ο καιρός, ούτε τίποτα.
0: Να ολοκληρώσουμε τον καιρό. Τώρα φυσάει πολύ.
1: Έχουμε δυστυχώς αναγκαστήκαμε ενώ είμαστε πολλές μέρες. Μεσοπέλαγα σήμερα λίγο αγριέψαν οι καιροί και γι' αυτό πιάσαμε και λιμάνι. Θα έχουμε δύο μέρες και με έντονους βορειάδες. Θα σταματήσουν οι βροχοπτώσεις. Τις βροχοπτώσεις τις είχαμε με τους νοτιάδες μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νησιά. Μαθημένοι όμως νομίζω, τόσο εμείς και όλοι οι νησιώτες. Τα προβλήματα τα έχουμε με την έλλειψη συγκοινωνίας, τα έχουμε με οτιδήποτε έχει να κάνει με την πόλη, Κοχόπουλε. Από μόνα τους τα νησιά επιβιώνουν και επιβιώνουν
0: αιώνες,
1: και ευημερούσαν κιόλας πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς να έχουν όλη αυτή την αλληλεπίδραση με την πρωτεύουσα. Όσο αλληλεπιδράμε με την πρωτεύουσα, τόσο μεγαλώνουν και τα προβλήματά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Κύριε Θοδωρή Τσιμπίδη, είναι διευθύντης έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσης Προστασίας Αρχιπέλαγος, 11:45. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τα ρεπορτάζ ειδήσεις κάθε βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στιγμιότυπα, κάτι νέο. Και πάμε στο θέμα ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, νοσταλγώντας τη Μέρκελ. Η επιμέλεια του Γιάννη Παδημητρίου.
2: Γαλάζιο μπλέιζερ, μαύρο παντελόνι, χαρακτηριστική κόμωση. Έτσι απαθανατίζει την Άγγελα Μέρκελ ο γαλλογερμανός καλλιτέχνης Ζερεμί Κέιρας σε πορτρέτο που εμφανίστηκε πρόσφατα

0: πρόσφατα πρώτη φορά στο Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου. Τόσο πολλούς επισκέπτες προσελκύει αυτός ο πίνακας, ώστε θα παραμείνει στο Μουσείο Μπόντε ως τις 3 Ιανουαρίου του 2027, τρεις μήνες περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε και η ίδια η Μέρκελ μπροστά στο πορτρέτο της για να υπογράψει αυτόγραφα. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Η ουρά των επισκεπτών έφτανε μέχρι την είσοδο. Κάποιοι έλεγαν βέβαια ότι βρέθηκαν στο μουσείο για τη μόνιμη συλλογή του, όχι για την πρώην καγκελάριο. Παρά τα αυτά, όπως είπε εκπρόσωπος του Μουσείου Μπόντε, τα 450 εισιτήρια της εκδήλωσης εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ περίπου 300 είχαν ήδη προκρατηθεί. 5 χρόνια μετά την αποχώρηση από την εξουσία, φαίνεται ότι όλοι θέλουν να δουν και να ακούσουν την πρώην καγκελάριο. Το Φεβρουάριο έκανε την πρώτη της επανεμφάνιση σε συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών και καταχειροκροτήθηκε. Ακολούθησαν σενάρια τα οποία παρά αυτά διαψεύστηκαν ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της χώρας ή έστω να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή για την Ουκρανία. Η Άγγελα Μέρκελ πάντα με εντυπωσίαζε για την υφαλιότητα με την οποία αντιμετώπιζε όλους αυτούς τους άνδρες όπως ο Πούτιν, χωρίς καμία ένταση, λέει η Μάρλεν Χάνεμαν, παρακολουθώντας μια παρουσίαση του βιβλίου από την πρώην καγκελάριο στο ιστορικό μουσείο του Πενεμίντε στο Μεκλεμβούργο. Λίγες σειρές πιο μπροστά κάθεται η Άνετ Λίμαν με τον σύζυγό της και εκείνη εκφράζει παρόμοια γνώμη. Η κυρία Μέρκελ εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει με όσα έχει πετύχει, με τη συνολική πορεία της. Ασφαλώς όλοι κάνουν λάθη όταν κατέχουν αξιώματα, όμως διαχειρίστηκε τεράστιες κρίσεις όπως η πανδημία και το προσφυγικό. Για τον διάδοχό της, Φρίντριχ Μέρτς, οι παρενέσεις της Μέρκελ αποτελούν δύσκολη παρακαταθήκη. Ο σημερινός πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος έχει επιλέξει συνειδητά μια διαφορετική πορεία. Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο στην καγκελαρία, τα ποσοστά αποδοχής της δημοσκοπήσης κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά για τον Μέρτς.
1: Ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 10:48 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Ο αριθμός στο Viber 6981231003. Μην παίρνετε τηλέφωνο. Δεν είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ο Παναγιώτης στέλνει την καλησπέρα του από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη και ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν. Έλλειπα σπαλά. Τραγουδότες για την Αστόρια και η Σόφη λίγο νωρίτερα το δικό της μήνυμα, ο Αντώνης Βαλαγκούτης τις ευχές του και ο Γιώργος Παρακαραπουλάκης για το ροντέο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ. Στα αλήθεια, από τον κόσμο ταλαιπωρείται καθημερινά. Ποιος ασχολείται, ποιος δεν ενδιαφέρει γιατί τσακώθηκαν. Είναι λίγο, θυμάστε λίγο το θεατρικό έργο που ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου που τραγουδούσε «Ποιος άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα», κάπως έτσι. Λοιπόν, τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανση. Κυριάκος Πιερακάκης, κυρίες και κύριοι, νωρίς, εγκαίρως, το μεσημέρι, μια μέρα πριν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τις εξαγγελίες.
2: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή είναι προεκλογική περίοδος, έρχονται και οι λοιπές εξαγγελίες. Για παράδειγμα, το ερωταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ, το οποίο, για το οποίο αναφέρθηκε ο κ. Θεοδωρικάκος. Να το μεταδώσουμε τώρα. Εννοείται, δεν έχει κανένα. Είναι όμως, συμπεριλάβεται εδώ στις αντιδράσεις, μάλλον στα μπόνους που υπόσχονται, στις υποσχέσεις που δίνουν και το κόμμα που κυβερνά, αλλά και η αντιπολίτευση που θέλει να έχει και εκείνη. Τι θα ήθελε να έχει γίνει την πρόσβαση στο πακέτο για τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την κυρία Γκυλφόιλ, ο κύριος Μαρινάκης.
3: Μετά από ενημέρωση που είχα από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχετικό αίτημα, ούτε έχει συζητηθεί κάτι με τις ελληνικές αρχές. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε σε υψηλότατο επίπεδο με τους διπλωμάτες, τους ανθρώπους, την πρέσβη.
1: Λίγο νωρίτερα το μεσημέρι όλα αυτά, γιατί μετά ήρθαν οι μέλιζες που θα έλεγε και ο Γιάννης Ξανθούλης, και στο Crete TV ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελλάς, μίλησε και είπε ξανά ότι αντίπαλός του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθομαι. στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
5: Πάντως,
4: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Πιο κουρασμένος και από μένα είναι ο Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του αυτές και η αναφορά του στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛΑ.
1: Αυτό είναι δανεισμένο από στίχο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. 7 φορές στις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι, πρόεδρε, που πηγαίνεις στην Κρήτη? Δεν μπλέκει και κόσμος γιατί δεν έχεις υποδεχτεί. Πού σε πηγαίνουν τώρα μέσα στο κρύο? Δεν είναι η Κρήτη αυτή την εποχή. Έχει βροχή. Άλλα μέρη. Για άλλες εποχές είναι η Κρήτη. Λάθος χρόνος και εδώ. Λοιπόν, τι άλλο στα σχόλια που ξεχωρίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Νίκος Φιλιππίδης.
6: Τίμηση που υπάρχει είναι ότι την Πέμπτη, αν δεν υπήρχε η επιδότηση, και πάμε ευθέως στα νούμερα και στους αριθμούς, θα ήταν 1,85. Πέρσι είχε βγει στο 1,11, φέτος θα έβγαινε στο 1,85. Με την επιδότηση η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, η εκτίμησή μας είναι ότι 20 λεπτά του ευρώ θα είναι η συνεισφορά των διελιστήριων. Θα είναι άλλα 20, το λιγότερο, η συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού.
7: Από μισό επομένως, 50-50.
6: Εγώ θεωρώ και οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα είμαστε στην περιοχή κάτω από ένα 50, ενδεχομένως, έως ένα 45. Αυτή θα είναι η τιμή η οποία θα βγει στις 15 Οκτωβρίου, οι πρώτες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, αυξημένο κατά περίπου 25-30% σε σχέση με πέρυσι, αλλά πολύ πιο κάτω από όσο έκλεισε στο τέλος της περίοδου, που ήταν κοντά στο 1,70, ήταν
7: τον
6: και
7: Απρίλιο,
6: το σημείο που είχε βάλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως όριο επί της ουσίας.
7: Πετρέλαιο κίνησης.
6: Στο πετρέλαιο κίνηση δεν αναμένουμε αλλαγές για αυτό το 15ήμερο. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι κάθε 15 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. 15 λεπτά ο προϋπολογισμός και 5 λεπτά θα είναι η συνεισφορά των δηληστηρίων, 20 λεπτά. Είναι αυτό το οποίο έχει οδηγήσει ως μείγμα μαζί με μια ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των διελισμένων προϊόντων, που έχει οδηγήσει κοντά στο 2,11 τη μέση τιμή της χώρας, και βλέπουμε σε βενζινάδικα, σε πρατήρια υγρό καυσίμων στην Αθήνα, τιμές και κοντά στα 2 ευρώ.
7: Μας είχαν προειδάσει ότι μπορεί να έρθει και κάτι για την αμόλυβδη, επομένως και εκεί πέρα βλέπεις κάτι να γίνεται.
6: Ναι, αλλά όχι κάτι επιπλέον. Εδώ είχαμε μια επιδότηση κοντά στα 10 λεπτά. Οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι θα συρρυκνωθεί στο μισό, στα 5 λεπτά. Η αμόλυβδη στις τελευταίες ημέρες, η μέση τιμή χώρας έχει υποχωρήσει από το 2,24 στα 2,19 και σε κεντρικά πρατήρια παρατηρείται και 2,15. Αναμένεται να μειωθεί η επιδότηση και νομίζω θα είναι η χαμένη, και φαίνεται ότι ρίχνουν όλα τους τα όπλα αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση και τα διελιστήρια στο πετρέλαιο θέρμανση που αφορά τη θέρμανση των πολιτών, και κατά δεύτερο λόγο στο πετρέλαιο κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί κινεί όλη την οικονομία.
7: Επαγγελματίες οδηγεί.
6: Και επηρεάζει όλο τον πληθωρισμό.
7: Νίκο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα διεθνές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δυσίωνος σε ό,τι έχει να κάνει με το εάν θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που κάνει κάποιες προβλέψεις, δίνει κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε και το πού βαδίζουμε.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε έκπληξη. Φάνηκε αρκετές αισιόδοξες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού, του προσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή, και για το ρυθμό ανάπτυξης, που φάνηκε να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, έχουν αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,2% από 2% που εκτιμάται, χωρίς να αναθεωρείται προς τα κάτω, θα κλείσει φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει 1,8 για φέτος. Άρα βλέπει μια πρώτη επιβράδυνση, μια πρώτη ζημιά. Και αυτό γιατί θεωρεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι πολύ υψηλότερες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το πιθανότερο είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πέσει μέσα για τις τιμές του πετρελαίου. Περίπου 95 δολάρια είναι η βασική παραδοχή. Ο ελληνικός προϋπολογισμός έχει τα 91 δολάρια το βαρέλι.
7: Και όλα αυτά βέβαια τα στοιχεία έχουν και μια δυναμική.
6: Το δεύτερο είναι ο πληθωρισμός. Το 4,2 δείχνει ότι περιμένουμε άσχημο τελευταίο τρίμηνο της χώρας. Δηλαδή, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει πληθωρισμό πάνω από το 5% σταθερά για όλους τους μήνες, για να καταλήξουμε στο μέσο όρο 4,2. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ δημιουργείται μια κατάσταση που δεν αρκούν μόνο οι τιμές της ενέργειας για να
7: προκαλέσουν.
6: Βλέποντας
7: και κάνοντας, αυτή είναι η κατάσταση που δημιουργείται και σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις. Διότι αυτά ξέρουμε σήμερα. Αν αύριο αλλάξουν τα δεδομένα που θα αλλάξουν προς το χειρότερο, φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες παρεμβάσεις και άλλες ενισχύσεις.
6: Και το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι έχει εντοπίσει η κυβέρνηση το πρόβλημα στα καύσιμα. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε, για παράδειγμα, τιμές του ρεύματος σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, όπως για παράδειγμα τα αρτοπία, να ξεφεύγουν οι τιμές προς τα πάνω. Βλέπουμε προαναγγελίες αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε τις υπηρεσίες να τρέχουν πάντα με ρυθμό πολύ υψηλότερο του τρέχοντος πληθωρισμού. Η στέγαση επίσης. Αυτό που δεν βλέπουμε, ενώ βλέπουμε ένα δεκαπενθήμερο να ανακοινώνονται τιμές στα καύσιμα, δεν βλέπουμε ένα κέντρο ενιαίο που να συντονίζει όλο αυτό το σενάριο, το κακό στο οποίο φαίνεται ότι βρισκόμαστε και το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δύσκολο τον προσεχή χειμώνα για όλους μας.
1: Και όταν λέει ο Νίκος Φιλιππίδης ότι δεν υπάρχει ενιαίο κέντρο συντονισμού, το λέει πολύ προσεκτικά, αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει, ότι ξανά θα είναι η κατάσταση όπως την έχουμε βιώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δομημένο χάος, γιατί το χάος μέσα, κυρίες και κύριοι, έχει τη δική του οργάνωση, όπως λένε οι επιστήμονες, και η Ελλάδα είναι το ιδανικό παράδειγμα για το πώς το χάος είναι ο κανόνας. Ο Ολυμπιακός δηλώνει ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσία στην Μασσαλία. Είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση από τις γαλλικές αρχές, δηλώνει ο Ολυμπιακός. Δύο μέρες αφού του ανήρτησε αυτό το πανό, το χιδαίο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και αφού ο προπονητής του επίσης έκανε μια βαριά αντιαθλητική ανάρτηση, χιδαία θα έλεγαν, και την οποία κατήγγειλε η Παναθηναϊκός, ότι δεν συμβάλλει καθόλου στο αθλητικό πνεύμα. Τώρα λοιπόν που έμαθαν τα νέα για το πώς κινείται ο Ολυμπιακός, και επειδή η Γαλλία, για να είμαστε και ειλικρινείς, σπαράσεται από συγκρούσεις, ο κόσμος είναι στους δρόμους, προφανώς θεώρησαν ότι δεν είναι καλό για τους οπαδούς του Ολυμπιακού να μετακινηθούν στη Μαρσία για να πάρουν εισιτήρια, στη Μασσαλία για να πάρουν εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκός είχε μιλήσει τότε για απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας για την ανάρτηση Αλγουαθίλ, για αλαζονία, ασέβεια και οπαδηλίκη. Δεν μπορείς να σε πριν δύο μέρες να κατηγορείς τους αντιπάλους σου με ομοφοβικά πανό και την επόμενη μέρα να πηγαίνεις σαν κύριος και να λες στην Ευρώπη με άλλους. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Prime Time έχει ξεκινήσει με την συγκλονιστική έρευνα για το κόμμα εναλλακτική στην Γερμανία, που είναι μια παραλλαγή σε ένα πολύ γνωστό ναζιστικό θέμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Σταύρος Ιωαννίδης παρουσιάζει το νέο επεισόδιο που κάνει πρεμιέρα για τρίτη σεζόν το Prime Time στη τηλεόραση του Sky. Σε 30 δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Νικολαίδη, και μετά η Αθήνα στο προσκήνιο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να αφορούν στη συσσόρευση υδάτων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου. Χθες το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως σήμερα Τετάρτη το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό, έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκίλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιον δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι ρωσικός βαλιστικός πύραυλος χτύπησε συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο, ενώ κύριος στόχος, όπως λέει, ήταν για ακόμη μια φορά ενεργειακή υποδομή της πόλης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, λέει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσο, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα πολυόρφο συγκρότημα διαμερισμάτων και ότι στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη σωστικά συνεργεία. Ένα δεξαμενόπλιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγησαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα δύο περιστατικά. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στα πλοία ή αν υπήρξαν θύματα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex, καθώς και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις σε Κρήτη και Θέουτα. Μόνο χθες από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Στο μεταξύ, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη προς το ανατολικό τμήμα του βασιλείου. Σε δεύτερη ανακοίνωσή του, ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχέτησε έναν ακόμη πύραυλο, ο οποίος είχε ως στόχο την πόλη Χαράντ, επίσης στην ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο και στο Ριάντ, ωστόσο ήραν το συναγερμό λίγα λεπτά αργότερα. Παράλληλα, ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθη, καθώς και στην Νταμάρ στη δυτική Ιεμένη. Ο Παπας Λέων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που επιβεβαίωσε ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα, ανακοίνωσε χθες στο Βατικανό. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές, με τον Ποντίφικα να παραμένει στο χειρουργείο για περίπου 3 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ολοκλήρωνο με το δελτίο, με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 7 με νέα μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως όμως στην Εύβοια τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα Πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 με 10 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ανατολικά υπηρετικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αρχικά θα σημειωθούν λίγες βροχές που γρήγορα θα περιοριστούν στην Κρήτη και βαθμιά θα σταματήσουν και εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας και 100,3 είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Ακούτε πάντοτε στιγμιότυπα στον Sky 100,3 κάθε βράδυ κάτι καινούριο. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, ο κλασικός, ο ορθόδοξος, 210-48-00-170-4. Ο δεύτερος τρόπος, skyradio.gr. Η πλατφόρμα, άμεση επικοινωνίες με το Sky και Viber 698-123-1003. Με αυτούς τους τρεις τρόπους επικοινωνούμε και απόψε τα χαιρετισματά μας σε όλους όσους έχουν στείλει μηνύματα και περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με δημοσιογραφική έρευνα και καταγραφή, διότι η πόλη αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούσαμε να είμαστε ενθουσιασμένοι και κάθε τόσο να χειροκροτούμε τις πρωτοβουλίες που γίνονται από τον εκάστοτε δήμαρχο, από την κυβέρνηση, αλλά εμείς επιμένουμε να βλέπουμε αυτό που συμβαίνει δίπλα μας. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο η Αθήνα σε κεντρικά σημεία να μην έχει ευδιάκριτες τις γραμμές κυκλοφορίας. Και καθώς επικρατεί ο ημιφωτισμός πλέον σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης, να μην μπορεί κανείς να οδηγήσει. Είτε έχει παλαιού τύπου όχημα, είτε τα λεγόμενα έξυπνα, γιατί το έξυπνο μπερδεύεται από τη στιγμή που δεν βλέπει καμία γραμμή στο δόστρωμα. Ο κύριος Γιάννης Πατρικάκης είναι επιχειρηματίας και έχει να προτείνει μια λύση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να λυθούν πολύ πιο γρήγορα τα προβλήματα. Καλησπέρα, κύριε Πατρικάκη, και ευχαριστούμε που είστε ξανά μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Παλεύουμε για την Αθήνα πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, για να αντιμετωπιστούν κάποια από τα σοβαρά προβλήματα. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, οι δήμαρχοι, αλλά αυτά παραμένουν επίμονα, διότι προφανώς κάτι υπάρχει εκεί που τα κρατάει. Έχουν δεσμεύσει χώρους τα προβλήματα στην Αθήνα και κατορθώνουν και επιβιώνουν σε πείσμα όλων. Ακόμη και αν γίνει μεγαλύτερη αναβάθμιση, το ωραιότερο κατάστημα να αποκατασταθεί δίπλα, για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μηνιών, στην Ομόνοια, είναι εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών.
1: Σε το Βριάνδου.
0: Ναι.
1: Και είναι και το βράδυ τα φώτα δεν λειτουργούν εδώ και μήνες.
0: Εδώ και μήνες.
1: Στη Σατοβριάνδου και το έχουμε πει στον αέρα αυτό εδώ και μήνες.
0: Ναι, α, δεν έχει λυθεί από τότε.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Και είναι δίπλα στο Μινιόν.
0: Ναι.
1: Επένδυση, το αγόρασε η Alpha Bank 32 εκατομμύρια ευρώ το Μινιόν.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σε αυτό το δρόμο, μέχρι και σήμερα τα φώτα δεν λειτουργούν το βράδυ.
0: Εξαιρετικά. Και μάλιστα είναι και βασικός δρόμος κυκλοφορίας. Είναι το τέρμα της Παντησίων που οδηγεί στην.
1: Ακριβώς πριν την Ομόνοια.
0: Πριν την Ομόνοια και πρέπει να βλέπει κανείς για να αλλάξει κλωρίδα και. Εγκατέρω, δεν είναι.
1: Και είναι και, θα το θέσω και κάπως αλλιώς, είναι ένας επηρεαζόμενος πληθυσμός στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση, είναι νέες κοπέλες που δουλεύουν σε ένα φούρνο δίπλα, που κάθε μέρα έχουν τις βραδινές ώρες χρήση ναρκωτικών δίπλα, φώτα κλειστά, ρήπανση και αστέγους δίπλα.
0: Ναι. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών είναι δουλειά πρωτίστως ελληνικής αστυνομίας. Τα υπόλοιπα είναι ο Δήμος Αθηναίων. Θυμίζω όμως ότι η κυβέρνηση μας είχε εξαγγείλει με μια ομάδα υπουργών και ειδικών ένα πρόγραμμα. Τι ήταν, το έχουν ξεχάσει και οι ίδιοι.
1: Είχαν κάνει μια διαρροή ότι θα κάνουν μετά την πλατεία Καραϊσκάκη ένα χώρο συγκέντρωσης,
0: ναι,
1: τοξικοεξαρτημένων, δηλαδή σαν χώρο υποδοχής, κάπως έτσι. Αλλά ήταν διαρροή, δεν ήταν επίσημο πλάνο,
0: ναι,
1: γιατί είχε, μετά το συζητήσαμε και δεν επανήλθαν, το αφήσανε.
0: Το λέμε μόνο για να θυμόμαστε ότι υπάρχει αυτή η ανακολουθία σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς εξετάζουμε, γιατί πολλές φορές το παρεξηγούν όσοι επιχειρούν να ακούσουν, εξετάζουμε το πρόβλημα αυτό από το έτος 2008.
1: Ναι. 2011 το Νοέμβριο είχαμε κάνει live εκπομπή στη Μάρνη, όπου ήταν τουλάχιστον 100 άτομα και κάνουν χρήση. Στη Στουρνάρη, μετά πήγε δίπλα στο μουσείο στην Τοσίτσα, έγινε το γκέτο. Τώρα έχει πάει στα Τοβριάνδου. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι λίγο να σπάσει το πολύ μπουλούκι, αλλά οι δρόμοι του κέντρου έχουν αρκετή πίεση από την τοξικοεξάρτηση. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει επηρεαζόμενο πληθυσμό, τους χρήστες τους ίδιους, που είναι μια κρίση δημόσιας υγείας.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και δεν λαμβάνουν την πρώτη βοήθεια που χρειάζονται, γιατί ουσιαστικά είναι σε κρίση υγείας. Απλά δεν ορίζεται το πρόβλημα σαν κρίση υγείας. Και έχουμε την απίστευτη υποβάθμιση σε αυτές τις περιοχές, στους δρόμους, και εμπορική, ψυχολογική πίεση στους εργαζομένους, στους κατοίκους όλους. Και έχουμε τα βίντεο δυσφήμισης από τους influencers, οι οποίοι έχουν βρει το εύκολο πλέον και πάνε στους δρόμους αυτούς τους
0: βαθισμένους. Μα υπάρχει, όταν ζητάς ένα σκασμό λεφτά για να έρθει στην Αθήνα να μείνει ο άλλος, ναι, και βλέπει δίπλα τη βρωμιά, τη δυσοδεία και τη χρήση, να μην το πει. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε την πραγματικότητα. Ωραία είναι τα έργα που γίνονται, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και πρόβλημα παραδίπλα. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν φαντάζομαι είναι στην ίδια κατάσταση πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια εξαιρετική στήλη στην εφημερίδα Καθημερινή Batman for Athens κάθε Σάββατο που επισημαίνει τα ζητήματα και έχει και παρουσία στο Instagram που καταγράφει τα προβλήματα, για παράδειγμα στο ιστορικό, πανέμορφο και πανάκριβο Παγκράτη. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Είναι σπασμένα. Υπάρχουν, τα βίντεο είναι σοκαριστικά. Δεν μιλάμε δηλαδή για διαδρομή από τα δίθεν εξευγενισμένα εξάρχεια προς την Ομόνοια που μας δείχνει ο Batman for Athens. Μας λέει και για το Παγκράτη.
1: Η κοινότητα, ναι, που στέλνει τις φωτογραφίες και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Ναι. Το πρόβλημα με τα έργα είναι ότι δεν επιβλέπονται.
0: Ναι. Ο καθένας. Ανοίγουμε αυτή την παρένθεση και θα πάμε στα ναρκωτικά για το πώς θα αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Αλλά πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Ότι καθένας βάζει κάτι και το αφήνει εκεί.
1: Ναι. Ενώ βάσει του νόμου πρέπει να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση το πεζοδρόμιο.
0: Και να προειδοποιεί. Να προειδοποιεί, να έχει ενημερώσει, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ταμπέλα. Ποιος εκτελεί το έργο, να ξέρουμε. Ποιος έσκαψε.
1: Ναι, ταυτότητα θεωρητικά το εργοταξίου δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει. Η Αγγλία το έχει λύσει με το street manager, αυτό ερχόμαστε εμείς να πούμε,
0: ναι,
1: να προτείνουμε κάποιες λύσεις.
0: Είμαστε εμείς, πείτε.
1: Η πρωτοβουλία Athens AI, η πλατφόρμα αστικής νοημοσύνης, όπου ουσιαστικά εντοπίζουμε που υπάρχουν τα προβλήματα στην πόλη και σε μοτίβα, γιατί βλέπουμε στις γειτονίες υπάρχουν παρόμοια προβλήματα σε μοτίβα. Και βλέπουμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
0: Ωραία, είπατε τον όρο street manager.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτη φορά τον ακούμε. Τι είναι, ποιος είναι αυτό, ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά, ποιος την αναθέτει.
1: Το Gov στην Αγγλία έχει υπάρξει ο street manager. Πολύ επιτυχημένο μέτρο. Μπαίνει ο εργολάβος, παίρνει την άδεια και ενημερώνει για την πορεία του έργου.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα δεδομένα είναι δημόσια.
0: Οπ, πρώτο πρόβλημα.
1: Ναι, και βγαίνει.
0: Για τη χώρα.
1: Ναι, η διαφάνεια στα δεδομένα.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Τα ανοιχτά δεδομένα λογοδοσίας λοιπόν των εργολάβων δεν υπάρχουν εδώ. Υπάρχει μία πλατφόρμα για τις τομές, στην οποία μπορείς να διαμαρτυρηθείς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις upload φωτογραφία. Το οποίο, ας πούμε, είναι αυτό που λείπει στη διαφορά με το street manager.
0: Ναι. Επαναρχόμαστε στο street manager, λοιπόν, είναι στη βρετανική πρόταση.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρεωμένος λοιπόν να ενημερώσει ο εργολάβος για τα δεδομένα του έργου.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ποιος το παρακολουθεί.
1: Το παρακολουθεί με φωτογραφίες και μετά γίνεται inspection.
0: Ναι.
1: Εάν έχει ολοκληρωθεί σωστά το έργο, σωστό χρόνο, και επιβλήθησαν 156.
0: Ηλεκτρονικά αυτή η επιβλήθηση. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος επί τόπου και να βλέπει αν στην Φορμίωνος έκλεισε την τρύπα.
1: Θα λέγαμε είναι ένα self-regulation του εργολάβου.
0: Ναι.
1: Έχει υποχρέωση να ενημερώνει. Είναι μαγικό, εντάξει.
0: Ναι. Υποχρέωση του εργολάβου να ενημερώσει για την πορεία του έργου το Δήμο.
1: Ναι.
0: Καθημερινά δηλαδή, φαντάζομαι αυτό με φωτογραφίες.
1: Κοιτάξτε, επειδή μπαίνουν μέσα οι ίδιοι, εγώ έχω διαβάσει το statement που έχουν, δεν έχω μπει μέσα στην πλατφόρμα, αλλά οι ίδιοι είναι ένα είδος αυτορύθμισης.
0: Ναι.
1: Που βάζουν τα στοιχεία, βάζουν φωτογραφίες και σου λέει μετά ο inspector για να δω τι έχεις κάνει, και αν το έχεις κάνει καλά, πέφτει πρόστιμο. Μάλιστα. Στην Αγγλία πέσανε 156.000 πρόστιμα. Βγάλα λεφτά.
0: 156.000 πρόστιμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό. Δηλαδή. Και σε εξετάζει το σύστημα αυτομάτως αν το έχεις κάνει ή όχι, αν έχεις ανταποκριθεί. Γιατί παίρνεις χρήματα από αυτό. Παρέχεις μια υπηρεσία. Έτσι, πληρώνεις το. Σε πληρώνει ο Δήμος για το κάνει. Δεν μπορείς να τα αφήνεις έτσι εκτεθειμένα.
1: Ναι, και έχουν και audit. Έχουν δηλαδή μια ετήσια έκθεση, τόσες άδειες.
0: Λογοδοσία δηλαδή.
1: Υπάρχει λογοδοσία με ανοιχτά δεδομένα.
0: Με ανοιχτά δεδομένα.
1: Τόσα πρόστιμα. Νομίζω γύρω στο 10% είναι τα πρόστιμα ή κάπου εκεί πέρα, ναι, γύρω στο 10% στην Αγγλία.
0: Άρα το 10% των εργολάβοι. Στην Αγγλία δεν συμμορφώνονται.
1: Δεν συμμορφώνονται 100%. Μπορεί να είναι μικρές παραβάσεις, μπορεί να είναι και μεγαλύτερες. Εδώ στην Αθήνα, μπορώ να σας πω, απέναντι από το γραφείο, άρχισε ένα πεντάστερο. Θα γίνει ένα πεντάστερο, μάλλον.
0: Ναι.
1: Και ήταν το εργατικό κέντρο Αθηνών, για όσους θυμούνται. Φύγανε και το αγόρασε μια πολυεθνική. Και θα γίνει ένα πεντάστερο. Λοιπόν, παρότι έχουν την επιφάνεια να τηρούν καλές πρακτικές, την πρώτη μέρα πετούσαν τα μπάζα από τον πέμπτο όροφο χωρίς καμία προφύλαξη.
0: Τι εννοείς? Τα μπάζα από ψηλά, χωρίς το.
1: Τη σωλήνα, και η σωλήνα καταλήγει μάλλον και ακόμα και σήμερα στο γκάδο,
0: ναι,
1: χωρίς κάτι να σκεπάζει τη σκόνη.
0: Απέφτουν τα μπάζα με τη μία και η σκόνη ορείται παντού.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, σκόνη είναι.
1: Σκόνη είναι. Μπήκε στο μάτι μας.
0: Εισπνεύσαμε,
1: πάω στα παιδιά. Ξέρεις, τα παιδιά μου λένε και τι να κάνουμε. Επειδή έχω πρόβλημα με τη σκόνη προσωπικά και έχω θέμα υγείας άμα την εισπνέω, έχω και νομίζω κάποιο σαν ευαισθησία, τους είπε, έφερε την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Η οποία τους είπε, παιδιά, σκεπάστε το.
0: Ναι.
1: Και έγινε, μαντέψτε, έγινε το μαγικό. Σκέπασαν τον κάδο.
0: Μεγάλο.
1: Σε λίγη ώρα.
0: Άρα πάμε ξανά και στην λογική του εργολάβου. Πόσο έτοιμος είναι και πόσο διαθυμίζει να τηρήσει όλους τους κανόνες οι οποίοι προβλέπουν. Δεν είναι κάτι που είναι συνιστά μια έκπληξη. Λοιπόν.
1: Και πόσο εύκολα βρήκε το πανί τελικά να συμμορφωθεί, γιατί μειώθηκε η ρήπανση σε όλη τη γειτονιά. Οπότε είναι θέμα επιτήρησης. Η δημοτική αστυνομία, για παράδειγμα, γιατί νομίζω είναι αρμοδιότητα του Δήμου τα εργοτάξια,
0: ναι,
1: δεν πρέπει μόνο να γράφει κλήσεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να επιβλέπει. Ναι. Αν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Νομίζω είναι αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Από τα προβλήματα είναι αυτό της καθημερινότητας, τα εργοτάξια. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η χρήση των ναρκωτικών. Να δούμε λοιπόν ολιστικά το θέμα, κύριε Πατρικάκη.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα δυστυχώς δεκαετιών πλέον. Και σαν παιδί το αντιμετώπισα. Πήγαινα σε σχολείο εκτός κέντρου, αλλά κατεβαίναμε στο φαρμακείο και βλέπαμε τις σκηνές από παιδί. Μιλάμε τώρα 20-25 χρόνια τουλάχιστον. Μια γενιά. Οπότε στους ίδιους δρόμους ακόμα. Ακόμα και χθες, 3 Σεπτεμβρίου, 22, τα γνωστά λιμέρια, είδα.
0: Και μέρα και νύχτα.
1: Ναι, είναι όλη τη μέρα.
0: Α, όλη τη μέρα.
1: Και τι γίνεται? Υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορούν να αυτορυθμιστούν και να καλέσουν βοήθεια.
0: Δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν υποστήριξη.
1: Δεν έχουν υποστήριξη, απλά δεν είναι και όλες τις ώρες. Δηλαδή, γίνεται ένα street work κάποιες ώρες.
0: Ναι.
1: Ο ΕΟΠΑΕ λειτουργεί κάποιες ώρες να τους δεχθεί.
0: Ο ΕΟΠΑΕ είναι.
1: Είναι ο παλιός ο Κανά, νομίζω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εκεί που ανοίγουν μια πόρτα, ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, απλά λειτουργεί κάποιες ώρες και επίσης πρέπει να γραφτούν, να βάλουν username για να λάβουν τη βοήθεια. Δηλαδή πρέπει να κάνουν μια διαδικασία που ένας άνθρωπος σε μια κατάσταση πολύ κακής υγείας δεν μπορεί να το κάνει.
0: Username, ο άνθρωπος που είναι το ξεχωριστημένος, τι είναι να γραφτεί.
1: Στο online, ναι. Οπότε με βάση όλη αυτή την εμπειρία χρόνων.
0: Μήπως να βγάλει και ενημερότητα.
1: Μην τους βάζετε ιδέες. Με βάση όλη αυτή την μακροχρόνια παρατήρηση και έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους από παλιά και τώρα σαν την πρωτοβουλία, σου λένε δεν έχω που να πάω. Εγώ να πάω κάπου να κάνω χρήση, αλλά δεν έχω που να πάω. Δεν φτάνουν οι θέσεις ούτε στα στέκια που έχουν. Δεν φτάνουν. Οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν βοήθεια αυτοί που είναι στην εξαθλίωση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάποιοι που μπορούν να πάνε να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άρρωστοι, οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τη βοήθεια. Οπότε εμείς ερχόμαστε εδώ με μια πρόταση, την οποία παρουσιάσαμε κιόλας, να πούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ονομάσει σαν γέφυρα αγάπης μια εφαρμογή. Κατά την οποία ένας άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας σε κρίση υγείας και κάνει χρήση ναρκωτικών, να βοηθιέται. Να βοηθείτε από τον αστυνομικό, είτε της αστυνομίας, είτε της δημοτικής αστυνομίας, και να τον κατευθύνει σε ένα κέντρο υποδοχής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και να συνδεθεί με κάποιο πρόγραμμα.
0: Μια ακροάτρια επισημαίνει ότι υπήρχε μια δέσμευση για χώρους ελεγχόμενης χρήσης, όπου θα πήγαινε με ασφάλεια για να κάνουν, για να πάρουν τη δόση τους οι τοξικό εξαρτημένοι.
1: Αυτό ήταν που είχε διαρρεύσει τότε, που είπαμε στην αρχή της κουβέντας, που είχε διαρρεύσει ο αρμόδιος για το κυβερνητικό έργο τότε, ότι θα γινόταν μετά την πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Αυτό δεν έχει.
1: Δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το στέκι στην Καποδιστρία που έχει λίγες θέσεις όμως.
0: Ναι.
1: Και απ' έξω γίνεται χαμός.
0: Η ουρά που βλέπουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Και είναι η πολύ επικίνδυνη ζώνη. Ξεκινάει από εκεί πέρα και αν
1: ναι.
0: πας λίγο παρακάτω, προσπαθήσει να πας ας πούμε προς την Ομόνοια από την κάτω πλευρά, είναι τα πράγματα πάρα πολύ ζώνικα.
1: Απλώνεται, ναι, και είναι κρίμα γιατί είναι.
0: Και το εφετείο είναι κλειστό. Το εφετείο δεν είναι αυτό το κτίριο που λέγανε παλιά που ήταν μετανάστες δίπλα στην παλιά Καθημερινή. Στη Σοκράτους, θυμάστε που είχε γίνει μια κατάληψη, τώρα παραμένει κλειστό, αλλά δίπλα απλώνεται όλο το εμπόριο.
1: Ναι, και στη Μενάνδρα, ας πούμε, είχα μια κοπέλα με μια κοπέλα η οποία θέλει να πάει θέατρο, έχει κλείσει τύρα, αλλά φοβάται.
0: Ναι.
1: Φοβάται να πάνε στα θέατρα της περιοχής. Γιατί είναι, γίνεται διπλή κρίση. Κάποιες φορές είναι και τα φώτα βανδαλισμένα, υπάρχουν εκλοπές χαλκού, γιατί ο χαλκός έχει ανέβει πολύ η τιμή του και τα πουλάνε σε κάποιες μάντρες.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτή η φθορά.
0: Τα κατεβάζουν δηλαδή τα φώτα και τα διαλύουν και παίρνουν το χαλκό.
1: Διαλύουν ό,τι μπορούν να πουλήσουν. Από την
0: ωραία, οικοδομή. Να δούμε, κύριε Πατρικάκη, πώς αντιμετωπίζει. Η Μεγάλη Βρετανία, πώς έχετε αντιμετωπίσει το θέμα.
1: Κοιτάξτε,
0: της χρήσης των ναρκωτικών.
1: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι καμία χώρα δεν έχει λύσει 100%
0: καλά,
1: αυτό το θέμα.
0: Ούτε και στην Ιρλανδία που είναι το φιλελεύθερο μοντέλο.
1: Ναι.
0: Ήταν.
1: Και, οπότε πάμε με αυτή τη βάση. Αλλά. Υπάρχει ένας συνδυασμός πρακτικών που έχουμε εντοπίσει μετά από έρευνα και κάποιες προτάσεις όπως αυτή της εφαρμογής, η οποία δεν υπάρχει καν διεθνώς. Αυτή η εφαρμογή που σας είπα, να γίνεται μια γέφυρα 24ωρη σε έναν χώρο υποδοχής, ο οποίος δεν ανάγκη να είναι στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ένα θεραπευτικό κάμπους.
0: Μακριά.
1: Όπως στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μέρος της πρότασης. Σαν Πατρινιάνο. Είναι ένα κάμπους στο οποίο πάνε οι χρήστες, είναι μακροχρόνια θεραπείας. Κάνουν θεραπεία, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να συνδεθούν με επιχειρήσεις μετά, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στον αγροτικό τομέα και στην παραγωγή φαγητών. Οπότε είναι μια ολιστική αντιμετώπιση, γιατί η χρήση θεραπεύεται συνδυαστικά. Οπότε τα τρία μέτρα που έχουμε δει μετά από ανάλυση είναι η γέφυρα να γίνεται στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο εκείνη τη στιγμή, μια ανθρώπινη γέφυρα. Δεύτερον, να υπάρχει αρμοδιότητα σε κάθε δρόμο που αντιμετωπίζει υποβάθμιση από κάποιο αστυνομικό και να του βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Άρα αστυνομικός δρόμου.
1: Αστυνομικός δρόμου. Όπως λέγανε παλιά γειτονιάς, αλλά εμείς λέμε δρόμου.
0: Ναι.
1: Για να εκείνη τη στιγμή που υπάρχει υποβάθμιση να αναλαμβάνει ο αρμόδιος. Και να πει: εγώ ξέρω, υπάρχουν πέντε χρήσεις σε αυτόν τον δρόμο που έρχονται κάθε μέρα.
0: Δηλαδή, αστυνομικός στη Μενάνδρου.
1: Ναι.
0: Και θα σου πει όμως ότι αυτό θέλει τρεις βάρδιες. Πού να έχουμε προσωπικό για τρεις βάρδιες.
1: Έχουν.
0: Ρητορικά ρωτάω, ξέρουμε ότι έχουν γίνει προσλήψεις, αλλά πρέπει να πάει και κανείς επί τόπου.
1: Είναι, όπως το λένε και οι ίδιοι, θέλει πολιτική βούληση.
0: Ναι.
1: Και θέλει και μία αυτογνωσία να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ότι είναι τόσο μεγάλη βλάβη και θέλετε να το πείτε οικονομικά με τα βίντεο, θέλετε να το πείτε για τους χρήστες, θέλετε να πείτε για τους ανθρώπους που έχουν οικονομική ζημιά, που ουσιαστικά πάνε. Τώρα οι περισσότεροι πάνε στην Ερμού και στο Μοναστηράκι, γιατί είναι οι μόνες περιοχές που δεν έχουν. Υποστεί υποβάθμιση εμπορικά και πάνε και ψωνίζουν όλοι από εκεί. Πατησίων, ελάχιστη κίνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ιστορικοί δρόμοι που δεν έχουν πλέον εμπορική κίνηση γιατί έχουν υποστεί.
0: Προφανώς, όλο που όλο το κομμάτι αυτής της Αθήνας έχει.
1: Ναι. Οπότε
0: έχει μηδενιστεί.
1: Η Βόλτα είναι πλέον Ερμού και Μοναστηράκι γιατί εκεί νιώθει. Μαζεύεται πιο πολλοί κόσμος και νιώθει.
0: Φως, ασφάλεια, κόσμος δεν είναι όλο το αυτό που παρατηρούμε σε αυτό το κομμάτι της Αθήνας, το οποίο είναι και το ιστορικό. Οι Πατησίων,
1: ναι.
0: Η Ομόνοια. Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Εμείς θυμόμαστε, παιδιά, πηγαίναμε στο Μηνιόν και στο Λαμπρόπουλο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μια κλασική Βόλτα ή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι. Έκλεισε ο Λαμπρόπουλος.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα ιστορικό μαγαζί που θα γίνει και αυτό ξενοδοχείο. Εκεί δηλαδή το endgame, δηλαδή ας πούμε πώς λέμε το endgame. Το τελικό παιχνίδι είναι να γίνει όλα τουρισμός.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν αντέχει το μαγαζί,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει εμπορική κίνηση. Αν μεταφέρονται οι πιάτσες, γιατί
0: ναι.
1: Ο κόσμος πρέπει θα πάει στην Ερμού, θα πάει σε συγκεκριμένα μέρη. Οπότε θα καταλήξει όλο το κέντρο να γίνει τουρισμός. Και εστίαση. Και εστίαση, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι καλό για το κέντρο μας. Έχουμε δει σε παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών που το ακολούθησαν να μην έχουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Δηλαδή, ακριβένει δραματικά, μετά υπάρχουν κινητοποιήσεις, δεν αντέχουν οι μικροί, οι μεσαίοι, ακόμη και οι μεγάλοι. Γιατί τα ενίκια εκτινάσονται.
1: Ναι, υπάρχει οικονομική ανισότητα. Από ένα σημείο θέλουμε το κέντρο να είναι προορισμός, να δουλεύουν οι επιχειρήσεις, αλλά δουλεύουν όμως και οι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή. Υπάρχει μια οικονομική ανισότητα αυτή τη στιγμή, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν ρευστότητα, δεν έχουν δανεισμό αντιμετωπίζουν και την υποβάθμιση και, και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Και έρχεται ένας επενδυτής, ο οποίος έχει ρευστότητα, ο οποίος μπορεί, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο να είναι 50 επενδυτές από πίσω. Οπότε ναι, έχει αντοχή να περιμένει μακροχρόνια.
0: Ναι. Αλλά και πάλι τα ξενοδοχεία που ήρθαν, οι επενδύσεις που έγιναν, αφορούσαν μόνο το κομμάτι της ιδιοκτησίας. Παραπέρα, στην περίπτωση του πεζοδρομίου, δεν γίνεται τίποτα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, παραμένει το σκοτάδι. Σταδίου, όπου έχει πλέον κάποιες τέτοιες εγκαταστάσεις, παραμένει ένας πολύ δύσκολος δρόμος ως συνέχεια της Ομόνοιας.
1: Ναι, δεν κάνουν κάποιες προσπάθειες σαν ξενοδόχοι, αλλά και βλέπετε και την Αλφαβομ που έχει το Μινιόν. Ναι. Δεν ενεργούν θεσμικά.
0: Να μην μιλήσουμε
1: και ενωμένα για αυτά τα προβλήματα, ναι, της υποβάθμισης.
0: Για την πλατεία Βικτόρια, που είναι άλλωστε ως πια. Ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή την περασμένη Κυριακή. Αναλυτικό, αποκαλυπτικό επιτόπιο με δημοσιογράφο, ο οποίος πήγε στη σημαία και συνομίλησε με τους ανθρώπους. Γιατί εκεί είναι άλλη κυριαρχία, άλλο πεδίο. Εκεί είναι το παιχνίδι, το παίζουν άλλοι. Δεν έχουμε να κάνουμε ναρκωτικά εκεί, είναι το ζήτημα.
1: Ενώ πήγαινε καλύτερα η Βικτόρια, τον τελευταίο καιρό έχει άγρια κρούσματα. Δηλαδή, ξυλοκοπήσανε μια ηλικιωμένη επειδή δεν έδωσε την αλυσίδα στο λαιμό. Και έπειτα έσκασε χειροβομβίδα στην Αχαρνών. Δηλαδή, χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Υπήρχε και μια δέσμευση πριν κάποια χρόνια ότι θα μπουν και κάποιες κάμερες στις δύσκολες περιοχές, ναι, για την ασφάλεια των πολιτών, όχι για καταγραφή.
0: Ναι, γιατί όταν βλέπουμε όταν γίνονται τέτοια εγκλήματα, συνήθως έχουν καταγραφεί από το απέναντι κατάστημα. Ενώ τι μας λένε οι σειρές, πάνε και ρωτάνε πρώτα τι υπάρχει από το public, από το δημόσιο δίκτυο. Οι δημόσιοι φορείς, η κάμερα του δρόμου κτλ. Και μετά πάνε στα καταστήματα. Αυτό μας το λένε οι σειρές, βρετανικές ή αμερικάνικες. Εδώ όμως λέει, εσείς στο φούρνο απέναντι, έχετε μια κάμερα να μας δείξετε απέναντι πώς έγινε το συμβάν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όμως είναι μια υποχρέωση.
1: Δηλαδή ψάχνουν υποδομή, ναι, ιδιωτών,
0: ναι,
1: οι αστυνόμοι για να παραδώσουν το δημόσιο αγαθό, να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: το οποίο να το πούμε μόνο οικονομικούς.
0: Ναι. Ο Γιάννης Πατερκάκης, επιχειρηματίας στο Ραδιοθάλαμο, για την Αθήνα η συζήτηση και πώς το δεύτερο μέρος η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει λύση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Το μεσημέρι ήχησε 112 σε έβια και σποράδες, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στους Δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικάνος πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 6, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Την Πέμπτη του νίκησε ισάριθμα παιχνίδια, πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε τη Σπαρτιζάν στο Βελιγράδι με 55-72. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε τη Βαλένθια με 102-97. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτός είναι ο στόχος, για να μην αφήνει χαρά της γης και της αυγής, ένα μικρό γαλάζιο ποίημα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αν και υπάρχει το παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που ορισμένοι το ξεχνούν, το 2004, που όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια, 15 μέρες, ναι, για αυτό το διάστημα, αλλά όλα λειτουργούσαν κανονικά. Ή ας πούμε όταν έρχεται ένας υψηλός προσκεκλημένος στην πόλη, ξαφνικά βλέπεις τις υπηρεσίες να είναι ενεργοποιημένες. Η καθαριότητα, η αστυνομία, η τροχέα, να μην υπάρχουν τα προβλήματα, οι γνωστοί να έχουν αποσυρθεί από τα σημεία. Δηλαδή υπάρχει μια ενασχόληση, μια εγρήγορση, ένα ενδιαφέρον για το θέμα. Και την επόμενη μέρα ξαναβλέπεις το Μέγαρο Μουσικής ξανά όλα αυτά τα ακριβά αυτοκίνητα πολυτελείας να είναι σταθευμένα δεξιά, να επηρεάζουν τη λωρίδα κυκλοφορίας και οι υπόλοιποι οι κανονικοί άνθρωποι να επιχειρούν να φτάσουν στο κέντρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζουν οι άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, πρωτεύουσες, τα ζητήματα της εγκληματικότητας. Κ. Γιάννης Πατρικάκης, επιχειρηματίας, που φέρνει την ιδέα του Athens AI, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μπείτε και στην σελίδα athensai.gr και να δείτε τα στοιχεία. Θα μας πει τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Βεβαίως.
0: Με την αστυνομία, αν υπάρχουν εκεί, ας πούμε, παραγόνται στοιχεία για την εγκληματικότητα. Μπορεί κάποιος να τα ζητήσει και να κάνει δουλειά, έργο, υπάρχει επικοινωνία.
1: data.police.uk μπορείτε να κάνετε download, να κατεβάσετε street level crime, δηλαδή τι γίνεται σε κάθε δρόμο, ανοιχτά.
0: Ανοιχτά.
1: Τώρα όπως είστε στην Ελλάδα μπορείτε να το κατεβάσετε. Και με αυτό γίνεται ένα σχεδιασμός και εντάξει, δεν είναι τέλειο το Λονδίνο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Υπάρχει και στο Μάντσεστερ, αλλά υπάρχει η αναγνώριση του προβλήματος.
0: Ναι, είναι και κοινωνικά αίτια που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεν είναι ότι περισσότερη αστυνομία έλυσε το πρόβλημα, αλλά να υπάρχει, να ξέρουν
1: τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα, η γεωγραφική αποτύπωση του προβλήματος.
1: Ναι.
0: Ποιες περιοχές είναι πιο επικίνδυνες. Γιατί το ξέρουν οι εμπειροί αστυνομικοί. Το έχουν στο μυαλό τους, αλλά
1: τα ξέρουν.
0: Εννοείται. Αλλά υπάρχει αυτή η αποτύπωση. Μπορεί κάποιος άλλος να μπει και να ανοίξει μια ιδέα, να πει κάτι.
1: Ναι, ας πούμε, άμα κάναμε download σήμερα τα δεδομένα της Μάρνη. Mm. Υπάρχουν περιστατικά σε μαγαζιά, mm-hmm. κλοπών, υπάρχουν και βαριά. Όπως...
0: Στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία?
1: Όχι.
0: Από την ελληνική αστυνομία?
1: Όχι, όχι.
0: Είναι απόρριτα δηλαδή?
1: Θεωρούνται με ένα είδος ότι είναι ένα ταμπού. Αν μην πούμε, ας πούμε, ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Μα όλοι το βλέπουν το πρόβλημα, δεν είναι... Και το καταγράφεις και μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Αυτή δεν είναι η λογική?
1: Ναι, και εντάξει, ας πούμε, πρέπει να το δούμε και με βάση το φύλο. Δηλαδή, εμείς ίσως σαν άντρες δεν φοβόμαστε τόσο πολύ.
0: Αλλά σε όλους μπορεί να σε βγάλει. Αλλά ναι, όντως οι γυναίκες.
1: Ναι, επειδή μιλάω, προσπαθώ. Εμένα δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα να κατέβουν στο κέντρο. Ή δεν βγαίνουν το βράδυ.
0: Φυσικά.
1: Και εντάξει, υπάρχουν περιοχές. Δεν θέλω να δραματοποιήσω την κατάσταση στην Αθήνα. Υπάρχει η Αθήνα. Έχει πολλά μέρη να πας.
0: Φυσικά.
1: Να ευχαριστηθείς, να φας υπέροχα. Αλλά γιατί να υπάρχει αυτός ο φόβος σε συγκεκριμένα...
0: Αλλά από το μέσο της Πανεπιστημίου και κάτω προς την Ομόνια μέχρι και τον Κεραμικό είναι μια ζώνη προβλήματος.
1: Ναι, και είστε ένα χρόνο κάνει γεροβοβίδες. Δηλαδή υπάρχει
0: και δεξιά, αν συνεχίζει δεξιά, αν συνεχίζει την Πατησίων, κάτω στην πλατεία Αμερικής υπάρχει πρόβλημα, πλατεία Βικτωρία, συγγνώμη. Και επεκτείνεται.
1: Και ναι, οπότε μια στατιστική ανάλυση αυτών των δεδομένων...
0: Και αν πας στο σταθμό Λαρίσης επίσης, έχεις μια μεγάλη αίσθηση του φόβου.
1: Υπάρχει...
0: Τώρα δεν λέγεται πια σταθμός Λαρίσης, λέγεται Αθήνα.
1: Ναι, και υπάρχει και το παρατημένο παρκάκι απέναντι από την τροχέα. Όπου είναι χάλια κατάσταση. Δεν αξιοποιείται, ούτε υπάρχει πράσινο, μια ξεραίλα. Οπότε τα δεδομένα.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι είναι το πάρκο απέναντι την τροχέα.
1: Ναι. Οπότε θα ήταν ευχάριστο.
0: Αλλά τα πάρκα είναι η αρμοδιότητα του Δήμου, το επαναλαμβάνω, δεν είναι τη τροχέα.
1: Οπότε αφού η ψηφιοποίηση στην Ελλάδα χρησιμοποίησε το Gov.UK σαν πρότυπο,
0: ναι.
1: Και το έχει πει και ο πρώην Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορεί να γίνει το data.police.gr.
0: Ναι. Όπου όλοι να βλέπουν τα δεδομένα και να μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει και να σχεδιάσουμε αυτό.
1: Για να ορίσουμε το πρόβλημα. Γιατί...
0: Σωστά. Το νούμερο ένα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μας το έλεγαν οι δάσκαλοι στο σχολείο.
1: Εμείς σαν πρωτοβουλία αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να ορίσουμε το πρόβλημα. Γιατί. Εντάξει, αυτός που κυβερνάει είναι θέμα πολιτικού ανταγωνισμού. Δεν θέλει να πει το πρόβλημα 100%. Μετά αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν οι απόψεις. Πρέπει κάποια στιγμή όμως προσπαθήσουμε να ορίσουμε και λίγο με δεδομένα το πρόβλημα, χωρίς κανένα κομματικό. Να δούμε γιατί είναι σε τόσους συγκεκριμένους δρόμους, σε συγκεκριμένους δρόμους στο κέντρο αυτό το πρόβλημα τόσα χρόνια και δεν λύνεται. Ναι. Μήπως η διαφάνεια στα ανοιχτά και ανοιχτά δεδομένα θα μπορούσαμε να δούμε τι χρειάζεται παραπάνω.
0: Ναι, και πέρα από την εγκληματικότητα, σε άλλα στοιχεία, πεζοδρόμια, ας πούμε.
1: Και πεζοδρόμια υπάρχουν δομικά προβλήματα, όχι ένα και δύο χρόνια. 5, 10, 15 χρόνια. 20. Στην Άνω Κυψέλη έχουμε μαρτυρίες παλαιών που έλεγε παιδιά μου, τα πεζοδρόμια πάντα έτσι ήταν. Μιλάμε από δεκαετία 90. Οπότε, άλλο ένα μέτρο που προτείναμε στην παρουσίαση που μας έκανε τη χαρά το Athlab να μας φιλοξενήσει. Το θετικό ήταν ότι ήρθαν πολλοί νέοι επιστήμονες και έχουν ενδιαφέρον για την πόλη, να το πούμε αυτό. Είναι ότι χρειάζεται μια διαδικασία να αξιολογούνται αναταχτά διαστήματα τα πεζοδρόμια σαν υποδομές και όταν διαπιστώνεται πρόβλημα να υπάρχουν κάποια βάουτσερ για να γίνεται η αποκατάσταση του προβλήματος με βάση διεθνή πρότυπα. Να μην τα κοιτάμε 5, 10, 15, 20 χρόνια τα ίδια προβλήματα στο κέντρο. Πρέπει να γίνει, ας πούμε, να αυξηθεί η ταχύτητα διακυβέρνησης της πόλης που ουσιαστικά είναι η ταχύτητα λύσης των προβλημάτων.
0: Ταχύτητα διακυβέρνησης της πόλης.
1: Ναι, γιατί είμαστε βάσει.
0: Νέος όρος.
1: Βάσει της Oxford Economics, στις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, είμαστε στο νούμερο 358 στην ταχύτητα διακυβέρνησης της πόλης, η οποία αξιολογεί θεσμούς.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, μιλάμε για όλη τη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Όλο το πρόβλημα. Δηλαδή, αξιοποιεί θεσμούς, βαθμολογεί θεσμούς, cost of doing business, νομική πολυπλοκότητα και όλα αυτά. Άρα, το θετικό είναι ότι μπορούμε να ανέβουμε πάρα πολύ σε αυτά. Αλλά χρειάζεται να ενωθεί το σύστημα και να

0: και να πηγαίνουν καθημερινά τα παιδιά στο σχολείο. 4.000 μαθητές. Και λίγο παρακάτω στην Κυψέλη να ζουν καθημερινά στις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί τις ρογματώσεις με το φόβο του Μετροπόντικα, τι ζημιά έχει κάνει.
1: Η Οσμία Ρίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έχει λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από το Athens AI, 10 στα 10 σε κρισιμότητα, αρχή της προφύλαξης. Ναι. Σύμφωνα με το οποίο κάθε αναφορά Οσμίας Αερίου γίνεται άμεση απομάκρυση μαθητών και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Ναι. Γιατί είναι πολλοί χιλιάδες μαθητές.
0: Ναι, δηλαδή, άρα αυτομάτως θα πρέπει να ήταν ενδιαφέρουσα ότι με την πρώτη αναφορά φεύγουν.
1: Και να γίνει πρωτόκολλο στο Δήμο αυτό. Να γίνει νέος κανονισμός.
0: Ναι.
1: Αν μυρίζουμε αέριο, πρέπει να κοινώνεται.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να περιμένουμε τη διάγνωση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βάση πρακτικής.
0: Είναι η διεθνής πρακτική, δηλαδή, η οποία ακολουθείται αέριο. Μύρισε αέριο, έχουμε φύγει.
1: Έχουμε φύγει. Και επίσης, στο Πίτσμπουργκ, για παράδειγμα, υπάρχει εφαρμογή που ζητάει από τους πολίτες, μόλις μυρίσετε εστία, βάλτε το στην πλατφόρμα μας να το αναλύσουμε. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα γι' αυτό. Δεν περιμένουμε δηλαδή να μυρίσουμε στο περίπου.
0: Και να βγουν στη τηλεόραση και να διαφωνήσουν για το ποιος θα κάνει τη δουλειά.
1: Ναι. Οπότε αυτό είναι να προωθήσουμε ένα πρωτόκολλο για κάθε πρόβλημα για να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερη διαφάνεια στα βασικά προβλήματα της πόλης.
0: Άρα εσείς έρχεστε να πείτε ότι να απευθύνετε προς το Δήμο της Αθήνας και να πείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τεχνολογία για να επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις και λύσει τα προβλήματα.
1: Αν γίνει βαθιά ανάλυση, η οποία συμπεριλαμβάνει και κάποιες πρακτικές αλλά και ανθρώπινη ανάλυση, γιατί είναι και βασική ανθρώπινη ανάλυση στο κάτω κάτω.
0: Φυσικά
1: δηλαδή,
0: πάντο.
1: Το AI μαθαίνει από ανθρώπινη ανάλυση και συνθέτει. Mm-hmm. Νομίζω μπορεί να λύνονται πολύ πιο γρήγορα να παίρνει αποφάσεις διακυβέρνησης η πόλη. Mm-hmm. Γιατί είναι απόλυτο. Δηλαδή, εδώ σου λέει ο αλγόριθμος, έχεις κίνδυνο. Ο κίνδυνος μπορεί, αν είναι άμεσος φυσικός κίνδυνος, δηλαδή του σώματός σου από το αέριο, γιατί μπορεί να γίνει οτιδήποτε, δεν το συζητάς. Φεύγεις και μετά βρίσκεις τι γίνεται. Mm-hmm. Αυτό είναι μια αρχή.
0: Ας πούμε, εδώ ξέρουμε μόνο ποιοι δρόμοι πλημμυρίζουν όταν βρέξει έντονα. Στη Χαμοστέρα είναι στάνταρ. Αλλά δεν έχουμε τη λύση. Προβλήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, παραμένει πρόβλημα. Δεν χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει, θα γίνει στον Κολονό, στα Σεπόλια, στη Χαμοστέρνες, στη Γούβα δηλαδή της Αθήνας. Αλλά η λύση δεν έρχεται.
1: Η πόλη πρέπει να αποκτήσει μία μνήμη, αυτό είναι και το νόημα, μία μνήμη των προβλημάτων της και για να μπουν σε μία ροή για να λυθούν. Δεν έχουμε καλή μνήμη στα προβλήματα της πόλης. Mm-hmm. Αυτό, γιατί έχουμε ένα χάρτη που βάζουμε τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ας πούμε, αυτό δεν το έχουμε βάλει, γιατί είμαστε νέα πλατφόρμα, δεν το έχουν βάλει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οπότε δεν έχει γίνει έρευνα.
0: Το θυμόμαστε στο παρελθόν, γιατί έχουμε μπει στο φθινόπωρο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και είναι πάντα μόνιμο αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα δέντρα, ας πούμε, που κόβονται. Ο Δήμος Αθηνών λέει μόνιμα ότι τα όσα κόβονται είναι απαραίτητο να κοπούν κτλ.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί. Οι αναφορές είναι ότι οι άνθρωποι τι λένε, ότι κόβεις το δέντρο, αλλά πες μου γιατί το κόψες.
0: Ναι.
1: Θέλουμε δημόσια διαφάνεια όταν κόβεται ένα δέντρο. Ναι. Ξυπνάνε ένα πρωί.
0: Και κάποιος θα πει είναι υπερβολικό, τι έγινε, μωρέ, ένα δέντρο κόψαμε.
1: Ναι, οι εργάτες του εργολάβου ή του υπερεργολάβου που έχει αναλάβει να κόψει το δέντρο, το βλέπουν σαν να πάμε γρήγορα να το κόψουμε. Για να μην μπλέξουμε τους τρελούς εδώ. Αλλά υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό. Διότι το παλιό δέντρο έχει μια φιλική επιφάνεια δεκάδων χιλιάδων φύλων που προστατεύει τη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Απορροφάει τους ρήπους, τους βλαβερούς, για να μην τους αναπνέουμε.
0: Στην Ευρώπη αυτά, όχι εδώ.
1: Σε όλο τον κόσμο τα δέντρα το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε ο εργάτης ίσως να μην τον νοιάζει αυτό.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Να κόψει το δέντρο. Χραπ, έφυγε το δέντρο.
1: Αλλά ο άνθρωπος στο κέντρο που έχει ένα δέντρο και τον σκιάζει.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτό το δέντρο και το κοιτάει και ξυπνάει το πρωί. Το νοιάζει. Γιατί αλλάζει το περιβάλλον του τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, είναι μια, πώς να το πω, υποδομή της γειτονιάς η οποία θέλει μητρό. Υπάρχει ο κανονισμός του Δήμου όμως, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να δικαιολογείται την κάθε κοπή του δέντρου. Δεν ξέρω αν το έχουν εσωτερικά στο Δήμο, αν κρατάνε ένα εσωτερικό αρχείο. Πάντως, δημόσια προσβάσιμο αρχείο για τις κοπές και τις αφαιρέσεις των δέντρων δεν υπάρχει, με αιτιολογία. Η πλατφόρμα καταγράφει τις δενδροφυτεύσεις,
0: ναι.
1: Αλλά με βάση έρευνα αυτές οι δενδροφυτεύσεις μπορεί να είναι και αντικαταστάσεις δέντρων. Γιατί
0: άρα δεν είναι και αναλυτική.
1: Ναι, δεν είναι αναλυτική. Δεν έχει ισοζύγιο όπως λέει ο κανονισμός του Δήμου. Ο κανονισμός του Δήμου λέει πρέπει να βάλεις για κάθε δέντρο που αφαίρεις

0: Δύο δεν ήταν αυτές. Ναι.
1: Ένα από τα άλλα προβλήματα που βλέπουμε στην πλατφόρμα, το Athens AI, είναι πέρα από την καθαριότητα, είναι τα ζητήματα πέριξ ενός ιστορικού πάρκου στο κέντρο της Αθήνας, που είναι το πεδίο του Άριος. Το οποίο είναι σε μια. Δεν έχει, ακόμη αναζητείται ποια είναι η ταυτότητά του. Άλλες είναι μέρες είναι ένας εμπορικός χώρος με άσχετες λειτουργίες, άλλες είναι ευτυχώς χώρος άθλησης.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλες μέρες είναι χώρος βιοπραγίας.
0: Συμβαίνουν περιστατικά, γιατί υπάρχει το κενό που έχουμε καταγράψει ότι το security θεωρητικά που επιβλέπει το πάρκο έχει μόνο φακό πάνω του. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
1: Μόνο φακό.
0: Ναι, ότι όταν γίνεται όπως μια παρενόχληση που έχουμε καταγράψει.
1: Δηλαδή πληρώνει το δημόσιο υπηρεσίες ανθρώπου να έχει ένα φακό.
0: Να φωτίζουν
1: να πηγαίνουν
0: το
1: με
0: πάρκο.
1: Το φακό.
0: Οπότε όταν γίνεται ένα περιστατικό μικροεγκληματικότητας ή παραπάνω παραβατικότητας, ο security τρέχει ίσως πίσω από
1: το... Και ανάβει το φακό.
0: Ναι, αλλά καλεί ταυτόχρονα την αστυνομία.
1: Μάλιστα.
0: Για να έρθει να επέμβει. Οπότε εκεί έχουμε ένα κενό ασφάλειας. Το οποίο είναι θέμα της περιφέρειας. Θα το αναφέρουμε.
1: Ναι. Σωστά το.
0: Θα προσπαθήσει η επικοινωνία.
1: Ναι. Και υπάρχει απάντηση.
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει επίσημη επικοινωνία, αλλά έχουμε κάνει μια έρευνα για την αρμοδιότητα.
1: Παρεμπιπτόντως γίνεται ακόμη η έκθεση του βιβλίου στο πεδίο του Άριος? Γίνεται, φέτος έγινε.
0: Γίνεται, αλλά το κύριο πρόβλημα. Η έκθεση περιορίζεται σε ένα χώρο ο οποίος δεν επηρεάζει.
1: Ναι. Το υπόλοιπο μεγάλο πάρκο.
0: Το πράσινο, τα ζώα κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι μετά την αναβάθμιση, δηλαδή μετά που φρόντισαν να φύγουν οι τοξικοεξαρτημένοι.
1: Ναι.
0: Και να σταματήσει το εμπόριο ναρκωτικών, το πεδίο του Άριος έγινε πολύ δημοφιλές.
1: Φυσικά.
0: Αναδείχθηκε η πραγματική του αξία.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι καλύτερο από το Central Park. Είναι μεγαλύτερο, ναι. Είναι φανταστικό. Οπότε μετά άρχισε να αξιοποιείται λίγο για εκδηλώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί, ας πούμε, να κάποιος να έβαζε το stand του πάνω στο πράσινο. Ή
1: ναι.
0: Όχι ακριβώς στο πράσινο, αλλά σε μια περιοχή που δεν έπρεπε να βάλει το stand του. Ή να βάλει τα ηχεία πολύ ψηλά τη μουσική.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν.
0: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Το δικαίωμα στον ύπνο, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, και
1: δεν είναι όλα ντέρτι και καημό.
0: Και επίσης το πεδίο του Άρους είναι ένα φυσικό ιατρείο. Δηλαδή όλος πάει να ερεμήσει, πολύ να περπατήσει, να αναπνεύσει σωστά.
1: Έχει κάτι πλατάνια, κάτι προς τα κάτω.
0: Να πάει στην εκκλησία.
1: Φυσικά.
0: Να πάει το παιδί του στην παιδική χαρά.
1: Πολύ ωραία,
0: μιλάμε
1: το
0: ότι
1: χάσει αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρή υποδομή για το κέντρο. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες.
1: Ναι.
0: Οι εκδηλώσεις σε συγκεκριμένα διαστήματα. Πόσες εκδηλώσεις αντέχει το πάρκο το χρόνο? Να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό.
1: Στη Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη είναι γεμάτη πάρκα. Αλλά τα πάρκα αυτά είναι λειτουργικά, οργανωμένα και έχουν και παρουσία. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί δημοτική αστυνομία. Γιατί τους βλέπεις, είναι ένστολοι, άλλοι έχουν περιβραχιόνια. Δηλαδή θέλεις κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι να τους ρωτήσεις. Υπάρχει αθλητική δραστηριότητα και μέρα και νύχτα.
0: Αυτό είναι ένα ακόμα αίτημα.
1: Με προβολές, δηλαδή πάνε και παίζουν. Θέλουν να παίξουν μπάσκετ τη νύχτα.
0: Είναι
1: δεν τους θεωρούν τρελούς. Πάνε και παίζουν μπάσκετ τη νύχτα.
0: Ναι, και είναι ένα αίτημα.
1: Αντί να πάνε στο ιδιωτικό γυμναστήριο και πάνω στην πλατφόρμα και να κουνιούνται και να πληρώνουν, παίζουν δωρεάν έξω στο. Έχω δει αυτά τα. Έχουν υπαίθρια μπάσκετ τα οποία είναι λιώμενα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη. Το παιδί του Άρεσ
1: μπορεί Βαρκελόνη.
0: Να προσφέρει πάρα πολλά
1: δηλαδή,
0: παραπάνω.
1: Δηλαδή μεταφέρεται το μπάσκετ από εδώ εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Με κερκί, όλο το σύστημα, όχι.
0: Φοβερό.
1: Όχι μόνο αυτές οι δύο μπασκέτες που λέμε εδώ πέρα και ο κίνδυνος ασφάλειας, γιατί πώς τις βάλουμε. Όλο είναι περιφερόμενο. Αποφασίζει που θα το. Πινκ-πονκ. Χώρους για πινκ-πονκ. Χώροι για τα σκυλιά. Και αυτά τα πάρκα να έχουν παρουσία και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Γιατί έχουν τουρισμό.
0: Ναι, και φυλάξει και χώρους άσκησης οι οποίοι να είναι προστατευόμενοι, δηλαδή να μην γίνονται εκδηλώσεις με μουσική εκεί που ο κόσμος αθλείται, που γίνεται αυτό στο παιδί του Άριος.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό που είναι το αίτημα, γιατί η περιοχή έχει και συλλόγους που είναι πολύ ενεργοί, είναι να υπάρξει ένας κανονισμός στο πάρκο που να λέει πόσες εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν, πού μπορούν να γίνουν για να προστατεύονται ακόμα και τα ζώα του πάρκου.
1: Φυσικά, γιατί υπάρχουν ζώα.
0: Υπάρχουν και ζώα. Και να υπάρχει οργανισμένος χώρος άθλησης. Γιατί και το οξυγόνο που αναπνέεις, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να τονίσουμε, άλλο το οξυγόνο που αναπνέεις μέσα στο πάρκο και άλλο το οξυγόνο που αναπνέεις στην Πατησίων.
1: Εννοείται, λίγο παρακάτω.
0: Ή στην Κυψέλη. Δηλαδή πας στο πάρκο και μεταβολίζεις καλύτερο οξυγόνο,
1: ναι,
0: και σου δίνει ενέργεια. Είναι σαν φυσικό ιατρείο.
1: Και πάντοτε το πάρκο ήταν ένας προορισμός. σε άλλα χρόνια για να παίξει κανείς ποδόσφαιρο. Γιατί υπήρχαν ακόμη αλάνες μπροστά από τον Οικονομίδη, έτσι λέγαμε το χώρο. Μετά ήταν οι δύο εκθέσεις κλασικές του βιβλίου και η ανθοκομική, που ήταν συνυφασμένες με το χώρο. Δεν υπήρχαν πολλές τέτοιες εμπορικές δραστηριότητες. Αυτά τα πάρκα, τα φοβερά πάρκα Χριστουγέννων, πάρκο Πασχαλινό κτλ. Που είναι κόντρα ρόλες με το πάρκο. Και την... Οι αθλητικές δραστηριότητες που έλαβε στον Πανελλήνιο ήταν ένα σημείο αναφοράς. Όλοι οι Κυψέλη πήγαινε στον Πανελλήνιο. Γιατί έπαιζε ο Πανελλήνιος μπάσκετ και έβλεπες από κοντά τους παίχτες. Και βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Στο κλειστό. Υπάρχουν ακόμα οι Πανελλήνιος.
0: Υπάρχει, ναι. Απλά έχει πολύ γκράφιτι απ' έξω. Τώρα τα παιδιά πάνε και βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα. Καλό δεν θα είναι να συντηρείται Πανελλήνιος.
1: Ναι, φυσικό είναι, δεν είναι.
0: Και επίσης έχει και πρόβλημα στο φωτισμό. Έχει το περιμετρικά το πεδίο του Άρεως. Διότι γίνονται βανδαλισμοί και αυτό που είπαμε. Γίνονται συχνά κλοπές των καλωδιών.
1: Α, και στο πεδίο του Άρεως.
0: Και στο, περιμετρικά, δηλαδή στην Μπούζγου, στους δρόμους γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Οπότε, για παράδειγμα, τον Αύγουστο, ήταν όλο τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, ήταν σκοτάδι στην Μπούζγου. Όπου εκεί μπορεί να κάνουν και πάρει τα κλεφτρόνια, π.χ. λέω,
1: ναι,
0: για τους ξένους στο κέντρο. Γιατί τα κλεφτρόνια στο κέντρο χτυπάνε νεκρές μέρες, 15 Αύγουστο, γιορτές. Οπότε τρίμερο είναι πολύ.
1: Και τι θα πηγαίνουμε στα πάρκα, δεν έχουν προσωπικό. Ναι. Η απάντηση είναι ότι όσο η πόλη έχει έσοδα και λειτουργία κανονική, πρέπει από τους πόρους που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, υπάρχουν κάποια τέλη.
0: Όχι, υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Ένα κομμάτι, όχι από αυτό δηλαδή, είναι ρευστό, είναι χρήμα αυτό που έρχεται.
0: Έχει χρήμα, ναι.
1: Τώρα έχει πάει η κυβέρνηση, το έχει πάρει αυτό από τους Δήμους για να είμαστε δίκαιοι, την επιχορήγηση και πηγαίνει στην κεντρική διοίκηση.
0: Σε κανένα επίπεδο τα προβλήματα είναι, βλέπετε, μιλάμε για περιφέρεια, για Δήμο, για Υπουργεία. Δεν είναι συγκεκριμένα. Ο Δήμος δεν έχει και την αρμοδιότητα που έχει στο εξωτερικό. Ναι. Ούτε το budget. Απλά η μεγάλη πρόκληση για την Αθήνα είναι να συνεργαστούν όλοι αυτοί μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Το συντονιστικό όργανο που θα τα συντονίσει, θα συντονίζει όλους για να λυθούν τα προβλήματα υπερκομματικά.
1: Ναι. Και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Και έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό και στην Αθήνα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Μας το εξηγούσε ο Κώστας Καρτάλης τότε, η επιλογή της κυβέρνησης Σιμίτη, η οποία αποδείχθηκε ορθή, ήταν να κάνει bypass στα Υπουργεία, να παρακάψει δηλαδή τη γραφειοκρατία, τους πρωτοκλάσσά τους κτλ. Και να φτιάξει ένα μικρό σχήμα το οποίο συνεργαζόταν μεταξύ της διοργανώτριας, συνεργάζονταν οι εκπρόσωποι της διοργανώτριας αρχής, της κυβέρνησης και ο Δήμος.
0: Ακριβώς.
1: Με την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες.
0: Και έτσι ανέβηκε η ταχύτητα διακυβέρνησης της πόλης.
1: Ναι, και δεν χρειάζονταν να στείλει το ένα έγγραφο και να απαντήσει. Και ήμασταν με την πίεση, έτσι, τα βρετανικά μίντια τότε περίμεναν την αποτυχία της Ελλάδος.
0: Ενωθήκαμε, υπήρχε ομοψυχία και δείξαμε ένα καλό πρόσωπο.
1: Και έπεσαν και λεφτά, έτσι, γιατί χωρίς λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Δεν είμαστε θεροβάμονες.
0: Ναι.
1: Αλλά λειτουργήσε η πόλη και λειτουργήσε πολλά επίπεδα της κυκλοφορίας, της καθαριότητας, της ασφάλειας.
0: Οπότε να κλείσουμε θετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν κάποια δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουμε σύστημα. Δεν φτάνει το Novoville. Δεν φτάνει να λέμε τα προβλήματα και να τσατιζόμαστε στα καφενεία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλουμε ανάλυση.
1: Ναι.
0: Δεδομένα ανοιχτά, προτάσεις για να τα λύσουμε.
1: Και μετά έργο υλοποίηση και να δίνουν όλοι λογαριασμό, λογοδοσία. Δηλαδή και ο εργολάβος. Πότε άνοιξε την τρύπα και πότε θα την κλείσει.
0: Κύριο πρόβλημα έλλειψη λογοδοσίας.
1: Αφού καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Δηλαδή ενεργοποιείται ο μηχανισμός μόνο είτε με παρεμβάσεις όπως δικές σας, έχει γίνει, οπότε το λέω γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, μετά από εκπομπές, είτε με πολλά παράπονα στα γραφεία. Πολλά παράπονα δηλαδή. Ναι. Πρέπει να χάσεις, να χωθείς πολύ, να χάσεις και λίγο την υγεία σου για να λυθεί ένα πρόβλημα και να γίνεις πιο κακός.
1: Λοιπόν, κάθε Σάββατο στην Καθημερινή στείλει Batman for Athens.
0: Νομίζω είναι κάθε δύο εβδομάδες.
1: Κάθε δύο εβδομάδες.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Η έντυπη εκδοχή της, γιατί υπάρχει και στο Instagram που καταγράφει τα προβλήματα. Στο Παγκράτη των φασέων, των ακριβών ενοικίων, που δεν μπορείς να βρεις χώρο στάθμευσης ή να καθίσεις μια καρέκλα ή κάπου, δεν υπάρχουν οι βασικές υποδομές πια. Στο πανέμορφο Παγκράτη.
0: Έχει και αναμονή στο πάρκινγκ. Στα πάρκινγκ έχει. Χρειάζεσαι, είσαι σε waiting list.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ. Κάθε βράδυ κάτι νέο. Απόψε μαζί μας στα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 ήταν ο Γιάννης Πατρικάκης, athensai.gr. Η πρόταση για την εκδόση προβλημάτων. Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμιση στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Μελίνα Σαμαράδελ, οργάνωση εκτέλεση παραγωγή παρουσίαση Βασίλη Κουφόπουλο, Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου, δελτίο ειδήσεων στη μία με τον Στεφάνο Νικολαίδη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Skype.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπου σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τα προβλήματα προς το παρόν να αφορούν στη συσσόρευση υδάτων. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 περίπου μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά στην Ομηρίδου Σκυλίτσα από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδόνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου. Χθες το μεσημέρι ήχησε το 112 σε έβια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες έως σήμερα Τετάρτη το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χτες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Ευχαρίστησε όμως τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακίστηκαν χθες βράδυ οι δύο κατηγορούμενοι, 18 και 22 ετών, για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά την απολογία τους, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει ότι στόχος του πυράβλου ήταν σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της πόλης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, λέει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος. Ένα δεξαμενόπλιο και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγησαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε απόψε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex και η αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις σε Κρήτη και Θέουτα. Μόνο χθες από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη στην Ιεμένη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Στο μεταξύ, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε δύο βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθη προς το ανατολικό τμήμα του βασιλείου. Σε δεύτερη ανακοίνωσή του, ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχέτησε έναν ακόμη πύραυλο, ο οποίος είχε ως στόχο την πόλη Χαράντ, επίσης στην Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Οι Σαουδαραβικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο και στο Ριάντ, ωστόσο ήραν τον συναγερμό λίγα λεπτά αργότερα. Παράλληλα, ο συνασπισμός ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθη, καθώς και στην Ταμάρ στη δυτική Ιεμένη. Ο Παπάς Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός κατώτερου λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές, με τον Ποντίφικα να έχει επιστρέψει πια στο Βατικανό, έχοντας μείνει στο χειρουργείο για περίπου 3 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 55-72 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97.

0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: φίλες, φιλικοί υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία πρώτα απ' όλα θέλει να σας καθησυχάσει, διότι όπως είμαι βέβαιος ότι θα ακούτε από το πρωί, ενδεχομένως και από χτες το βράδυ, ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει απειλητικότερη φράση από αυτή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα τρομακτικότερο από αυτό. Θέλω να πω και μόνο το ότι χρειάζεται να πούμε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επιφυλακή, πάει να πει ότι δεν είναι και διαρκώς σε επιφυλακή και δεν είναι και πολύ, πώς να το πούμε, είναι όπως λέμε για κάποιον αυτός, όταν βγαίνει κάποιος και λέει είμαι πολύ τίμιος, πολύ τίμιος. Αν ήταν τίμιος δεν θα χρειαζόταν να το λέει συνέχεια. Αντιστοίχως και με τον κρατικό μηχανισμό. Εν πάση περιπτώσει εμάς δεν μας νοιάζουν όλα αυτά παιδιά, γιατί έχω χαρμόσει ένα νέα, τρομερά νέα. Ποιος να το περίμενε, πώς να το περίμενε, μετά από Σουτέρ, το κόμμα του Αλέξη, στα Μίνιον του Αλέξη, προστίθεται και ένα παλιό του Μίνιον, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ο σύντροφος Ζαχαριάδης, έχει φτιάξει ένα κειμενάκι να μας το διαβάσει. Έλα Κώστα μου, ξεκίνα το διάβασμα παρακαλώ.
1: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κώστα, συνέχισε εσύ το διάβασμα, εμείς ακούμε. Εντάξει, μην είναι ραδιόφωνο εδώ, μπορεί να κοιτάς και από το χαρτί, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή.
0: Ωραία.
1: Στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
0: Μπράβο, πολύ ωραία τα διαβάζεις Κώστα μου. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να σου κάνω, έχεις εκεί τη σημεία, τα έχεις γραμμένα και αυτό, θέλω να μου πεις τώρα, να μου διαβάσεις μάλλον, γιατί δεν τα λες, τα διαβάζεις. Θέλω να μου διαβάσεις Κώστα μου, τι κάνει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, θέλω, διαβάζοντας πάντα, δεν θέλω να τα πεις από το μυαλό σου, δεν είναι, είπαμε να ακούσουμε και κάτι, θέλω να κλείσεις, αλλά με ενθουσιασμό, λίγο να δείξω ότι χαίρεσαι που πας το, που γίνεσαι πάλι μίνιον του Αλέξη.
1: Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά.
0: Μπράβο, μπράβο Κώστα, πολύ ωραία διαβάζεις.

0: Τον φανταζόμαστε εδώ με τον Γιώργο με κοντό παντελονάκι και άσπρο μπλε και άσπρο πουκαμισάκι να λέει ποίημα στο σχολείο για την 28η Οκτωβρίου που πλησιάζει. Η αλήθεια είναι μας είχε λείψει. Ο άνθρωπος τώρα, βέβαια, επειδή είναι διαβασμένα αυτά, κάποιος τα έχει γράψει αυτά και τα έχει πει ο Κώστας. Φοβάμαι μην έχουμε πάλι, δηλαδή μήπως δεν τα εννοεί αυτά που λέει. Γιατί ξέρετε ο σύντροφος Κώστας, τι αποκλείεται, ο σύντροφος Κώστας είναι jukebox. Ό,τι του βάζει ο αρχηγός να πει θα το πει. Παραδείγματος χάρη.
1: Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Και δεν μίλαγα. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Δεν τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα.
0: Ό,τι λέει ο πρόεδρος τώρα, ιδίες, αιδίες. Άμα φύγει ο πρόεδρος και αλλάξουμε πρόεδρο, θα πούμε λέγμα έβαζε και έλεγα ιδίες. Αλλά όσο είναι ο πρόεδρος πρόεδρος, θα λέμε ό,τι αιδίες μας βάζει να πούμε ο πρόεδρος. Χρήσιμο σε κάθε αρχηγό, ο σύντροφος Ζαχαριάδης και μπράβο του. Έχουμε λοιπόν Κορονιός, Ζαχαριάδης, Αχτσιόγλου. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε. Αυτή γράφτηκε σε εκπομπή στην Ελλάδα. Μιλάμε και έχουμε βέβαια και πάντα. Το μεγάλο νέο αστέρι από τα Minion, το αγαπημένο μου Minion, του Αλέξη, το σύντροφο Νιφούδη, ο οποίος κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολύ συχνά οι σύντροφοι. Έχουν πολλά λεφτά. Πολλοί από τους συντρόφους, παιδιά, το ξέρουμε, έχουν πολλά, φαίνεται. Είναι φραγκάτι. Είναι αυτό που λέμε φραγκάτι. Δεν είναι μεγιστάνες, αλλά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να κάνουν και πολλή οικονομία όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Με αποτέλεσμα να έχουν μια εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα για τις πραγματικές τιμές. Το κακό δεν είναι αυτό. Άμα έχεις πολλά λεφτά, εντάξει, δεν ξέρεις πόσο ακριβώς μπορεί να κάνει φέτα από χού. Το κακό είναι ότι μιλούν εξ ονόματος των υπόλοιπων, των ανθρώπων που ξέρουν πόσο κάνει φέτα και κοιτάνε αυτή να πάρω ή αυτή. Και έτσι ο Νιφούδης.
2: Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός μας είναι κοντά 2% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις τη φέτα. Και στην Ελλάδα έχει 14 και στη Γερμανία έχει 7.
0: Συντροφέ, θα σου πω εγώ τι φέτα να παίρνεις. Ένα δεκαρικάκι. Για να μην ξοδεύεσαι, ένα δεκάρικο, κοντά 40% κάτω. Θα σε σώσω, σύντροφε Νιφούδη. Άκου 14. Ρε παιδιά, δεν είναι υποχρεωτικό να. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις φράγκα και να μην ξέρεις πόσο κάνει φέτα. Μην το λες! Ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι. Λέγε το.
3: Πώς το λέει, στάρτη στην ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τις νικήσουμε.
4: Εννοείται.
0: Πάμε. Πλαπ-πλαπ τι είναι, high five είναι, αμέσως το πλαπ-πλαπ τι είναι. Απαράδεκτο το πώς πήγε το μυαλό σου εκεί, δεν μπορώ να ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, 14 η φέτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τους αριθμούς και συμβαίνει πολύ συχνά, παιδιά, και στα ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ, όταν βλέπετε τιμές σε ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι είναι παραμύθι, είναι παπάντζα. Συνήθως οι ρεπόρτερ βρίσκουν κάποια ανακοίνωση κάποιου Ινστιτούτου Καταναλωτή που έχουμε εξηγήσει πώς βγάζουν, είναι άλλα ντάλλον, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή οι τιμές τους και πετούν την παπάντζα τους με τη σιγουριά του ρεπόρτερ που έχει ψάξει το θέμα. Τις προάλλες άκουγα, έβλεπα, παρακολουθούσα ρεπορτάζ και λέει το φυσικό αέριο που, για ένα που πέρυσι για ένα διαμέρισμα 80-100 τετραγωνικών κόστιζε 113 ευρώ το μήνα. Και λέω τι διάολο. Εγώ έχω λίγο μεγαλύτερο από αυτό, μένω σε μεγαλύτερο από αυτό διαμέρισμα και πλήρωνα πολύ λιγότερο, αρκετά λιγότερο, τους μήνες του κρύου. Όταν δεν είχε, όταν λέμε το μήνα, έτσι, όταν λέμε κάτι πέρυσι στοιχίζει το μήνα τόσο, εννοούμε επί 12. Εάν πούμε τους τρεις μήνες του χρόνου στοίχιζε 112 και πάλι, θα αναφερόμαστε μάλλον κάπου στα βόρεια, τα πολύ βόρεια. Προάστια, Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Πάντως 113 ευρώ φυσικό αέριο που καίμε στην πολυκατοικία, εγώ δεν πλήρωσα ποτέ. Και κανένας άλλος από τους ενίκους στην πολυκατοικία το μήνα, 113 είναι πάρα πολύ, παιδιά. Μπορεί να το ξαναμένω όλη μέρα, δεν λέω, εκεί θα πληρώσει και 113 και 200. Αλλά είναι, θέλω να πω, μια τιμή εντελώς αυθαίρετη και προστίθεται και το τον μήνα τόσο. Οπότε λες τον μήνα για πόσους μήνες μιλάμε, για 3, για 6, για 12. Κάπου εκεί τα ακούνε και οι Σιριζέοι πόσο κάνει φέτα και τέτοια και στα ρεπορτάζ και πάνε και τα επαναλαμβάνουν στις εκπομπές και ευτυχώς. Γενικά εσείς τα έχουμε πει, πάντοτε κομπιουτεράκι δίπλα και την προσωπική σας εμπειρία. Όταν ακούτε και είναι τόσο το φυσικό αέριο, θα κάθε πηγαίνετε στα κοινόξια, θα δείτε και δεν καθέσει. Εγώ πόσο πληρώνω? Έχω πληρώσει τόσο. Δια 12 πόσο βγαίνει το μήνα? Θέλετε δια 6, δια 6. Αλλά τότε θα πούμε για το μισό χρόνο που κάνει κρύο. Ή για τους 3 μήνες που κάνει κρύο. Και άλλο είναι το φυσικό αέριο στον Εύρο και άλλο είναι στην Κρήτη ή στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μία τιμή φυσικού αερίου για όλη την Ελλάδα. Εννοώ το πόσο ξοδεύει κάποιος για φυσικό αέριο που αντιστοιχεί σε όλους μας. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό το 113 το μήνα, έτσι και αλλιώς, και δεν εξηγούσε. 113 στον Εύρο, 113 εκεί, 113 το μήνα, τους 3 μήνες του χειμώνα. Δεν εξηγούσε το ρεπορτάζ, 113 το μήνα. Πετάξαμε έναν αριθμό που τον είδαμε κάπου γραμμένο, όποιος κατάλαβε. Άλλωστε ο σκοπός δεν είναι να ενημερώσουμε, είναι να συμπληρώσουμε το χρόνο μας. Τέλος πάντων, πολλή κουβέντα για το άρθρο του Καρτερού. Δεν ξέρω τώρα για την πνευματική επάρκεια του συντρόφου Νίκου. Έχω άποψη. Έχω άποψη. Είμαι βέβαιος ότι στο Πασόκ είναι ανόητη. Έτσι να το πούμε ευθέως. Ελπίζω να μην έχουμε καμιά διαμαρτυρία. Έτσι είναι ανόητη και θα εξηγήσω γιατί. Γράφει ο Καρτερός ένα άρθρο στο οποίο λέει: κόσμος αναρωτιέται αν ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Έτσι το γράφει αυτό το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών. Πόσοι θα το διάβαζαν? Πόσοι? 3, 4, 5 χιλιάδες, 6 χιλιάδες, 7 χιλιάδες. Είμαι καλός. 10 χιλιάδες. Σου λέω: θα το διάβαζαν, θα έπαιρναν την εφημερίδα. Δώσε μου και εμένα να διαβάσω. Θα τη διαβάζαν 3-3 την εφημερίδα. Άντε να το διάβαζαν καμιά δεκαριά χιλιάδες. Και έτσι καμιά δεκαριά χιλιάδες, πολύ λίγες χιλιάδες δηλαδή ανθρώπων, θα αναρωτιόντουσαν και εκείνοι με τη σειρά τους, ρε λες να είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Χάρη στο Πασόκ και χάρη στην αντίδραση του Πασόκ, τώρα όλη η Ελλάδα έχει, σε όλη την Ελλάδα έχει μπει αυτή η ιδέα. Δηλαδή εκεί που κάποιος έγραψε ένα άρθρο που θα το διάβαζε ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ανθρώπων, το Πασόκ με το σαματά που έκανε την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης?» την έκανε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα. Οπότε δεν είναι λίγο ανόητη? Εκτός αν αυτοί που το κάνανε θέμα θέλουν να συζητιέται, θέλουν να παίζει αυτή η ερώτηση. Δηλαδή τέτοιο αυτοκόλ δεν το έχω ξαναδεί. Και πραγματικά θέλω να πω, δεν είδατε ρε ο Αλέξης? Το ρώτησε Κοντζάμι υπουργός υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδη και είπε, βγήκε και είπε, πήρε χρήματα από ξένη χώρα, χρηματίστηκε από ξένη χώρα. Μούγκα. Τίποτα. Κουβέντα. Μηδέν απάντηση. Και μηδέν ρεπορτάζ βέβαια. Στα δελτία. Αλλά ας πούμε εντάξει στις ενημερωτικές. Αλλά μηδέν απάντηση. Οπότε δεν το συνέχισε το θέμα. Γιατί αν το συνέχιζε και έβαινε και έλεγε ο Άδωνης που λέει αυτό και αυτό και εμείς όχι, όλοι θα λέγαμε ρε λεμπάς και τα πήρε. Θα το μαθαίναμε όλοι αυτό. Ότι υπάρχει ένα θέμα, μήπως τα πήρε ή δεν τα πήρε. Αντιστοίχως τώρα με το αν είναι βλάκας ή όχι ο Ανδρουλάκης. Πριν δεν θα το ασχολούμαστε καν να το αναρωτηθούμε αυτό. Τώρα που το Πασόκ το έκανε φοβερό θέμα, από τα 10 εκατομμύρια δεν θα ασχολούνται, δεν θα αναρωτιούνται τα 2-3. Γιατί οι υπόλοιποι θα είμαστε σίγουροι. Εννοώ ότι δεν είναι. Λοιπόν, Σδούκου, με αφορμή αυτό, κυβερνητική εκπρόσωπος για το τι είναι σαρκασμός. Γιατί βγήκε η Μαριζέτα και είπε, αυτό είναι σαρκασμός. Να τον πει βλάκα των άλλων. Ζούκου.
5: Καταλήγουν τελικά στο να ακούμε εκφράσεις σαν αυτές που ακούστηκαν. Εγώ θα διορθώσω την κυρία Αντωνοπούλου. Το λέξη βλάκας δεν είναι σαρκασμός. Σαρκασμός είναι να κάνεις χιούμορο για τον εαυτό σου.
0: Όχι, αυτό είναι ο αυτοσαρκασμός. Αλλά εντάξει, εκπρόσωπος τύπου είναι. Δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει ακριβώς τις λέξεις. Και αυτό είναι σαρκασμός.
5: Και επειδή λέω ότι έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, καλό είναι στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που κάνουμε να αφήνουμε στην άκρη τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, επιθέσεις, είτε είναι εγώ, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας απέναντι. Το να επιτίθεσαι σε προσωπικό επίπεδο σίγουρα ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας και του πολιτικού πολιτισμού.
0: Καταρχήν, άμα είναι non-binary, τα ξεχνάμε τα non-binary. Τέλος πάντων, άμα είναι αντικείμενο δηλαδή, δεν έχει, είναι πράγμα. Και λέμε το. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υπέρ των προσωπικών επιθέσεων. Θέλω να πω, μην ακούτε, παιδιά, προσωπικές επιθέσεις κανονικά. Άλλωστε, καμιά φορά είναι απαραίτητο. Πείτε ότι κάποιος είναι στα αλήθεια ανόητος, ρε παιδί μου, κάνει μια ανοησία. Είναι. Δεν θα το πούμε. Θέλω να πω καλές οι πολιτικές, αλλά έχει σημασία κι αν ο άλλος είναι ανόητος. Δηλαδή, αν το IQ του είναι διψήφιο, έχει ένα ρόλο. Παίζει ένα ρόλο, ρε παιδάκι μου. Δεν θα πούμε, εντάξει. Μην κοιτάς που το IQ του είναι διψήφιο. Έχει σωστή πολιτική. Έχει ωραίες προτάσεις του έχουν γράψει και λέει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε γιατί έχει τρομερή πλάκα που τσακώνονται Πασόκοι με Σιριζέους. Στην Ελλάδα τώρα, αλλά Σιριζέοι, ρε παιδί μου. Πασόκοι με Σιριζέους για αυτό το άρθρο και έτσι από ένα περιορισμένο κοινό μεταφέρουν τη φράση, την ερώτηση «Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης» σε όλη τη χώρα, κάνοντας το Μητσοτάκη για άλλη μια φορά να ευχαριστεί την τύχη του που έχει απέναντί του τέτοιου είδους αντιπολίτευση. Έχει πολύ πλάκα, θα ακούσετε μετά διάφορα άλλα υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
3: Πώς το λέει, στάτη στην ομάδα μας.
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.
6: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
7: Game.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά Αστυνομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και νωρίτερα στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου. Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους της Σκιάθου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας στο νησί. Χθες το μεσημέρι ήχησε 112 και σε έδεια και σποράδες, καλώντας στους κατοίκους να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις απολύτως απαραίτητες έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Η Κίμπερλι Γκίλφολ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκίλφολ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Την Πέμπτη του νίκησε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε τις Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 55-72. Εκτός έδρας νίκηκε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκη.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μπορείς να βρεις και φθηνότερη, αλλά υπάρχει και φέτα με 14 ευρώ. Θα υπάρχει και με 20 ευρώ, φαντάζομαι. Κάποια φέτα σε κάποιο ντελικατέσεν ενδεχομένως, αν έχουν αποφασίσει να βάζουν σοβαρά τυριά. Αλλά θέλω να πω, δεν λέμε η φέτα έχει 14 όταν βρίσκεις με 10 στα σούπερ μάρκετ όλα. Και είμαστε πολιτικοί. Αν είμαστε στο τένις κλαμπ και θέλουμε να πούμε πόπο σούλα μου, δεν είναι φοβερό αυτή με την ακρίβεια, μπορούμε να πούμε 14 η φέτα. Εκεί μπορούμε να πούμε και 20 η φέτα, να πούμε ό,τι θέλουμε να πούμε. Ο Βίρονας πριν μισή ώρα βγήκε ο Νιφούδης στον Ευγενίδη και επανέλαβε ότι δεν βγάζει το μήνα. Ρε, κάντε έναν έρανο για τον Νιφούδη που τον έχετε τον φουκαρά εκεί πέρα και ψωμολισάει. Ευτυχώς είναι. Πώς είναι ακόμα, 13? Έχουν τελειώσει εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες νηστικός πρέπει να είναι ο Νιφούδης. Αν και όχι, αυτό είναι πασοκικό. Είναι τη Λιακούλη 10 μέρες οι Σιριζέοι. Αρχίζουν και πεινάνε από τις 15 και μετά.

Ο Μιχάλης, απαράδεκτο διαχωρίζεται μου, κουταμάρες λέει ο άνθρωπος, ειδονιφού. Και επίσης το άνθρωπος δεν είναι σωστό, θα εξηγήσω μετά, μην τον λέτε άνθρωπο. Δεν τον μπορούνε το, στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξηγήσω. Θα ακούσετε δηλαδή. Χτες αγόρασα no name ελληνική φέτα από τα Lidl στη Γερμανία και έκανε 13,90 το κιλό. Εσύ, εννοείται ότι δεν πιστεύουμε αυτά που λέει. Εδώ μας κοροϊδεύει για το πόσο κάνει φέτα στην Ελλάδα που ζούμε. Δεν θα λέει παραμύθια για τη Γερμανία. Ο Αλέξανδρος, εσύ Μάνο, πότε θα γραφτεί στην Ελλάς? Περιμένει ο Αλέξης μετά τον μπάσκετ να πάρει και ένα μάχημο δημοσιογράφο. Όποτε με καλέσει, ρε παιδιά. Να συνδύσουμε το μισθό μου και τα λοιπά, να δούμε τι έχω να βγάλω και τα λοιπά. Και πολύ ευχαρίστως.

άλλος Βασίλης, αυτό που διαβάζεις την άποψή σου, λέει για τον Ζαχαριάδη που διάβαζε αυτά που ήθελε να πει για την προσχώρησή του στον Αλέξη, το παθαίνω όταν παίρνουμε απόφαση από κοινού με τη σύζυγο.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε για την εκπομπή του Ζαχαρού που ξαφνικά κόπηκε από το κανάλι στο οποίο προβαλόταν. Παιδιά, εντάξει, ο Ζαχαρός παρά έκανε ερωτήσεις, ήθελε απαντήσεις στις ερωτήσεις που έκανε, αν είναι δυνατόν. Δεν ήθελε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ξεχώριζε από το σειρμό, παραενοχλούσε όσους πολιτεύονται με ποιηματάκια και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά, δεν σεβόταν ή δεν είχε δηλώσει τουλάχιστον ποτέ ότι σέβεται τους αγώνες της αριστεράς. Ήταν για να έχει εκπομπή. Δηλαδή για όνομα, είπαμε, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Νοχλούσε τους συντρόφους, τους στεναχωρούσε και χωρίς σεβασμό τους αγώνες. Αυτό εγώ δεν αντέχω. Που μια φορά δεν έβγαινε σε κάθε εκπομπή. Εγώ βέβαια σέβομαι τους αγώνες. Δεν έλεγε τίποτα τέτοιο. Και να τον αφήσουν να έχει εκπομπή. Έλα Παναγία μου. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι θα βγάλει ανακοίνωσης. Η ΕΣΥΕΑ ήθελα να πω βγάλει ανακοίνωση. Όταν σε δημοσιογράφος απολύεται ξαφνικά έτσι τα καλά του καθουμένου για λόγους που έχουν να κάνουν με την ελευθερία του λόγου, η ΕΣΥΑ πάντα βγάζει ανακοινώσεις. Είμαι βέβαιος ότι και εδώ δεν θα μείνει πίσω, για όνομα του Θεού. Αν μου πεις, δεν έχει εκδηλώσει το σεβασμό του στους αγώνες αριστεράς, οπότε μπορεί να κολλάει λίγο εσύ εδώ. Καστορία λέω και κλαίω, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τυρί είναι η φέτα. Μόνο, τα υπόλοιπα κασερία και μπράβο μας. Και ο Κούχου, φέτα δοδόνι, ένα κιλό σε άλμη στη Γερμανία, 19 ευρώ. Εμείς δεν λέτε, το ξέρουμε ότι είναι παραμυθάδες και τα βγάζουν από το... από εκεί που τα βγάζουν τέλος πάντων όλα τα νούμερα που λένε ή τα βλέπουν σε ρεπορτάζ που είναι περίπου το ίδιο. Πιγκουίνος, θα στήριζες Χάρη Δούκα στη θέση της Κίμπερλι της Γκίλφοϊλ αν τελικά φύγει από την πρεσβεία των ΗΠΑ? Εννοείται! Αρκεί να είναι παράλληλα και δήμαρχος και παράλληλα και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα έτσι να έχει τρεις θέσεις. Λοιπόν, πάμε, δεν θα τα προλάβουμε όλα και έχουν πολύ πλάκα σήμερα τα tape. Λοιπόν, Καραμέρος Γιακούλη, εξηγήσαμε τι έκανε το Πασόκ. Τώρα το κάνανε επίτηδες του Ανδρουλάκη οι υπόλοιποι Πασόκοι, το κάνανε από χαζομάρα. Γράφει κάτι ο Καρτερός που λέει, ρωτάει ο κόσμος αν είναι βλάκα ο Ανδρουλάκης, θα το διαβάζανε λίγες χιλιάδες, ξαφνικά το μάθαμε εκατομμύρια. Και δηλαδή είναι αυτό που μου έγραψε κάποιος, το Streisand Effect. Είναι σαν να βγει κάποιος και να πει, να μου γράψει, ξέρω εγώ, κάπου σε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο, βουλαρίνες, έχω δει να εκδίδεσαι στη Συγκρού. Εγώ, άμα δεν κάνω τίποτα, θα το δούνε, πώς θα το δούνε, σιγά. Άμα βγω όμως και πω, εγώ ποτέ δεν εκδόθηκα στη Συγκρού και είναι απαράδεκτο να λέτε ότι εκδίδομαι στη Συγκρού, θα αρχίσουν όλοι ξαφνικά να σύνανε ρεμπάς και εκδίδεται στη Συγκρού αυτός. Δηλαδή κάποιοι θα το σκεφτούν, αφού ξαφνικά θα μάθουν ότι υπάρχει κάποιος που το ισχυρίζεται αυτό. Λοιπόν. Έτσι το κάνανε το Πασόκ, χαζομάρα οι επίτηδες για να πριονίσουν κι άλλο την καρέκλα του Ανδρουλάκη. Και έτσι οι σύντροφοι Σιριζέοι και οι σύντροφοι Πασόκοι τσακώνονται γι' αυτό και τρίβουν τα χέρια τους στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης τα τρίβει λίγο πιο δυνατά. Καραμέρος Γιακούλη, σήμερα το πρωί στο σήμερα στον Sky, οικονόμου Πιταράς, οικονόμου που ακόμα περιμένω να μου δώσει ένα νόμισμα που κάποιος έστειλε για μένα και δεν το έχω λάβει ακόμα, εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάει ο Καραμέρος, λέει, εγώ δεν μπορώ, αυτό δεν είναι, αυτός ο καυγάς δεν είναι σωστός, εμένα με ενδιαφέρει ο Ρωμανός της Νέας Δημοκρατίας να μην περάσει καλά. Πού είναι από πάνω?
1: Εμένα με ενδιαφέρει. Έλα. Πάνω στο παράθυρο ο κύριος Ρωμανός να μην περνάει καλά. Συγγνώμη κύριε Ρωμανέ.
2: Σήμερα περνάει μια χαρά.
1: Όταν είναι αυξημένα τα ενίκια 70%.
0: Και επειδή τον ενδιαφέρει να μην περνάει ο Ρωμανός καλά και δεν θα μπλέξει τώρα σε καυγάδες με το Πασόκ γιατί ο στόχος του είναι η κυβέρνηση, πήγε εφοδιασμένος, παιδιά, μα την Παναγία, με άρθρα που είχαν σχέση με τη Γιακούλη του Πασόκ, δηλαδή, που θα ήταν συνομιλητρία του στο πάνελ και έβγαζε τα δημοσιεύματα για τη Γιακούλη και τον Ανδρουλάκη.
1: Επειδή μιλήσατε για ήθος.
3: Εγώ μιλάω για ήθος.
1: Και επειδή είπατε τι μπορεί να έχει υποθεί στο παρελθόν.
3: Έτσι.
1: Όταν λέγατε στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είμαι κυρία σου, είμαι εκλεγμένη βουλευτής. Εδώ, μπορεί να το δει κανείς.
3: Και
1: Δεν σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο πρόεδρος και εγώ αποφασίζω, σας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ήρθατε προετοιμασμένος, χαίρομαι πάρα
1: όχι,
2: πολύ.
1: Ήμουνα πολύ
3: ήρθατε, ήξερε με ποιον
1: τρόπο είναι προετοιμασμένος. Και όταν παραιτηθήκατε από την κοινωνική ομάδα για αυτή την απρεπή συμπεριφορά του προέδρου σας, δεν μιλάγατε για ήθος.
0: Καλά που δεν πήγε να καυγαδίσει με το Πασόκ και ήθελε να μην περνάει καλά ο Ρωμανός. Γιατί ποιος ξέρει τι θα έκανε. Ποιο εγώ θα τη μαχαίρωνε, τι θα έκανε. Και μετά βέβαια οι δύο.

0: Και παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή ίσως αυτό να εννοούσε Ισδούκου, όχι προσωπικές επιθέσεις, τι λέτε, τους είπε. Ανθρώπους. Τους είπε ανθρώπους. Έβλεπε ένα Πασόκο και ένα Σιριζέο και τους είπε ανθρώπους. Τι ήταν να το ακούσουν αυτό?
1: Είναι ακριβώς η εικόνα της επιδιωκόμενης από κάποιους προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό ακριβώς που είδαμε. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
2: Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Ρωμανέ?
1: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ.
2: Παίρνετε σωστές αποφάσεις?
1: Αυτοί οι άνθρωποι στο πάνελ, αυτή η εικόνα που είδαν οι τηλεθεατές χωρίς να διακόψουν καθόλου.
3: Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να
2: ανακαλέσετε.
3: Είναι προσβλητικό.
1: Ξαφνικά εγώ σας
3: θέλω. Αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να ανακαλέσετε αμέσως αυτό το άνθρωποι. Μας βλέπετε για ανθρώπους? Κομματός, τέλος πάντων. Παιδιά, τους είπε ανθρώπους, είπε αυτοί οι άνθρωποι και διαμαρτυρήθηκαν. Αχ, αυτή η ποποφαρδία του Μητσοτάκη είναι άνευ προηγουμένου. Και ξαναλέω, πολύ κακή για τη χώρα. Έτσι, γιατί είναι αρρώστια, παιδιά, σε μια χώρα να μην υπάρχει εναλλακτική. Είναι άρρωστο να εκλέγεται τρίτη φορά στη σειρά το ίδιο κόμμα πρώτο. Δεν είναι υγιές πράγμα για μια δημοκρατία να μην υπάρχει προοπτική εναλλαγή στην εξουσία. Αλλά τι να κάνουμε. Κάνουν ό,τι μπορούν οι σύντροφοι για τρίτη αυτοδυναμία, αυτό θέλουν τόσο πολύ. Αλλά υγιές δεν είναι. Λέω σύντροφοι, εγώ προσέχω, δεν τους λέω ανθρώπους. Άμα μου λένε μετά τι είναι αυτά που λες και τέτοια, όχι, σύντροφοι. Να έχουμε το κεφάλι μαζί σου, να τους πούμε και ανθρώπους. Και μετά θα μιλήσω, όχι, προσωπικές επιθέσεις και τι είναι αυτά που λέτε, πώς τολμάτε. Να ανακαλέσετε, εντάξει, ανακαλώ, όχι άνθρωποι. Ανακαλώ το άνθρωποι. Και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε κάτι που δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Το άκουσα στην εκπομπή του Άρη χτες πρώτη φορά. Τώρα είδα και ένα βίντεο στο TikTok από έναν που υποφέρει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας, της κυβερνητικής ανεπάρκειας σε ζητήματα στράτευσης, Νικόλα Δένδια. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.
4: Πώς το λέει, στάτη στην ομάδα μας?
5: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
4: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
5: Είναι ειδικότητά μου.
4: Πάμε να τους νικήσουμε.
5: Εννοείται.

0: Λοιπόν, πού ήτανε, κάτι γύρω από... Λοιπόν, ο Μπουρδολόγιος λέει: μπορεί να μην είναι υγιής τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σερή, αλλά με το χάλι της αντιπολίτευσης γίνεται το μη χειροβέλτιστον. Και απόλυτα υγιές. Υγιές δεν είναι, είναι το μη χειροβέλτιστον. Πραγματικά έτσι ψηφίζει και έτσι πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος. Αλλά θα ήταν ωραίο το υγιές, θα ήταν να πούμε: ωραία, διότι τώρα πάμε σε μία. Πάμε να κάνει και ένα άλλο παιδάκι τώρα. Μόνο που τα άλλα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν ποδήλατο ούτε με βοηθητικές από ό,τι φαίνεται, οπότε αναγκαστικά. Άλλα παιδάκια τσακώνται με υπευλάκα, κύριε. Μα, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα κατορθώματα του Υπουργείου Άμυνας, η οποία διαλάει τη ζωή μερικών χιλιάδων συμπολιτών, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Έχουμε και τα βάσανά μας με βύση καρβέλα και τα λοιπά. Δεν κάνουμε τώρα να ασχολούμαστε και με τα κατορθώματα του Νικόλα του Δένδια. Λοιπόν, αυτό είναι από βίντεο, το βρήκα βίντεο, είναι ένα παθόν. Λέει αυτό. Έχει ημερομηνίες αυτά τα αυτό που θα ακούσατε. Εντάχει η ιστορία ποια είναι. Κάποιοι άνθρωποι ήταν να καταταγούν τώρα στην ΕΣΟ του, στην ΤΑΔΕ που ήταν. Τέταρτη ΕΣΟ ήταν, δεν τα έχω ξεχάσει κιόλας πώς πάνε αυτά. Το 26 Οκτώβριο του 26, τέλος 26, θα μπαίναν στο στρατό. Οπότε διέκοψαν σπουδές, άφησαν σπίτια. Έκαναν ό,τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να πάει φαντάρος. Και έρχεται ο Νικόλας ο Δένδιας και του λέει: παιδιά, δεν θα σας πάρω τώρα, δεν χωράμε. Γιατί τα έχουν κάνει σαλάτα εκεί με το πόσους φαντάρους έχουμε. Δεν χωράτε, παιδιά, sorry, τα έχουμε κάνει θάλασσα. Θα έρθετε από Γενάρη. Και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στον αέρα. Καμία χιλιάδες ανθρώπους. Όπως είναι 7, 6, 5 χιλιάδες. Πάντως είναι χιλιάδες που μένουν είναι στον αέρα. Περιμέναν τώρα να πάνε φαντάρι και του είπαν: sorry, δεν.
1: Ο ελληνικός στρατός. Και η ανακοίνωση του στρατού ήταν αυτή. Και εγώ κοίταξα, αφού πήρα το πτυχίο μου, να κόψω την αναβολή μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και για πάρα πολλούς μήνες το χαρτί στρατολογίας μου

0: έλεγε αυτό. Ξαφνικά η επίσημη ανακοίνωση στο site της στρατολογίας είναι αυτή. Και πλέον το χαρτί μου λέει αυτό.
1: Είναι οι ημερομηνίες που σας είπα, είναι βίντεο. Τι έπαθε ο άνθρωπος εξαιτίας της ανεπάρκειας του Υπουργείου Άμυνας?
0: Οπότε εγώ που παραιτήθηκα από τη δουλειά μου ώστε να μπω το Νοέμβριο, σταμάτησα το συμβόλαιο του σπιτιού μου για να μπω το Νοέμβριο. Το διάστημα Νοέμβριο με Φλεβάρι θα είμαι άστεγος, άνεργος και χωρίς κανένα εισόδημα. Και σε όλα αυτά ο ελληνικός στρατός δεν έχει να πει τίποτα, πέρα από το ότι μαζεύτηκε πολλής κόσμος και χωρίς καμία προειδοποίηση σας πετάμε την επόμενη εσώ.
1: Υπάρχει λίγος χώρος για κανένα ρεπορτάζ τώρα, γι' αυτό μου πει σιγά τώρα με το θα ασχολούμαστε με τα φαντάρια τώρα και τους πιτσιρικάδες και τέτοια. Ας παίρναν αναβολές. Και έχουμε λίγο χρόνο για κάτι ακόμα, ένα ακόμα κατόρθωμα της ελληνικής πολιτείας, την Κράβα, η μυρωδιά, δεν βρήκαμε και τα λοιπά. Η Καθημερινή σήμερα τι αποκαλύπτει, παιδιά?
2: Καλημέρα, ένα τεράστιο κενό ασφάλειας εδώ, όπως αποκαλύπτει σήμερα και η Καθημερινή, έχουν ελεγχθούν οι σωληνώσεις εδώ από το 2003.
1: Εντάξει, 23 χρόνια ρε παιδιά δεν έχουν. Πώς κάνετε έτσι να πούμε, σιγά? Μαθητές πάνε έτσι κι αλλιώς. Δεν πάνε και τα δικά μας παιδιά που πάνε σε ιδιωτικά. Πάνε τώρα τον κακόμυρον τα παιδιά, οπότε τον κακομύριδον. Τι μας νοιάζει εμάς να πούμε? Κάποια στιγμή θα τα ελέγξουμε. Τώρα εδώ είναι το τέτοιο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να πούμε για τα κτίρια, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι από το 2003. Ο Δήμος ήταν και τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Η πολιτεία να πούμε για να είμαστε μέσα. Έτσι καλό, ολονών αυτών τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικά, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Και μετά τι άλλο
2: η
1: μάθαμε?
2: Η εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο στην αυτοψία της μέσα διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Υπάρχει όμως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αερίου και της μελέτης που παραδόθηκε στην εταιρεία. Δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στην μελέτη που παραδόθηκε στην εταιρεία.
1: Εντάξει, παιδιά, Έλληνες το φτιάξανε, το χτίσανε το σχολείο. Εννοείται ότι το σχέδιο δεν θα έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έλα, Παναγία μου, το ακούσαμε και αυτό. Περιμέναμε σε ελληνική κατασκευή το σχέδιο να είναι το ίδιο με αυτό που σημαίνει. Έλα, Παναγία μου. Και με αυτόν τον ύμνο στον ελληνισμό τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση, το βράδυ, το απόγευμα στις 18:30 ή αύριο. Α, πάλι από εδώ. Καλό μεσημέρι.
3: Πώς το λέει, στάτησε την ομάδα μας?
4: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
3: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
4: Είναι η ειδικότητά μου.
3: Πάμε να τους νικήσουμε.
4: Εννοείται.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής με τα προβλήματα προς το παρόν να αφορούν στη συσσόρευση υδάτων. Νωρίτερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 περίπου μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το άλλο ρεύμα. Παράλληλα σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά στην Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρημι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου. Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το οποίο καλεί τους κατοίκους της Κιάθου να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας στο νησί. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε έβια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις απολύτως απαραίτητες έως σήμερα το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό, έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Ντυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της η κυρία Γκιλφόιλ χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της. Πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Αμερικανική πλευρά. Ερωτήματα και εχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακίστηκαν χτες βράδυ οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά την απολογία τους φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως εκείνος ήταν ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στόχος του πυράβλου ήταν σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της πόλης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, λέει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε απόψε η Downing Street, εν όψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στόχος επίθεσης έγινε χθες διοικητικό κτίριο της Αράμκο στην πόλη Νταχράν στην Ανατολική Σαουδική Αραβία με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Την ίδια ώρα 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ όταν συντρίμια από 2 πυράβλους που αναχαιτίστηκαν έπεσαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ΣΠΑ, από την πτώση των συντριμιών προκλήθηκαν επίσης περιορισμένες ζημιές σε 15 κατοικίες. Οι πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά τον Χούθη, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο αίτημα. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου. Επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το Πολίτικο, μεταξύ των μέτρων που πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι η θέσπιση ενός πλαισίου έκτακτης αντίδρασης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, καθώς και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Frontex και αύξηση των απελάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο παράρτημα που συνοδεύει την επιστολή, η Κομισιόν αναφέρεται ειδικά στις πρόσφατες εξελίξεις σε Κρήτη και Θέουτα. Μόνο χθες από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί ανοιχτά της Κρήτης από το λιμενικό συνολικά 253 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε αφαίρεση ενός κατώτερου λοβού του δεξιού του πνεύμονα. Η εξέταση των πνευμόνων του έδειξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές, με τον Ποντίφικα να έχει επιστρέψει πια στο Βατικανό, έχοντας μείνει στο χειρουργείο για περίπου 3 ώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 55-72 τη Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Εκτός έδρας νίκη και για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά έως τις πρώτες ώρες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά της χώρας προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Ανατολική η Θεσσαλία, τις σποράδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης ημέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα, δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό? Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις. 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky. Να στα πω όλα εγώ. Γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε, συγγνώμη για το παιδί μου κύριε Πρόεδρε, αλλά θες να γίνεις πρωθυπουργός, να αλλάξεις την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου. Είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι? Προτάσεις πείτε μας που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι, προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην προοπτική, στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη. Αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί.
3: Οπωσδήποτε.
2: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξης Παπαχελάς και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
3: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
2: Λοιπόν,
3: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι έχει στραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
3: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυρκόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή και θα έλεγα μάλιστα στην ό,τι προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί τη χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για εσάς είναι τρίτη, έτσι, τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι ήρθε να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα λεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της, αν δεν είχε θαλάσσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
2: Είναι και τα προσωπικά, κυρίαρχα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
3: Ναι, αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία.
2: Και αυτό μετράει, εντάξει, κατανοητόν.
3: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίσει κάποιος αυτή, ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ. Θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι δεν θα κάνει τίποτα.
2: Ναι.
3: Απλά δεν πρέπει να συνδυάσει τα δύο πράγματα. Ίσως να μην του το εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά, έχει και ένα σωρό άλλα θέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες με απασχολούν πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
3: Να καταλάβεις, αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροάτες. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από τον Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι κλπ. Και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
2: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του. Ναι. Διότι δεν μπορεί να το
3: πήρε πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
2: Ναι.
3: Που βλέπεις κανέναν δίπλα του. Ναι. Όταν μιλάει είναι μόνος του.
2: Ναι, βέβαια, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλει και κανέναν δίπλα του.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι αν θέλει. Το θέμα είναι ποιο τολμά να ανέβει.
2: Ναι, είναι ένα ακριβώς, ένα συνδυασμός. Έχεις δίκιο. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε να έχεις. Κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη. Όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις, θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9. Ναι, για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο. Βεβαίως.
3: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
2: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες, μισό λεπτό, ένα-ένα. Υποσχέθηκα χθες, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό, να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη, στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή να λαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας, χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά, δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους, δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκρίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι δήμοι, εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους δήμους, οι οποίοι οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών, το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κατά τις 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την, τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά ενώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό, αντί να πάμε στον δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον, αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή, με συγγνώμη αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας τουλάχιστον, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον, μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα και θα φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον... που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9:20, Σάββατο βράδυ ήρθε αυτό το mail. 9:20, στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη. Δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Τον έγινε από καραμπόλα, σαν άπαιζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο. Επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε. Μπράβο. Τα λέω έτσι, να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη. Θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Γυρίζει που και που στην πατρίδα, στο ξυλό καστρωμένη, ακούει την εκπομπή. Μου είχε στείλει μια επιστολή εκεί να μου σχολιάσει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ, μια άλλη κυρία σχολιάζει ότι δεν τα λέει καλά η κυρία εκπαιδευτικός. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίος αυτός ο διάλογος, αλλά εγώ τώρα φεύγω από τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον διαγωνισμό PISA, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ. και μένω στις εικόνες που έχει η κυρία Ταρνάρη και που κατά σύμπτωση έχετε και εσείς. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς τα λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία, παρακαλώ.
4: Θες, πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί που είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
2: Ναι.
4: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
2: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
4: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται, και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα, σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα, και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
2: Το 14 τραπέζι ήταν σε ημέρα εργάσιμη, ημέρα εργάσιμη.
4: Τελείως.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω στα φτώχεια. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν τα Σαββατοκύριακα, είναι πολλοίς κόσμος.
2: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν μπορώ τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το έβρος της κοινωνίας και του πλήθους, το καταλαβαίνετε, μου έγραφε προχθές στο portosalta.gr.

Σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλό βαθμό στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι του επόμενου όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και, και συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αθηνών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα, η κίνηση θυμίζει περισσότερο πασχαλινή έξοδο παρά Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σημειώνω ότι αυτό το παρατηρώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ασχέτως τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, Λευτέρη Στάδε. Χθες ήρθε αυτό το σημείωμα στο πρωτοσάλτατσκάι.gr και ευχαριστώ πολύ. Η σωτηρία από την Ελευσίνα χθες 12 του μηνός στις 10, λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτών στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια, πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου. Δουλεύουμε, πληρωνόμαστε καλά, είμαστε μαζεμένοι, δεν ανησυχούμε για τα φωτομοντάζ, αλλά την κρεπάλη και τη σπατάλη των Ελλήνων όσον αφορά τα λούσα και την καλοπέραση δεν την κάνουμε, φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν βγαίνει το πορτοφόλι μας δηλαδή. Έχω φίλο στην Ελλάδα, συνεχίζει, μικρομεσαίο, ο οποίος μου είπε ότι τα δυο κορίτσια του που σπουδάζουν στην Αθήνα του κοστίζουν 3.000 ευρώ το μήνα. Απίστευτο. Και μου το έλεγε πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος. Εμένα η κόρη μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ, στη χώρα όπου ζει ο άνθρωπος αυτός, αλλά αν δεν εργαζόταν δεν θα μπορούσαμε να τη σπουδάσουμε μόνοι μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτά για να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Το καταλαβαίνω, ξέρω, αντιλαμβάνομαι. Δεν αντέχεται άλλο αυτός ο Κούλης. Ξέρω ρε παιδί μου, ξέρω. Δεν αντέχεται ο Κούλης 8 χρόνια. Ο Άδωνης 8 χρόνια. Ο Μπιερακάκης 8 χρόνια. 8 χρόνια η Κεραμέως 8 χρόνια. Ο Μαρινάκης δεν αντέχονται. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν αντέχεται. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης 100-0 και στην εξωτερική πολιτική, 100-0 και στην άμυνα και τους εξοπλισμούς, 100-0 στα μακροοικονομικά, παλεύει με τον καλύτερο τρόπο τα μικροοικονομικά, ξέρω, εννοείται, όλο αυτό δεν λέω ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα, προφανέστατα δημιουργεί πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι εναλλακτική δεν υπάρχει και αυτοί που σου λένε για εναλλακτική σκοτώνται μεταξύ τους μέσα στη μιζέρια τους. Κάνω διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Όπως κάθε μέρα, όπως και επαναλαμβάνω, το μότο, φίλες και φίλοι, για τη ζωή μας στην Ελλάδα είναι να έχουμε την υγεία μας,
να έχουμε κάποια χρήματα να πορευόμαστε και δεν θα πλήττουμε ποτέ. Διότι ο τόπος δεν παράγει πλήξη. Αυτό είναι το καλό του. Μπορεί να παράγει όλα τα υπόλοιπα, αλλά πλήξη δεν παράγει ποτέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εκτροπές της κυκλοφορίας λόγω συσσόρευσης υδάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο, στον Πειραιά στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Πικέρμι στην Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Οδού Ιωάννου, τέθηκαν νωρίτερα σε ισχύ. Έντονη είναι η βροχόπτωση στη Βόρεια Εύβοια τις δύο τελευταίες ώρες. Προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε το 112 περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους της Σκιάθου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης κακοκαιρίας στο νησί. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε Εύβοια και σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις απολύτως απαραίτητες έως σήμερα το απόγευμα. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Ντυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Την Πέμπτη του νίκησε ισάριθμα παιχνίδια, πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε τη Σπαρτιζάν στο Βελιγράδι με 55-72. Εκτός έδρας νίκηκε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βαλένθια με 102-97. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο αφού πω εκτός από τη στάμη, ποιος είναι, η στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος, στο περιβάλλον Viber είμαι, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά, και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορεί να πείτε ό,τι θέλετε, απλώς, τουλάχιστον από με τον Παύλο, λέω, συγγνώμη, με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, δηλαδή στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα, τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι, δικό μας είναι, κάθε ένας θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του, η άτακτη για τον Άρη Βελιχιώτη, και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, συζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο. Θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους, για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουμτζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο ο Σάκης Μουμτζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό, στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται. διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας. Άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές, γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, Μεϊντάνι όπου Μεϊντάνι, τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Εντάξει, φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει το. Ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Δηλαδή, τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι, μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πας περίπτωση. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού. Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν είναι κανένα νόημα. Διονύσης Χαριτόπουλος.
4: Λοιπόν, μόνο αυτό το χαμό που γίνεται, εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70, θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τους ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε κι εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος, περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία. Αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μουρούμα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα, όρθιος ο Πολέτη, ακίνητος. Να μαλάκα και αυτά, δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτη.
3: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπ του τσιπροκαμένων η κυβέρνηση, ε. Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, το να καλημερίσω, τον Energy. Αχ, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει, συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το συζητώ. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαιώσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ, με εκτίμηση. Να είσαι καλά αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικός, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με φορολογημένα εισόδηματα. Υπάρχει όμως και με φορολογημένο εισόδημα. Υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος να τον πούμε Αντώνη αυτόν, μου λέει να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλικοι, αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου, με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο αμύνδεο της Φλωρίνας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή βρισκόμαστε, αυτή η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση και κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο αμύνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση, να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι, να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχει, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
5: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα. Και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
3: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπιδάκη.
5: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη.

0: που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες, θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή και αυτό το αν θα πάρει κάποιος 1, 2 ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις, θα πάει στο γιατρό όπως πήγαινε και πριν το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμ ή τη δίνα δόση τόσα μιλιγκράμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος παγωνιά γι' αυτό και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπάρχει αυτή η χρονοτριβή.
1: Ναι, τώρα θα το καλύψετε πλήρως και αυτό όπως και τα άλλα προγράμματα, κύριε Γαβιδάκη. Πλήρως. Και η παχυσαρκία θα καλυφθεί. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αγωνία πάντως. Και...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι θα καλυφθεί πλήρως. Είναι δωρεάν και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Όπως το ξέρουν οι πολίτες και για όλα τα άλλα τους προλαμβάνω. Και επίσης υπολογίζουμε αρχές Νοεμβρίου να βγάλουμε τα καρδιαγγειακά και ακολούθως και τα υπόλοιπα προγράμματα. Το προλαμβάνω συνεχίζεται. Δεν είναι πια ένα πρόγραμμα που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι εθνική πολιτική και ξαναλέω, θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε κάθε γυναίκα, μάνα, κόρη, αδερφή, έχει τεράστια αξία να μην παραμελούμε την ψηφιακή μας μαστογραφία. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό θνητότητας στις γυναίκες 55-69 ετών ειδικότερα. Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιου τύπου απώλειες για νοσήματα που μπορούμε να προλάβουμε 100%. Η πρόληψη δεν είναι απλά υγεία, είναι ζωή.
1: Ωραία. Αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, κυρία Αγαπηδάκη, αυτή τη στιγμή σε άντρα και γυναίκα, ποια κομμάτια του σώματος εξετάζονται και, και μπορούν να προλάβουμε δύσκολες καταστάσεις.
0: Τώρα με έχετε έτσι, ακουμπάτε στον κάλο μου που λένε, γιατί ξέρετε κύριε Πρωτοσάλτη στο Πανεπιστήμιο μας λέγανε το σώμα δεν είναι μηχανή, αυτό που αναφέρατε τώρα είναι η λεγόμενη καρτεσιανή λογική για το σώμα. Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
1: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπηδάκη, να σου πω για να πάρω
0: εγώ να μιλήσω. Δείτε, όλοι μας.
1: Για τον εαυτό μου και συζητούμε κι εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε, παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή, διανύουμε δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα τω πραγματικά για λόγο δόξα, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, δεν επαφιέμεθα στον Κύριο. Κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν.
0: Χαίρομαι που το λέτε. Γιατί
1: και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας. Όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί, τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε τουλάχιστον. Δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
0: Έχει αξία να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε.
1: Ναι, εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Το αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
0: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαμε, θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
1: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή. Πολύ ευχαριστώ το ανοίξουμε. Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν, τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχετε στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Στις 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως.
1: Μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, καλύπτεται αυτό και
0: βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Είναι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις, θα τους μπερδέψουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουμε. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού, μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
1: Σε όλο τον πληθυσμό, άντρες, γυναίκες, παντού, σε όλους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μία εξέταση, την LPA.

0: μικρή που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές, μην θεωρούν ότι είναι οι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος, δεν είναι οι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους τύχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες και τον καρκίνο του παχαίως εντέρου που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίου εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αθεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, και το τραχύλο της μήτρας, και στα καρδιακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές εδώ και τώρα η πρόληψη.
1: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πρωτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών, οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παραχρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να τη πει ο γιατρός, κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια κτηνοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
1: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση η ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους. Έχουμε ψηφιακούς μαστογράφους πια και στα κέντρα υγείας. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες και οι γυναίκες και οι άντρες για οποιαδήποτε εξέταση να απευθύνονται και στις δημόσιες δομές και στις δομές που συμβάλλονται μέσω ΕΟΠΗ χωρίς να πληρώνουν.
1: Η ίδια κυρία λέει επίσης και για τα καρδιαγγειακά. Γιατί δεν χρειάζονται εξετάσεις μεγαλύτερες γυναίκες.
0: Αυτό είναι οριζόντιο. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτό ισχύει οριζόντια. Όταν ένας πολίτης μέχρι τα 70 δεν έχει αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, μετά από εκεί ακολουθεί τις οδηγίες.
1: Η ίδια λογική είναι και μετά άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαβιντάκη. Καλημέρα σας. Θα διαβάσω τώρα ένα σχόλιο, αλλά μην κλείσετε εσείς το ραδιόφωνο, να το του Θάνου για σας. Για σας είναι, κυρία Αγαπηδάκη. Λοιπόν, λέει, να διώξουμε ρε φίλε Μητσοτάκη, να μην έχουμε Αγαπηδάκη που κεντάει, να πάρουμε κάποια στελεχάρα από Αλέξη μεριά, να λέμε όμορφες θεωρίες και ότι προσπαθούμε. Τι θέλουμε, δουλευτεράδες και μετρημένα αποτελέσματα. Κουραστήκαμε, φίλε μου, μου γράφει ο Θάνος, κυρία Αγαπηδάκη. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή δουλειά. Ναι, για τον. Θέλετε σχόλιο για το Σταμάτη Ζαχαρό. Θα το κάνω στις 9 η ώρα. Ο Σταμάτης Ζαχαρός, ένας εξαιρετικός, ο Σταμάτης Ζαχαρός, όχι ένας, ο εξαιρετικός συνάδελφος Σταμάτης Ζαχαρός, δυστυχώς για αυτόν απολύθηκε από το κανάλι One. Δεν ξέρω τι συνέβη στον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη, τον ιδιοκτήτη του One. Δεν ξέρω τι δέχτηκε, πιέστηκε ο Ζαχαρός, είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος θέτει ευθείες ερωτήσεις, μπορεί να είναι λίγο στριμώχνουν οι ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, γιατί δεν λέμε ότι θέλουμε, μας αρέσουν τα hard talk, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι, ρε παιδί μου, η ερώτηση να μην είναι... πώς το λένε, να έχει γωνίες η ερώτηση, δηλαδή να μην είναι λιασμένη η ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και χθες ανακοινώθηκε και εγώ λυπήθηκα, γιατί ο Σταμάτης Ζαχαρός και υλικό μας έδινε, είχε μια ιόβια υπομονή να αντιμετωπίζει κατ' εμέ την ανοησία, και μπράβο του, διότι δεν θα το κάνω εγώ, το έκανε εκείνος και μας έδινε υλικό, και φαντάζομαι και ο Μάνος Βουλαρίνος θα είναι κάπως ενοχλημένος έως πολύ. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο σύντροφο Σταμάτη Ζαχαρό. Κουράγιο, σύντροφε, θα πάνε όλα καλά, και ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα επαγγελματικά και να τον έχουμε ξανά σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Ίσως στην προσπάθεια να διώξουμε τον Κούλι διώξαμε και τον Ζαχαρό, κατάλαβε. Λέω, υποθέσεις κάνω τώρα στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι, ούτε ξέρω πώς είναι η ώρα. Πού να ξεκινήσω, λοιπόν, για πάμε το πρώτο διάλειμμα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Δυνατή βροχή πέφτει απόψε κατά τόπους σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο 31ο χιλιόμετρο για 200 μέτρα στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα. Παράλληλα, σε εκτροπή προχώρησε η τροχέα στον Πειραιά στην Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σε ισχύ παραμένει και η εκτροπή στο Πικέρμι στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου. Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία παρατηρούνται στη Σκιάθο, με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους. Χθες το μεσημέρι είχε σε 112 και σε έβια και σποράδες, προτρέποντας για περιορισμό δραστηριοτήτων έως σήμερα το απόγευμα λόγω της κακοκαιρίας. Σε κόκκινο συναγερμό, Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Ερέτριας, Καρίστου, Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, Κίμης Αλιβερίου, Δυρφίων Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με τον γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος χθες στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Από την πλευρά της, η ίδια χαρακτήρισε ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της, προσθέτοντας ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και την ακεραιότητά της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ανέφερε ότι ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της που υπηρέτησε ως πρέσβη στην Ελλάδα. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα για το θέμα. Πρόκειται προσθέτουν για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Ερωτήματα και αιχμές κατά της κυβέρνησης διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφυλακίστηκαν χθες βράδυ οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ο 32χρονος έφερε μαχαίρι και πως ήταν εκείνος ο οποίος τους επιτέθηκε πρώτος. Ρωσικός πύραυλος έπληξε απόψε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό άλλων 17, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στόχος του πυράβλου ήταν σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι Ρώσοι ετοιμάζουν νέα εκτεταμένη επίθεση, λέει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση της παράδοσης βρετανικών αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία ανακοίνωσε απόψε η Downing Street, ενώ τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντιλία που θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος.